πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, το τεχνικό ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και τον 46χρονο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας επίσης 46 χρονών, ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Χανίων ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Του επιβλήθηκαν η περιοριστική όρη της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ. Χθες ελεύθερος με τους ίδιους περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ που φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου εάν συλληφθεί ο άντρας να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο όπου αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους κατά το έτος 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 αγοπρόβατα, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε κανένα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρόσιμων ελιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο Πανετόλιο του Ελακαρνανίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε χθες ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστρέψει το πολεμικό ναυτικό, την αεροπορία, την στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Σε ομιλία του στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. «Εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο», τόνισε. Παράλληλα, δήλωσε ότι η στρατιωτική πίεση ήταν εκείνη που ανάγκασε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ σημείωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να επιβάλλουν έναν παράνομο, όπως το χαρακτηρίζουν, ναυτικό αποκλεισμό, θα εκλειφθεί ως κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή. Το αρχηγείο της επίλεκτης μονάδας εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν, κλάδου των φρουρών της Επανάστασης, πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσει καμία απειλή ή πράξη επιθετικότητας από τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, τις οποίες χαρακτηρίζει τρομοκρατικές, αναπάντητη και θα λάβει μέτρα εναντίον τους. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Η μάχη συνεχίζεται. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο κέντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης του Μπορντό. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα, προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Και στη Σκωτία, εδώ και 12 μέρες, φωτιά και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Εθνικό Πάρκο Cairngorms έχει κάψει δάσος με πεύκα τουλάχιστον 300 ετών. Τουλάχιστον ένα χωριό εκενώθηκε, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει η φωτιά. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ο ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, πάει και ο Ιούλιος, σιγά σιγά, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Δεύτερη ώρα της εκπομπής για αυτήν την καλοκαιρινή περίοδο, για αυτήν την εβδομάδα, ο Γιώργης Ψάλτης, ο Πολυλογάς, θα είναι κοντά σας τρεις ώρες και πάλι δεν του φτάνουν, 7 με 10 λοιπόν, 10 με 12 ο Νίκος Ανδρίτης που ξεκίνησε τώρα την τηλεόραση και το πρώτο πράγμα που κάνει βεβαίως, το έχετε συνηθίσει και σας λείπει άμα δεν το κάνει, είναι να πει την θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά. Και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο λοιπόν. Οπότε θα μάθετε γραμμένη οξιά, θερμοκρασίες. Τα αφήνω για τον Νίκο, δεν επεμβαίνω εγώ σε αυτά. Μην έχουμε και ζητήματα τώρα με τους ντόπιους εκεί. Και ο άλλος από εδώ, από την ΑΦΠΑΚΤΟ εκεί, εδώ, χαρά μεγάλη. Θα είναι την πρώτη ώρα μαζί, θα βρεθούν οι συντοπίτες. Οπότε λοιπόν θα μάθετε τη θερμοκρασία για τη γραμμένη οξιά στις 10. Αν θέλετε τηλεόραση, μπορείτε να ακούτε και λίγο τηλεόραση. Θα την πει σίγουρα και στην τηλεόραση ο Νίκος. Μην ανησυχείτε καθόλου. Γι' αυτά ζούμε, για να ακούμε τον Ανδρίτσο να λέει τη γραμμένη οξιά. Τον πειράζουμε και του αρέσει και να είστε καλά βεβαίως. Ένα πολύ όμορφο μέρος, πανέμορφο, εκεί σχεδόν όλη η Ελλάδα είναι πολύ πολύ πολύ όμορφη, γι' αυτό και την επιλέγουν τόσα εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και να είμαστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε καλή δύναμη, ένα καλό πρωινό λοιπόν, στο πρωινό της 3ης 28 Ιουλίου του 2026, στον Sky 100,3 συντονισμένη, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, Παναγιώτης Παπακαλούσης, με όλη την ευθύνη για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας αυτιά, αλλά και βεβαίως για τη λειτουργία του ραδιοφωνικού θαλάμου και βεβαίως του ραδιοφώνου, ότι εκπέμπεται ευθύνεται στον Παναγιώτη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και δεύτερο της εκπομπής δεν θα σας πάω σε παράδοση, ελληνική παράδοση, διότι μία από τις επίσης πολύ πολύ σημαντικές παγκοσμίου βεληνικούς προσωπικότητα, η οποία έχει φύγει σαν σήμερα από τη ζωή, και μιλάμε για το 1750, εκεί θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος γερμανός συνθέτης Johann Sebastian Bach.

0: Δεν ξέρω για να από το φορτηγό αν ο Μπαχ είναι έτσι ωραία ως μουσική για να οδηγείς. Καλημέρες, καλές διαδρομές, να σε καλά. Κάμω καλημέρα, καλό πρωινό να είσαι και εσύ καλά, πάντοτε δυνατός και γερός. Καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλη την πρωινή παρέα λέει του σταθμού. Καλό πρωινό στο Σωτήρη από τον Πέμπτο εδώ που μας φροντίζει πάντοτε να είσαι καλά Σωτήρη, Σωτήρης Κράβαρης. Καλημέρα Σωτήρη μου, καλή δύναμη, καλό πρωινό εκεί με όλους που έχεις να αντιμετωπίσεις τον καθένα με τη δική του την παραξενιά στον καφέ και σε οτιδήποτε άλλο και ιδίως στον καφέ. Κάποιοι πολύ έτσι δύσκολοι. Καλημέρα σε Δημήτρη Κυλάκο, καλό πρωινό. Οδηγώ για Σπρόπρεγο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή δύναμη, καλή όμορφη Τρίτη με υγεία. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή δύναμη και φιλιά λέει πολλά στον Γιώργο τον Ψάλτη. Ο Γιώργος θα ακολουθήσει 3 ώρα. 7 με 10 ο Γιώργης αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ μας και πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά τη οικονομία. Αυτό ξεκινάμε σε αυτό το ημίωρο τη δεύτερη ώρα, στο πρώτο ημίωρο τη δεύτερη ώρα. Η οικονομία λοιπόν και η ακρίβεια επιστρέφουν δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η ενεργειακή αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τη συζήτηση για νέα μέτρα στήριξης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα σαφέστατο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, ενώ η αντιπολίτευση ανέβασε τους τόνους σε μια αντιπαράθεση με πολλά έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός νοσοντάκτης, ο πολιτικός νοσοντάκτης Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα διπλό σινιάλο κάλεσε τις Βρυξέλλες να μην αφήσουν να κυλήσει κι άλλο το χρονόμετρο της ενεργειακής κρίσης και να αλλάξουν το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συναγερμού για το κόστος στα καύσιμα λόγω του πολέμου στον κόλπο.
2: Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν.
1: Τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Σάλτσμπουργκ με φώτο και την έκτακτη παρέμβαση στο ντίζελ κίνησης προκάλεσαν ανάφλεξη της αντιπολιτευτικής κριτικής, την ώρα που στην κυβέρνηση αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για μέτρα στήριξης στο ρεύμα.
3: Στους μήνες που παρατηρείται αύξηση στις τιμές λιανικής, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να πληρώσουν οι πολίτες συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συγκριτικά με προηγούμενους μήνες περισσότερα, η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Δεν είμαστε εκεί να δούμε τις τιμές λιανικής. Και το αρμόδιο Υπουργείο θα δώσει τις απαντήσεις του.
4: Εμείς είχαμε προτείνει τιμή του ειδικού φορού κατανάλωσης. Ναι. Ο Πρωθυπουργός τότε έλεγε ότι είμαστε λαϊκιστές. Χθες είπε ότι θα βρει 30 εκατομμύρια. Είχαν βρεθεί βέβαια 30 εκατομμύρια και σε άλλες περιπτώσεις όπου είχαμε χασούρα, όπως την πανεπιστημιακή αστυνομία, αν θυμάστε. Αλλά εκεί δεν πειράζει να σκορπάει χρήματα.
1: Τα άλλα κόμματα κατηγορούν την πλειοψηφία ότι σε όλες τις φάσεις της ενεργειακής κρίσης τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
5: 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς προτάσεις οτιδήποτε μπορεί να μειωθεί στο κομμάτι των φόρων. Και ακούμε την κυβέρνηση να δημιουργεί μια τρομοκρατία στον κόσμο.
6: Η σταθερότητα σημαίνει για το λαό πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια, μεγάλες ανατιμήσεις και ακρίβεια.
7: Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο. Και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία.
8: Βρισκόμαστε πάντα σε πρωτιές ακρίβειας, φόρων και στις τελευταίες θέσεις μισθών, ανταγωνιστικότητας.
1: Η οικονομία άλλωστε θα είναι ένα από τα κεντρικά διλήμματα πάνω από την εθνική κάλπη, με τα κομματικά επιτελεία να προσαρμόζουν τις στρατηγικές αύξησης της εισπύρωσης.
9: Ο στόχος θεωρώ της αυτοδυναμίας δεν είναι ούτε θεωρητικός, ούτε και ανέφικτος. Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτός. Πολιτικός στόχος, αλλά δεν θα μας χαριστεί. Δηλαδή θα κριθεί σίγουρα από το αποτέλεσμα της κυβέρνησης.
10: Δεν τις αφισβητώ. Κρατάω όμως επιφυλάξεις ως προς τις απαντήσεις, την περίοδο.
11: Είμαστε βέβαιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθεί. Είναι από τις λίγες δυνάμεις που μπορούν να παίξουν το ρόλο καταλήτη.
1: Ο πρώτος στόχος είναι ο επαναπατρισμός της μερίδας του Λέοντος από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων.
0: Από το τέλος τώρα Αυγούστου αναμένεται να αρχίσουν οι πρώτες μειώσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Το στοίχημα ωστόσο είναι οι εκπτώσεις να φτάσουν πραγματικά στο ράφι και κυρίως στο ποσό το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές στο ταμείο. Εκεί λοιπόν είναι η όλη διαδικασία και εκεί είναι το στοίχημα το οποίο έχουν να κερδίσουν. Οι μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος κάνει πολλή δουλειά και πιέζει πολύ τις καταστάσεις, αλλά και βεβαίως και ο Πρωθυπουργός. Όλο αυτό λοιπόν. Το ρεπορτάζ έχει η Έλενα Χιλβατζόγλου.
12: Οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ ζήτησαν και έλαβαν 2 εβδομάδες παράταση ώστε να καταθέσουν επιπλέον εκπτωτικούς κωδικούς που θα συμμετάσχουν στη μείωση τιμών από 5 έως 20% σε βασικά αγαθά. Σύμφωνα με πληροφορίες της αρχής καταναλωτή, βασική αιτία που οδήγησε στο να δοθεί η παράταση είναι το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
13: Πάρα πολύ θα βοηθήσει, μια μεγάλη ανακούφιση και επειδή ο κόσμος είναι ψαγμένος πλέον μπαίνοντας στο κατώφλι ενός σούπερ μάρκετ, θα ξέρει ότι το τάδε συγκεκριμένο προϊόν θα το πάρει φτηνότερα.
14: Οι μειώσεις θα ισχύουν από 31 Αυγούστου έως τέλος του έτους.
15: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά που για να επανέλθουμε στα προηγούμενα θετικά, ωραίες εποχές, θέλει μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γεμίζει, σε παντάδια θα είναι.
14: Στη λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τον οπό κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά αλλά και τα σχολικά προϊόντα. Υπάρχουν αυξήσεις σε αυτά?
16: Φουλ.
17: Φουλ.
14: Δηλαδή πόσο παραπάνω δίνετε το μήνα στο σούπερ μάρκετ?
17: Σίγουρα 200 ευρώ.
14: Το ζητούμενο για τους πολίτες είναι οι μειώσεις να αφορούν τα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά και να αποτυπωθούν τελικά στο ποσό που αφήνουν στο ταμείο. Σε ποια προϊόντα θα θέλετε να δείτε τις μειώσεις?
18: Σε όλα. Το λάιστον 30% κάτω.
14: Ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή του προϊόντος στις 27 Αυγούστου.
19: Καλό είναι να γίνονται μειώσεις, γιατί η ακρίβεια και με τις συντάξεις που παίρνουμε δεν βγαίνουμε.
14: Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι οι μειώσεις να περάσουν στις κανονικές τιμές των ταχυκίνητων προϊόντων και όχι σε ακριβούς κωδικούς με προσωρινές προσφορές.
0: Το τρίτο δεκαήμερο λοιπόν του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν οι μειώσεις τιμών από 5 και 20%, όπως ανέφερε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και ακόμη και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και παρουσίασε τα στοιχεία για τα 270 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο. Ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος χθες από την ΕΡΤ.
20: Θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, προκειμένου βασικά προϊόντα, είδη διατροφής, βασικά είδη διαβίωσης, συντήρησης του νοικοκυριού, είδη ατομικής υγιεινής, να υπάρξουν για ένα τρίμηνο, τετράμηνο χαμηλότερες τιμές. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών. Πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί υπεύθυνη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας και θα έχουμε αυτές τις μειώσεις.
0: Διευρύνεται τώρα σημαντικά, μένουμε στα ζητήματα της οικονομίας, η πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώς πλέον περισσότεροι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο αλλά και τις τράπεζες. Η πλατφόρμα άνοιξε χθες, με τους ειδικούς πάντως να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Θέλει πολύ καλή μελέτη, μας τα λέγει και την Κυριακή ο κ. Νικολακόπουλος. Θέλει πολύ μελέτη, θέλει άρτια γνώση των δεδομένων, πλήρη στοιχεία οικονομικά. Να δώστε τα στον λογιστή σας και στον δικηγόρο, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Ρεπορτάζ ο Κωνσταντίνος Δαύλος.
21: Θετικό μέτρο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ρυθμίσουν ακόμα και τα μικροχρέη τους.
22: Άνοιξε η πλατφόρμα του εξοδικαστικού με στόχο την προσέλκυση για ρύθμιση μέχρι 1 εκατομμυρίου οφειλετών. Κάτι που αναμένεται να επιτευχθεί λόγω των νέων χαμηλών ορίων συμμετοχής.
23: Τόσο από επιχειρηματίες και μερικοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα από 5.000 και πάνω θα ρυθμίσουν.
24: Με την διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ θα μπορούν να εξοφλούν το χρέος τους σε έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τις τράπεζες.
25: Ήδη έχουμε ενταχθεί σε μία, θα κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο.
22: Παρά τους βελτιωμένους όρους, οι επαγγελματίες του χώρου θεωρούν ότι παραμένει ανοιχτό ζήτημα η δυνατότητα των χρηματοπιστωτικών φορέων να απορρίπτουν ένα αίτημα που δεν μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια από τον οφειλέτη.
26: Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για έναν δικηγόρο να εξηγήσει σε έναν πελάτη του ότι ενώ αξιοποίησε ένα εργαλείο ρύθμισης, δεν επετεύθη ωστόσο συμφωνία, γιατί κάποια εταιρεία διαχείρισης που εκπροσωπεί τον ξένο επενδυτή ή μια ελληνική τράπεζα έκρινε ότι δεν είναι συμφέρουσα αυτή η ρύθμιση για την ίδια.
27: Εγώ είναι δίκημα, αλλά έχει τη δυνατότητα κάποιος να το πληρώσει. Σήμερα που είναι όλα λίγο δύσκολα.
22: Την προσοχή εφιστούν επίσης οι λογιστές, καθώς η όλη διαδικασία του εξοδικαστικού κρύβει πολλά ψηλά γράμματα.
28: Μόνο επαγγελματίες που ασχολούνται εξειδικευμένα πρέπει να ασχολούνται με τον εξοδικαστικό. Δεν είναι δουλειά ούτε για να την κάνει ο κουμπάρος που ξέρει κομπιούτερ, ούτε καν οι λογιστές.
22: Αρκετοί πάντως ζητούν και άλλες βελτιώσεις.
29: Έστω και 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ να ήταν, να μπορέσουν να κάνουν ρύθμιση έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους.
22: Η ρύθμιση έχει σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias.

έχουμε συγκεκριμένο λόγο. Αυτός είναι ο Bad Bunny. Ξέρετε γιατί τον βάλαμε? Διότι μπορεί να χρειαστούμε με αυτά, με τις τιμές, με τα καύσιμα, με τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, μπορεί να τον πιάσει κανείς η καρδιά του. Και αυτό το τραγούδι για ακούσει.

Γκουντό του Bad Bunny του 2022 εγκρίθηκε επίσημα από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ως πρότυπο για να κάνει κανείς κάρπα. Στην κάρπα λοιπόν εκπαιδεύονται πλέον με αυτό το τραγούδι οι Αμερικανοί γιατροί, οι διασώστες. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία το συστήνει διότι... Με τους κανονισμούς, η Καρδιολογική Αμερικανική Εταιρεία συνιστά στους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου να εξασκούνται στις θωρακικές συμπιέσεις με ένα τραγούδι που να έχει ρυθμό μεταξύ 100 και 120 BPM. Οι εκπαιδευτές μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν το Stayin' Alive. Για φέρετε το λίγο στο μυαλό σας και στο αυτί σας, τον Bee Gees, το οποίο είχε ρυθμό 104. Αυτό του Bad Bunny έχει πολύ περισσότερο, έχει 107. Οπότε λοιπόν, ό,τι καλύτερο για να μας κάνει κανείς κάποιος κάρπα, αχρίαστη να είναι.

0: Δεν ξέρω αν οι γιατροί επίσης στην Ιταλία είναι κάτι επίσης το οποίο διαβάζουμε τώρα από το RT News. Πολύ μεγάλη ιατρική πράξη, διότι για πρώτη φορά στα χρονικά οι Ιταλοί γιατροί μεταμόσχευσαν παρακαλώ πάρα πολύ το κεντρικό τμήμα του αμφιλφιστροειδούς ενός ματιού, την οχρά κοιλίδα δηλαδή, χαρίζοντας ξανά όραση σε μία ασθενή που ήταν τυφλή επί 5 χρόνια, ανακοίνωσε ένα νοσοκομείο στο Τωρίνο. Η 67χρονη γυναίκα που ονομάζεται Έλενα είχε χάσει την όρασή της σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα όταν προκλήθηκε ανεπανόρθωτη βλάβη στο οπτικό νεύρο του αριστερού ματιού, με αποτέλεσμα να μην μεταδίδεται το φως από το μάτι στον εγκέφαλο, αν και οι δομές του οφθαλμού παρέμεναν άθεκτες σύμφωνα με το νοσοκομείο. Η ιατρική βεβαίως προχωρά. Δεν ξέρω αν κάναν το χειρουργείο με κλασική μουσική, όπως λένε κάνουν πολλοί γιατροί, ή με Bad Bunny ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως ο Bad Bunny και αυτό το τραγούδι του 2022 εγκρίθηκε από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ως το καλύτερο για να κάνει κανείς κάποιος εκπαίδευση στην κάρπα. Έχουμε διαφημιστικό, αγαπητέ Παναγιώτη. Ωραία, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ μας. Πάμε λοιπόν συνέχεια το ρεπορτάζ και σε λίγο στις διαφημίσεις μας και στους κυριότερους τίτλους. Πάμε λοιπόν τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Θα πάμε, διότι εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες πεδοδίσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερο από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα των μελών, των κατηγορούμενων μελών της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων, μετά από διερεύνηση που έγινε στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και αποτυπώνουν μέρος της δράσης του κυκλώματος. Βλέπουμε σε γάμους και βαφτίσεις τα συγκεκριμένα άτομα, τους κατηγορούμενους, να προχωρούν σε άσκοπους πυροβολισμούς, επιδεικνύοντας βαρύ οπλισμό, πολεμικά όπλα. Μπορούμε να ακούσουμε και τον ήχο από αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, τα όπλα στη συνέχεια τα πωλούσαν και έχει διαπιστωθεί, τουλάχιστον 52 αγοραπολισίες που συνδέονται με την αποκαλούμενη μαφία, καθώς επίσης και 350 αγοραπολισίες ναρκωτικών, και στα άλλα οπτικά ντοκουμέντα επιδεικνύουν ακόμα και δεσμίδες με χρήματα από αυτές τις παράνομες διακινήσεις των ναρκωτικών ουσιών και τις πωλήσεις των όπλων, καθώς επίσης και σε σειρά από άλλες φωτογραφίες εντοπίζονται φυσίγγια και άλλα όπλα. Να τονίσουμε ότι οι συνεχιζόμενες έρευνες που οδήγησαν στον εντοπισμό αυτών των ευρημάτων και αυτών των εικόνων που βλέπουμε ήταν οι ίδιες, μέσα από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διασυνδέσεις ανάμεσα στα μέλη της μαφίας των Χανίων και τους κατηγορούμενους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, που οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια.

Με Μόμπι θα πάμε στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων με την Μεράνια Πασχαλίδη. Εγώ όμως πριν να σας υπενθυμίσω σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό αλλά και να αποκτήσουν ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings του 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 800 ενός και πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας αυτό μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο λοιπόν της Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy, Cyprus, δηλαδή όλα αυτά λοιπόν Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

0: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
1: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε υπόγειο εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην περιοχή της Ομόνοιας. Η τροχιά έχει διακόψει τη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σατοβριάνδου από το ύψος της οδού Καρόλου και στην οδό Κουμουνδούρου από το ύψος της Αγίου Κωνσταντίνου. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα στη Γαλλία με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα επαναληφθούν σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 4 ντρόνς φέρεται να έπληξαν περιοχές κοντά στην Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένες και τις περιοχές κοντά στο αμερικανικό προξενείο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μένουμε στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο. Προφυλακίστηκε λοιπόν μετά την απολογία του στον ανακριτή 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Στην απολογία του κατηγορούμενος φέρεται ότι να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει για να τον δολοφονήσει. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε έρημη ψυχική κατάσταση, κλοπή αλλά και παράνομη διαμονή στην χώρα. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Σχεδόν τρεις ώρες έμεινε στο γραφείο του ανακριτή ο 28χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος επιχείρησε να πείσει τον δικαστικό λειτουργό ότι δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία.

0: Κύματα ήταν πολύ περισσότερα του ενός. Η κλοπή μία ώρα πριν μπούμε στην ανάκριση έγινε ληστεία.
1: Τον κατηγορούμενο φαίνεται να πρόδωσαν τα αποτυπώματά του, οι εικόνες από τις κάμερες της περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός που έφερε στο χέρι. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και δεύτερη δικογραφία για κατάκριση ανηλίκου σε ασέλγεια το 2024. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε και για αυτή την υπόθεση, για την οποία επίσης κρίθηκε ότι πρέπει να προφυλακιστεί.
2: Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από εσάς, και εδώ μας το επιβεβαιώνει και η σύνταξή μας, ο Γιώργος Ψιάλτης αλλά και η Μελάνια Πασχαλίδη, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε λοιπόν κανονικά διεξάγεται, δεν έχετε καμία άλλη παρεμβολή, καμία άλλη κανένα εμπόδιο στην κυκλοφορία σας. Τώρα, πάμε συνεχίζοντας τα ζητήματα του αστυνομικού ρεπορτάζ, στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ που φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδος. Εκεί θα πάμε τώρα. Ή όχι, πάμε στην... πού θες να πάμε, Γιώργο? Πάμε, Παναγιώτη, πάμε στα Τέμπη. Πάμε στα Τέμπη, διότι εκεί λοιπόν έχουμε την νέα διαδικασία και έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δίκη. Και χθες πολλά συνέβησαν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για την πολυχρόνη.
3: Συνηγόροι των κατηγορουμένων στην δίκη των Τεμπών επέμειναν στα αιτήματά τους για αναβολή και αναστολή της διαδικασίας, καθώς και στην ένστασή τους για ακυρότητα του παραπεμπτικού εγγράφου. Η εισαγγελέας της έδρας έχει προτείνει την απόρριψη των συγκεκριμένων αιτημάτων, ενώ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για το αίτημα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου που αφορά τον σταθμάρχη.
4: Σε νέο αίτημα που έθεσε συνήγορος κατηγορουμένης, η εισαγγελέας της έδρας για ακόμη μια φορά επέμεινε στην ουσία ότι ένα τέτοιο αίτημα παραμένει αβάσιμο.
5: Εμείς από την πλευρά μας συντασσόμαστε με την πρόταση της εισαγγελέως, που θεωρούμε ότι μας καλύπτει, καθώς η πλειονότητα των αιτημάτων τα οποία τέθηκαν είναι αβάσιμα και έχουν ως σκοπό να προσπαθήσουν να καθυστερήσουν ή τέλος πάντων να εκτροχιάσουν αυτή τη διαδικασία.
3: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η Σύμβαση 717. Ναι. Οι συνήγοροι περάσπισης υποστήριξαν ότι συνδέεται με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ η εισαγγελέας τόνισε ότι πρόκειται για διαφορετικές υποθέσεις, καθώς εκεί εξετάζονται οικονομικά αδικήματα, ενώ εδώ ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα.
6: Η εισαγγελική πρόταση είναι τεκμηριωμένη. Δεν αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και ταυτόχρονα δεν αποδυναμώνει και το κατηγορητήριο που αναμένουμε με πολλή αγωνία, όπως μας δήλωσε η αξιότιμη κυρία Εισαγγελέας, αύριο να ξεκινήσει την ανάγνωσή του.
3: Αύριο ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και η έδρα αναμένεται να αποφασίσει επί των αιτημάτων. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου με την εξέταση των μαρτύρων.
2: Στη σύλληψη τώρα του περιβόητου Έντικ, εδώ πάμε, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδος και ηθικός αυτοργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα, προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Είχε προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου, εάν συλληφθεί ο άνδρας αυτός, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Γιώργος Πρωτοψάλτης, το ρεπορτάζ.
7: Μετά από περίπου ένα μήνα, η ελληνική αστυνομία έλαβε απάντηση στο αίτημα που είχε υποβάλει στις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με την οποία φέρεται ότι επιβεβαιώνεται η πληροφορία για την σύλληψη των δύο κακοποιών στο Ντουμπάι με βάση τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι ελληνικές αρχές αναζητούσαν τον Έντικ, την αποκαλούμενη φωνή από το Ντουμπάι, ως φερόμενο εντολέα εκτέλεσης ηγετικών μελών της Greek Mafia και τον πρωτοπαλή καρό του, τον 43χρονο αποκαλούμενο Λεωνίδα, για συμμετοχή στις δολοφονίες του Γιάννη Καυτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη. Να τονίσουμε ότι έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες για την έκδοση των δύο κακοποιών στην Ελλάδα, όμως όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, δεν υπάρχει σχετική διακρατική συμφωνία. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι το Σεπτέμβριο του 2024 είχαν ξανασυλληφθεί τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα και παρά τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών δεν είχε επιτευχθεί η έκδοσή τους στην Ελλάδα. Αξίζει τώρα να σημειωθεί ότι στις αρχές Ιουλίου είχε φτάσει στην ελληνική αστυνομία αίτημα από τις ρωσικές αρχές, με το οποίο ζητούσαν πληροφόρηση σε περίπτωση σύλληψης του Έντικ, καθώς ανέφεραν ότι είναι στόχος εκτέλεσης συμβολέων θανάτου σε διάφορες χώρες και αποτελεί Ρώσο υπήκο. Θέλαν λοιπόν ενημέρωση οι ρωσικές αρχές σε περίπτωση σύλληψης.

0: Καλημέρα, Αντώνη. Καλό πρωινό. Αντώνη Βαλακουτή, να σε καλά. Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη, μας στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη. Στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, πάντοτε εδώ σταθερέ. Ο Στέφανο από το Γιάρακα επίση, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και για πάμε λίγο στα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Ισπανοί και οι Γάλλοι. Διότι 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο τη φωτιά που μένεται ανεξέλεγκτη στην Γαλλία, χώρα χωρί επί του παρόντο να υπάρχει σχέδιο εκένωση για του περίπου 805.000 κατοίκους της πόλης. Η μάχη συνεχίζεται. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο κέντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης του Μπορντό. Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, διότι πρέπει να προσπαθήσουμε και να προστατεύσουμε, να προσαρμοστούμε επίσης στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Πάντως, για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα, προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, κάτι το οποίο θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο και θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την δράση των πυροσβεστών. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στην Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένεται και αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει εστίες τους και σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη σε καιρό ειρήνης. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Μας περιμένουν δύσκολες ώρες, περίπλοκες ώρες. Θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας σε λίγες ώρες για τις επόμενες ημέρες. Η μετεωρολογική υπηρεσία θα ανακοινώσει νέο κύμα καύσωνα σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο. Γι' αυτό προτρέπω όλους τους πολίτες σε όλη τη χώρα να επιδείξουν εξαιρετική προσοχή και πρόληψη.
1: Comprensión y extremar la prevención y la precaución por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el país.
0: Και στη Σκωτία τώρα, εδώ και 12 μέρες, φωτιά και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands της Σκωτίας. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εθνικό πάρκο Κέρνγκορνς έχει κάψει δάσους με πεύκα τουλάχιστον 300 ετών. Τουλάχιστον ένα χωριό εκενώθηκε, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει η φωτιά.

0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστραφεί το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιεροπορικής άμυνας της χώρας. Σε ομιλία του στο Μίσιγκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει δραστικά την ικανότητα της Τεχεράνης να κατασκευάζει μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, τόνισε. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε κριτική και στον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για την πολιτική που ακολουθούσε απέναντι στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν αντιμετωπίζεται με πολιτική κατευνασμού ή οικονομικά ανταλλάγματα. Η στρατιωτική πίεση ήταν εκείνη που ανάγκασε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ σημείωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό θα εκλειφθεί ως κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αναφέρουν, ένας τέτοιος αποκλεισμός χαρακτηρίζεται παράνομος και συνιστά περαιτέρω όξυνση της έντασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα μίλησε και για την Τουρκία και είπε ότι υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν θα μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αυτή η χώρα ήταν ένας σπουδαίος σύμμαχός τους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ως φίλο. Και ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι κανείς δεν μου απαγορεύει, όπως είπαμε, τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν εάν η ρωσική δορυφή βοηθούν την Τεχεράνη σε επιθέσεις στην Μέση Ανατολή. Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα του έχει καταγράψει ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του κόλπου και των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει βοηθήσει το Ιράν στις επιθέσεις του. Τώρα στις ΗΠΑ και συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα έχει και ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στις κινήσεις και βεβαίως και στην αντίθεση, όπως είπαμε, και του Ισραήλ για την πώληση και για τη διαδικασία των F-35 στην Τουρκία. Επτά άνθρωποι τώρα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών επλεγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία, όπως αναγκαίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στην άλλη πλευρά των συνορών, σε ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ, ουκρανικό μη επανδρομένο αέριο σύστημα έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε τώρα στο Deutsche Welle, διότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει αλλάξει τον ηγέτη του, τον αρχηγό του στρατού, ο νέος αρχηγός λοιπόν του Γενικού Επιτελείου του Στρατού της Ουκρανίας άλλαξε των όπλων δυνάμεων. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ του Deutsche Welle.
1: Όταν δύο συνεργάτες σου διαφωνούν, είσαι υποχρεωμένος να διαλέξεις τη μία πλευρά, δήλωνε πριν από μερικές ημέρες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αφορμή η ανοιχτή διαφωνία του Υπουργού του Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων Ολεξάντερ Σίρσκι. Ο πρώτος, 35 και εξαιρετικά δημοφιλής, θεωρείται πνευματικός πατέρας του πολέμου των drones που έφερε αισιοδοξία και επιτυχίες σε Ουκρανία και συμμάχους. Ο άλλος, 60 και κλασικός στρατιωτικός της παλιάς σχολής, πίστευε στη δύναμη της ισχύως στο έδαφος. Η διαφωνία τους κατέληξε δημόσια και ο Ζελένσκι πράγματι διάλεξε πλευρά. Αυτή του Σίρσκι, αποκαθιλώνοντας τον υπουργό του. Αποδείχτηκε μια όχι και τόσο σοφή επιλογή που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κατέβασε Ουκρανούς στους δρόμους. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπέκυψε σε αυτή την πίεση του δρόμου και αποφάσισε τελικά να αντικαταστήσει και τον Σίρσκι με έναν πολύ νεότερό του και επίσης δημοφιλή στρατιωτικό. Τον 43χρονο Μιχαήλ Νταπάτρη, γνωστό και ως ήρωα της Μαριούπολης λόγω της στάσης του στη σύγκρουση του 2014 και ουσιαστικά πολύ πιο κοντά στο πνεύμα του Φεντόροφ. Για πολλούς ο Ζελένσκι προσπάθησε να διορθώσει το πρώτο λάθος με ένα δεύτερο, δείχνοντας αναποφάσιστος και μάλλον αποπροσανατολισμένος σε μια φάση που η εικόνα που προσπαθούσε να μεταδώσει ήταν αυτή των επιτυχιών στο μέτωπο. Αλλά αν είσαι ικανοποιημένος με την εξέλιξη στο μέτωπο, δεν διώχνεις και τον υπουργό και τον αρχιστρατηγό σου, λέει η κοινή λογική. Αντιθέτως, με τις δύο επιλογές του, ο Ουκρανός πολιτικός έδειξε να μην ξέρει τι ακριβώς θέλει. Τώρα, σε μια προσπάθεια να μειώσει την αρνητική εικόνα, μιλά για ριζική ανασυγκρότηση και αλλαγή της σχέσης Υπουργείου Στρατιωτικού Επιτελείου. Και στις δυτικές πρωτεύουσες, πρωτίστως στο Βερολίνο, βασικό υποστηρικτή του Ουκρανικού αγώνα, κυριαρχεί μάλλον αμηχανία και η ελπίδα η κρίση να ξεχαστεί γρήγορα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι προβληματίζει με επιλογές προσώπων. Όμως εδώ δεν πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά για την επιλογή της στρατηγικής που θέλει να ακολουθήσει απέναντι στη Μόσχα, καθώς πολλοί έλπιζαν ότι αυτό το καλοκαίρι θα μπορούσε να είναι το τελευταίο του πολέμου. Η στήριξη που απαρέγκλιτα και χωρίς υποσημειώσεις δηλώνουν συχνά οι Ευρωπαίοι ότι συνεχίζουν να δίνουν στον πρόεδρο της Ουκρανίας, αντί να τον κάνει να αισθάνεται πιο σίγουρος, τον παρασύρει συχνά να σπάει γυαλιά, χωρίς λόγο. Μετά από 4,5 χρόνια πολέμου, με όλους τους πρωταγωνιστές, αλλά και τους υποστηρικτές και ακόμα και τους απλούς παρατηρητές εξουθενωμένους, αυτό κάποια στιγμή θα μπορούσε να αποδειχτεί καταστροφικό, όχι μόνο για τον Ζελένσκι, αλλά δυστυχώς και για τη χώρα του. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

0: είμαστε. Καλημέρες, καλό καλό πρωινό και να περάσουμε έτσι σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι σε έναν κόσμο πραγματικά που αλλάζει, οι σπουδές νομικής χρειάζονται ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια, ευρωπαϊκή αντίληψη και διεθνή προοπτική. Η νομική λοιπόν σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ενεργά στον διεθνή επιστημονικό διάλογο με ακαδημαϊκούς που παρουσιάζουν το ερευνητικό τους έργο σε σημαντικά συνέδρια στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Αυτή λοιπόν η εξωστρέφεια αντανακλάται και στις σπουδές. Οι φοιτητές λοιπόν σπουδάζουν ελληνικό δίκαιο σε ένα σύγχρονο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον με έμπειρο διδακτικό προσωπικό, ολοκληρωμένη φοιτητική υποστήριξη και προοπτικές επαγγελματικές εξέλιξεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται τις εισαγωγές νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να μάθετε, να βρείτε πληροφορίες σχετικά με ό,τι σας ενδιαφέρει. euc.ac.cy, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν σας τα προσφέρει. Δείτε, μπείτε και βεβαίως εξερευνήστε. Μένουμε στα διεθνή ρεπορτάζ, κάτι το οποίο αντανακλάται και κάτι το οποίο το βλέπουμε και εδώ. Το πόσο δύσκολο είναι και το πόσο ακριβά είναι πλέον και τα ενίκια γενικότερα, τόσο για μια οικογένεια αλλά και επίσης και τα φοιτητικά. Πόσο δύσκολο είναι η φοιτητική στέγη, πόσο δύσκολο είναι να βρει κάποιος ένα σπίτι, μια οικογένεια, ένα ζευγάρι ή οτιδήποτε άλλο, κάποιος μόνος του επίσης να βρει. Τι συμβαίνει όμως στην Γερμανία, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται στην ατμομηχανία της Ευρώπης, στην οικονομική δύναμη. Πάλε ποτέ. Όλα αυτά βεβαίως έχει και την αξία και τη σημασία. Ρεπορτάζ από το Deutsche Welle.
1: Τα ενίκια στη Γερμανία έχουν γίνει απλησίαστα για πολλούς και κυρίως για τους φοιτητές. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, οι φοιτητές στη Γερμανία που δεν μένουν πλέον με τους γονείς τους ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 54% του εισοδήματός τους για στέγη. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού δεν ξεπερνά το 24%. Σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της οικονομικής διαχείρισης, όταν κάποιος αναγκάζεται να ξοδεύει για ενίκιο πάνω από το 1/3 του καθαρού εισοδήματός του, τότε υπάρχει πρόβλημα ή τουλάχιστον απαιτείται σοβαρή οικονομία στα υπόλοιπα έξοδα. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση όταν ένας φοιτητής αποφασίζει να μείνει μόνος του. Σε αυτή την περίπτωση διαθέτει το 56% του εισοδήματός του για στέγη. Το ποσοστό μειώνεται στο 49% όταν αποφασίζει να συγκατοικήσει. Κάτι είναι κι αυτό. Πάντως, κατά μέσο όρο, το μηνιαίο φοιτητικό εισόδημα στη Γερμανία δεν ξεπερνά τα 963 ευρώ. Σε αντίθεση με το παλαιότερο ίσως στερεότυπο που ήθελε τους φοιτητές να γλεντοκοπούν με χρήματα που τους στέλνουν οι γονείς τους, η στατιστική μας λέει ότι σήμερα το 45% του φοιτητικού εισοδήματος στη Γερμανία προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα. Με απλά λόγια, πολλοί φοιτητές είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους προκειμένου να βγάλουν τα έξοδά τους. Μόλις το 29% του φοιτητικού εισοδήματος αποδίδεται στην οικονομική στήριξη που εξασφαλίζουν οι γονείς ή άλλοι συγγενείς. Ένα ποσοστό 14% προέρχεται από κρατικές υποτροφίες, τις γνωστές BAföG, οι οποίες χορηγούνται όχι με κριτήρια βαθμολογικών επιδόσεων, αλλά με εισοδηματικά κριτήρια. Την υποτροφή αυτή λαμβάνουν σήμερα περίπου 613.000 νέοι και νέες που σπουδάζουν ή κατέχουν μια θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό των τελευταίων 30 ετών, ίσως γιατί το ποσό της υποτροφίας θεωρείται πλέον εξαιρετικά χαμηλό. Προημερών πάντως, οι συγκυβερνώντες Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν να αυξήσουν το ποσό της υποτροφίας από το καλοκαίρι του 2027.
2: Νομίζω

0: Αυτά με τον Παπάζο και το ατελιέ του. Ολοκληρώνουμε το δύο ώρα μας. Εδώ ο Πολυλογάς, ήδη το λαγούμι ξεκίνησε. Θα φτιάχνει εδώ η Λία.
1: Έχει ακόμα δρόμο, δεν τελείωσε.
0: Και τρεις ώρες. Καλά, δεν τελειώσαμε. Προφανώς. Η Μεράνια θα έρθει με το αναλυτικό μαγκαζίνο των 7, με 7 και 4, 7 και 16 και 17. Ο Γιώργος Φάλτης στον αέρα μέχρι και τις 10. Μην ξεχνάτε, 10 ώρα θα μάθει και την θερμοκρασία από τη γραμμένη οξιά με τον Νίκο Ανδρίτσο που θα είναι εδώ 10 με 12. 12 ο Δημήτρης Τούμπος μόνος του, το έτερο νήμιση λείπει διακοπές. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, μια χαρά.

0: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Τι παίζει εκεί?
6: Δωροστροφό τη Novibet.
5: Δωροτροχό.
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σε 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούν στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Μένονται τα πύρινα μέτωπα στη Γαλλία, με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Και στη Σκωτία εδώ και 12 ημέρες φωτιά και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε οκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ στους δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπόστηριξε ότι η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα επαναληφθούν σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 4 ντρόνς φέρεται να έπληξαν περιοχές κοντά στην Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένες και τις περιοχές κοντά στο αμερικανικό προξενείο. Ταυτόχρονα, ιρανικό πρακτορείο ανέφερε ότι επίθεσε κοίτασμα φυσικού αερίου στο βόρειο Ιράκ, το οποίο προμηθεύει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Για δύσκολη φωτιά λόγω της φύσης των υλικών έκανε λόγο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός.
1: Μια ωραία εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης η οποία συνέβη στον χώρο του εργοστασίου και οι αναφορές κάνουν λόγο ότι δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλησης στον χώρο του εργοστασίου. Έχασε τη ζωή του ο συμπολίτης μας, ο οποίος να πληροφορήσει ήταν ο ηλεκτροσυγκολητής.
0: Για τη φωνική έκρηξη μίλησε και ο αναπληρωτής δήμαρχος Κορινθίων, Χριστός Μελέτης. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Μας έχουν ειδοποιήσει και από λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος. Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα. Φυσικά σήκωσε μια τεράστια φωτιά, μια τεράστια φλόγα σε ένα εργοστάσιο οξοποιίας που είναι εδώ, παρασκευάζει ξύδι. Το οποίο μέσα σε αυτό, να ξέρετε, το περιεχόμενό του έχει και 15% ενόπλημα και αυτό δημιούργησε και το πρόβλημα.
0: Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παρανόμως τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορουμένους κατά το έτος 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 εγωπρόβατα. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε εγωπρόβατα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Χανιών, που απολογούνταν μέχρι αργά χθες το βράδυ, ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ. Ελεύθερος με τους ίδιους περιοριστικούς όρους αφέθηκε χθες μετά την απολογία του και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μένονται τα πύρινα μέτωπα στη Γαλλία με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό και χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις, καθώς όπως ανέφερε, όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ατυχήματα. 9 στις 10 φωτιές προκαλούνται από τον άνθρωπο και οφείλονται σε απροσεξία, πρόσθεσε. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις χθες με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα, να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται.
3: Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Πάνω άλλα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της με τους γρηγορότερους ρυθμούς την ιστορία όλων των χωρών του ΟΣΑ και είμαστε μια χώρα η οποία έχει την δυνατότητα ακριβώς μέσα από αυτή τη σωστή και συνετή δημοσιονομική πολιτική να έχει και κάποιον περιορισμένο χώρο και να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε έκτακτες κρίσεις όπως αυτήν την οποία αντιμετωπίζουμε.
0: Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
4: Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 26 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μια κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σημείωσε ότι η συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που η διεθνής κατάσταση παραμείνει δύσκολη, δεν αποκλείεται να απαιτηθεί παράταση αντίστοιχων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
5: Θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους, στη Μέση Ανατολή και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
0: Υποχωρούν εντωμεταξύ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent κινείται στα 87 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αργό βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλτ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο. Η συνάντηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Ισραήλ, η μόνη χώρα που συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην επίθεση κατά του Ιράν, δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Στην ατζέντα υπάρχει και το θέμα της πώλησης αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου διαφωνεί. Ο Τραμπ προτίθηκε χθες σχετικά και είπε ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν σε όποιον θέλουν. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δηλώσε χαρακτηριστικό Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο με τη Μελάνια Τραμπ που κυκλοφόρησε στο Ιράν και έγινε ευρέως γνωστό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το βίντεο παρουσιάζει υποθετικά σενάρια το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η δολοφονική επιθέση εναντίον της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το υλικό το οποίο αποδίδεται στο Ιρανικό πράκτορο ειδήσεων Τασνίμ περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της, πιθανά σενάρια επιθέσεων αλλά και απειλητικές αναφορές για το γιο της, Μπάρον Τραμπ. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ, το ουκρανικό ντρόν έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας ακόμη δύο. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτούργος εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου, αν συλληφθεί ο άνδρας, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που αναζητείται, αλλά ως Ρώσπος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόηση με τον Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Βολφσμπουργκ για την απόκτηση του κράτη μέσου έναντι του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορντέκα. Στη Χάλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο διεθνής τερματοφύλακας πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει σήμερα το νέο συμβολαίο του με την αγγλική ομάδα. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής. Θα υπογράψει συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας με το γερμανικό σύλλογο και η Γκένκ θα εισπράξει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Να ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: το κλέβει τώρα.
1: Το τραγούδι μπήκε επίτηδες. Μπήκε, μάλλον μπήκε επίτηδες, δεν μπήκε τυχαία. Σωστότερα, καλημέρα σας. Διότι ξέρετε την ιστορία. Λέει, εντοπίσαν έναν οδηγό, λέει, τραμ, ο οποίος ήταν, λέει, με το τσιγάρο στο χέρι και χωρίς παπούτσια. Τώρα με τα κινητά, λάθος κίνηση, τον κράτσανε, το ανεβάσανε στα κοινωνικά δίκτυα, τον εντοπίσανε και υπήρξαν, λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, τα δέοντα από την υπηρεσία. Μα είναι δυνατόν, με τσιγάρο και με, πώς το λένε, και χωρίς παπούτσια και με σηκωμένα τα πόδια, όση ζέστη και να κάνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, είπαμε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Έτσι δεν είναι, τι λέτε κι εσείς, πώς το βλέπετε δηλαδή το πράγμα. Είναι σαν να πας στη δουλειά, τέλος πάντων, και να πας με τη σχετική χαλαρότητα που μπορεί να έχεις, εφόσον έχεις επαφή και με τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Sky 100,3. Εδώ είμαστε και σήμερα, που είναι Τρίτη, είναι 28η ημέρα του Ιουλίου και τον τρώμε και αυτόν. Σήμερα είναι του Ακάκη, ο Ακάκη. Μην ξεχνάς τα μακαρόνια. Όχι, είναι διαφήμιση, μην το πω. Λοιπόν, αλλά λέω, ρε παιδί μου, άμα είναι καλή διαφήμιση, ε. Είναι Ακάκιος Ακακία, Χρυσοβαλάντης και Χρυσοβαλαντίνα, διότι είναι της Οσίας Ειρήνης, ηγουμένη της Μονής Χρυσοβαλάντου, από ό,τι βλέπω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του από τις 6:25 και θα μας κάνει παρέα μέχρι τις 9:21 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και πριν από κάνα 20 λεπτό επέστρεψε το περίφημο αεροσκάφος που σας είπα, που έκανε μια δοκιμαστική πτήση από την Τουλούζη στο Σίδνεϊ. Επέστρεψε, λέει, παρακαλώ πάρα πολύ, 19 ώρες πτήση. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. 19 ώρες. Για να ξεκινήσουν, λέει, πτήσεις οι οποίες θα γίνονται. Το μεταξύ, κάπου διάβαζα έτσι ένα αφιέρωμα που λέει ότι έρχονται καινούργια αεροσκάφη, καινούργιοι κινητήρες κλπ. Που θα κάνουν το Λονδίνο Νέα Υόρκη σε κάνα τρίωρο, λέει. 2,5-3 παρά. Θυμάστε τα άλλα, τα Concorde που είχαμε, αλλά για τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους λόγους αποσύρθηκαν. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτά είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Είμαστε εδώ και να κάνουμε παρέα. Έχουμε πολλούς καλεσμένους για τη σημερινή ημέρα και πολλά θέματα, η αλήθεια είναι, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και θα τα συζητήσουμε. Λέω να ξεκινήσω με μια καλή είδηση, γιατί μου κάνετε και παράπονα και ορθώς κατά την άποψή μου. Α, σωστά. Πριν να πω λίγο για τα της κίνησης, γιατί λείπει ο Κολιομιχάλης και είμαι Κολιομιχάλης τώρα, ξέρετε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, εντάξει, το λιμάνι του Πειραιά, τα κλασικά, πρωί-πρωί έχουν πάει συνάδελφοι εκεί, τραβάνε, πώς το λένε, δηλώσεις από τους χαρούμενους που φεύγουν για διακοπές, και καλά κάνουν. Άρα, πέριξ του λιμένος, λόγω της αναχώρησης των πλοίων, έχει κίνηση, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά εκεί το δαχτυλίδι του λιμανιού του Πειραιά έχει καταγραφεί, από ό,τι βλέπω, και ένα ψηλό τροχαίο εκεί. Αναφορικά με το ποτάμι, καλά είναι τα πράγματα, δόξα το μεγάλο δύναμο. Στην κάθοδο βλέπω λίγο κινησούλα εκεί στο ύψος της Αττικής Οδού. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι ή όχι. Μετά τα πράγματα γίνονται σαφώς καλύτερα και επανέρχεται μια ανάσχεση της κυκλοφορίας στο ύψος περίπου της Λένορμαν. Αλλά έχει κάτι το ιδιαίτερο. Όχι, όχι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τα πράγματα είναι πολύ καλά στη λεωφόρο Αθηνών. Εξαιρετικά θα έλεγα. Άρα έχετε φύγει. Μπράβο σας, παιδιά. Σας ζηλεύουμε, να ξέρετε. Η παραλιακή τη βλέπω γενικά καλά. Η Κηφισίας δεν έχει τίποτα, ούτε η άνοδος ούτε η κάθοδος επί της ουσίας. Είχε κάποια έργα εκεί στο President την ώρα που ερχόμουν εγώ. Νομίζω ότι θα τα έχουν ανοίξει τώρα. Κάτι σκάβανε εκεί πέρα, κάτι περνάγανε, κάτι αγωγούς, κάτι δίκτυα, κάτι οπτικές ίνες. Ελπίζω να τα έχουν κλείσει, να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας είναι μία, κυρίες και κύριοι, και έρχεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπου χθες ανακοίνωσε προσωρινά στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Παναγιώτη. Λοιπόν, μετά από χρόνια έχουμε αύξηση 57 γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25. Και τα προηγούμενα χρόνια, λέει, πάλι ήμασταν αρνητικοί. Έτσι, 57 περισσότεροι, εκ των οποίων, να ξέρετε, από συνολικά σχεδόν 16.000 μωρά που γεννήθηκαν, 8.200 αγόρια, χοντρικά σας τα λέω, 7.800 κορίτσια. Εντάξει, αυτό κάτι λέει, ρε παιδί μου. Βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να πάω στα άλλα τα αρνητικά, για να δω και τις περιοχές. Είχε πολύ ενδιαφέρον και οι περιοχές, να ξέρετε. Λοιπόν, πόπο κορίτσια, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ναι, όχι κορίτσια, που έχει πολλά κορίτσια, κορίτσια στη Θεσσαλία, παιδιά, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο Και στο νότιο Αιγαίο βλέπω κορίτσια. Περισσότερα κορίτσια από τα αγόρια. Έχει όμως πολύ έτσι αισιόδοξο μήνυμα αυτό και το κρατάμε γιατί μακάρι. Εν τω μεταξύ έβλεπα και κάποια στοιχεία σχετικά με τα με νέα δεδομένα που ήρθαν με νομοθετική ρύθμιση γύρω από τα ζητήματα των, της μητρότητας. Θα τα πούμε μέσα στην πορεία της εκπομπής. Θα κάνουμε και σήμερα παρέα έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 10. Αυτό θα γίνει όλη την εβδομάδα. Λοιπόν, διευρύνεται λοιπόν η προστασία της μητρότητας. Προσαρμογή της χορήγησης ειδικής άδειας μητρότητας, λέει, για θετές μητέρες. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας σε μητέρες που έλαβαν την άδεια μητρότητας ως ανάδοχες, αλλά στη συνέχεια, λέει, υιοθέτησαν το παιδί. Ειδική παροχή χορηγείται, λέει, σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης υπό την προϋπόθεση ότι η εργαζόμενη μάνα δεν παρέχει εργασία το ωράριο για το οποίο έχει χορηγηθεί ειδική άδεια και μια σειρά ακόμα μέτρων τα οποία παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας για τις μανούλες, για τις νέες μανούλες. Μακάρι, μακάρι παιδιά, γιατί το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο θέμα και πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και ρημώνει ο τόπος και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Άρα λοιπόν η πρώτη καλή είδηση είναι ότι αυξηθήκαμε κατά 57 γεννήσεις. Τώρα που λέω και οι γεννήσεις, αργότερα στην πορεία της εκπομπής θα κουβεντιάσουμε με τους εκπροσώπους των πολυτέκνων. Θα μου πεις γιατί ψάλτη. Διότι είδα στον κυριακάτικο τύπο καταχώρηση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας για μια σειρά, λέει, δίκαιων ετοιμάτων από την πλευρά των πολυτέκνων εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μουρμουρίζουν οι πολυτέκνοι. Θα τα πούμε αναλυτικά. Από την άλλη μεριά, βεβαίως οι ειδήσεις που κυκλοφορούν και τις ξέρετε και τις ξέρουμε και θα πούμε και πέντε πράγματα παραπάνω, δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξος εδώ που τα λέμε. Και αναφέρομαι, ας πούμε, δεν μιλάω μόνο για τις πυρκαγιές εκεί στη Γαλλία και την Ισπανία. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων και στη Σκωτία τώρα. Φωτιά στη Σκωτία. Καίγεται, λέει, τα Highlands. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είναι ο πλανήτης. Και όταν μιλάω ότι είναι ιστορικές οι συνθήκες τις οποίες περνάμε, αυτό είναι κυριολεκτικό. Τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Ενδεχομένως να μην το συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, αλλά το γεγονός ότι ο πλανήτης εκπέμπει αυτό το περίφημο SOS είναι δεδομένο. Σας έλεγα για το γεγονός ότι εδώ στα Βαλκάνια, λέει, στερεύουν ποτάμια, ποτάμια τα οποία ουσιαστικά ήταν δρόμοι για την κεντρική Ευρώπη. Φωτιές. Σας έλεγα για καταστροφές εκεί στην Ισλανδία, όχι ναι, στην Ισλανδία, από παγόβουνα τα οποία διαλύονται από τη ζέστη. Και επειδή μιλάω για τη ζέστη, η Δυτική Μεσόγειος, λέει, βράζει νέο ρεκόρ θερμοκρασία στη θάλασσα. Στις 23 Ιουλίου η μέση θερμοκρασία, λέει, στην επιφάνεια της θάλασσας στη Δυτική Λεκάνη της Μεσογείου 28,2 βαθμούς Κελσίου, νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας. Ενώ στα ρηχά νερά ανοιχτά της Τινησίας ο υδράργυρος, κυρίες και κύριοι, τοπικά εκτοξεύεται, λέει, πάνω από τους 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη θάλασσα, ξαναλέω. Βράζει το νερό. Τροπική θάλασσα. Από την αρχή του χρόνου η θερμοκρασία, λέει, της θάλασσας βρέθηκε πάνω από το μέσο όρο της περίοδου 91-20 για 202 μέρες και κάτω από αυτόν τον μέσο όρο μόλις, λέει, 3 μέρες. Το 2026 που κλείνουμε τον 7ο μήνα έχουν ήδη καταγραφεί 34 ημερήσια ρεκόρ ζέστης και κανένα ρεκόρ ψύχους. Εμείς εδώ στην ανατολική πλευρά της Μεσογείου είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά προφανώς το λίγο καλύτερα δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι. Γενικότερα δεν είμαστε και στα πάρα πολύ καλύτερα. Πρέπει να πω. Βέβαια, η επικαιρότητα κυριαρχείται από το περιστατικό που είχαμε στα εξαμήλια Κορινθίας χθες το μεσημέρι, εκεί γύρω στη 1:30, όπου μία έκρηξη που ακούστηκε, λέει, σε μία απόσταση 15 χιλιόμετρων πέριξ του συσκευαστηρίου ξυδιού στα εξαμήλια, είχε ως αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος 67 ετών να χάσει τη ζωή του. Έχουμε ήδη τρεις συλλήψεις: τον ιδιοκτήτη 47χρονο, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, και αυτό 46 ετών. Όμως, επειδή ρώτησα κάποια πράγματα και διαπιστώθηκαν και κάποια ζητήματα εκεί, πάλι υπήρχαν κενά σε μια επιχείρηση που έχει έφλεκτα υλικά και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και εκεί κάνανε εργασίες, λέει, αν καταλαβαίνω καλά, οξυγονοσυγκόλησης. Κάπου υπήρξε διαρροή, κάπου κάτι άλλο έγινε, με αποτέλεσμα ένας ακόμη εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του. Και εδώ αρχίζουν τα γνωστά και μη εξαιρετέα ερωτήματα. Θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί αυτό το δυστύχημα? Άνθρωποι του χώρου της ασφάλειας εργασίας λένε προφανώς ναι, αρκεί να υπήρχε εκείνη η μέρημνα που έπρεπε να υπήρχε. Σε μια επιχείρηση που γενικά μαθαίνω οικονομικά πήγαινε πάρα πολύ καλά, με περισσότερο τζίρο, περισσότερα κέρδη κλπ. Θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό? Όλα έχουν σχέση. Και ξέρετε, να σας πω την αλήθεια, για να κλείσω αυτό το κομμάτι, δεν κλείνει τόσο εύκολα. Σκεφτείτε μόνο αυτό σας λέω. Τώρα τα λέμε και πεις πάμε στη δουλειά μας, ερχόμαστε, είμαστε εκνευρισμένοι, φτώ, κάνει ζέστη κλπ. Ένας άνθρωπος έφυγε από τον κόσμο, ξαφνικά πήγε το πρωί για δουλειά και δεν γύρισε. Δεν είναι απλό. Το λέμε και περνάει, αλλά δεν είναι απλό. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700 διαφημίσεις.
0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θείασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξεδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα στη Γαλλία, με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Την κρισμότητα της κατάστασης.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 36 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι έχουμε δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες έγιναν στην Κίνα πριν από περίπου μία ώρα, με μια διαφορά περίπου 15 λεπτών η μία από την άλλη. 5,8 και οι δύο αυτές ισχυρές σεισμικές δονήσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Ισχυρή σεισμή, 5,8 ξαναλέω. Για να δούμε τι θα βγάλει τώρα αυτή η ιστορία. Άλλο θέμα που θέλω να κρατήσουμε από την επικαιρότητα βεβαίως είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επίσκεψη του γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια. Ο Γενικός Γραμματέας, ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας, έφτασε χθες το βράδυ στην Κύπρο από το Λίβανο, από τη Συρία μάλλον, όχι από το Λίβανο από ό,τι μαθαίνω. Και θα έχει σήμερα συναντήσεις κατά μόνας με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τον επικεφαλής του Τουρκοκυπριακού, των κατεχομένων για να το πω σωστότερα. Και το βράδυ θα έχουν δείπνο και οι τρεις μαζί και θα γίνουν και δηλώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, την αυριανή μέρα από τον Γενικό Γραμματέα, ο κ. Γκουτέρες, λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του. Κάνει μια προσπάθεια. Βεβαίως υπάρχουν δύο διαφορετικές, τελείως διαφορετικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη του κυπριακού προβλήματος. Άλλη θεώρηση έχει η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και άλλη θεώρηση έχουν τα κατεχόμενα υπό την εποπτεία, την πλήρη εποπτεία της Άγκυρας. Στην παρούσα φάση αυτό λέει που έχει ενδιαφέρον σύμφωνα με τις διαρροές είναι να υπάρξουν κάποια κίνητρα τα οποία, προσέξτε, να επιτρέψουν εντός αγωγικών να επαναχωρήσει, λέει η τουρκική πλευρά, σε αυτό που λέει μονίμως περί ανεξάρτητων δύο κρατών και δημιουργώντας ουσιαστικά ενδεχομένως κάποια αντίβαρα στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που κάνει, λέει, η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πεις πως συνδυάζονται τα δύο πράγματα. Προφανώς και συνδυάζονται, γιατί εκεί υπάρχει και η λογική της Άγκυρας ότι όλα πρέπει να μπουν πάνω στη ζυγαριά προς όφελος της Τουρκίας. Για να δούμε. Δεν υπάρχει αισιοδοξία μεγάλη. Εγώ αυτό κατάλαβα από συνομιλίες που έκανα με κάποιους ανθρώπους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά ξαναλέω, το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επισκέπτεται την Κύπρο στην προσπάθεια κάτι να γίνει, είναι αυτό που λέμε ενδεχομένως συγκρατημένη αισιοδοξία. Ενδεχομένως. Τώρα, από την άλλη μεριά, άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε στην Αυστρία και συνομίλησε εκεί με τον καγκελάριο, τον κύριο Κρίστιαν Στόκερ, στο Σάλτσμπουργκ, παρακαλώ πάρα πολύ. Δύο πράγματα κουβέντιασαν μεταξύ τους οι δύο ηγέτες με πολύ ενδιαφέρον και για τις δύο πλευρές. Το ένα είναι το ζήτημα

0: το ενεργειακό, του κόστους. Εκεί ο Πρωθυπουργός είπε κάποια πράγματα αναφορικά με το πόσο, πώς θα το πω τώρα, γυμνή είναι η Ευρώπη όταν υπάρχει κρίση η οποία επηρεάζει τις διεθνείς τιμές και τις πρόχνει προς τα πάνω. Και το άλλο θέμα είναι το μεταναστευτικό. Στο μεταναστευτικό που υπάρχουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Πρώτα θέλω να είμαστε καλά, την Πέμπτη θα έχουμε στην παρέα μας και θα κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτό, τον αρμόδιο. Όσον αφορά των καυσίμων, η είδηση που κυριαρχεί σήμερα είναι ότι φρέναρε, λέει, η κατανάλωση καυσίμων το πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Μάλιστα, τα έσοδα, λέει, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι μειωμένα κατά 211 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Ρητορικό, αλλά ουσιαστικό. Γιατί λοιπόν, αφού υπάρχουν, και το λένε οι βενζινοπόλες, το φωνάζουν οι πρατηριούχοι, ότι ρε παιδί μου, είναι ακριβά τα καύσιμα, δεν αγοράζει ο κόσμος. Πηγαίνει σε πεπερασμένες ποσότητες. Γιατί λοιπόν δεν κάνουμε την κίνηση για ένα μήνα, όχι πολύ, να ρίξουμε κατά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή τέλος πάντων το ΦΠΑ που υπάρχει στα καύσιμα, μπας και αναθερμανθεί η σχέση αυτή. Η σχέση, εννοώ, της μεγαλύτερης αγοράς ποσότητας καυσίμων. Εκεί θέλω να καταλήξω. Διότι τα 211 εκατομμύρια ευρώ που είναι μειωμένα δημιουργούν μια τρύπα. Έτσι δεν είναι, δεν είναι κατανοητό. Θυμίζω ότι ανακοινώθηκε την Κυριακή έκπτωση 10 λεπτών οριζόντια στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο, δηλαδή από το Σάββατο πρώτο του μηνός, εντάξει, όχι από το Σάββατο, από τη Δευτέρα, από την Τρίτη, ανάλογα με το πότε θα πάρουν καύσιμα τα πρατήρια, θα έχουμε 10 λεπτά φθηνότερο το πετρέλαιο κίνησης. Που έχω ξαναπεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα του πληθωρισμού. Και άκουσα χθες και τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος ξεκαθάρισε και είπε ότι αν έχουμε ψηλές τιμές καυσίμων, να ξέρετε ότι θα έχουμε και πληθωρισμό. Ευτυχώς η τιμή του Brent είναι στα 87,2,3, έχει μια υποχώρηση από το πρωί στην Ανατολή κατά περίπου 0,8%. Χθες είχαμε πάνω από 6% πτώση. Γιατί υπήρξε η απόφαση των Αμερικανών και προφανώς λόγω των δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις σε εξέλιξη μεταξύ των δύο πλευρών. Άντε πάλι διαβουλεύσεις, άντε πάλι υπογραφή νέο memorandum, άντε πάλι, ξέρω εγώ, μήπως δεν τα βρουν κλπ. Οι Ιρανοί, βλέπω αναρτήσεις που κάνουν αξιωματούχοι στα κοινωνικά δίκτυα, πολύ επιθετικούς τους διαβάζω, θα μου πεις μπορεί να είναι και προπαγάνδα ψάλτη αυτό, δεν αμφιβάλλω, έχουμε μπλέξει λίγο. Να ξέρετε, μου λέγει ένας παράγοντας αγοράς, θα το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό με καλεσμένο, το κόστος του εξαμήνου αυτού, του κρίσιμου εξαμήνου που προέκυψε μετά τις 28 Φεβρουαρίου που είχαμε την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, για τη χώρα οι επιπτώσεις μπορεί να είναι και πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Για την Ευρώπη είναι πολλά περισσότερα, προφανώς, Πολλά περισσότερα. Κάπου έβλεπα χθες το γεγονός ότι οι άλλοι μπλοκαριστοί και η, πώς το λένε, και η Ερυθρά Θάλασσα, το κόστος για τη μεταφορά των καυσίμων, αν μπορούν και βγαίνουν, που φαίνεται ότι μια μικρή κίνηση υπάρχει ακόμα στα στενά του Ορμούς, που πρέπει να γίνει, λέει, κάτω από την Νότια Αφρική, θα επιβαρύνει κατά 4 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή την τιμή που βλέπετε τώρα, ξέρω εγώ, και που συμφωνείτε και λοιπά, 87, θα είναι 91 δολάρια. Θα μου πεις, αυτό σε μαράνα ψάλτη? Ενδεχομένως όχι, αλλά θέλω να πω. Λοιπόν, τώρα βγήκε ο κύριος Ασμάτογλου, πολύ ωραία, μια χαρά μας κολλάει, οπότε πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον πρώην πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων, τον Γιώργο Ασμάτογλου, της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων, για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι μετακινήσετε τώρα, αλλά σας φέρνω τα πάνω κάτω.
1: Όχι, όχι, μια χαρά είμαστε.
0: Να σας πω, 87.
1: 84,5 αυτή τη στιγμή κινείται.
0: Ναι, 84, ναι.
1: Με ένα δίκτυο καθοδικό, δεν ξέρω, θα δούμε που θα φτάσει, που θα κλείσει πάλι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Αλλά και χτες σε αυτά τα επίπεδα εκκινείται. Άρα λοιπόν είναι μια σταθερότητα στις δύο μέρες αυτής της διεθνής τιμής του αργού
0: πετρελαίου. Θα προλάβουμε τις τιμές με το κατοστάρικο ή με το 84.
1: Τις τιμές θα τις προλάβουμε με το 84,5, αυτό με το 85.
0: Ναι.
1: Είναι θετικό γιατί θα δούμε το δεκάλεπτο, έτσι, στο πετρέλαιο.
0: Καλά, θα το δούμε την Παρασκευή, το Σάββατο.
1: Ναι, ναι, αν πάει όμως έτσι σταθερά, γιατί οι προβλέψεις είναι σήμερα, ας πούμε, έχουμε μηδενική ούτε αύξηση ούτε μείωση στις βενζίνες.
0: Μάλιστα.
1: Ένα λεπτό αύξηση στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Αυτό λόγω ζήτησης, όπως το λέμε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έτσι η εβδομάδα αυτή προβλέπεται να έχει ανωδικό το πετρέλαιο κατά ένα λεπτό την ημέρα. Εντάξει, ένα λεπτό την ημέρα, τώρα τρία λεπτά μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Θα πέσει και το δεκάλεπτο. Αν έχουμε και μια μικρή υποχώρηση, ίσως μπορέσουμε και το δούμε αυτούσιο το δεκάρικο.
0: Το δεκάλεπτο να φανεί στο λίτρο.
1: Το δεκάλεπτο, ναι, αυτό να φανεί.
0: Να σας πω κάτι, ερώτημα. Πόσο κάνει τώρα το κίνηση για να καταλάβει ο κόσμος?
1: 2 ευρώ.
0: 2 ευρώ, άρα θα πάει 1,90.
1: 1,90, δηλαδή 1,99, 1,98. Θα πάει 1,88.
0: Ναι.
1: Ψυχολογικά, για λόγους ψυχολογίας το λέμε τώρα έτσι.
0: Ναι, συγγνώμη που θα το πω, κυρία Σμάτογλου, αλλά δεν σωθήκαμε με 1,88. Είναι ακριβό πάλι το πετρέλαιο κίνησης.
1: Όχι, πάρα πολύ ακριβό.
0: Έτσι.
1: Δεν το συζητάμε, γιατί προπολέμου μην ξεχνάτε ότι σε λίγο
0: ήταν περίπου 1,57-1,58, πόσο
1: είναι. 1,45.
0: Α, εντάξει. Άρα σε
1: προπολέμου με 75, με 77, με 78 δολάρια το βαρέλι. 1,45 με τα 72 δολάρια το βαρέλι προπολέμου ήταν στο 1,40.
0: Ναι. Θα το δούμε αυτό. Γιατί
1: και μην ξεχνάμε.
0: Μισό, κύριε Σμάτογλου, γιατί λέτε κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα. Με 74 λοιπόν δολάρια το βαρέλι είχε πόσο, 1,40, 1,45.
1: 1,40, βέβαια. Ωραία. Τα μεγάλα
0: τώρα, σκάκετα, τώρα που έχουμε 84, γιατί έχει τόσο μεγάλη διαφορά?
1: Γιατί πήρε πολύ μεγάλες αυξήσεις.
0: Γιατί πήρε μεγάλες αυξήσεις, υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
1: Γιατί. Λόγω ζήτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα λεπτό σύν στο πετρέλαιο και μηδέν στις βενζίνες.
0: Ναι.
1: Αύριο βλέπουμε μια μείωση στις βενζίνες και βλέπουμε πάλι ένα λεπτό στο πετρέλαιο. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο είναι αυτό που πήρε τις μεγάλες αυξήσεις. Και να πούμε και κάτι, έτσι. Είμαστε στα 2 ευρώ τώρα. Πώς είμαστε στα 2 ευρώ? Με τα 5 λεπτά της έκπτωσης του δηληστηρίου, δηλαδή. Αν
0: ναι,
1: τα,
0: σωστό,
1: τα
0: σωστό,
1: δεν
0: κάνει μείωση.
1: Θα ήμασταν 2,050.
0: Να ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Θα μου πείτε τώρα που τα ρωτάς και τι έγινε. Μπορεί να δώσουν άλλα 5 λεπτά τα δηληστήρια?
1: Εντάξει, από την κερδοφορία τους μπορεί.
0: Μπορούν,
1: να δώσει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Ωραία. Έλα δεύτερο. Επειδή έλεγα νωρίτερα ότι φρένανε η κατανάλωση καυσίμων, βλέπω σήμερα διάφορα ρεπορτάζ κλπ. Είμαστε, λέει, κάτω λόγω των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωση 211 εκατομμύρια. Διότι είναι ακριβές οι βενζίνες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί είναι μειωμένες οι πωλήσεις μας.
0: Αυτό λέμε, το ίδιο πράγμα. Μειωμένη κατανάλωση. Δεν παίρνει ο κόσμος καύσιμα.
1: Μπράβο. Και επειδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου, επειδή έχει μειωθεί η κατανάλωση, ο όγκος, υπάρχουν λιγότερα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όμως, λόγω του υψηλού της τιμής του καυσίμου, έχουμε περισσότερο ΦΠΑ. Και έρχεται το ΦΠΑ τα έσοδά του και είναι πολύ περισσότερα.
0: Και υπερκαλύπτουν τη χασούρα, λέτε, του ειδικού φόρου.
1: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Ναι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Θα το πω εγώ άλλη μια φορά, δεν πειράζει. Ας το πω εγώ, ας ακουστεί, δεν έγινε και τίποτα. Άμα ρε παιδί μου, για ένα μήνα, δοκιμαστικά, μειώσουν λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα αυξηθεί η κατανάλωση, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, είναι ανάλογα το πόσο θα μειωθεί. Εάν πράγματι είναι σε επίπεδα τα οποία θα μπορεί το προϊόν να είναι ελκυστικό για την τσέπη του καταναλωτή, θα αυξηθεί η κατανάλωση.
0: Ναι, αλλά
1: είδατε προηγούμενα τι μου είπατε. Το 2 ευρώ να γίνει 1,90 δεν μου λέει κάτι. Και μιλάμε για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην περιφέρεια η Ρόδος είναι 2,40. Η Αμοργός είναι 2,40+. Στις βενζίνες. Το πετρέλαιο ακολουθεί το ίδιο. Άρα λοιπόν τι να, το δεκάλεπτο, το 2,40, το 2,30 να γίνει 2,20. Το 2,20 να γίνει 2,10. Εσείς τώρα μου είπατε στο 2 ευρώ.
0: Πάρα πολύ ακριβό είναι. Ακριβό είναι, ξαναλέω. Εγώ το βλέπω ακριβό.
1: Το 2 ευρώ το 1,90 δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι, ξέρω.
1: Άρα πόσο μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Πρέπει να μειωθεί σημαντικά για να μειωθεί και ο ΦΠΑ. Ο οποίος μειούμενος ο ειδικός φόρος, κατεβαίνει η τιμή και υπάρχει και λιγότερο ΦΠΑ. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι το ΦΠΑ έχει υπερκαλύψει το χάσιμο.
0: Τη χασούρα του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μάλιστα. Καταλάβαμε, κύριε Ασμάτογλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τις
1: πληροφορίες. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μάλλον πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Το ταλαιπωρούσαμε κάθε Τρίτη για να μας δώσει τις πρώτες τιμές της εβδομάδας. Γιατί σήμερα βγαίνουν οι πρώτες τιμές της εβδομάδας, έτσι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αργήσαμε και λιγάκι. Όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ισοφλέξ πηγιού 500. Ο πρωταθλητής οικογένεια στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και με προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι σχεδόν 5 λεπτά πριν από τις 8. Είναι ο Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους σας. Μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Καλημέρα, Αβραάμ. Ο Αβραάμ μου λέει το δηληστήριο που έπεσε στα μάτια μου. Λέει: όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Στο Βενιζνάδικο, ναι, γίνεται πλέον σύσφιξη σχέσεων. Εμείς κλαίμε, λέει, και ο υπάλληλος μας χτυπάει με συμπόνια την πλάτη στα καύσιμα. Ένας άλλος φίλος ακροατής μου λέει: αν κατάλαβα, τα καύσιμα είναι σε έλλειψη. Γιατί να αυξηθεί η κατανάλωση? Σωστό. Υπάρχει θέμα όσον αφορά τις ποσότητες των καυσίμων και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι οι ειδικοί, λέει, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφέρουν ότι οι αντοχές της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που αφορούν τα καύσιμα εξαντλούνται, παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι μέχρι τώρα είχαν γίνει κάποιες κινήσεις, προσαρμόστηκε η αγορά σε κάποια πράγματα με κάποιες τρίπλες από εδώ, από εκεί, κάτι έγινε. Αλλά δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και ο φόβος είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η αναταραχή σε διάφορα σημεία, Μαύρη Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη και στα στενά του Ορμούς, ξαφνικά μπορεί πάλι οι τιμές να πιέζουν σημαντικά προς τα πάνω τις τιμές, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μου λέει: πώς το είπε ο Σταφάκης, λέει, όταν ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, οικονομικών θυμάμαι, τώρα λέει δεν μπορούμε για τη μείωση φόρων στα καύσιμα. Λέω, ρε παιδί μου, μια τρίπλα να γίνει, μια έτσι να δούμε αν θα περπατήσει. Ένα μήνα, 15 μέρες. Αν θα περπατήσει. Μπορεί να περπατήσει. Μπορεί να περπατήσει όμως. Κλείνοντας, ο φίλος μου Βασίλης από την Άνδρο μου λέει το εξής για τον τουρισμό. Τα πράγματα, λέει, φέτος είναι ιδιαίτερα, λέει, αρνητικά. Δεν υπάρχει, λέει, καθόλου κατανάλωση. Τα μαγαζιά είναι όλα άδεια. Έχουν ανοίξει όλοι οι δωμάτια και έχουν βάλει, λέει, όλοι έξτρα τραπέζια και είναι άδεια, λέει. Δεν καταναλώνουν ούτε, λέει, τα τουριστικά είδη. Μιλάμε για την Άνδρο, αν καταλαβαίνω καλά. Και βεβαίως τελειώνει και ο Ιούλιος την Παρασκευή. Τι γίνεται, αναρωτιέται ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε αρκετά πράγματα να κουβεντιάσουμε με τους καλεσμένους μας. Θα έχουν ενδιαφέρον, νομίζω. Θα μιλήσουμε για τις φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία. Θα μιλήσουμε για το ζήτημα του κόστους του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πόσο έχει πληρώσει η Ελλάδα. Και μετά θα μιλήσουμε και με τους πολύτεκνους για τα παράπονά τους. Αυτά και επιστρέφουμε.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Kai 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το business banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπος ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα ο κ. Κουντέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Επόμενο βήμα, εφόσον καταγραφεί η συμφωνία, θα είναι κάποια στιγμή το φθινόπωρο η άτυπη πενταμερής, ενώ παράλληλα προχωρούν οι συζητήσεις και στο πεδίο των ευρωτουρκικών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παρανόμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και ένας δασονόμος. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένονται τα πυρηνά μέτωπα στη Γαλλία, με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό και χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις, καθώς όπως δήλωσε όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ατυχήματα. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα στη Σκωτία εδώ και 12 ημέρες φωτιά και οι δασικές και χορδολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands. Χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 μέχρι 161 ψήφους συγκεντρώσαν στη Βουλή προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στην πρόταση για τη μία και εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που πρότεινε το κόμμα της. Κατά των προτάσεων της κυβέρνησης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο Πανετόλιο του Ολακαρνανίας. Το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερός. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθήσει την πώληση των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι σπουδαίος σύμμαχος, ενώ αποκάλεσε φίλο του Ταγί Παρτογάν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: έκανε ζέστη χθες και θα κάνει και ζέστη και σήμερα. Καλημέρα σας. Από ό,τι λένε τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ακούστε τον νωρίτερα και τον κύριο Γιαννόπουλο τι είπε στο δελτίο ειδήσεων. Αλλά από αύριο έρχονται, λέει, βοριάδες, οι οποίοι βοριάδες θα ρίξουν τις θερμοκρασίες. Χθες λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ στο Λεκανοπέδιο είχαμε την μέγιστη θερμοκρασία, δηλαδή την ώρα της ζέστης, ας πούμε, είχε ο Άλυμος λόγω της θάλασσας 30,8 βαθμούς Κελσίου. Και την υψηλότερη θερμοκρασία την είχε, λέει, η Βαρυμπόμπη και το Μαρούσι, όπου τα θερμόμετρα έδειξαν 35,9. Δηλαδή είχε μια διαφορά 5,1 βαθμών Κελσίου μέσα στην ίδια μητροπολιτική περιοχή. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι το παραθαλάσσιο μέτωπο είναι δροσερότερο και οι βορειότερες και εσωτερικότερες, αν μπορεί κάποιος να πει, περιοχές έχουν θερμανθεί περισσότερο. Συνολικά, λέει, 376 μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στη χώρα έδειξαν χθες θερμοκρασίες μεταξύ 30 και 35 βαθμών Κελσίου. Υψηλότερη στη Μακρακόμη Θεότιδας, 39,8. Μετά Καρδίτσα και Λιβαδιά, 39,5, χθες ξαναλέω. Ενώ οι πιο δροσερές στην Κάσο, καλά, εκεί πήγα πριν από 15 μέρες, παιδιά, εκεί φυσάει στο Καρπάθιο, τα παίρνει ώρα και τα μετακομίζει, τα πάει στην Κρήτη, δεν αφήνει τίποτα. 26,6, λέει, στην Κάσο. Στον Ευρωκόπη, στο Βόλακα, 26,9. Στο Μέτσοβο, το Μέτσοβο πρέπει να είναι μια πολύ καλή εναλλακτική, να ξέρετε. Για διακοπές, άμα σε ενοχλεί η ζέστη. Πόσο ήταν το Μέτσοβο χθες? 27,4. Μάλιστα. Αυτά για τα της χθεσινής ημέρας. Για να δούμε τι μας περιμένει σήμερα, που ξαναλέω θα είναι λίγο πιο ζεστή, αλλά εντάξει, δεν φτάνουμε στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία βλέπουμε. Επαναλαμβάνω, να ξαναέρχονται στην κεντρική Ευρώπη, όπου πάλι εκεί, λέει, και σαραντάρια στην ευρύτερη περιοχή της Ισπανίας, της Γαλλίας, Δυτικής Γαλλίας κλπ. Τώρα, θα πάμε σε λίγο, θα κουβεντιάσουμε για το θέμα των πυρκαγιών εκεί στη Γαλλία και την Ισπανία. Θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, ο οποίος στις αρχές της άνοιξης μετήχε, λέει, σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, θα μας τα πει αναλυτικά. Και εκεί διαπιστώθηκαν κάποιες αδυναμίες, λέει, του συστήματος στην Ευρώπη, οι οποίες φάνηκαν, τις κουβεντιάσαν από τότε. Αλλά αφήστε αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα θέλω να σας πω δύο κουβέντες, αυτά που έχω μάθει γύρω από την ιστορία με την ακρίβεια, προϊόντα, σούπερ μάρκετ κλπ. Πολύ γρήγορα να σας πω κάποια πράγματα για να μην σας ζαλίζω. Το ένα είναι ότι μέχρι τώρα στην έκκληση, στην πρόταση, πρόσκληση, έκκληση που έχει κάνει η αρμόδια υπηρεσία, ανεξάρτητη αρχή μάλλον σωστότερα, ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, οι παραγωγοί, οι προμηθευτές δηλαδή του σούπερ μάρκετ, έχουν στείλει κάποιους καταλόγους περίπου 200 προϊόντων, λίγα προϊόντα η αλήθεια είναι, με εκπτώσεις στην μεγάλη τους πλειοψηφία 5%, μικρές εκπτώσεις. Θυμίζω ότι η πρόταση που έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή και η κουβέντα που έγινε είναι να υπάρχουν εκπτώσεις από 5 έως 20%. Κάποιοι λένε, λέει, ότι πάνω από 10% άνθρωποι της αγοράς, το λένε αυτό, το λέω εγώ, είναι υπερβολικά φιλόδοξος ο στόχος. Τώρα περιμένουν από την ανεξάρτητη αρχή να δουν πώς θα συνδράμει, πώς θα συμμετέχει με κωδικούς, εννοώ προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, αν μπορούν δηλαδή και αυτά να συμπιέσουν τις τιμές τους και να δώσουν εκπτώσεις μεγαλύτερες, οι οποίες θυμίζω ότι θα αρχίσει η εφαρμογή τους 31 Αυγούστου και θεωρητικά θα είναι μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου, θα δούμε τι θα γίνει και πόσο θα γίνει. Επαναλαμβάνω ότι τα προϊόντα τα οποία, και αυτό γίνεται στη μεγάλη τους πλειοψηφία από ό,τι μαθαίνω, είναι ευρείας κατανάλωσης, σημαντικό αυτό, και όχι προϊόντα τα οποία είναι ξεχασμένα στα ράφια, και μιλάμε για κατηγορίες προϊόντων τα οποία τα βάζουμε στο σπίτι μας, έτσι, σχεδόν κάθε εβδομάδα, ανάλογα βεβαίως με την τσέπη του καθενός. Ωραία, και κρεατικά και γάλα και γιαούρτι και ψωμί και αυγό και αλεύρι και ζυμαρικά και ρύζι και όσπρια και ελαιόλαδο και βούτυρο και σπορέλαια και βρεφικό γάλα και παιδικές πάνες και καφέ και δημητριακά και απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων. Ωραία. Και προϊόντα προσωπικής υγιεινής κλπ. Για να δούμε λοιπόν το στοίχημα αυτό, αν θα το κερδίσουμε και εμείς ως κοινωνία. Γιατί ξαναλέω, και εμείς ενδεχομένως με τον τρόπο μας ως καταναλωτές, που δεν το έχουμε δείξει μέχρι τώρα, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ισχυρή παρουσία στη συμπεριφορά μας, αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση και από εκεί βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω και να κάνουμε μια κουβέντα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος και τέλος πάντων ένα μηχανισμό ο οποίος μπορεί με κάποιον τρόπο να συνδράμει σε περιπτώσεις εξαιρετικές όπως αυτές που βιώνουν η Γαλλία και η Ισπανία τις τελευταίες μέρες, η Σκωτία, είπαμε, φωτιές στα Highlands, και τι μπορεί να γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακρότες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για δώστε μας λοιπόν μια εικόνα, γιατί νομίζω ότι έγινε κάπου ένα συνέδριο και εκεί διαπιστώθηκαν κάποια ζητήματα, μικρά και μεγάλα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει κάνει, αλήθεια είναι, αρκετά βήματα σε ό,τι αφορά την ενοποίηση του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε το μηχανισμό Rescue, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κέντρο το οποίο συντονίζει την απόκριση σε τέτοιου είδους κρίσεις, όπου δηλαδή μπορεί να έχουμε δασικές πυρκαγιές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ή και άλλες φυσικές καταστροφές συνδεόμενες με τον καιρό.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι ακόμη βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ατομικές λύσεις, με την έννοια των λύσεων που προέρχονται από ένα κράτος μέλος ή από άλλο κράτος μέλος, δίχως να πετυχαίνουμε την ενοποίηση η οποία απαιτείται για να μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι
0: όταν λέμε
1: κρίση.
0: Ωραία, όταν λέμε ενοποίηση, για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Εννοούμε δηλαδή να υπάρχει ένας κοινός συντονισμός μιας μεγάλης ομάδας.
1: Ακριβώς, ένας κοινός συντονισμός ο οποίος θα μπορεί να κάνει μια προτεραιοποίηση και να προετοιμάζει καλύτερα τους μηχανισμούς σε κάθε μια χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γιατί είναι απαραίτητο, γιατί στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία, είχαμε ταυτόχρονα μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και θα μπορούσαμε να είχαμε και πυρκαγιές στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος από πριν, να γνωρίζεις πού ενδεχομένως θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη να στείλεις τα κοινά σου αεροσκάφη ή να πρωτοποθετήσεις τον κοινόδο σου πυροσβεστικό προσωπικό το οποίο έχεις,
0: ναι.
1: Και φυσικά όταν πλέον ξεσπούνε τα περιστατικά των πυρκαγιών να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αυτό που ονομάζουμε ανάλυση της φωτιάς και επομένως να δεις που πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
0: Αυτό
1: υπάρχει
0: τώρα
1: μεγαλύτερη ανάγκη στην Ελλάδα, ναι, για παράδειγμα, ή στην Ισπανία ή στη Γαλλία.
0: Αυτό τώρα κύριε Γιάνναρε δεν γίνεται.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν γίνεται. Εμείς ήμασταν, συντονίζουμε αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Στρατοσκοπείο ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για ακραίες δασικές πυρκαγιές και στα πλαίσια αυτού κάναμε ένα σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης μέσα στο Ευρωπαϊκό αυτό κέντρο το οποίο συντονίζει την απόκριση σε τέτοια περιστατικά.
0: Ναι.
1: Με λύπη σας μεταφέρω ότι παρότι μιλάμε για ένα κέντρο το οποίο συντονίζει περιστατικά για πλημμύρες, για πυρκαγιές, για οτιδήποτε άλλο, δεν υπήρχε μετεωρολόγος μέσα.
0: Μα δεν υπάρχει μετεωρολόγος, δεν είναι καταλυτική απουσία του.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για παράδειγμα για περιστατικά πλημμυρών ή για περιστατικά πυρκαγιών, όπου ξέρετε μπορεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά και μετά από τρεις ημέρες να περιμένουμε να έχουμε μια επιδείνωση των συνθήκων. Και μετά από άλλες τρεις ημέρες να περιμένουμε ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, θα βρεθεί στο επίκεντρο των πιο δύσκολων συνθήκων. Είναι απαραίτητο. Δυστυχώς αυτό φάνηκε ότι δεν υπάρχει και δεν υπάρχει ο μηχανισμός ο οποίος θα κάνει αυτό στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, την τακτική ανάλυση. Δηλαδή, πώς πάνε οι πυρκαγιές, πού περιμένω να έχω τα μεγαλύτερα προβλήματα, άρα πού πρέπει να ρίξω
0: να επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Να είμαι δηλαδή σε μια επιχειρησιακή ετοιμότητα, ανά πάσα στιγμή να πατήσω το κουμπί για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει η αντικειμενική δυσκολία που υπάρχει πάντοτε όποτε μιλάμε για τέτοιου είδους ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που το κάθε κράτος μέλος έχει τις προτεραιότητές του, έχει ασκεί τις δικές του πιέσεις και επιρροές.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, νομίζω ότι μέσα στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης, την οποία τη βιώνουμε πλέον με όλο ένα και πιο
0: έντονο τρόπο, προφανώς.
1: Ακριβώς. Είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να μπορέσουμε να δούμε τι ομογενοποίηση μπορούμε να πετύχουμε, πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα. Διαφορετικά, πάντοτε θα βρισκόμαστε μπροστά από μια φυσική καταστροφή.
0: Και θα τρέχουμε από πίσω να την αντιμετωπίσουμε.
1: Ακριβώς. Και να συγκαλούμε ξανά μετά κάποια σύνοδο κορυφής, να το ξανασυζητάμε,
0: ναι,
1: και να συζητάμε και να συζητάμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στη δράση πλέον. Και υπάρχουν τα εργαλεία, έχει γίνει έρευνα. να βάλει η κάθε μία χώρα, όπως λέω, το δικό της κομμάτι από το παζλ, για να μπορέσουμε να το συμπληρώσουμε και να εφαρμόσουμε κάποιες λύσεις πλέον.
0: Κύριε Γιάννανε, πέστε μου τώρα από την εμπειρία σας, αυτά που βλέπουμε να γίνονται στην Ισπανία και στη Γαλλία, δικαιολογούνται από τις συνθήκες οι οποίες υπήρχαν?
1: Απόλυτα.
0: Ναι, καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι δύο παραδείγματα. Είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι προφανώς υπάρχει μια κλιματική αλλαγή, μια κλιματική κρίση, η οποία φέτος το καλοκαίρι έχει χτυπήσει σημαντικά την Ιβηρική Χερσόνησο και τη Δυτική Γαλλία, ενδεχομένως και άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Με βάση αυτά, ήταν πιθανό αυτές οι γιγάντιες πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη ακόμα?
1: Απόλυτα, κύριε Ψαλ. Κοιτάξτε, οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από τις πυρκαγιές είχαν έναν πάρα πολύ υγρό χειμώνα και μια υγρή άνοιξη. Στη συνέχεια είχαν τρία διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία αποξήραναν όλη την πλούσια διαθέσιμη βλάστηση. Και ταυτόχρονα είχαν και κατά διαστήματα ενισχυμένους ανέμους και συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας, όπως ονομάζουμε. Όλα αυτά ήταν συστατικά στοιχεία για την τέλεια καταιγίδα η οποία έπληξε τις συγκεκριμένες περιοχές. Ήταν δηλαδή προγνωστικά, το βλέπαμε. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να σημαίνει ότι όλο το βάρος πέφτει μόνο στην κλιματική κρίση. Γιατί ταυτόχρονα υπάρχει και ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαχειρίζεται το τοπίο, δηλαδή δεν διαχειριζόμαστε πλέον τις δασικές μας περιοχές, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται η βλάστηση, άρα το υλικό το οποίο θα καταναλώνει μία πυρκαγιά. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Όπως επίσης και η ενάρξη, γιατί ναι, μεν οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές, αλλά καμία φωτιά δεν θα ξεκινήσει επειδή απλά η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή ή επειδή φυσάει.
0: Από την άλλη μεριά, για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στην Ελλάδα? Δεν θέλω να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε εφησυχασμό, αλλά έχουμε φτάσει, ας πούμε, δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Και προφανώς έχετε εικόνα για το τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει φέτος. Ενδεχομένως έχουμε και καλύτερες καιρικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Αλλά
1: ναι.
0: Γενικά, πώς θα εκτιμάτε τα πράγματα?
1: Ναι, κοιτάξτε, μέχρι στιγμής οι γενικές που έχουμε, δεν έχουμε ακόμη κάνει κάποια αντικειμενική αποτίμηση, είναι ότι είμαστε κοντά, ας πούμε, στις τυπικές ελληνικές καλοκαιρινές συνθήκες. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι ακραίο σε διαφορά της θερμοκρασίας, με εξαίρεση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα, στα του μέλλοντος, περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, ήδη από αύριο και μέχρι την Κυριακή, να ανέβει πάρα πολύ η επικινδυνότητα, γιατί ενισχύεται σημαντικά το Μελτέμι, ακριβώς πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά. Και υπάρχει και ένα σήμα, δεν είναι πρόγνωση, αλλά είναι μια τάση, ότι αφού υποχωρήσει το Μελτέμι από την ερχόμενη Κυριακή, θα έχουμε και μια σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για το αν θα είμαστε σε επίπεδα καύσωνα. Ωστόσο, θα είμαστε 3 έως 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιάννη.
1: Καλή μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Θόδωρος Γιάννανος, πυρομετεωρολόγος, για να κουβεντιάσουμε, για να μας δώσει τα στοιχεία. Ακούσατε τώρα τα ζητήματα, ας πούμε, που προέκυψαν με βάση μια συνάντηση που έγινε στις αρχές της Άνοιξης για το θέμα των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες και κατακαίνε χιλιάδες στρέμματα, και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, από τις περιοχές τους, για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές. Γιάννη, με ρωτάς για τον κύριο Ντόκα. Τον κύριο Ντόκα θα το βρούμε στην παρέα μας, διότι έχουμε διαφορετικό ωράριο εκπομπής μετά τις 9.30. Έχω συνεννοηθεί, διότι έχουμε τα οικονομικά, έχουμε τα επιχειρηματικά, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν τελειώνουν. Τώρα που λέω και επιχειρηματικά, μην το ξεχάσω. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Όπου μεγάλες απώλειες βλέπω στο Τόκιο, στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχουμε σημαντική απώλεια σχεδόν 4% του γενικού δίκτυου εκεί. Το Hong Kong, περίπου στο 0, υποχωρεί ελαφρά στο 0,2%. Η Αυστραλία ενισχύεται κατά 0,48%. Ο χρυσός είναι με υποχώρηση στις 4.042,5 δολάρια, δολάρια η ουγγιά. Ωραία. Αυτά γιατί κάποιοι ρωτάτε και θέλετε να μάθετε και τι γίνεται και με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Φτάσαμε και 24, Πώς περνάει ο χρόνος, καταπληκτικό. Λοιπόν, το ένα είναι ότι βγήκε, λέει, καινούργια φουρνιά από μπιλετάκια για πρόστιμα σε ανασφάλιστα οχήματα. Θυμάστε που επιτέλους μπορέσαμε και διασταυρώσαμε οι περίφημες υπηρεσίες του δημοσίου, οχήματα τα οποία κυκλοφορούν και κάποια από αυτά δεν είναι και ασφαλισμένα. Βέβαια δεν ξέρω, έχουν περάσει και κταίω, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. 32.000 χοντρικά πράξεις επιβολής προστήμων ήδη έχουν αποσταλεί για μη ασφαλισμένα οχήματα, εκ των οποίων τα 30.000 είναι, λέει, σε φυσικά πρόσωπα και τα 2.000 χοντρικά νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων το οποίο έχει σταλεί στους ιδιοκτήτες των οχημάτων είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ, επίσης κάτι άλλο πρακτικό που θέλω να σας πω, γιατί μερικές φορές τα πρακτικά είναι και σημαντικά, έχουν ξεκινήσει από χθες οι αιτήσεις στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στην ΔΥΠΑ, για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα αφορά πολίτες άνεργους από 25 έως 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας και διαθέτουν συμπληρωμένο το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης. Από ό,τι έμαθα, για τις μηνιαίες αποδοχές αυτές έχουν οριστεί, λέει, σε ανταγωνιστικά επίπεδα για τα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων τελειώνει 18 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το διάστημα αυτό, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ για να μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Πρόγραμμα απασχόληση, επαναλαμβάνω, για 1.000 άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr για περισσότερες πληροφορίες. Αυτά που ήθελα να σας πω, και μετέχοντας ακόμα, χρησιμοποιώντας ακόμα, αν θέλετε, κάποια από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο Πάνος, καλημέρα. 30 χρόνια, λέει, στα εργοτάξια, λέει ο φίλος μου ο Πάνος. Δυστυχώς η ασφάλεια στην εργασία έχει τραβήξει όσους δεν κάνουν για την κατασκευή ή την παραγωγή. Πολύ χαμηλό επίπεδο, λέει, τεχνικών ασφαλείας. Εξού και συχνά πυκνά αναρωτιέσαι αν υπάρχουν έλεγχοι. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το γεγονός του κυρίου άρθρου σήμερα της Καθημερινής που αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, που λέει ότι με αφορμή το τρίτο δυστύχημα που είχαμε σε χώρο εργασίας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων ασφαλείας οι αρμόδιοι είναι πολλοί. Ο κατακερματισμός της ευθύνης καταλήγει σε καθόλου ή προσχηματικούς ελέγχους με αποτελέσματα ενίοτε ολέθρια. Οι μηχανισμοί επιτήρησης πρέπει να ξαναστηθούν από την αρχή προτού θρηνήσουμε και άλλους εργαζόμενους. Αυτή, λοιπόν, η ιστορία του κατακερματισμού ποτέ δεν έκανε καλό. Και αν υποτίθεται ότι η αρμοδιότητα, που εκεί από ό,τι έμαθα είναι, είναι στις περιφέρειες, οι περιφέρειες πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και μην ακούς ότι δεν έχουν προσωπικό. Να βρουν προσωπικό, να καλυφθούν οι ανάγκες για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι. Τελεία και παύλα. Διαφημίσεις.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
6: Ρέλος!
5: Ρέλος!
6: Κόζα!
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33
5: και στο relos.gr.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος
10: Sky
9: να παίρνεις ταξί.
10: 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσωπός ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα ο κ. Κουντέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης και ο τεχνικός ασφαλείας. Αγώνα δρόμου κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία για να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνο που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας από την πόλη Μπορντό που πλησιάζει η φωτιά. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθήσει την πώληση των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
10: Sky 89,4.

Όπως καταλαβαίνετε, γαλλικά και ιταλικά τραγούδια, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τις μουσικές επιλογές, πολλά. Γιατί τα αγαπάμε, το έχετε καταλάβει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 28, είναι ο Sky 100,3. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς μεγάλη επιτυχία απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, στο 210-4800-170 έως 174 για καλημέρες, σχόλια και σχολιανά. Θα δούμε αμέσως και τις κίνησεις, γιατί ρωτάτε κάποιοι. Βλέπω κάποιες διαφοροποιήσεις να υπάρχουν. Περίεργος πώς για την καρδιά του καλοκαιριού, αλλά θα μου πεις δεν αδειάζει η Αθήνα, σωστό και αυτό. Skyradio.gr και εκεί μπορείτε να μπείτε για να στείλετε το μήνυμά σας. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου και στέλνετε το μηνυματάκι σας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που δεν ακούσαμε αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, ο ογκόλυθος της εκπομπής, της καθημερινής μας αυτής επικοινωνίας, και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα του Sky 100,3 έως και τις 10. Μόνο για μια ψυχή. Στο ενδιάμεσο που ακούσατε τους τίτλους των ειδήσεων, ότι με αφορμή την κουβέντα και τα στοιχεία που σας έδωσα για τα

0: ξέρω εγώ, λέγω 5%, η έκπτωση του 5% θα είναι μία ή άλλη. Σωστά. Δηλαδή η τρίπλα που μπορεί να γίνει, ελπίζω να έχει ένα αποτέλεσμα τελικά να χρειάζεται να δίνουμε λιγότερα χρήματα για τα ίδια προϊόντα τα οποία επιλέγουμε από τα σούπερ μάρκετ. Και ξαναλέω, μιλάμε για λαϊκής κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τα έχουμε ανάγκη, τα χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά σε όλα τα σπίτια. Τώρα, τι γίνεται με την κίνηση? Για να δούμε λοιπόν τα πράγματα πώς έχουν εξελιχθεί. Βλέπω το ποτάμι κλασικά, καταρχάς, ότι είναι φορτωμένο και η άνοδος και η κάθοδος, όχι κάτι το ιδιαίτερο πάντως. Η άνοδος ξεκινάει από ό,τι βλέπω λίγο μετά τη Λένορμαν, αλλά όχι με πυκνή κίνηση. Σε κάποια σημεία έχει κίνηση, η οποία μετά την Αχαρνών γίνεται πολύ καλύτερη. Η κάθοδος, φορτωμένη και αυτή σχεδόν από το ύψος της Αττικής Οδού, αλλά όχι τόσο πυκνό μέτωπο, και πάει έτσι με κινησούλα μέχρι περίπου τη Λένορμαν. Μετά τη Λένορμαν ανοίγει, τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Στην Λεωφόρο Αθηνών, στο Ρέβαν προς την έξοδο, δεν έχει καθόλου πρόβλημα. Η είσοδος έχει προβλήματα, έχει κινησούλα αρκετή. Ο Πειραιάς και η Παραλιακή έχει κίνηση σε διάφορα σημεία, και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος εδώ κοντά σε εμάς, αλλά βλέπω και στο ύψος περίπου, για να κλείσω, η Λεωφόρος Ποσειδώνος εκεί στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στα δύο ρεύματα. Αυτά σε γενικές γραμμές από αυτά τα οποία μπορώ να δω περίπου στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, όχι κάτι το, έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Όπως επίσης χαρακτηριστικό, έχει κίνηση βλέπω και στην Συγκρού, στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης. Όχι, έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει κίνηση. Όπως επίσης έχει κίνηση και στην Καλλιρόης και σε εκείνο το σημείο, και το φανάρι δημιουργεί πάντοτε αρκετή ανάσχεση. Αυτά για τα κυκλοφοριακά, υπομονή κυρίες και κύριοι. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Εμελητηρίου. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το εξάμηνο της αναταραχής, το οποίο, της παγκόσμιας αναταραχής θέλω να πω, με αφορμή τα της Μέσης Ανατολής. Μάλιστα θυμίζω ότι τώρα τελευταία πάλι είδαμε μια πρόθεση της αμερικανικής πλευράς για δασμούς. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία της κρίσης των στενών του Ορμούζ έχει επιβαρύνει αρκετά τα πράγματα, και όπως σας έλεγα υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις, καταγραφείς πόσο έχουμε πληρώσει και εμείς και ως Ευρώπη αυτή την κρίση, η οποία δεν λέει να τελειώσει εδώ που τα λέμε. Καλημέρα κύριε Κορκίδη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Πράγματι, σήμερα κλείνουμε τον πέμπτο μήνα και μπαίνουμε στον έκτο.
0: Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Για πέστε μου λοιπόν τώρα, επειδή εσείς το κοιτάτε, το ψάχνετε αναλυτικά και τις επιπτώσεις στο εμπόριο και τις επιβαρύνσεις, έχουμε μια εικόνα του πόσο έχουμε πληρώσει, κύριε Πρόεδρε, το λογαριασμό σε αυτό το πεντάμινο που μπαίνουμε στο εξάμηνο?
1: Ναι, ναι, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έχουμε κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, ίσως είναι και χαμηλότερα από την πραγματικότητα. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα πλήρωσε ακριβότερα την ίδια ποσότητα ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο πρόσθετος ενεργειακός λογαριασμός είναι 85 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη και 1,5 δισεκατομμύριο για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη, άρα έχουμε απώλεια από την οικονομική δραστηριότητα, 30 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη, 600 εκατομμύρια για τη χώρα μας.
0: Άρα 2% μανιμάνι για τη χώρα μας. Ναι, ωραία.
1: Σωστά. Έχουμε έναν πληθωριστικό φόρο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δηλαδή η πληθωριστική επιβάρυνση είναι 25 δις για την Ευρώπη και 900 εκατομμύρια, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο για τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως οι μεταφορές, η ναυτιλία, η εφοδιαστική αλυσίδα έχει επιβαρυνθεί κατά 15 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη και άλλα 400 εκατομμύρια για τη χώρα μας. Και το δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει τα κράτη-μέλη και αντίστοιχα η χώρα μας, είναι 15 δις για όλη την Ευρώπη και γύρω στο μισό δις είναι για την Ελλάδα. Δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα και ενδεχομένως το εξάμηνο να πάμε στα 3. Και 125 δισεκατομμύρια στο πεντάμινο για την Ευρώπη και στο εξάμηνο θα φτάσουμε τα 145.
0: Ακριβώς λογαριασμός, κύριε Πρόεδρε, ακριβώς λογαριασμός.
1: Πολύ
0: ακριβώς. Ακόμα
1: λογαριασμός.
0: Δεν βλέπουμε και φως στην άκρη του τούνελ με βάση αυτά τα οποία γίνονται γνωστά.
1: Αυτό είναι το χειρότερο πραγματικά.

0: γιατί τι έχει συμβεί τώρα. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει γίνει οικονομικός παράγοντας. Και η οικονομία μπορεί να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, κάποιες αυξήσεις ή μεταβολές. Την αβεβαιότητα δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει και εκεί δημιουργείται πανικός. Και το έχουμε διαπιστώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και διακυμάνσεις αυτού του πολέμου, κατά περιόδους, ανάλογα με τις ανακοινώσεις. Τώρα πάμε στην πάψη των, σε μια ανακοχή, μετά πάμε σε.
1: Ναι, ξανά μανά ενδεχομένως ναι, χτυπήματα και αυτό το πράγμα ανακυκλώνεται. Βλέπουμε και τις αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες μας επηρεάζουν και εμάς προφανώς.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, πολλές φορές εστιάζουμε στην Αγγλία, κύριε Ψάλτη, αλλά πίσω από την Αγγλία υπάρχουν πολλές άλλες επιπτώσεις. Δηλαδή, τα καύσιμα βάζουν φωτιά σε πάρα πολλές δραστηριότητες, είναι η μεταποίηση. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο ή τη βενζίνη, είναι και το αέριο. Στα 60 ευρώ η μεγαβατόρα.
1: Σωστό.
0: Επηρεάζει το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Σωστό.
0: Άρα, ξέρετε τι συμβαίνει. Ότι η ουσία είναι ότι αυτό το πεντάμινο, εξάμινο που μπαίνουμε τώρα, δεν προκάλεσε μόνο ένα ακριβότερο ενεργειακό λογαριασμό. Αφαίρεσε εισόδημα από νοικοκυριά και επίσης και ρευστότητα από επιχειρήσεις.
1: Ναι. Η πορεία. Καταρχήν, να ρωτήσω κάτι. Εγώ σας ρώτησα και στο τηλέφωνο. Εγώ δεν έβγαλα άκρη σε αυτό το πράγμα, γιατί ρώτησα και άλλους συνομιλητές μου. Με αυτή την ιστορία των νέων δασμών που ξαφνικά ο κύριος Τραμπ επανήλθε λέγοντας ότι βάζω ένα 10%, 12, 15% εκεί. Τι γίνεται με τους δασμούς?
0: Ναι, είναι όπως τα διόδια στα στενά του ορμούς. Μπαίνουν, βγαίνουν, ξαναεπανέρχονται.
1: Ένα προϊόν το οποίο, ρε παιδί μου, τώρα εμείς λέμε για το τυρί, ας πούμε. Πόσο έχει επηρεαστεί, έχουμε εικόνα, δεν θα πω οι εξαγωγές μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί είναι το ζήτημά μας, ό,τι προϊόν εξάγουμε εκεί. Έχουμε την εικόνα, ποια είναι η επιβάρυνση των προϊόντων μας με βάση τις πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου?
0: Όχι, γιατί δεν έχουμε κάτι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσδιορίσουμε, ούτε ξέρουμε, ήταν κάτι πολύ γενικό και αόριστο. Δεν ξέρουμε σε ποιες χώρες επιβάλλεται, αν επιβάλλεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι για όλα τα προϊόντα,
1: μάλιστα,
0: από πότε θα ισχύσει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο...
1: χαοτική λογική.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, σκέφτομαι πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους, οι επιχειρήσεις δηλαδή, οι οποίες έκαναν προσπάθεια να ανοίξουν την αμερικανική αγορά, υποψιάζομαι ότι θα είναι πελαγωμένοι κι αυτοί.
0: Πράγματι, αυτό για αυτό σας είπα, είναι αυτή η αβεβαιότητα η οποία έχει γίνει, αν θέλετε, έτσι, ο παράγοντας της καθημερινότητάς μας. Δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, μια νέα κατάσταση που δεν μπορεί να προβλέψει κανείς, και ότι η προβλεψιμότητα στην επιχειρηματικότητα είναι
1: καταλυτική.
0: Η βάση της στρατηγικής που μπορεί να ακολουθήσει, μάλιστα, μια επιχείρηση. Διαφορετικά βαδίζει στα τυφλά.
1: Κύριε Πρόεδρε, ο Πειραιάς ως λιμάνι, με αφορμή τώρα πάλι και τα γεγονότα τα οποία έχουν προκύψει με τους Χούθη, πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί?
0: Σίγουρα, πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο είδαμε και στα στοιχεία τα οποία έχουμε μια βουτιά στους διάπλους από την Ερυθρά, κατά 60%. Πάρα πολλά μεγάλα πλοία, πάλι κοντέινερ, θα κάνουν τον περίπλου της Αφρικής, οπότε
1: θα επιβαρυνθούν
0: ουσιαστικά. Θα επιβαρυνόμαστε σε χρόνο, σε χρήμα, θα γίνει η μεταφόρτωση, θα πάνε να ξεφορτώσουν στη Βαλένθια ή σε κάποιο άλλο λιμάνι, και μετά με μικρότερα πλοία θα έρθουν στον Πειραιά. Οι προσεγγίσεις στον Πειραιά δεν μειώνονται, όμως αυξάνεται ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων. Και πάντα ο χρόνος είναι χρήμα. Σίγουρα όλα αυτά δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις, και επίσης αυτό το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ είναι το κόστος των καυσίμων στην ακτοπλοεία μας. Δηλαδή σε μια περίοδο καλοκαιρινή, τουριστική, που όλα τα πλοία μας της ακτοπλοείας είναι σε δρομολόγια, με καθημερινά δρομολόγια, με πλοίο δρομολόγια, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το κόστος, και παρόλα αυτά δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Νομίζω ότι τους έδωσε κάτι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ως αντίβαρο στο ζήτημα του κόστους. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από αυτά που
0: τους έδωσε αυτές τις επιδοτήσεις οι οποίες υπήρχαν, αν θέλετε, οι εκτόσεις που υπήρχαν στα εισιτήρια για διάφορες κατηγορίες ανθρώπων μας. Νομίζω τους έδωσε αυτά τα χρήματα, όπως δίνει και σε κάθε μέσο μας.
1: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Ευρώπη? Αφήστε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι τελευταίος τροχός ενδεχομένως, αλλά η Ευρώπη γενικότερα, για να μπορέσει να καλμάρει λίγο αυτά τα ταραγμένα ύδατα της παγκόσμιας οικονομίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη είναι να αλλάξει την ενεργειακή στρατηγική της, Έχουμε τα χαμηλότερα, αν θέλετε, αποθέματα των τελευταίων 15 ετών στο 52%, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο φυσικό αέριο.
0: Στο φυσικό αέριο, σε μια περίοδο που θα έπρεπε να αναπληρώσουμε και να γεμίσουμε τις αποθήκες μας.
1: Ναι.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει αυτή την ενεργειακή πολιτική, τις υποδομές για το φυσικό αέριο, να δημιουργήσει περιφερειακούς κόμβους και επίσης πρέπει να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή το ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνουν και τα επιτόκια. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να μπει κάποιο φρένο. Περιμένουμε άλλες δύο ανατιμήσεις των επιτοκίων μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Η πρώτη το Σεπτέμβριο, από ό,τι λέει.
0: Η πρώτη το Σεπτέμβριο και η άλλη ίσως το Δεκέμβριο. Νομίζω ότι αυτές θα πρέπει να αποφευθούν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ψύχρεμη φωνή, έμπειρη φωνή, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για αυτά τα οποία ενδεχομένως να τα ακούμε, αλλά μην καταλαβαίνουμε και τι συνέπειες έχουν. Ακούσατε το λογαριασμό, ε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
5: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας, 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
11: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
10: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
11: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
10: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
11: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
10: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
11: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
10: Είναι όντως εύκολο.
11: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
1: Φίλε Κώστα, θα το κοιτάξω αυτό που λες για το Teva και τα ό,τι σας έδιναν τέλος πάντων, το οποίο έχει σταματήσει, το καταλαβαίνω, οκ. Okay. Καλημέρα Λάζαρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρηγόρη, θα το κοιτάξω και αυτό για την υποθαλάσσια Θεσσαλονίκης που λες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στην παρέα μας τώρα, και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, είναι η αλήθεια, είναι ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, ο κύριος Θωμάς Γιαννιώτης. Τον κάλεσα διότι, όπως σας είπα, είδα καταχωρήσεις στον τύπο για παράπονα που εκφράζουν οι Πολυτεκνοί εν όψη της ΔΕΘ. Αν καταλαβαίνω καλά, δεν έχουν ραντεβού, δεν έχουν επαφή με την κυβέρνηση και αναμένουν σε αυτά τα οποία θα περιλάβει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργός να είναι και αιτήματα των Πολυτέκνων, όπως δίκαιο ένφια, προσλήψη εκπαιδευτικών από την ομάδα των Πολυτέκνων στο δημόσιο, μείωση φόρου κατά 2% για κάθε παιδί για εισοδήματα Πολυτέκνων άνω των 30.000 ευρώ και άλλα τα οποία βάζουν πάνω στο τραπέζι Πολυτέκνοι. Ξαναλέω, το δημογραφικό είναι εδώ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας κύριε Τσάρντ, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ερώτημα το δικό μου είναι, γιατί αναγκαστήκατε να κάνετε καταχωρήσεις για τα αιτήματά σας? Δεν έχετε κλείσει κάποια ραντεβού να συναντηθείτε με κάποια κυβερνητικά στελέχη, να τους θέσετε πάνω στο τραπέζι αυτά τα οποία σας απασχολούν?
0: Δυστυχώς κύριε Τσάρντ, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επαφή και καμία επικοινωνία με κυβερνητικά στελέχη, στα οποία να τους μεταδώσουμε τον έντονο προβληματισμό που βιώνουν οι πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες, όπως ξέρετε, όλοι επί σειρά ετών και επί σειρά δεκαετιών έχουν τολμήσει και εξακολουθούν και σήμερα να τολμούν να συμβάλλουν στην πορεία της συνέχισης αυτού του τόπου.
1: Πόσες είναι οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουμε στη χώρα, κύριε Πρόεδρε?
0: Οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα, ναι, είναι 206.000.
1: Είναι από τρία παιδιά και πάνω, σωστά το λέω?
0: Από τέσσερα.
1: Από τέσσερα παιδιά και πάνω.
0: Από τέσσερα παιδιά και άνω.
1: Μάλιστα. Είναι 200.000, μου λέτε,
0: 206.000, μάλιστα.
1: Mm-hmm. Βλέπω ότι, εντάξει, κατά κύριο λόγο τα αιτήματα είναι οικονομικά, γιατί βλέπω, ας πούμε, ένφια με βάση τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες, αναγνώριση συντάξιμου χρόνου μητρότητας για τις πολύτεκνες μαμάδες, μείωση φόρου κατά 2% για κάθε παιδί για εισοδήματα πάνω από 30 χιλιάρικα. Ζητάτε ουσιαστικά στήριξη, ουσιαστική, αυτό καταλαβαίνω, της πολύτεκνης οικογένειας.
0: Ζητάμε στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας, έτσι ώστε τα παιδιά μας που μεγαλώνουν μέσα σε πολύτεκνη οικογένεια να μπορούν και αυτά να βλέπουν μπροστά τους μια προοπτική του να δημιουργήσουν οικογένεια και να αποκτήσουν τα παιδιά που θέλουν, διότι πραγματικά έχουν προδιάθεση στο να δημιουργήσουν οικογένεια. Το ζήτημα είναι ότι, επειδή η ΔΕΘ έχει οικονομικό χαρακτήρα,
1: ναι,
0: σαφώς αυτή τη στιγμή στοχεύουμε στα ζητήματα που έχουν οικονομικό χαρακτήρα. Και αυτά δεν είναι άλλα από τον ένφια, ο οποίος πρέπει να εναρμονίζεται με τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες των μελών μιας μεγάλης οικογένειας, γιατί τι μήνυμα στήριξης παίρνουν τα παιδιά μας που σήμερα θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, όταν βλέπουν αυτόν τον ένφια που το κράτος τον υπολογίζει σαν όλοι οι Έλληνες να είναι άτεκνοι? Έτσι λοιπόν βλέπουν ότι ακόμα και να έχουν ένα σπίτι, γιατί αφήστε την περίπτωση της ενοικίασης της κατοικίας και πάμε σε άλλα επίπεδα,
1: ναι,
0: αλλά ακόμα και να έχουν ένα σπίτι τους χαρατσώνει, να το πω έτσι, οριζόντια. Λοιπόν, και το άλλο θέμα ήταν ότι στην περσινή ΔΕΘ πράγματι πήραμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα, τα οποία εμείς τα αναδείξαμε και είχαμε πολύ σημαντικές επικοινωνίες με το Οικονομικό Επιτελείο.
1: Υλοποιήθηκαν και αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν πέρυσι, κύριε Πρόεδρε?
0: Αυτό το φως που βλέπαμε λοιπόν στο βάθος του τούνελ και είπαμε ότι αυτό θα βάλει μπροστά τον κινητήρα της δημιουργίας οικογένειας, μάλλον έμεινε από καύσιμα στην πορεία της χρονιάς, διότι δύο είναι τα βασικά πράγματα. Το ένα είναι ο έμφυα που είπαμε και το άλλο είναι η παροχή έκπτωσης 2% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το οποίο στις φορολογικές κλίμακες έφτασε μέχρι τα 30.000 ευρώ. Μα τα 30.000 ευρώ για μια πολύτεκνη οικογένεια είναι στο όριο της φτώχειας και λίγο κάτω από το όριο της φτώχειας. Ζητήσαμε λοιπόν να αναδιαμορφωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και το τρίτο, το πιο σημαντικό,
1: ναι,
0: πάλι που έχει οικονομικό χαρακτήρα, είναι η τιμαριθμοποίηση του Α21, η οποία έχει να γίνει από το 2018.
1: Άρα δεν έχει αλλάξει το οικονομικό αντίτιμο, εννοείται προφανώς.
0: Φυσικά. Έχουμε μείνει στα περίπου 58 ευρώ για το κάθε παιδί, έτσι όπως είναι το κίνητρο αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει κάποιος να πάρει το Α21 και να δημιουργήσει οικογένεια.
1: Ναι, ουσιαστικά να έχει μια επιπλέον ενίσχυση. Αυτό καταλαβαίνω πάλι που λέτε.
0: Μα να σας πω ένα μικρό παράδειγμα.
1: Παρακαλώ για να κλείσουμε. Ναι.
0: Για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το κίνητρο που δίνεται είναι 9.000 ευρώ. Για την απόκτηση παιδιού, το κίνητρο ποιο είναι, 58 ευρώ το μήνα.
1: Νομίζω δεν είναι πλέον 9.000 ευρώ το κίνητρο, είναι μικρότερο το ποσό, αλλά δεν έχετε άδικο.
0: Έχει πέσει. Ναι. Με 58 ευρώ το μήνα δεν δημιουργεί. Και τα παιδιά μας δεν θέλουν αποσπασματικά επιδόματα των 150 ευρώ. Δεν πάνε να δημιουργήσουν οικογένεια. Καλό είναι, ενισχυτικό είναι, αλλά δεν πάνε να δημιουργήσουν οικογένεια με ένα επίδομα 150 ευρώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την επικοινωνία. Την καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Αν μου επιτρέπετε, για 10 δευτερόλεπτα θέλω να πω ότι ο χρόνος που απομένει αυτή τη στιγμή είναι λίγος. Και πράγματι πρέπει να υπάρχει ένας μοχλός ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Αυτή τη στιγμή ο χρόνος ή θα λειτουργήσει θετικά ή αντίστροφα. Αν λειτουργήσει αντίστροφα, τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια σύντομα μπροστά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Καλά. Ο κύριος Θωμάς Γιαννιώτης, ο πρόεδρος της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας. Αυτά ήθελα να σας πω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων που θα επιστρέψουμε, θα επικεντρωθούμε στα των εξελίξεων στην Κυπριακή Δημοκρατία με την επίσκεψη Γκουτέρες σήμερα στην Μεγαλόνησο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ντόκα για τα οικονομικά και τα χρηματιστηριακά και θα κλείσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής. Τι να περιμένουμε άραγε στη Μέση Ανατολή, εδώ σας θέλω. Λοιπόν, όλα αυτά την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
12: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
14: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
15: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχονος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
16: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
17: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 89,4.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα ο κύριος Γκουντέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Ερχιουμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει και κοινή συνάντηση. Επόμενο βήμα, εφόσον καταγραφεί συμφωνία, θα είναι κάποια στιγμή το φθινόπωρο οι άτυποι πενταμερείς, ενώ παράλληλα προχωρούν και οι συζητήσεις και στο πεδίο των ευρωτουρκικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις ληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ανελήφθησαν ο διοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του 67χρονος, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Ελεύθερος αφέθηκε μετά από την εξάωρη απολογία του στην ανακρίτρια Χανίων ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα αλλά και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ. Ελεύθερος με τους ίδιους περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Αγώνα δρόμο κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Γαλλία και την Ισπανία για να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν από την πόλη Μπορντό που πλησιάζει η φωτιά. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις, καθώς όπως δήλωσε όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ατυχήματα. Στην Ισπανία τώρα, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην χώρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο Πανετόλιο του Ολακαρδανίας. Το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερός, κανείς δεν τραυματίστηκε και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσας, Κρίστοφερ Νόλαν, συνομίλησε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος στην μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας μάλιστα ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενζαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθήσει την πώληση των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι σπουδαίος σύμμαχος, ενώ αποκάλυψε φίλο τον Ταγί Περντογάν. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο με τη Μελάνια Τραμπ που κυκλοφόρησε στο Ιράν και έγινε ευρέως γνωστό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το βίντεο παρουσιάζει υποθετικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί δολοφονική επίθεση εναντίον της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ της Αμερικής. Το υλικό, το οποίο αποδίδεται στο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της, πιθανά σενάρια επιθέσεων αλλά και απειλητικές αναφορές για τον γιο της Μπάρον Τραμπ.
2: Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, ίσως τα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 από 4. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας και πάλι τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή Sky 100,3, 9 λεπτά μετά τις 9. Κάνουμε παρέα από τις 7 και 4 όλη αυτή τη βδομάδα. Τελειώνουμε στις 10 και όπως μου υπενθύμησε ο κύριος Γιαννήρης μετά το δελτίο ειδήσεων, έχουμε ραντεβού και το Σαββατοκυριακό αυτό. 7 με 9 ψέματα, 5 με 7 κάνει ο κύριος Γιαννήρης και 7 με 9 κάνει ο Μιλών. Οπότε θα είμαστε παρέα και το Σαββατοκύριακο, αν και εφόσον τέλος πάντων ξυπνήσατε νωρίς, θέλετε να πιούμε το καφεδάκι μας νωρίς για να περάσουμε υπέροχα εδώ μέσα από την συχνότητα, την ενημερωτική συχνότητα του Sky 100,3. Τώρα, 2-3 πράγματα που θέλω να κουβεντιάσω πριν να σας μεταφέρω, δηλαδή πριν πάμε σε καλεσμένους. Το ένα είναι ότι έγινε γνωστό, μάθαμε τέλος πάντων, ότι έχουμε δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Δεν περπατάει ο διαγωνισμός για τις περίφημες κάμερες, οι οποίες ηλεκτρονικές κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν την κατάσταση στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας αλλά κυρίως της Αθήνας, των μεγάλων πόλεων. Μιλάμε για τις χίλιες κάμερες οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σε μια προσπάθεια που τέλος πάντων έχει ξεκινήσει και έχει κάποια αποτελέσματα, εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, στη μείωση όλων εκείνων των τρόπων, των ακατάλληλων και εκτός όριων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που κάποιοι οδηγοί πραγματοποιούν, υλοποιούν σε καθημερινή βάση. Φαίνεται ότι κάπου υπάρχουν νέες προσφυγές και άρα πάμε ακόμα προς τα

0: πίσω. Πάμε πιο πίσω δηλαδή όσον αφορά την έναρξη εφαρμογής αυτών των, του δικτύου των καμερών, οι οποίες, ξαναλέω, η ύπαρξή τους θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Ένα δεύτερο που θέλω να σας πω, γιατί κάποιοι, με αφορμή την κουβέντα που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για το θετικό ότι σε σχέση με πέρυσι το πρώτο τρίμηνο έχουμε 57 περισσότερες γεννήσεις στη χώρα, έψανα λοιπόν διάφορα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα οποία από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν και πάρα πολύ αισιόδοξα. Δηλαδή το 2021, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με το 26, δηλαδή 5 χρόνια μετά, μειώθηκαν οι γεννήσεις ούτε λίγο ούτε πολύ κατά 5.000. Είναι τεράστιο το νούμερο. Δηλαδή εκεί που είχαμε 20.700 γεννήσεις το 21, τη φετινή χρονιά είχαμε 15.900. Ξαναλέω, η διαφορά είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Κάποιοι ρωτάτε, άρα πρέπει να πω ότι η εθνική ομάδα πόλο, η οποία πήρε την πρώτη θέση έτσι στην Αυστραλία, στο παγκόσμιο κύπελο, επιστρέφει σήμερα το μεσημέρι από την Αυστραλία. Θα γίνει δέουσα υποδοχή της ομάδας, όπως καταλαβαίνετε, αυτονοήτως, έτσι, γιατί είναι από τις ειδήσεις που μας χαροποίησαν. Τώρα, επειδή λέμε μετά τις κίνησεις σε καθημερινή βάση και πώς είναι τα πράγματα και τι γίνεται και πώς δρομολογούνται και γεμίσαν οι δρόμοι κλπ. Δόθηκαν χθες κάποια στοιχεία, και επειδή τα στοιχεία αυτά έχουν πάντοτε ενδιαφέρον, είναι αριθμητικά στοιχεία, ακούτε και τα μηνύματα που έρχονται, έτσι, σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, ο αριθμός, λέει, ο μέσος αριθμός διελεύσεων, κυρίες και κύριοι, στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία που έχει τον δρόμο αυτή την περίοδο και τον εκμεταλλεύεται, ούτε λίγο ούτε πολύ, ήταν, ξαναλέω, ο μέσος ημερήσιος αριθμός 290.000 αυτοκίνητα. 290.000 αυτοκίνητα. Κάθε μέρα για το 2025, ψέματα, για το πρώτο εξάμηνο του 26 είναι τα στοιχεία αυτά. 200 είναι παραπάνω σε σχέση με το 25, 2,4%. Αν αυτό σας λέει κάτι. Τώρα, δεν κάναμε αναφορά, αλλά θέλω να την κάνω τώρα, που είναι πιο κατάλληλη η ώρα, με αφορμή και τους ακροατές που είναι στην παρέα μας. Χθες έγινε ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπήρξε ούτε μία από τις προτινόμενες αλλαγές στα άρθρα του συντάγματος, όπου αυτοί που υπερψήφισαν τις αλλαγές να περάσουν τους 180. Θα μου πεις, δεν το περίμενε και κανείς αυτό. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Οι περισσότερες θετικές ψήφοι για αλλαγές ήταν 161 σε 6-7 άρθρα από ό,τι βλέπω. Άρα, μετά τις εκλογές, όταν θα ξαναγίνει πάλι, θα έχουμε βεβαίως και άλλη μία ψηφοφορία, αλλά μετά τις εκλογές θα χρειαστούν πάνω από 180. Και ήδη ξεκίνησε η συζήτηση, αν αυτή η διαδικασία της συζήτησης αναθεώρησης του συντάγματος και ειδικά συγκεκριμένων άρθρων, για τα οποία ενδεχομένως θα βοηθούσαν με τις αλλαγές που έχουν προωθηθεί στις κοινωνίες γενικότερα και στην κοινωνία τη δικιά μας, αν θα είναι επιτυχημένη ή όχι. Και εδώ είναι πάλι το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει στα πολιτικά κόμματα, αν, και είναι ένα ερώτημα προς τους πολιτικούς, πώς κατάφεραν και δεν συμφώνησαν, ή τι ήταν αυτό το οποίο δεν βοήθησε να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Μεγάλο ζήτημα το Σύνταγμα και αναθεώρηση. Πραγματικά πολύ μεγάλο. Τώρα, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τον ταλαιπωρώ, είναι αλήθεια, τον κύριο Γιώργο Κέντα. Ο κύριος Κέντας είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής και διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κάνει διακοπές ο άνθρωπος, αλλά τον ταλαιπωρούμε. Θέλω την άποψή του να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την επίσκεψη του γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξαναλέω, μετά από 16 χρόνια γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έρχεται στην Κύπρο σε μια προσπάθεια να δούμε αν μπορεί να υπάρξει η επόμενη μέρα, θετική επόμενη μέρα, για αυτό το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Κύπρο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, είναι μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, σας ταλαιπωρώ, επιμένω, το ξέρω ότι ξεκουράζεστε, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ και δημοσίως, διότι κάνετε διακοπές και έφερα λίγο τα πάνω κάτω στον προγραμματισμό σας. Λοιπόν, θέλω τα φώτα σας, γιατί διάβασα χθες ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας γύρω από την ιστορία αυτής της προσπάθειας ενός γραμματέα, ο οποίος σε λίγους μήνες αφιπηρετεί, κύριε καθηγητά. Υπάρχει αισιοδοξία, είναι κάτι το οποίο ξέρουμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μετά από 52 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο?
1: Όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει κίνητρα στο Κυπριακό μετά το 2017.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Γκουτέρες αναμίχθηκε με τον Κυπριακό από την αρχή της θητείας του. Τώρα δεν είναι προς το τέλος και έχει συγκαλέσει δύο διεθνείς διασκέψεις στις αρχές της ιδίας του, μία στη Γενέβη και μία στον Γκραν Μοντάνα, με τα γνωστά αποτελέσματα ναυαγίου λόγω της τουρκικής άρνησης να αποδεχτεί αναθεώρηση των συνθηκών εγγυήσεως και να αποσύρει τα στρατεύματα, αλλά κυρίως να τερματιστεί το ελικτήμα μέρου της επέμβασης, το οποίο μας οδήγησε εδώ που βρισκόμαστε. Τώρα ο Γενικός Γραμματέας έχει φτάσει στη Λευκοσία. Θα δει σήμερα το πρωί τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και αργότερα θα μεταβεί στα κατεχόμενα, όπου θα συναντηθεί με τον κύριο Νεφιούμαν, τον τουρκοκύπριο ηγέτη.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ θα έχουν ένα κοινό δείπνο, όπου εκεί αναμένεται να αναπτύξει το σκεπτικό του, επομένως από το τι θα πει και το τι που έχει μεταφέρει η κυρία Ορκίνα από Άγκυρα, Βρυξέλλες και Αθήνα, για ένα νέο πλαίσιο, όπως εκείνο που είχε παρουσιάσει την 4η Ιουλίου του 2017, προκειμένου να συγκληθεί μια νέα διευρυμένη διάσκεψη πενταμερής, δηλαδή τα Ηνωμένα Έθνη, η Ελληνοκύπρια, Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, που είναι οι τρεις εγκύτριες δύναμες από το 1960, ένας παροχημένος θεσμός, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρητής. Βεβαίως οι Τούρκοι ζητούν ανταλλάγματα προκειμένου να αποδεχτούν σύγκληση μιας άτυπης πενταμερούς.
0: Ναι.
1: Ζητούν ανταλλάγματα στα ευρωτουρκικά. Δεν υπάρχει ένας υψηλός δείχτης αισιοδοξίας. Είναι τακτικές κινήσεις σε έναν παίγνιο το οποίο ενδεχομένως να καταλήξει σε επίρρυψη ευθυνών.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη όμως παρατηρούμε ότι Αθήνα και Λευκοσία μετά την επίσκεψη του Προέδρου στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει ένας συντονισμός, θα έλεγα, πάρα πολύ καλός και οι σχέσεις των δύο κρατών είναι σε άριστο σημείο και θα πρέπει να διαβάσουν σωστά αυτή τη συγκυρία Αθήνα και Λευκοσία, προκειμένου να έχουμε ωφέλη και να αποφύγουμε απώλειες σε αυτή τη διαδικασία.
0: Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο απολειών? Και πριν μου απαντήσετε σε αυτό, διαβάζοντας διάφορα δημοσιεύματα και του διεθνούς τύπου που ασχολείται με την ιστορία, βλέπω ότι η Τουρκία, διαβάζω μάλλον ότι η Τουρκία θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι, αν και εφόσον διαφοροποιήσει τη στάση της, γιατί είναι τελείως αντίθετη σε σχέση και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερες σχέσεις, ειδικές σχέσεις στις διαπραγματεύσεις που εδώ και καιρό γίνονται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί, αν και εφόσον, ξαναλέω, αν και εφόσον, να δρομολογήσει άλλη στάση της Τουρκίας, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η οποία επηρεάζει τα κατεχόμενα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να δρομολογήσει κάτι διαφορετικό που ίσως ξαναλέω στο μέλλον να ξαναδούμε πάλι να ζεσταίνεται αυτή η ιστορία της επόμενης μέρας υπό, πώς το να το πω, με λυμμένο το κυπριακό πρόβλημα?
1: Ναι, πολύ σωστή παρατήρησή σας. Η Τουρκία έχει στείλει τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χακίν, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος επιτήρησης του Κυπριακού και θα είναι δίπλα από την ομάδα Ερχιουρμάν. Και αυτό είναι δυστυχές, ξέρετε, διότι η Τουρκία δεν επιτρέπει στους Τουρκοκύπριους να φτιάξουν το δικό τους όραμα για το μέλλον της Κύπρου, επιβάλλει το δικό της όραμα επί κυριαρχίας στην Κύπρο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα όσον αφορά τα ευρωτουρκικά, και πάλι πολύ σωστά παρατηρείτε ότι η Τουρκία έχει αιτήματα, είναι γνωστό ότι η Ευκοσία υποστηρίξουν και υποστήριξαν τις υπουργές Τουρκία. πλάτα και κάτι.
0: Σας χάνω, κύριε καθηγητά, δεν σας ακούω καλά. Σας ζητώ συγγνώμη. Κάπου χάνετε λίγο η γραμμή και δεν σας ακούω πάρα πολύ καθαρά. Και θέλω να σας ακούω για πολύ ευνόητους λόγους. Για πέστε μου πάλι, παρακαλώ.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν, αν με ακούτε τώρα.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Έλεγα ότι έχει θυμάστε προαγγέλωση. Δεν γνωστό ότι Αθήνα και στηρίζουν την.
0: Κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε να σας ξανακαλέσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί κάπως σας χάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, Δημήτρη, να κάνουμε αυτή την κίνηση. Εγώ να σας πω, βλέποντας ότι υπήρξε μια δημοσκόπηση, λέει, η οποία έγινε στα κατεχόμενα, όπου εκεί οι 6,5 στους 10 επιθυμούν συμφωνία για επίλυση του Κυπριακού και οι 3 στους 4 κρίνει, λέει, ως την πιο αποδεκτή επιλογή το μοντέλο ομοσπονδίας. Αυτό δηλαδή, κυρίαρχων κρατών, σύμφωνα πάντοτε με την απόφαση του της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχει κάποια, λέει, επιφυλακτικότητα για τη λειτουργικότητα αυτού του σχεδίου, αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι και οι απλοί πολίτες στα κατεχόμενα, που προσέξτε, κάποιοι από αυτούς είναι και έπικοι, και μάλιστα στην κουβέντα που κάναμε, νομίζω αυτή τη βδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, με τον συνάδελφό μου, τον Μανώλη Καλατζή, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στην Κύπρο, ότι πάει και έρχεται και το ζήτημα το τι θα γίνει με τους έπικους στα κατεχόμενα, οι οποίοι μετά την εισβολή των Τούρκων το 1974 έχουν αλλοιώσει πάρα πολύ τα δεδομένα. Λοιπόν, τον βρήκαμε τον καθηγητή, είναι στην παρέα μας, επαναλαμβάνω, ο κύριος Γιώργος Κέντας, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής και διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, για να ολοκληρώσει και τη σκέψη του με βάση το ερώτημα που κάνα νωρίτερα, αν μπορούμε να δούμε κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι στεύρω τουρκικά, τα τουρκικά αιτήματα δεν επαφιώνται στην Αθήνα και στη Λευκωσία. Υπάρχουν κράτη τα οποία δεν ευνοούν μια διευρυμένη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, και αυτό είναι πολύ καλά γνωστό. Λοιπόν, τώρα η προοπτική δυστυχώς είναι δυσίωνη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η Τουρκία από το 2019 έχει βάλει στο τραπέζι την πρόταξη των δύο κρατών, η οποία είναι αντίθετη με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, και αυτό που αναμένεται από το Γενικό Γραμματέα απόψε είναι να θέσει ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι σύμφωνο με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κυρίως αυτό το οποίο οι αναλυτές υποστηρίζουν εδώ και αρκετό καιρό είναι ότι πλέον τα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν αλλάξει και ο ρόλος της Κύπρου είναι πάρα πολύ βοηθητικός, παραγωγικός για τη συνεργασία, την ευημερία και την ασφάλεια, και μαζί με την Αθήνα έχουν οικοδομηθεί σχέσεις με τα κράτη της περιοχής τα οποία έχουν αλλάξει την ιστορική προοπτική, και το Κυπριακό πλέον εντάσσεται σε αυτήν τη θετική ατζέντα της Ανατολικής Μεσογείου. Το αντιλαμβάνονται στην Ουάσιγκτον, το αντιλαμβάνονται στα Ιεροσόλυμα, στο Κάιρο και σε άλλα κράτη της περιοχής.
0: Αυτό μπορεί να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει τάση, για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, τα μηνύματα είναι πλέον διαφορετικά. Παλαιότερα οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί πίεζαν εμάς για υποχωρήσεις. Πλέον αντιλαμβάνονται ότι οι τουρκικοί όροι δεν μπορούν πλέον να γίνονται αποδεχτοί.
0: Μάλιστα.
1: Στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα ανακοινωθεί σήμερα μια σύσκεψη, η οποία θα δώσει την προοπτική επανέναρξη συνομιλιών στο Κυπριακό.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Γιατί βέβαια, ξαναλέω, και υποψιάζομαι και με την επόμενη διοίκηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί μέσα σε 5 μήνες θα τελειώσει η θητεία του κ. Γκουτέρες, ενδεχομένως να μην έχουμε πράγματα τα οποία μπορεί να ανοίξουν καινούργιες σελίδες στη ζωή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ψάρτη.
0: Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Κέντας, καθηγητής πολιτικής και διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο στόχος, ποια θα είναι αυτή η στρατηγική συμφωνία, και για να μην πάμε ακόμα σε έναν ατέρμονο γύρο διαπραγματεύσεων, ο οποίος προφανώς κερδισμένος μέχρι τώρα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, παρά τα όλα όσα έχουν δρομολογηθεί σε επίπεδο της ευρύτερης περιοχής, με αυτά που μας είπε και ο κύριος καθηγητής, αν θα συνεχίζει να είναι κερδισμένη η Τουρκία, αν κάποια στιγμή θα δέχεται και αυτή ισχυρές πιέσεις. Τώρα που λέω για τις πιέσεις της Τουρκίας, ακούσατε τις δηλώσεις, το ακούμε στο Δελτίο Ειδήσεων, και των δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος για τα περίφημα F-35, που λέει ότι κανείς δεν θα μου πει, λέει, τι να πουλήσω, και ότι η Τουρκία είναι σπουδαίος σύμμαχος. Μάλιστα. Αυτά είπε λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος. απορρίπτοντας, λέει, με επιδεικτικό τρόπο τις αντιρρήσεις που συνεχίζει να εκφράζει το Ισραήλ. Θυμίζω ότι σήμερα υπάρχει μια συνάντηση που θα κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον κύριο Νετανιάχου, και μετά να δούμε τι θα γίνει και στα ζητήματα του μετόπου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι το Ισραήλ προς το παρόν, στα τελευταία χτυπήματα που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν φαίνεται ότι μετήχε επισήμως το Ισραήλ. Ήταν αμερικανικά χτυπήματα αυτά. Αυτά τα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος εν πτήση του Air Force One και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αίτημα των Τούρκων για την επανείσοδό τους στο πρόγραμμα των F-35, για τα οποία, να ξέρετε, είχαν ήδη κατασκευαστεί κάποια αεροσκάφη, ένας μικρός αριθμός, είχαν πληρώσει οι Τούρκοι και τα αεροσκάφη αυτά παραμένουν σε σειλό στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχουν παραδοθεί, διότι έχουν τους S-400, οι οποίοι είναι το αγκάθι. Και αυτό είναι το αγκάθι, δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αμέσως μετά θα δούμε τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, τι γίνεται με τα χρηματιστήρια. Ο Νέσης Ντόκας, λίγο καθυστερημένα σήμερα, αλλά δεν πειράζει, θα είναι στην παρέα μας.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
10: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπος ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δήλωσε ότι η παρουσία του στο νησί έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Τόνισε πάντως ότι το ΙΕ δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη, μόνο οι ίδιοι οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Σήμερα ο κύριος Γκουτέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνο που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν, συνομιλήσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός είναι χάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να προωθήσει την πώληση των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Sky 89,4.

0: Χωρίς τραγουδάκι, καλημέρα σας. Εγώ περίμενα τραγουδάκι, να σου πω την αλήθεια. 9:33 πρώτα λεπτά, τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή. Ο φίλος μου Κυριάκος από χθες κυνηγάει την ιστορία και δεν έχει και άδικο, διότι ως καταναλωτής αυτό βλέπει, αυτό λέει. Λέει: δεύτερη συνεχόμενη μέρα μείωση των τιμών του πετρελαίου. Βέβαια δεν άκουσε τον Ασμάτοβλου με τον οποίο κουβεντιάσαμε νωρίτερα. Η τιμή στην Αγγλία λέει αμετάβλητη. Και πού να σου πω και τα νέα, Κυριάκο, ότι όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ κίνησης, θα τσιμπήσει ένα λεπτό, λέει η νέα τιμή με βάση αυτές τις τιμές που ανακοίνωσαν τα δηληστήρια. Αυτό λέει ο Κυριάκος, λέγεται απάτη. Δεν γίνεται η τιμή στην Αγγλία να αυξάνει χρηματιστηριακά 2 με 3 φορές την ημέρα και όταν πέφτει το πετρέλαιο να σφυρίζουμε όλοι ανέμελα. Αλλά γιατί να μην σφυρίζει ανέμελα, λέει, όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχει κράτος και δεν υπάρχει έλεγχος? Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, βεβαίως. Βεβαίως όμως η διαφορά είναι πολύ μεγάλη από την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή. Έτσι στις τιμές των καυσίμων, επαναλαμβάνω τώρα, επειδή είσαι στην παρέα τώρα. Το Brent έχει πέσει κάτω από τα 87 δολάρια, είναι στα 86 και 9 με μια πτώση 1,17%, στα 81,4 είναι το αμερικανικό. Όσον αφορά πάντως το φυσικό αέριο, να το πω και αυτό κυρίες και κύριοι γιατί έχει ενδιαφέρον, είναι 57,7 η τιμή του, 57,7 ευρώ η μεγαβατόρα. Λοιπόν, Ανέστης Ντόκας σε μια έκτακτη εμφάνιση στις 9:30-10 παρά, τον ταλαιπωρώ, καλημέρα Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, δεν με ταλαιπωρείς, χαρά μου, είναι μεγάλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Για λέγε λοιπόν, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα και στα χρηματιστήρια.
1: Σήμερα καταρχάς είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γιατί έχουμε απίστευτο ξύλο, καταραίει Σεούλ, καταραίει Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τρομερές ρευστοποιήσεις σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
0: Υπάρχει κάποιος λόγος, Ανέστη?
1: Υπάρχει, Γιώργο, πλέον βλέπουν όλοι ότι αυτά τα απίστευτα δισεκατομμύρια που θα αγγίξουν και το 1 τρισεκατομμύριο επενδύσεων που κάνουν οι Big Tech στην Αμερική αλλά και οι μεγάλες κινέζικες και εταιρείες της Νότιου Κορέας, την υψηλή τεχνολογία, θα αργήσουν πολύ να δώσουν αποτελέσματα. Δηλαδή, δαπανούν τεράστια ποσά,
0: ναι,
1: αλλά η ανάπτυξή τους δεν είναι άμεση. Και όταν έχεις ένα ποιή, δηλαδή διψήφιο, δηλαδή σου λέω ότι σε 20-30 χρόνια θα συμφωνήσω εγώ τα κέρδη που σήμερα σου λέω, πόσο θα περιμένει ο άλλος, ας πούμε. Και υπάρχει λέει, τώρα ο φόβος, επειδή έχουμε φύγει από τη γραμμή του στενού του ορμού και έχουμε ξαναγυρίσει πάλι στο αν το AI είναι φούσκα ή όχι,
0: ναι,
1: υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε πολύ μεγάλο κύμα ρευστοποιήσεων. Και ήδη μάθαμε χθες ότι και η Nvidia μετά τη SpaceX

0: και τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πού θα φέρετε πίσω αυτά τα κέρδη, θα φέρετε πίσω αυτές τις επενδύσεις.
1: Άρα υπάρχει ανησυχία λοιπόν και αυτό μετατρέπεται σε ρευστοποιήσεις προφανώς.
0: Ακριβώς. Είναι και αφορμή γιατί ανεβαίνουν πάρα πολύ έτσι όλο αυτό το διάστημα και νομίζω Γιώργο αυτό το πράγμα θα το δούμε, είναι μια εβδομάδα δύσκολη.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε τώρα και σε λίγα λεπτά που ανοίγουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Mm-hmm.
0: Χθες έκανε νέα παρέμβαση, σιγά μην δεν έκανε ο Τραμπ στο Gaming Wars, του λέει πρέπει να μειώσει τα επιτόκια του δολαρίου και όχι μόνο αυτό, να τα κάνει λέει, τα χαμηλότερα όλου του κόσμου που είναι στο 3,75. Βέβαια ο Γουόρστ επειδή είναι άνθρωπος των αγορών δεν είναι Πάουελ που ήταν δικηγόρος, δεν καταλαβαίνει, είναι κρύο αίμα. Θα τα αφήσει αμετάβλητο το επιτόκιο του δολαρίου. Μη σου πω ότι μπορεί να και τα αυξήσει από Σεπτέμβριο αν τα πράγματα χειροτερέψουν σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό.
1: Ναι.
0: Τώρα, στα δικά μας νομίζω η είδηση είναι ότι χθες τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά όσον αφορά την αποστολή πυροστοιχείων των εκπτώσεων που πρέπει να δώσουν οι εταιρείες.
1: Ναι.
0: Είπανε δύο πράγματα. Μας βάζετε από τις 27 Ιουλίου να σας στείλουμε προσφορές όταν θα το δει ο αντίπαλός μου ο ψάλτης και αυτό είναι θέμα ανταγωνισμού. Θα πω εγώ τι προσφορές θα κάνω, τι μείωση όταν θα το δει και ο ανταγωνιστής μου. Και δεύτερον λέει κύριε Θεοδωρικάκο, εμάς δεν μας είπατε ότι θα δώσουμε εκτός και στα private label. Δηλαδή αρχίζει Γιώργο τώρα και γίνεται μια διελκυστήδερο των εταιρείων ότι εμείς άλλα είπαμε, άλλα μας είπατε και άλλα ζητάτε τώρα. Γιατί ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε πραγματικές μειώσεις εκπτώσεις και όχι απλώς προσφορές.
1: Ναι,
0: αύριο είναι η σειρά του σούπερμαρκετάδων.
1: Αυτή εκεί λέει, οι εκπτώσεις που έχουν δώσει μέχρι τώρα λέει οι άνθρωποι που παράγουν τα προϊόντα αυτά, όχι τα σούπερ μάρκετ, οι εκπτώσεις λένε πληροφορίες είναι μέχρι 5%
0: ναι.
1: Και υπάρχουν κάποια λίγα που πάνε λίγο παραπάνω.
0: Κορυδευόμαστε Γιώργο, εγώ θα πω απλώς το εξής. Αυτή 2.000 κωδικοί έχουν αξία 5 δις. Τα 5 δις, τα σχεδόν 3 δις τα καλύπτουν 5 μεγάλες πολυεθνικές στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Η πολυεθνική έχει ανάγκη όταν πουλάει το προϊόν της να πάει να δώσει έκπτωση όταν είναι και με θελοντικό χαρακτήρα.
1: Αυτό
0: όταν
1: ήθελα να πω, ότι αυτό είναι,
0: κυριών,
1: ναι, αυτό είναι θελοντικό. Ναι, είναι θελοντικό αυτό.
0: Είναι θεωρητικό. Ναι. Αλλά σου λέει και όλος εδώ κύριε, δεν θα σου δώσω εγώ από τώρα. Θα σου δώσω έκπτωση μετά το 15 Αύγουστο. Όπου θα δούμε πώς θα είναι εδώ την κατάσταση και τα λοιπά. Δηλαδή πάλι δεν ξέρω πώς γίνονται αυτές οι συσκέψεις και οι συναντήσεις. Αλλά εδώ πέρα όταν τα πράγματα πάνε να γίνουν πραγματική η κατάσταση, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Πάντως θα πρέπει τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, την άλλη Δευτέρα, αυτή η ανεξάρτητη αρχή να έχει δώσει αυτούς τους κωδικούς, τους 2.000 κωδικούς.
1: Ναι, νομίζω Ανέστη ότι έχει δώσει μια παράταση από ό,τι έμαθα, γιατί βλέπουν ενδεχομένως τους παράγοντες που μόλις ανέφερες. Το πάει το πράγμα πιο πίσω. Μιλάμε καταρχήν για γύρω στα 500 κωδικούς που έδωσαν οι πρώτες φουρνιές προϊόντων. Ναι. Θυμίζω ότι θέλουμε τουλάχιστον 2.000 ευρείας κατανάλωσης.
0: Πρόσεξε, θες κρέας, θες αυγά,
1: θες όλα τα προϊόντα της μιας οικογένειας.
0: Όχι παράσια και τα λοιπά που ήταν στην προηγούμενη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Πραγματικές μειώσεις, όχι προσφόρες, αυτό είναι το θέμα τώρα που παίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Θα το δούμε. Να κλείσω με δύο επιχειρηματικά, να σας πω ότι 27 Αυγούστου που ο Πρωθυπουργός θα πάει στη Θεσσαλονίκη να προετοιμαστεί εν ώψη 5 Σεπτεμβρίου θα έχει τα εγκαίνια για το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Πότε το έχασε αυτό άλλη μια φορά?
0: 27 Αυγούστου. 27
1: Α, Αυγούστου. Πάει ένα μήνα πιο μετά, γιατί ήταν να γίνει τώρα, ε.
0: Πάντα δεν πάει νωρίτερα και βλέπει τους παροικούς φορείς για να ετοιμαστεί για την ομιλία του.
1: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Εχθές άνοιξε με τα κόπων και
1: βασάνων
0: εις το Άρσα Κίου 40 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Το εκπληκτικό ποιο είναι, ότι περιμένουν κάθε μέρα να πηγαίνουν από εκεί πέρα 3 με 4.000 κόσμος, γιατί λέει στην ευρύτερη περιοχή, εγώ δεν το ήξερα, τη Σταδίου Ομόνιας και τα λοιπά, δουλεύουν Γιώργο 100.000 άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Σταθερές δουλειές εκεί πέρα, τα γραφεία, τράπεζες, χρηματιστηριακά κτλ.
1: Βλέπω σε ρεπορτάζ σήμερα της Καθημερινής ότι η πρώτη μέρα δοκιμαστικής λειτουργίας 4.000 διελεύσεις. Όχι καθίσανε, περάσανε.
0: Αυτό θέλω.
1: Περάσανε, ναι.
0: Εντάξει, εγώ θα πω για τους λουκουμάδες Αιγαίου που ξανανοίγουν πάλι.
1: Α, σε καλό. Θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια, Ντόκα. Μπράβο,
0: μπράβο.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέστη. Ευχαριστώ για όλα. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι, καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική 7 με 9. Το διαβάζει και στην Ναυτεμπορική και μονίμως είναι στην παρέα μας κάθε Τρίτη πρωί υπό κανονικές συνθήκες εκεί γύρω στις 6.30 κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και παίζει, προφανώς παίζουν ένα ρόλο και τα επιχειρηματικά ακόμα και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι. Είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία προετοιμάζουν το έδαφος εν ώψη του φθινοπόρου. Τώρα, τι θέλω να σας πω, την Πέμπτη, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, με αφορμή και την κουβέντα που έγινε χθες στην Αυστρία, στο

0: σε συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αυστριακό Καγκελάριο και εκεί υπόθηκαν διάφορα πράγματα πέριξ του μεταναστευτικού. Έχω μάθει ενδιαφέροντα πράγματα για τη γενικότερα την συμφωνία που υπάρχει για το μεταναστευτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως να μιλήσουμε λίγο, θα είναι στην παρέα μας ο Υπουργός Μετανάστευσης, να μιλήσουμε λίγο για το θέμα και των ροών, πώς πάνε τα πράγματα, αλλά και για τις επιστροφές. Όπως επίσης θέλω να δούμε από πρώτο χέρι και να ακούσουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται και με αυτές τις συμφωνίες που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιες χώρες, όπου η πρόθεση είναι εκεί να στέλνονται κάποια από τους μετανάστες οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους διότι έχουν εμφυλίους πολέμους ή γεγονότα τα οποία είναι έκτακτα. Όμως οι ευρωπαϊκές χώρες δεν τους δέχονται, δεν κάνουν αποδεκτές τις αιτήσεις χορήγησης ασύλου. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Επίσης θυμίζω ότι έχουμε και ένα αγκάθι στο Δήμο Ηρακλείου, στο νομό Ηρακλείου, με την υλοποίηση ενός κέντρου υποδοχής μεταναστών οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, κυρίως Γάβδο κλπ. Και εκεί υπάρχουν και αντιδράσεις. Ξέρω ότι η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου είναι να κατασκευαστεί ένας χώρος υποδοχής και στην περιοχή του νομού Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, συγγνώμη, την Πέμπτη το πρωί, στην κουβέντα που θα κάνουμε, ελπίζω, με τον αρμόδιο υπουργό. Να μην το ξεχάσω, επίσης σήμερα, 12 η ώρα το μεσημέρι, υπάρχει μία παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα έχει ενέθλια. Γίνεται 52 ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα. Θα γίνει μία παρουσίαση, λοιπόν, για τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον στην σύσκεψη αυτή, στη σύνοδο αυτή, στην ενημέρωση αυτή, θα είναι η παρουσία και του Δημάρχου Αθηναίων και άλλων ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος έχει εκφράσει κάποιες συγκεκριμένες απόψεις για τις διαβουλεύσεις που πρέπει να γίνει στην κέντρο αριστερά εν ώψη και των εκλογών. Αύριο πάλι, το λέω έτσι για να σας προαναγγείλω κάποια πράγματα, έχουμε συνεννοηθεί να είναι στην παρέα μας ο γραμματέας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ένας αυτοδιοικητικός κατά κύριο λόγο που πέρασε και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό ακριβώς το θέμα που βάζει πάνω στο τραπέζι, κάποιες προτάσεις που έχω μάθει ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, να τις κουβεντιάσουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, μια τοπική αυτοδιοίκηση που η αλήθεια είναι ότι έχει και αρκετά ζητήματα που πρέπει να λύσει. Όχι η ίδια, αλλά και η ίδια. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε θα τα πούμε για τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, τα οποία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, μας απασχολούν εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες με τον πιο απαιτητικό τρόπο. Διαφημίσεις.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33
2: και στο relos.gr.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
3: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: Να στείλετε καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πάνο στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα, που μου λέει ότι πιέζεται από αμάξια και πλήθος κόσμου. Αναμενόμενο, τα έχουμε πει αυτά, δεν χρειάζεται, και λόγω καλοκαιριού και λόγω λιμανιού. Όλα τα καλά μαζί. Χαιρετισμού στην πατρίδα μου. Λοιπόν, λέμε καλημέρα όμως και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος είναι επικεφαλής του Strategy International, είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος τον κάλεσα να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής. Για μια ακόμα φορά, τα πράγματα εκεί παίρνουν μια τροπή φαινομενικής ηρεμίας, θα λέγει κανείς, αλλά αναμένοντας πάλι την ενδεχομένως αντίδραση της αμερικανικής πλευράς σε διαβουλεύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Καλημέρα κύριε Θημιόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Σάλτη, καλημέρα στο Αθηνή.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, για δώστε μου μια εικόνα, την εκτίμηση τη δική σας. Πώς βλέπετε αυτή την ιστορία να εξελίσσεται? Είμαστε, μπήκαμε στον έκτο μήνα τώρα. Λέγαμε νωρίτερα για το κόστος το οποίο έχουμε πληρώσει και οι Ευρωπαίοι και εμείς οι Έλληνες, και η Κύπρος δηλαδή, γιατί όλοι πληρώνουμε το κόστος αυτής της ιστορίας του πολέμου. Υπάρχει αισιοδοξία, μπορεί κάτι να γίνει, ή ακόμα και να επηρεαστεί αυτός ο λίγο περίεργος χαρακτήρας ο Αμερικανός πρόεδρος από εσωτερικά γεγονότα που μπορεί να δρομολογήσουν εξελίξεις?
1: Νομίζω ότι θέσατε πάρα πολλά ζητήματα. Θα προσπαθήσω να τα απλοποιήσω όσο γίνεται πιο εύκολα για να μπορέσω να σας δώσω τη δικιά μου κατανόηση των πραγμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν, από τη στιγμή όπου δεν έγινε το πρώτο χτύπημα στο Ιράν, έτσι όπως θεωρητικά τουλάχιστον τα σενάρια λέγανε ότι θα χτυπήσουν, με μαζικές καταστροφές, άρα και με πολλούς νεκρούς, έγινε μια κλιμακωτή επιχείρηση η οποία κοστίζει πολύ περισσότερο οικονομικά και επιχειρησιακά και πολύ λιγότερο σε ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η πρώτη πραγματικότητα. Η δεύτερη πραγματικότητα λέει ότι το Ιράν είναι μια περίπτωση η οποία εξακολουθεί να υπάρχει ως αντιμέτωπη σε σχέση με τη Δύση, όχι τώρα αλλά το 1979 και μετέπειτα, όπου ουσιαστικά μεγαλώσαν οι γενναίες ανθρώπων από εκεί, ούτως ώστε να λένε σήμερα θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική, γενικότερα θάνατος στη Δύση. Αυτά τα δεδομένα είναι τα οποία οδήγησαν κλιμακωτά σε διάφορες πολιτικές. Έχοντας λοιπόν τον πρόεδρο Τραμπ ως έναν εντελώς ανορθόδοξο πρόεδρο σε σχέση με την κλασική διπλωματική πολιτική οδό ή τη γνωστή ορολογία που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, επήλθε η πλήρωση του χρόνου, όπου οι Ισραηλινοί μετά το 23 πλέον βάλανε ξεκάθαρο στόχο τους Ιρανούς, και βεβαίως οι Ισραηλινοί θέλανε τους Αμερικανούς να είναι υποστηρικτική δύναμη στα χτυπήματα που θα κάνανε στο Ιράν, άπεξ και έγινε. Όμως η Αμερική από εκείνη τη στιγμή και πέρα πήρε τα ενία, προφανώς γιατί έκανε πάρα πολλά χτυπήματα, κυρίως στο πυρηνικό του κομμάτι. Μην ξεχνάμε και ότι πριν από τους 6 μήνες είχαν γίνει και τα χτυπήματα στα πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία δεν ήταν αρκετά για να τερματιστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το παράνομο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και μετά δημιουργήθηκε μια συστοιχία συγκυρίας ζητημάτων, τα οποία ουσιαστικά ήταν στο προσκήνιο. Πρώτο και το καλύτερο, τα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι ήταν στα σενάρια των Ιρανών να το χρησιμοποιήσουν. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δηλαδή, τα στενά του Ορμούς επιδιώξαν να τα ξανακλείσουν το 17, το 15, πιο πριν το 10 και ούτω καθεξής.
0: Ναι, κύριε καθηγητά, βλέπω όμως, μου επιτρέπετε, βλέπω όμως ότι ναι, μεν έχει κίνηση στα στενά του Ορμούς, αλλά ελέγχουν τα πράγματα. Δηλαδή, οι Ιρανοί στο ζήτημα αυτό, με κάποιους τρόπους, είτε με την πόντιση ναρκών, είτε με τα χτυπήματα που κάνανε κλπ., δημιουργούσαν θέμα τώρα στα στενά του Ορμούς.
1: Κοιτάξτε, κάνουν επιχειρησιακά. Καταρχήν, αυτοί προετοιμαζόντουσαν τα τελευταία 40 χρόνια. Έτσι.
0: Okay.
1: Κατά δεύτερον, η περιοχή εκεί πέρα, η οποία ουσιαστικά το 1971 με τον Σάχη τότε που κατέλαβε παρανόμως τα τέσσερα νησιά, τα Άμπου Μούσο που ανήκουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κανονικά, αυτοί τι κάνανε, επεκτείναν υποτίθεται τα εθνικά τους χωρικά ύδατα χωρίς να αφήσουν καθόλου διεθνή χωρικά ύδατα και προσπαθώντας να τα ελέγξουν από το 1971 και μετέπειτα. Αυτό λοιπόν που γίνεται σήμερα είναι το εξής. Καταρχήν, δεν υπάρχει μπάνα που να λέει κλείνει τα στερνά ή οτιδήποτε έτσι σε πραγματικό χρόνο και πραγματικές καταστάσεις. Υπάρχει όμως μια πολιτική μετασυμπή, τα οποία ουσιαστικά επικοινωνούν με το εκάστοτε πλοίο που βλέπουν εν κινήσει και λένε ότι δεν μπορείτε να περάσετε αν δεν έχετε πληρώσει το ποσό που πληρώνουν ούτως ή άλλως, αν δεν κάνετε την πολιτική που θέλουμε να κάνετε εσείς και ούτω καθεξής. Και βεβαίως τα νερά του Ομάν, τα οποία είναι πολύ επιφανειακά και πολύ βραχώδη, δημιουργεί μια πολύ πολύ μικρή λωρίδα που μπορεί να περάσουν η οποία με πολύ μεγάλες προκλήσεις. για την αυσιπλοεία.
0: Ναι, άρα ουσιαστικά πιέζουν.
1: Ουσιαστικά, κοιτάξτε, αυτό το θέλανε να το κάνουν. Όμως οι Αμερικανοί δείξαν επίσης ότι κατά κάποιο τρόπο θέλανε να αναδείξουν τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί, για να μπορούν οι Αμερικανοί να διαπραγματευτούν την παρουσία τους εκεί στα στενά του Ορμούζ και γενικότερα στα στενά. Και ήταν κάτι το οποίο το έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση με τα στενά του Παναμά, αν θυμάστε καλά, την πολιτική του Τραμπ, που εμένα η άποψή μου από τότε ήταν ότι οι Αμερικανοί θέλουν να ελέγξουν τα στενά. Και προσπαθώντας και επιδιώκοντας να ελέγξουν τα στενά, γενικότερα, αν βρούνε την εξίσωση με το Ιράν, το ίδιο θα γίνει στα στενά του Μάλακα, το ίδιο θα γίνει στα στενά της Ταϊβάν, το οποίο μάλιστα συζητήθηκε μαζί με τους Κινέζους, το ποιος έχει συμφέροντα, το πώς τα συμφέροντα καθορίζουν και το καθεξής. Βραχυπρόθεσμα, τι πρόκειται να γίνει? Καταρχήν, σας είχα πει και την άλλη φορά ότι μην βιαζόμαστε, δεν υπάρχει καμία απολύτως συμφωνία. Και δεν υπήρχε συμφωνία, ούτε υπογεγραμμένη, ούτε τίποτα. Υπήρχε μια αρχή διπλωματικής διαπραγμάτευσης, η οποία έτσι όπως έχει φτάσει σήμερα, πρέπει αυτήν την εβδομάδα, άντε το πολύ την επόμενη, σας λέω εγώ, να πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία. Γι' αυτό και άμα βλέπετε τις τελευταίες 2-3 μέρες, τα πράγματα έχουν ολίγον τι ηρεμήσει. Γιατί υπάρχουν έντονες διαπραγματεύσεις πλέον μυστικές.
0: Άρα εσείς περιμένετε, κύριε Θημιόπουλο, την άλλη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών?
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει, εγώ επιθυμώ να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αν γνωρίζοντας τι πρόκειται να γίνει μετά και φτάνουμε στο μετά, αν δεν υπάρξει, τότε μέσα στον Αύγουστο πάμε σε μια κλιμάκωση ορισμένων καταστάσεων στρατιωτικών.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε την κίνηση των Αμερικανών, η οποία σε σχέση με τους προηγούμενους 6 μήνες είναι πιο τακτική, πιο έξυπνη, λιγότερο κόστος, μεγαλύτερους στόχους, πιο γρήγορους στόχους. Όμως τον Αύγουστο θα ψηφίσουν. Και δεν νομίζω ότι κάνουν πλάκα αυτή τη στιγμή, γιατί τα πράγματα έχουν πάει και τόσο περίεργα σε σχέση με το πώς θα το πουλήσει για τις εσωτερικές εκλογές.
0: Μα εκεί θέλω να καταλήξω, διότι έρχεται κοντά και η ώρα των εσωτερικών εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών.
1: Έχει το δικαίωμα 60 μέρες. Έχει το δικαίωμα 60 μέρες. Αν θυμάστε καλά με το Κογκρέσο, έχει το δικαίωμα 60 μέρες. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση ανοιχτής επιχείρησης είναι 60 μέρες. Πότε θα γίνει επιχείρηση μέσα Αυγούστου, γράψτε και 60 μέρες και αυτό θα είναι. Όμως, η οικονομική κρίση, την οποία την έχουν ανακοινώσει πολλοί, και ο Απόστολος ο δικός μου την είπε, και πολλοί άλλοι.
0: Ωραία, υπάρχει, είναι εδώ.
1: Ότι αρχίζει από τον Ιούλιο και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τον Ιούλιο και μετά είναι ο μεγάλος μήνας που όλοι παίρνουν διακοπές, είναι τα μεγάλα έξοδα τα οποία γίνονται, είναι η κλιμακωτή στο όλο οικοσύστημα της οικονομίας, το οποίο βέβαια σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία αυτές τις εβδομάδες, τώρα αυτές τις δύο, θα υπάρχει μια αναταραχή, η οποία όμως θα είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή, τώρα έχουμε ειρήνευση, δεν έχουμε ειρήνευση, τι γίνεται, και μετά θα υπάρχει, ας πούμε, το τεχνικό κομμάτι όπου θα χτιστούν τα μέτρα εμπιστοσύνης, ας πούμε,
0: μεταξύ των δύο πλευρών, μάλιστα.
1: Ακριβώς, και όλες αυτές οι υποδομές. Αν δεν υπάρχει αυτό, τότε πάμε για πολύ μακροχρόνια περίοδο οικονομικής κρίσης, η οποία θα είναι κλιμακωτή, θα είναι σε πολλά προϊόντα και ούτω καθεξής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θημιόπουλο, για τις πληροφορίες. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλά, καλημέρα. Κύριε Μάριος Θημιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International, για τα ζητήματα αυτά. Δεν νομίζω ότι προκύπτουν και πολύ αισιόδοξα μηνύματα, από ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ και καταλαβαίνετε κι εσείς. Βέβαια θα μου πεις, υπάρχουν και ασταθμητοί παράγοντες. Σωστό και αυτό. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, διαφημίσεις. Νίκος Ανδρίτσος ακολουθεί αμέσως μετά για 2 ώρες. Εμείς πρώτα αυτούς να είμαστε καλά. Αύριο το πρωί 7 και 4 θα κάνουμε και πάλι παρέα. Καλημέρα σας.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Φανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
5: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
10: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
11: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 89,4.
1: Τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το business banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε ανάρτηση του, κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι η παρουσία του στο νησί έχει στόχο να εκφράσει την στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Τόνισε πάντως ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη. Μόνο οι ίδιοι οι Κύπροι, μέσω των ηγετών τους, μπορούν να την οικοδομήσουν. Σήμερα ο κ. Γκουτέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, από την πόλη Μπορντό που πλησιάζει η φωτιά. Στην Ισπανία, το μέτωπο της Δυτικής Χιέρας, στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβυλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης Λεόν, τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν συνομίλησε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Προσθέσε ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένο, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στο ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πόλης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθεί την πόλη των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο εντωμεταξύ θα συναντηθεί σήμερα και ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι, ενώ συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες στην Ανατολική Ουκρανία. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ουκρανικό ντρόν έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο. Τρομακτικό ατύχημα με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο σημειώθηκε στο Σαν Τιέκο την Κυριακή, όταν ο νεαρός επιχείρησε άλμα από γκρεμό με στόχο να κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα. Τα σχέδιά του όμως πήραν εντελώς διαφορετική τροπή, όταν αντί για τη θάλασσα χτύπησε πάνω σε ένα βράχο. Αφού ο 17χρονος κατέληξε στο νερό, ένα άτομο βούτυξε στη θάλασσα για τον σώσει, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει σε κοντινό νοσοκομείο.
3: Αν όταν.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Βολσμπουργκ για την απόκτηση του κράτη μέσου έναντι του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αναμένεται σήμερα ο Γερμανός θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέκα. Στη Χάλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο διεθνής θερματοφύλακας πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει σήμερα το νέο συμβολαίο του με την αγγλική ομάδα. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τον γερμανικό σύλλογο και η Γκένκ θα εισπράξει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
8: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει 28 Ιούλιος, το σωτήριον έτος 2026, το Ταραχώδες διανύουμε. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας, πρώτα ο Θεός, μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης, ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία, πότισμα χωραφιών. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος. Σήμερα γιορτάζει Κόσμος και Κοσμάκης. Για δώστε προσοχή, γιατί μπορεί να γιορτάζει κάποιος γνωστός σας. Γιορτάζουν λοιπόν ο Χρυσοβαλάντης, ο Ακάκιος, τα γνωστά μακαρόνια, Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, γιορτάζει η Ειρήνη που γιορτάζει της Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, μεγάλη χάρη της, ο Δρόσος, η Δροσούλα, ο Αυξέντιος και ο Τίμων. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, να έχετε πάντα πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα τα βρίσκετε, και είναι και παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας, σύντροφε, κατά της υπατήτηδας. Εμβόλιο έχεις κάνει, εμβόλιο υπατήτηδας έχεις κάνει. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου μέσα στη ζέστη, σίδερο στη μέση σας και ατσάλι στο στομάχι.
3: Καρύκλες, τραπέζια, καρύκλες, τραπεζάκια, παππού, παγκάλια, μαντεμίνια, καρύκλες, τραπέζια.
0: Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντουσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρυθο, το Λουτράκι. Καλημέρα στην Ετωλοακαρνανία, σε όλα τα χωριά του νομού μας. Καλημέρα στο Μεσολόγιο και στο Αγρίνιο. Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς εκεί στο Πανετόλιο. Όποιος πηγαίνει στο Αγρίνιο ή ερχόταν από το Αγρίνιο, έβλεπε τους καπνούς από τα φουγάρα την εποχή του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο πρέπει να έχει πάθει τεράστιες ζημιές. Όλη νύχτα σβήναν τη φωτιά. Να δούμε τι συνέβη εκεί. Είχαμε και το εργοστάσιο στην Κόρινθο με τον ένα νεκρό. Κάτι συμβαίνει. Το φεγγάρι είναι. Το φεγγάρι που λέει και οι αστρολόγοι, το φεγγάρι. Πανσέλινο. Ο ανάδρομος Ερμής. Εδώ μέσα συμβαίνουν διάφορα, το ανογκύρις είναι ανάδρομος.
4: Ωρε τι πάθαμε.
0: Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές, στους φίλους μου, στον Περισσό. Έχω κάτι ράματα για τη γούνα των συντρόφων σας, τον τρόλ. Ρε παιδί μου, με αυτό με την Άφακτο. Ρε, με βρίζει ο άλλος από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από την Αργυρούπολη, που δεν έχει πατήσει την Πάτρα. Γέλιο πολύ. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, 261-0205-205 το τηλέφωνο που ακούει, φυσικά ακούει και στο 18300 το πενταψήφιο και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως μας, όλους τους οδηγούς ταξί της πόλεως μας, ιδιαίτερη καλημέρα στους οδηγούς του 18300, για όλους καλά δρομολόγια είναι η ευχή και καλά τιμόνια. Οι οδηγοί υπόλοιποι, το νου μας, έχουμε θέμα κυρίες και κύριοι, δεν προσέχουμε στους δρόμους, σαν αλαλιασμένοι τρέχουμε. Η πιο επικίνδυνη ώρα κατά την άποψή μου είναι η απογευματινή, εκεί που στο Σούρουπο λίγο πριν λίγο μετά αρχίζουν και έρχονται από τις παραλίες προς την Πάτρα και πλημμυρίζουν τους δρόμους της βόρειας και νότιας πλευράς, μπαϊλτισμένοι, μισοπιωμένοι για να μην πω τίποτα άλλο, τσακωμένοι, πάνε να διασκεδάσουν και γυρίζουν χάλια και την πληρώνουμε στον δρόμο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Υπομονή. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο μπρος πίσω και κράνη, κράνη οι αναβάτες. Και βεβαίως η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας είναι να πάτε Βίας 250. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Είναι δεξιά, θα το δείτε καμιά 30-40 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Εκεί βάζετε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες και δεν περιέχουν περίεργα λογισμικά που βάζουν χέρι στην τσέπη μας. Ξέρετε τι συμβαίνει, τα βλέπετε κάθε μέρα στα ρεπορτάζ. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δική μας.
4: Λοιπόν, ο παπάς πήγε, λέει, να μας φέρει τρόφιμα. Πάτε, καλά, πετρέλαιο θα έφερνε ο Τσίπρας. Τρόφιμα από τα άδεια σούπερ μάρκετ της Βενεζουέλας. Όπου του είπε ο Μαδούρο ότι εμείς τρώγαμε ζωοτροφές.
2: Σε λίγο θα ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ της Ελλάδας.
4: Τρώγαμε, λέει. Ναι.
2: Σε λίγο με την κυβέρνησή σας δεν ψηφίζουν από το σούπερ μάρκετ της Ελλάδας.
4: Είπε ο Μαδούρο, τρώγαμε ζωοτροφές. Είπε στον Τσίπρα. Αλλά διώξαμε το δουνουτού. Δεν είναι να τρώω ζωοτροφές για να διώξω τον πλουτό.
5: Θα κλείσουν τη φωνή, θα αλλάξει.
4: Παιδί μου, καταλαβαίνεις, είναι τρελή.
0: Έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει. Έχει σιγά σιγά αποσυρθεί ο Άδωνης, ο οποίος κάνει το μεγάλο Νταβαντούρη σε τηλεοράση, βουλή και τα λοιπά, και έχει αναλάβει το λεπό του Άδωνη για το καλοκαίρι. Είναι πως είναι στην τηλεοράση. Η βούλτευση. Φεύγουν οι κεντρικοί παρουσιαστές και πάνε ο πάγκος, πάνε οι αναπληρωματικοί, ας το πούμε έτσι, έτσι. Και η βούλτευση προσπαθεί τώρα να φανεί η σάξια του Άδωνη, γιατί ο Άδωνης έχει ανεβάσει την πύχη ψηλά. Και έχουμε φουλ της βούλτευση το τελευταίο, φουλ της σοφίας το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, γεύμα, δείπνο, φαγητό, απλό, ένα ποτήρι κρασί σε έναν ιδιαίτερο χώρο, ήρεμα, δροσερά. Πολύ ωραία, με γευστικές δημιουργίες και με αγνά φρέσκα υλικά που μαγειρεύονται με μεράκι. Θα το βρείτε στις τέσσερις εποχές. Somerset 65 στο Ρίο, παιδιά, και το καλοκαίρι. Φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση, κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα. 2610-910-950 το τηλέφωνο για να καλονίσετε.
6: Είμαστε πανέτοιμοι.
7: Θα είστε έτοιμοι γι' αυτό.
6: Όποτε τολμήσει να κάνει τις εκλογές, είμαστε πανέτοιμοι.
7: Στελέχη έχετε σε όλη την Ελλάδα.
6: Στελέχη έχουμε και συνεχώς αποκτούμε καινούριους ανθρώπους.
8: Γεια, Καριστιανού.
6: Όχι, Συνόδο εγώ κορυφής. Την Εσχάτη, προδοσία την πρώτη φορά. Την έχω καταθέσει στη Βουλή. Μαζί με 32 βουλευτές την έχουν υπογράψει. Άρα δεν είναι κάτι δικό μου. Ναι, ναι. Έτσι. Έχει βάση. Πήγε στη Βουλή και στην οποία βέβαια έμεινε. Δεν, ούτε καν συζητήθηκε.
0: Κοιτάξτε, όσο μιλάει, καταραίει στις δημοσκοπήσεις. Στην Κάρνα. Για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία, η Κάρνα, έχει ένα κατάστημα σίγουρα κοντά μας. Δημοκρατία 73 στην Ουγγαρία, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
4: Οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν γιατί έφτιαξε ένα οικιστικό πρόγραμμα ο Τσάβες, έκτισε τις κοινωνικές κατοικίες.
5: Κάτι θέλει να πει, τον ακούω.
9: Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε, ποιος ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βούλτεψη, εντάξει, τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
4: Γιατί δεν κατάλαβα, μόνο Free Palestine, εκεί δεν είναι άνθρωποι.
9: Εντάξει, κάνετε λαϊκισμό, το ξέρουμε, είναι το
4: Free Palestine. Εντάξει, γιατί πέστε κάτι,
9: πέστε
4: κάτι για τη Βενεζουέλα.
0: Δεν στο παρέ, η Βούλτεψη έχει πάρει τη θέση του Άδωνη καλοκαιρινή σεζόν. Έχω την αίσθηση πάντως, επειδή την ακούω τώρα τελευταία καμιά εβδομάδα, ότι έχει κάνει μεταπτυχιακό στη Βενεζουέλα. Έχει μια αιμονή με τη Βενεζουέλα. Οπτικά Καραμούζης. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου είναι στη διάθεσή σας για να προστατεύσετε τα μάτια σας με αυθεντικούς φακούς και σκελετούς από την υπεριόδη ακτινοβολία, Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light και άλλοι, σε απίστευτα σχέδια, καλές τιμές και εκτός της υπόθεσης τώρα. Με ζώνος 92 στην Πάτρα, ο Καραμούζης ο Γιάννης είναι εκεί απέναντι από την πλατεία Γεωργίου για τα μάτια μας μόνο.
10: Κυρία Κωνσταντοπούλου,
11: όχι διακοπές.
10: Κοιτάξτε λίγο. Πιστεύετε ότι ο πόλεμος ο δικός σας, αυτό το κακοπαιγμένο θέατρο που στήσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζεται εντός της Βουλής? Κάντε λάθος. Έχετε ξεμείνει στην αίθουσα αυτή, γιατί το έργο το οποίο παίζατε τόσο καιρό, αυτό το δακρύβρεστο έργο, δεν κόβει πια εισιτήρια. Αυτοί που σας αποδεκατίζουν εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά βρίσκονται έξω από την αίθουσα αυτή. Δεν είναι στο κοινοβούλιο. Εδώ το έργο δεν κόβει εισιτήρια το δικό σας. Λοιπόν, ό,τι είπατε, είπατε ακολουθώντας τη μεγάλη ευρηματικότητα του κυρίου Βελόπουλου για τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια και τους χαμένους. Λοιπόν, ακολουθήσατε τον Βελόπουλο, γίνατε παρακολούθημα του κυρίου Βελόπουλου, αλλά αυτοί που τώρα σας εξαφανίζουν κυριολεκτικά από το χάρτη είναι έξω από τη Βουλή. Δεν...
0: Λοιπόν, είχαμε επιχείρηση του ελληνικού FBI τη νύχτα στην Οβριά και συνελήφθη ένας 30χρονος γνωστός άνθρωπος της νύχτας που εμπλέκεται σε διάφορα επεισόδια και στο Σούλι και μετά ακολούθησαν και κάτι εμπρισμοί δεξιά-αριστερά σε κάτι μηχανάκια, σε κάτι αυτοκίνητα που την πλήρωσαν άνθρωποι που δεν φταίνε. Κάηκαν και τα δικά τους που ήταν δίπλα. Οι πληροφορίες δεν έφερε καμία, δεν είχε καμία αντίδραση, δεν τον πιάσανε. Έχει υπάρχει ένταλμα φυσικά για τα περαιτέρω. Φαίνεται πως η ελληνική αστυνομία και το ελληνικό FBI έχουν βάλει στο μάτι την Πάτρα και τη νύχτα της και προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν πράγματα και να περάσουν τα δικά τους μηνύματα οψόμεθα. Έχουμε οριακή επιβάρυνση σήμερα από αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα. Για καλό και για κακό, οι ηλικιωμένοι, οι ευαίσθητοι άνθρωποι, αυτοί που έχουν κάποιο πρόβλημα αναπνευστικό, να είναι σε επιφυλακή και να προσέχουν. Επειδή θα κάνει σχετική ζέστα και από αύριο και έχουμε 3-4 μέρες, σύντροφε κύριοι, που βλέπω στο κυνηγετικό εδώ μετεωρολογικό site που έχω, θα έχει ζέστα όμως το μεσημέρι. Και θα έχει και βοριάδες, 6-7 μποφόρ λιπή. Οπότε θα είμαστε στο κόκκινο για φωτιές. Να έχουμε το νου μας όλοι. Είναι κρίμα και άδικο. Επίσης θέλω να πω ότι κάθε μέρα, πληροφορήθηκα χθες από αστυνομικούς με τους οποίους συνομίλησα για διάφορα θέματα, μου είπαν πες κάτι, και το λέμε βέβαια κάθε μέρα, ανεξαρτήτως ότι δεν δημοσιοποιείται ως είδηση, υπάρχει μία απάτη σε ηλικιωμένο στην Πάτρα με το γνωστό στυλάκι ΔΕΗ, θεία, είμαστε από το ΔΕΗ, άνοιξε το γνωστό και το λογιστή, από το λογιστή του είμαστε, μάλιστα πήρανε μία χείρα παιδιά, πήρανε μία γυναίκα που ήταν χείρα 10 χρόνια και της λένε είμαστε ο λογιστής του άντρα σας είμαστε. Αυτή ήταν μιλημένη η γιαγιά, ήξερε. Τους διαολόστηλε κανονικά, την καθίβρισαν βέβαια. Γενικώς υπάρχουν κάθε μέρα περιστατικά απάτης, χρυσαφικά και χρήματα που τυλίγονται σε χαρτιά, χρυσόχαρτα, αλουμινόχαρτα, μαξιλαροθήκες. Η άλλη το πέταξε από τον έκτο όροφο κάτω και το πιάσε ο άλλος. Σε βαθμό που η αστυνομία ασχολείται στην ουσία μόνο με αυτό. Η ασφάλεια της Πάτρας αυτή την ώρα τη δραστηριότητά της κατά 60-70% ίσως και περισσότερο την εξαντλεί στο να πηγαίνει σε σπίτια όπου οι ηλικιωμένοι έχουν πέσει θύματα απάτης. Έχω πει πάρα πολλές φορές από τούτα εδώ τα μικρόφωνα. Ενημερώστε τους γονείς σας, τους ηλικιωμένους που έχετε υπό την προστασία σας, που έχετε στο σπίτι, που έχετε στη φροντίδα σας ή που μένουν στο δικό τους σπίτι και καλά κάνουν μόνοι τους, θέλουν την ηρεμία τους, ενημερώστε τους. Συνεχώς και καθημερινά να το χωνέψουν, δύσκολο. Να είναι καχύποπτοι. Να μην εμπιστεύονται τον οποιονδήποτε τους χτυπάει το τηλέφωνο, το κουδούνι ή τους παίρνει τηλέφωνο. Και το κυριότερο κατά την άποψή μου είναι να μην έχουν μέσα στο σπίτι πράγματα πολύτιμα που μπορεί, κοιμήλια, χρυσαφικά που μπορεί να τα χάσουν και χρήματα πολλά που μπορεί να χαθούν. Είστε από πάνω τους που λέμε, είστε δίπλα τους, ό,τι χρειάζεται ο ενηλικιωμένος πατέρας σας, η μητέρα σας, η γιαγιά σας, σίγουρα θα του το δώσετε. Δεν είναι ανάγκη να έχει μέσα στο σπίτι λεφτά, δεν πρέπει να έχει, πρέπει να το δείτε και μόνοι σας, γιατί μπορεί και να μην το ξέρετε. Έχω πέσει σε περιπτώσεις που οι ηλικιωμένοι έχουν κάνει την ανάληψη, τα έχουν βάλει στα στρώματα και δεν είχε ιδέα το παιδί. Γενικώς να μην έχουν κάτι να χάσουν, το νου σας. Κάθε μέρα γίνεται και μία απάτη. Τώρα έχουμε απάτη και με κρυπτονομίσματα στην Πάτρα. Όλα καλά, όλα καλά. Πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο, να δούμε πώς ξυπνήσαμε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η Αγία των Πατρών πόλη σήμερα ξύπνησε αρκετά καλά, θα έλεγα. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο μεριές-μεριές αντιμετωπίζουμε κάποια θεματάκια. Η αρχή δημαίων όφθονος αμαλίας καθαρές. Η Γούναρη στο ύψος Αθανασίου Διάκου παρατηρείται εκεί μια αυξημένη κίνηση. Στα Ταμπάκανα λόγω Λαϊκής και εκεί οι Γερμανού και λίγο οι Τρίτου Αριβατικού παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση. Η Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα, κανένα πρόβλημα. Αγίου Ιάννου Μπράτσικα και Ελευθερίου Βενιζέλου προς τα έξω γίνονται έργα. Εκεί δυσκολεύει λίγο η κατάσταση. Εκεί. Κατά τα άλλα, τα διπλοπαρκαρισμένα, εντάξει, είναι το πάγιο που έχουμε κάθε μέρα.
0: Ναι, αυτό είναι το πόσιμο πια, ναι.
8: Εντάξει. Και να βιάσει η Πάτρα, πάντα θα υπάρχουν αυτά. Κατά τα άλλα, καλά.
0: Κατά τα άλλα, καλά.
8: Αφού δεν έχουμε
0: πεθάνει σήμερα, καλά είμαστε. Λοιπόν, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή βάρδια. Καλή βάρδια.
8: Γεια σας, επίσης.
0: Εντάξει, τα διπλοπαρκαρισμένα είναι σήμα κατά τεθέν της πώλησης. Προτείνω πως άλλαξε το σήμα του, του πολιτιστικού φορέα εκεί το φεστιβάλ, πώς άλλαξε το σήμα. Και έγινε και κουβέντα τώρα γιατί άλλαξε το σήμα. Το σήμα μας μάρανε, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Να αλλάξει και το σήμα της Πάτρας, να φτιαχτεί μια φωτογραφία με διπλοπαρκαρισμένα. Έτσι, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Λοιπόν, λέγαμε για τις απάτες. Ακούστε τώρα τι έγινε στην Άρτα, παιδιά. Το ρεπορτάζ είναι από το πρώτο θέμα. Ακούστε.
11: Έπεισαν ηλικιωμένοι στην Άρτα ότι καταργείται το ευρώ και της πήραν 32.000 ευρώ. Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα από επιτίδιους που την έπεισαν ότι καταργείται το ευρώ και της απέσπισαν 32.000 ευρώ. Άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιούμενος υπάλληλο τράπεζας την έπεισε να παραδώσει τις οικονομίες της, ισχυριζόμενος ότι το ευρώ πρόκειται να καταργηθεί και τα χρήματα έπρεπε να μετατραπούν σε νέο νόμισμα. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρέδωσε σε συνεργό του το ποσό των 32.000 ευρώ. Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Άρτας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, ταυτοποιήθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων. Εις βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε στις 14 Ιουλίου. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών.
0: Δηλαδή, η γιαγιά είχε 32 χιλιάρικα στο σπίτι. Είχε η γιαγιά 32 χιλιάρικα στο σπίτι. Καλά, δεν είχε παιδιά, εγγόνια, κάτι να την προστατεύσουν. Τι δουλειά έχουν τα χιλιάρικα αυτά, τα 32 οικονομίες μιας ζωής, μη χρειαστεί μια νοσοκόμα αύριο, ένα γιατρό, κάτι μέσα στο σπίτι. Και παρέδωσε 32 χιλιάρικα. Το νέο θέμα της απάτης τώρα είναι από το προχθές που βγήκε η είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζει την αλλαγή των χαρτονομισμάτων και έχει βγάλει και διαγωνισμό πανευρωπαϊκό για το ποιο θα είναι το design αυτών των χαρτονομισμάτων στο 50 ευρώ, στο 20 ευρώ, στο 10 ευρώ, σε όλα τα χαρτονομίσματα και τα οποία θέλει να τα κυκλοφορήσει από 1η-1η-27 το νωρίτερο. Από τότε λοιπόν, από προχθές λοιπόν που βγήκε η είδηση και έπαιξε σε πανελλήνιο επίπεδο, έχει ξεκινήσει τώρα μέσα από τα τσαντήρια, γιατί εκεί γίνεται το έργο, είναι αποδεδειγμένο από τις έρευνες και τις συλλήψεις που έχει κάνει η αστυνομία. Μέσα από τα τσαντήρια λοιπόν, τα οποία έχουν γίνει high-tech τσαντήρια. Άμα μπει σε τσαντήρι, μου λέει αστυνομικός χθες σε περιοχή εδώ στην Κορινθία που έγιναν συλλήψεις, μοιάζει με το ΑΤΑΔ στη Λάρισα από τους υπολογιστές. Είναι κέντρο επιχειρήσεων, έχουν και βάρδιες τηλεφωνικές, τηλεφωνήτρες, τηλεφωνητές. Έχουν και βάδιες. Σε λίγο θα πάρουν και AI μέσα και τότε θα μπλέξουμε χειρότερα. Λοιπόν, το νέο θέμα λοιπόν της απάτης, και να είστε προσεκτικοί, είναι να πάρουν την ηλικιωμένη γιαγιά, τον παππού και να του πούνε: «Παππού, καταργείται το ευρώ. Πρέπει να τα πάρουμε πίσω, να σου φέρουμε το καινούριο νόμισμα». Και να πει ο παππούς: «Ναι, πάρτε. Όπως είπε η γιαγιά, πάρτε 32 χιλιάρικα. Ελάτε, τα άδωσε». Έψαχνε οι αστυνομικοί, ψάχνουν τις κάμερες γύρω-γύρω, βλέπουν αυτοκίνητα. Έχουν κάνει και βιβλιοθήκη με στοιχεία οι αστυνομικοί και ταιριάζουν τα αυτοκίνητα. Έχουν αρχίσει και σε λίγο θα ξέρουν και ποιοι είναι. Αλλά εντάξει. Και τον άλλον του πήρανε το 45 με τα κινητικά προβλήματα του Χριστιανού μέσα από το χρηματοκιβώτιο. Του πήραν όλο το χρηματοκιβώτιο. Εκείνος δεν το είχε βιδωμένο. Ήταν περιφερόμενο το χρηματοκιβώτιο. Τους βρήκανε στα βραχναϊκά. Μα και πήρε τα λεφτά και τα ξαφικά πίσω, νομίζετε. Δεν βρήκαν τίποτα. Κάτι λίγα ευρώ. Μην περιμένετε δηλαδή, είναι το θέμα να μην γίνει. Οπότε το ξαναλέω, δεν θα κουραστώ να το λέω. Ενημερώστε, πείστε τους ηλικιωμένους, μην τους αφήνετε λεφτά, μην τους αφήνετε κοσμήματα, να μην έχουν τίποτα να δώσουν. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός μαζί μας. Το έγκλημα έχει αλλάξει πίστα. Είναι ντεμοντέ πια να πηγαίνεις και να ληστεύεις με πιστόλια και με μαχαίρια. Είναι ντεμοντέ. Έχει γίνει ηλεκτρονικό. Έχει τελειώσει το έργο. Πάμε σε διαφημίσεις, σύντροφε, πάμε σε διαφημίσεις.
12: Τρία πράγματα έχουμε στην Ελλάδα. Φωτιές το καλοκαίρι, πλημμύρες το χειμώνα και μαλάκες όλο το χρόνο.
13: Πολιτική γυμναστική. με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Sky 89,4.
15: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Kalma Water Park.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
17: Κατάστημα! Κατάστημα!
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
19: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
20: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
19: Απέργε!
20: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
19: Κόζα.
20: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
19: Και κάβολο.
20: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
21: Έξοδος 33.
20: Και στο relos.gr.
22: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
14: Sky 89,4.
13: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
24: Ρε, δεν τρέπεστε να μιλάτε έτσι στην αριστερά. Παραδεχτείτε το. Όλα για την καρέκλα είναι.
25: Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες απίστευτης ανούσιας φλιαρίας.
0: Λοιπόν, έχω στο τηλέφωνο και τον καλημερίζω τον ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300, επαγγελματία οδηγό, τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο. Και το ερώτημα είναι απλό και θέλω να μου τα περιγράψει τα πράγματα όπως τα ζει καθημερινά εδώ και χρόνια, που κάνει απεριόριστα χιλιόμετρα κάθε μέρα στους δρόμους και στους κεντρικούς και όχι μόνο και στους περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως της Πάτρας. Ποιοι δρόμοι είναι καρμανιόλα, Καλημέρα σας κύριε Βασιλόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ποιοι δρόμοι είναι Καρμανιόλα κύριε Βασιλόπουλε? Ποιοι δρόμοι στην Πάτρα είναι Καρμανιόλα?
1: Θεωρώ μας συμφέρει να πούμε ποιοι δεν είναι Καρμανιόλα.
0: Α, είναι λιγότεροι.
1: Σίγουρα είναι λιγότεροι. Αν κάτσουμε και τους μετρήσουμε έναν έναν, σίγουρα είναι λιγότεροι. Δυστυχώς για άλλη μια φορά θρυνούμε ένα νέο συνάνθρωπό μας να πέφτει θύμα ενός τροχαίου. Πάρα πολλοί δρόμοι στην πόλη είναι Καρμανιόλα, αναλόγως τις ώρες. Το νούμερο είναι η ακτή Δημαίων και φαίνεται από μόνη της, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ ποιος είναι. Και ο δεύτερος είναι η Πατρόνα Αθηνών, ο καινούριος δρόμος, ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ επικίνδυνος, όλο το 24ωρο. Αυτοί οι δύο δρόμοι λοιπόν για μένα είναι οι χειρότεροι δρόμοι μέσα στην πόλη, όλους 24 ώρες το 24ωρο.
0: Για ποιο λόγο τους κατατάσσετε στους πρώτους χειρότερους δρόμους της πόλεως?
1: Καταρχήν η ακτή Δημαίων είναι μεγάλος δρόμος, ανοιχτός, αναπτύσσουν όλοι οι ταχύτητες μεγάλες, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι μηχανάκια, είτε είναι και ταχύ. Δεν είναι κακή ποιότητα του δρόμου, πολύ κακή ποιότητα του δρόμου σε όλο το μήκος της ακτή Δημαίων.
0: Ο ασφαλτοτάπητας δηλαδή είναι χάλια.
1: Ναι, έχουμε πολύ κακή ποιότητα. Και όλα αυτά, όλοι όσοι κινούνται αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Παρόλο ότι το όριο είναι πολύ χαμηλό, είναι στα 50 χιλιόμετρα σε κάποιο σημείο. Όλοι αναπτύσσονται, κανείς δεν παίρνει 50. Μα κανείς. Και η Πατρόνα Αθηνών, η νέα εθνική οδός που λένε, που πηγαίνουν προς τα έξω, ειδικά και το πρωί και το βράδυ, υπάρχει αυτό το παρκάρισμα, το παράνομο παρκάρισμα. Δεν δίνεται δηλαδή σε αυτόν τον δρόμο να σταματάνε αυτοκίνητα είτε για να πάρουν καφέ είτε για να εξυπηρετήσουν.
0: Μιλάτε για ένα συγκεκριμένο κομμάτι που δραστηριοποιούνται πολλά μαγαζιά, το ένα δίπλα στο άλλο σχεδόν. Take away.

0: δρόμος και στο κατέβασμα και στο ανέβασμα, και πολλά αυτοκίνητα αναπτύσσουν ταχύτητα και μηχανάκια, ειδικά οι νεαρές ηλικίες. Το κακό είναι ότι πολλούς παράδρομους, πολλούς παράπλευρους δρόμους κάθετους μπορεί να σου πεταχτεί οποιοδήποτε και να γίνει το οτιδήποτε.
1: Εκεί η περιβόητη στροφή που είχε στο παρελθόν επισκευαστεί κάποια στιγμή, βελτιωθεί, υποτίθεται κτλ.
0: Εντάξει, έχει βελτιωθεί. Αν δεν την ξέρεις όμως και πας με αρκετά χιλιόμετρα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Όπως και η άλλη στροφή από κάτω στο φανάρι της Πλάζ, όταν όπως κατεβαίνεις και πας να στρίψεις αριστερά για Πάτρα, αν δεν το ξέρεις και πας με πολλά χιλιόμετρα για να προλάβεις το φανάρι, αρκετά αυτοκίνητα έχουν φύγει και έχουν πάει στο πεζοδρόμιο επάνω ή έχουν καβαλήσει στο πεζοδρόμιο και έχουν πάει προς τη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει τύχει περιστατικό, δηλαδή μπροστά στα μάτια μου είμαι σταματημένος να πάω για την Πλάζ και έρχεται τα μάξια από Κανελοπούλου, κατεβαίνει, στρίβει αριστερά να πάει προς τα μέσα και έχει φύγει και έχει σκάσει πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Ένας ακόμα, δρόμος Καρμανιόλα. Επίσης εκεί στην Κανελοπούλου έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχω γίνει μάρτυρας δεκάδες φορές, αυτοκίνητα και μεγάλα οχήματα να θέλουν όπως ανεβαίνουν προς Εθνική Οδό να στρίψουν αριστερά στο βενζινάδικο. Εκεί υπάρχει ζέμπρα κάτω, υπάρχει διαγράμμιση που σημαίνει ότι εκεί μπορούσε να ήταν κάλλιστα νησίδα. Αυτό σημαίνει, δεν την πατάμε. Και κάνουν αριστερά για να μπουν στο βενζινάδικο ή βγαίνουν από το βενζινάδικο και κάνουν αριστερά πάλι για να ανέβουν προς την Εθνική Οδό. Απίστευτα πράγματα, πολύ επικίνδυνα. Παρά το γεγονός ότι η περιφέρεια έφτιαξε και στένεψε το δρόμο στην είσοδο και έξοδο της Κανελοπούλου για να μειωθούν οι ταχύτητες υποχρεωτικά, αυτό ήταν το στοίχημα εκεί, και μειώθηκαν οι ταχύτητες. Μόλις βγαίνεις από το φανάρι της Αυστραλίας, πλακώνεσαι στα γκάζια και πέφτεις στις στροφές. Από εκεί και πέρα ο Θεός να βοηθήσει.
0: Και μετά έχουμε και άλλους δρόμους σε αυτά που λέτε πολύ το δίκιο. Και η μήνυ περιμετρική έχει προβλήματα.
1: Μήνυ περιμετρική, ήθελα να το ακούσω αυτό. Για πέστε μου για τη μήνυ περιμετρική. Το πάμε από την πρώτη στιγμή. Στροφή και τούνελ. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Η στροφή και εκεί στο τούνελ και στα δύο τούνελ που υπάρχουν είναι και οι δύο επικίνδυνες. Δηλαδή, αν δεν γνωρίζεις τον δρόμο και είσαι κάποιος καινούριος και αναπτύσσεις ταχύτητα, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο δρόμος να σε πετάξει και πηγαίνοντας προς το Ρίο και έρχοντας προς το κέντρο της Πάτρας. Και τα δύο τούνελ έχουν πρόβλημα.
1: Εγώ όμως. Ναι, πέστε μου, πέστε μου.
0: Και όταν περνάμε το τούνελ που κατεβαίνουμε για να μπούμε εκεί, Αγίας Σοφίας και Κορίνθου, να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Αν έχουμε αναπτυγμένες ταχύτητες. Όλα αυτά βέβαια είναι όταν μιλάμε, όταν οδηγάμε εκτός ορίων. Όταν οδηγάμε εκτός ορίων και στα όρια, στα πλαίσια, τα normal, οι δρόμοι, εντάξει, αλλάζει μορφή ο δρόμος.
1: Απλά λέμε για δρόμους οι οποίοι κατά ένα βαθμό προκαλούν, κατά ένα βαθμό, διότι πρώτη και κύρια αιτία είναι ο οδηγός, δεν το συζητάμε αυτό, πρώτη και κύρια αιτία είναι ο οδηγός. Κατά ένα βαθμό όμως διευκολύνουν το ατύχημα, δεν σε προστατεύουν, δεν σε κρατάνε. Η ακτή δημαίων έχει ένα ασφαλτοτάπητα ο οποίος είναι γυαλί, έτσι δεν το συζητάμε αυτό, είναι γυαλί. Είτε βρέχει είτε δεν βρέχει, γλιστράει. Έχουμε θέματα τέτοια. Το ερώτημα ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βασιλόπουλε.
0: Η ποιότητα των δρόμων της Πάτρας δεν είναι καλή. Και κάποιοι δρόμοι φτιάχτηκαν. Τα τελευταία χρόνια έχουν φτιαχτεί αρκετοί δρόμοι, αλλά τώρα με τα έργα που γίνονται, οι δρόμοι αυτοί πάλι ξαναχαλάνε. Δηλαδή, αν πάτε το βράδυ την Πατρών Κλάους από τον Αγιώνιτο Λάγκουρα, μάλλον από το Παπαδοπονησιακό, να το πάρουμε από τον κόμβο του ΤΕΗ, και δείτε μέχρι το νοσοκομείο των Αγιατρέα, αν χτίσει το βράδυ, ο οποίος ο δρόμος είναι ελεύθερος, και έρχεται ένας νεαρός ηλικίας οδηγός, όπως δεν σου λέω για κάποιον, ένας νεαρός ηλικίας οδηγός, το οποίο έχει την όρεξη και τρέχει, γιατί όλοι έχουμε περάσει από αυτά τα χρόνια που τρέχουμε να αναπτύσσουμε ταχύτητα το βράδυ, βάζουμε μουσική με τους φίλους. Υπάρχουν σαμάρια, έχει κάτσει ο δρόμος σε πολλά σημεία, δηλαδή μπορεί να σε πετάξει ο ίδιος ο δρόμος στον αέρα χωρίς να το παρεξηγήσει. Πόσο αν είσαι με μηχανάκι έτσι, να σε σκοτώσει επί τόπου.
1: Ναι. Ήθελα να πω προηγουμένως ότι πολλές φορές λέτε, λέτε και λέω, ότι άμα δεν ξέρεις τον δρόμο. Καταρχήν αυτό, εντάξει, είναι μια φράση η οποία τη συνηθίζουμε όλοι μας και τη λέμε, γιατί τον δρόμο τον βλέπεις, τον περπατάς και ανάλογα με τον δρόμο πρέπει να ορίζεις και την ταχύτητα του αυτοκινήτου για πάνε ενδεχόμενο, για να αντιδράσεις με ασφάλεια σε πάνε ενδεχόμενο, κάτι το οποίο δεν το κάνει κανένας. Απ' την άλλη, επειδή ξέρουμε τον δρόμο και λέμε εντάξει, την ξέρω τη στροφή, μωρέ, την έχω ξαναπάρει πολλές φορές. Εάν τσιμπήσει λίγο παραπάνω και δεν μπορέσουμε το αυτοκίνητο για κάποιο λόγο να το μαζέψουμε όταν πάει να φύγει, έχουμε πεθάνει, έχουμε σκοτωθεί. Ας το ξέραμε τον δρόμο. Συμφωνείτε ή όχι?
0: Συμφωνώ απόλυτα, και δεν είναι μόνο αυτό να τσιμπήσουμε το πόδι, είναι και αν μιλάμε στο τηλέφωνο, αν εκεί
1: πέρα. Βέβαια, καλά αυτά, δεν το συζητάμε.
0: Με τη γυναίκα μας δίπλα. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους, έτσι, και σε νέους και σε επαγγελματίες οδηγούς, στον οποιοδήποτε. Από τη στιγμή που όταν οδηγάμε, ειδικά στον δρόμο, και δεν έχουμε το νου μας στον δρόμο και έχουμε 1000 πράγματα στο μυαλό μας, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να πάθουμε ατύχημα και να φταίμε εμείς δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
0: Θες γιατί θα σκύψω να πιάσω το τηλέφωνο, θες γιατί θα μιλάω στο τηλέφωνο, θες γιατί θα

0: σύμφωνο με. Θα υπάρξει. Εδώ και να φτερνιστείς και να φτερνιστείς, μπορείς να τρακάρεις.
1: Ναι, σωστό. Σωστό.
0: Αποδεκτικά έτσι και να φτερνιστείς, μπορείς να τρακάρεις.
1: Η ουσία είναι ότι οι δρόμοι της Πάτρας είναι επικίνδυνοι και αυτό πρέπει να το χωνέψουμε όλοι. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Μας αναφέρατε τις Καρμανιόλες. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δρόμοι βεβαίως, είναι και τα στενά, είναι η έλλειψη ορατότητας, είναι τα διπλοπαρκαρισμένα, είναι χίλια μύρια τα οποία μας προκαλούν προβλήματα στην οδήγηση. Και επειδή η οδήγηση τι είναι, είναι λήψη χιλιάδων μηνυμάτων ανά λεπτό, όταν οδηγείς, δέχεσαι σαν εγκέφαλος χιλιάδες μηνύματα, εκεί είναι το ζήτημα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Ας ξεκινήσουμε να βελτιωνόμαστε ως οδηγοί και θα δούμε για τα υπόλοιπα, δυστυχώς.
0: Αυτό που θα ήθελα να πω θα είναι ότι πέρα από τους δρόμους που όντως είναι καρμανιόλες και η ποιότητά τους δεν είναι καλή, δεν έχουμε και τη σωστή, μάλλον δεν εφαρμόζουμε τη σωστή οδηγική παιδεία. Δεν έχουμε την παιδεία που πρέπει να έχουμε σαν οδηγοί για να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας και μετά όλους τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν στον δρόμο.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλόπουλε. Να είστε καλά.
0: Καλά,
1: καλά δρομολόγια, καλούς δρόμους. Γεια σας.

0: Ευβίας 250, λίγο πριν βγει τη Στιγκλάφ, που το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει, με σφραγίδες στις αντλίες, ελεγμένες, πιστοποιημένες, για να βάλουμε καύσιμο στην καλύτερη τιμή και με εγγύηση ανώτερης ποιότητας και χωρίς το φόβο να υπάρχει μέσα λογισμικό περίεργο που κλέβει την τσέπη μας. Στην Κάρνα πάμε. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού υπάρχει κατάστημα της μεγάλης πατρινής εταιρείας εμπορίας κρέατος και προϊόντων του για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Ιδιαίτερος χώρος για γεύμα, δείπνο, να πιείτε ένα κρασί, να ησυχάσετε, να ησυχάσετε το κεφάλι σας μέσα στην ηρεμία και στην δροσιά είναι οι τέσσερις εποχές στο Ρίο. Σόμερσετ 65. Φρέσκα κρέατα, προσεγμένες επιλογές, αγνά υλικά στο τραπέζι, μοναδική απόλαυση και γευστική εμπειρία. Δίνω το τηλέφωνο 2610-910-950. Και τα οπτικά Καραμούζης στην πλατεία Γεωργίου. Παιδιά, ο Γιάννης ο Καραμούζης με ζώνος 92 μας περιμένει για να προφυλάξουμε τα μάτια μας από τη ζημιά που κάνουν οι περιόδεις ακτίνες. Εκπληκτικές τιμές σε όλα τα γυαλιά, τα αυθεντικά Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford και άλλα, επίστευτα σχέδια και φοβερή φακή αυτή που πρέπει για να απορροφούν την ακτίνα, την υπεριόδη, την ακτινοβολία. Με ζώνος 92 στην Πάτρα και καλές τιμές εκεί εκτός τώρα. Με ζώνος 92 στην Πάτρα για τα μάτια σας μόνο. Λοιπόν, καλά, δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω τώρα, θα τα πω όμως κάποια στιγμή γιατί οι εκπομπές τελειώνουν την Παρασκευή. Αλλά έχει γίνει πολλή κουβέντα, να το πιάσω από το πιο παλιό, αν η Ναύπακτος έχει καθαρά νερά ή όχι. Διάφορες ιστοσελίδες και διάφοροι οι οποίοι έχουν προφίλ στα social media και ανακατεύονται με τα κοινά της Ναυπάκτου έχουν βγει και έχουν κατηγορήσει τον Δήμαρχο ότι δεν λέει κουβέντα, ότι τα νερά της Ναυπάκτου είναι βρώμικα, ότι διάφορα πράγματα. Να ακούσω τον Δήμαρχο, να ξεκινήσω από εκεί, τον κύριο Βασίλη Γκίζα, ο οποίος είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και τους κύριους ακροατές σας.
0: Είναι βρώμικα τα νερά?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει νερά, τέτοια. Εννοώ, δεν νομίζω ότι υπάρχει, επειδή άκουσα την εισαγωγή σας, δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή, επίσημη και εν πάση περιπτώσει αρθρωμένη τέτοια διατύπωση περί των νερών της Ναυπάκτου, η οποία κατακινεί ομολογία και φυσικά με μετρήσεις οι οποίες γίνονται θεσμικά και από τους προβλεπόμενους φορείς, είναι από πολύ καλής ποιότητας έως και εξαιρετικής ποιότητας. Μιλάω τώρα για τα νερά της Ναυπάκτου. Βέβαια, η Ναύπακτος και ο Δήμος Ναυπακτίας δεν είναι μόνο η Ναύπακτος, είναι το παραλιακό μέτωπο από την Ναύπακτο μέχρι και την, μέχρι και το Γαλατά, μέχρι και το Κρυονέρι. Σε όλο αυτό το εύρος γίνονται μετρήσεις. Η ποιότητα των νερών είναι πολύ καλή ως άριστη, άριστη στις περισσότερες φορές. Και πολύ καλή ως άριστη μέσα στην Ναύπακτο, στο Γρίβομπο και στην Ψανή. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Οι μετρήσεις δεν γίνονται τυχαία. Είναι μετρήσεις που γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, το τμήμα ιατρικής, το εργαστήριο υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών. Και αφορά μικροβιολογικούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου είναι τακτική έλεγχη σε όλες τις παραλίες, και στο Γρίβομπο και στην Ψανή. Και φυσικά δεν είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών και η ΔΕΙΑΝ που κάνει συνεργασία μαζί του, είναι η Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας, η οποία και αυτή έρχεται σε τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήματα χωρίς ενημέρωση του Δήμου Ναυπακτίας και λαμβάνει δείγματα και βάσει των οποίων βγάζει και τα αποτελέσματα περί καταλληλότητας στις ακτές όλης της περιοχής και της Ναυπακτίας εν προκειμένου. Και φυσικά το Υπουργείο, όπου υπάρχουν ή δεν υπάρχουν γαλάζιες σημαίες, και εκεί κάνει τακτικούς ελέγχους. Και έχουμε και τη ΔΕΙΑΝ, η οποία από μόνη της ως υπηρεσία έχει δικό της μικρό εργαστήριο, που όταν χρειάζεται κάνει για λόγους καθαρά έτσι εσωτερικούς και αυτοί ελέγχους.
0: Άρα, ωραία, για πέστε μου κάτι. Έχετε σε πλήρη λειτουργία το βιολογικό? Είναι συνδεδεμένος όλος ο κεντρικός ιστός της Ναυπάκτου?
1: Βεβαίως, και όχι μόνο σε πλήρη λειτουργία ο βιολογικός καθαρισμός της Ναυπάκτου. Και εδώ είναι το θέμα και το παράπονό μου, διότι δεν υπάρχουν πολλές πόλεις στο παραθαλάσσιο μέτωπο και στον Κορινθιακό, εγώ θα σας έλεγα.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση.
1: Που να έχουν τέτοιο βιολογικό καθαρισμό.
0: Ναι, όχι, θέλω να το ρωτήσω αλλιώς εγώ. Θέλω να το ρωτήσω αλλιώς, επιτρέψτε μου. Από το Μεσολόγγι μέχρι το Γαλαξίδι, ποιος άλλος έχει βιολογικό?
1: Εγώ δεν θέλω να κάνω συγκριτικές έτσι διαπιστώσεις.
0: Όχι, δεν κάνεις συγκριτικές. Λέμε ποιος άλλος έχει βιολογικό, ρε παιδιά.
1: Ο βιολογικός καθαρισμός της ναυπάκτου είναι απολύτως λειτουργικός, είναι πλήρως αναβαθμισμένος με σοβαρό έργο που έγινε τα προηγούμενα χρόνια και λειτουργεί με πολύ πολύ ικανοποιητικό και καλό τρόπο. Και δεν έχουμε και ατυχήματα. Δεν έχουν εμφανιστεί από το βιολογικό ατυχήματα τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια που είμαι εγώ ως δήμαρχος της πόλης αυτής. Το δε δίκτυο είναι αναβαθμισμένο και αναβαθμίζεται έτσι περαιτέρω με δύο σοβαρά έργα που γίνονται, δίκτυο και αντιλιοστάσια, και άρα μιλάμε για μια περιοχή όπου είναι προστατευμένη και θωρακισμένη. Ξέρετε, το πρόβλημα παρουσιάζεται και κατά τη γνώμη μου γίνεται κακός αυτή η κουβέντα στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Χωρίς να σημαίνει αυτό, να μην σημαίνει ότι και στη δική μας περιοχή και στη δική μας περίπτωση μπορεί να έχουμε κάποια φορά κάποιο ατύχημα από μια πολύ μεγάλη βροχή η οποία υπερφορτώνει το δίκτυο ή ενδεχομένως από κάποιο ατύχημα να σπάσει κάποιος αγωγός.
0: Εδώ στην Πάτρα είχε σπάσει ο κεντρικός αγωγός μέσα στο Γλαύκο.
1: Αυτά είναι ατυχήματα που συμβαίνουν αραιά μεν, αλλά επεμβαίνουμε, τα διορθώνουμε. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, και αυτό το πιστοποιεί φυσικά ο κόσμος ο οποίος κάνει μπάνιο και στο Γρίβομπο και στην Ψανή και αλλού και σε όλες τις παραλίες και επιλέγει την ναύπακτο για μπάνιο. Υπάρχουν φυσικά και αυτοί οι οποίοι όχι σε επίπεδο θεσμικό, αλλά επιλέγουν να δημιουργούν θέματα για άλλους λόγους. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Είναι για άλλους λόγους να δημιουργούνται πρόβλημα και συζήτηση. Όμως αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, και το ξέρει ο κόσμος πολύ καλά, είναι ότι με μετρήσεις από τους θεσμικούς φορείς τα νερά είναι από καλά, πολύ καλά έως και άριστα. Τις περισσότερες φορές άριστα.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπήρξε και μία κουβέντα, την οποία εγώ την αισθάνθηκα και στο προφίλ μου στο Facebook, ότι τα πλέον η ναύπακτος είναι προορισμός και για κότερα. Μικρά, μεγάλα, τώρα είδαμε και ένα τεράστιο σούπερ γιότ από τα ακριβότερα. Είναι καλό αυτό για την πόλη, δεν το συζητάμε. Είναι ωραίος ο προορισμός της ναυπάκτου και απ' έξω η εικόνα της είναι ιδηλιακή, φοβερή, τρομερή, με το κάστρο και το λιμάνι και όλα αυτά. Ότι αυτά λένε, αφήνουν τα λίμματά τους στην περιοχή. Εγώ θέλω να προσθέσω πριν μου απαντήσετε ότι αυτοί που το λένε αυτό και το ξεχωρίζουν σε πλούσιους και φτωχούς, υπάρχουν καράβια από τότε που άνοιξε ο ισθμός της Κορίνθου, έχει κλείσει 2-3 φορές και έχει ανοίξει ανάλογες, όπου περνάνε από τα φορτηγά, πετρελαιοφόρα, βοξίτες, αέρια, πετρέλαια, πίσες, ό,τι μπορεί να φανταστείς, φορτηγά, πλοία, τα οποία εργάζονται εκεί μέσα κάποιοι άνθρωποι ναυτικοί, να είναι καλά οι άνθρωποι, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς είναι και συγγενείς ιδεολογικά με αυτούς που γράφουν αυτά για τα κότερα. Και εκείνα θεωρούν ότι δεν μολύνουν, δεν αδειάζουν τις τουαλέτες τους μέσα στα ρεύματα που έχει ο Κορινθιακός και ο Πατραϊκός, γιατί αυτό σημαίνει. Αυτά εσείς τα έχετε δει και μάλιστα σας κατηγορούν ότι δεν επεμβαίνετε με το λιμενικό, δεν λέτε στους λιμενικούς, πήγαινε κανέναν έλεγχο να δεις αυτός τι κάνει που είναι έξω από την πόλη μου. Τι λέτε γι' αυτά?
1: Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα πολύ μεγάλα και σκάφη αναψυχής, η θαλαμυγή, κατά κανόνα. Πάντα κάθε κανόνας έχει εξαίρεση. Κατά κανόνα τηρούν την νομοθεσία, δεν έχουν λόγο να μην τηρήσουν την νομοθεσία και να την εφαρμόσουν. Εκεί που ενδεχομένως υπάρχουν θέματα είναι στα μικρότερα σκάφη, στα μικρότερα ερασιτεχνικά ή και επαγγελματικά σκάφη, τα οποία βέβαια έχουν μικρούς βόθρους και ενδεχομένως κάποια από αυτά, όχι μόνο στην ναύπακτο, αυτό συμβαίνει παντού. Ας σκεφτούμε τι γίνεται σε πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερη κλίμακα στο Ιόνιο, όπου εκεί τα σκάφη είναι εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες. Και που και το Ιόνιο είναι μια επιβαρημένη θάλασσα από αυτό. Δεν μπορεί αυτό να εξασφαλίσει κάποιος εδώ ότι δεν συμβαίνει. Μπορεί να συμβαίνει σε ένα μικρό βαθμό. Θεωρώ ότι στην άποκτο συμβαίνει στο μικρότερο βαθμό, γιατί ο αριθμός των σκαφών σε σχέση με άλλες περιοχές
0: δεν είναι
1: τέτοιος. Δηλαδή μπορεί να προσαράξουν, να ράξουν στην ανοιχτά την ναυπάκτο 15-20 σκάφη. Παραπάνω δεν αράζουν, μικρά ιστιοπλοϊκά. Και από αυτά δεν θα ρίξουν, τα περισσότερα δεν θα ρίξουν, γιατί πλέον είναι υποχρεωτική η ύπαρξη βόθρου μέσα στα σκάφη ακόμα και στα μικρά. Και αυτό ελέγχεται και οι παροτρήσεις μας προς το λιμεναρχείο είναι να γίνονται έλεγχοι σε κάθε επίπεδο. Σας επαναλαμβάνω όμως και σας
0: γίνονται,
1: λέω...
0: Γίνονται, σας ακούνε, γίνονται.
1: Ακούστε να δείτε. Πρακτικά, όταν το λιμεναρχείο διαθέτει τα σχετικά, το σχετικό μέσο, το πλωτό, το κάνει. Δεν το έχει πάντοτε. Αυτή την περίοδο δεν το έχει. Αλλά σας επαναλαμβάνω και σας λέω, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό από ό,τι γίνεται σε όλες τις περιοχές όπου παρουσιάζεται συγκέντρωση σκαφών. Είτε αυτό αφορά τα νησιά μας, είτε αυτό αφορά το Ιόνιο, είτε αυτό αφορά τις μαρίνες, είτε αυτό αφορά τα λιμάνια. Η Ναύπακτος έχει από τις μικρότερες συγκεντρώσεις σκαφών στην ευρύτερη εδώ περιοχή. Δεν υφίσταται πρόβλημα από αυτό, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί μεμονωμένα να υπάρξουν και εδώ κάποια ατυχήματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κανείς δεν το εγγυάται, σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε.
1: Κανείς δεν το εγγυάται αυτό το πράγμα.
0: Ούτε να σας πω εγώ, εμπειρία δικιά μου. Δηλαδή, σε απάτητη παραλία της Αιγυαλίας, που δεν υπάρχει δραστηριότητα ούτε οικιστική ούτε μαγαζιά, απάτητη. Υπάρχουν 2-3-4 παραλίες οι οποίες είναι απάτες, εξαιρετικές, με πεντακάθαρα νερά, δεν το συζητάμε. Και ξαφνικά, μια μεγάλη λαδιά γνωστή για το ποιόν της εμφανίστηκε στο πουθενά. Από τη στιγμή που άνοιξε η διόρυγα της Κορίνθου, τα πλοία που περνάνε κατά μεσή στο κανάλι, εκμεταλλευόμενα τα ρεύματα, κάθε είδους πλοίο, το τονίζω αυτό, από εκεί που δουλεύουν και οι φτωχοί, κόλλοι, για να το πω έτσι όπως μου το γράψανε, και όχι πλούσιοι μόνο, έτσι, μπορεί να κάνει την κακή κίνηση, την απαράδεκτη, να αδειάσει, και στην απάντητη παραλία, ανάλογα με τα ρεύματα και τον αέρα, εμφανίστηκε η λαδιά. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι η παραλία είναι άχρηστη, ότι είναι ευρωπαϊκή?
1: Αυτό που λέτε μπορεί να συμβεί ανοιχτά και στην πιο καλή παραλία, στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και συμβαίνει. Και να σας πω και κάτι, δεν δημιουργείται πρόβλημα από τα 10-15 σκάφη που έρχονται και αγκυροβολούν για μια βραδιά εδώ στην Άφακτο. Ενδεχομένως να δημιουργείται πρόβλημα από τα διερχόμενα, από αυτά που περνούν, δεν σταματούν, συνεχίζουν τον πλούτο για να βγουν στο Ιόνιο ή από το Ιόνιο να περάσουν τη Διόρυγα, και δεν ξέρεις σε ποια στιγμή και σε ποιο σημείο θα κάνουν αυτό το πράγμα. Θα το κάνουν ανοιχτά της Ναυπάκτου, θα το κάνουν ανοιχτά της Ιταίας, θα το κάνουν ανοιχτά του Μεσολογγίου, δεν θα το κάνουν καθόλου.
0: Δεν θα το κάνουν, λοιπόν. Πάντως η λογική λέει ότι δεν το κάνουν εκεί που αγκυροβολούν, γιατί φαίνεται και επεμβαίνει το λιμενικό, φαίνεται η λαδιά και την έχουν κάτσει τη βάρκα.
1: Ακριβώς, όπου και οι ίδιοι εκεί θα κολυμπήσουν, γιατί οι περισσότεροι που επιλέγουν να αγκυροβολήσουν και να μην μπουν σε ένα λιμάνι είναι γιατί το επιλέγουν ως σημείο να κάνουν το μπάνιο τους, να κάνουν την αθλητική τους δραστηριότητα. Κατά κανόνα δεν είναι αυτός που θα το ρίξει εκεί, όπου θα το γευτεί ο ίδιος την μια μέρα που θα πάει να μείνει.
0: Πρώτο. Και όπως μου έλεγε και ο κύριος Βανταράκης, ο καθηγητής, παίρνουμε δείγματα σήμερα, τα βλέπουμε επιβαρημένα, την άλλη μέρα στο ίδιο σημείο δεν είναι, διότι η θάλασσα τα διαλύει όλα.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Το μεγάλο πρόβλημα για τις ακτές μας δεν είναι οι περιοχές σαν την Άφακτο που έχουν βιολογικό καθαρισμό και λειτουργεί απόλυτα και που ενδεχομένως μία στα τρία χρόνια μπορεί να υπάρξει και ένα μικρό ατύχημα. Το πρόβλημα είναι η απορροφητική μη στεγανή βόθρη των χωριών και των μεγάλων οικισμών που άπτονται της θάλασσας. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Τέλος.
1: Από εκεί δημιουργούνται σταθερά και μόνιμα προβλήματα και όχι από τις περιοχές που έχουν τα απαιτούμενα μέτρα να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και το κάνουν μάλιστα με τρόπο συστηματικό και αναβαθμισμένο, επαναλαμβάνω. Άρα να τελειώνει εδώ η κουβέντα. Όποιος την κάνει μόνο με κακό σκοπό, και θεωρώ ότι η Ναύπακτος είναι πραγματικά ένας προορισμός τον οποίο μπορεί να απολαύσει και ο φτωχός και ο πλούσιος. Διάβασα κάτι προημερών και χάρηκα πολύ, ένα θετικό σχόλιο που και αυτό εκλήφθηκε αρνητικά από κάποιους, ότι έχει τη δυνατότητα, ξέρετε, πολλά παραθαλάσσια μέρη να μπορεί κάποιος να πάει να απολαύσει χωρίς να πληρώσει την ξαπλώστα, την οποία διαθέτει διαθέτει το κατάστημα, ή την ομπρέλα την οποία διαθέτει ο Δήμος σε όλο το παραλιακό μέτωπο, και χωρίς να πληρώσει ένα ευρώ, εκτός αν θέλει να καθίσει στο κατάστημα και να χρησιμοποιήσει την ξαπλώστα παίρνοντας ένα καφέ σε μια λογική τιμή, να περάσει μια ολόκληρη μέρα στην παραλία. Και να απολαύσει και τη θάλασσα και να απολαύσει και τον ήλιο και να απολαύσει και το βουνάκι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Στελάρας, ηλιοβασίλεμα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Πρώτο ο Θεός, αύριο την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη έχει αυτήν την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται από εχθές το βράδυ στην Κύπρο σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν σε συνέντευξη τύπου. Στην συνάντησή του, ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι η παρουσία του στο νησί έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την εχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί, οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στο ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις έπληξε σήμερα την επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Η Ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμός για 7 επαρχίες στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μια 44χρονη γυναίκα από την ΑΧΑΗ, η οποία έχασε συνολικά 60.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία της, επικοινώνησε μέσω διαδικτύου με άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, με το πρόσημα μιας επικερδούς επένδυσης, κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει σε χρηματικές καταβολές. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις συλληφθέντες για την φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με έναν νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο διοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν από την πόλη Μπορντό όπου πλησιάζει η φωτιά. Στην Ισπανία τώρα, το μέτωπο της Δυτικής Σιέρα στην περιφέρεια της Μαδρίτης βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβυλα στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης Λεόν. Πρόκειται, σύμφωνα με την Ισπανική κυβέρνηση, για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας. Με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν συνομίλησε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του μερικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον εναρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πρόσθεσε ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Πρόταση για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης των στενών του Ορμούζ φέρεται να παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοεία και να αποκλιμακωθεί η ένταση της ζωτικής σημασίας θαλάσσια δίωδο. Σύμφωνα με πηγή από χώρα του κόλπου που μίλησε στο Reuters, η πρόταση προβλέπει την καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν το στενό, με τα έσοδα να διατίθενται για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Η πρόταση, η οποία φέρεται να διαθέτει περιφερειακή στήριξη, δεν αναγνωρίζει στο Ιράν αποκλειστικό έλεγχο επί των στενών. Αντίθετα, προβλέπει έναν πολυμερή μηχανισμό στον οποίο θα συμμετέχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα αναβολής της δίκης των Τεμπών, όπως και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Η εισαγγελέα σε αυτή την ώρα αναπτύσσει την κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Ίσως στα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.

Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στη τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα.

Ξεκινώ με το θέμα των ουρών πάλι και σήμερα. Μέχρι 2 Αυγούστου θα έχουμε ουρές εκεί στην οδό Γούναρη, διότι ως γνωστόν μετά τις 3 Αυγούστου δεν μπορεί κάποιος να εκδώσει διαβατήριο με την μπλε ταυτότητα, την παλιά δηλαδή, θα θέλει την καινούργια. Οπότε αυτοί, για να μην βγάλουν, μην πάρουν την καινούργια ταυτότητα, γιατί είναι 666, είναι, τι άλλο είναι ρε κύριε, το ξεχνάω τι είναι, είναι Βελζεβούλ, είναι κλπ. Πάνε με την παλιά την μπλε και βγάζουν τώρα διαβατήριο και έχουν ουρές και στέκονται εκεί από το πρωί τις 5.30 μέχρι τη νύχτα, μέχρι το μεσημέρι μάλλον που κλείνει η υπηρεσία. Τετάρτη θα είναι 2 με 10, 2 με 8, 2 με 10 θυμάμαι. Είναι απογευματινή βαρδιά πάντως, οπότε και εκεί θα έχουμε πολλές ουρές την Τετάρτη, το μεσημέρι, αύριο δηλαδή.

Τώρα τι γίνεται με το θέμα, τι να σας πω, δεν ξέρω. Ο καθένας κάνει αυτό που γουστάρει, κάνει τι θέλει. Και αν πιστεύει ότι ταυτότητα καινούργια είναι 666 και σε παρακολουθούν μέσω αυτής κλπ. Κλπ, δεν θα του βάλω εγώ μυαλό, ούτε θα μπλέξω μαζί του. Είναι σαν να έλεγες το 1500 τότε με το Γαλιλαίο στους ρωμαιοκαθολικούς του Βατικανού ότι η γη είναι στρογγυλή. Δηλαδή δεν θα μπορούσε κάποιος να σε πιστέψει από αυτούς, ό,τι και να του έλεγες, ό,τι απόδειξη και να του φέρνες, ό,τι και να του έκανες και επιστημονικό κλπ. Κλπ, θα σε έκαιγε στην πυρά, γιατί το μυαλό του ήταν σντούβιανο και έλεγε η γη είναι επίπεδη. Είναι πολύ απλό. Όπως λοιπόν δεν μπορούσες τότε να βγάλεις μάλλον από το μυαλό του καθολικού, του πάπα, του παπικού ή οτιδήποτε άλλου και άλλων πιθανών και μουσουλμάνων και ορθοδόξων κλπ. Ότι η γη είναι στρογγυλή, έτσι και τώρα άι να πεις τώρα αυτούς ότι η ταυτότητα δεν έχει 666 ούτε έχει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο μέσα διαβολικό, βελζεβούλικο. Δεν τους πείθεις. Οπότε επειδή δεν τους πείθεις, δεν ασχολείσαι μαζί τους. Δεν θα σπάσει τα νεύρα σου δηλαδή. Δηλαδή αν του λες από το αλλού, ας πούμε, ότι ξέρεις, ρε φιλαράκι, το κινητό που έχεις στο smartphone είναι η πρώτη πηγή παρακολούθησης. Ή ξέρω εγώ και το διαβατήριο που παίρνεις τώρα είναι βιομετρικό, άρα λοιπόν σε παρακολουθούν και από αυτό αν ισχύει αυτή η παρακολούθηση. Δεν του αλλάζει τα μυαλά, τέλος. Του είχε πει και ο παπάς, ο Ταλιμπανέζος ο παπάς, ο Ορθόδοξος, δεν είναι όλοι Ταλιμπανέζοι, είναι 5-6 στην Πάτρα, ξέρουμε ποιοι είναι, ότι είναι διαβολική η ταυτότητα. Και πάει εκεί, τέλος. Δεν τον πείθεις. Θα έπαιθες ποτέ τον Πάπα Πίο στη Ρώμη το 1500 ότι η γη είναι στρογγυλή? Θα σου έλεγε, είναι δυνατόν? Επίπεδη είναι η γη. Περπατάμε και πάμε ευθεία. Εδώ έγινε μια μέτρηση στην Ελλάδα, κύριε Γκύρη. Με ακούς, κύριε Γκύρη? Όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο. Έγινε ένα γκάλωπ στον κόσμο. Ήταν μια πανελλήνια έρευνα, μια συγγνώμη παγκόσμια έρευνα από μια εταιρεία, και ρώτησαν αντιπροσωπευτικά από όλες τις χώρες αν η γη είναι επίπεδη. Λοιπόν, σας πληροφορώ, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε ποιοι ψηφίζουν σε αυτή την κοινωνία, δεν λέω μόνο τη χώρα, αλλά γενικά, ότι το 17% των ερωτηθέντων, δηλαδή οι 5 στους 20 σχεδόν, στους 100, 20%, σχεδόν 20, 17%, απάντησε ότι ναι, μπορεί να είναι και γη επίπεδη. Δεν είπε ότι είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί και να είναι. Δηλαδή δεν είπανε, όχι ρε παιδιά, μας μουρλάνετε, δεν είναι επίπεδη, είναι στρογγυλή. Όχι. Το 17% για να καταλάβετε ποιοι ψηφίζουν. Δηλαδή ποιοι γράφουν στα Facebook σχόλια. Το 17% είναι τεράστιο ποσοστό. Το 17%. Είναι σαν να ρωτήσεις τώρα στο Αφγανιστάν, ας πούμε για παράδειγμα, και να ρωτήσεις στο Αφγανιστάν αν υπάρχει ο Αλλάχ. Δηλαδή θα σου πούνε ναι, εδώ πάνε ο Αλλάχ πάνω από το κεφάλι μας. Αν του πεις δεν το έχω δει, δεν έχω δει ποτέ Αλλάχ πάνω από το κεφάλι μου, θα σε σφάξει. Θα σκόψει το κεφάλι. Αυτή είναι η νοοτροπία. Στην αρχαία Αίγυπτο για παράδειγμα πίστευαν στον Θεό Ρα, τον ήλιο. Εμείς πιστεύαμε, οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύαμε στο δωδεκάθεο του Ολύμπου. Τώρα υπάρχουν και μερικοί Έλληνες παγανιστές που πιστεύουν και αυτοί στον Όλυμπο. Βέβαια δεν ξέρω πού μένουν τώρα οι θεοί, γιατί έχουμε πάει στον Όλυμπο, δεν έχουμε δει κανένα δία εκεί, αλλά υπάρχουν περίπου, ακούστε, 15.000 Έλληνες. Είναι μεγάλο το νούμερο. 15.000 άνθρωποι που πιστεύουν στο Δία. Στην Αφροδίτη, τη θεά του σεξ, στη Δήμητρα, τη θεά του της Γεωργίας κλπ. Δηλαδή, άμα δεν πάει καλά το καρπούζι, βρίζουν τη Δήμητρα. Κύριε κύριε, ακούς. Λένε γαμώ τη Δήμητρα. Καταλαβες, άμα δεν πάει καλά το καρπούζι. Άμα ρίξει ένα κεραγνό, λένε γαμώ το Δία. Τι να πω. Τι να πω.

πραγματικά τι να πω. Αυτοί τώρα λοιπόν οι άνθρωποι εκεί πέρα πάνε και στείνονται στην, πώς τη λένε, στην ουρά, για να βγάλουν ταυτότητα με τη διαβατήριο, μάλλον με την παλιά ταυτότητα.

0: τώρα μου λέει ένας φίλος μου να πω για την τζαγιέρα του Ράσελ. Okay, είναι ένα πείραμα αυτό, ένα πείραμα, ένα, αν θέλετε, ένας ισχυρισμός του Ράσελ, ο οποίος πήρε μια κινέζικη τσαγέρα από μια πορσελάνη και την έβαλε σε μια ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο, μεταξύ, έξω από τη γη δηλαδή, και η τσαγέρα ήταν τόσο μικρή που κανένα τηλεσκόπιο δεν θα μπορούσε να την εντοπίσει. Εφόσον λοιπόν η τσαγέρα δεν μπορεί να παρατηρηθεί, είναι αδύνατο για οποιονδήποτε να αποδείξει εμπειρικά ότι δεν υπάρχει. Κάπως έτσι είναι. Και είναι κι άλλα τέτοια, ακόμα και στην κυβαντική φυσική που έχω διδαχθεί και ξέρω καλά, ήξερα τώρα, δεν θυμάμαι και πολύ καλά, δεν θυμάμαι που ήξερα, υπάρχουν τέτοια πειράματα και αποδεικνύονται με πράξη και με τύπους. Ας πούμε η συστολή του χρόνου, δηλαδή ότι ο χρόνος δεν είναι σταθερός και είναι και συστέλλεται, είναι κάτι το οποίο ισχύει. Και υπάρχει και τύπος, δηλαδή είναι το ΔΤ τόνος ίσο με ΔΤ επί ρίζα του 1 μείον βέδια σε και όλο το τετράγωνο. Δεν σας καίω αυτή τη στιγμή, αλλά σας λέω τον τύπο που φαίνεται ότι ο χρόνος δεν είναι σταθερός. Ο χρόνος μικραίνει. Εξού και το παράδοξο των διδήμων του Αϊνστάιν. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τη φυσική. Πάμε τώρα στην αστυνομία, γιατί εδώ έχουμε θέμα στην Πάτρα. Και απορώ πώς οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει τόσες επιτυχίες τελευταία. Πραγματικά μεγάλες επιτυχίες. Χτύπημα σε ναρκωτικά, χτύπημα σε μπράβους. Έχουν πραγματικά υπερβάλλει αυτόν με τόσο μικρή δύναμη. Αυτό δείχνει ότι η αστυνομία, μάλλον οι αστυνομικοί της Πάτρας, πραγματικά υπερβάλλουν αυτόν με αντίξωες συνθήκες και χωρίς τα απαραίτητα μέσα. Προχθές είχαμε την καταδίωξη, ας πούμε. Κινδύνευσαν αστυνομικοί. Συνδέομαι με τον κύριο Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο. Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φλαμή, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πραγματικά λοιπόν υπερβάλλεται αυτόν με τόσες επιτυχίες που έχετε καταγράψει τις τελευταίες ημέρες. Δεν προλαβαίνουμε να γράφουμε τα επιτεύγματα της αστυνομίας σε επίπεδο χτυπημάτων εγκληματικότητας αλλά και διακίνησης ναρκωτικών κλπ. Και όμως με πενιχρά μέσα και χωρίς προσωπικό, έτσι, το οποίο το θίγεται και στην τελευταία ανακοίνωσή σας.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Φλαμή, οι επιτυχίες είναι αρκετές. Πρόσφατα είχαμε και την καταδίωξη ενός ατόμου στη γέφυρα του Αρείου Αντιρρήου, το οποίο έφυγε από Αθήνα που είχε διακάψει κλοπή στα ΣΕΑ. Και εντοπίστηκε από σταθμούς συστοχής αυτοκινητοδρόμων Αχαΐας. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά. Οι συνάδελφοι έδρασαν με απόλυτο επαγγελματισμό στο εν λόγω περιστατικό, όπως και σε όλα τα προηγούμενα, με τα ναρκωτικά, με ληστείες, με απάτες. Από ό,τι βλέπετε, οι αστυνομικοί, παρόλο που είναι λίγοι, συσταγωγικά το λίγοι, γιατί έχουμε πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι αποσπασμένα και έχουμε έλλειψη δύναμης, έχουμε μη οργανικών θέσεων, δεν έχουμε μέσα. Υπάρχουν υπερπολικά που έχουν 500.000 χιλιόμετρα, τα οποία τα πάμε ανά βδομάδα συνεργείο. Δυστυχώς, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την ασφάλεια των πολιτών προς το καλύτερο, για να νιώθει ο κόσμος ασφαλής, το κάνουμε από την πλευρά.
0: Ναι, εδώ όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο θίγω εγώ. Δεν ξέρω αν έχετε δείξει κι εσείς, αλλά θίγω εγώ. Όταν τώρα δύο αστυνομικοί είναι σε ένα περιπολικό με 500.000 χιλιόμετρα, κινδυνεύει η ζωή τους, αν κάνουν καταδίωξη.
1: Φυσικά και κινδυνεύει η ζωή τους. Σκεφτείτε ότι τα περιπολικά της Ολυμπίας Οδού, που τα δωρίζει μετά στην αστυνομία, πάνε στην άμεση δράση για να μπορέσει και αυτή να έχει περιπολικά καινούρια. Πιο καινούρια δηλαδή. Η τελευταία μεγάλη παραγγελία που έγινε από την ελληνική αστυνομία ήταν πριν την Ολυμπιάδα, τόσο σε όχρωμα περιπολικά και μηχανές, όσο και σε συμβατικά. Από εκεί και πέρα όμως, μόνο μέσω ΕΣΠΑ παίρνουν κάποιες υπηρεσίες που ασκούν τροχαία αστυνόμευση ή υπηρεσίες τροχείας. Αυτές, περιορισμένα οχήματα, δεν μπαίνουν όλες οι υπηρεσίες. Δηλαδή, η άμεση δράση περιμένει να πάρει από κάποια ανακατανομή, από προηγούμενο ΕΣΠΑ, κάποια προηγούμενα αμάξια της τροχείας. Εμείς έχουμε προτείνει λύση για αυτό το πράγμα, να σπάει η υπηρεσία να κινηθεί και στην υπόθεση leasing που έχει ακουστεί πάρα πολλά χρόνια πίσω, να μπαίνουν συνεργεία, να παίρνουν από εταιρείες και να μπορούμε να είναι συνέχεια καινούρια. Δεν μπορούμε τώρα να φτιάχνουμε ένα αμάξι επειδή πετάει τακματοσχάρι το πετρέλαιο, τα νερά στον κινητήρα του πετρελαίου, να έχει πάει 6-7 φορές το συγκεκριμένο αμάξι για το ίδιο πρόβλημα, να φτιάχνεται και μετά από μια εβδομάδα να ξαναφτιάχνεται.
0: Μάλιστα. Το ίδιο είναι και στις μηχανές ή μόνο στα αυτοκίνητα?
1: Και οι μηχανές είναι επαλαιωμένες. Εκτός από τις μηχανές της τροχείας, οι οποίες και αυτές μέσω ΕΣΠΑ έχουν αλλαχτεί και κάποιοι γερανοί. Από το προηγούμενο ΕΣΠΑ κάποιες μηχανές πήρε η ομάδα Δίας. Και άμα δείτε, υπάρχουν και ακόμα μηχανές παλιές, όπως είναι η Suzuki, οι οποίες είναι πάνω από 25-30 χρόνια.
0: Μάλιστα. Εγώ απορώ πραγματικά πώς δουλεύουν. και ειδικά οι Δίας τώρα που τρέχουν πάνω κάτω δεξιά αριστερά όλη μέρα, δηλαδή απορώ πραγματικά πώς δουλεύετε. Πώς δουλεύετε.
1: Κύριε Παμή, θα σας πω κάτι χωρίς να υπερβάλλω καθόλου. Οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν στην άμεση δράση από τον πενιχρό βολό τους δίνουν κάθε μήνα ποσό στη γραμματεία για να μπορούν να συντηρούν τα οχήματα και να φτιάχνονται πιο γρήγορα.
0: Από την τσέπη τους.
1: Από την τσέπη τους. Κάθε μήνα δίνουν όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν, γιατί έγινε μια μικρή ζημιά. Θα πάμε να τη φτιάξουμε για να μην βγάλει κάποια άλλα. Γιατί η υπηρεσία κόλληση ευγεί, πάει πρώτα το αυτοκίνητο ή τη μηχανή να γίνει μια προκοστολόγηση, περιμένει την έγκριση της προκοστολόγησης όποτε θα έρθει από τα κεντρικά του αρχηγείου, και όταν θα έρθει αυτή η προκοστολόγηση θα πάει να το φτιάξει. Δηλαδή μια διαδικασία που θα κάνει 4, 5, 6 μήνες. Φανταστείτε ένα όχημα ή μια μηχανή να κινητοποιηθεί για 6 μήνες. Εκεί που έχει κινητοποιηθεί για ένα απλό πρόβλημα, παραδείγματος χάρη για μια μπαταρία, θα βγουν και κολάρα, θα βγουν και δυναμό, θα βγουν και όλα. Γιατί όταν μείνει ένα όχημα σε αχρηστία 6 μήνες, το ένα φέρνει το άλλο μετά.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, δηλαδή εννοείται για να μην ξεμείνει, ας πούμε, η μηχανή και είναι συνεργείο κανένα εξάμηνο, κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Δίνουν οι συνάδελφοι όλοι.
0: Βάζει δηλαδή ο αστυνομικός χρήματα από τσέπη του.
1: Ναι, για να έχουν ένα ταμείο, ώστε κάποιες μικρές ζημίες οι οποίες δεν φτιάχνονται άμεσα να φτιάχνονται από αυτούς.
0: Τι να πω τώρα, πραγματικά. Τι να πω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δηλαδή λες και 5 εκατομμύρια στην αστυνομική, τι να πω.
1: Πραγματικά. Είναι κατάδια, κύριε Φαμή, αυτή. Δυστυχώς το κράτος κολυσιεργεί πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε εάν θέλει ασφάλεια, τι είδους ασφάλεια θέλει για τους πολίτες και τι κάνει. Για να σας πούμε και για το δικό μας. Εμείς, σαν συνδικαλιστικό όργανο, τι ζητάμε, θα μας ενισχύσει για να μπορέσουμε να καλύψουμε και να προστατεύσουμε τον πολίτη. Θέλεις να μου δώσεις ένα τέζερ, θέλεις να μου δώσεις ένα περιπολικό καλύτερο, θέλεις να μου δώσεις καρφιά για να βάλω στην ηθική όταν κάνω μια καταδίωξη. Όλα αυτά, σκεφτείτε ακόμα και οι body cameras, οι οποίες εγκριθήκαν με προεδρικό διάταγμα, είπαν, κάναν διαγωνισμό να πάρουν 2.000 κάμερες. Ο διαγωνισμός τελείωσε σε μία εβδομάδα. Και από τότε έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχουν έρθει ακόμα οι body cameras.
0: Μάλιστα. Είναι πραγματικά τραγικά αυτά που ακούω και δεν ξέρω πραγματικά. Και στην Αθήνα τα ίδια συμβαίνουν, ή στην Αθήνα έχουν καλύτερη συμπεριφορά έναντι των αστυνομικών σε επίπεδο εξοπλισμού?
1: Ο εξοπλισμός αυτός είναι στην Αθήνα λίγο πιο σύγχρονος. Η περιοχή της άμεσης δράσης, στην ομάδα Δίας, η δίκαιη αστυνόμευση και στα περιπολικά, καθότι υπάρχουν χορηγίες από εφοπλιστές, από επιχειρηματίες, από μεγάλες εταιρείες όπως είναι η ΔΕΗ, οι οποίες δίνουν οχήματα σε κεντρικό επίπεδο και τα παίρνει πρώτα απ' όλα η πρωτεύουσα.
0: Στην Πάτα δεν έχουμε χορηγίες.
1: Χορηγίες για υλικοτεχνικό εξοπλισμό παλεύει η Ένωση μέσω κάποιων γνωριμιών. Ήδη έχουμε μπει σε μια διαδικασία να βρούμε στολές για τους συναδέλφους μας. Ναι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η ΑΕΓΙΟ, Καλάβρη, τα ερήμανθος, Δυτική Αχαΐα, Κλειτορία έχουν εξοπλιστεί με καινούριες στολές. Τώρα παίρνει το τρίτο. Με κάποιες προσωπικές γνωριμίες που έχουμε ως Προεδρείο, πηγαίνουμε στους ανθρώπους, όπως είναι ο κύριος Παμής, που λέμε χρειαζόμαστε αυτό. Πληρώνει ο άνθρωπος απευθείας στον άνθρωπο που έχουμε παραγγείλει και πάμε και εξοπλίζουμε σιγά σιγά το αστυνομικό προσωπικό.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε όμως χορηγίες μηχανών, για παράδειγμα, ή περιπολικών.
1: Όχι, σε αυτό το επίπεδο δεν έχουμε φτάσει.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, τριαντάρια που λέμε και σαραντάρια δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι, όχι, όχι ακόμα.
0: Έτσι, απλά έχετε, δηλαδή σε εξοπλισμό έχετε στολές και τέτοια από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι,
1: αυτό που μπορούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας εμείς, από την πλευρά μας.
0: Ναι. Και αυτό δηλαδή κατόπιν γνωριμιών της ενώσεως. Έτσι, δηλαδή, έχετε κάποιους γνωστούς επιχειρηματίες και λέτε, αν θες βοήθεια, χορήγησε αυτό,
1: αυτό
0: για παράδειγμα.
1: Αυτό,
0: αυτή είναι η ανάγκη μας.
1: Αυτό.
0: Έχετε πάει καθόλου στον Υπουργό, έχετε θέσει τα ζητήματα του εξοπλισμού κυρίως?
1: Τα ζητήματα του εξοπλισμού έχουν τεθεί εδώ και πολύ καιρό και στην ηγεσία και στη φυσική ηγεσία και στην πολιτική ηγεσία. Και περιμένουμε εξελίξεις, γιατί μας λένε ότι τρέχουν διαγωνισμοί. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το λεωφορεία, τα μεγάλα αυτά που είναι τα μεταγωγικά και τη δημιουργία, είναι 25 χρόνια λεωφορεία με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Μας λένε ότι ο διαγωνισμός θα γίνει εντός του 27 και πιθανότατα θα προμηθευτούμε εντός του 28. Και περιμένουμε να πάρουμε κάποιο καινούριο
0: ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Εγώ δηλαδή που ζω το ρεπορτάζ κάθε μέρα, κύριε Πρόεδρε, και βλέπω τι κάνει η άμεση δράση, η οποία είναι και η πρώτη δύναμη, ας πούμε, αν θέλετε, στην αντιμετώπιση την άμεση των περιστατικών. Πραγματικά τρελαίνομαι. Δηλαδή απορώ πώς καταφέρνετε. Αλήθεια σας λέω τώρα. Απορώ. Δηλαδή βλέπω τα σήματα που λαμβάνουν και τα περιστατικά που έχουμε κάθε μέρα στην Πάτρα και δεν ξέρω πώς φτάνετε εκεί και πώς προλαβαίνετε. Δηλαδή αυτή η ομάδα Δίας, για παράδειγμα, πρέπει να την κάνουν να την τιμήσουν φόρο ζωής. Κάθε χρόνο να την τιμάνε. Αλήθεια σας λέω τώρα. Είναι τρομερή.
1: Με φιλότιμο και επαγγελματισμό, κύριε Φλαμή. Ο αστυνομικός προσπαθεί όσο μπορεί και όσο είναι δυνατόν να είναι κοντά στον πολίτη. Θα κάνει λίγο και τα στραβά μάτια να δουλέψει μια ώρα παραπάνω να βγάλει ένα σήμα. Μπορεί να καθυστερήσει κάποιο άλλο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει δύναμη. Εμείς τα ζητάμε όλα αυτά. Υπάρχουν μεγάλο κύμα φυγής λόγω του ασφαλιστικού, το οποίο πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας στο 27 ή το 28. Γιατί από το πρώτο μνημόνιο, όπως γνωρίζετε, έχει υπογραφεί ότι πρέπει να αλλάξει το ασφαλιστικό το 27. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι είναι στα πρόθυρα της φυλαξιοδότησης.
0: Ναι.
1: Τα επόμενα χρόνια, αν δεν έρθουν άτομα, θα έχουμε τεράστιο θέμα. Ευτείτε ότι αν δεν πηγαίνουν.
0: Ναι, και προημερών είχαμε μια καταδίωξη εκεί, η οποία οργανώθηκε πολύ καλά και σε συνεργασία με την άμεση δράση και το κέντρο επιχειρήσεων, το 100 δηλαδή στην Ερμού, και μαζί με την κρατική ασφάλεια κλπ. Και τελικά κινητοποιήθηκε ο κακοποιός, ο οποίος ξέφευγε από μπλόκα κλπ. Και πραγματικά λέω, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα με τόση ελάχιστη δύναμη?
1: Να κάνουμε. Πρέπει να
0: θυμάστε ποιο κάνουμε... λέω, έτσι πριν από μια εβδομάδα περίπου.
1: Ναι, το θυμάμαι. Κάνουμε αυτό που έχουμε οργιστεί να κάνουμε όταν μπήκαμε στην αστυνομία, να προστατέψουμε τους πολίτες και να είμαστε ασφαλείς και αυτοί και εμείς για να πάμε στα σπίτια μας.
0: Εντάξει. Εγώ τι να πω. Ελπίζω ότι οι πολίτες της Πάτας να καταλαβαίνουν τι κάνει, τι κάνουν στην άμεση δράση, τι κάνετε εσείς, όλοι οι αστυνομικοί και οι τροχονόμοι και όλοι τέλος πάντων, και με τόσα πανιχρά μέσα που έχετε και τόσο ελάχιστη δύναμη. Γιατί πραγματικά όταν η μεγαλύτερη δύναμη είναι στην Αθήνα και μάλιστα κατά 65% έχει φτάσει τώρα, κάπου εκεί είναι.
1: Αυτά δηλώνει ο κύριος Υπουργός, ότι το 70% ναι, της εγκληματικότητας είναι στην Αθήνα και το 30% είναι στην επαρχία. Και υπηρετεί, λέει, το 70% της δύναμης στην επαρχία και το 30% λέει στην Αθήνα. Αυτά όμως
0: δεν ισχύει
1: είναι...
0: αυτό.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Θα βάλουμε
0: δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό.
1: Στην Αθήνα υπηρετούν πάνω από 22.000, πάνω από το 50% της δύναμης.
0: Άρα λοιπόν εκεί είναι, εντάξει. Εγώ δεν λέω να έχει η Αθήνα δύναμη, αλλά δεν μπορεί να παίρνουν από την Πάτα για να έχει Αθήνα. Αυτό λέω. Έτσι. Όταν, ας πούμε, χρειάζονται άτομα για την πλήρη κάλυψη, και όταν μάλιστα είχατε επισημάνει κιόλας ότι έχετε και γερασμένο προσωπικό, έτσι.
1: Είχαμε στείλει, κύριε Φλαμή, ένα πρόσφατο έγγραφο και στους βουλευτές του νομού για να πάρουν κι αυτοί την πραγματική εικόνα, για να κάνουν τις ανάλογες υπηρετήσεις στη Βουλή. Ότι το προσωπικό είναι γερασμένο, πάνω από το 50%, 55% είναι πάνω από 45 χρονών. Όταν ο άνθρωπος μπαίνει 18 χρονών και είναι 45, καταλαβαίνετε ότι έχει περάσει ήδη 27 χρόνια. Έχουν περάσει τα μισά, ναι, χρόνια που μπορεί να προσφέρει. Αυτά όλα είναι επίσημα στοιχεία. Τα έχουμε παραθέσει τα πάντα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλημέρα. Ναι, αυτά είναι τα νούμερα και πραγματικά, δηλαδή, πάλι μας τρώει η Αθήνα, κύριε Γύρη. Και εδώ μιλάμε για εστίες που υπάρχουν στην Πάτρα που απαιτούν αστυνόμευση. Να πω το Ριγανόκαμπο, πρώτο και καλύτερο για παράδειγμα, όπου εκεί γίνεται χαμός κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχουμε κάτι. Κάθε μέρα. Δεν περνάει μια μέρα που να μην ακούσει ο Ριγανόκαμπος. Κάθε μέρα υπάρχει και ένα συμβάν. Είτε λέγεται φωτιά, είτε λέγεται διάρρηξη, είτε λέγεται κλοπή. Μπορεί και παραπάνω από ένα συμβάν. Όχι, το ένα που λέω είναι έτσι για χάρη του ρεπορτάζ, μπορεί να είναι και 2 και 3 κάθε μέρα, σε καθημερινή βάση. Δεν ξέρω, κύριε Γκύρη, έχετε καμιά άποψη επ' αυτού ή δεν είναι τουλάχιστον ένα? Είναι περισσότερα, μου λες, έτσι? Είναι τουλάχιστον 3 για παράδειγμα κάθε μέρα. Τουλάχιστον 3. Αν βάλεις και τις φωτιές, είναι τουλάχιστον 3 κάθε μέρα. Εντάξει. Δηλαδή, όταν τώρα έχουμε 3 περιστατικά μόνο στο Ριγανόκαμπο, βάλτε τώρα κάτω όλα τα υπόλοιπα. Τροχαία ατυχήματα. Και δεν μιλώ μόνο για θανατηφόρα ή σοβαρά, και τα απλά τροχαία. Πόσα γίνονται κάθε μέρα τροχαία στην Πάτρα? Βάλτε πόσες διαρρήξεις έχουμε. Να σας πω απλά ότι έχουμε πάνω από 5-6 διαρρήξεις την ημέρα. Έχουμε πάνω από 5 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κάθε μέρα. Αυτά που σας λένε κάθε μέρα τώρα. Συν όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή παρενοχλήσεις στο δρόμο, επεισοδιάκια στο δρόμο, πώς το λένε, περιπολίες τροχέας, κλήσεις στο Νατάλο, δικαστήρια. Εχθές πήγανε κάποιοι στα δικαστήρια, πετάγω μέχρι στο μπαλκόνι μου, κύριε Γκύρη, γιατί ακούω πολλές φωνές. Και ήταν κάποιοι Ρωμά, κάποιες γυναίκες Ρωμά, και φωνάζανε Μιλάμε για φωνή τώρα, ε. Γιατί προφυλάξαν κάποιους και λοιπά. Λέω τι κάνανε εκεί. Πήγε σε μία εκεί, τι κάνανε, μου λέει κλέψανε. Και λέω γιατί κλέψανε. Μου λέει τι να κάνουμε, πώς θα φάμε, μου λέει. Και τώρα γιατί κλέψει, λέω. Μου λέει γιατί τον βάλανε μέσα. Ορίστε. Τι να πω κι εγώ τώρα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Sky 89,4.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα περκέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.

0: Σονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
1: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
0: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
1: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
0: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
1: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
0: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
0: Είναι όντως εύκολο.
1: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
2: Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διάφορος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και λέγαμε και χθες για το θέμα με την κυρία Μόσχιαλου, την πρώην περιφερειάρχη μέχρι το 1996, ήταν η κυρία Μόσχιαλου η βασιλική, επί Πασόκ τότε, η οποία είχε φτιάξει στο δρόμο, όχι αυτή, είχε φτιάξει ο εργολάβος στο δρόμο, την οδό Κανελοπούλου. Η Κανελοπούλου αρχικά, αν θυμάστε, δεν ήταν έτσι, είχε πιο απότομη στροφή εκεί προς τα κάτω που γίνονται τα τροχαία ατυχήματα, επί Μόσχιαλου δηλαδή, και τελικά έγινε ένα διορθωτικό πάλι επί της βασιλικής Μόσχιαλου και έγινε η Κανελοπούλου όπως είναι σήμερα. Όχι ότι σήμερα έχει λύσει το θέμα, γιατί πάλι γίνονται τροχαία ατυχήματα εκεί κλπ. Αλλά τουλάχιστον κάπως έχει βελτιωθεί. Εκεί λοιπόν έχει γίνει παρέμβαση από χθες από το Σύλλογο της Αγιάς με αφορμή το θανατηφόρο που είχαμε προχθές με τον άδικο χαμό του συμπολίτη, του 50χρονου, του Γιώργου Αβραμόπουλου. Έγινε λοιπόν παρέμβαση και ζητούνται μέτρα εκεί στην Κανελοπούλου, όπως κατ' επανάληψη έχουν ζητήσει κάτοικοι της περιοχής, και εγώ λέω ότι εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Και όπως έχουν φτιάξει ένα διαχωριστικό στο πάνω μέρος προς τα φανάρια, δηλαδή προς την Εθνική Οδό, δεν ξέρω τι, δεν είμαι τεχνικός, δεν είμαι εργολάβος, αλλά μηχανικός, αλλά κάτι πρέπει να κάνουν και εκεί. Να φτιάξουν ένα διάδρομα στη μέση, να βάλουν κάποιους κόνους, δεν ξέρω, κάποιους

0: δεν το ξέρω καλά αυτό, αλλά ας κάνουν ό,τι θέλουν και ό,τι πρέπει. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Αλλά επειδή δεν είναι όλοι προσεκτικοί, και εκείνο είναι το θέμα, δηλαδή δεν μπορείς να αφήσεις ένα θέμα και μια κλίση τέτοια στην τύχη της. Και το λέω αυτό γιατί θα μου πεις, δηλαδή δεν είναι η λύση το να λέει κάποιος δεν προσέχουνε, τρέχουνε. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος που δεν προσέχει και τρέχει και που του φεύγει το αμάξι στη στροφή και πέφτει πάνω σε έναν άλλον που κατεβαίνει την οδό, την Κανελοπούλου, ή πάνω σε ένα μηχανάκι ακόμα χειρότερο. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να προβλέψουμε και να πούμε με τα βεβαιότητα αν θα είναι βεβαιότητας, αν θα είναι όλοι προσεκτικοί οδηγοί και αν όλοι θα τηρούν το κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το σήμα της τροχιάς που λέει και ξέρω εγώ μέχρι 30 χιλιόμετρα ή μέχρι 40, πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι φταίει τώρα ο Αφραμόπουλος, ο Γιώργος που σκοτώθηκε και τώρα είναι η κηδεία του 12 το πρωί, το μεσημέρι, που ένας νεαρός έκανε αυτό που έκανε Κυριακή απόγευμα ώρα 5 και τον σκότωσε επί τόπου. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι οδηγούμε και έχουμε κάνει παραβάσεις, αλλά κάποιες φορές αυτές τις παραβάσεις που κάνουμε οδηγούν σε μοιραία τροχέα και σε θανάτους. Θα πάω στον κύριο Μαντά, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Καλημέρα κύριε Μαντά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σήμερα θύμισα ότι επί Μόσχιαλου είχε κατασκευαστεί αυτός ο δρόμος.
1: Μάλιστα.
0: Αρχικά με πιο μεγάλο λάθος από ότι το σημερινό. Έγινε μια αντιροθωσούλα εκεί, αν θυμάστε, λίγο αργότερα. Αλλά και αυτή η αντιροθωσούλα που έγινε δεν έλυσε το θέμα, απλά το βελτίωσε κάπως. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Για πέστε μας.
1: Κοιτάξτε, λάθος από την αρχή λοιπόν η Κανελοπούλου, η χάραξή της, οι στροφές της, τα επικίνδυνα σημεία. Προσπάθησε να γίνει μια διόρθωση τώρα τελευταία από την περιφέρεια, πάνω από τις γραμμές, να υπάρξει μια διαχωριστική νησίδα.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να απομονώνει τα δύο ρεύματα. Κάτω από τις γραμμές όμως δεν συνεχίστηκε το έργο. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα θέμα και συγκοινωνιολόγων, δεν μου επιτρέπετε να πω εγώ τι θα πρέπει να γίνει. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς σαν σύλλογος, επειδή δεν έχουμε διέξοδο προς τη θάλασσα καθόλου και αναγκάζονται όλοι οι πολίτες που μένουν στην Αγιά, στην έξω Αγιά, να περνάνε μέσα από το οδόστρωμα για να κατέβουν στο έλος της Αγιάς και στο κάπινγκ και στην πλάση τώρα το καλοκαίρι. Μιλάμε για εκατοντάδες κόσμο, παιδάκια μικρά, μέσα στο οδόστρωμα. Θα έχετε περάσει κι εσείς. Δεν μπορεί να μην έχουν περάσει κάποιος πατενός και να μην χειρίσει το οδόστρωμα. Να περπατάνε κόσμος για να ρωτήσουν. Ζητήσαμε λοιπόν το αυτονόητο, πεζοδρόμιο. Και δεν μιλάμε κύριε Φλαμή για μεγάλο έργο. Μιλάμε για 150 μέτρα πεζοδρόμιο. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Και
0: ναι.
1: Θα το δούμε σε ποια μελέτη θα το εντάξουμε, πού θα βρούμε τα λεφτά. Τέτοια πράγματα αντιμετωπίζαμε. Ξαναεπάγγελσαμε από το 23 το 24, πάλι τα ίδια και ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Δεν
0: ναι.
1: έγινε τίποτα και συνεχίζεται αυτό το...
0: Ναι, το εγώ λέω όμως και το άλλο, επειδή δεν είναι μόνο η πεζή. Είναι και τα μηχανάκια, είναι και τα αυτοκίνητα. Εκεί πρέπει να γίνει ένα έργο ολοκληρωμένο που να λύνει όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή και των πεζών και των δικυκλιστών και οδηγών γιοταχή.
1: Σωστά, σωστά. Τουλάχιστον πρέπει να συνεχιστεί το έργο παρακάτω, σε συνδυασμό και με τα έργα του τρένου. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει στην Κανελοπούλου, έχουν ακουστεί ένα σωρό πράγματα, αλλά δεν μπορεί να φύγει μέσα στο σχέδιο πόλης τον μεγαλύτερο δρόμο, μεγαλύτερο από την παραλιακή, παρακάτω από την Εθνική Οδό, η Κανελοπούλου υπάρχει. Η παραλιακή είναι δύο λωρίδες, μία έτσι, μία αλλιώς. Εμείς αναπτύσσονται κάθε βράδυ, δεν μπορεί να κινηθεί τεράστιες ταχύτητες από μηχανές ιδίως, οι οποίες μετά τις γραμμές αναπτύσσουν ηλικιώδεις ταχύτητες και κατεβαίνουν κάτω στη θάλασσα. Λοιπόν, αυτά τα βλέπουμε καθημερινώς και γι' αυτό και εμείς κινητοποιηθήκαμε και ζητήσαμε αυτά τα πράγματα από την περιφέρεια.
0: Ναι. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα βρεθεί η λύση τώρα, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πίεση προς την περιφέρεια γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει καν εργολαβία ή αν υπάρχει μελέτη. Δεν το ξέρω καν αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς αυτό.
1: Όχι, τίποτα δεν υπάρχει. Δυστυχώς
0: δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τίποτα δεν
0: και
1: υπάρχει.
0: Και γιατί προτίμησαν να φτιάξουν το πάνω μέρος και όχι το κάτω, δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Αυτό δηλαδή, είναι ένα.
0: Το επικίνδυνο ήταν το κάτω, δεν ήταν το πάνω.
1: Ξέρετε κάτι, ήταν τα σχολεία εκεί. Τα δύο σχολεία, ναι. Το ΕΠΑΛ και το Λύκειο, τώρα το 9ο και το 13ο γυμνάσιο. Ήταν συμβεί επανειλημμένως με τα παιδιά ατυχήματα, διότι θυμίζω εκεί υπήρχε μια ξύλινη αερογέφυρα. Ναι. Η οποία αυτή φθάρηκε από το χρόνο και.
0: Και η οποία δεν χρησιμοποιείται και στο κιόλα. Δηλαδή, οι πιο πολλοί δεν ανέβαιναν πάνω.
1: Αφαιρέθηκε αυτή λοιπόν και προτίμησαν να φτιάξουν τον κόμβο αυτό καλύτερο, δηλαδή προσθέτοντας μια λωρίδα για τις δεξιά και αριστερά στροφές. Τέλος πάντων, αυτό βελτιώθηκε. Αλλά από εκεί και κάτω είναι ανεξέλεκτα τα πράγματα.
0: Ναι. Ναι, και όχι και μόνο ανεξέλεκτα, αλλά είναι και το βενζινάδικο. Κάποιοι βγαίνουν το βενζινάδικο, μπορεί και εκεί να γίνει ατροχαίο.
1: Και ξέρετε κάτι, έχουμε αποκλειστεί και εμείς σαν σύλλογο. Θα πω το παραπονό μου τώρα ενώπιον των ακροατών σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε δρόμο, πρέπει να πάμε στην Αγίου Κωνσταντίνου, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν μπορούμε να κατέβουμε στη θάλασσα. Ζητάμε να διανυχθούν οι δρόμοι, δεν διανοίγονται. Ζητάμε να υπάρξει κάτω ο παράδρομος, ο οποίος θα συνέχισε την εισίδα του ποδηλατόδρομου και του πεζόδρομου. Δεν το κάνουν. Πέρσι τίποτε υποδόσε ένα κρέιντερ, μία ώρα κάθισε, μία ώρα και 10 λεπτά με το ρολόι. Έξισε εκεί τα καλάμια, με αποτέλεσμα μέσα σε 4-5 μήνες τα καλάμια να με έχουν ξεπεράσει. Και τώρα, μα πάτε, δεν περνάει κανένας. Δηλαδή, αντιμετωπίζουν τη γειτονιά αυτή, η οποία είναι αναπτυσσόμενη και γεμάτη με οικογένειες, όχι γραφεία και επιχειρήσεις. Σαν να μην υπάρχει.
0: Ναι.
1: Σαν να μην υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή, να πιστεύουν ότι δεν θα συμβεί κάτι και εύχομαι ποτέ να μην συμβεί, αλλά να που έγινε αυτό το πράγμα. Αν υπήρχε λοιπόν μια διπλή, μια νησίδα στη μέση, δεν θα γινόταν αυτό το ατύχημα.
0: Ναι. Καλά, 100%.
1: Βέβαια, και μιλάμε τώρα μέσα
0: εκεί στην πόλη. Εκεί χωράει μια πράξη νησίδα, υπάρχει χώρος. Υπάρχει που δεν υπάρχει χώρος.
1: Υπάρχει, να επεκταθεί και ο δρόμος. Όλα μπορούν να γίνουν. Από την κάτω πλευρά έχει άπλετο χώρο και από την πάνω πλευρά θα το φέρουν τις στροφές, οι κοινωνιολόγοι κτλ. Με τέτοιο τρόπο να μην είναι επικίνδυνος και να επεκταθεί. Υπάρχει χώρος. Υπάρχει, ναι. Το λέω κατασκευαστικά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν θα μπορεί να γίνει δηλαδή, κάποιο έργο εκεί. Σαν την πάνω πλευρά του δρόμου, αυτό λέτε δηλαδή.
1: Να γίνει και πρέπει να γίνει από ό,τι φάνηκε, για να μην ξαναθρυνήσουμε θύματα. Ήταν κρίμα αυτό. Πάρα πολύ κρίμα.
0: Ναι, ναι. Και δεν είναι το μοναδικό, δεν είναι μόνο τα θύματα. Έχουμε και πολλά τροχαία εκεί. Εκεί έχουμε πάνω. Και τροχαία και παρασύρσεις δικύκλων που εντάξει είναι ελαφρύς τραυματισμοί, αλλά καταγράφονται ως τροχαία. Δεν πάμε να τροχαία. Τροχαία.
1: Έχει επιβαρυνθεί Κανελοπούλου και με την πλάση το καλοκαίρι. Το λέω με καλή έννοια, όχι με κακή. Δηλαδή ναι. Με την μονοδρόμηση του δρόμου. Από κάτω, που δεν μπορούν τα αυτοκίνητα να γυρίσουν πάλι να γυρίσουν πίσω στην παραλιακή, οδηγούνται μέσω του στενού αυτού του δρόμου δίπλα από τις γραμμές. Και βγαίνουν λοιπόν από την Κανελοπούλου, ουρά αυτοκινήτων, το βράδυ, αν πάτε 7, 8, 9 ώρα που φεύγουν όλοι, είναι τουλάχιστον 20-25 αυτοκίνητα, το ένα πίσω από το άλλο και προσπαθούν να βγουν στην Κανελοπούλου. Τι να κοιτάξουν, απέναντι την Αθηνών που έχει πάλι κίνηση, από κάτω την Κανελοπούλου, από πάνω την Κανελοπούλου. Δηλαδή είναι ένα πράγμα κομπούζιο εκεί. Το συζητάμε συνέχεια πως ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Και φοβάμαι ότι αν αφαιθούν όλα τα πράγματα αυτά με τόση κίνηση, φτιάξαμε ένα έργο. Το έλος της Αγίας. Η Πλάς. Σκέφτονται τόση πατρινή. Μα δεν μπορεί έτσι με τις δομές, με τις υποδομές 60 χρόνων πίσω, με εκείνο το στενό δρομάκι, να γίνεται η επίσκεψη της Πλάς για τα μπάνια του κόσμου. Δεν γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουν. Αυτό ζητάμε και θα το ζητήσουμε και πάλι τώρα. Ετοιμαζόμαστε με τα εγγραφά μας και τα λοιπά. Να ζητήσουμε επιτακτικά να γίνει κάτι τέλος πάντων. Άμεσα. Δεν είναι τόσα τα χρήματα πια. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θα συναντήσετε τον Περιφερειάρχη ή κάποιον άλλον εντός κοντά τώρα. Δεν ξέρω.
1: Τώρα βέβαια μέσα στον Αύγουστο ήδη έχουμε κάνει τις ενεργείες μας. Έχουμε συγκεντρώσει και τα έγγραφα τα οποία έχουμε στείλει. Θα τα έχουν πάλι στη διάθεσή τους. Τα γνωρίζουν πιστεύω. Να δούμε τι προθέσεις θα έχουν.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να τα καταφέρετε, γιατί πραγματικά είναι ένα έργο το οποίο δεν θα σώσει μόνο τη δική σας περιοχή, την Αγιά, αλλά νομίζω και όλη την Πάτρα.
1: Μα όλη την Πάτρα
0: χρησιμοποιεί την Κανελοπούλου. Είναι ένα έργο που φορά όλη την Πάτρα.
1: Φαντάζομαι και εσείς, δηλαδή, και εγώ τη χρησιμοποιώ πολλές φορές μέσα από το δόστρωμα περνάω. Πώς θα περάσετε. αυτό. Ο στενός δρόμος με τα αυτοκίνητα τώρα το καλοκαίρι δεν χωράει και πεζούς και αυτοκίνητα που βγαίνουν από την πλάση και έρχονται προς Κανελοπούλου. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσουν την Κανελοπούλου την πεζή μέσα στο οδόστρωμα. Εύκολο να φύγει το τιμόνι σε κάποιον και να πέσει επάνω ή να γίνει ένα ατύχημα και τα οχήματα να πέσουν δεξιά-αριστερά να σκοτώσουν
0: κόσμο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαντά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μαντά από το Σύλλογο της Αγίας για το μεγάλο αυτό θέμα της Κανελοπούλου. Επαναλαμβάνω, η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνά και να φροντίζει ώστε να προλαμβάνονται τέτοια θέματα και ατυχήματα, έστω και αν η ευθύνη είναι κάποιου οδηγού. Γιατί ναι μεν μπορεί να φταίει ένας οδηγός, αλλά ο άλλος που κινείται στον δρόμο δεν φταίει και που σκοτώνεται. Αλλά θα πρέπει η πολιτεία να λαμβάνει μέτρα για να προστατεύσει τον άλλο, τον καλό οδηγό, τον συνεπή οδηγό, ο οποίος χάνει τη ζωή του γιατί ένας άλλος οδηγός πήγαινε με 100 και του έφυγε το αυτοκίνητο στροφή ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί.

Ακούτε τους Paradox Obscure και την υπέροχη φωνή της Άννας, είναι Ελληνίδα η κοπέλα που ακούτε τώρα στο τραγούδι αυτό. Η Paradox Obscure είναι ένα ελληνικό συγκρότημα στην Dark Wave μουσική που αυτή την περίοδο κάνουν περιοδίες στο εξωτερικό και πάνε πάρα πάρα πολύ καλά σε όλη την Ευρώπη. Μου λέει ένας εδώ τι είναι, μου λέει, το παράδοξο των διδήμων που είπες πριν. Να το πω έτσι να κλείσω, κύριε Γκύρη. Κύριε Γκύρη, θα κάνουμε ένα μάθημα τώρα λίγο φυσικής, δεν πειράζει. Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν για το χρόνο και ότι δεν υπάρχει απόλυτος χρόνος, τώρα αυτά θα σας τα κάνω λαϊκά για να τα καταλάβετε. Δεν θα μιλήσω για κβαντική δηλαδή, ούτε για θεωρία της σχετικότητας, αλλά θα σας το κάνω απλά να το καταλάβετε. Πέστε ότι εγώ και ο Γκύρης είμαστε δύο δίδυμα αδέλφια και λεγόμαστε και οι δύο Κωνσταντίνος Γκύρης και Γιώργος Γκύρης π.χ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Γκύρης μένει εδώ στην Πάτρα και εξακολουθεί και δουλεύει στο Sky ως ηχολήπτης. Άρα είναι πάνω στον πλανήτη Γη και δουλεύει. Εγώ, ο άλλος Γκύρης, μπαίνω σε ένα διαστημόπλιο και τρέχω με μια πολύ μεγάλη ταχύτητα που αγγίζει το 0,999959 της ταχύτητας του φωτός. Αν υπάρχει τέτοιο διαστημόπλιο, αλλά θεωρητικά κάποτε μπορεί να υπάρξει. Κάποτε. Και κάποτε τρέχαμε με 20 και τώρα πάμε με 800 και 1000. Ή πάμε με, ξέρω εγώ, με 2000 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, και εγώ ταξιδεύω στο σύμπαν και λείπω από τη Γη δύο χρονάκια. Ένα που πάω έξω, κύριε Γκύρη, και ένα που έρχομαι. Άρα θα έχω καλύψει μια ταχύτητα, θα έχω καλύψει με ταχύτητα αυτή περίπου απόσταση ενός έτους φωτός. Άρα γυρνάω πίσω, άρα θα έχω καλύψει απόσταση 2 ετών φωτός και σκάω μύτη στη Γη. Εγώ λοιπόν που είμαι, ξέρω εγώ, 30 χρονών, γυρνάω 32. Κύριε Γκύρη, 32. Στη Γη, που θεωρείται με βάση ταχύτητα που τρέχω εγώ ακίνητο σύστημα αναφοράς, θα έχουν περάσει περίπου 25 εκατομμύρια χρόνια. Και αυτό που σας λέω δεν είναι, είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται και είναι αλήθεια, δεν είναι φαντασία. Αν κάποιος μπορέσει και φύγει λοιπόν με τόσο μεγάλη ταχύτητα στο διάστημα, όταν γυρίσει πίσω θα δει τη Γη μετά από 25 εκατομμύρια χρόνια. Αν τρέξει με λίγο πιο μικρή ταχύτητα, θα δει τη Γη μετά από 1 εκατομμύριο χρόνια. Αν τρέξει ακόμα πιο μικρή ταχύτητα, αλλά πάντα κοντά στη ταχύτητα του φωτός, θα δει τη Γη μετά από 5.000 χρόνια. Πάντως δεν θα βρει τίποτα ζωντανό από αυτό που ξέρει. Ούτε τα χιλιασέγγωνα του αδελφού του Κωνσταντίνου Γκύρη. Αυτά περί θεωρίας σχετικότητας του Αϊνστάιν και το παράδοξο των διδήμων, όπως λέγεται αυτό το οποίο επινόησε ο Αλβέρτος Αϊνστάιν, ο μεγάλος αυτός φυσικός. Αλλαγή σκητάλης, τα λέμε σε μία μέρα, αύριο, 11 η ώρα. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.

0: Sky 89,4.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Διασκέδαση και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Φανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Ναύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
7: Η ώρα είναι 12.
0: Sky 89,4.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Με την επίσκεψή μου δείχνω την αλληλεγγύη στο λαό της Κύπρου και τη δέσμευσή μου να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης από τις εγκύτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν ρόλο. Θα κάνω ό,τι μπορώ να στηρίξω Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, πρόσθεσε ο κύριος Γκουτέρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται να έχει σε λίγα λεπτά κατηδίαν συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Χιουρμάν και συνέντευξη τύπου. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο που έγινε στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση και επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις έπληξε σήμερα την επαρχία Κουμαμότο της Νότιας Ιαπωνίας σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Η δόνηση σημειώθηκε συγκεκριμένα στο νησί Κιούσου ενώ οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μια γυναίκα 44 ετών από την Αχαΐα η οποία έχασε συνολικά 60.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία της, επικοινώνησε μέσω διαδικτύου με άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και με το πρόσχημα επικερδούς επένδυσης, κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει σε χρηματικές καταβολές. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν ξεκινήσει το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, από την πόλη Μπορντό, όπου πλησιάζει φωτιά. Στην Ισπανία, το μέτωπο της Δυτικής Σιέρας, στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβυλα στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης Λεών. Πρόκειται, σύμφωνα με την Ισπανική κυβέρνηση, για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας. Πρόταση για δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης των στενών του Ορμούς φέρεται να παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ναυσιπλοεία και να αποκλιμακωθεί η ένταση στη ζωτική σημασία θαλάσσια δίωδο. Σύμφωνα με πηγή από χώρα του κόλπου που μίλησε στο Reuters, η συγκεκριμένη πρόταση προβλέπει καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν τα στενά, με τα έσοδα να διατίθενται για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας αλλά και των επιχειρήσεων έρευνα και διάσωσης. Η πρόταση, η οποία φέρεται να διαθέτει περιφερειακή στήριξη, δεν αναγνωρίζει στο Ιράν αποκλειστικό έλεγχο επί των στενών. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης των Ντεμπών, όπως και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
8: Στην αθλητική επικαιρότητα, πολύ κοντά στην απόκτηση του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Βολφσμπουργκ για την απόκτηση του Κροάτη Μέσου έναντι του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Στη ΧΑΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο διεθνής τερματοφύλακας πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει σήμερα το νέο συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα. Στη Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με το Γερμανό Σύλλογο και η Γκένκ θα εισπράξει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
10: Μόνος του!
1: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
13: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
13: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Με τη σειρά μας καλημερίζουμε τους φίλους ακροατές και ακροάτερες της φιλόξενης συχνότητα 100,3 του Sky 100,3 και σήμερα μαζί και χώρια. Χώρια ο Γιώργος Μουρούτης που κάνει τις διακοπές του, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος, με καλή παρέα τους συνεργάτες και συντελεστές της εκπομπής. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και άλλα πολλά καθοριστικά ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια όπως κάθε μέρα τα καλά κομμάτια που μας βάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη με τον Πέτρο Μωραΐτη στο 210-4800-170-174 και φυσικά εκτός από το τηλέφωνο για να κάνετε τα παράπονά σας, τις επισημάνσεις σας και το σχολιασμό σας, το ίδιο ισχύει και για το ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr, όπου στο ειδικό πλαίσιο μπορείτε να, εκεί που λέει πες την άποψή σου, να στείλετε το σχόλιο σας, την κριτική σας, την άποψή σας. Άλλη μια μέρα με αρκετή ζέστη στην Αθήνα και στην Αττική, νομίζω είναι η εποχή του, αλλά ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούμε τις επόμενες ημέρες θα έχει μια μικρή κάμψη. Σήμερα μπορεί να χτυπήσουμε κανένα 36-37. Το κυριότερο όμως είναι να θυμόμαστε τι ζημιές ανεπανάληπτες και φοβερές συνεχίζουν να συμβαίνουν στην Ευρώπη, που είναι τόπος για όλους μας. Μιλάω για την καταστροφή την τεράστια στη Γαλλία και την Ισπανία. Ακούτε και τα δελτία ειδήσεων των καλών συναδέλφων. Και μόνο το γεγονός ότι μέσα σε ελάχιστες μέρες στην Ισπανία είχαμε περίπου 500.000 στρέμματα που καταστράφησαν ολοσχερώς. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και η απώλεια ενός πυροσβέστη στη Γαλλία, στις άλλες μεγάλες πυρκαγιές, που ο ίδιος ο Μακρόν χαρακτήρισε ως να είναι η μεγαλύτερη καταστροφή της χώρας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μια και λέμε για Παγκόσμιο Πόλεμο, σήμερα είναι η μαύρη επέτειος της αφετηρίας του Πρώτου Μεγάλου Πολέμου, του μεγάλου, όπως τον είχαν αποκαλέσει, γιατί μέχρι τότε μεγαλύτερο δεν είχαν γνωρίσει. Μιλάω για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ξεκινούσε σαν σήμερα, στις 28 Ιουλίου, με την επίθεση της Αυστρο-Ουγγαρίας κατά της Σερβίας, και μετά ενεπλάκησαν όλοι, μέχρι να φτάσουμε σχεδόν 4,5 χρόνια μετά σε μια αποτύπωση εκατομμυρίων νεκρών και στους εμπολέμους και στους αμάχους. Ούτως ή άλλως είναι μια βαριά μνήμη την οποία πρέπει να συντηρούμε, γιατί μετά, βλέπετε, ήταν ο Μεγάλος Πόλεμος, είχαμε την ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τώρα ζούμε σε κάποιες συνθήκες που ξεσπούνε μεγάλες εστίες αναμετρήσεων και συγκρούσεων, όχι μόνο στην περιοχή του Περσικού. Παραμένει η πολεμική αναμέτρηση στα εδάφη της Ουκρανίας μετά την εισβολή του Πούτιν και φυσικά πολλές άλλες εντάσεις. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι τις ημέρες αυτές εκείνο που έχει σημασία είναι όχι μόνο να θυμόμαστε, αλλά να συζητάμε όλο και περισσότερο σε ποιο κόσμο θέλουμε να ζήσουμε, μέσα από τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται καθημερινά και τα μπρος πίσω που κάνουν κορυφαίοι παράγοντες του σημερινού κόσμου. Αλλά για όλα αυτά και για την παρατηρούμενη μικρή παύση, όπως λέμε, σε αυτή την κατάσταση στον Περσικό κόλπο, θα μιλήσουμε σήμερα με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Καραϊτίδη, τον Δημήτρη Καραϊτίδη. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, είναι γνωστός με την τεράστια διαδρομή του και εμπειρία του, και θα συζητήσουμε μαζί του ακριβώς πώς εκτιμάει τις τωρινές συγκυρίες και τι περιμένει για τη συνέχεια, μια και βλέπουμε πολλαπλές κινήσεις. Αλλά το βασικό είναι ότι μάλλον υπάρχει μια κινητικότητα διπλωματική που θα δούμε αν θα βγάλει τίποτα. Άλλωστε πέρασε το πρώτο 30ήμερο από την υποτιθέμενη συμφωνία Εκεχηρίας. Κύριε Καραϊτίδη, σας καλημερίζουμε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τούμπο, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας παρά την περίοδο αυτή, ελπίζουμε να έχετε τη δυνατότητα να κινηθείτε πιο ελεύθερα μετά τη σημερινή συνομιλία. Νομίζω ότι
1: τη σημερινή συνομιλία την θεωρώ εξορισμού ενδιαφέρουσα.
0: Και εμείς μαζί σας, γιατί πολλές φορές έχουμε ξανασυζητήσει και η ψύχραινη φωνή σας αλλά και η εμπειρία σας νομίζω βοηθάει όσους μας ακούνε. Ναι, παρότι καλά. Είναι και η περίοδος διακοπών, έχουν κάτι να μάθουν και κάτι να θυμηθούν. Θα ξεκινούσα με αυτή την είδηση που ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων προηγουμένως των καλών συναδέλφων, που λέει ότι κάποιες, ας το πούμε, συνομιλίες προσπαθούν να προχωρήσουν μια συμφωνία ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Ας το πάρουμε ότι είναι ένα δεδομένο ότι πλησιάζουν σε μια τέτοια πολλωστία, ας την πούμε, συνεννόηση. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα είναι ένα καλό προηγούμενο ή θα ανοίγει το, τον ασκό του αιώλου, όπως λέμε για άλλες ανάλογες περιπτώσεις, να μην τις απαριθμίσω αναλυτικά, εσείς τα γνωρίζετε.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι το Ιράν αναζητεί κάποια χώρα γειτονική και συμπαθώς διακείμενη προς αυτό, για να ενισχύσει τη θέση του, ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα των στενών του Ορμούς, έναντι των Αμερικανών. Δεν ξέρω ποια θα είναι η έκβαση αυτής της προσέγγισης που επιχειρείται. Οπωσδήποτε όμως η Αμερική θα επιμείνει να μην βρεθούν τα στενά υπό τον έλεγχο και την επιτήρηση του Ιράν. Εξού και οι εκρήξεις οργής, καθόλου ασυνήθιστες βέβαια, του κυρίου Τραμπ κάθε φορά που οι απαιτήσεις του για ελεύθερη για ελεύθερο διάπλου στα στενά δεν βρίσκουν ανταπόκριση στο Ιράν και επιδίδεται σε βομβαρδισμούς.
0: Μπορούσαμε να πούμε, συγγνώμη για τη διακοπή λίγο λαϊκά, ότι ο κύριος Τραμπ πήγαινε για πολύ μαλλί και βγαίνει αρκετά κουρεμένος, γιατί νομίζω ότι αν πάρουμε και την εκδοχή της συνεννόησης αυτής ανάμεσα στους μουλάδες της Τεχεράνης και το Ομάν, που προφανώς είναι μέσα σε συνεννόηση και με την Αμερική, αλλά λέω το εξής: αυτό το γεγονός μπορεί να συγκαλύψει ως φίλος οικής το γεγονός ότι πρόκυψε ένα ζήτημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που περίμενε ο Τραμπ?
1: Καθόλου δεν το συγκαλύπτει. Και άλλωστε ουδέποτε το είχε μνημονεύσει ο Τραμπ αυτό το ενδεχόμενο όταν αποφάσισε την πολεμική επιχείρηση κατά του Ιράν μαζί με το Ισραήλ. Προέκυψε δε υπό μορφήν ανταπόδοσης, ανταποδοτικών μέτρων του Ιράν στις επιθέσεις που δεχότανε. Ο Τραμπ λοιπόν όχι μόνο δεν έλυσε τα θέματα για τα οποία αποφάσισε την επίθεση, αλλά βρέθηκε με ένα θέμα επιπλέον, που είναι αυτό των στενών του Ορμούς, που είναι ιδιαίτερα σοβαρό και για την Αμερική και για τον υπόλοιπο κόσμο και για τις χώρες της περιοχής. Επομένως τα στενά αυτά, το θέμα Ορμούς, έτσι θα το αναφέρω, έφερε σε ακόμα δυσκολότερη θέση τον Τραμπ από αυτή στην οποία βρισκόταν στην αρχή. Και όχι μόνο δεν επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση για διευθέτηση του προβλήματος, αλλά την καθιστά ακόμα πιο δύσκολη και ακόμα πιο περίπλοκη.
0: Σωστά. Και επειδή το αναφέρατε, νομίζω ότι μια είδηση αρκετά προβληματική, τουλάχιστον από ό,τι είδα στις ξένες ιστοσελίδες μεγάλων μέσων, και στη Βρετανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία, από ό,τι δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες, ακυρώνεται αυτή η συνάντηση, σύνοδος των διαφόρων μεγάλων κρατών για το ζήτημα των στενών του Ορμούς, που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα στο Λονδίνο, εσείς τα γνωρίζετε.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται, για μια σειρά συμφωνίες, όχι απλά γιατί ανέλαβε ο νέος πρωθυπουργός στη Βρετανία, αυτό ακυρώνεται, και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι σήμερα βρίσκεται στη ΣΥΠΑΣ μετά από μια σειρά έτσι δυστοκίες ο κύριος Νετανιάχου. Πολύ σωστά. Που είναι ουσιαστικά η πρώτη διαζώσεις μετά το άνοιγμα των επιχειρήσεων. Εδώ έτσι θα δούμε είναι. Πολλά, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, θα δούμε πολλά. Και δεν ξέρουμε ακριβώς και τι θα ζητηθεί από τον Νετανιάχου, από τον πρόεδρο Τραμπ, και τι θα προσπαθήσει να επιβάλλει ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Οι σχέσεις δεν είναι, όπως φαίνεται, τόσο θερμές και ανέφελες όσο ήταν την περίοδο που άρχισαν οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Είναι πολύ πιθανόν, έστω και αν δεν το ομολογεί, ο Τραμπ να έχει την αίσθηση ότι επηρεάστηκε αρκετά από το Ισραήλ στην αναγκαιότητα επίθεσης κατά του Ιράν και ότι εν συνεχεία παγιδεύτηκε. Το Ισραήλ είχε κάθε λόγο να πείσει την Αμερική να συμπράξει σε μια επίθεση κατά του Ιράν για λόγους που μας είναι γνωστοί, για να καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, για να ανατρέψει το καθεστώς που τίθεται κατά της υπάρξης του Ισραήλ, για να απαλλαγεί από τις πιέσεις της Χαμάς και της Χεσμολά. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν καθόλου έτσι, όπως περίμεναν και όπως περίμενε και ο Τραμπ.
0: Ουσιαστικά, ουσιαστικά, όπως σχολιάζετε τώρα και εσείς, αλλά να το συνεχίσουμε, στην πραγματικότητα και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου ξέρουν ότι οι βασικοί στόχοι που είχαν βάλει όσον αφορά το καθεστώς της Τεχεράνης, τα πυρηνικά, προστέθηκε και το Ορμούζ που είπατε και πριν, είναι όλα ανοιχτά. Άρα αυτή τη στιγμή μένουν λιγότερες από 30 μέρες για να παρουσιάσει ο κύριος Τραμπ αν έχει κάποια συμφωνία εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, που όλα δείχνουν ότι προσπαθεί κάπως να το αντιμετωπίσει έστω με μια λογική βηματισμών κάποια συνεννόησης. Θα είναι αρκετό αυτό, πιστεύετε?
1: Νομίζω όχι ότι δεν θα είναι αρκετό. Νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε ακόμη σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι βάσιμες οι προσδοκίες του Τραμπ ότι θα μπορούσε μέσα σε αυτό το διάστημα να πετύχει μία εξέλιξη κατευναστική, έστω αν όχι μία συμφωνία, μία εξέλιξη κατευναστική της έντασης και της εκκρεμότητας που επικρατεί τώρα.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά βέβαια την προθεσμία αυτή, νομίζω ότι έχει σχετική αξία, διότι ο Τραμπ πολλά λέει, λιγότερα εννοεί και άλλα πράττει. Αυτό δεν το έχουμε διαπιστώσει και στην περίπτωση της Ιρανικής κρίσης, που είναι πλήρης αντιφάσεων, οπισθοδρομήσεων, μεταβολών και διαφόρων έτσι ελιγμών που δεν έχουν λογικό τυρμό, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Άρα δεν νομίζω ότι τελεί υπό την αγωνία εκπνοής της προθεσμίας χωρίς να φέρει αποτελέσματα. Θα πει κάποια στιγμή ότι δίνω μία παράταση στην προθεσμία. Όλα αυτά όμως ζημιώνουν την εικόνα του. Όλα αυτά ενισχύουν την αίσθηση και στην Αμερική και στις χώρες της περιοχής που μένουν εκτεθειμένες και χωρίς επαρκή αμερικανική προστασία έναντι των επιθέσεων του Ιράν, και σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, ότι ο Τραμπ κινείται με πνεύμα αμηχανίας και αυτοσχεδιασμού. Όταν στην αντιμετώπιση σοβαρών κρίσεων και περίπλοκων προβλημάτων η δύναμη που θεωρεί ότι διαθέτει την ισχύ και ότι θα ρυθμίσει την κατάσταση βρίσκεται, περιέρχεται στο σημείο να αυτοσχεδιάζει, αυτό δείχνει ότι δεν έχει μία σαφή στρατηγική και ότι η στρατηγική που αρχήθεν ακολουθούσε δεν είχε επιτυχία. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται ο Τραμπ. Σε αυτό το σημείο θα σας έλεγα ότι είναι επικίνδυνο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα αργήσει να ρυθμιστεί η κρίση, επειδή και το Ιράν συναισθάνεται αυτές τις αντιφάσεις και αναλόγως προσαρμόζει την ανελαστικότητα των θέσεών του, αλλά και διότι ο Τραμπ, αισθανόμενος ότι πλήττεται και το κύρος του, μπορεί να καταφύγει και σε ενέργειες ακραίες που θα κάνουν την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Ελπίζω ότι οι σύμβουλοι του ή, εν πάση περιπτώσει, όσοι παράγοντες θα μπορούσαν να τον επηρεάσουν από το λεγόμενο βαθύ αμερικανικό κράτος, να παρέμβουν εάν τυχόν τα πράγματα οδηγηθούν σε μια τέτοια κατεύθυνση που θα καθιστά πιθανή την απόφαση του Τραμπ να προχωρήσει σε ακόμα πιο σκληρά μέτρα.
0: Το γεγονός ότι οι θεσμικοί, οι κεντρικοί παράγοντες των ΗΠΑ, όπως ο Ρούμπιο, ο Τζέι Ντι Βάνς, βλέπουμε ότι έχουν κάπως σιωπήσει το τελευταίο διάστημα, αλλά ακόμα και το συγγενολόι του Τραμπ, όπως λέω εγώ, που έχει τις διαπραγματεύσεις, φαίνεται ότι το έχουν αφήσει σε τρίτες πλευρές, όπως είπαμε, το Ομάν κλπ. Αυτό πιστεύετε ότι αδυνατίζει την προσπάθεια το να βρεθεί μια λύση ή τη δυναμώνει?
1: Πιστεύω ότι
0: δεν είναι πολλές οι μεταβλητές, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, είναι πολλές οι μεταβλητές. Όσοι παράγοντες αναφέρατε, και σωστά τους αναφέρατε, αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω στην ενεργό και ανεπιφύλακτη υποστήριξη της γραμμής Τραμπ. Επειδή συναισθάνονται τα προβλήματα που η γραμμή αυτή δημιουργεί και τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Αφήνουν λοιπόν ίσως τώρα, εικασίες κάνουμε πάντα, να προχωρήσει ο Τραμπ χωρίς οι ίδιοι να τονίζουν τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, και όταν τα πράγματα θα οδηγηθούν ενδεχομένως σε μια επιδείνωση, τότε θα αυξηθεί και η δική τους επιρροή επί του Τραμπ.
0: Μάλιστα. Ένα θέμα που ίσως το αναφέρουμε απλώς δύο κουβέντες, γιατί είμαστε προς το τέλος. Ναι. Το γεγονός ότι έκανε αυτή τη φοβερή δήλωση ο κύριος Τραμπ είναι μήνυμα προς τον κύριο Νετανιάχου. Μιλάω ότι πουλάω σε όποιον θέλω για τα F-35 και είναι φίλος μου ο Ερντογάν. Είναι μήνυμα στον Νετανιάχου ή ευρύτερο?
1: Είναι μήνυμα κυρίως προς τον Νετανιάχου.
0: Μάλιστα.
1: Εν όψη της συνάντησής του.
0: Μάλιστα.
1: Και προεξοφλώντας ότι ο Νετανιάχου, πράγμα που έχει ήδη κάνει, είναι εναντίον της ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, δηλώνει την παραμονή της επίσκεψης ότι το θέμα αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος και ότι δεν θα δώσει περιθώριο στον
0: Νετανιάχου. Δεν δίνει λογαριασμό. Μάλιστα.
1: Να φέρει αντιρρήσεις ή να τον επηρεάσει.
0: Ωραία,
1: τα πράγματα
0: Καραϊτήδη.
1: Γενικώς, αν μου επιτρέπετε ένα τελικό σύντομο σχόλιο, η κρίση είναι σοβαρή. Ευχής έργων θα ήταν να βρεθεί ένας τρόπος για να κατευναστούν λίγο τα πράγματα, γιατί η συνέχιση της μας εξέτει και σε ενδεχόμενα που είναι δύσκολα και επίφοβα και από οικονομικής και από στρατιωτικής απόψεως.
0: Σωστά. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή συνομιλία και είναι προφανές ότι θα παρατείνουμε τις επαφές μας και σε επόμενες ευκαιρίες, ελπίζουμε, με μεγαλύτερο καθαρό τοπίο. Για να δούμε. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή.
1: Μακάρι να είναι καθαρότερο το τοπίο και με πολύ ευχαρίστηση θα ήθελα να συνεχίσουμε τις επαφές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημερίζουμε.
2: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
6: Στο λαό της Κύπρου και τη δέσμευσή μου να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μια λύση στο Κυπριακό, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο κ. Κουντέρες συναντάται αυτή την ώρα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την χλεάτιση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εντοπίστηκε παράνομη εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Ισχυρή σεισμική μέγεθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι τρεις ληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό, που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 23χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από καταδίωξη στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν υπάκουσε τις εντολές και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά κινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς λίγο παρακάτω και συνελήφθη. Στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα κατσαβίδι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Sky 89,4.

0: Εδώ είμαστε πάλι στη φιλόξενη συχνότητα του Sky Radio στο 100,3. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος, χωρίς τον Γιώργο Μουρούτη που κάνει τις διακοπές του, αλλά με χαρά που ακολούθησε στην εκπομπή του Ανδρίτσου, που έχω ξαναπεί ότι είμαστε κοντινές ραχούλες εκ της καταγωγής και προσπαθούμε να συντηρήσουμε την επικοινωνία και μέσω του ραδιοφώνου και μέσω της διαζώσης επαφής. Απλά τώρα αφήγουμε από τις αστειότητες να πάμε στα σοβαρά. Χθες είχαμε την πρώτη ουσιαστική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση που επιδιώχθηκε έτσι όπως επιδιώχθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και είδαμε και τη στάση της αντιπολίτευσης και γι' αυτό θελήσαμε να μιλήσουμε με τον αρμόδιο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον έχετε ξανακούσει από την εκπομπή μας και από τις συχνότητες του Sky, για να σχολιάσουμε λίγο το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Καλημερίζουμε κύριε Ξανθόπουλο, αν είστε στον αέρα.
1: Είμαι στον αέρα, καλημέρα κύριε Στούμπο, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η πρόσκληση έχει διπλά χαρακτηριστικά, και γιατί έχετε ασχοληθεί, είστε και νομικός, να θυμίσω σε όσους φίλους μας ακούνε σήμερα, και άρα πιστεύω ότι έχετε μεγαλύτερη ευθύνη και ρόλο σε μια τέτοια σοβαρή υπόθεση, και δεύτερον γιατί αν καταλαβαίνω καλά και μέσα από τέτοιες επιλογές και άλλες στη συγκυρία αυτή κάνετε και μια προσπάθεια μικρότερης ή μεγαλύτερης επανεκκίνησης για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση, για πέστε μας πώς είδατε τη χθεσινή ψηφοφορία.
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν, γιατί ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση η διαδικασία, ο ειδικός αγορητής, ο εισηγητής, ας πω, του ΣΥΡΙΖΑ,
0: στη
1: διαδικασία. Έτσι, μια πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί είναι μια κορυφαία συνταγματική, κορυφαία θεσμική διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Μολονότι η κυβέρνηση φρόντισε από νωρίς να δείξει τις προθέσεις της και να την υποβιβάσει, να την εντάξει στους προεκλογικούς σχεδιασμούς της αφενός και αφετέρου να την περιορίσει χρονικά σε ασφυκτικά πλαίσια, ουσιαστικά για να μην αποτελέσει και αντικείμενο γενικότερου προβληματισμού στην κοινωνία. Εμείς, κύριε Στούβο, είχαμε πει εξ αρχής, καταρχάς να πω ότι δεν είχαμε δική μας πρόταση, διότι χρειάζεται για να συζητηθεί μια πρόταση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, χρειάζονται 50 υπογραφές. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είχε και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν είχε 50 υπογραφές, δεν μπορούσαμε να καταθέσουμε δική μας πρόταση. Μπορούσαμε όμως να καταθέσουμε τους προβληματισμούς μας και τα πολιτικά μας σχόλια επί των αναθεωρητέων διατάξεων. Και αυτό κάναμε με συνέπεια, τόσο εγώ όσο και τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Είχαμε πει όμως εξ αρχής ότι σε μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά καταπάτησε το Σύνταγμα με κορυφαίο παράδειγμα, ας πούμε, είναι οι υποκλοπές ή ακόμη και αν θέλετε και η στελέχωση των ανεξαρτήτων αρχών ως θεσμικών αντιβάρων στην εκτελεστική εξουσία, εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε καμία λευκή επιταγή. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η αρχιτεκτονική της αναθεώρησης προβλέπει δύο βουλές. Αυτή που είμαστε τώρα είναι η προτείνουσα, η οποία αποφασίζει ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, και η βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές, η επόμενη βουλή, θα είναι η αναθεωρητική, αυτή που αποφασίζει την έκταση και το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων. Όποια διάταξη υπερψηφιστεί με 180 ψήφους σε αυτή τη Βουλή την προτείνουσα, στην επόμενη Βουλή αρκούν οι 151 ψήφοι, απλή πλειοψηφία. Το αντίστροφο γίνεται όταν μια διάταξη σε αυτή την Βουλή υπερψηφιστεί με 151 ψήφους, στην επόμενη θα απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες των 180. Είπαμε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή σε καμία κυβέρνηση, γιατί ακριβώς ούτε το περιεχόμενο της αναθεώρησης μπορεί να προαποφασιστεί, ούτε και το εύρος της, και θέλουμε να επιτευχθούν και να υπάρξουν συγκλήσεις ενδεχομένως στην δεύτερη, στην αναθεωρητική βουλή. Και αυτό το τηρήσαμε και το τήρησαν και οι άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πάρει επιπλέον ψήφους από μεμονωμένους ανεξάρτητους βουλευτές, κυρίως ακροδεξιάς προέλευσης, και ουσιαστικά να στενέψει πάρα πολύ το πολιτικό

0: να έχει στηρίξει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, δηλαδή το 27, όπως επανέλαβε και πρόσφατα για πολλωστή φορά. Αυτό δεν αφόπλησε σε ένα βαθμό τα επιχειρήματα αυτά που είχατε και εσείς και άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης?
1: Αυτό μπορώ να σας πω ότι καταρχάς η επιλογή της κυβέρνησης να ανοίξει τη σταγματική αναθεώρηση τον τελευταίο χρόνο λειτουργίας της Βουλής, γιατί πρακτικά είναι ο τελευταίος χρόνος. Η σύνοδος βέβαια θα ξεκινήσει από τον Οκτώβρη, τελευταία σύνοδος που θα γίνουν εκλογές με σύμφωνα με τον κύριο Πρωθυπουργό Μάρτιο-Απρίλιο, την άνοιξη του 27, αλλά είναι πια προεκλογική χρονιά αυτή που διανύουμε. Άρα δεν είναι σε κενό πολιτικού χρόνου. Ένα. Δεύτερον, η ΜΕΝ Βουλή αποφάσισε, χωρίγησε στην Επιτροπή μας δίμηνη προθεσμία, αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία της Επιτροπής την περιέκοψε ακόμη περισσότερο και 15 Ιουλίου παραδώσαμε, μάλλον έκλεισαν οι διαδικασίες, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής και στις 19 νομίζω παραδώσαμε τα απορίσματά μας. Δηλαδή ασφυκτικές προθεσμίες στην κυρολεξία. Θυμάστε ενδεχομένως και την συνέντευξη του κυρίου Κακλαμάνη, του Πρόεδρου της Βουλής, που είπε ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει κλείσει τις εκκρεμότητες για να μπορεί να επιλέξει τον χρόνο των εκλογών.
0: Καλά, εντάξει, συνταγματικά ο Πρωθυπουργός πάντα έχει την ευχέρεια να επιλέξει τον χρόνο των εκλογών.
1: Είναι αλήθεια αυτό, απλώς πολιτικά κρίνοντας δεν μπορεί να υπαγάγει στην συνταγματική αναθεώρηση στους προεκλογικούς τους σχεδιασμούς για επικοινωνιακούς λόγους. Χρειάζεται να μείνει έξω από το προεκλογικό χρόνο, να γίνει μια συζήτηση σε βάθος, ψύχρεμα, ουσιαστικά, και όχι να τρέχουμε πυλαλώντας για να προλάβουμε τις προθεσμίες. Όλα αυτά λοιπόν συντείνουν στο ότι πολύ καλά κάναμε και δεν ψηφίσαμε διάταξη, καμία διάταξη από τις προτινόμενες, ακριβώς για να μην δοθεί η δυνατότητα στην όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές μονομερώς να προχωρήσει την τροποποίηση των άρθρων αυτών χωρίς τις απαιτούμενες συνενέσεις στην αναθεωρητική Βουλή.
0: Ωραία. Ας κρατήσουμε τώρα ένα θεσμικό και ένα, ας το πω έτσι, πολιτικό επικοινωνιακό ευρύτερο, γιατί το τι θα έκανε η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπαλίτευσης λίγο πολύ το ξανασυζητήσαμε, είχε καταγραφεί, είχατε παρουσιάσει και εσείς και οι άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης τις θέσεις σας. Αλλά λέω το εξής, ούτε σε ένα επίπεδο προτάσεων, όπως είπατε πριν, δεν μπορούσατε, όχι στο να κατατεθούν επίσημα και θεσμικά στη Βουλή, αλλά να γίνει μια κοινή πρωτοβουλία σε ένα κεντρικό ζήτημα που θα διαλέγατε με το ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλες δυνάμεις, δεν ξέρω, μέσα στη Βουλή. Δεν επιδιώχθηκε αυτό από κανέναν, ή ο καθένας διάλεξε την τακτική του που απλά συμπέσατε στο να είστε κατά απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης όλοι?
1: Κοιτάξτε, από οτιδήποτε θα επρόκειτο να γίνει τέτοιο, οποιαδήποτε τέτοια σκέψη προϋποθέτει την αποδοχή της από πλευράς της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση όμως από την αρχή ξεκαθάρισε ότι θα ακούσει τις απόψεις, αλλά αυτή είναι η πρόταση περί αναθεωρητών άρθρων. Δηλαδή θα είχε μόνο μία πολιτική σημασία, ας πω, το να πούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις απόψεις μας και να συγκλίνουμε. Αλλά το κάναμε αυτό. Αλλά να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ας πούμε, συμφωνούμε όλοι μας ότι πρέπει να αλλάξει η διαδικασία του άρθρου 86. Και ο καθένας κατέθεσε τις προτάσεις του. Όλα όμως αυτά είναι έολα, με την έννοια ότι θα έρθει η επόμενη αναθεωρητική Βουλή, η οποία μπορεί να αποφασίσει οτιδήποτε διαφορετικό. Άρα, με πώς ξεκινάει, καταρχάς, αν θα υπάρξει διαδικασία για την ευθύνη των υπουργών, αν η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Βουλής, ή αν θα αποφασίσει δικαστικό συμβούλιο ή εισαγγελής του Αρείου Πάγου. Όλα αυτά είναι όχι λεπτομερείς, ουσιαστικά στάδια αυτής της πρότασης, που δεν αρκεί να κάνεις μια αρχική τοποθέτηση ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86, αλλά να περιγράψεις και το τι θα περιλαμβάνει. Και επειδή αυτό εναπόκειται στην κυριαρχική βούληση της επόμενης Βουλής, καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος και κανένας πρακτικός λόγος να επιτευχθεί από τώρα. Νομίζω ότι ορθώς κάναμε, καταθέσαμε τις πολιτικές μας απόψεις και καταψηφίσαμε την κυβερνητική πρόταση. Το πρόβλημα ενδεχομένως σε αυτό το επίπεδο που λέτε το έχει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατέθεσε ακόμη και νομοτεχνικά διατυπωμένες προτάσεις, τις οποίες σε αυτές ψήφισε παρόν. Ενώ, ας πούμε, θυμάμαι στην ιστορία του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή για την κατάργηση του μονοπωλίου του δημόσιου πανεπιστημίου, ο κύριος Τηλιανίδης έκανε μια τρίπλα, αν μου επιτρέπετε, και είπε στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έλεγε, ας πούμε, με φώταν την κυβέρνηση, ότι δεν δεν μιλάτε για μη κερδοσκοπικά. Και είπε πάρα πολύ ωραία, αποδέχομαι τον όρο μη κερδοσκοπικά.

0: τοπικά να μπει στην πρόταση, θα την υπερψηφίσετε. Και το ΠΑΣΟΚ, μία πρόταση δική του, την οποία την είχε επεξεργαστεί νομοτεχνικά, πλέον ήρθε σε αδιέξοδο, δεν την ψήφισε και ψήφισε παρόν.
1: Ωραία, αυτές λοιπόν... ήταν κατά κάποιο τρόπο, ναι, καταλαβαίνω, και νομίζω και οι ακροατές μας ακούσαν τα επιχειρήματα αυτά, αλλά εγώ εκείνο που επιμένω, θα φέρω μόνο ένα παράδειγμα για να τελειώσουμε έτσι τη συζήτηση, τη γνώμη σας πέστε μου, έστω και στο θέμα της θητείας του Προέδρου που είδαμε διαφοροποιήθηκε παραδείγματος χάρη από την κυβερνητική, από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και η κυρία Μπακογιάννη. Δεν θα μπορούσε να έχει γίνει μια συνεννόηση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης για δύο θητείες πενταετής να παραμείνει αυτό το άρθρο κτλ. Που είναι, βεβαίως, να το καταλάβει και ο πολίτης.
0: Έχει απόλυτο δίκιο και βεβαίως και έγινε και το είπαμε αυτό. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αποκτήσει ούτε τυπική υπόσταση. Δεν μπορεί να είναι μια πρόταση που θα μπει σε ψηφοφορία στην Επιτροπή, γιατί κανείς μας δεν έχει τους 50. Και αν και αφετέρου η κυβέρνηση πρέπει να αποστεί από τη θέση της, που είναι κεφαλαιώδες αυτό για ένα πρόεδρο εξαετούς θητείας άπαξ. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι μολονότι συμφωνούμε, δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος αυτό το πράγμα να αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Αναθεώρησης.
1: Καλώς, αλλά κύριε Ξανθόπουλε, μόνο ένα σχόλιο και μια απάντηση δική σας, γιατί έχουμε ολοκληρώσει για το χρόνο μας. Λέω το εξής. Εσείς πιστεύετε ότι οι προσπάθειες, πέρα από την κυβερνητική πλειοψηφία, οι προσπάθειες της αντιπολίτευσης ακουμπήσαν ευρύτερα τον κόσμο σε 2-3 ζητήματα, πέρασαν σε έναν βαθμό?
0: Όχι, δεν νομίζω, γιατί η όλη διαδικασία της θεματικής αναθεώρησης, η οποία έγινε μέσα στον Ιούλιο, όταν γενικώς οι πολιτικές συνθήκες χαλαρώνουν, όταν ο κόσμος στρέφεται αλλού κτλ., δεν αφορά καθόλου την κοινωνία. Και αυτό ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης, νομίζω, να μην απασχολήσει η θεματική αναθεώρηση την ελληνική κοινωνία, αλλά να αποτελέσει αντικείμενο του πολιτικού συστήματος αποκλειστικά και των βουλευτών.
1: Βέβαια και από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν έγινε μια προσπάθεια έστω και μια συντονισμένης πολιτικής εκδήλωσης. Δεν μιλάω θεσμικά μέσα στη Βουλή για ένα-δυο ζητήματα μπροστά στους πολίτες. Όσο βαθμό θα είχε καλυφθεί από τα μέσα, θα έπαιζε κάποιο ρόλο. Δεν είδα κανείς να παίρνει τέτοια πρωτοβουλία.
0: Κοιτάξτε, έγιναν τέτοιου είδους συζητήσεις. Στην πάμε μια συζήτηση μια κοινότητα, γιατί είναι ένα θέμα συνταγματικό δικαίου πρωτίστως και εξίσου πολιτικό. Είχαμε κάνει, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, είχαμε κάνει κάποιες εκδηλώσεις πριν από την έναρξη της διαδικασίας βεβαίως, αλλά σας είπα, η επιλογή κυρίαρχη ήταν αυτή και μοιραία πέρασε κατά από τα ραντάρ όλη η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, η συνταγματική αναθεώρηση αυτή, ακόμα και μετά τις επόμενες κάλπες, θα έχει δυσκολία για να ολοκληρωθεί και θα είναι ζημία για την υπόθεση. Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε κύριε Ξανθόπουλε. Καλές προσπάθειες, θα επανέλθουμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρχε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο.
4: Στον πλατή γυαλό της Μικόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Δεν βρεθήκατε σε άλλη εκπομπή. Συνεχίζουμε στο Μαζί και Χώρια. Αυτή τη φορά είπαμε να επιλέξουμε εδώ με τον εκλεκτό μας συνεργάτη τον Κώστα τον Σπανό το καλοκαίρι από τις δουλειές του εξαίρετου συνθέτη του Αντώνιο Βιβάλτη, γιατί σαν σήμερα πέθανε κάποτε στη Γενέβη πριν περίπου σχεδόν 3 αιώνες πλέον. Και το διαλέξαμε γιατί λόγω του καλοκαιριού είπαμε να βάλουμε αυτό το κομμάτι. Βέβαια ο δεξιοτέχνης αυτός ο συνθέτης είχε μείνει και γνωστός ως Il Preteroso που λέγανε οι Ιταλοί, ο κόκκινος ιερέας, όχι για κάποιους άλλους λόγους, αλλά γιατί είχε κοκκινό ξανθά μαλλιά. Το λέω για μερικούς που ίσως θα βιαστούν να στείλουν κανένα σκοπτικό σχόλιο, να τους προλάβω. Λοιπόν, ελπίζω αυτή η μικρή μουσική παρένθεση να βοήθησε πολλούς να θυμηθούν ή να σκεφτούν λίγο καλύτερα και τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες που δίνει η μουσική πάντοτε στο να γινόμαστε καλύτεροι μεταξύ μας και να αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη άνεση και ψυχραιμία τα προβλήματα της ζωής. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι κάποιες ωραίες εικόνες που έδειχνε πριν λίγο η δημόσια ραδιοτηλεόραση από την υποδοχή των χρυσών παιδιών της Εθνικής της Υδατοσφαίρισης που γυρίσανε από την Αυστραλία με το κύπελο και το χρυσό μετάλλιο, μια μεγάλη επιτυχία. Τα συζητούσαμε και χτες με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και νομίζω να κρατήσουμε αυτές τις ευχάριστες ώρες και στιγμές όχι μόνο για τον αθλητισμό αλλά γενικότερα για όλους μας και πολύ περισσότερο για ένα άθλημα το οποίο έχει διαχρονική, όπως λέγαμε και χτες, συνεισφορά στην εικόνα και στην περασιά που έχει η χώρα μας ούτως ή άλλως. Τώρα μπορούμε να κάνουμε μία σύνδεση απευθείας. Κάνει δηλώσεις ο προπονητής με την τηλεόραση του Sky, ο προπονητής της Εθνικής μας.
1: Κατακτούμε ένα μετάλλιο εκτός από το 24 που δεν καταφέραμε να βγούμε στο βάθρο. Αυτό σημαίνει συνέπεια και σημαίνει ότι αρκετά πράγματα συνεχίζουμε και τα κάνουμε σε πολύ υψηλό καλό βαθμό. Δεν έχει έρθει ένα χρυσό, δεν ξέραμε πότε θα έρθει η στιγμή αυτή, δεν ξέραμε πότε θα είναι η στιγμή μας. Και πιστεύω αν καθυστερούσε κι άλλο μπορεί να γινόταν αιμονή και το να έχεις αιμονή για κάτι. Νομίζω λειτουργεί αρνητικά. Πιστεύω ότι ήρθε στην κατάλληλη στιγμή εν ώψη των επόμενων 2 χρόνων που είναι πολύ σημαντική γιατί πλησιάζουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28. Αυτό το χρυσό μετάλλιο θα μας έδειξει καταρχήν το δρόμο, το πώς φτάνεις μέσα από τις αποτυχίες και μέσα από τις προσπάθειες να κατακτήσεις αυτό που θέλεις και τον τρόπο, το καταφέραμε, το είδαμε. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και αγωνιστικά θα μπορούμε να αποδώσουμε πολύ καλύτερα στη συνέχεια χωρίς να έχουμε πλέον και αυτή την ερώτηση πότε θα πάρουμε το χρυσό. Οπότε πάει αυτή η ερώτηση.
2: Πάει αυτή η ερώτηση, ήρθε.
1: Ναι.
2: Αλλά βάλατε ψηλά τον πύχη.
1: Βέβαια, εντάξει. Μα έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη εδώ και χρόνια. Το ότι δεν ήρθε ένα χρυσό δεν μπορεί να πει ότι. Εγώ καταρχήν επιμένω σε αυτό που πιστεύω ότι. Μπορούμε να ερχόμαστε σχεδόν μετά από κάθε διοργάνωση με ένα μετάλλιο ασχέτου χρώματος. Είναι μεγάλη επιτυχία για το δικό μας άθλημα και για εμάς τους ίδιους. Δεν μπορεί να έχεις πάντα τα χρυσά και δεν μπορείς και συνέχεια να κερδίσεις και μετάλλιο.
2: Μας καλομάθατε όμως πλέον, γιατί είναι 5 χρόνια γεμάτα επιτυχίες.
1: Εντάξει. Εμείς θα προσπαθήσουμε, αυτό που μπορούμε να προσπαθούμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι σε τέτοιους ρυθμούς. Να ονειρευόμαστε και να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και να καταφέρουμε, να μπορούμε να καταφέρουμε κάθε χρόνο να διεκδικούμε την κορυφή.
2: Παρά την ανανέωση που βλέπουμε ότι γίνεται, η εθνική ομάδα είναι ψηλά. Αυτό δείχνει τη δουλειά που γίνεται από όλους.
1: Αυτό είναι το πολύ θετικό. Είναι ότι η δεξαμενή της εθνικής ομάδας δεν είναι μόνο τα 15, τα 14 άτομα που αγωνίζονται και δεν έχουν εισαγωγικά συμβόλαιο με την εθνική ομάδα. Είναι περίπου 20 παιδιά που όπως βλέπετε. Τους δίνεται ευκαιρία και η ομάδα συνεχίζει να είναι στο ίδιο επίπεδο και μπορεί και καλύτερη. Οπότε υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός, να το πω και ανταγωνισμός, για το ποιος θα είναι όταν όλοι είναι υγιείς και όταν είναι όλοι διαθέσιμοι και ποιος θα είναι στην τελική ομάδα. Και αυτό είναι καλό, πονοκέφαλος για μένα, αλλά καλό για την ομάδα.
2: Μακάρι να έχετε πάντα τέτοιο πονοκέφαλο και μακάρι κάθε φορά που επιστρέφετε να είμαστε εδώ να δίνουμε συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εξαιρετικές οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής του κυρίου Βλάχου, τεράστιο το έργο του γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια που έχει σκαρώσει φοβερό σχεδιασμό και εμπλοκή καλών παιχτών στην Εθνική της Υδατοσφαίρισης και νομίζω ότι και ο τρόπος, η ψυχραιμία που αντιμετωπίζει τα ζητήματα μαζί με τους παίχτες του έχουν δώσει τη χαρά σε όλους μας, επανειλημμένες φορές. Είναι πάνω από μία μισή δεκαετία τώρα που έχουμε αυτές τις επιτυχίες και μακάρι να συνεχίσουμε. Έτσι μετά τις κάποτε επιτυχίες της εθνικής ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, τώρα έχουμε επικεντρωθεί στο πόλο. Ελπίζουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες και για τα άλλα αθλήματα, αν πράγματι ο συλλογικός σχεδιασμός γίνει πιο μεθοδικός, πιο ανοιχτός και πιο συμπεριληπτικός, να το πω με μια λέξη που είναι σχετικός της εποχής. Αυτά και άλλα πολλά. Νομίζω θα επανέλθουμε αύριο, αν θέλετε κι εσείς. Θυμίζω ότι αύριο στις 12 με μία θα είμαστε και πάλι μαζί, χωρίς ορισμένους καλούς φίλους, αλλά πάντα με καλούς συνεργάτες και εσάς στην ακρόαση. Καλή συνέχεια στο επανακούι.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες κατά την άφιξή του σήμερα στη Λευκωσία. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί μήνυμα αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό, αλλά και επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η διαδικασία εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και τις εγκύτριες δυνάμεις που έχουν, όπως είπε, να παίξουν ρόλο. Θα κάνω ό,τι μπορώ να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, καλά νέα στην περιοχή και βασιζόμαστε στη βοήθεια και τη δέσμευσή σας, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ο κύριος Γκουτέρες ξεκίνησε σήμερα τον κύκλο των επαφών του με τη συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Χιουρμάν και συνέντευξη τύπου. Αρκετοί τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές είναι η πρώτη εικόνα μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας Ανάε Τακαΐτσι, αυτήν την ώρα γίνεται εκτίμηση των ζημιών, ενώ υπάρχουν ήδη αναφορές για αρκετούς τραυματισμούς, διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καταρρεύσεις κτηρίων και ζημιές σε δρόμους και γέφυρες. Η δόνηση σημειώθηκε στις 10 και 27 το πρωί ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο το νησί Κιούσου της Ιαπωνίας. Οι αρχές είχαν αρχικά εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο, προχωρώντας στη συνέχεια στην άρση της. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος συγκεκριμένα ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους να έχει διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιείται μια άλλη εταιρεία, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 8 άτομα που συνελήφθησαν εχθές στο Ηράκλειο της Κρήτης ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην κατεξακολούθηση και κατ' επάγγελμα διάπραξης ζωοκλοπών και εκβιάσεων, ενώ παράλληλα εξαπατούσαν τις αρμόδιες αρχές αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα. Στην Ισπανία, το μέτωπο της Δυτικής Χέρας στην περιφέρεια της Μαδρίτης βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβυλα στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης Λεών. Πρόκειται σύμφωνα με την Ισπανική κυβέρνηση για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της χώρας. Πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού διαχείρισης των στενών του Ορμούς φέρεται να παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ναυσιπλοεία και να αποκλιμακωθεί η ένταση της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας διόδου. Σύμφωνα με πηγή από χώρα του κόλπου που μίλησε στο Reuters, η πρόταση προβλέπει καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν τα στενά, με τα έσοδα να διατίθενται για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας αλλά και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Έναν αλλοδαπό 51 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, συνέλαβαν εχθές το μεσημέρι οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθείς αναζητούνταν βάσει εγγράφου της Ιντερπόλ Ρωσίας. Οι ιδιοκτικές αρχές της χώρας τον κατηγορούν για απάτη μεγάλης κλίμακας και για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και με το χρυσό μετάλλιο στις αποσκευές της έφτασε πριν από λίγο η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών. Τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές υποδέχτηκαν φίλαθλοι και εκπρόσωποι της πολιτείας.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
0: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Εδώ αν είμαστε στο μέτρημα όλοι, όπως κάνουμε τα μεσημέρια από χθες, όχι πολλά, για να είμαι και ειλικρινής, αλλά είναι ωραία αυτή η παρέα. Τι λέτε, καλό μεσημέρι, να είμαστε καλά. Δεν έχει δροσιά. Εδώ στο νότο έχει αρκετή υγρασία κιόλας. Η θερμοκρασία δείχνει τώρα γύρω στους 33 με 34 βαθμούς. Πάντα στα νότια, γιατί στο κέντρο της Αθήνας, όσοι μας ακούτε από εκεί, είναι σαφώς υψηλότερη η θερμοκρασία. Δεν ξέρω όμως αν είναι το ίδιο αποπνικτική ατμόσφαιρα. Εδώ μπορεί να συμβάλλει και η θάλασσα. Δεν το γνωρίζω. Σας λέω τι αισθάνομαι. Έτσι πάντως είμαστε. Έχουμε τη δροσιά στο στούντιο. Είμαστε οι τυχεροί. Γιατί πάρα πολλοί επίσης που μας ακούτε, αν είσαστε στην οικοδομή και έχετε κάπου εκεί το ραδιόφωνο, ή σε ένα σπίτι που έχετε μόνο τον ανεμιστήρα και δεν μπορείτε κάτι περισσότερο λόγω της ενέργειας και της ακρίβειας, ή από όπου μας ακούτε, μπορεί να μην έχετε αυτή την πολυτέλεια πια, γιατί είναι δυστυχώς απαραίτητη, να μην έχετε τέλος πάντων αυτή τη δροσιά στην οποία αναφέρθηκα. Έτσι πορευόμαστε σήμερα με ωραίες και με δύσκολες ειδήσεις. Η πρώτη ωραία είδηση, η ευχάριστη, είναι η υποδοχή που ήταν και είναι τώρα δηλαδή σε εξέλιξη των αθλητών μας στο κύπελο, στο πόλο, η εθνική ομάδα που το κέρδισε, το παγκόσμιο. Τι ωραία. Μα τι ωραία. Να βλέπεις αυτά τα παιδιά, οι κόποι τους, κυρίως αυτά γνωρίζουν και οι οικογένειές τους και ο προπονητής τους, τι σημαίνει να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Και βλέπω τώρα στο RT News που έχει απευθεία σύνδεση με το Ελευθέριο Βενιζέλο, τον προπονητή, τον κύριο Βλάχο, να υπογράφει έτσι στους πιτσιρικάδες τα αυτόγραφα, και αυτό είναι το σημαντικό. Όχι τα αυτόγραφα, αλλά το ότι οι πιτσιρικάδες, μικρά παιδιά, βλέπουν στα πρόσωπα των παγκόσμιων πρωταθλητών μας την έμπνευση πάνω απ' όλα, το κίνητρο πάνω απ' όλα, ή να ασχοληθούν με κάτι που μπορεί μέχρι πριν από κάποια χρόνια, ίσως και αρκετά χρόνια, να μην ήταν και τόσο διαδεδομένο. Βέβαια, στο πόλο έχουμε πολύ μεγάλη παράδοση, και επειδή εγώ είμαι και των νοτίων προαστίων, έχουμε επίσης μακράν παράδοση εκεί, αλλά σιγά σιγά βλέπω ότι εξελίχθηκε, βλέπουμε όλοι ότι εξελίχθηκε, και είναι χαρά. Είναι χαρά πραγματική. Αυτή είναι μια ευχάριστη είδηση της ημέρας. Όχι οι δύσκολες, όχι οι δυσάρεστες. Οι δύσκολες είναι τι γίνεται σε Κυπριακό, στη συνάντηση που έχουμε στην Κύπρο με την επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες. Θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Το δύσκολο είναι η σημερινή επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, και αυτό θα το συζητήσουμε με τον Κωνσταντίνο. Δύο διαφορετικά, αν θέλετε, γεγονότα σημαίνουν σήμερα, γίνονται σήμερα, αλλά θα δούμε και τι μπορεί να σημαίνουν και πόσο εφικτή είναι αυτή η νέα προσπάθεια που γίνεται για το Κυπριακό, πόσο υλοποιήσιμη είναι και γιατί τώρα εδώ που τα λέμε. Εγώ αναρωτιόμουν τι έγινε τώρα και ο κ. Γκουτέρες μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Απλές σκέψεις, απλοϊκές σκέψεις, γι' αυτό και θα καλέσουμε και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ περισσότερο να μας βοηθήσουν να κωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Η δύσκολη πραγματικά, και δεν αφορά στη χώρα μας, αλλά έχει να κάνει με το πόσο το ανθρώπινο μυαλό πολλές φορές φεύγει και αγγίζει σημεία τα οποία πραγματικά τρομάζουν. Στη Γαλλία εντοπίστηκε σε ένα σπίτι, εντοπίστηκαν 5 βρέφη νεκρά μέσα σε κουτιά. Πώς εντοπίστηκαν μετά από έρευνα που έγινε, γιατί τώρα ήταν ζευγάρι, έμενε, γεννάει γυναίκα και γίνονται έρευνες. Γίνονται έρευνες λοιπόν για να δούνε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πώς ξεκίνησε αυτή η έρευνα, και πήγανε στο σπίτι. Προφανώς υπήρχε κάποια καταγγελία, προφανώς κάτι τέτοιο. Και βρήκανε λοιπόν μέσα στο σπίτι τους 5 κουτιά με βρέφη. Είναι από σπαρακτικό, σοκαριστικό, και βάλτε ό,τι άλλη λέξη θέλετε δίπλα, που δεν μπορώ να διανοηθώ τι μπορεί να έχει συμβεί στο μυαλό των ανθρώπων ή τι μπορεί να συνέβη και χάθηκαν αυτά τα παιδιά. Θα το δείξει η έρευνα, αλλά είναι από αυτά που σε αφήνουν όχι άφωνο, να απορείς πάρα πολύ. Θα μείνουμε όμως στη Γαλλία. Σήμερα, τις τελευταίες ώρες, ο Εμμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στις μεγάλες και τις πυρκαγιές που εδώ και ημέρες σαρώνουν την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, είπε ότι είναι η μεγαλύτερη απώλεια, το μεγαλύτερο γεγονός μετά τον πόλεμο. Θέλω λίγο να το σκεφτούμε αυτό. Ένας πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του. Η τελευταία εξέλιξη άκουγα νωρίτερα, το Δημήτρη Στούμπο να το λέει, είναι αυτή. Αλλά μιλάμε για μια μετακίνηση πληθυσμών, εκένωση περιοχών που μέγεθός της δεν έχουμε ξαναδεί. Πάμε λοιπόν στο sequel το δικό μας, να το πω ελληνικά. Χθες μιλούσαμε με τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος, και ήθελα και σήμερα, έτσι ήταν μια δέσμευση και των δύο, δεν προλάβαμε να τα πούμε και θέλω να το συνεχίσουμε σήμερα. Και τι είναι αυτό που συμβαίνει, και ποιο είναι το κόστος, αφού πια μιλάμε, η εποχή ζητάει αριθμούς και κοστολόγια, και τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η έρμη Ευρώπη, γιατί χθες, τέτοια ώρα που ήμασταν εδώ μαζί με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον πολιτικό μας συντάκτη, και μας έλεγε τι είπε από το Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός, έστειλε μήνυμα στις Βρυξέλλες. Ένα μήνυμα σαφές για το πώς αργά μάλλον κινείται. Και θα πρέπει για την κλιματική κρίση και λόγω της ενέργειας, έτσι, να πάρουμε κάποιες πιο δραστικά μέτρα, για να μην έρθει πια ξανά η στιγμή να πούμε ελάτε να δούμε τι νέα πακέτα μπορούν να ληφθούν. Και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννα Ρούς, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Θέλω λοιπόν να δούμε το εξής. Η σημερινή ημέρα, η σημερινή εικόνα από τα μέτωπα, ποια είναι αυτή που έχετε εσείς, παρακαλώ?
1: Είναι λίγο βελτιωμένη η εικόνα. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν τα ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή, και η προσπάθεια αυτή είναι μεγάλη περισσότερο διότι περιμένουμε εκ νέου να έχουν λυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς αναπτύσσεται ήδη ένα ακόμη καυσωνικό επεισόδιο στις συγκεκριμένες περιοχές που ήδη επηρεάζονται από τις δασικές πυρκαγιές. Επομένως, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να μπορέσουν να ελέγξουν τα μέτωπα αυτή τη στιγμή, ώστε με τη νέα επιδείνωση που περιμένουμε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Και φαίνεται ότι θα πάνε δυστυχώς οι περιοχές αυτές με πολύ δυσμενείς συνθήκες, δηλαδή πολύ υψηλή θερμοκρασία, πολύ χαμηλή υγρασία, τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή.
0: Όταν λέτε καψονικό επεισόδιο, μπορείτε να μας το εξηγήσετε, αν και μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά έτσι, ναι, πιο επιστημονικά από εσάς.
1: Θα έχουν ακόμη ένα κύμα καύσωνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο στη σειρά. Μιλάμε δηλαδή για θερμοκρασίες οι οποίες σε ορισμένες περιοχές, όπως είναι το Μπορντό για παράδειγμα, πάλι θα ξεπεράσουν τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι ήδη επιβαρυνμένος ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κρίσιμη σημασία να περιοριστούν οι πυρκαγιές, να μπορέσουν να ελεγχθούν, να μην έχουν δηλαδή κάποιο ενεργό μέτωπο, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να τις δουλέψουμε καλύτερα.
0: Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα σήμερα. Για να μην ξαναυπάρξει τέτοια εικόνα, και επειδή χθες ανοίξαμε τη συζήτηση και δεν προλάβαμε, πάμε λίγο, κάποιοι θα τα επαναλάβουμε και κάποιοι θα συνεχίσουμε τη σκέψη, θα τη συνεχίσετε για να το πάμε και λίγο παραπέρα. Είναι μια Ευρώπη που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κλιματικής κρίσης, και κυρίως η Μεσόγειος λέγαμε ή θεωρούσαμε ότι, αλλά τώρα βλέπουμε και τη Δυτική και χώρες που μέχρι πρώτη δεν θα. Πάμε στα τι θα πρέπει να γίνει και χθες νομίζω,
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό ακριβώς όπως το είπατε θα πρέπει να γίνει. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει ότι αν αποτύχεις να προετοιμαστείς, προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Και νομίζω ότι δυστυχώς στην Ευρώπη, όχι μόνο για τις δασικές πυρκαγιές, αλλά και για άλλες φυσικές καταστροφές και για άλλα θέματα, έχουμε διαπιστώσει ότι αργούμε πάρα πολύ. Συζητάμε πάρα πολύ και δεν καταλήγουμε στο τέλος να δρούμε. Ή όταν καταλήξουμε πλέον να δράσουμε, το πρόβλημα μας έχει πλέον ξεπεράσει. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε πλέον να συζητάμε, να δούμε τι έχουν γίνει όλα αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που έχει δαπανίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία, θα σας πω εγώ μόνο, για έρευνα και ανάπτυξη, και να πάμε και να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε όλα αυτά τα εργαλεία, όλα αυτά τη γνώση που έχει αναπτυχθεί. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι η επίλυση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών είναι σαν ένα puzzle. Ο κάθε ένας, το κάθε ένα κράτος μέλος, ο κάθε ένας επιστημονικός κλάδος έχει να φέρει το δικό του κομμάτι. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό και συνεχίσουμε να προσπαθούμε να υιοθετήσουμε την προσέγγιση, για παράδειγμα, της Ισπανίας ή την προσέγγιση της Γαλλίας ή της Ιταλίας ή της Ελλάδας, θα συνεχίσουμε να αποτυγχάνουμε. Δυστυχώς, εμένα η εμπειρία μου, καθοδηγώντας και ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για ακραίες δασικές πυρκαγιές, είναι αυτή, ότι ο καθένας προσπαθεί να εφαρμόσει τη δική του λύση.
0: Ναι. Είπατε που έχουν πάει τα χρήματα αυτά, τι εννοείτε?
1: Που έχουν, δεν σας άκουσα καλά.
0: Είπατε που έχουν πάει τα χρήματα αυτά.
1: Εννοώ ότι αν δούμε τι χρήματα έχουν δαπανηθεί τα τελευταία μόνο δεκαετία μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, μιλάμε για προγράμματα όπως ήταν το 7ο πακέτο στήριξης, όπως είναι τα προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπης, προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούν έρευνα και ανάπτυξη και σε ακαδημαϊκούς ερευνητικούς φορείς και σε επίπεδο εταιριών, ιδιωτικών δηλαδή φορέων. Έχουν δαπανηθεί μόνο την τελευταία πενταετία 60 εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα ερευνητικά με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές και την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε όλα αυτά τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί, τα οποία κανένας δεν αμφισβητεί την αξία τους, να τα δούμε, να εφαρμόζονται πλέον στην πράξη, για να ξεκινήσουμε να τα δοκιμάζουμε, να τα δοκιμάζουν οι άνθρωποι και οι κοινότητες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη, και να αρχίσουμε να δαξιολογούμε και να κρατάμε αυτά τα οποία πραγματικά μας βοηθάνε. Διαφορετικά θα κάνω εγώ την ωραία έρευνά μου στο γραφείο και θα συνεχίζουμε να κεγόμαστε.
0: Το ένα λοιπόν κομμάτι, το προληπτικό, θα ήθελα λίγο να μου δώσετε παραδείγματα. Τι πρέπει να γίνει από το να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες, το πιο απλό ή δύσκολο, γιατί καταλαβαίνω ότι σε κάποιες περιοχές είναι πολύ δύσκολο και δύσβατες να μπεις μέσα και να κάνεις αντιπυρικές ζώνες, μέχρι την εκπαίδευση. Την εκπαίδευση των πολιτών. Έβλεπα ακόμα και στη Γαλλία, το οποίο το καταλαβαίνω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος στον Μπορντό δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι του. Το καταλαβαίνω ακριβώς. Ήταν ο κόπος και το έχουμε δει και εδώ να συμβαίνει, και δυστυχώς το έχουμε δει να συμβαίνει και με απώλεια ζωής ανθρώπων μας. Χρειάζεται όμως πια μια κατανόηση των νέων δεδομένων. Εδώ χρειάζεται πραγματικά εκπαίδευση, σχολείο.
1: Σχολείο, όπως το λέτε, και χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την τοπική κοινότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το τοπίο και οι άνθρωποι από τους οποίους θα έπρεπε να ξεκινάει η πολιτική προστασία και η διαχείριση ολοκληρωμένη των δασικών πυρκαγιών. Όσο παράδοξο και αν ακουστεί, θα πρέπει να ξεκινήσουμε μαθαίνοντας στον κόσμο ότι η φωτιά δεν είναι απαραίτητος κάτι κακό. Η φωτιά είναι ένα εργαλείο. Αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά μέσα στο χειμώνα, όπως τη χρησιμοποιούσαν παλιά οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας, τότε μέσα στο καλοκαίρι δεν θα αποτελεί έναν κακό αφέντη. Αντίθετα, θα είναι ο υπηρέτης μας μέσα στο χειμώνα. Υπάρχουν εργαλεία λοιπόν σε επίπεδο πρόληψης τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, και στην Ελλάδα μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι έχουμε πλέον ένα νόμο ο οποίος δίνει στην ελληνική πολιτεία όλα αυτά τα εργαλεία. Μιλάμε για παράδειγμα για την προδιαγεγραμμένη καύση που είναι μέσα στο χειμώνα σε περιοχές πάρα πολύ υψηλού ρίσκου, σε περιοχές που εντοπίζουμε ότι υπάρχει κίνδυνος λόγος όρεξης της βιομάζας, να πάμε κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες και να κάψουμε, έτσι ώστε να απομακρύνουμε όλη αυτή τη νεκρή βιομάζα και το καλοκαίρι να μην υπάρχει ο κίνδυνος, αν εκδηλωθεί πυρκαγιά, να βρίσκει αυθονία νεκρής βλάστησης και να καίει πάρα πολύ έντονα και να δημιουργεί φαινόμενα όπως αυτά που είδαμε στη Γαλλία. Υπάρχουν μέτρα όπως η βόσκηση, η οποία δυστυχώς στην ελληνική Ήπεθρο την έχουμε ξεχάσει. Επομένως, έχουμε αυτά τα εργαλεία και θα πρέπει, όπως το επισημάνατε και εσείς, να τα συνδέσουμε με τον απλό πολίτη, με τον άνθρωπο του χωριού. Διότι σε κάθε άλλη περίπτωση θα είναι ακόμη ένας νόμος ο οποίος τρέχει από πάνω προς τα κάτω και δεν θα φτάνει στην ουσία ποτέ κάτω.
0: Έχουμε πιο σύγχρονα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές? Από τα drones, για παράδειγμα, που σηκώνονται και βλέπουμε αμέσως που ξεκινάει για να σπεύσουν ταχαίως αυτοί που πρέπει να σπεύσουν, γιατί εσείς μας έχετε πει ότι τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα, ή έστω και το υλικό που χρησιμοποιείτε για να σβήσουμε την πυρκαγιά.
1: Θα σας πω, τα μέσα υπάρχουν και τα drones βοηθάνε πάρα πολύ. Ωστόσο, όταν μιλάμε για drones, μιλάμε στην ουσία για την ενίσχυση της ετοιμότητας. Δεν φεύγουμε δηλαδή πλέον από την πρόληψη, πάμε στο κομμάτι ότι είμαστε έτοιμοι να αποκριθούμε πάρα πολύ γρήγορα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εργαλεία υπάρχουν. Ωστόσο, νομίζω ότι έχουμε πλέον φτάσει σε ένα σημείο υπερπορεσμού. Δεν έχουμε πρόβλημα πλέον με τα εργαλεία και τη τεχνολογία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά εργαλεία και πάρα πολλή τεχνολογία. Και όπως συνηθίζω να λέω, στο τέλος της ημέρας, αν βέβαια φανταστούμε τον εαυτό μας να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στη χώρα μας, πιστεύετε ότι ο αξιωματικός του είναι υπεύθυνος θα ανοίξει εκείνη την ώρα το κινητό του, το τάμπλετ του, και θα εμπιστευτεί ένα μοντέλο AI, για παράδειγμα, που να του λέει ότι η πυρκαγιά θα πάει έτσι?
0: Άρα,
1: νομίζω θα εμπιστευτεί τον άνθρωπο. Άρα, χρειαζόμαστε τακτική ανάλυση της φωτιάς. Χρειαζόμαστε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα αξιοποιούν και τα μοντέλα, θα συναναπτύσσουν μαζί, ένας ερευνητής, για παράδειγμα, ένας ακαδημαϊκός μαζί με τον επιχειρησιακό φορέα, θα ανακαλλιεργήσουν την εμπιστοσύνη. Και σε περίοδους κρίσης θα μπορούν μαζί να κάνουν την ανάλυση και να δουν τι κάνει η φωτιά, πού πάει, πώς πάει, πού μπορώ να τη χτυπήσω, πού δεν μπορώ να τη χτυπήσω. Αυτό απαιτεί τον άνθρωπο μέσα σε αυτό το κύκλο. Διαφορετικά, επειδή ζούμε και στην εποχή του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, λύσεις υπάρχουν. Οι πάμπολες είναι πραγματικά, δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε αυτή τη στιγμή. Πόσες λύσεις καινοτόμες υπάρχουν που ευαγγελίζονται ότι θα λύσουν το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών?
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάνναρη, για αυτή τη συζήτηση. Φοβάμαι ότι θα τα ξαναπούμε. Μακάρι για άλλο λόγο. Πάντα λέω το εύχομαι.
1: Το εύχομαι.
0: Αλλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Για χαρά.
0: Ο κύριος Θεοδωρός Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος. Χθες και σήμερα μια συζήτηση, χθες για την εικόνα και λίγο σήμερα για την εικόνα, αλλά και για το τι πρέπει και πώς θα πρέπει να εκπαιδευτούμε, γιατί χρειάζεται σοβαρή εκπαίδευση από όλους μας, για όλους μας. Είναι δύσκολες αυτές οι καταστάσεις. Είναι δύσκολο να λες στον άνθρωπο που έχει κόπο μια ζωή, όλη του τη ζωή αφιερώσει σε ένα σπίτι, να το αφήσει στη μοίρα του. Έτσι αισθάνεται. Δεν σας λέω ότι είναι το σωστό, έτσι αισθάνεται, και να φύγει να σωθεί. Εδώ έχουμε δει να μένουν, να προστατεύσουν τα ζώα τους, τα πρόβατά τους. Απολύτως κατανοητό, υπάρχει και ένα δέσιμο εδώ. Επομένως, είναι νομίζω ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο, το οποίο χρειάζεται άμεση εκπαίδευση. Φτάσαμε στο και μισή. Πάμε λοιπόν να σας πω ότι είναι μαζί μας το ΚΙΛ, το ισχυρό διεθνώς.
2: Sky 89,4. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Ναύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
8: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, Ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Κιουρμάν. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ήρθε η προειδοποίηση που εξέδωσαν αρχικά οι αρχές για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα, στο Σουφλί Εύρους. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων αναβαρέλι έφτασε πρόσκαιρα η τιμή του αμερικανικού αργού, αγγίζοντας τα 79,8 δολάρια. Αυτήν την ώρα η τιμή του διαμορφώνεται στα 80,6 δολάρια αναβαρέλι. Στα 86 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του Brent. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής. Εντοπίστηκε παράνομη εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Sky 89,4. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burn.

0: εδώ είμαστε στον Sky 100,3. 2 παρα 25 είναι μεσημέρι πια. Να συνεχίσω, να ξεκινήσω μάλλον το ημίωρο αυτό όπως ξεκίνησα και το προηγούμενο, με τη ζέστη και την πολύ υγρασία που έχει. Προσοχή, με θερμοκρασία θα φτάσει μέσα στους 36 βαθμούς. Προσοχή σε όλους όσοι έχετε μια μικρή ευπάθεια, δεν αντέχετε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Αναπτύξαμε αρκετά τι συμβαίνει στην Ευρώπη με τις πυρκαγιές. Αν μπείτε στο site μας τώρα, sky.gr, θα δείτε ένα καταπληκτικό, δραματικό μάλλον βίντεο για τις τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Νωρίτερα το συζητούσαμε με τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Γιάνναρο, αλλά αυτές οι εικόνες τώρα, ένα τεράστιο μέτωπο με τις φλόγες να σηκώνονται ψηλά στον ουρανό, μέτρα, όχι αστεία. Σε περιοχές όπου έχουν στην ουσία εκενωθεί και άρα εγκαταληφθεί στο έλεος της πυρκαγιάς, σε πιάνει φόβος και πανικός. Και αυτό και κάναμε νωρίτερα αυτή τη συζήτηση, φόβος και πανικός, γιατί μπορεί και να, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να χτυπήσει ξανά. Έχουμε δει και εμείς εδώ τρελά χτυπήματα των πυρκαγιών. Και πόσο προετοιμασμένοι είμαστε, γι' αυτό και κάναμε τη συζήτηση νωρίτερα. Πάμε λίγο τώρα στα υπόλοιπα, να βγούμε λίγο από το... Αν και το πρώτο θέμα νομίζω μας αφορά άμεσα και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, τη διπλωματική προσπάθεια που γίνεται για το Κυπριακό. Αν μη τι άλλο, ήμουν 9 και γέρασα από το 95 που κάνω, είμαι στο χώρο. Πολλές φορές έχουμε κάνει συζητήσεις για το Κυπριακό, την επίλυσή του. Έχουμε φτάσει σε κάποιες περιόδους πάρα πολύ κοντά. Νομίζαμε ότι δηλαδή, και ξαφνικά πάντα χάλεγε. Τώρα γιατί? Κωνσταντίνος Φίλης μαζί μας, Διευθυντής Ινστιτούτου των Διεθνών Υποθέσεων και φυσικά ο δικός μας αναλυτής στον Sky. Κωνσταντίνα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Καλά είσαι?
1: Είμαι καλά. Ελπίζω και εσύ.
0: Μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε από την διπλωματική προσπάθεια για επανεκκίνηση έτσι, του διαλόγου, υποθέτω, για το Κυπριακό. Έχω απορίες. Γιατί τώρα? Προφανώς δεν είναι κάτι ξαφνικό, και τι πιθανότητες υπάρχουν να φτάσουμε σε μια όχι λύση που θα αποδεχτούν και οι δύο πλευρές, αλλά τέλος πάντων σε κάτι πιο αποδεκτό?
1: Θα αποφύγω να μιλήσω με πιθανότητες, ειδικότερα για ένα ζήτημα όπως το Κυπριακό, αλλά θα απαντήσω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός, ξεκινώντας από το πρώτο, γιατί τώρα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Ο πρώτος έχει να κάνει με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα και την επικείμενη του από την θέση αυτή σε λίγους μήνες από σήμερα, στο τέλος δηλαδή του 2026. Είναι η δεύτερη θητεία του. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πετυχημένος. Βέβαια, τα κατά ψέματα, Χριστίνα, ο Οργανισμός των ΗΠΑ είναι τα κράτη-μέλη του. Δεν είναι τόσο τα στελέχη και τα πρόσωπα, αλλά θα μπορούσε κανείς να του χρεώσει ότι ο ΙΕ δεν κατάφερε να αποσοβήσει κανέναν από τους πολέμους που μένονται αυτή τη στιγμή, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πάνω από 40 ένοπλα ενεργά πολεμικά μέτωπα στον πλανήτη, όπου ο Οργανισμός των ΗΠΑ δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει εκεί πυροσβεστικά. Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει το έργο του ΟΗΕ σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν, ένας Γενικός Γραμματέας ο οποίος αποχωρεί και θέλει να αφήσει ένα στίγμα, μια σφραγίδα για τον ίδιο και τη δεύτερη θητεία του, καθότι δεν μπορεί να ανανεωθεί και να πάει σε τρίτη, ασφαλώς αν κατάφερνε μέσα σε πολύ λίγους μήνες από σήμερα, με την ανάλογη πίεση βέβαια που ενδεχομένως εκτιμά ότι μπορεί να ασχηθεί στα εμπλεκόμενα μέρη, να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό. Δεν είναι και μικρό πράγμα μετά από 52-53 χρόνια να βρίσκεται μια λύση σε ένα θέμα όπου το επιχείρησαν πάρα πολύ εκ των προκατόχων του και απέτυχαν παταγώδος. Κάποιοι άλλοι δεν το ακούμπησαν καν ως θέμα. Άρα λοιπόν ο πρώτος λόγος είναι αυτός.
0: Προσωπικός, για την ιστεροφημία του, τέλος πάντων, έστω κάτι να.
1: Προσωπικός.

0: ήταν να κόψει όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που οι Αμερικανοί χρησιμοποιούσαν έναντι κρατών και ολόκληρων περιφερειών που είχαν σοβαρά ζητήματα με τα δεδομένες ασθένειες. Μιλάμε για τα πολύ βασικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους τόνους έχουν πει ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι παροχημένος και πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Ακόμα και αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, θα θυμίσω σε εσένα και τους ακροατές μας, που οι Αμερικανοί δημιούργησαν για τη Γάζα δήθεν και στο οποίο συμμετείχαν ο πρόεδρος Αργεντινής. Αναρωτιέται κανείς τι σχέση είχε η Αργεντινή με τη Γάζα, ούτε στρατεύματα πρόκειται να στείλει, ούτε βοήθεια. Ήταν μια προσπάθεια του Τραμπ να υποκαταστήσει μερικώς τουλάχιστον τον ΟΕΕ. Άρα λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση για τον Τραμπ, γιατί θα επιστρέψουμε, για να πάω πολύ γρήγορα και να πω ότι ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη σημασία της Κύπρου συνολικά για την περιοχή αλλά και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ σημαντική για το Ισραήλ. Είναι μια χώρα της οποίας ο ρόλος είναι αναβαθμισμένο σε σχέση με τις ΗΠΑ. Είναι μια χώρα η οποία ασφαλώς από την Τουρκία θεάται ως ένα ιονί αεροπλανοφόρο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο από την Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νταβούτογλου στο παρελθόν, σε εκείνο το περίφημο βιβλίο περί στρατηγικού πάθους, είχε αναφέρει ότι θα έπρεπε να επινοηθούν Τουρκοκύπριοι ακόμα και αν δεν υπήρχαν, έτσι ώστε η Τουρκία να πατούσε πόδι στην Κύπρο. Άρα λοιπόν ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη σημασία της Κύπρου που είναι αυξανόμενο στα τελευταία χρόνια. Και λόγω των εξελίξεων βέβαια. Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την ανάγκη των Ευρωπαίων να εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια. Όσοι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή μπορούν να κάνουν διμερείς συμφωνίες, έχουμε δει να το κάνουν οι Τούρκοι με τους Ιταλούς, οι Τούρκοι με τους Ισπανούς, οι Τούρκοι με τους Γερμανούς. Αλλά δεν είναι εύκολο μια χώρα η οποία έχει κάσους μπέλη σε βάρος ενός κράτους μέλους και κατέχει παρανόμως το έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους να εμπλακεί στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια με τον τρόπο που κάποιοι θα ήθελαν. Άρα μια λύση του Κυπριακού φτάνει για τον δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Και το τέταρτο είναι, στο βαθμό που ο πρόεδρος Τραμπ ακόμα δεν έχει ασχοληθεί, αλλά θα μπορούσε να ασχοληθεί. Γιατί του το είπε ο καλός του φίλος Ταγί Περντογάν, γιατί απέτυχε στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, γιατί ψάχνει για μία ακόμα νίκη, καθότι υποτίθεται ότι έχει λύσει τόσα πολλά διπλωματικά μέτωπα και στην πραγματικότητα δεν έχει λύσει σχεδόν κανένα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση κάποια στιγμή να είχαμε και μία εμπλοκή του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο βέβαια σε πρώτη ανάγνωση σου έλεγα ότι μάλλον δεν είναι καλό για μας.
1: Για μας, δεδομένης και της σχέσης δημοσίως αναφορές του προς τα καλό του φίλο και δεδομένης και της επίσκεψης σήμερα, είναι το επόμενο που θέλω να σε ρωτήσω. Άρα δεν θα μιλήσουμε επί σεναρίων, δεν θες να κάνεις πρόβλεψη, εννοείται και το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι πάντως ένα βήμα...
0: Θέλω να κάνω πρόβλεψη για να μην εκτεθώ. Μπορώ να κάνω πρόβλεψη, αλλά να τις κάνω ιδιωτικά. Δημόσια, αλήθεια τώρα το λέω, πέρα από έτσι τον αστεϊσμό μου, δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα είμαστε σε μια φάση που δεν έχει γίνει καν η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και του Γενικού Γραμματέα, που σήμερα είναι το δίπλωμα, αλλά αύριο είναι η ουσιαστική συνάντηση, για να δούμε αν τελικά επανερχόμαστε στις συνομιλίες. Γιατί το μεγάλο αγκάθι εδώ είναι για την ελληνική και την ελληνοκυπριακή πλευρά, την Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή, η απέτηση της Τουρκίας περί ύπαρξης ουσιαστικά δύο κρατών, που αυτή τη στιγμή δεν ισχύει αυτό, δεν συμβαίνει, κόντρα στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και εν συνεχεία, προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο, ιονοί δύο κράτη, δεν μπορούμε να μιλάμε περί ομοσπονδίας, αλλά θα μιλάμε περί μιας χαλαρής συνομοσπονδίας. Το πρότυπο κάποιων κρατών, όπως είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη, να το πούμε για τους ακροατές μας, συγγνώμη, προέτρεξα, μιας και πιθανόν να τα πούμε το βράδυ μαζί.
1: Εννοείται.
0: Ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι ένα μοντέλο που έχουμε τρεις κοινότητες, τους Σερβοβόσνιους, τους Κροατοβόσνιους και τους Βόσνιους, που δεν συνυπάρχουν στην πραγματικότητα μεταξύ τους. Επίσης, υπάρχουν κάποια όργανα στα οποία συμβιώνουν, αλλά δεν μιλάμε για καμία στην ύπαρξη ούτε καν θεσμική. Και βέβαια αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι εντελώς αποτυχημένο, γιατί δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση. Ακριβώς επειδή υπάρχουν τρεις διαφορετικές κοινότητες, με τα δικά τους χαρακτηριστικά, με τη δική τους αστυνομία, με το δικό τους στρατό, με τα δικά τους δικαστήρια και ούτω καθεξής. Αν η πρόταση που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από 10 μέρες ισχύει της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα και είμαστε κάπου προς τα εκεί, αυτό το μοντέλο μπορώ να σου πω ότι εκ των πραγμάτων και εξ αρχής είναι εθνησυγενές.
1: Πάμε τώρα στο άλλο γεγονός της ημέρας, στην επίσκεψη του Νετανιάχου. Μια επίσκεψη που ήδη για αυτήν έχει δώσει ένα στίγμα ο ίδιος ο Τραμπ, με αφορμή την ένταξη του προγράμματος της Τουρκίας T-35.

0: ακούσατε και τις, ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ενστάσεις που έχει δημοσιεύσει και ο Νετανιάχου εκφράσει. Είπε λοιπόν ο Τραμπ, δεν θα μου πει εμένα κανείς ποιος, πού θα πουλήσω και τι θα κάνω. Τι θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε από αυτό και σε τι φάση βρίσκονται οι σχέσεις των δύο ηγετών?
1: Είναι αρκετά ευφυής ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, άρα από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε, Χριστίνα, ότι δεν είναι τυχαία προσωπικότητα, ανεξάρτητα από όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια από πλευράς Ισραηλινής ηγεσίας στη Γάζα, απέναντι στο Ιράν, στον Λίβανο, τα οποία έχουν περιθωριοποιήσει το Ισραήλ τόσο πολύ, νομίζω επίσης για πρώτη φορά στα χρονικά. Όμως ο Νετανιάχου είναι ένας πολιτικός ο οποίος ξέρει να επιβιώνει. Επομένως δεν θα τον διέγραφα και ενώπιση των επικείμενων εκλογών που θα γίνουν στα τέλη Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Κλείνω την παρένθεση για να σου πω ότι είναι αρκετά ευφυής για να μην προσπαθήσει να επιβάλλει κάτι στον Τραμπ.
0: Ξέρει τι πρέπει να του πει. Ξέρει τι πρέπει να του πει και πότε να σιωπήσει ή πώς να του παρουσιάσει πράγματα.
1: Μπράβο. Ο Τραμπ θα μπορούσε να κάνει τα πάντα, ή σχεδόν τα πάντα, αν του τα πλασάρει, επίτρεψέ μου τον όρο, με τον κατάλληλο τρόπο. Ενεπλάκη στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Πιθανότατα γιατί ο Νετανιάχου του είπε μεταξύ άλλων ότι εδώ πέρα, πρόεδρε, πάμε να ανατρέψουμε ένα καθεστώς που είναι από το 1979 και θα γράψει το όνομά σου στην αμερικανική ιστορία τη νεότερη με χρυσά γράμματα.
0: Δεν τον ξέρω τον Τραμπ. Δεν τον ξέρω τον Τραμπ, αλλά άμα το πει έτσι, αυτά που έχουμε καταλάβει από όσα έτσι την εικόνα του τη δημόσια, μια χαρά τον έπεισε. Μόνο με αυτό θα γράψει ιστορία το όνομά σου. Ναι.
1: Ανέβηκε πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου είναι ευφυής και γνωρίζει τον Τραμπ πολλά χρόνια, για να μην κάνει το λάθος, το οποίο με κάποιον τρόπο το έκανε βέβαια πριν από 10 μέρες, όταν δημόσια και μάλιστα στο Fox News, που είναι το κανάλι που βλέπει ο Τραμπ μόνο 24-24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ενώ ο Τραμπ ήταν στην Άγκυρα, του είπε, το λέω γιατί εσείς ήσουν διακοπές, εμείς ήμασταν σε πάλι και τότε.
0: Εντάξει, λοιπόν, το πιάσα το υπονοούμενο. Και από λοιπόν, 1η με 10 του μηνός δεν θα σε ενοχλήσουμε, στο υπόσχομαι.
1: Καλά, εντάξει, μην παίρνεις τέτοιες δημόσιες
0: πρωτοβουλίες.
1: Γιατί κινδυνεύεις να εκτεθείς. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση τώρα για να πω στα σοβαρά ότι το έκανε αυτό ο Νετανιάχου, προφανώς θέλοντας να ασκήσει μια πίεση στον Τραμπ, αλλά καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα όριο σε αυτή. Και επειδή ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένος στο Ιράν, ό,τι και να λέει, βρίσκεται μπροστά στο τέλειο στρατηγικό αδιέξοδο για αυτόν και τις ΗΠΑ, προφανώς, όπως θα πίστωνε στον Νετανιάχου το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, αλλά κυρίως θα το πιστωνόταν ο ίδιος, ξέρεις, η ΙΤΑ έχει πολλούς πατεράδες. Η νίκη.
0: Η
1: ΙΤΑ κανέναν. Επομένως, τώρα που τα πράγματα δεν πάνε καλά για τους Αμερικανούς στο Ιράν, ασφαλώς και τον έχει στο στόχαστρο τον Νετανιάχου, ο Τραμπ, ασφαλώς και τον ακούει λιγότερο, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε για τον ηγέτη μιας χώρας η οποία μπορεί και εξακολουθεί να επηρεάζει και μέσω των διάφορων λόμπις τις αποφάσεις, τα κέντρα λύσης αποφάσεων στις ΗΠΑ και δεν μπορεί να την αγνοεί σε καμία των περιπτώσεων ο Τραμπ, ενώ μάλιστα επίκειται και ενδιάμεσες εκλογές.
0: Εξακολουθείς να πιστεύεις ή όχι εξακολουθείς, θεωρείς και εσύ ότι τελικά κατάφερε να τον πείσει ο Νετανιάχου τον Τραμπ για το Ιράν? Δηλαδή,
1: εξ αρχής η άποψή μου ήταν, από την πρώτη μέρα, ότι ο Τραμπ παρασύρθηκε σε αυτό τον πόλεμο και εξ αρχής αυτό που έλεγα, Χριστίνα, γιατί το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, είναι ότι είναι ένας πόλεμος που για το Ισραήλ είναι ένας πόλεμος ανάγκης, γιατί το Ισραήλ καθάρισε πολλά από τα αυγά του φιδιού που ήταν η Χεσμολάχ, όχι όπως νομίζαμε, η Χαμάς σε μεγάλο βαθμό, η Χούθη σε σχετικό βαθμό, οι σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ επίσης, ανατράπη ο Άσαντ στη Συρία που ήταν ο στενότερος σύμμαχος του Ιράν στην περιοχή. Άρα ήταν λογικό ότι το Ισραήλ θα στρεφόταν σε βάρος του Ιράν, γιατί το Ιράν είναι αυτό το φίδι, το κεφάλι του φιδιού που για τους Ισραηλινούς πρέπει να κοπεί. Η Λερναία Ήδρα, πες το πως θες. Για τους Αμερικανούς ο πόλεμος αυτός ήταν πόλεμος επιλογής, όχι πόλεμος ανάγκης. Άρα λοιπόν, εκτός εάν ο Τραμπ δεν πίστηκε από τον Νετανιάχου ότι θα έπρεπε οι Αμερικανοί να εμπλακούν, γιατί θα ήταν μια γρήγορη νίκη, γιατί η δολοφονία Χαμενεή θα ανέτρεπε το καθεστώς, γιατί θα ξεσηκώνονταν όσοι στο όνομα των οποίων οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί υποτίθεται ότι ξεκίνησαν τους βομβαρδισμούς, είχαν βρεθεί απέναντι στις δυνάμεις καταστολής του Ιράν, κάτι το οποίο τελικά δεν συνέβη εν συνεχεία, δεν βγήκαν στους δρόμους οι άνθρωποι, δεν βγαίνει στον δρόμο να διαμαρτύρθεις όταν βομβαρδίζεσαι. Ναι. Και πολύ περισσότερο όταν βομβαρδίζεις από δύο δυνάμεις, όπου στο συλλογικό υποσυνείδητο των Ιρανών, ναι, του μέσου Ιρανού, ναι, είναι εχθρικές.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι το Ιράν, όπως είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν από την αρχή ένα λάθος. Είναι το γεγονός βέβαια ότι δεν προέβλεψαν ή υποτίμησαν την πρόθεση του Ιράν να κλείσει το στενό του Ορμούζ. Γιατί, Χριστίνα, 28 Φεβρουαρίου η συζήτηση που κάναμε ήταν του 2026 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Για πρώτη το μέρα του πολέμου, να θυμίσουμε, έτσι.
1: Βεβαίως. Για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για το τι θα γίνει με τους δορυφόρους του Ιράν. Σήμερα, σχεδόν 5 μήνες μετά, η συζήτηση την οποία κάνουμε είναι για το Ορμούζ και για τις επιθέσεις του Ιράν έναντι των γειτόνων του.
0: Μάλιστα.
1: Έχει φύγει από την δημόσια σφαίρα, ακόμα και από τις μεταξύ τους συζητήσεις, η αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, που κάποια στιγμή θα επανέλθει μεν, αλλά αυτή τη στιγμή το κύριο και το διακύβευμα είναι τι γίνεται με το στενό του Ορμούζ.
0: Τα υπόλοιπα το βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, στην κωδικοποίηση, αποκωδικοποίηση, ό,τι θέλετε, των πραγμάτων και των δεδομένων. Μαζί μας το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Με τούτο και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του Sky 100,3. Εμείς θα τα πούμε τηλεοπτικώς το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο Δελτίο. Και μετά πάλι αύριο για το μεσημέρι. Να σας πω ότι ήταν ο Κώστας Πανός στη ρυθμίση του ήχου. Ήταν η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-4. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου. Για χαρά σε όλους.

0: Sky 89,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Cosa?
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 28 Ιουλίου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και τις σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η επικαιρότητα μοιάζει να ρίχνει ρυθμού σιγά-σιγά, συμβαδίζοντας με την γενικότερη διάθεση που φέρνει ο Αύγουστος σε λίγες ημέρες. Υπάρχουν ωστόσο και μέτωπα ανοιχτά που τα βρίσκει κανείς μπροστά του ακόμα και αν βρίσκεται σε διακοπές. Οι τιμές του πετρελαίου, για παράδειγμα, που υποχωρούν ευτυχώς για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Οι αγορές βλέπουν αποκλιμάκωση στο Μεσανατολικό. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση αυτή δεν φαίνεται να περνά με την ίδια ταχύτητα τουλάχιστον στην Αντλία, σε ό,τι μας αφορά. Σε λίγο μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης με το ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις του. Στο πολιτικό σκηνικό τώρα αναζητείται η χαμένη συνένεση, ούτε οι προτινόμενες συνταγματικές αλλαγές και μάλιστα για άρθρα που υπάρχει ομοφωνία, όπως το άρθρο 86, το περίφημο περί ευθύνης υπουργών, δεν κατάφεραν να φέρουν συμφωνία. Οι πολιτικοί συσχετισμοί των κομμάτων στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κρίνουν πια την τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Τα σημαντικά της ημέρας, βάλτε και την κινητικότητα στο Κυπριακό. Λίγο πριν τη λήξη της θητείας του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επιχειρεί με επίσκεψη στην Κύπρο αυτή τη φορά να διερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν οι ελάχιστες πολιτικές προϋποθέσεις για επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Οι δύο πλευρές πάντως εξακολουθούν να διαβάζουν διαφορετικά τόσο την σημερινή ενδιαφέρουσα συγκυρία, όσο και τη βάση μιας μελλοντικής λύσης. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας και για τη συνέχεια οι συστάσεις. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο αυτό το μεσημέρι ο Κώστας Πανός. Στην αρχή συνταξία είναι η Τζέσι Αμπντουλάη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια. Και στο 210-48-00-170-174 σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Βράκου και ας ξεκινήσουμε με το Κυπριακό. Ακούγοντας τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Αντώνιος Γκουντέρες. Ο Αντώνιο Γκουντέρες, με συγχωρείτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από την Κύπρο. Θέλω να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση να διασφαλίσω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση για την Κύπρο. Αυτό βεβαίως εξαρτάται πρωτίστως από τις ίδιες τις δύο πλευρές, αλλά και από τις εγκαίτριες δυνάμεις και το ρόλο που θα δραματίσουν. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική πορεία. Ξεκινά λοιπόν, ως φαίνεται, μια επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Το αναλαμβάνει αυτοπροσώπως το εγχείρημα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουντέρες. Είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο εδώ και 16 χρόνια. Για τον Γκουντέρες θα είναι και η τελευταία, διότι η θητεία του λύγει σε λίγο καιρό. Αρκετοί μάλιστα συνδέουν τα δύο δεδομένα, το ότι προσπαθεί να βάλει και πάλι σε τροχιά τις διαπραγματεύσεις, ώστε να παρουσιάσει και κάτι ως προσωπική του νίκη λίγο πριν να αποχωρήσει από το κρίσιμο αυτό πόστο. Πάμε σε ένα απεσταλμένο μας στην Κύπρο, τη Μαρία Τσιλενίκου, να μας δώσει όλο της το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας το πρωί, όπου εξέτασαν τις προεκτικές επανέναξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Η συνάντηση διήρκησε μαζί με τις διευρυμένες περίπου μια μισή ώρα. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποδεχόμενος τον Γενικό Γραμματέα, δήλωσε ότι βασίζονται στη στήριξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ μια δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, καθώς παρατηρούν ενέργειες από ορισμένους παράγοντες, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα. Και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών mm-hmm. και των αρχών. Το μήνυμα Γκουτέρες ήταν ξεκάθαρο. Θα κάνω ό,τι μπορώ, δήλωσε. Εξαρτάται προφανώς από τον ίδιο τον Κυπριακό λαό και επίσης από τις εγκύτριες δυνάμεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Σε αυτή τη δήλωση στάθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος υπογράμμισε ότι πρέπει όλοι να ευθυγραμμιστούμε με την προοπτική επίτευξη λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς, πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας, έχει τις δικές του σκέψεις για τις επόμενες ενέργειες, αλλά αναφέρθηκε και στην ανάγκη για πολιτική βουλή. Η πολιτική βουλή να προέλθει και από τις εγκύτριες δυνάμεις. Ναι. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη διεθνή νομότητα και το διεθνές δίκαιο. Και ότι αυτό που επιδιώκει ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Mm-hmm. Ωστόσο, για να γίνει η σύγκληση της συγκεκριμένης διάσκεψης, μας λένε αρμόδιες πηγές ότι θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ναι. Πάντως και οι δύο πλευρές έχουν προειδοποιήσει ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε στην επίσκεψη αυτή προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στο σημερινό στάδιο της διαδικασίας. Και το λέω αυτό για να σε πάω, Μαρία, στην πρόταση, σε αυτό το προσχέδιο της κυρίας Ολγκίν για την λύση του Κυπριακού. Φημολογείται ότι απομακρυνόμαστε από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα στο Κυπριακό. Φεύγουμε από αυτό το παραδοσιακό ομοσπονδιακό μοντέλο, προσεγγίζουμε κάτι χαλαρότερο, μια χαλαρότερη μορφή ομοσπονδίας. Αλλά πες μας επίσης αν υπάρχει κάτι επίσημα δοσμένο, αν έχει ανακοινωθεί δηλαδή σχέδιο ή κάποια γραπτή πρόταση.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο σχέδιο. Όταν ρωτήσαμε εμείς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις κινήσεις που έχει δρομολογήσει να κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ χωρίς να προσθέτει κάτι παραπάνω επί τούτου. Μάλιστα, το συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο το είδαμε να γράφεται και σε διεθνή μέσα έχει απορριφθεί από την πλευρά της Λευκωσίας. Όμως, αυτό που ξεκαθαρίζεται και η εκτίμηση που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι που καλύπτουμε από χθες τη συγκεκριμένη επίσκεψη που, όπως πολύ σωστά τόνισες, μετά από 16 χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΕΕ επισκέφεται την Κύπρο, δεν θεωρούν από τη Λευκωσία ότι είναι μια εφημοτυπική επίσκεψη. Γιατί έβαλε πολύ σωστά το πλαίσιο ότι λύγει και η θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Γιατί θέλει να παραδώσει τουλάχιστον το συγκεκριμένο ζήτημα του Κυπριακού, να δείξει ότι υπάρχει μια προχωρημένη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Όμως και από την πλευρά της Λευκωσίας.
0: Ίσως και ως προσωπική του Νίκη. Ναι.
1: Και όμως από την πλευρά της Λευκωσίας υπάρχει διάθεση να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θέλουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Απλά έχουν κόκκινες γραμμές. Όπως κόκκινες γραμμές έχουμε δει που έχουν εκφραστεί και από τον πρόεδρο της Τουρκίας αλλά και από τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Αλλά πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ με τον κύριο Ερκιουρμάν, ο οποίος εξέφρασε, ο ηγέτης του ψευδοκράτους, ισχυρή βούληση για την επίταξη λύσης του τουρκοκυπριακού λαού, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Ήταν πολύ προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποίησε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι από την πλευρά τους καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσουν τις ευθύνες σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Και εκεί που εγώ στάθηκα, διαβάζοντας την ανακοίνωση που μας έστειλαν, είναι ότι σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, δήλωσε ο κύριος Ερκιουρμάν ότι αυτή τη φορά εργάζονται πάνω σε μια νέα ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου. Και στο τονίζω αυτό, κλείνοντας, γιατί η εκτίμηση εδώ στη Λευκωσία είναι ότι η Τουρκία έχει περισσότερα να κερδίσει, γιατί βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό και από την πλευρά της Άγκυρας βλέπουμε
0: προχωρούν
1: ότι αναφέρονται
0: και στο πεδίο των ευρωτουρκικών.
1: Ακριβώς, ναι, τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Έχει περισσότερα να κερδίσει παρά να χάσει με την πρόοδο του Κυπριακού. Mm-hmm.
0: Ναι, ο κύριος Ερκιουρμάν είναι και πιο μετριοπαθής στις δηλώσεις του σε σχέση με τον προκάτοχό του. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την ιστορία άλλος κρατάει τα κλειδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε πριν από λίγο ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Αντιβιώτης.
2: Συνεχίσουμε να μην χρειαστεί περίοδο μέσα στην λήξη της θητείας του κυρίου Μπουτέρε και να υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλαδή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είχε θέσει από τον περασμένο Μάρτιο ως στόχο Γενικός Γραμματέας, και νομίζω ήδη το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι να υπάρξει αυτή η κινητικότητα που θα μπορέσει να δημιουργήσει το momentum προς την επανέναρξη των αστικών διαπραγματεύσεων.
0: Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο Κυπριακό, να ακούσουμε μια αποτίμηση έτσι όπως την έκανε ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης.
3: Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πεποίθηση ότι λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, ότι υπάρχει λοιπόν μια ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρώπη. Η διαφορά μας είναι ότι η Τουρκία και ορισμένοι εκ των Ευρωπαίων εταίρων μας θεωρούν ότι πρέπει να λυθεί το Κυπριακό ώστε απρόσκοπτα να πάμε σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Ευρώπη. Και εκεί πέρα είναι που οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν μια άποψη ότι τα δύο κράτη θα ήταν η λύση για την Κύπρο, η οποία με τη σειρά της θα άνοιγε το δρόμο για να μπορέσει η Τουρκία να εμπλακεί στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.
0: Και από τον Κυπριακό στα Καθημά, οι πολιτικοί συσχετισμοί των κομμάτων στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κρίνουν την τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Καμία κυβερνητική πρόταση δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων. Γεγονός που σημαίνει βασικά πως η λέξη συνένεση στην ελληνική βουλή είναι μάλλον μια λέξη άγνωστη, αν ούτε στην κορυφαία θεσμική διαδικασία όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, αν όχι στη συμφωνία σε θέματα που έχουν οριμάσει και πολιτικά και κοινωνικά, το άρθρο 86 για παράδειγμα περί ευθύνης υπουργών, τότε πότε, Δέσποινα Βλεπάκη, καλό
4: να βάγισε λοιπόν η συνένεση.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν και έκπληξη αυτό.
4: Ήταν κάτι αναμενόμενο αυτό, το περιμέναμε. Είχαν τοποθετηθεί τα κόμματα και στις επιτροπές της Βουλής. Το ραντεβού λοιπόν δίνεται τώρα για τέλη Σεπτέμβρη, εκεί που θα υπάρξει και η δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία, τουλάχιστον για αυτή τη Βουλή. Όπως ξέρεις, η αναθεώρηση θέλει να πραγματοποιηθεί η όλη διαδικασία δύο φορές. Αυτή είναι προτείνουσα Βουλή. Θα πάμε και στην επόμενη, μετά τις εκλογές, με το καλό, στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Με βάση τα δεδομένα και το γεγονός ότι δεν υπήρξε πλειοψηφία, αλλά περνάει μέχρι στιγμής με τις ψήφους των γαλάζιων βουλευτών και δύο ψήφους ανεξάρτητων στα πιο πολλά άρθρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, εκεί δηλαδή όπου θα αλλάξει και το περιεχόμενο των ανάρθρων που θα ψήφιστον, θα χρειαστεί να υπάρχουν τουλάχιστον 180 ψήφοι για να έχουμε στην πραγματικότητα συνταγματική αναθεώρηση.
0: Τώρα, η έλλειψη συνένεσης, δεδομένου ότι δεν φαντάζομαι κανένας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν θέλει να προχωρήσει, δεν έχουν οριμάσει, ας πούμε, οι συνθήκες για την αλλαγή του άρθρου 86 του συντάγματος. Η συνένεση δεν ήρθε για να μην ερμηνευτεί στους καιρούς που διανύουμε ως πρόβα συγκυβέρνησης?
4: Υπάρχει αυτή η εκτίμηση που λες, ωστόσο τα κομματικά επιτελεία προκρίνουν ότι δεν θα δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση αυτήν, διότι δεν την εμπιστεύονται, διότι σε άλλες περιπτώσεις που έκριναν με πιο θετικό τρόπο, όπως στην περίπτωση ας πούμε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αυτό είναι που λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις.
0: Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για θεσμικό οπορτουνισμό, ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης, ότι εδώ θέλουμε ουσιαστική συνένεση.
4: Είχαν πει ότι θα υπάρχει το πνεύμα του συντάγματος και τη συνένεση στην επιλογή, στον τρόπο επιλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, και τελικά επιλέχθηκε ένας γαλάζιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Άρα, με ποιον τρόπο θα δώσουν συνένεση σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, σε άρθρα όπως το άρθρο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που αποτελεί και κόκκινο πανί για το ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικά από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Και πεδίο κριτικής. Και ακούσαμε και τον κ. Πιερακάκη χθες να καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ εκοφαντική αντίφαση σε ό,τι αφορά το άρθρο.
4: Και τον κ. Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να βάλει στην αντιπολίτευση και να λέει ότι τους τυφλώνει το κομματικό πάθος. Mm-hmm. Αυτό ανέφερε χθες ο κ. Χατζηδάκης. Τώρα, βεβαίως υπήρχε ένα απρόοπτο, αν θέλεις, εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί κ. Μπακογιάννη, όταν να πει, δεν το είπε μόνο με την ψήφο της, το είχε πει και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Δήλωσε παρόν λοιπόν για το άρθρο 30. Ποιο είναι το άρθρο 30 για να καταλάβουν και οι ακροατές μας? Η κυβέρνηση αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση προκρίνει να αλλάξει η θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
0: Μία θητεία,
4: μία άπαξ και εξαετής. Η κυρία Μπακογιάννη δεν βρίσκει το λόγο για να γίνει αυτή η αλλαγή. Είχε εκφράσει τις ενστάσεις της και δεν ήταν η μόνη γαλάζια βουλευτής.
0: Ήταν η μόνη πάντως που ψήφισε παρόν. Όλοι οι υπόλοιποι, ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Αθανασίου, είχαν διαφοροποιηθεί, αλλά τελικώς υπερψήφισαν.
4: Η κυρία Μπακογιάννη όμως ψήφισε παρόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών που αφορούν τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή. Θα ακούσουμε τον κύριο Τάσο Αϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στον Νίκο Ανδρέιτσο, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ στην τηλεόραση του Sky, και τον κύριο Γιώργο Ιακημίδη, τομεάρχη τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα, της Ελλάς.
5: Η αντιπολίτευση, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, έχει μετατραπεί σε ένα αριστερό κόμμα διαμαρτυρίας, μικρότερο των περιστάσεων. Αν η αντιπολίτευση διαφωνεί, θα μπορούσε να καταθέσει την πρότασή της και να την εξετάσει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση έρχεται και λέει: εγώ ακόμα και εκεί που συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξω, δεν ψηφίζω τίποτα. Αν αυτό είναι υπεύθυνη στάση, αν αυτό είναι στάση ενός κόμματος που θέλει να κυβερνήσει, που διεκδικεί την πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά, ας μην γελιόμαστε. Όλοι καταλαβαίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προεξοφλήσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Ήθελε να φύγει μακριά από εκείνο το ποτήρι αυτό. Δεν θέλει να αναλάβει καμία ευθύνη.
6: Όταν μιλάμε για τη συνταγματική ευθύνη, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, με ποιο καπέλο μιλάει? Με το καπέλο των κούφιων συζητήσεων και των κούφιων λόγων του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν μιλάει τη συνταγματική αναθεώρηση, ή για την πρακτική μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που εργαλειοποιεί κάθε πρόβλεψη του άρθρου 86 συντάγματος έτσι όπως είναι σήμερα στη Βουλή, έτσι ώστε να μην γίνει διερεύνηση για τα δικά της στελέχη. Εντάξει. Και τι ζητάει από εμάς, μία λευκή επιταγή.
7: Δεν θα ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω. Έχοντας χάσει την μπάλα παντού, σε όλα τα επίπεδα, ξαφνικά ανακάλυψε ότι είναι η στιγμή να κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση. Και πας σε μια συνταγματική αναθεώρηση χωρίς συνένεση, με ποιον? Θέλεις να εκθέσεις τους άλλους? Τι προσπαθείς να κάνεις? Διότι για να πας όταν ξέρεις ότι θέλεις το 180, σημαίνει ότι έχεις ανοίξει ένα διάλογο, έχεις συμφωνήσει με κάποιους ότι θα στηρίξουν τουλάχιστον κάποια από τα άρθρα.
0: Λοιπόν, ακούσατε τους εκπροσώπους των κομμάτων, παρέθεσαν τα επιχειρήματά τους, αιτιολόγησαν τις στάσεις τους. Τώρα πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είδαμε να έχει δώσει το παρόν ο κ. Χάρης Λούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μπήκε στην αίθουσα παρέα με τον κ. Γιώργο Καραμέρο και επίσημα στην Ελλάς από χθες ο κ. Καραμέρος. Μου άρεσε, Δέσποινα, το ανακοίνωσε από το πλοίο. Έτσι, είναι πολύ επίκαιρη η τοποθέτησή του. Ο Δήμαρχος Πειραιά και πολλοί συνεργάτες και υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα.
4: Λοιπόν, είναι μια εκδήλωση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα στα πηγαδάκια της κεντροαριστεράς και όχι μόνο. Ακούσαμε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για το όραμά του, για τη νέα μεταπολίτευση, για το σχέδιο Αριστοτέλης που ουσιαστικά θα γίνονται όλα από κάτω προς τα πάνω και παρουσίασε τις ιδέες και το πρόγραμμα της Ελλάς. Είχε προηγηθεί ο χαιρετισμός του Χάρη Δούκα που... Κάποιοι ερμηνεύουν ότι στο τέλος έσπεψε να πει ότι εγώ τις ιδέες μου για την αυτοδιοίκηση θα τις λέω σε όποιο βήμα σε Ελλάδα και εξωτερικό μου δοθεί ευκαιρία να το κάνω αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι η συζήτηση και το τετ-α-τετ ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και στον Αλέξη Τσίπρα για πολλούς δημιουργεί συνειρμούς που ενδεχομένως και στη Χαριλάη ούτε να μην χαλαρίσουν.
0: Νομίζω μας έχουν δώσει την αφορμή να τους κάνουμε αυτούς τους συνειρμούς.
4: Βεβαίως βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αυτοδιοικητική με καταβολές και αίρισματα και στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, τον Γιάννη το Μόραλη, τον Δήμαρχο Πειραιά και τον Δημήτρη Ασκούνη, επίσης πασοκικών καταβολών, τον Δήμαρχο της Καλλιθέας. Όμως, όλο αυτό το διάστημα που συζητείται αυτή η εκδήλωση γράφτηκε και ακούστηκε ότι θα είναι εκεί και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι πράγματι αρχικά είχε τοποθετηθεί θετικά στην θεσμική αυτή πρόσκληση. Χτες το απόγευμα όμως ακύρωσε τη συγκεκριμένη παρουσία του στο Σεράφιο και έτσι δεν τον είδαμε στην πρώτη γραμμή. Και δεν είναι ο μόνος, και ως κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και αυτός πασοκογενής όπως καταλαβαίνεις, παρά την αρχικά θετική του διάθεση τελικά δεν παρέστησε η συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Ναι.
4: Και καταλαβαίνεις ότι το παρασκήριο φουντώνει γύρω
0: Ότι έγινε. Η πολιτική γραμμή υπερισχύει της θεσμικότητας, της όποιας θεσμικότητας, Δέσποινα.
4: Υπήρξε το όνομα, ας πούμε, του Σημεών Δανιλίδη ότι θα πήγαινε εκεί. Ναι. Δεν τον είδαμε.
0: Πάντως να μείνουμε λίγο και στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τα αυτοδιοικητικά. Ενίσχυση της αποκέντρωσης, οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη, νέοι Δήμοι, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Θυμίζει και κάτι από Άντι Μπέρναμ, αναφέρουμε στον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό. Είχε αυτό το μοντέλο. Γενικά δανείζεται ο κύριος Τσίπρας έτσι, από πράγματα τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως.
4: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όμως η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμα όπως παρουσιάστηκε. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εφαρμογή του σχέδιου Αριστοτέλης.
0: Πάντα αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε. Μείνε μαζί μας για λίγο ακόμα, Δέσποινα, γιατί έχουμε η μεταγραφική σεζόν είναι ακόμα σε εξέλιξη.
8: Πράγματι χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας και το σχέδιο αυτό συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης.
0: Λοιπόν, τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν δεν το έχει κάνει ήδη, Δέσποινα, αναμένεται να ανακοινώσει την ένταξη του κυρίου Χουρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Μόλις έγινε επίσημη ανακοίνωση. Μόλις. Μα λες και σε περίμενε και να με πασάρεις για να έρθει επίσημη ανακοίνωση. Τι περιμέναμε την προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Προαλήφεται για το ψηφοδέλτιο στην Α' Θεσσαλονίκη, εκεί που τη μάχη με την πράσινη φανέλα θα δώσουν ο Πέτρος Παπάς και η Ράνια Θρασιά, και αυτοί έχουν έρθει από άλλα κόμμα και συγκεκριμένα από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε ένα έντονο φλερτ και ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί, να θυμίσουμε, με την Πλεύση Ελευθερία.
0: Ναι, τον Ιούνιο του 23.
4: Μεταπήδησε στο κόμμα Κασελάκη.
0: Κίνημα Δημοκρατίας.
4: Παρέμεινε ανεξάρτητος. Όμως τον βλέπαμε σε προσωπικά δρόμενα. Είχαν φουντώσει φήμες και να λοιπόν που ο Αραβώνας επετεύχθη σήμερα και μόλις ανακοινώθηκε.
0: Τρίτο και καλύτερο λοιπόν το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Χουρδάκη.
4: Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα Βλαπάκη. Τώρα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι δίπλα μου στο στούντιο. Γιώργο, υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποιο ρεπορτάζ για το αποτέλεσμα της θεσινής ψηφοφορίας?
9: Όχι,
0: αναμενόμενα δεν... πράγματα.
9: Αναμενόμενα πράγματα. Η μεγάλη εικόνα, όπως μου έλεγε κυβερνητικός αξιωματούχος νωρίς το πρωί, είναι ότι αν κάποιος έλεγε ότι θα πηγαίναμε σε αυτήν την εικόνα στα μέσα του περασμένου Ιουνίου, όταν και η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είχε χαρακτηριστεί από αυτά τα υψηλά μποφόρ και από αυτές τις εντάσεις και τις ενστάσεις, πολλοί θα θεωρούσαν πολύ αισιόδοξη την πρόβλεψη. Η κυβερνητική πλειοψηφία θεωρεί ότι μετά και τον χθεσινό, μάλλον ο χθεσινός κοινοβουλευτικός κάβος αφορά πρωτίστως τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκφεύγει πλέον από την όχθη των θεσμικών κομμάτων και μεταφέρεται στην όχθη των αντισυστημικών κομμάτων.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε όμως από μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχε. Συνομίλησε με το πρόσωπο του φετινού καλοκαιριού, που δεν είναι άλλο από τον
9: Κρίστοφερ
0: Νόλαν. Τον
9: πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη που ανέλαβε αυτήν την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους της Οδύσσειας. Ήταν μια συζήτηση που κράτησε αρκετή ώρα. Θυμίζουμε ότι και την Παρασκευή, αμέσως μετά τη γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και παρακολούθησε την ταινία. Mm-hmm. Οπότε μπορώ να εικάσω με ασφάλεια, επειδή είναι άνθρωπος της λεπτομέρειας ο Πρωθυπουργός, ότι θα ήταν και ενδελεχής η συζήτηση που έγινε. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε στον Κρίστοφερ Νόλαν την εκτίμησή του αφενός για την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την ευρύτερη έννοια, αλλά και για το γεγονός ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε αρκετά από τα ελληνικά εδάφη για να δημιουργήσει το κινηματογραφικό πλατό πάνω στο οποίο δημιουργήθηκε η Οδύσσεια, η οποία έχει προκαλέσει τόσο πολύ τώρα.
0: Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, διάβαζα χθες μια είδηση ότι στη Βρετανία είναι χιλιάδες οι Βρετανοί που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Καταγράφεται μια άνοδος 550% στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο για εκμάθηση ελληνικών. Προφανώς συνδέεται έτσι με την τεράστια επίδραση που έχει η ταινία και ξεπουλούν παντού στον κόσμο τα ομηρικά έπι. Έχει αυξηθεί.
9: Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος.
0: Ναι.
9: Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος. Και μάλιστα λίγο να το πάω ένα βήμα παραπέρα, αν μου επιτρέπεις και κλέβω από το χρόνο σου. Επειδή κάθε Φεβρουάριο από φέτος έχει καθιερωθεί αυτό, το γιορτάζεται η ελληνική γλώσσα, μου έλεγε ένας Έλληνας διπλωμάτης πόσο διαφορετική θα είναι η εορτασμή το Φεβρουάριο του 2027 με όλον αυτόν τον τόρο και τον τζόγο.
0: Και σε μια περίοδο που οι κλασικές σπουδές αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.
9: Μαζί σου και σε αυτό.
0: Κατά τα άλλα, Γιώργο, πώς πάμε, συνεχίζεται η περιοδία.
9: Αιγαίο.
0: Ωραία η προορισμή.
9: Αιγαίο και Δυτική Μακεδονία είναι σε διπλό ταμπλό χωρισμένες οι περιοδίες. Στη Δυτική Μακεδονία ο Κωστής Χατζηδάκης ηγείται ενός πολύ μελούς υπουργικού κλιμακίου. Η Δυτική Μακεδονία είναι μία από τις περιφέρειες που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο σταθερά, με δεδομένα και το σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την άλλη, σήμερα το απόγευμα θα πάει αρχικά στη Λέρο για να μεταφέρει το κεντρικό μήνυμα ότι και το πιο ακριτικό νησί δεν είναι μια υποσημείωση, αλλά μια κεντρική κυβερνητική mm-hmm. προτεραιότητα. Έχει συγκεκριμένο φάκελο, αναβάθμιση δομών υγείας, λιμενικές εγκαταστάσεις, και αύριο θα βρεθεί στο Αγαθονήσι με τις ίδιες πάνω κάτω γραμμές, σε μια προσπάθεια, αν θέλεις, να αναδειχθεί ότι ούτε αυτές οι περιοχές έπονται των προτεραιοτήτων, αλλά πολύ περισσότερο ότι συνεχίζουμε με το πόδι πατημένο στον γκάζι.
0: Και με την επιστροφή το τελευταίο υπουργικό της σεζόν.
9: Την Πέμπτη, εκεί λέγαμε και προχθές ότι θα είναι ένα υπουργικό που θα έχει μεταρρυθμιστική ατζέντα, αλλά θα είναι και ένα υπουργικό που θα δοθούν τα φύλλα πορείας για το καλοκαίρι.
0: Σημαντικό. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με οικονομικές ειδήσεις.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιώνει.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
14: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
15: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
16: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
17: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
18: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
17: Δεν είσαι μόνη, μίλησε μας.
18: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
17: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
19: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
21: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
22: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
21: Είναι του τύπου σας.
0: Με οικονομικές ειδήσεις, υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, όσο η ανάπαυλα στις εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή διατηρείται, όσο ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν πιθανότητες να πετύχουν, οι αγορές αντιδρούν θετικά. Κανείς βεβαίως δεν ξέρει για πόσο, Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι.
23: Γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Αλήθεια είναι εύθραστη όλη αυτή η τάση που υπάρχει, θετική ξεκάθαρα. Κανείς δεν ήθελε το πετρέλαιο κοντά στα $100 το βαρέλι, σήμερα είναι κοντά στα 85-86, συνεχίζοντας έτσι την ήπια πτωτική του πορεία. Αναμένουμε μια κάποια μικρή σταθεροποίηση και ενδεχομένως και μείωση τις επόμενες μέρες και στις τιμές στα ελληνικά πρατήρια, όχι κάτι μεγάλο. Χτες, για παράδειγμα, τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν ότι αυξήθηκε περαιτέρω η τιμή του πετρελαίου ντίζελ. Το ντίζελ κίνησης είναι ήδη σε μέσα επίπεδα κοντά στο 2,05, ενώ είναι στο 2,01 η αμόλυβδη, με μεγάλες επιβαρύνσεις και μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή, στα νησιά πολύ ακριβότερα, σε περιοχές αστικές αρκετά χαμηλότερα, κάνοντας έτσι πιο απαιτητική να έρθει πιο γρήγορα. 1η Αυγούστου, έχει πει ο Πρωθυπουργός, αυτά τα 10 λεπτά της κρατικής, νέας κρατικής επιδότησης που θα υπάρξει για το μήνα Αύγουστο. Ξεχνάμε ένα παράγοντα, Κατερίνα, που τον κοιτάμε λίγο, αλλά ενδεχομένως να κάνει δύσκολο το χειμώνα μας, είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Το ότι το φυσικό αέριο ανέβηκε με την τελευταία έξαρση των τιμών της ενέργειας και την κλιμάκωση των επιθέσεων από τα 30 στα πάνω από τα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η άνοδος, πρέπει να σου πω, κινείται σε επίπεδα παρά την ελαφρά διόρθωση των 56.
0: Γι' αυτό ο κ. Παπασταύρου ζητά ευρωπαϊκές λύσεις, και σήμερα το επανέφερε σε δηλώσεις που έκανε.
23: Ακριβώς. Ευρωπαϊκές λύσεις, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Αυτό προεξοφλείται.
0: Μάλιστα. Για να τον ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Από την πρώτη μέρα που ήρθε η κρίση, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες με τα σωστά αντανακλαστικά για να μπορεί να πάρει μέτρα. Άρα, αυτό που κάναμε ήδη από την πρώτη μέρα, προφανώς είμαστε διαρκώς σε επιτήρηση της κατάστασης αγοράς.
2: Αν χρειαστεί να το ξανακάνουμε.
1: Αν χρειαστεί να το ξανακάνουμε, ασφαλώς.
0: Νομίζω κάπως έτσι, όχι ιδιαίτερα ευίωνα, θα είναι τα πράγματα και σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Νίκο, σε πάω τώρα στο κομμάτι της ακρίβειας, διότι χθες τα λέγαμε μαζί πως ξεκίνησε η υποβολή των προτάσεων από τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Προκύπτει κάτι έτσι σε επίπεδο ρεπορτάζ?
23: Όχι, δεν είναι εύκολη άσκηση. Μιλάμε δύσκολη άσκηση. Δύσκολη άσκηση για τις εταιρείες, γιατί έχουν ανέβει όλα τα κόστη τους. Σε σχέση με τη συζήτηση, όταν ξεκίνησε η συζήτηση και βγήκε η απόφαση, υπήρχε άλλο περιβάλλον υπάρχει από χτες που πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους και ενδεχομένως άλλο περιβάλλον θα υπάρχει σε ένα μήνα από τώρα που θα πρέπει να τις εφαρμόσουν. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή είναι ουσίας μια βουτιά στο κενό για τις πιο πολλές επιχειρήσεις, μια άσκηση ζημιάς την οποία θα πρέπει να την πάρουν πάνω τους. Είναι μέρος της συμφωνίας, κανείς δεν θέλει, κατά τα ψέματα, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης τι επισύει τον κίνδυνο τον, να επαναφέρει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους που προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία ειδικά των μεγάλων εταιριών. Άρα, επειδή θέλουν να αποφύγουν την επαναφορά του πλαφόν, θα συνεργαστούν προφανώς θα πάρουν πάνω τους μεγάλο μέρος του κόστους. Mm. Αλλά δεν είναι εύκολη άσκηση και νομίζω ότι όποιος ασχολείται με το επιχείρημα καταλαβαίνει ότι σε αυτές τις συνθήκες κλιμακούμενης αύξησης του κόστου, γιατί μαζί ανεβαίνουν και τα επιτόκια, ανεβαίνουν και άλλα πράγματα.
0: Και θα είναι κλειδωμένη η μείωση αυτή μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι. Δεν είναι ότι δεν συμβαίνει για ένα μήνα ή για δύο, με αυτό το οποίο θα προτείνουν 5 έως 20%. Ξέρουμε ότι είναι η μείωση.
23: Για τουλάχιστον δύο μήνες, λέει η απόφαση από το προϊόν. Μάλιστα. Και στη συνέχεια θα μπορούν να προτείνουν και άλλα προϊόντα. Θα πρέπει να μείνουν και αυτά για τουλάχιστον δύο μήνες. Αλλά συνολικά το μέτρο είναι στο τέλος του έτους. Θα κλειδώνει μια τιμή η οποία. Πρόσεξε, επειδή τρέχει ήδη η περίοδος, θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς, από τη σύγκριση, προκειμένου να αποφευθεί να ανέβουν τεχνητά οι τιμές πριν, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζονται μειωμένες.
0: Άρα η τιμή αναφοράς θα είναι αυτή που θα ισχύει πότε?
23: Τώρα.
0: Ωραία. Επομένως, από χθες. Ναι, ενώ οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά θα έρχεται πάνω στη μειωμένη τιμή.
23: Ακριβώς. Θα πρέπει να εμφανίζεται και να είναι μειωμένη σχέση με το διάστημα αναφοράς.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, μας θυμίζεις έτσι και τις υποχρεώσεις μας. Ο Ιούλιος είναι δύσκολος μήνας. Έχει πολλά πράγματα, κρεμότητες που πρέπει να κλείσουν πριν φύγουμε για διακοπές. Είναι ο φόρος εισοδήματος, είναι η δόση του έμφυα, ΦΠΑ.
23: Να θυμηθούμε λίγο ότι πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση πρώτα του φόρου εισοδήματος, που είναι ο βασικός φόρος του κράτους. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν, μπορούν να το σπάσουν σε δόσεις. Κάποιοι έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες έκπτωσης σε φάπαξη καταβολή, που είναι 4% εφόσον η δήλωσή της υποβλήθηκε ως 15 Μαΐου και 3% εφόσον υποβλήθηκε έως 15 Ιουνίου. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η έκπτωση. Μπορούν ωστόσο να αρχίσουν να μπαίνουν σε διαδικασία πληρωμής. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη εκκρεμότητα πάντα, να έχεις τα λεφτά και να έχεις τα λεφτά μετά να πας διακοπές. Άρα αρκετά δύσκολη άσκηση.
0: Και έτσι, αυτή. Και...
23: Ναι. Μία ακόμα.
0: 8,5 δις σύνολο θα μαζευτούν αυτό το μήνα. Είναι ο πιο πετυχημένος μήνας για το κράτος. Μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση του έτους.
23: Σωστά. Ο μεγαλύτερο μέρος, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι αυτή την περίοδο πληρώνουν συνήθως οι επιχειρήσεις που δεν έχουν και έκπτωση, πρέπει να πούμε. Άρα πληρώνουν χωρίς έκπτωση τον φόρο τους. Και βέβαια είναι πολλοί που επιλέγουν την μία δόση για διάφορους λόγους. Πολλές φορές και για λόγους φορολογικής ενημερότητας που χρειάζεται. Γιατί αν έχεις βάλει σε ρύθμιση, είναι άλλη η διαδικασία φορολογικής ενημερότητας από το να το πληρώσεις με μια. Άρα το κράτος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βγαίνει ωφελημένος στις 31 Ιουλίου και εμφανίζονται στα στοιχεία για τον προϋπολογισμό που ανακοινώνονται κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο, όπου θα δούμε έτσι μια πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά δεν θα αλλάζει ο στόχος, γιατί ο προϋπολογισμός πάει ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Θα έχει και φέτος με σιγουριά υπερπλεώνασμα. Το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα είναι μόνιμο από αυτό που θα υπάρξει, προκειμένου να περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ που θα είναι τα μέτρα του 2027.
0: Μάλιστα, σωστά. Πες μας και για το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Εδώ τι έχουμε, τέλος εποχής?
23: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να μαζευτούν σε ένα. Αυτό τώρα το διάσπαρτο που υπήρχε δεν βοηθούσε καθόλου, η αλήθεια είναι. Μπέρδευε, δημιουργούνταν προβλήματα σε ό,τι αφορά την κατανόηση από πλευράς των πολιτών, το τι ισχύει, το τι δεν ισχύει, το πού πρέπει να πάμε. Στην πραγματικότητα μιλάγαμε για ένα πράγμα, το οποίο ήταν το κράτος. Mm-hmm. Αυτό έρχεται τέλος εποχής. Πλέον νομίζω ότι θα μπορούν πλέον οι φορολογούμενοι ενιαία να αντιμετωπίζονται. Άλλωστε, να θυμίσω κάτι απλό που πολλοί δεν το έχουν κατανοήσει. Δεν ανήκουμε πλέον για τις φορολογικές μας υποχρεώσεις σε μία εφορία. Πλέον είναι ενιαίο το σύστημα. Yeah. Δεν χρειάζεται καν δηλαδή, κάποια χαρέγγραφα που έχουν μείνει. Είναι αναχρονιστικά. Δεν ανήκουμε σε εφορία, ανήκουμε γενικώς στο φορολογικό σύστημα και ο αριθμός μας ο μοναδικός μπορεί να λύσει όλα τα ζητήματα. Μέρος αυτός πλέον των λύσεων θα είναι και οι ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ που τα λέμε ήταν και παράδοξο που αυτό δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου τώρα, που είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Ένας ακροατής, Γιώργο, μας ενημερώνει πως έχουμε φωτιά στην Πάρο. Ξέρουμε με τι είδους φωτιά είναι αυτή, ανησυχητική?
2: Ναι, είναι μια πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Είναι σε χαμηλή βλάστηση, όμως εκεί από ό,τι μαθαίνουμε και από την πυροσβεστική υπηρεσία υπάρχουν και πολλές διάσπαρτες κατοικίες.
0: Είναι κοντά σε σπίτια, δηλαδή.
2: Είναι κοντά σε σπίτια, ναι, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Επίσης, το άλλο πρόβλημα είναι ότι η Πάρος δεν έχει και μεγάλο αριθμό επίγειων δυνάμεων, δηλαδή οι 8 πυροσβέστες με τα 3 οχήματα είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής της Πάρου. Έρχονται και ενισχύσεις από την Άξο, ούτως ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά και έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά γιατί υπάρχουν αυτές οι κατοικίες. Επίσης, σας θυμίζω ότι και αύριο θα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 για Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Και επίσης, ένα θετικό μήνυμα, μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει μία και μισή το μεσημέρι στα Λάβαρα στο Σουβλί, έχει οριοθετηθεί με τις ενέργειες και των επίγειων δυνάμεων και τα δύο αεροσκάφη που έκαναν ρήψη νερού.
0: Μάλιστα. Άρα ένα μέτωπο όπως όλη αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά στο Καμπί.
0: Στο Καμπί της Πάρου.
2: Στο Καμπί της Πάρου που εκεί χρειάζεται προσοχή.
0: Το παρακολουθούμε. Βεβαίως. Με τη βοήθειά σου πάντα, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Τώρα αγώνα δίνουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και στην Ισπανία να θέσουν υπό έλεγχο αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές πριν ξεσπάσει ακόμα ένα κύμα καύσωνα που θα δυσκολέψει τις προσπάθειες να τεθούν τα μεγάλα αυτά μέτωπα υπό έλεγχο. Είναι μαζί μου η Λουίζα Κροντήρη, θα μας δώσει έτσι τις εξελίξεις.
3: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη στις δύο χώρες. Αυτή τη στιγμή η φωτιά στη Γαλλία μένεται ανεξέλεγκτη 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Τόσο λίγο απέχει μόνο αυτό το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Αν σκεφτείς ότι χθες τέτοια ώρα, Λουίζα, λέγαμε ότι ήταν 20 χιλιόμετρα. Η φωτιά αυτή έχει απειλητικές διαθέσεις και έχει ξεσπιτωθεί και Πόσος κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι.
3: Χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι για την ακρίβεια. Δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο εκένωσης για τους κατοίκους της πόλης. Όμως οι αρχές αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει και αυτό. Από τον Μπορντό, Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για τις πιο δύσκολες πυρκαγιές από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είπε, έχουν καεί περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια στρέμματα από την αρχή του έτους. Ένας πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του και 88 έχουν τραυματιστεί, ενώ ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τις 6 Ιουλίου

0: απολύτως καθοριστική σημασία, τονίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, κάνοντας παράλληλα λόγο για πραγματικά δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις από αύριο Τετάρτη. Και σε αυτό το πλαίσιο ανανεώνεται η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στην Ισπανία, παρατείνεται για ένα ακόμη 24ωρο, ενώ η Κομισιόν είχε αυξήσει τον αριθμό των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων που επιχειρούν και στις δύο χώρες, σε Γαλλία και Ισπανία, σε 11.
1: Μάλιστα, αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι η πρόγνωση του καιρού δείχνει καύσωνα διαρκείας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής, ο κ. Κώστας Τσίγκας. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που συνδράμουν.
2: Τα δύο καναντέρ έχουν μεταβεί στην Ισπανία με πληρώματα και τεχνικό προσωπικό. Αύριο θα είναι η τελευταία μέρα που θα επιχειρήσουν κατόπιν αιτήματος των Ισπανικών αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Όλη αυτή η διαχείριση και η παρακολούθηση γίνεται κεντρικά από το Εθνικό Στοιχηματικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, όπου υπάρχει ο τομέας της διασύνδεσης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό.
1: Τώρα, Λουίζα, έχουμε συνάντηση Νετανιάχου Τραμπ σήμερα. Για χρόνια οι επισκέψεις ενός Ισραηλινού πρωθυπουργού και συγκεκριμένα του Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον είχαν έτσι μια συγκεκριμένη χορογραφία, ένα προκαθερισμένο σενάριο, μια θερμή υποδοχή, χειραψίες μπροστά στις κάμερες, δηλώσεις για το πόσο στενή είναι η σχέση αυτή μεταξύ των δύο και προβολή αυτής της κοινής στρατηγικής συμμαχίας. Νομίζω ότι αυτή τη φορά το σκηνικό κάπως αλλάζει.
0: Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν αναμένεται να είναι δημόσια συγκεκριμένη συνάντηση. Να πούμε ότι είναι η 7η επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε ξανά την Προεδρία. Η σημερινή συνάντηση όμως θα είναι το πρώτο τέτα-τέτ μεταξύ τους από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Η συνάντηση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην επίθεση κατά του Ιράν, όμως δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε δηλώσεις του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ιράν θα είναι το πρώτο και το κύριο θέμα της συζήτησης. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Νετανιάχου επαιδεί και εδώ και εβδομάδες να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά εμφανιζόταν απρόθυμος. Οι αναλυτές υπογραμμίζουν πως οι διαφορές που χωρίζουν τους δύο ηγέτες δεν περιορίζονται μονάχα στο Ιράν, αλλά εντοπίζονται και στην επιμονή της Ουάσιγκτον να αποσύρει το Ισραήλ δυνάμεις από τον Νότιο Λίβανο, από τη Γάζα αλλά και τις περιοχές της Συρίας. Στην ατζέντα τώρα υπάρχει και άλλο ένα θέμα, το οποίο αφορά και την Ελλάδα, ενδιαφέρει και εμάς. Είναι το θέμα της πώλησης αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου επίσης διαφωνεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το Air Force One έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου, επέμεινε ότι το θέμα της πώλησης των F-35 αποτελεί δική του απόφαση, τονίζοντας πως κανείς δεν θα του υπαγορεύσει τι να πουλήσει.
1: Ναι, δεν θα μου πει κανείς τι θα πουλήσω. Και πού και τι όχι. Mm.
0: Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι το State Department έχει ξεκαθαρίσει ότι η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την ένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Μάλιστα, όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος για την αντίθεση του Ισραήλ, ο Τραμπ είπε πως η Τουρκία δεν είναι θαυμάστρια ούτε του Ισραήλ ούτε του Νετανιάχου, όμως σημείωσε πως σε εκείνον η Τουρκία έχει φερθεί σωστά.
1: Λοιπόν, για να δούμε, περιμένουμε τις δηλώσεις βασικά του Τραμπ μετά την συνάντηση, γιατί ο Τραμπ μας έχει μάθει να τα λέει έξω από τα δόντια. Επομένως, αν υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια, αν έτσι, οι σχέσεις είναι κάπως παγωμένες, μπορεί να γίνουμε όλοι οι κοινωνοί του κλίματος αυτού. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση που έκανε νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου στην τηλεόραση του Sky για την ιστορία αυτή των F-35.
3: Πιστεύω ότι δεν θα δοθούν τα F-35. Ή για να δοθούν υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος. Mm-hmm. Δεν είναι μία απόφαση του Προέδρου όπως άφησε να εννοηθεί ξανά εχθές το βράδυ. Δεν είναι αυτός που αποφασίζει με την έννοια ότι αποφασίζει και διατάζει. Είναι δύσκολο. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον. Έτσι κι αλλιώς έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Πενταγώνου. Μπορεί με κάποιο άλλο τρόπο να το επιχειρήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει την πλειοψηφία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην Μέρη Σκανδάλη να μας πει περισσότερα για αυτούς τους ελέγχους που επιχείρησε η Περιφέρεια Αττικής με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. 6,5 σχεδόν τόνοι ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης κατασχέθησαν. Μέρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Να σου πω, των οποίων πολλά είχαν βγει κανονικά στην αγορά.

0: Αυτό είναι το ανησυχητικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο έλεγχος άρχισε να πούμε από εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος του ήλιο. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επίσης, η επιχείρηση δεν βρίσκεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Να πούμε ότι τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχισαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν όσο κατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς προς πώληση. Να πούμε ότι έγινε χειριλάτηση στη συνέχεια της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής σε 6 περιφερειακές ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσταση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων. Οι έλεγχοι, να πούμε ότι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνεχίζονται με μία ένταση από την περιφέρεια Αττικής.
0: Ναι, και με αυτά που ακούμε, μία ιστορία αυτή, μία ιστορία της, με την σαλμονέλα, που επίσης έχει εξέλιξη, όλοι μας νομίζω θα καταλήξουμε στο τέλος ιδιαίτερως επιφυλακτικοί. Είναι και θέμα δημόσιας υγείας, έτσι. Αυτό δεν είναι ιστορία ίσων σημασίας. Και πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση τη σχετική του Περιφερειάρχη Αττικής, του κ. Νίκου Χαρδαλιά.
2: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα.
0: Για το ίδιο θέμα ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, ο κ. Αντώνης Ζαμπέλας.
3: Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θέλουν να προωθήσουν λιγμένα κυρίως τρόφιμα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι πιο φθηνά και δεύτερον δεν θέλουν να τα πετάξουν γιατί θα έχουν οικονομική ζημιά.
4: Οι ποινές ποιες είναι τώρα σε αυτές τις εταιρείες?
3: Πολλές φορές όταν πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους δεν βρίσκουμε μόνο τα τρόφιμα τα οποία έχουν λήξει, βρίσκουμε και άλλα προβλήματα στην επιχείρηση. Οπότε εξαρτάται. Μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να κλείσει.
0: Τώρα πάμε στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες τέτοια ώρα. Ήταν σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροκόλλησης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μονάδας. Ένα εκοφατικό οστικό κύμα, σπίθες, μεταλλικά κομμάτια που εκτοξεύονται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αυτά αποτυπώνονται σε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο. Αποτυπώνει τη στιγμή της φωνικής έκρηξης, διότι έχασε και την ζωή του από αυτή ένας 67χρονος εξωτερικός συνεργάτης. Όπως καταλαβαίνετε, η έρευνα περνά πλέον στο κρίσιμο στάδιο της απόδοσης ευθυνών. Η Ματίνα Πολυχρόνου είναι μαζί μας για να μας πει επ' αυτού περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ματίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και λίγα λεπτά λοιπόν μετά τις 12, οι τρεις ληφθέντες για αυτή την φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε οδηγήθηκαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου ώστε να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης του εργοστασίου επεξεργασίας και συσκευασίας ξυδιού, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον επίσης 46χρονο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Τώρα, αυτό το οποίο εξετάζεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι εάν η έκρηξη σημειώθηκε σε καυστήρα προπανίου που χρησιμοποιούταν για να θερμανθεί δεξαμενή. Στον χώρο έτσι υπήρχαν πολλές δεξαμενές, υπήρχαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης για επεξεργασία. Είναι στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρχών αν υπήρχε κάποια διαρροή αερίου σε συνδυασμό φυσικά με τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης που πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα.
5: Ο 67χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Και να πούμε ότι στην Κόρινθο έφτασαν σήμερα και τα παιδιά του 67χρονου από την Ολλανδία, όπου και διαμένουν μόνιμα, αναμένουν την νεκροψία νεκροτομή, ώστε να προγραμματίσουν και την κηδεία του 67χρονου αύριο.
0: Δυστυχώς. Σίγουρα πάντως κάτι δεν έγινε σωστά. Ματίνα Πολυχρόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη δίκη των Τεμπών. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης. Πάνος Γαρουφαλιάς μαζί μας. Γεια σου, Πάνο.
6: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι πρώτον αυτό και το δεύτερον είναι ότι είχαμε πάρα πολύ ένταση και πάρα πολύ συγκινησιακό κλίμα όταν η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στο κατηγορητήριο. Στην ουσία τοποθετούνταν για 2 με 3 ώρες. Εκεί λοιπόν είχαμε την αντίδραση των συγγενών όταν ακούστηκαν τα 57 ονόματα των νεκρών ανθρώπων αυτής της τραγωδίας, όπως επίσης αντέδρασαν και όταν άκουσαν ότι μέλη της Εργοσέα, λέγεται και Ελένη Κρέιν, διώκονται για πλημελήματα και όχι για κακουργήματα. Είχαμε έντονη αντίδραση λίγο πριν διακόψει το δικαστήριο για τις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, στην αρχή της διαδικασίας, όντως είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου επί της αγγελικής προτάσεως για τα αιτήματα των συνηγόρων. Εκεί απέρριψε το δικαστήριο τόσο την αναβολή όσο και την αναστολή της εκδίκασης της υπόθεσης. Επίσης, δεν συμφώνησε με την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και δεν απέρριψε την σύνταξη αιτήματος, προδικαστικού αιτήματος για την 717. Θυμίζω ότι πολλοί ήταν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι εντολείς τους έχουν σχέση με την 717, ζητούσαν να συνταχθεί ένα τέτοιο δικόγραφο προκειμένου να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Εισαγγελία ξεκαθάρισε ότι εκεί πρόκειται για οικονομικά αιτήματα, αδικήματα, εδώ για ποινικά αδικήματα, άρα λοιπόν απερίφθη από το δικαστήριο αυτό το αίτημα.
0: Μάλιστα.
6: Στις 7 Σεπτεμβρίου περιμένουμε την ουσία, περιμένουμε μαρτυρικές καταθέσεις, την ουσία θα πούμε την πραγματική.
0: Αυτό το αναμένουμε όλοι και με μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Να δούμε τι ακριβώς εξήγησε.
0: Έτσι, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Και πολύ γρήγορα πρέπει να συνδεθούμε με την Deutsche Welle, στον Χάρη Λεοντάκη, διότι είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, μία ακόμα, στην Κρήτη. Τα μέλη της ομπλέκονται σε σωρία παραβάσεων και η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι συναντά κανείς μέσα σε αυτή την ιστορία, Χάρη?
7: Έτσι ακριβώς. 6 άτομα, οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ τους, ο πατέρας, ο γιος, ο πεθερός, 2 αδέλφια, ένας αδελφός, 2 ακόμα άτομα, οι οποίοι ήταν αυτό το ίδιο περίπου χωριό. Τι έκαναν? Ζωοκλοπές, τουλάχιστον, και μία απόπειρα ζωοκλοπής. Έκαναν, απειλούσαν και έπαιρναν χωράφια από άλλους χωριανούς προκειμένου να τα καλλιεργούν αυτοί με τις απειλές και τους ξυλοδαρμούς, και φυσικά δεν λείπει και η παράμετρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπες και εσύ. Στον έναν από αυτούς, ενώ είχε δηλώσει 465 πρόβατα, δεν βρήκαν κανένα.
0: Μια χαρά, ναι.
7: Βέβαια υπάρχει ο ισχυρισμός που λέει ότι τα πρόβατα τα έχουμε αυτή τη στιγμή στα ορεινά, προκειμένου να βοσκούν ελεύθερα. Και συνολικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται τουλάχιστον τα 5 από τα 6 άτομα που συγκροτούν αυτή την εγκληματική οργάνωση να έχουν εισπράξει σε διάστημα πενταετίας 341.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία, φοβάμαι, η ιστορία στην Κρήτη, Χάρη.
7: Ναι,
0: σχετική. Έτσι, ναι,
7: ακόμα.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας. Και σύνδεση τώρα με την Βόνη για το δελτίο διευθυντών ειδήσεων που θα ακούσετε τώρα από τον Κώστα Αργυρό.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Δέσμευση Γκουτέρες από τη Λευκοσία για λύση στο Κυπριακό. Αμφίσιμες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία. Το γρίφο του NHS θέλει να λύσει ο Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη δέσμευσή του για λύση στο Κυπριακό μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκοσία. Στη συνέχεια συναντήθηκε και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Ο Γκουτέρες τόνισε ωστόσο ότι η λύση εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κυπρίους. «Κανείς δεν θα μου πει σε ποιον θα πουλήσω όπλα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στο αίτημα της Τουρκίας για αγορά F-35 και στις αντιρρήσεις του Ισραήλ εν ώψη και της σημερινής συνάντησής του με τον πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Η δήλωση αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση στην Άγκυρα και αναζωπήρωσε την αισιοδοξία για την θετική έκβαση του σχετικού αιτήματος της Τουρκίας. Η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας του NHS στη Βρετανία αποτελεί παραδοσιακά ένα μεγάλο στίχημα για κάθε νέο πρωθυπουργό και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και για τον Άντι Μπέρναμ. Στόχος του, η μείωση του κόστους που απορροφά πάνω από 300 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες για την κοινωνική φροντίδα. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι βρίσκονται σε διαρκή προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως οι νέοι. Ακούτε πάντα το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle από τη Βόνη με τον Κώστα Αργυρό και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Οι σχέσεις μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί αισθητά τελευταία, όπως φάνηκε και στην τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρο. Ο Τραμπ είχε εκφράσει τότε το θαυμασμό του για την ικανότητα της Ουκρανίας να αναπτύσσει και να παράγει σύγχρονα όπλα παρά τον πόλεμο.
0: Φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση, με ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, εκείνο της επιστροφής πια πίσω στη χώρα μας των παγκόσμιων πρωταθλητών, της εθνικής μας ομάδας πόλο. Στο αεροδρόμιο η υποδοχή έγινε μέσω πανηγυρισμών, δεν έλειπε βεβαίως και η συγκίνηση. Για να ακούσουμε τη δήλωση ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας πόλο, ο Στέλιος Αργυρόπουλος.

0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε. Πάμε παρακάτω, προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, δύο λεπτά πριν από τις 3, το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 ακριβώς με τη Μαρία Λίφαντη και αμέσως μετά παρέα σας η Μαρία Δουρούδε. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
8: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
7: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
8: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
9: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
10: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάραβολο.
11: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
12: έξοδος 33
11: και στο relos.gr.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Sky 89,4.
15: Λιφαντή,
12: τουλάχιστον 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ τουλάχιστον σε 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Επίσης, τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας μετέδωσε εικόνες που φαίνονται κτίρια να έχουν καταρρεύσει ή στα οποία να έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, μεγάλες ρογμές στους δρόμους καθώς και ένα εμπορικό τρένο που έχει εκτροχιαστεί. Μεταξύ των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές είναι ένα εμπορικό κέντρο όπου σημειώθηκε έκρηξη. Σύμφωνα με την κρατική εταιρεία ηλεκτροδότησης, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε καταφύγια, ενώ περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά να μετακινηθούν προς Αλική και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάρου Κωνσταντίνο Μπιζά, η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, στην περιοχή του Χιτά και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα. Επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις με ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Δόθηκε επίσης εντολή να μεταβούν ακτοπλοϊκό στο νησί δυνάμεις από την Άξο και τη Σύρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί η φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λάβαρα στο Σουφλί Εύρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Σημείωσε ωστόσο ότι η διαδικασία εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης από τις εγγυήτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Για μια ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση έκανε λόγο ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, χαιρετίζοντας την ισχυρή, όπως ανέφερε, προσωπική πολιτική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν, καθώς και συνέντευξη τύπου. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης 46 ετών. Στις 250.000 ευρώ ανήλθε μέσα σε μία εβδομάδα το παράνομο οικονομικό όφελος από διαδικτυακές απάτες με τη μέθοδο της προσποίησης υπαλλήλων στην Πάτρα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky καταγράφεται αύξηση θυμάτων και σε νεότερες ηλικίες. Η αστυνομία εξετάζει καταγγελία για ηλεκτρονική απάτη με το πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μετά την αναφορά πολίτη την Κυριακή ότι έχασε πάνω από 90.000 ευρώ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο με μία νεκρή και 26 τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Σε βίντεο που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο του Αμπντούλ Μπαλού, το οποίο θεωρείται ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης, εμφανίζεται να αναλαμβάνει την ευθύνη της πράξης του και να ορκίζεται μιλώντας στα αραβικά πίστη στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Το τηλέφωνο του 21 ετών καθομολογίαν δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά, είχε εντοπιστεί μέσα στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε για την επίθεση. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
16: Sky 89,4.
17: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
18: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
19: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
18: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
19: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
20: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
18: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
19: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
21: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
22: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
23: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
24: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, έως και αύριο θα είμαστε κοντά σας για αυτή τη σεζόν, την τέταρτη σεζόν που ολοκληρώνεται σε λίγες 24 ώρα. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντί μου ο Γιάννης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Σε περίπτωση που θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας κατά το γνωστό τρόπο μέσω Messenger στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Γερογιάννης στο Facebook με ελληνικά και τόνους, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Πρώτη προπόνηση για την Παναχαϊκή χθες μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού. Πρώτη προπόνηση για τον Πανεγιάλιο. Συνεχίζει τις μεταγραφές ο Ατρόμητος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, αλλά σίγουρα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και κατά κάποιο τρόπο δείχνει και τους στόχους της ομάδας φέτος είναι η πρώτη της Παναχαϊκής, η οποία συνοδεύτηκε από πολύ μεγάλη αισιοδοξία, θα έλεγα, από κόσμο στο γήπεδο. Ήταν περίπου 200 άτομα στο γήπεδο της Παναχαϊκής χτες, οι οποίοι αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, τα καινούργια αποκτήματα, αλλά και τους ποδοσφαιριστές που ανανέωσαν τη συνεργασία τους με την Παναχαϊκή. Ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μάλιστα, παρόντες ήταν όλα τα μέλη που απαρτίζουν το group το οποίο είχε αναλάβει το management της Παναχαϊκής φέτος. Ακόμα και ο Ισταν Γιούν, ταξίδεψε από την Τουρκία, ήταν παρόν στην πρώτη προπόνηση της ομάδας, ο Θανάσης Λεμονής, ο Βασίλης Αποστολίδης, ο γνωστός δικηγόρος, φυσικά ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος επέλεξε για συγκεκριμένους λόγους να μην καθίσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να πάρει μια θέση στα επίσημα της ομάδας και να παρακολουθήσει την πρώτη προπόνηση από εκεί. Ο λόγος είναι προφανώς ότι ο άνθρωπος έχει εξηγήσει ότι δεν πρέπει να φαίνεται, παρότι είναι ο ίδιος που κινεί όλα τα νήματα επί της ουσίας διοικητικά στην Παναχαϊκή, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που έκανε πολύ μεγαλύτερη εντύπωση δεν ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος, αλλά ο κύριος που κάθισε δίπλα του κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Παναχαϊκής, και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Τόμας Φαν Βέρτ. Πρόκειται για τον έμπειρο Ολλανδό επιθετικό, αρκετά έμπειρο θα έλεγα, 36 ετών έχει φτάσει ο Φαν Βέρτ. Τα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Super League με τον Ατρόμητο, νωρίτερα με την ΑΕΚ και νωρίτερα με τον Βόλο. Έχει μια συνεχόμενη παρουσία τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα της Super League, ξεχώρισε φυσικά με την φανέλα του Βόλου και γι' αυτό έκανε και τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Εκεί δεν κατάφερε να καθιερωθεί και να κερδίσει θέση βασικού, παρότι έδωσε λύσεις όσες φορές χρησιμοποιήθηκε. Αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο, πολύ καλό την πρώτη χρονιά. Φέτος έπαιξε 14 παιχνίδια. Ήταν μέσα στο rotation της ομάδας του Περιστερίου. Είναι ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο ακούγεται ότι θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή της Παναχαϊκής. Σας είπαμε και χθες ότι οι επόμενες μεταγραφές που θα ανακοινώσει η Παναχαϊκή θα ταρακνήσουν πολύ κόσμο, και σίγουρα αν μία από αυτές είναι ο Τόμας Φαν Βέρτ, θα πρόκειται για μία πολύ μεγάλη μεταγραφική επιτυχία. Next, Άλλωστε ο Τόμας Φανβέρτ επί της ουσίας συνεργάζεται με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Για την ακρίβεια είναι πελάτης του Τάσου Παπαδόπουλου. Ανήκει στην γνωστή εταιρεία Manager της ΣΕΚ, την οποία εκπροσωπεί ο Παπαδόπουλος και στην Ελλάδα. Όλα δείχνουν ότι η παρουσία του στο γήπεδο της Παναχαϊκής δεν ήταν τυχαία. Ασφαλώς για να ολοκληρωθεί μια τέτοια προσθήκη ενδεχομένως να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα, αλλά είναι προφανές ότι η Παναχαϊκή θέλει να πάει για το μπαμ του καλοκαιριού, τουλάχιστον σε επίπεδο τρίτης εθνικής. Θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Μια μεταγραφή που αν τελικά ολοκληρωθεί δείχνει και κάτι άλλο, σηματοδοτεί και άλλα πράγματα, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να δείξουν ότι ο στόχος είναι η άνοδος και δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Και από όσο είμαστε θέσεις να γνωρίζουμε, ο Φανφέρτ δεν θα είναι η τελευταία μεταγραφή της Παναχαϊκής. Κοιτάζει και άλλους ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή στο ρόστερ βρίσκονται 22-23 παίχτες. Σίγουρα θα γίνουν άλλες τρεις μεταγραφές. Το είπε και ο προπονητής Παναχαϊκής Σπύρος Αντωνόπουλος χθες στις δηλώσεις του. Τώρα για το πότε, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί είναι κάποιες περιπτώσεις οποίες εξετάζει η Παναχαϊκή, που και οι ίδιοι παίχτες περιμένουν κάποιες προτάσεις από τη Super League 2. Αλλά νομίζω ότι πολλά θα δείξει και το πρώτο μέρος της προετοιμασίας, αλλά και τα πρώτα φιλικά που θα δώσει η Παναχαϊκή, γιατί και εκεί θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Εμέσως πλην σαφώς υπόθηκε και χθες από το τεχνικό επιτελείο ότι θα δούμε τι γίνεται, θα περάσουν το μικροσκόπιο οι παίχτες, θα δούμε αν έχουμε κάποιες ελλείψεις όσον αφορά συγκεκριμένες θέσεις, και ανάλογα θα πράξουμε στο μεταγραφικό κομμάτι. Ένας από αυτούς που έκανε χθες δηλώσεις στο κατά τη διάρκεια της πρώτης προπόνησης της Παναχαϊκής ήταν ο Βασίλης Αποστολίδης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει φανεί πολύ μέχρι τώρα, αλλά είναι ένας από αυτούς που ασχολούνται πάρα πολύ με την Παναχαϊκή και γενικότερα με τα θέματα της ομάδας. Άλλωστε είναι πολύ καλός φίλος του Τάσου Παπαδόπουλου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει να ασχοληθεί πολύ ενεργά με την Παναχαϊκή και έχει και ο ίδιος ένα μεγάλο όραμα για την ομάδα. Φαίνεται ότι μπαίνει ακόμα περισσότερο στα βαθιά. Χθες λοιπόν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στους εκπροσώπους του τύπου που βρέθηκαν στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Που είναι σήμερα εδώ στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Είναι ένα νέο ξεκίνημα. Έχουμε δουλέψει πολύ και θα δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά. Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό φέτος και τα επόμενα χρόνια. Δεν θέλουμε να πούμε μεγάλα λόγια. Θα αποδείξουμε στο γήπεδο τη δουλειά μας και η διοίκηση θα είναι δίπλα στους παίχτες. Και θεωρώ ότι τα παιδιά θα προσπαθήσουν και θα βάλουν το καλύτερο τους σε αυτό καθημερινά και στους αγώνες. Είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν με πολλούς αγώνες. Θα ανταποκριθούμε και θεωρούμε ότι και ευελπιστούμε ότι η πόλη της πάντας θα μας αγκαλιάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα.
0: Τόσο ο ίδιος ο κύριος Αποστολίδης όσο και ο κύριος Λεμονής είχαν για πολλή ώρα συζήτηση με τον κύριο Ισταγιούν για θέματα της ομάδας. Απέφυγαν να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο, επέλεξαν να καθίσουν στο μπάγκο καθ' όλη τη διάρκεια της προπόνησης. Παρόν ήταν και ο κύριος Παπασταμάτης, ο οποίος ανέλαβε σύμβουλος διοίκησης στην Παναχαϊκή και ο οποίος ζήτησε την στήριξη όλων προκειμένου η ομάδα να πετύχει το στόχο της. Η Παναχαϊκή θα συνεχίσει την προετοιμασία της εντατικά το επόμενο διάστημα, έτσι και αλλιώς μέχρι το πρώτο φιλικό υπάρχει αρκετός χρόνος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας. Το πρώτο φιλικό είναι στις 22 του μηνός εντός έδρας με τον Πύργο, ένα πολύ δυνατό φιλικό για την Παναχαϊκή. Επόμενος στις 29 του μηνός με την Άθενς Καλυθέα εκτός έδρας, και το Σεπτέμβριο στις 5 Σεπτεμβρίου με το Εγάλεο, πάλι εντός έδρας, μια πολύ δυνατή ομάδα η οποία θα συμμετέχει και αυτή στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, και στις 19 με τον Εθνικό Πειραιώς εκτός έδρας, και αυτή μια πολύ δυνατή ομάδα της κατηγορίας. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα τεστ ή κάποιες διαφοροποιήσεις στο αρχικό πρόγραμμα, όμως είναι αυτό που έχει ανακοινώσει η Παναχαϊκή. Προς το παρόν ισχύει, ασφαλώς όμως θα πρέπει να περάσουν οι 2-3 επόμενες εβδομάδες του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, για να δουν και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής πού περίπου βρίσκονται, τι χρειάζονται και τι μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα στο μεταγραφικό κομμάτι.

0: Σε λίγο, αν πάνε καλά τα πράγματα, θα έχουμε κοντά μας τον προπονητή της Παναχαϊκής, τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο, για να τον ρωτήσουμε πολλά και διάφορα σε σχέση με την φετινή σεζόν. Άλλωστε, και στο κινητό μου έχω πολλές ερωτήσεις και από εσάς, από πολλούς ακροατές. Κύριε Αντωνόπουλε, καλό απόγευμα από το Sky.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Η τελευταία φορά που τα είχαμε πει ραδιοφωνικά, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά σε σχέση με το σκηνικό στην Παναχαϊκή. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε μέχρι σήμερα. Πώς βιώσατε εσείς προσωπικά όλες αυτές τις αλλαγές από τη στιγμή που τελείωσε η σεζόν μέχρι σήμερα?
1: Νομίζω ότι και χθες στην πρώτη μου τοποθέτηση είπα ότι είναι μια χρονιά τελείως διαφορετική από την προηγούμενη. Αυτό φαίνεται. Έχει γίνει μεγάλη προεργασία βέβαια όλο αυτό το διάστημα. Εγώ γνώριζα πάρα πολύ νωρίς τον ενδιαφέρον των ανθρώπων που ανέλαβαν την Παναχαϊκή. Από ακόμη όταν είμαστε σε αγωνιστική περίοδο, οι άνθρωποι αυτοί ασχολήθηκαν πολύ μεθοδικά. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, προφανώς για τους δικούς τους λόγους θέλουν να ξαναέχουν πολλές πληροφορίες. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που δεν ήμασταν σε αυτές τις διαδικασίες, είμαστε στην άκρη. Και η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας τώρα στο γήπεδο και συγκρίνοντας την τελευταία μέρα με την πρώτη τη χθεσινή, είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι συνθήκες και οι καταστάσεις. Και το καλό όλο αυτό είναι για την Παναχαϊκή και μετέπειτα για αυτούς που συμμετέχουν.
0: Σας γεμίζει περισσότερο άγχος, ενδεχομένως και περισσότερες ευθύνες όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Παναχαϊκή? Γιατί όπως και να το κάνουμε, οι μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής η ομάδα δηλώνουν ξεκάθαρα πως η πρόθεση των ανθρώπων της Παναχαϊκής είναι η άνοχος. Έτσι δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Είναι μια πρόκληση και για σας σε μια εντελώς διαφορετική χρονιά και με εντελώς διαφορετικούς στόχους.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αν ένα project σαν αυτό που τρέχει τώρα στην Παναχαϊκή δεν πετύχει, δεν θα είναι το πρώτο που δεν θα έχει πετύχει. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές να βλέπουμε ομάδες να έχουν κάνει σημαντικές προσθήκες, σημαντικές μεταγραφές, να έχουν καλή δομή, καλή λειτουργία, καλή οργάνωση. Αλλά στο τέλος, για κάποιους λόγους, να μην πετυχαίνουν το στόχο τους, αν αποθέσουμε ότι για μας ο στόχος είναι η άνοδος στην επόμενη κατηγορία. Νομίζω και από τη δική σας εμπειρία δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί το έχουμε δει το έργο πάρα πολλές φορές. Είναι και
0: το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αγγίθει. Είναι παράδοξο, δεν μπορεί να αγγίθει τίποτα.
1: Ναι. Θα σας πω λοιπόν όμως ότι η περσινή χρονιά, εάν η Παναχαϊκή έπεφτε στο τοπικό, θα ήταν η πρώτη της φορά. Ναι. Από εκεί πέρα, βάζοντας αυτές τις δύο παραμέτρους, καταλαβαίνετε ποτέ υπήρχε μεγαλύτερη πίεση και ποτέ όχι. Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που ήταν πέρυσι με την Παναχαϊκή, ανεξαρτήτως το ρόλο που είχαν και την ιδιότητα, ότι όταν έχεις σημαντικές πιθανότητες να πέσει η ομάδα η Παναχαϊκή στο τοπικό, η πίεση που έρχεται αυτομάτως είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η φετινή χρονιά έχει άλλη πίεση, είναι τελείως διαφορετική, έχει το δικό της το πρέσ στην καθημερινότητα, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Αυτό που θα επιμένω εγώ να λέω και θα το λέω συνέχεια είναι ότι εμείς οφείλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, όλοι μας και εμείς που είμαστε οι προπονητές και τα παιδιά και όσοι είναι στο υποστηρικτικό κομμάτι, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να πετύχει αυτή η ομάδα. Από εκεί και πέρα, έχουμε δει πάρα πολλές φορές τέτοιες δουλειές να μην πετυχαίνουν τον αρχικό του στόχο, γιατί το ποδόσφαιρο δοκάρει και out, όλα κρεμίζονται, δοκάρει και μέσα, όλα είναι επιτυχημένα. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κρατάμε όλοι είναι ότι όσοι συμμετέχουμε θα πρέπει να δουλεύουμε με τον καλύτερο τρόπο για να μεγαλώσουμε τις πιθανότητες αυτή η δουλειά να έχει επιτυχία.
0: Συμμερίζεστε την άποψη που ακούγεται από πολλούς γνώστες και μη γνώστες της κατηγορίας, ότι πρώτον η Παναχαϊκή έχει τοποθετηθεί σε έναν όμιλο αρκετά βατό, και δεύτερον ότι η Παναχαϊκή μαζί με τον Πανεγιάλιο είναι τα μεγάλα φαβορί για να κατακτήσουν την πρώτη θέση στον όμιλο?
1: Εντάξει, θεωρητικά αυτά και τα δύο ισχύουν. Όμως πολλές φορές στην πράξη έχουμε δει να μην συμβαίνουν. Να σας θυμίσω ότι ο Πανεγιάλιος πέρυσι στην ουσία έχασε την άνοδό του με ένα άτυχο αποτέλεσμα που είχε στο Κιάτο, που είναι μια ομάδα που δεν ήταν από τα μπραντ του ομίλου. Ο Παναγιάννης είναι ένα από τα μπραντ στο οποίο ο Όμιλο να συμμετέχει. Αυτό το λέω γιατί επί της ουσίας δεν ξέρουμε τι θα βρούμε από τις άλλες ομάδες. Εγώ ένα ποσοστό των ομάδων το γνωρίζω γιατί την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ήμουν στη Ζάγκυνθο που παίζαμε σε Όμιλο που είχε 6-7 ομάδες από αυτές. Mm-hmm. Έχω μία άποψη πώς κινούνται σαν ομάδες κάθε χρόνο. Είναι κάποιες ομάδες που παρότι δεν είναι πολύ γνωστές, έχουν μια συνεχή ροή στη γάμα εθνική και έχουν τη δική τους δυναμική. Μιλάμε για γήπεδα τα οποία είναι πλαστικά, μιλάμε για γήπεδα που είναι μικρά. Έχει ιδιαιτερότητες άλλες. Τώρα, ότι η Παναχαϊκή είναι το μεγάλο όνομα της, του ομίλου, αυτό είναι δεδομένο. Ακόμη και πέρσι που η δυναμική μας ήταν πολύ μικρή, το μεγάλο όνομα της ομίλου ήταν η Παναχαϊκή. Στο δεύτερο ερώτημά σας, ο Πανεγιάλιος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει κρατήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό παιχτών από πέρυσι και αυτό τους δίνει μια... Ξεκινάνε από ένα... Έχουν ένα στάδιο πιο μεγαλύτερη ετοιμότητα από εμάς, που εμείς είμαστε μια ολοκένουργια ομάδα. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόλις τα ποδοσφαιριστές έχουν μείνει από το περσινό ρόστερ. Σίγουρα αρχικά δείχνει ότι οι δύο ομάδες με τη μεγαλύτερη δυναμική είμαστε εμείς και ο Πανεγιάλιος, αλλά αυτό απομονεύει να αποδειχτεί και στο χορτάρι, που εκεί είναι η ουσία
0: του πράγματος. Ο κριτής είναι το χορτάρι, ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Με βάση τους ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί μέχρι τώρα, γιατί φαντάζομαι, είμαι σίγουρος σχεδόν ότι θα αποκτηθούν κι άλλοι, ποια θα είναι, ποια περιμένουμε και περιμένετε και θα θέλατε να είναι τα χαρακτηριστικά της ομάδας φέτος, σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο δηλαδή, τι θέλετε να παρουσιάσετε φέτος στον κόσμο, πέρα από μια ομάδα η οποία μέσα στο γήπεδο θα κερδίζει?
1: Εντάξει, είναι τόσο οι ομάδες που έχουν ένα ρόστερ καλά οργανωμένο και ποιοτικό. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν μεγάλους χρόνους του παιχνιδιού, την μπάλα στα πόδια τους. Είναι ομάδες που καθορίζουν τον τρόπο και τη ροή και την ένταση του παιχνιδιού. Ομάδες που έχουν καθαρά επιθετικό προσανατολισμό. Δημιουργούν ένα πολύ δυνατό pressing στο πρώτο αμυντικό του αντιπάλου. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας που θέλει να διεκδικεί κάθε Κυριακή, κάθε παιχνίδι για να κερδίζει, να παραμένει ψηλά. Αυτός είναι ο προσανατολισμός, αυτό λέει η λογική του ποδοσφαίρου, ότι πρέπει να φτιάξουμε μια ομάδα που να έχει την πρωτοβουλία μέσα στο γήπεδο, να έχει επιθετική λειτουργία σημαντική και να μπορεί να δημιουργεί καταστάσεις ακόμα και σε δύσκολες άμυνες. Αλλά επιμένω ότι η αμυντική λειτουργία σε μια ποδοσφαιρική ομάδα είναι η αρχή για να μπορεί να διεκδικήσει την νίκη.
0: Mm-hmm. Είπατε και χθες, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα γίνουν τουλάχιστον άλλες τρεις μεταγραφές ακόμα στην Παναχαϊκή. Μία από αυτές θα είναι ο Τόμας Φαν Βέρτ.
1: Λοιπόν, να διορθώσω, δεν είπα θα γίνουν, μπορεί να γίνουν έως και τρεις.
0: Ωραία, ωραία.
1: Προσανατολιζόμαστε να γίνουν δύο σίγουρα και την τρίτη θα δούμε, με την τρίτη προσθήκη θα την κρίνουμε με βάση της... Θα κάνουμε μια αξιολόγηση μετά από κάποιες μέρες, να δούμε αν κάτι δεν μας αρέσει και εφόσον υπάρχει και η δυναμική, θα κοιτάξουμε να το διορθώσουμε. Τώρα, η περίπτωση του Μανφέρτ είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Mm-hmm. Μεταγραφικά δεν έχει έρθει στο τραπέζι όνομα Μανφέρτ. Άνθρωπος ήταν στο γήπεδο χθες, δεν γνωρίζω τους λόγους, δεν μπορώ να ξέρω. Τώρα, αν ανοίξει μια τέτοια κουβέντα αύριο ή μεθαύριο ή σήμερα το βράδυ, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κουβέντα για τον Μπέρκεφ.
0: Επειδή για κάποιους λόγους, αν θέλετε μας λέτε, αν θέλετε όχι, δεν πραγματοποιήθηκε η μεταγραφή του Μιγγέλ Μεγιάδο στην Παναχαϊκή, υπάρχει περίπτωση να κοιτάξετε ποδοσφαιριστή ξένο ή Έλληνα συγκεκριμένη θέση του αμυντικού μέσου, εννοώ?
1: Ναι, Μεγιάδο η προσθήκη δεν έγινε για κάποιους λόγους που εγώ αξιολόγησα. Μέσους δύο παίκτες που σίγουρα θα ενισχυθεί η ομάδα ακόμη, οι δύο παίκτες είναι σίγουροι, πιθανόν ο ένας να είναι ξένος, πιθανόν. Ο άλλος δεν μπορεί να είναι ξένος, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος ήταν 2008. Mm-hmm. Είναι λίγο δύσκολο να φέρεις από το εξωτερικό ένα παιδί 17 χρονών, τώρα εδώ 18 είναι πάρα πολύ δύσκολο, άρα μιλάμε για Έλληνα. Και η άλλη θέση που ψάχνουμε μπορεί και να είναι ξένος. Αν και αυτή τη στιγμή πιο κοντά σε Έλληνα είμαστε, αλλά εντάξει, δεν έχει κάτι οριστικοποιηθεί. Η πιθανότητα, γιατί έχουμε δύο επιλογές, δύο Έλληνες και ένα ξένο, μπορεί να προκύψει το ξένο και όχι των Ελλήνων.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν η ερώτηση θα ταιριάζει σε σχέση με τον Βαλβέρτ, αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το τραπέζι του Βαλβέρτ δεν υπάρχει το όνομα και δεν μπορώ να ξέρω και τους λόγους που θα βρίσκεται στο γήπεδο, αλλά για να ξέρω δεν είναι, είναι κάτι που αφορά εμένα τη δουλειά μου.
0: Είναι σαφές αυτό που λέτε. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχετε έρθει σε πολλές επαφές, σε πολλές συζητήσεις και στο παρελθόν αλλά και μέχρι τώρα, νομίζω συζητάτε συνέχεια και με τον κύριο Παπαδόπουλο και με τα άλλα μέλη του επενδυτικού γκρουπ. Η δική σας η αίσθηση ποια είναι? Εμείς βλέπουμε απ' έξω κάποιους ανθρώπους που έχουν πολύ όρεξη, που έχουν πολύ ενθουσιασμό να κάνουν πράγματα στην Παναχαϊκή και το βλέπουν και μακροχρόνια. Τουλάχιστον αυτό λένε και σε εμάς, αυτό λένε και προς τα έξω. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, ποιος είναι ο τρόπος που δουλεύουν, τι είναι αυτό που θέλουν να πετύχουν, από πού προκύπτει αυτός ο ενθουσιασμός για την ενασχόλησή τους στην ομάδα?
1: Λοιπόν, είχα πει στο τελείωμα της περασμένης σεζόν ότι αυτή η ομάδα χρειάζεται ένα νοικοκύρι. Και θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη λέξη, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να δομήσει κάτι. Είτε αυτό είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα, είτε μια επιχείρηση, είτε και το ίδιο στην οικογένεια, πρέπει να είσαι νοικοκύρι. Τα δείγματα των ανθρώπων αυτών είναι ότι κινούνται σε αυτή τη βάση, ότι είναι νοικοκύρι, δεν είναι πάρα πολύ οργανωτικοί. Έχουν έναν full τεχνοκρατικό τρόπο λειτουργία στο εσωτερικό, δηλαδή πώς δουλεύουμε όλοι μαζί, γιατί υπάρχει τεχνογνωσία από τους ανθρώπους. Και αυτό βοηθάει στο να είμαστε πιο καλά λειτουργικά και να καταφέρουμε και πράγματα που πολλές φορές το ποδόσφαιρο δεν τα καταφέρνει. Δείχνουν σε όλους εμάς ότι έχουν διάθεση. Εμείς δεν τους έχουμε βρει κάπου απέναντί μας. Τους βλέπουμε συνεχώς δίπλα μας. Κοιτάνε να βελτιώσουν τις συνθήκες της δουλειάς μας. Ακόμη και το να έρθει παίχτης και να έρθουν αυτοί οι παίχτες που έχουν έρθει, βοηθούν στην ουσία τη λειτουργία της δουλειάς μας. Αυτή τη στιγμή δίνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο εσωτερικό των αποθητηρίων, γενικώς των χώρων εκεί, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Ήταν καθημερινά να λύνουν προβλήματα. Έχουν διάθεση, δεν μπορώ να γνωρίζω στο μυαλό του καθενός για ποιο λόγο θέλει να πετύχει κάτι. Εγώ κρατάω ότι βλέπω ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν την διοικητική τους παρουσία στην Παναχαϊκή με πολύ σοβαρότητα. Έχουν σχέδιο, έχουν πλάνο, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Και δεν είναι και τυχαίο ότι μπορεί και να έχουμε αγγίξει σχεδόν το 100% των πρώτων μας επιλογών στις μεταγραφές. Δηλαδή τα παιδιά που θέλαμε πραγματικά να πάρουμε, νομίζω ότι σχεδόν στο 90% αποκτήσαμε τα παιδιά αυτά. Και αυτό για να γίνει, που συνήθως δεν γίνεται εύκολα. Σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν δουλέψει πολύ οργανωμένα, πολύ μεθοδικά, πολλές ώρες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλέψει πάρα πολλές ώρες. Και γενικώς τα δείγματα που δείχνουν ως διοίκηση είναι σοβαρά και είναι τύχη για την Παναχαϊκή που αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με την ομάδα.
0: Ναι. Παίρνω έτσι αφορμή από κάτι που είπατε για τα αποδητηρία, γιατί υπάρχουν αρκετοί φίλοι που ρωτούν τι θα γίνει με το γηπεδικό. Για το γηπεδικό είναι ένα θέμα. Σε πρώτη φάση η Παναχαϊκή, σε ποιο γήπεδο, σε ποια γήπεδα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της?
1: Σήμερα θα προπονηθούμε κανονικά στην Αγιά. Αύριο θα πραγματοποιήσουμε τα εργομετρικά μας αύριο το πρωί στην Αγιά. Και αμέσως τις επόμενες ημέρες, με βάση την πληροφόρηση που έχω από την διοίκηση, είναι ότι η ομάδα θα πάει στο γήπεδο του Πανεπιστημίου, όπου εκεί θα γίνει και όλη η προετοιμασία σχεδόν της ομάδας. Αυτή είναι η πληροφορία έχω και παράλληλα θα γίνει όποιες παρεμβάσεις χρειάζονται στον αγωνιστικό χώρο της Αγγλίας.
0: Κλείνοντας, για να μην σας κουράζουμε άλλο, θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα στους φιλάθλους της Παναχαϊκής. Είδατε κι εσείς χθες ένα πολύ μικρό δείγμα από τον ενθουσιασμό που υπάρχει, από τον ενθουσιασμό που έχει επιστρέψει πλέον στους φιλάθλους. Νομίζω θα δείτε πολύ μεγαλύτερο δείγμα το επόμενο διάστημα, ειδικά όταν συνδυάζεται και με αποτελέσματα. Τι θα θέλατε να πείτε στους φίλους της Παναχαϊκής?
1: Καταρχήν, εγώ προσωπικά να τους ευχαριστήσω, γιατί δίνουν άλλη αίσθηση στον ποδοσφαιριστή και γενικώς στους ανθρώπους που εργάζονται για μια ομάδα όταν τους βλέπουν να έχουν τόση διάθεση και τόση διαπαρουσία την πρώτη προπόνηση. Δεν νοείται να υπάρχει ομάδα χωρίς να συνδέεται με την κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει ομάδα που δεν έχει σύνδεση με την κοινωνία, όσο πιο πολύ συνδέεται η Παναχαϊκή με την κοινωνία, με την Πάτρα, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώνει. Εγώ, παρότι περάσαμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές πέρσι, του λιμένου των αναλογιών ο κόσμος της ομάδος ήταν κοντά και προσπάθησε πολύ δύσκολες στιγμές να στηρίξει. Εύχομαι αυτό που ανέφθηκαν πέρσι εισαγωγικά, αγωνιστικά, να τους το επιστρέψει η φετινή χρονιά. Αυτό το λέω ως άνθρωπος, πρωτίστως και μετά ως προπονητής. Οι προπονητές άλλωστε είμαστε εργαζόμενοι, οι σχέσεις εργασιακές καλάνε πάρα πολύ εύκολα. Εγώ αυτό που τους εύχομαι πραγματικά είναι στο τέλος της χρονιάς να αποζημιωθούν για ό,τι τράβηξαν πέρσι. Στο λέω μέσα την ψυχή μου ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου και όχι ως προπονητής, γιατί είδα πολλές φορές ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να η Παναχαϊκή να δυσκολεύεται να κερδίσει ένα παιχνίδι και να φεύγουν από το γήπεδο με κατεβασμένο κεφάλι. Έρχομαι σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι πραγματικά αγνοί δηλαδή και δεν έχουν καμία ιδιοτέλεια για να φοράνε το κασκόλ της Παναχαϊκής. Το κάνουν πραγματικά γιατί πιστεύουν και αγαπούν την ομάδα. Έρχομαι η φετινή χρονιά να τους ανταποδώσει την υπομονή και ό,τι δέχτηκαν στην περσινή δύσκολη χρονιά. Πιστεύω ότι στο τέλος θα ανταμειχθούν για αυτό που έχουν ήδη περάσει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο φιλόδοξος της Παναχαϊκής έχει μια μακρά διάρκεια που βρίσκεται σε συνεχείς αρνητικές εξελίξεις για την ομάδα.
0: Αρκετά μακρά, θα λέω.
1: Δεν είναι εύκολο να πιστεί. Αυτό που συμβαίνει τώρα μπορεί να το ξαναδεί και πριν 5 χρόνια, πριν 10 και μετά να είδε ότι αυτό δεν περπάτησε.
0: Ναι.
1: Δεν αδικείς και τον κόσμο που το βλέπει λίγο διαφορετικά γιατί έχει ένα κακό προηγούμενο. Ούτε εγώ ως προπονητής μπορώ να διασφαλίσω κανέναν ότι θα δούμε κάτι άλλο. Εγώ αυτό που μπορώ να διασφαλίσω ως προπονητής στον άνθρωπο είναι ότι βλέπω ανθρώπους που τρέχουν με πολύ μεράκι αυτό που κάνουν, με πολύ νοικοκυριό και πραγματικά επειδή βλέπω και το προφίλ τους ως ανθρώπους θέλουν να πετύχουν. Και μέσα από αυτό θα πετύχει και η Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας και σίγουρα το επόμενο διάστημα θα τα πούμε ξανά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτός ήταν ο προπονητής Παναχαϊκής, ο Σπύρος Αντωνόπουλος.

0: Πάμε στο Facebook λίγη ώρα μετά το τέλος της εκπομπής, όπου μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά τι είπε ο προπονητής Παναχαϊκής. Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 027 05 51 26 10. Τι 26 0 είπα, 26 10 27 05 51. Πάμε σε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και επιστροφή ξανά μαζί σας.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά

0: την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Sky 89,4.

Skype Πάντα 89,4, δεύτερο κουτσουρεμένο μέρος της εκπομπής, αλλά υπήρχε σοβαρός λόγος, καθώς είχαμε μια σημαντική συνομιλία με τον προπονητή της Παναχαϊκής, τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε στην φετινή σεζόν, σε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Μπορείτε αναλυτικά να την ακούσετε και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα λίγη ώρα μετά το τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι μία ακόμα μεταγραφή Έλληνα στο εξωτερικό, σημαντική μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Dortmund, μετά από αυτή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Ο Καρέτσας πωλήθηκε στην Dortmund από την Genk έναντι 33 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο κόστισε η μεταγραφή του Καρέτσα, και μάλιστα είναι η, όχι δεν είναι ακριβότερη, αλλά είναι η πέμπτη πιο ακριβή μεταγραφή, πώληση μάλλον, στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Στο νούμερο 1 είναι πάλι Έλληνας, είναι ο Χρήστο Τζόλης, ο οποίος από την Μπριζ μετακινήθηκε στην Άρσεναλ πριν από λίγες μέρες έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερη, Σάρλς Ντεκέτελαρ, 37,5 εκατομμύρια ευρώ στη Μίλαν. Άρντον Τζασάρι, 36 εκατομμύρια ευρώ στη Μίλαν επίσης. Ίγκορ Τιάγκο, 33 εκατομμύρια ευρώ στη Μπρέτφορντ το 24-25. Και Κωνσταντίνος Καρέτσας, 33 εκατομμύρια ευρώ συν κάποια μπόνους στη Ντόρτμουντ από την Γκένκ.

διαπρέπουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Βλέπουμε πολλά παιδιά φεύγουν από την Ελλάδα για το εξωτερικό και αποδεικνύεται πως καλά κάνουν τελικά, γιατί εδώ ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα, κυρίως με τα παιδιά που φεύγουν από ομάδες Super League, όπως για παράδειγμα η ιστορία αυτή με τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα από το Ατρομήτου Πατρών. Είναι ένα παιδί, το Ατρομήτου Πατρών, μακάρι να πει το Ατρομήτου Πατρών, το Ατρομήτου Περιστερίου, ο οποίος πήρε μεταγραφή για την Μπάγκερ και δεν έχει παίξει ποτέ σε καμία εθνική ομάδα. Μιας και ανέφερα όμως τον Ατρόμητο Πατρό, για να μην τον αδικήσουμε, σήμερα ολοκλήρωσε μία ακόμα μεταγραφή, αυτή του Μάριου Καραμπούλα, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος ξεχώρισε την περσινή σεζόν με τις εμφανίσεις του. 24χρονος μέσος, ξεκίνησε από τον Δαβρουλή, έπαιξε Πανεγιάλιο, Διαγόρα και Άρη Πατρών, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες παρά το νεαρό της ηλικίας του, και τώρα του δίνεται η δυνατότητα να αγωνιστεί σε μια ομάδα τρίτης εθνικής. Και μιας και πιάσαμε το τοπικό ποδόσφαιρο, κάτι φαίνεται σιγά σιγά να κινείται, άλλωστε έχουμε φτάσει στο τέλος Ιουλίου. Σιγά σιγά και ο Άρης Πατρών αρχίζει να κάνει κάποιες κινήσεις για την επόμενη σεζόν, σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους πάντως σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ φαβορεί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας είναι ο Σπύρος Αθανασόπουλος, συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αναλάβει προπονητής στον Άρη. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι επαφές. Επίσης ο Γιάννης Ριγόπουλος αναμένεται να αναλάβει την οργάνωση και τη λειτουργία των ακαδημιών του συλλόγου, σε μια κίνηση που δείχνει πως η κύρια πρόθεση των ανθρώπων του Άρη είναι να δώσουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των τμήματων υποδομής. Υποτονικά πολύ τα πράγματα στο τοπικό ποδόσφαιρο και στην πρώτη κατηγορία. Επί της ουσίας δύο είναι οι ομάδες που δείχνουν να κινούνται περισσότερο αυτή την περίοδο. Είναι η Αχαϊκή κυρίως, είναι η Θύλα που προσπαθεί να κρατήσει τον βασικό της κορμό, αν και θα φύγουν και από εκεί παίκτες όπως ο Κουτσαντώνης, ο οποίος επίσης ετοιμάζεται για τον Ατρόμητο Πατρών. Γίνεται μια νοικοκυρεμένη προσπάθεια στον κεραυνό Αγίου Βασιλείου. Οι άνθρωποι του Πάτρε κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν το βασικό κορμό και να πλαισιωθούν από 2-3 παίχτες ακόμα. Η δοξανηφόρη οίκων ενισχύεται. Η γύρα κράτα το ίδιο στην Γιάλια. Η νίκη προαστίου είναι μια σταθερή ομάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά μέχρι εκεί και μένει να δούμε τελικά αν θα υπάρξουν και ποιες θα είναι αυτές οι ομάδες που δεν θα καταφέρουν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα, γιατί όλα δείχνουν ότι εκεί θα πάμε φέτος. Ενδεχομένως να έχουμε 2-3 ομάδες που δεν θα καταφέρουν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα, παρότι στο παρασκήνιο γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ώστε έστω και την τελευταία στιγμή να αποφευθεί αυτό το ενδεχόμενο. Μοιάζει δύσκολο μέχρι αυτή την ώρα, αλλά περισσότερα θα δούμε στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Και ξαφνικά όλοι θυμήθηκαν ξανά την Εθνική Πόλο, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World League, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Νομίζω κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο κύριος Μαρινάκης μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και βλέπω ότι και ο κύριος Αλαφούζος, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αποφάσισε να επιβραβεύσει την τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας, προσφέροντας πριν 200.000 ευρώ στους παίχτες της και στο προπονητικό team της εθνικής. Είναι μια είδηση που τώρα έγινε γνωστή. Νωρίτερα το
η αποστολή της Εθνικής, επέστρεψε στην Αθήνα και μάλιστα γνώρισε την αποθέωση από αρκετό κόσμο που βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το έχουμε ξαναπεί, η Εθνική Ομάδα Πόλο είναι η Εθνική με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τις περισσότερες επιτυχίες, με αθλητές οι οποίοι δεν βρίσκουν καμία δικαιολογία ποτέ για να λείψουν. Είναι πάντα εκεί, είναι πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις και όχι μόνο πάντα είναι εκεί, φαίνουν σημαντικές διακρίσεις για τη χώρα μας. Η αλήθεια είναι, για να μην αδικούμε όλους τους πολιτικούς, γιατί εδώ στην εκπομπή είμαστε και λίγο προκατηλημένοι γενικότερα, αλλά πολλές φορές και ο κύριος Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, έχει αναφερθεί στον υγρό Στίβο. Μάλιστα αύξησε κατά πολύ την επιχορήγηση προς την Ομοσπονδία και για τις εθνικές ομάδες πόλο. Θυμίζω αυτό που είπαμε πριν με τον κύριο Μαρινάκη, είχε προσφέρει και ο ίδιος 200.000 ευρώ στις εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και ανδρών πέρσι τέτοια εποχή, τον Αύγουστο του 25, τότε παγκόσμιες πρωταθλήτριες οι εθνικές ομάδες. Τότε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης πρόσφερε 200.000 ευρώ, 100.000 σε κάθε εθνική ομάδα. Στα χνάρια του λοιπόν και ο κύριος Αλαφούζος, εμείς ελπίζουμε ότι οι αθλητές όλων των αθλημάτων, αλλά και κυρίως του υγρού Στίβου που φέρουν διακρίσεις στην Ελλάδα, να αποκτήσουν επιτέλους σύγχρονες εγκαταστάσεις για να μπορούν να προπονούνται όπως πρέπει. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε τώρα μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην οδό Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις. www.delta36.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Σας θυμίζω ότι σε λίγη ώρα θα ανέβει στην ομάδα μας στο Facebook η συνομιλία μας με τον προπονητή της Παναχαϊκής, τον Σπύρο Αντωνόπουλο, ο οποίος είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Σας θυμίζω τηλεοπτικά Κοσμοτέ Sport 1 στις 8, φιλικός αγώνας Καμπούρ Βόλος, και επίσης στις 7 Κοσμοτέ Sport 1 ΑΕΚ Σάψουν Sport, όχι αύριο είναι το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι, Καμπούρ λοιπόν Βόλος στις 8, Κοσμοτέ Sport 2. Λοιπόν, κάπου εδώ μαζεύουμε τα μπουκαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντί μου ήταν ο Γιάννης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Από εμάς ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπουγαδός και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και κατευθύνεται προς την περιοχή Καμάρι, ανέφερε στον Sky ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς. Ανέφερε επίσης ότι η φωτιά και η σε χαμηλή θαμνώδη βλάστηση είναι δύσκολη πρόσβαση στο σημείο, ενώ το ανησυχητικό είναι ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί νότιοι άνεμοι. Διευκρίνησε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στον οικισμό του Αγίου Χαραλάμπους, στην περιοχή του Χιτά και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα. Επιχειρούν επίγειες και αέρες δυνάμεις με ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Επίσης, δόθηκε εντολή να μεταβούν ακτοπλοϊκό στο νησί δυνάμεις από την Άξο και τη Σύρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή, όπου έχει ξεσπάσει η φωτιά, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Τουλάχιστον 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σχισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έκπληξε το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ σε τουλάχιστον 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Επίσης, τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Κτίρια έχουν καταρρεύσει, αλλά έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, ενώ δρόμοι και γέφυρες έχουν υποστεί ζημιές. Μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές είναι και ένα εμπορικό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη. Σύμφωνα με την κρατική εταιρεία ηλεκτροδότησης, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε καταφύγια, ενώ περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στην επαρχία Κουμαμότο. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ο ίδιος ωστόσο σημείωσε ότι η διαδικασία εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης τις εγκύτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν ρόλο. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο και στην περιοχή. Βασιζόμαστε στη βοήθεια και τη δέσμευσή σας, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Χριστοδουλίδης. Για μια ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση έκανε λόγο ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά τη σημερινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακολούθησε και κατηδίαν συνάντηση του κ. Κουντέρες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η έκρηξη φαίνεται ότι προκλήθηκε από σμινθήρα κατά τη διάρκεια των εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης που γίνονταν σε χώρο που υπήρχαν δεξαμενές. Στις 250.000 ευρώ ανήλθε μέσα σε μία εβδομάδα το παράνομο οικονομικό όφελος από διαδικτυακές απάτες με τη μέθοδο της προσποίησης υπαλληλών στην Πάτρα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky καταγράφεται αύξηση θυμάτων και σε νεότερες ηλικίες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 8 άτομα που συνελήφθησαν χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης ως μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιάσεων, ενώ παράλληλα εξαπατούσαν τις αρμόδιες αρχές αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επίσημα ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πλέον οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι 34. Πριν 200.000 ευρώ προσφέρει ο ιδιοκτητής του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος ως επιβράβευση στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου με αντίπαλο την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Νωρίτερα σήμερα η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επέστρεψε στην Αθήνα γνωρίζοντας την αποθέωση από φιλάθλους αλλά και εκπροσώπους της πολιτείας που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος.
2: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Εβοϊκό και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη προβλέπεται επίσης γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρει 5 με 7 και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα στους 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθριος. Το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.
4: Ακολουθώ.

0: Αρχίζει η εκπομπή, ό,τι είναι τώρα. Μπήκε καταστροφή μέσα. Μπήκε ο λετήρας. Να προλάβω να πω ότι στη ρύθμιση του είναι ο Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Αμπόλια, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Τασπαόλα Βαρσάμι, τηλεφωνικό κέντρο. Φεύγεις ή ήρθες? Ελένη Μπουγέρη. Το ονοματεπώνυμο γηπαιδικό σύνθημα 2-10-48-00-170 έως 174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Γιώργος Κεραμιτζόγλου για την Πάρο, αδελφούλη. Τι γίνεται?
1: Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά και αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται και 10 πυροσβέστες από τον Πειραιά με 5 οχήματα. Είναι από το ειδικό τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων για να πάνε στην Πάρο να βοηθήσουν και εκεί τους 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα που αυτή τη στιγμή επιχειρούν. Και βέβαια ενισχύονται και οι δυνάμεις και από την Άξο και από τη Σύρο. Ήδη η Άξος έχει στείλει 2 πυροσβέστες με ένα όχημα και η Σύρος έχει στείλει άλλους 5 πυροσβέστες. Βέβαια μετακινήθηκαν με τα σκάφη του λιμενικού. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυτή η πυρκαγιά στο καμπί της Πάρου έχει ξεκινήσει, ξεσπάσει μέσα στην παλιά Χωματερή και επίσης επιχειρούν και ένα ελικόπτερο με 2 αεροσκάφη. Προσπαθούν λοιπόν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή την πυρκαγιά. 2 μηνύματα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς. Καμπί, Άγιο Χαράλαμπο, Μπούγαδο, Ανερατζιά και επίσης και οι κάτοικοι από το Καμάρι στην Πάρο να μετακινηθούν προς τον οικισμό Αλική. Μάλιστα πολλοί μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε ότι βλέπουν τους καπνούς, μαύρους καπνούς, γιατί καίγονται σκουπίδια από Νάξο, από Σύρο, δηλαδή φαίνεται, δηλαδή έχει ντουμανιάσει πολύ.
0: Εκεί και είναι και το νεύρο αυτό είναι τοξικό, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Είναι επικίνδυνη και η καπνή συγκεκριμένη, με πάρα πολλές διοξίνες και όλα αυτά. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή, απομάκρυνση των κατοίκων, έτσι όπως το αναφέρει και το 112. Ακούμε τις οδηγίες των αρχών για να μπορέσει γρήγορα να τεθεί υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά. Όμως είναι, επαναλαμβάνω, μια δύσκολη πυρκαγιά. Καίγονται σκουπίδια, καίγεται και χαμηλή βλάστηση. Είναι ένα κοκτέιλ πολύ δύσκολο που προσπαθούν τώρα και εκεί οι επίγειες δυνάμεις με τα 3 εναέρια να την περιορίσουν όσο μπορούν πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα. Okay, Γιώργο.
1: Να δούμε, παιδιά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι 2 πυροσβέστες και ένα όχημα που πήγαν από την Άξο στην Πάρο μετέβησαν ακτοπλοϊκώς.
1: Ναι. Mm. Και από τη Σύρο τους μετέφεραν σκάφη του λιμενικού. Ναι. Και τώρα ετοιμάζονται και οι 10 πυροσβέστες από το ειδικό τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων που φεύγουν από τον Πειραιά.
0: Okay.
1: Τα σέβη μου.
0: Τα σέβη μου. Τα λέμε για ό,τι νεότερο. Αυτό από το μέτωπο της Πάρου, από τη Χωματερή. Με τον δήμαρχο της Πάρου, τον Κωνσταντίνο Μπιζάνα, χαρακτηρίζει τη φωτιά βασανιστική. Ό,τι νερότερο, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε και να σας το μεταφέρουμε. Στο καμπί της Πάρου έχουν εκκαινωθεί 4 περιοχές.

Σε πανηγυρικό κλίμα λοιπόν η επιστροφή της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης μετά το χρυσό στο World Cup. Έφτασε στο αεροδρόμιο, τώρα θα είναι σπίτια τους. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι λοιπόν προσγειώθηκε η εθνική μας ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γνώρισαν την αποθέωση από επισήμους, από τη Δαγώ δηλαδή, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο Γενικός Γραμματέας, παλέμαχος αθλητής υδατοσφαίρισης, με 5 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες ο Μαυρωτάς, που συνδύασε και τον υψηλό πρωταθλητισμό αλλά και τις σπουδές. Είναι πολλά παιδιά πλέον που μπορούν να συνδυάζουν και τον αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο και τις σπουδές σε υψηλό επίπεδο.

Αντώνης ο Βλάχος δήλωσε είναι μεγάλη ικανοποίηση για τους αθλητές, τους προπονητές και την Ομοσπονδία. Δεν σταματήσαμε ποτέ να το πιστεύουμε, να το διεκδικούμε. Επιμέναμε πάντα με μεθοδικότητα, είχαμε υπομονή. Όλες οι αποτυχίες δεν χάλασαν την ενότητά μας. Αυτό μας βοήθησε για να έρθει αυτή η στιγμή. Αν γινόταν αιμονή το χρυσό θα ήταν κακό. Τώρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο έτοιμοι. Μακάρι να έρθουν και άλλα βάθρα και μετάλλια. Ενώ για το γκολ του Αργυρόπουλου στο τέλος στα 12 δευτερόλεπτα, είπε ότι μετά τον γκολ του Στέλιου είχε 12 δευτερόλεπτα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Χάσαμε στο δευτερόλεπτο προκρίσεις και μετάλλια. Πήραμε μαθήματα ζωής, μάθαμε από αυτά και προχωράμε. Δεν σταματάμε τώρα. Ανοίγει η όρεξη και για τα παιδιά και για μας. Είπαμε αυτή τη χρονιά η Εθνική, ο Θοδωρής ο Βλάχος με τους Ghostbusters του έσπασε δύο κατάρες, εξάλειψε δύο φαντάσματα. Δεν είχε πάρει ποτέ η Εθνική μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πήρε το χάλκινο τον περασμένο Ιανουάριο και είχε έρθει και εδώ ο coach, είχαμε βγάλει και φωτογραφία με το μετάλλιο και του λέω κάτσε ξαναδώστε μου να βγάλω άλλη φωτογραφία και μου λέει θέλω να στο αφήσω 2-3 μέρες. Και δεν είχαμε ποτέ χρυσό, ήρθε και το χρυσό. Οπότε πλέον τα έχουμε όλα. Γεια σου Σταύρο Μινιά, καλησπέρα αρχοντά. Λοιπόν, νιώθω άλλος άνθρωπος μετά την ομιλία της Ευγενίας προλίγου. Άντς Μανολίδου, είμαι τυχερός που είμαι Έλληνας και ας μην έχω λέει. Έλα τώρα, μην κάνεις τώρα, δεν μπορώ να το πω αυτό τώρα. Όχι, χαρακτηρισμούς γενικότερα, όχι συγκεκριμένα. Γεια σου Δημήτρη, τώρα μεταξύ μας, ως καπιταλιστής προτιμώ έναν εφοπλιστή και ένα ξενοδόχο, αν και αυτός λείπει πάλι, από τα παιδιά της αλλαγής. Πήγε στην υποδοχή μου φαίνεται το σταματέρος, τον παίρνουμε τηλέφωνο, του σηκώνει. Δεν μεταδίδει άλλο. Είπαμε, εγώ καλύπτω τους πασοξίδες. Τον Κολοκυθά στο 4-5 και τον Κούντρα στο 5-6. Ήλπιζα να μειώσω λίγο το κενό με το σταματέλα, αλλά ούτε αυτός βγαίνει. Έχει θέμα στο ξενοδοχείο, στη Λευκάδα.

Γεια σου ρε Χάρη Πλατή, να είσαι καλά ρε φίλε. Ο Χρήστος Ιγουράκης, η Ελένη στο τηλεφωνικό κέντρο που είναι, Βουλιέρη σε ψάχνουν, σου εδώ είναι, σε περιμένει Χριστάρα, σήκωσέ το τιμημένο. Ψάχνουν να βρουν να τους μιλήσει η Ελένη.

0: Σήμερα έχει γενέθλια ο Αλέξης. Χρόνια πολλά. Ορίστε, τα κεράσματα και η τούρτα έκπληξη για το τι... ήρθε! Ήρθε! Είναι έξω και με ρωτάει να μπω. Α, τι ζω! Σταματέλος, τι ζω, πες μου! Πάνω που είπα για τον Αλέξη, ήρθες, πανά, θερμάσαι. Τι κάνεις, αγορίνα μου, είναι ότι...
1: Μινό!
0: Τι θα γίνει, μας κόψανε στη μέση.
1: Έχω κάνει καταγγελία στο
0: Σουρού.
1: Στην Εσία, στην
0: Εσία. Τι έγινε, Νικόλα. Ο ξενοδόχος μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήρθε να καλύψει το κενό των πασοκτζίδων. Γιατί αυτό το δίωρο με διαφορετικούς πασοκτζίδες έχει ψηλά τη σημαία. Τι έγινε, πήγε στο αεροδρόμιο.
1: Θα τα αφήσουμε έτσι το πολλό.
0: Όχι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Ανέβασα μια φωτογραφία.
0: Πού?
1: Στο Insta.
0: Ναι.
1: Με τον αρχιτέκτονα.
0: Ναι.
1: Και μου απαντάει, θα ζηλέψει ο μήνα.
0: Γεια σου, Θόδωρε. Λοιπόν, για πες, εσύ από την πολιτεία ήταν ο Βρούτσης, ο κύριος Βρούτσης και ο Γιώργος Μαυρωτάς. Εγώ δεν έκανα άλλο.
1: Ούτε και εγώ δεν έκανα άλλο. Το Γιώργο Μαυρωτά δεν τον βάζω στην πολιτεία. Γιατί έχει υπηρετήσει το πόλο. Εντάξει, είναι γενικός γραμματέας. Ναι.
0: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλω να σου πω από τους επισήμους.
1: Ναι,
0: ήταν ο Βρούτσης και ο Μαυρωτάς. Αυτό τους έλεγα προχθές που μου λέγανε «Α, θα πάνε όλοι στο αεροδρόμιο τώρα για να βγουν φωτογραφίες». Σιγά μην πηγαίνουν.
1: Καλά, δεν ξέρω και πώς είναι Αθήνα για να πάνε να φωτογραφηθούν με τα παιδιά. Αλλά αυτούς περίμεναν και τα παιδιά αυτούς περίμεναν. Δηλαδή το Γιώργο Μαυρωτά που έχει υπηρετήσει το άθλημα.
0: Και τον υφυπουργό.
1: Και τον υφυπουργό, ναι. Και συγγενείς και φίλους.
0: Τι λέγανε, για πες. Κλίμα αυτά, πες κανένα παρασκήνιο.
1: Πέραν
0: ότι είπε ο Βλάχος ότι θα ζηλέψει ο Μινάς που πήγε στο τραπέζι. Κάτσε να πω να σου κάνω και like, μην νομίζεις δηλαδή ότι σου κρατάω μούτρα. Για πες.
1: Υπήρχε ένα χαμόγελο ικανοποίησης και αμηχανίας, ξέρεις, γιατί είναι η πρώτη φορά που το μετάλλιο είχε χρυσό χρώμα. Δεν ήταν το ασημένιο το χάλκινο, το ασημένιο το χάλκινο που έχουμε ξανακατακτήσει.
0: Εγώ τους είχα αποκαλέσει Ghostbusters.
1: Και πλέον με ηρεμία καταλαβαίνεις ότι πιστεύουν πολύ περισσότερο στις δυνατότητες τους πλέον.
0: Εμένα μου άρεσε γιατί έχει κάνει μια μίξη ο Βλάχος και οι παλιοί με τα νέα παιδιά, με τη νέα γενιά.
1: Το κάνει σταδιακά, νομίζω, μετά το Τόκιο. Μετά το Τόκιο έχει αρχίσει και το κάνει.
0: Και η νέα φουρνιά είναι πολύ καλή.
1: Φαίνεται.
0: Και του βγήκε. Για πες κανένα παρασκήνιο. Ο Γιάννης Αλαφούδος έδωσε πριν 200.000 ευρώ στην Εθνική. Δεν το λες και λίγο. Μια σφράγισε μια καταπληκτική πορεία, εκπληκτική πορεία την τελευταία εξαετία. Τα έχει πάρει όλα. Είπα προηγουμένως ότι έσπασε δύο κατάρες. Δεν είχαμε ποτέ μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πήραμε το χάλκινο όταν είχε έρθει ο Βλάχος. Τι κοιτάς με τα δευτερόλεπτα σου έχουν.
1: Όχι, δεν είναι τα μηνύματα που έρχονται στο ρολόι.
0: Α, σκέφτηκα. Ξέχασα ότι έχει έξυπνο ρολόι. Τετατάκι.
1: Αφού δεν είμαστε έξυπνοι εμείς, να έχουμε το ρολόι τάκι.
0: Λοιπόν, 200.000 το πριμ. Εντάξει, μπράβο.
1: Για πες. Υπάρχει πλέον μια βεβαιότητα ότι μπορούμε να συνεχίσουμε ψηλά. Δηλαδή, όχι μόνο στα μετάλλια, να συνεχίζουμε στην κορυφή. Μια σιγουριά. Ναι, μια σιγουριά από τους παίχτες ότι μπορούμε. Διώξαμε την πίεση, διώξαμε το άγχος, τα φαντάσματα που μας κυνηγούσαν.
0: Φαίνανε μετάλλια και πηγαίναν τώρα οι τοξικοί. Οι άλλοι τάμπουρες.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια, Νίκο μου. Συγχαρητήρια, Σταματώλη. Φοβερή επιτυχία. Το χρυσό που θα το πάρεις, σαν σου ακυρώνει όλη την προσπάθεια, όλη την επιτυχία, ρε φίλε.
1: Ναι, είναι. Και είσαι άνθρωπος. Δηλαδή, ξέρεις πολύ περισσότερο για τους αθλητές που ξέρουν τι προσπάθεια έχουν καταβάλει.
0: Κοίταξε, έχουμε χάσει και μετάλλια στο δευτερόλεπτο, έτσι. Γι' αυτό είπε και ο Βλάχος. Μέναν 12 δευτερόλεπτα και έχουμε καταστραφεί στο ένα δευτερόλεπτο.
1: Δεν το ξεχνάει.
0: Ούτε εγώ το ξέχναγα όταν έλαβα το παιχνίδι και έλεγα 12 δευτερόλεπτα. Ναι. Όταν πήγε να σουτάρει ο άλλος.
1: Κάναμε εκεί τον μπλοκ, βγήκε και η Τζορτζά το έπιασε.
0: Ναι, αλλά πριν σουτάρει. Τατάκι.
1: Ήταν λίγο τα πράγματα, φαντάσματα περνάνε.
0: Θες, ρε φίλε, ήταν σωστή άμυνα, αλλά γενικά θες και λίγο τύχη.
1: Ρε παιδί μου, ήταν σωστή άμυνα, αλλά είναι και η ικανότητα του αντιπάλου. Δηλαδή υπάρχουν και παίχτες που θα μπορούσαν να πετύχουν γκολ παρά τη σωστή άμυνα.
0: Με τέσσερα χέρια μπροστά τους. Ακόμα θυμάμαι τη φάση και το λέω στο Βλάχο, όταν είχαν πάρει το Χάλκινο. Πού το είχαν πάρει, Καζάν.
1: Στο Καζάν, νομίζω.
0: Στο Καζάν.
1: Ναι.
0: Που είχε πέσει με στο νερό μετά το μικρό τελικό, με τα ρούχα έτσι, και ήταν ανάσκελα. Χωρίς να κολυμπάει, ανάσκελα στο νερό, και έπινε τον άντια και πέταγε στην τριβάνη.
1: Φαντάζομαι τι πίεση είχε.
0: Και τότε, ήθελε... με ναι, το Χάλκινο.
1: Τότε με το Χάλκινο.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Νομίζω ήταν το πρώτο μετάλλιο της εθνικής ομάδας,
0: ναι,
1: με το Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της.
0: Ναι, ναι, η πρώτη ήταν, αυτό σου λέω. Το απολάβανε.
1: Και, ναι, και έψαχνε και αυτός να διώξει. Άδειασε όλη την πίεση.
0: Ξάπλα στο νερό και έκανε συντριβανάκια.
1: Φαντάζομαι τι πίεση είχε.
0: Και φτάσαμε μέχρι το ξανά. Αλλά αυτό ρε παιδί μου, να κάνει μια επιτυχία και σου λέει, εντάξει, το χρυσό μπορεί να το πάρει. Είναι σαν να στα κυρώνει, σου λέει, εντάξει.
1: Είναι προσπάθεια. Δηλαδή πήρε ασημένιο, αλλά θέλω το χρυσό.
0: Ποιο είσαι εσύ, ρε, που δες το χρυσό, α, το διάτανο. Λες και τα παιδιά δεν θέλαν το χρυσό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Με συγχαρητήρια, και τα αφήνει εκεί.
1: Δηλαδή ο Βλάχος και τα παιδιά του δεν θέλουν χρυσό. Λένε πήραμε ασημένιο, εντάξει, καλά είμαστε. Όλοι το χρυσό.
0: Πέντε τελική, ε.
1: Πέντε χαμένη τελική.
0: Πέντε χαμένη τελική. Είναι όμως επιμονή, υπομονή και όλα γίνονται.
1: Σωστή συγκέντρωση, σωστή δουλειά, όλα αυτά.
0: Πότε πέρασες, πώς πέρασες διακοπές.
1: Πώς πέρασες διακοπές.
0: Πότε έφυγαν οι διακοπές. Είναι η δεύτερη μέρα σήμερα. Είναι αυτό που γυρίσα από τις διακοπές και τη δεύτερη μέρα δεν θυμάσαι αν έχεις πάει διακοπές.
1: Όχι, θυμάμαι αν έχω πάει διακοπές. Γιατί όταν περνάς καλά, τα θυμάσαι.
0: Για πες.
1: Χθες γύρισα.
0: Νικόλα, την Κυριακή θα κάνουμε μαζί.
1: Εγώ θα προχωρήσω να ακούω.
0: Στάση εργασία.
1: Εγώ δεν κάνω εκπομπή μόνο μου. Να ακούω η κυρία Πουλίδη, υπεύθυνη προγράμματος.
0: Γιατί εμένα με έχουν βάλει το πρωί 10-12.
1: Ωραία. 5.30-7 μουσική. Έτσι κι αλλιώς μουσική εκπομπή ήθελα να κάνω πάντα, μόνος μου. Μαζί κάναμε φοβερή εκπομπή. Μόνος μου θα κάνω αυτά
0: πέρα. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις.
1: Δύο φίλοι, τρεις απόψεις και αμέτρια τα τραγούδια.
0: Δεν έχεις ρεπό τώρα αυτή τη εβδομάδα.
1: Όχι.
0: Αλλά θα σε δω αυτή τη στιγμή. Αδελφούλη, ευχαριστώ. Πώς πάει, έχουμε δουλειά.
1: Ναι, τώρα έχουμε βίντεο.
0: Κάτσε τώρα, έχεις και Παναθηναϊκό την Πέμπτη.
1: Έχει δουλειά.
0: Πολύ πράγμα.
1: Μεταγραφές Ολυμπιακός, παιχνίδι Παναθηναϊκός, μεταγραφές ΑΕΚ.
0: Ωραία, φίλε, θα σφυρίξει τα βίντεο. Είδα τον Μπαγκάκι, ήταν απάνω, ψώνιζε για να φάει και παραμιλούσε.
1: Έφυγα, σ' αφήνω.
0: Άντε, για.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μας είδα χτες, περνάς, λέω, αυτός θα είναι τώρα, φωτιά. Σουσου Σούντιο, Νίκος Σταματέλος, κυρίες και κύριοι, μαζί μας. Ακούσατε το ρεπορτάζ από το αεροδρόμιο. Διαμαντής ο Καβοδέτης, καλησπέρα από Μπραχάμι, συγχαρητήρια, συνεχίστε έτσι ακάθεκτη. Γεια σου, ρε Διαμαντή. Σταύρος από Νάφλη, ωραία έκπληξη, κύριε Μινά. Η έκτακτη παρουσία σου αυτή την εβδομάδα θα περάσουμε ζάχαρη. Πώς το έλεγε, όλα είναι ζάχαρη. Καλησπέρα στον Νάφλιο. Γεια σου, Σωτήρη. Γεια σου, Μινά Μερακλή. Με το Λου. Άρα δεν το λέω. Αδελφέ, μεγάλες μικρές δεν τα έχουν βγάλει όλα έξω. Μην τα λες αυτά γιατί δεν τα αντέχει ο Σπανός εδώ πέρα. Τον δικαιώνεις έτσι. Έξω η Βίγκαν από την Ακάρα. Πού σου να συγκριμένος, ρε. Πρωτάθλημα πήρες ξαφανισμένος. Έλα ρε Μινά, μας έσωσες, λέει. Από τη λέλαπα των μπακαλιάρων. Πάμε γερά, μπακαλιάρι. Phil Collins, Σου Σου Σούντιο.

0: Έχει γενέθλια, είπαμε ο Αλέξης. Ήρθε ο Αλέξης, 52, παιδί. Πήγε 52 ο Αλέξης. 28 Ιουλίου του 1974. Και συνέπεσαν τα γενέθλιά του με την εκδήλωση του κόμματος Ελληνική Αριστερά Σύμπραξη.
1: Ας το κάνω, κάτι συμπτώσεις, ε.
0: Όπως πάνε οι αρχηγοί κομμάτων στα στρατόπεδα το πρωτοχρονιά για τους πέφτει το φλουρί. Λοιπόν, το πάσα και τσουγκρίζουνε τα βράκια, τα σπάνε ολονών. Σπάνε, ποιος έχει πειράξει σήμερα, μπορείς να μου πεις. Κανένας δεν είναι από τις 11, εδώ θέλω ηρεμία. Και εγώ τον αλωνών, εγώ θα την πληρώσω. Σε πειράζω. Λοιπόν, στην είσοδο της εκδήλωσης υπήρχαν κουτιά με γλυκά για να κεραστούν όσοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση. Τα γλυκά ήταν εργολάβη. Ας το καλό! Ο πατέρας του Αλέξη ασχολείται με αυτά και του φέραν εργολάβους. Μάλιστα γράφουν και από πού ήταν οι εργολάβοι στα ρεπορτάζ. Διαφήμιση στο ζαχαροπλαστείο. Αργότερα λέει, εκτός από ευχές, οι συνεργάτες του έφεραν τούρτα για να του κάνουν έκπληξη. Δεν την περίμενε, αυτό δεν το περίμενε, Άλεξ. Θυμάμαι ότι είχα πολλά χρόνια να έχω γενέθλια και την ίδια μέρα να έχω ομιλία. Είπε ο ίδιος την έναξη της ομιλίας του. Όλος τυχαίος. Α, φύγαμε. Πάμε. Τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Αγίος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να κινηθούν προς Αλική για δύσκολη πυρκαγιά που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται νοτίως της περιοχής Καμπί και κατευθύνεται προς το Καμάρι όπου υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Έκανε λόγο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε επίσης ότι πνέουν άνεμοι έως και 7 μποφόρ. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και από αέρος 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στο νησί μεταβαίνουν δυνάμεις από Σύρον, Νάξο και Πειραιά. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Τουλάχιστον 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ σε τουλάχιστον 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Επίσης, τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην ώρα του σεισμού. Μεταξύ των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές είναι και ένα εμπορικό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε και έκρηξη. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Κουντέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ακολούθησε και κατηδίαν συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη είναι απολογία των τριών συλληφθέντων για την φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με έναν νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Κομματάρα, κυρίες και κύριοι, μπορείς να πατήσεις ένα πώς να ακούσουμε τον κέρα Μετζόγλου και να συνεχίσουμε. Έλα, αυτές τις αλητίες τις κάνεις. Είσαι ο μπασίστας του ομίλου. Πάτα πώς. Γιώργος Κεραμιτζούλου.
1: Τα σέβη μου. Και πάλι έχουμε μεγάλη δύναμη από αέρα για να κάνουν ρήψη νερού. Είναι, πηγαίνουν
0: στην Πάρο μιλάμε.
1: Για την Πάρο μιλάμε, μιλάμε για την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει λίγο μετά τις 1:30.
0: Στο καμπί.
1: Στο καμπί της Πάρου. Είναι, ξεκίνησε από την παλιά χωματερή που λειτουργεί εκεί πέρα και πάρα πολλά χρόνια.
0: Παλιά δηλαδή δεν λειτουργούσε.
1: Μισό λεπτό.
0: Έχουμε τον κύριο Αρτοπιό. Τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής. Κύριε Αρτοπία, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας από το επιχειρησιακό μας κέντρο.
0: Ποια είναι η εικόνα στην Πάρο?
2: Κοιτάξτε, βρίσκεται πλήρη εξέλιξη φωτιά, η οποία ξεκίνησε όντως 13:30 σε χώρα απορριμμάτων και λόγω των πολύ ισχυρών βορείων ανέμων οι οποίοι έπνευαν στην περιοχή. Η πυρκαγιά κινήθηκε από το βορρά, δηλαδή από την περιοχή στο καμπί της Πάρου, νότια προς περιοχές, και αυτή τη στιγμή το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς βρίσκεται πλησίων της περιοχής Καμάρι. Έχουν εκδοθεί ήδη δύο μηνύματα του 112 περί αποχώρησης από την περιοχή που διαδραματίζονται η πυροσβεστική επιχείρηση. Αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται μια πολύ μεγάλη επέμβαση αεροπορικών, κυρίως δυνάμεων. Mm-hmm. Επιχειρούν εκεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα προκειμένου να ανακόψουν την ορμή αυτή του ενεργού μετόπου. 9 αεροσκάφη, επαναλαμβάνω, και 3 ελικόπτερα. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία δυστυχώς λόγω των πολύ ισχυρών ρηπαίων ανέμων της τάξης των 5 και 7 μποφορ, 6 και 7 μποφορ, μας δημιουργεί προβλήματα λόγω των κυλιδώσεων οι οποίες δημιουργούνται σε όλο το νότιο κομμάτι αυτής της πυρκαγιάς.
0: Όταν λέτε κυλιδώσεις της φωτιάς.
2: Κυλιδώσεις σημαίνει ότι οι κάφτρες, τα προϊόντα δηλαδή της πυρκαγιάς αυτής, τα οποία πηγαίνουν προς ακαθόριστες, προς το νότιο κομμάτι,
0: φυσικά, ναι.
2: Ακαθόριστα, μας δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία σας είπα, ότι και λόγω της χαμηλής βλάστης η πυρκαγιά τρέχει ακόμη πιο γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση και αεροπορικών δυνάμεων, 9 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, επιχειρούν επίγειες δυνάμεις εκεί, και αυτή την ώρα που σας μιλάω υπάρχει και ελικόπτερο συντονιστικό, το οποίο συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού συστήματος λόγω της δυσκολίας αυτής της πυρκαγιάς για την κατάσταση.
0: Κύριε Αρτοπιέ, όπως μου έχετε πει και εσείς παλαιότερα, να λέμε πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, σημαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτη.
2: Δεν θα έλεγα ανεξέλεγκτη. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ανακόψουμε το ενεργό μέτωπο, το νότιο μέτωπο, το οποίο κινείται προς την περιοχή του Καμαρίου. Έχουν δοθεί τα μηνύματα του 112, έχουν αποσταλεί προκειμένου να μην κινδυνεύσει κάτοικος. Έχουν αποχωρήσει οι κάτοικοι προς την περιοχή Αλική, στο νότιο παράλληλο μέτωπο της Πάρου. Δεν έχει το χαρακτηρισμό ανεξέλεγκτο, έχει το χαρακτηριστικό μιας πολύ ενεργής πυρκαγιάς, η οποία έχει αρκετά μεγάλη δυναμική. Οι δυνάμεις όμως είναι εκεί, επιχειρούν. Τα εναέρια μέσα, η πολύ μεγάλη δύναμη εναέριων μέσα που έχουμε αποστείλει στην περιοχή, κάνει ανακοπή του μετόπου. Υπάρχει συνεχής υδροδοσία. Ωστόσο, αυτός ο βόρειος άνεμος μας δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία οθούν την πυρκαγιά προς το νότιο κομμάτι.
0: Κύριε Αρτοπιέ, επειδή δεν έχω εικόνα εγώ της Πάρου και πολλοί ακροατές, υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή κάποια χιλιόμετρα πιο εκεί τουριστικές εγκαταστάσεις εκτός από χωριά?
2: Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κέντρο περίπου της, από εκεί ξεκίνησε, κέντρο και δυτικά. Δεν είναι το παραλιακό κομμάτι δηλαδή, είναι το κέντρο της, του νησιού, και κινείται προς το νότιο κομμάτι, προς το Καμάρι. Είναι μακριά από τουριστικές περιοχές, ωστόσο ενδιαμέσως αυτών των περιοχών,
0: όπως ανέφερα,
2: Καμπί και Καμάρι, υπάρχουν διάσπαρτες οικίες, περισσότερο μονίμων κατοίκων, και το τουριστικό μέτωπο δεν έχει αυτή τη στιγμή υποστεί κάποια βλάβη ή οτιδήποτε. Είναι σε περιοχή η οποία είναι πιο πάνω, πιο ορεινό κομμάτι της Πάρου. Ωστόσο, κατευθύνει το βόρειο άνεμος, κατευθύνει την πυρκαγιά προς τα νότια.
1: Προς τα νότια. Τα στελέχη από το ειδικό τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων πότε θα φύγουν?
2: Έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε πτήση αυτή τη στιγμή η ομάδα δασοκομάντος, η οποία θα επέμβει. Μόλις με ενημερώνουν ότι το επιχειρησιακό μας έχει προσγειωθεί πλησίων του φόρου της πυρκαγιάς και θα ενεργήσει άμεσα.
0: Ποιος είναι ο ρόλος τους, κύριε Αρτοπιέ?
2: θα μπουν μέσα στα κομμάτια του ενεργού μετώπου προκειμένου να κάνουν δυναμική ανακοπή.
1: Με ελικόπτερο πήγανε, γιατί δεν έχει αεροδρόμιο, έτσι.
2: Με ελικόπτερο πήγανε, σωστά.
0: Ποιος είναι ο ρόλος, κύριε Αρτουπιέ?
2: Ο ρόλος είναι να κάνουμε ανακοπή του ενεργού μετώπου εκεί που θα δημιουργηθούν κάποιες ζώνες. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις ζώνες, λεγόμενες ζώνες. Με ειδικά μηχανήματα και σκαπτικά μηχανήματα και των δήμων που υπάρχουν, του Δήμου Πάρου που υπάρχουν εκεί στην περιοχή.
0: Επικίνδυνη αποστολή.
2: Είναι μια δύσκολη αποστολή. Ναι. Αυτό είναι ο ρόλος τους των ειδικών μονάδων βασικών επιχειρήσεων. Δίνουμε αρκετά μεγάλη έμφαση γι' αυτό. Προωθούμε δυνάμεις και από μηχανοκίνητα τμήματα της Αττικής. Θα φτάσουν βέβαια πιο αργά. Έχουν ξεκινήσει και είναι αυτή τη στιγμή εν πλώ δυνάμεις και από την Άξο. Και από την Άξο. Μόλις έχουν φτάσει.
0: Με πλοίο της αυτοκτονίας έρχονται, έχω μάθει.
2: Από την Άξο, βεβαίως. Μόλις έχουν φτάσει στο νησί. Και από την Άξο και από τη Σύρο.
1: Και από τη Σύρο, ναι. Μάλιστα είναι και ο διοικητής των Κυκλάδων, νομίζω, μεταβαίνει εκεί.
2: Ο περιφερειακός διοικητής των Κυκλάδων έχει αφηχθεί ήδη στο σημείο. Σωστό. Και προείσταται των επιχειρήσεων και από αέρος προείσταται όλων των επιχειρήσεων, επίγειων και εναέριων επιχειρήσεων. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος αυτή τη στιγμή συντονίζει από ελικοπτέρο την επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Αρτοπιέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να έχει θετική εξέλιξη η πυρκαγιά αυτή, να την ελέγξετε γρήγορα και θα είμαστε σε επικοινωνία.
2: Το μόνο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο πολύ έντονος άνεμος ο οποίος πνέει στην περιοχή. Θα την είχαμε ελέγξει αυτή την πυρκαγιά. Προϊόντος του χρόνου θα ελεγχθεί. Έχουμε στείλει πολύ μεγάλη και αεροπορική δύναμη με 12 εναέρια μέσα. Κάνουν δυναμική ανακοπή του μετόπου. Χρειάζεται κάποιος χρόνος και βέβαια προσοχή στους κατοίκους εκεί.
1: Έτσι.
2: Όταν πάρουν το μήνυμα το 112 να είναι σε εγρήγορση.
0: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ακούσαμε τον Γιάννη Αρτοπιό, εκπρόσωπο τύπου πυροσβεστικής. Έχεις κι άλλο.
1: Και ένα ακόμα. Βοηθούν πολύ και τα τοπικά μέσα ενημέρωση της Πάρου. Γράφουν τις ειδήσεις και στην αγγλική γλώσσα, ούτως ώστε να μαθαίνουν και οι τουρίστες εκεί της περιοχής το πώς πρέπει να μετακινηθούν σε αυτή την περίπτωση.
0: Θυμάμαι εκείνη τη ιστορία στη Ρόδο, θυμάσαι πριν.
1: Ω, καλά είσαι. Εκεί ήταν η μεγαλύτερη εκένωση που έχει γίνει στην Ευρώπη.
0: Γιώργος, ευχαριστούμε. Εδώ είμαστε. Επικοινωνούμε.

Εκπομπή να είναι χορταστική. Γεια σου Mary from Pedisteri. Καλησπέρα στο Sky, σε όσους μείναν δηλαδή. Κανα ανέκδοτο δεν παίζει, περιμένω. Μέρε μέρε αυτά μου έρχονται αυθορμήτως. Γεια σου Πετράν, τσαμό άσε το Ζήκο με τα γενέθλιά του και πάμε λαύριο λέει στο Βελούδο για παϊδάκι προβατίνας να πάρουμε τα πάνω μας. Τελείωσα το ματσακόνι και σούρχομαι. Πετράν την πετονιέρα μην κατηγοράς. Αυτή σου δίνει για να φας. Αφιερωμένο και στο σπανό. Με τον Μπάσο. Ας τον Μπάσο ρε.

0: Γιώργος Κανίνης, καλησπέρα. Το άξιζε αυτή η ομάδα το χρυσό. Έχουμε δημιουργήσει παράδοση στο λόγο άθλημα, το οποίο κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί εθνικό μας σπορ. Εντάξει, το πόλο δεν είναι δημοφιλές σαν το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό δεν μειώνει την επιτυχία των υδατοσφαιριστών. Είπαμε 6 τελικούς, με τον τελευταίο με χρυσό. 19 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, παγκόσμια, Ολυμπιακούς, πανευρωπαϊκό φέτος. Και συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συνεχόμενες συμμετοχές από το 1968 και το Μεξικό, όπου τους είχε διοργανώσει τότε. Πάμε ένα σύντομο break, μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε συντονισμένοι στο Sky στους 100,3. Σε καλύπτουμε και την επικαιρότητα, παρεΐτσα μέχρι τις 6.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε χορηγός μας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που αποτελεί κορυφαία επιλογή για Έλληνες φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στην Κύπρο, καθώς προσφέρει σπουδές 5 αστέρων. Σύμφωνα με την παγκόσμια αξιολόγηση QS Stars University Ratings, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, κατακτώντας την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων για τη συνολική του απόδοση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 με έναρξη την 5η Οκτωβρίου 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cyprus.cy. Πιστεύω ότι άμα το γκουγκλάρετε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα τα βρείτε. euc.ac.cy. All night long. Και μαζί μας φυσικά Big Win. Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Kissa. I was made for loving you. Φιλιά σε όλους. Και love, love, αγάπη μόνο. Πού το διάβασε, είπε ο Πλάτωνας, αν έχεις να επιλέξεις μεταξύ σεβασμού και αγάπης, τι θα επιλέγεις? Τι θα επιλέγεις? Το σεβασμό. Γιατί η αγάπη χωρίς σεβασμό, άστα να πάνε. Μου λέει φόλος αυτός, λέει από τι πέθανε. Ξέρω εγώ, από βαρεμάρα. Ghost Night. Γεια σου Φωτεινή. Δεν μπορεί να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα η Φωτεινή και πήρε τηλέφωνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις ευχές σου. Χαίρεται που ακούει. Και να μου εύχεται να δουλεύω συνέχεια για να κάνω παρέα. Να είσαι καλά ρε Φωτεινή, να είσαι καλά.

0: Καλησπέρα στην Τώρα, την Νικολαίδη. Γεια σου Τώρα, να σε καλά. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο και ο Χρήστος ο Ζιγουράκης. Γεια σου Χριστάρα, είμαστε 12 άτομα και ακούμε. 12 άτομα. Είναι συνεργείο ολόκληρο, ομάδα Air Lex Ελλάς. Πρόεδρος δε, Δουρίδας Λεωνίδας. Δεξί χέρι, τσακάλι όπως το γράφω, πες το. Κατερίνα Γιουλμπαξιώτη. Μηχανικάρες, Παυλόπουλος Παναγιώτης. Φωτιάδης Δημήτρης. Αρχιμηχανικός Γενικός Διευθυντής Χρήστος Σιγουράκης. Έλα ρε διευθυντάρα. Το υπόλοιπο προσωπικό, Ελευθέριος Παπαγεροθέος, Αντώνης Φερεντίνος, Θόδωρος Μιλωνάς, Νίκος Μητσακάκης, Ηλίας Κατσογιάννης. Χρόνια πολλά Ηλία για τη γιορτή σου. Και ο καλύτερος όλων, Σαλματάνης Νίκος. Όλοι αυτοί μηνά είναι οι νέοι ακροατές από εδώ και πέρα. Τους έφερα από άλλη συχνότητα. Πάμε δυνατά! Θεέ μου, τι τρώμε Θεέ μου, κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι κρεάτων, το ακούτε από το πρωί. 6,2 τόνοι κρεάτων. Και όχι μόνο τους τρώμε, τους χρυσοπληρώνουμε κιόλας. Από 20 επιχειρήσεις στην Αττική, 6,2 τόνοι. Κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, ο Σερίφης, Νίκος Χαρδαλιάς. Έτσι είναι το παρατσούκλι του, Σερίφης. Όλα αρχίσαν από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον.
1: I can't get enough, I was made for loving you, baby.
0: Λοιπόν, σε ψυχτικούς θαλάμους τα εντόπισαν όλα αυτά, ακατάλληλα, χωρίς κωδικούς. Άστα να πάνε και βλέπω και γύρους. Ωρε φίλε. Και αυτός ο έλεγχος στο Ήλιον αποκάλυψε μια ολόκληρη διαδρομή διακίνησης προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Αττική. Η άμεση χνηλάτιση, συνεργασία των υπηρεσιών και η επιμονή των ελεκτών έβαλαν φρένο σε περισσότερους από 6,2 τόνους, είπε η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής περιφέρειας Δήμητρα Γελάκη. Ρε φίλε, τι τραβάμε.

0: Θα βάλω που διάβασα, πήγε ηλικιωμένος και καταδικαστή σε πρώτο βαθμό σε 4 χρόνια γιατί είχε ανατινάξει το σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, προφανώς είχαν προβλήματα το παιδί. Ναι, και πήγε στο εφετείο ο άνθρωπος 82 χρονών και τι είπε. Δεν θα βλέψω κανέναν να φεθώ ελεύθερος, αλλά δεν θέλω να γυρίσω σπίτι και να φυλακίσω και τη σύζυγό μου με περιοριστικούς όρους που θα με επιβληθούν. Συγγνώμη, δηλαδή αυτή η αντίδραση μου θυμίζει Ισπανό. Το δικό μας το Ισπανό εδώ, δεν τον άνθρωπο. Η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελούς πλημμυροδικείου Θεσσαλονίκης. Με το δικαστήριο να κρίνει εκ νέου ένοχο τον ηλικιωμένο για τις δύο πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν. Του επέβαλε ποινή φυλάκισης σε ένα χρόνο μικρότερη, 3 ετών και 2 μηνών για εμπρισμό εκπροθέσεως και φθορά ξένης περιουσίας. Είχε το δικαίωμα, επειδή είναι λόγω ηλικίας, να ζητήσει να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του κατοίκων με τους ανάλογους περιοριστικούς όρους. Ωστόσο δεν υπέβαλε αίτημα και ζήτησε από το δικαστήριο να επιστρέψει στη φυλακή. Δεν θα βλάψω κανέναν, ναι. Αλλά δεν θέλω να γυρίσω σπίτι και να φυλακίσω, όπως σας είπα προηγουμένως, τη σύζυγό μου κλπ. Λοιπόν, αφού πήρε δεδομένο το δικαστήριο, του έβαλε μικρότερη ποινή γιατί αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Τότε είχε απολογηθεί, 82 ετών, και είχε πει ότι το έκανα συνειδητά, με τα πόνου ψυχής, καθώς ο γιος μου ήταν εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες. Σε αντίθεση με κάτι άλλους ήρωες, ο παππούς φοράει παντελόνια και αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του. Διαβάζω σχόλια. Αξίζει σεβασμό. Να αφαιθεί άμεσα ελεύθερος και να φιλοξενηθεί κάπου αξιοπρεπώς. Έχουνε μέσα τον παππού, ρε φίλε. Εντάξει, έτσι πρέπει, ο νόμος το ορίζει, δεν είναι. Στη συνείδηση του κόσμου, ο παππούς πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος. Μέσα 82 χρονών, άλλοι έξω με φόνους. Έρχεται δελτίο ειδήσεων. Να το παίξουμε κορώνα γράμματα, ποιος θα έρθει. Η Μαρία, ναι, σωστά. Η Μαρία και πέφτω μέσα. Μήπως είναι η Μαρία, λέω, σκέτο. Δεν τη βλέπεις το ποια Μαρία από τις δύο είναι. Η Μαρία η Ελεφαντή, κυρίες και κύριοι, η αγαπημένη του Σπανού. Ωραία θα περάσω τώρα. Μια χαρά. Πρέπει να σας γράψω σε βίντεο, ρε φίλε, μια φορά.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
1: έξοδος 33
4: και στο relos.gr.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Kalma Water Park.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
8: Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βόρειων ανέμων εντάσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτήν την ώρα πλησίων της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, κυρίως μόνιμων κατοίκων. Διευκρίνησε ότι η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη, αλλά έχει μεγάλη δυναμική. Ξεκίνησε από το Χιτά και κινείται νότια, μακριά από τουριστικές περιοχές. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στο νησί μεταβαίνουν δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Ένας νεκρός και πάνω από 50 τραυματίες, καθώς και εκτεταμένες υλικές ζημιές, είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ σε τουλάχιστον 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20 έως 30 υπάλληλοι εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό και δεν έχει καταστεί δυνατό η επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους σε εργοστάσιο χαρτιού και για αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Μήνυμα στήριξης στις νέες προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια προσπάθεια επίλυσης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η διαδικασία εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους αλλά και από τις εγκύτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Μετά τη σημερινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση του κ. Γκουτέρες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έγκριξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας. Στις 7 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος στην επόμενη συνεδρίαση, θα τοποθετηθούν οι κατηγορούμενοι και θα γνωστοποιηθούν οι μάρτυρες. Επισήμως στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε ο βουλευτής Μιχάλης Χουρθάκης έπειτα από συνάντηση που είχε το μεσημέρι με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Πριν 200.000 ευρώ προσφέρει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος ως επιβράβευση στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου με αντίπαλο την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Νωρίτερα σήμερα η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επέστρεψε στην Αθήνα γνωρίζοντας την αποθέωση από φιλάθλους αλλά και εκπροσώπους της πολιτείας που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 6 και από το απόγευμα στον Εβοϊκό και 7 Μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο Τετάρτη, προβλέπεται επίσης γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Η άνεμη στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρη 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα στους 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθριος. Το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά, μάλιστα, θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
11: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο.
3: Δεν υπάρχετε, δηλαδή πρέπει να σας γράψω βίντεο σε μια διακοπή. Δεν υπάρχετε, σας ευχαριστώ πολύ.

Separate Ways. Κυρίε και κύριοι, και με αυτό το κομμάτι μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής, ό,τι είναι τώρα!

0: Você. Μ' αρέσει που πάνε όλοι στα πάνελ, παιδιά, οι πολιτικοί. Τι πάνε και κάνουν εδώ, ποιος ασχολείται τώρα. Τώρα που είπε ο Κυριάκος ότι επιμένω για άνοιξη τις εκλογές, τι πάτε και κάνετε. Είστε αστείοι, έτσι σας βλέπει ο κόσμος.
1: Με την καλή έννοια.
0: Εν τω μεταξύ βλέπεις σχεδόν τους ίδιους και τους ίδιους που λένε τα ίδια και τα ίδια. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη που καλούν στο τηλέφωνο για να την ακούσουν, Μπουλιέρη κυρίες και κύριοι, στο 210-4800-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, skyradio.benete.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Καλησπέρα στο Σπύρο, το Στεφανόπουλο στην Πάτρα. Να σε καλά, Σπύρο, και στο Sky 89,4. Πάτρα, καλησπέρα στην Πάτρα. Ένα ακόμη μεγάλο λιμάνι μετά τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Η πύλη προς τη Δυτική Ευρώπη. Να είστε όλοι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Ο Χρήστο Παναγιωτόπουλος, γεια σου ρε Χριστάρα. Taxi driver, οργώνει την Αθήνα.

Καλησπέρα και στο Μεδεκίδη. Γεια σου ρε γίγαντα, με τα νερά σου. Ο Δημήτρης, ο Βολιώτης, να σε καλά. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, ευτυχώς που υπάρχεις Μινά μου. Είσαι καλύτερη παρέα για την απολύτως καταναγκαστική δουλειά που κάνω τώρα. Σιδέρωμα, σε φιλώ. Πιστεύω να έχεις βάλει air condition. Είναι ένα διαμπερέστο διαμέρισμα. Θα λιώσεις. Καλή επιτυχία. Ο Γιάννης ο Κανελόπουλος. Γιάννη, μόνο δίκο. Να σε καλά, φιλέ. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Έτσι δεν λέγανε οι παλιοί ερασιτέχνες. Με αυτούς μεγαλώσαμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ναι, στο κούλα μ' ακούς. Γεια σου, Γιάννη Γεωργίου. Τι είναι όλα αυτά, ρεσί. Καλησπέρα, Μινά. Με αφορμή την είδηση της τριετούς φυλάκισης του υπερήλικα, θέλω να εστιάσω στην εξής ιδιαιτερότητα. Στα 80 φεύγα σου, 3 χρόνια φυλάκισης ισοδυναμούν με εισόδια κάθριξη. Βέβαια, θα βγάλει 85 χρονών. Πιστεύω ότι δεν υπηρετήθηκε το περιδικείο αίσθημα, ούτε το πνεύμα του νομοθέτη, φαντάζομαι. Να θυμίσω ότι ο 80χρονος που επιμονή του να κάψει κάτι παλιοσκουπίδια οδήγησε στη φρικτή θανάτωση 104 ανθρώπων στο μάτι και σε μόνιμες βλάβες σε πολλούς. Αν και καταδικάστηκε, δεν φυλακίστηκε λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και της βεβαρημένης υγείας του. Τροφή για σκέψη, καλή συνέχεια. Ο Χρυστοτρόφαλη. Πού είσαι εσύ, δεν σχόλασες.

0: Έχουμε αλλαγή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ε, μπόλια, έχετε οι μικροί. Θα σε σκατζάρει να πάω να ξεκουραστείς λίγο. Ο δίκαιος Μάρκος Αυρίλιος, μηνά, γεια!
1: Μηνά!
0: Είτε είναι παππούς είτε είναι ανήλικος από 15 και πάνω, πρέπει ο νόμος να είναι αυστηρός και να ισχύει όταν κάποιος κάνει κακό σε άλλους. Σκληρός νόμος, αλλά νόμος. Ναι, αυτό που λέγανε οι Ρωμαίοι. Ε, δεν το κάποιος έλεγε Ρωμαίοι, το ρωμαϊκό δίκαιο το λέγανε. Όταν μια κοινωνία δεν πάει καλά, οι νόμοι πρέπει να είναι δρακόντι ή αλλιώς χαθήκαμε. Αυτά προς το παρόν, βάλε έτσι δυνατές ροκές. Δίκαιε Μάρκε Αυρίλια, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος, ενώ είχε δικαίωμα να βγει στο εφετείο λόγω της ηλικίας και να μείνει σπίτι με περιοριστικούς όρους, είπε όχι, δεν θέλω να με βγάλετε. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είπε ότι ήθελα να βγει και τον βγάλανε. Εγώ βλέπω έναν απελπισμένο άνθρωπο.

Γεια σου Λίνα, καλησπέρα Μινά μας. Σου γράφω μόνο για να ξέρεις ότι είμαστε όλοι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Ο Αραχθιώτης. One day love, find you λέει. Φοβερή ροκιά. Σε με τις 80's, ωραίες εποχές. Πάμε Μινά, γεια σου Άρη από Πάτρα. Ένα πούφρετσα μου. Και να θυμάσαι. Ατάκα παλιά που φώναζα. Δεν υπάρχει σωτηρία.

πούμε ότι η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή την ενημέρωση έχω, αυτή σας μεταφέρω. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Σακύρη, που μου έκανε εντύπωση. Ενώ βρίσκεται στους κινηματογράφους και προβάλλεται η ταινία του Νόλαν Οδύσσια,

Υπάρχει έκρηξη ενδιαφέροντος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, όπως και κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων εκδόσεων της Οδύσσειας. Αυτά λοιπόν στη Βρετανία ως αποτέλεσμα της δημοτικότητας της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν κατά 550%. Μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν οι αναζητήσεις με τη φράση «εκμάθηση ελληνικών». Σύμφωνα με την ανάλυση της πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών, Preply, με τον απόλυτο αριθμό των αναζητήσεων να αγγίζει τις 6.000 μηνιαίως.

Αυτή δεν είναι η Γκάγκα, είναι η διασκευή. Μην μπερδευτείτε. Επίσης θετικά είναι και τα μηνύματα από την αγορά του βιβλίου, καθώς στο πλαίσιο της αναζωπήρωσης του ενδιαφέροντος για την Οδύσσεια, ήδη από το στάδιο προετοιμασίας της ταινίας, πωλήθηκαν φέτος σχεδόν 40.000 αντίτυπα του έπους, αριθμός αυξημένος κατά 70% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Μόνο την εβδομάδα που προηγήθηκε της κυκλοφορίας της ταινίας, διατέθηκαν σχεδόν 5.000 αντίτυπα. Αυτό, κυρίες και κύριοι. Οι Άγγλοι θέλουν να μάθουν ελληνικά και εμείς πετάμε αγγλικούρες.

Χορηγός ΔΕΗ, με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο δεΗ.gr και μάθετε περισσότερα. La, la, la, la.

Παναγιώτης λέει μηνά σαν εφοπλιστής. Ευτυχώς που γράφει σαν και ως και όχι ως εφοπλιστής. Ενώ ο Σταματέλος είναι ως ξενοδόχος. Όχι σαν ξενοδόχος. Σαν εφοπλιστής θα βάλεις κανένα λεωφορείο για τους φοιτητές στοιχείο να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο με αγάπη Παναγιώτης. Το έχεις επαναφέρει πολλές φορές το θέμα. Δεν υπάρχει άκρα από την περιφέρεια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είχαμε κάνει μια συζήτηση. Κόπανος φορολογούμενος είναι το επόμενο μήνυμα. Μηνά μου ωραίος. Και αν ο παππούς περνάει καλύτερα μέσα στην μπουζού από ό,τι έξω το ρωτήσατε. Εγώ βλέπω έναν απελπισμένο άνθρωπο. Από τη ζωή, με τα προβλήματα με το γιο του, που του κάψε το σπίτι του γιου, γιατί είχε μπλεξίματα. Βλέπω έναν απελπισμένο από τη ζωή άνθρωπο. Τίποτα περισσότερο. Και όλο αυτό δεν θέλει να το μεταφέρει σπίτι στη γυναίκα του. Για σκεφτείτε και τη γυναίκα του. You goof me! Γεια σου Μαρίτσα! Μαρίτσα, πόσο καιρό έχω να ακούσω αυτό το όνομα. Απ' τη Σμύρνη. Μαρίτσα. Πάλι η αρχή μας έσωσαν.

Ο Νίκος από Καλαμάτα λέει πάντως κάποιοι παππούδες, τι μήνυμα είναι αυτό ρε. Μεγάλοι 89-90 χρονών, αξίζει μηνά, δεν θέλουν να βοηθήσουν τα εγγόνια τους. Ο δικός μου παραδείγματος χάρη του λέει, έλα ρε παππού να σου βάλουμε καλλιέργεια και απλά να ποτίζεις. Δεν το ψήνω με τίποτα. Και εγώ θα βγάλω λεφτά και αυτός θα αποφύγει την κρίνια της γιαγιάς. Sky 100,3. Έχουμε αλλαγές, πάει Μπουλιέρη, έρχεται η Αργυρό Γεμελιάρη, χαμός, σκυταλοδρομία εδώ μέσα. Μπουλιέρη, Μπόλια παραδίδουν σκυτάλι σε Γεμελιάρη και Τρόλ, Καλαβρού. Γεια σου Τάσο Μπόκο, θέλουμε Ζορτ Γκεστάρ, Τσαμόπουλος. Πάει, αυτός είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι στη στρατόσφαιρα τώρα.

Καλησπέρα στον Αλέξη, καλησπέρα στον Ντίνο, τον Γερο Νίκο. Γεια σου Ντίνο, στον Νίκο τον Ελευθερόγλου, στο Σωτήρι Λικούδη. Να είστε καλά παιδιά. Ο Νίκος Ελευθερόγλου είναι συνάδελφος. Γεια σου Νικόλα. Όχι και ο Χρήστος Βρακάς. Ωρε γίγαντα κουρέας της Σεβίλης. Μινά, σε ακούμε ανε λοιπόν, σε ακούμε στη δουλειά και γουστάρουμε, τα ψαλίδια έχουν πάρει φωτιά. Εδώ, δίπλα είναι. Μετά το νοσοκομείο, το Μετροπόλιταν. Ο κουρέας. Εκεί πάω. Πήγα την τελευταία φορά να κουρευτώ και μου έδωσε δώρο να βάζω ελιές. Λέω, μάλλον να ξανάρθω. Ο Χριστάρας είναι από φουνταριστός. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όποιον κουρεύεται αυτή τη στιγμή και σε όποιον περιμένει. Γεια σου Σωτήρη Μινά, γιατί δεν λες τον πρόεδρο να κάνει μια δωρεά να πούλμα στο νησί. Άντε πάλι. Για τυχείο λέει.

Όλα τα έχει το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Ο άνθρωπός μας, ο Ντόναλτ, η Λαρά του έλειπε. Όχι, δεν κόλλησε η Λαρά. Αλλά υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων που απειλεί να στερήσει από τη χώρα το καθεστώς εξάλληψης της νόσου που διατηρούσε από το 2000. Επιδημία η Λαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες που μάλιστα βρίσκεται εκτός ελέγχου. Η Λαρά επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάστε η Λαρά? Έχετε περάσει η Λαρά? Σίξε περάσει η Λαρά? Εγώ μου φαίνεται να κάνει εμβόλιο. Να, θα κάνει εμβόλιο. Όλα τα άλλα. Έλα τώρα όμως που δεν κάνουν εμβόλια. Γιατί πρόκειται μια ασθένεια, για μια ασθένεια που μπορεί δυνητικά να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Και όλα αυτά λόγω της υποχώρησης της εμβολιαστικής κάλυψης. Με αποτέλεσμα οι θύλακοι πληθυσμού που αντιμετωπίζουν με έντονο σκεπτικισμό τα εμβόλια και τα αντιφατικά μηνύματα από την ίδια την κυβέρνηση Τραμπ να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της. Είναι ένας από τους πιο μεταδοτικούς ιούς στον κόσμο. Η επιδημία έχει λάβει διαστάσεις που προκαλούν ανησυχία στις υγειονομικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει περισσότερα κρούσματα ηλαρά στους τελευταίους 18 μήνες από όσα είχαν καταγραφεί συνολικά κατά 25 προηγούμενα χρόνια. Δε τι γίνεται, ρε. Ο ιός είναι ο πιο μεταδοτικός στον κόσμο και χωρίς εμβολιασμό ένα μολυσμένο άτομο μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια σε 12 έως 18 ανθρώπους. Για να επιτευχθεί η λεγόμενη ανοσία της αγέλης απαιτείται εμβολιαστική κάλυψη περίπου 95% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ποσοστό έχει μειωθεί στο 92,5%. Υπάρχει δυσπιστή απέναντι στα εμβόλια. Και υπάρχει και αύξηση των μη ιατρικών εξαιρέσεων από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, θρησκευτικές κοινότητες κτλ. Άρε Ντόναλτ.

0: Δίκαιος ο Μάρκος Αυριλίος μιλά. Πάντα υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις όπως του ηλικιωμένου, αλλά πολύ ωραία το δικαστήριο τον έστειλε σπίτι με περιοριστικούς όρους φυσικά. Αυτό είναι το θέμα, δεν τον έστειλε. Είπε ο άνθρωπος ότι εγώ δεν θέλω να με αποφυλακίσετε. Θέλω να μείνω μέσα. Μάλλον δεν έχεις ακούσει όλη την είδηση από την αρχή, ειδικέ. Γεια σου πάλι, ο φιλελεύθερε. Τι σωτηρία να υπάρχει, ρε Μινά. Χθες δε μετά την εκπομπή σου θυμήθηκα πως υπάρχει. Που λέγαμε για τα νίκια. Ότι ο μέσος όρος βγάζει 200 με 250 ευρώ νίκη. Και εσείς μου λέτε είναι 800 και 1.000 ή 1.500. Είναι φτηνά τα νίκια στην Ελλάδα. Και μου λέει για έναν που έχει και θέση στο δημόσιο. Έψαχνε να νοικιάσει, λέει, δίνοντας μπροστά και μαύρα, λέει, τα νίκια ολόκληρο έτους. Φίλε, εμένα μην με μπλέξει αυτά, δε. Μην με μπλέξει. Γιατί θα χαιρετήσω, μην με μπλέξει εμένα στο τέτοιο. Εγώ ξέρω ότι η βάση της ΑΔΕ επισήμως τα ενίκια είναι 200 με 250 ευρώ. Ψάχνει ΑΔΕ τώρα να κάνει διασταυρώσεις. Τίτλοι ειδήσεων. Μαρία Λιφαντή και επανερχόμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33,
7: και στο relos.gr.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
11: Sky 89,4.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο στο Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτήν την ώρα πλησίων της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, κυρίως μόνιμων κατοίκων. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις, ενώ στο νησί μεταβαίνουν δυνάμεις από Νάξος, Ήρο και Πειραιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Ένας νεκρός, πάνω από 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20 έως 30 υπάλληλοι εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους εργοστάσιο χαρτιού και για αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Μήνυμα στήριξης στις νέες προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν, καθώς και συνέντευξη τύπου. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο. Διεμήνυσε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής μας. Με τίτλο «Ό,τι είναι τώρα». Έκανα κοκοράκι. «Ό,τι είναι τώρα». Που λέγει η πιτσιρικαρία. Και κυρίες και κύριοι, μπορεί η βενζίνη να ανεβαίνει, να ανεβοκατεβαίνει, μπορεί να διαμαρτύρονται όλοι γιατί πέφτει το πετρέλαιο και στην Αγγλία δεν πέφτει η επιδήμηση της βενζίνης. Αυτό που πει 100 φορές, υπάρχει και θέμα διεθνώς με τα δηληστήρια. Τι δεν καταλαβαίνετε, δεν έχει να κάνει μόνο με την ποσότητα του πετρελαίου του αργού. Φρέναρε η κατανάλωση καυσίμων τον πρώτο εξάμηνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Θέλμας Κάντζη Αθανασίου στην Καθημερινή, μειωμένα κατά 211 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το πρώτο εξάμηνο. Εγώ πάντως στους δρόμους τίγκα τους έβλεπα. Λοιπόν, τα έσοδα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, τα έσοδα των ειδικών φόρων κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων ανήλθαν σε 1,8 δισεκατομμύρια μεταξύ Ιανουαρίου-Ιουνίου, μειωμένα κατά 211 εκατομμύρια έναντι του στόχου, λόγω μείωσης κατανάλωσης. Μέρος αυτής της υποεκτέλεσης αποδίδεται βεβαίως στη χαμηλότερη κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω των υπιότερου χειμώνα. Όμως η εικόνα επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά το Μάρτιο, με τον αναβρασμό που επικράτησε στην αγορά ενέργειας.

0: Self-control, Laura Branigan. Εσύ δεν είχες γεννηθεί, ήταν μέσα δεκαετία στο 80. Μου ήρθε μια κάπνα. Δεν βλέπεις, κόφτω το τραγούδι, το πάμε από την αρχή. Κόφτω εδώ γιατί
1: έχουμε Disco Dynamite, 1987.
0: Εγώ ακούγομαι κανένα διπλό την εφημερίδα. Για πες τι έχουμε από το μέτωπο.
1: Λοιπόν, για την πυρκαγιά στο ΚΑΠΗ της Πάρους είναι βέβαια ακόμα σε εξέλιξη. Έχουν ξεκινήσει όμως οι εργασίες από τα μηχανήματα έργου, ένα μηχάνημα έργου που έχει ο Δήμος της Πάρου, και επίσης και έχουν ξεκινήσει εργασίες και τα στελέχη του Ειδικού Σώματος Αντιμετώπισης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, ούτως ώστε να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες και να μην επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά. Είναι βέβαια δύσκολο γιατί έχουμε πάρα πολλές εστίες αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται προσοχή. Μην ξεχνάμε ότι καίγονται τα σκουπίδια από την παλιά χωματερή της Πάρου εκεί στο
0: Καμπί. Παλιά χωματερή, αλλά ρίχαν σκουπίδια από ό,τι κατάλαβα.
1: Φυσικά. Ξέρεις πόσα χρόνια. Μα όλα τα νησιά, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.
0: Παντού ρε, μόνο τα νησιά. Φτιάχνουν άτυπες χωματερές.
1: Δουλεύαν έτσι. Δουλεύαν τόσα χρόνια έτσι. Λοιπόν, όμως τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις και τα πάρα πολλά εναέρια μέσα, δηλαδή σας θυμίζω 12 εναέρια μέσα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, να μπορέσουν να την περιορίσουν τη φωτιά. Όταν περνούν τα αεροσκάφη, κάπως φαίνεται ότι η φωτιά πέφτει.
0: Αλλά είναι χαμηλή βλάση, ξηρασία.
1: Αλλά είναι
0: ξηρασία. Είναι σαρώνει.
1: Όταν φεύγουν τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα για να πάνε να γεμίσουν, ξανασηκώνεται. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Γίνονται τώρα από τα μηχανήματα έργου μια προσπάθεια ούτως ώστε να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη και να μην επεκταθεί περαιτέρω φωτιά.
0: Γιατί,
1: από το σημείο
0: όπως
1: που.
0: Όπως είπε και ο κ. Σαρτοπίος, έχει κυλιδώσεις. Δεν ήξερα τι είναι, τον ρώτησα.
1: Είναι
0: οι κάφτρες.
1: Που πετάγονται σε τρομερά μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, σας θυμίζω στη μεγάλη πυρκαγιά.
0: Με τα κουκουνάρια.
1: Εδώ πέρασε Εθνική Οδό το 2021, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, εκεί στην Βαρυμπόμπη που μετά πήγε και Ιπποκράτειο Πολιτεία. Πέρασε Εθνική Οδό και τον παράδρομο της Εθνικής Οδού. Σας θυμίζω. Άρα λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
0: Okay.
1: Τα σέβη μου.
0: Θα είμαστε σε επαφή. Η ροή, η ενημερωτική του Sky. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος του Sky, ενημερωτικός. Γι' αυτό τον εμπιστεύεστε.

Ωραία. Πάντως μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, με το σεισμό στην Ιαπωνία. Αρκετοί νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι. 6,8 ρίχτερ. Και μου κάνει εντύπωση γιατί οι Ιαπωνέζοι εδώ και δεκαετίες, επειδή έχουν μάθει να ζουν με τους σεισμούς, έχουν αντισεισμική θωράκη στα πάντα. Έχω φίλο που ζει στην Ιαπωνία, στο Τόκιο συγκεκριμένα, πολλά χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια, και μου λέει, να σκεφτείς, μου λέει, κάνει στην Ιαπωνία 6,5 ρίχτερ και δεν κουνιέται, μου λέει, τα σκυλιά. Και κοιτάξτε εδώ τώρα, 6,8. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Με νεκρού σε εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο και ένα τρένο ψηλής ταχύτητας είχε πρόβλημα και είχαμε και εκεί ιστορίες. Στην αρχή είχαν δώσει 7,1 βαθμούς, αναθεωρήθηκε αυτό 6,8. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Γεια σου ρε Θοδωρή, καλησπέρα. Το να κάνεις πληρωμές σε αγχώνει, το να ακούς το μηνά σε ανακουμφίζει. Γεια σου Άρχοντα, γεια σου Ανάση.

Γεια σου Κομπογιαννίτη, η Λαροφάγος, όπως κάποτε είπε ο Μέγας Τραμπ, λέει, ίσως θα βοηθούσε χλωρίνη επί COVID, λέει. Καταναλώστε άφοβα. Τέτοιο γίγαντα, λέει, πρόεδρο. Έχουνε βοήθειά τους. Σύντομη με τη μιλάρα τώρα. Εντάξει, τα συγχαρητήρια τα διαβάζω, κατά με χαμηλούς τόνους. Όχι για μένα.

Και τώρα ενώ διώχνανε κόσμο για να... γιατί τον αντικαθιστούσε η τεχνητή νοημοσύνη, artificial intelligence. Λοιπόν, τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εταιρείες αρχίζουν πάλι τις προσλήψεις για να αξιοποιήσουν στο έπαρκο τις νέες τεχνολογίες. Έπειτα από 18 μήνες εταιρικών περικοπών, η τάση των απολύσεων στις αμερικανικές συσυγμένες ανατρέπεται. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας έχουν μειωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι άλλο να κάνει αυτό το παγόρι? Τι άλλο έχει μειώσει και την ανεργία, την τρέλα μου.

σου καπετάν Νικόλα, να σε καλά αδελφέ. Καλησπέρα Μινά. Η Λαρό της 0 λέει και η Λαρά στο φουλ. Πάρε το 0 να πάμε πιο cool. Ρε καπετάνιε, σε έχει πειράσει η υγρασία μου φαίνεται.

Πάρεις από Πάτρα Μινά. Και για να μην ξεχνιόμαστε, άλλη ατάκα μου παλιά. Δεν θα κάνω εγώ τον ήρωα.

μας στέλνει μετά μήνυμα ο καπετάνιος, λέει μην το διαβάσει στον αέρα. Πάμε break και μπαίνουμε στην τελική ευθεία.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.

Βρήκαμε στην τελική ευθεία, λίγα λεπτάκια ακόμα και να πάμε στις 6 παρά 5 και να δώσουμε σκυτάλι. Ο Χρήστος μου γράφει πάντως η απαγόρευση του Ιού Χατζηδάκη μου θυμίζει το ανέκδοτο του Πανούση με τον Νταλάρα. Ίδια απαγόρευση σε περίπτωση αναφοράς, ναι, ασφαλιστικά μέτρα ήταν σε βάρος του Τζιμάκου. Σε περίπτωση αναφοράς από τον Τζιμάκο το όνομα του Νταλάρα, πρόστιμο 1 εκατομμύριο δραχμές τότε που ήταν βράδυ στο μαγαζί ο Τζιμάκου συμφωνίζει. Σήμερα έχω 3 εκατομμύρια. Περίσσευμα. Νταλάρας. Έχει μείνει ιστορικό. Θα μου πείτε για εσείς που δεν ξέρετε την ιστορία. Ο Μανώλης Μητσιάς για πρώτη φορά στα 50 χρόνια που ερμηνεύει το Γιάννη το Φωνιά υποχρεώθηκε να απαγγείλει το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι, είναι στίχη Νίκου Γκάτσου, μουσική Μάνου Χατζηδάκη, ο Γιάννης ο Φωνιάς, που ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς στο δίσκο Αθανασία το 1976. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε στο προσκήνιο καθώς κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Μητσιά στο Δίον της Πιερίας στις 26 Ιουνίου ανακοινώθηκε ότι ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη δεν έδωσε άδεια για την παρουσίαση τραγουδιών του Νίκου Γκάτσου σε μουσική του Έλληνα συνθέτη. Η διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος συναυλίας ενημέρωσε για τους λόγους που δεν ακούστηκαν τραγούδια του Γκάτσου σε μουσική Χατζηδάκη και προέτρεψε το Μητσιά, αφού δεν μπορούσε να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά, να απαγγείλει τους στίχους. Με τον Μανώλη Μητσιά να λέει είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και το Μάνο Χατζηδάκη που δεν το τραγουδά αλλά το απαγγέλω. Αυτά για να έχετε μια εικόνα της ιστορίας με αφορμή το μήνυμα. Μινά, ο Πάνος G, φοβερή παρέα και σήμερα. Όντως περίεργο λέει με το σεισμό στην Ιαπωνία, αλλά ρε φιλαράκι ήταν και στην ξηρά το επίκεντρο. Εκτός αν ξυλινίστηκαν κι αυτοί και πέφτουν. Δεν μπορώ να το πω αυτό τώρα. Πάντως όντως μου κάνει εντύπωση. Λέω ότι η αντισεισμική προστασία στην Ιαπωνία είναι απίστευτη. Απίστευτη. Σου λέω, έχω άνθρωπο φίλο που ζει εκεί 20 χρόνια. Δεν κουνιώνται ούτε τα σκυλιά, δεν ανησυχούν. Με 6,5 σεισμό. Και έκανε τώρα 6,8 και κατέρευσε μολ και διάφορες ιστορίες έχουν νεκρούς οι άνθρωποι. Γιώργος από Παγκράτη, γεια σου Μινά, σ' ακούω στο τρανζιστοράκι. Με ένα 9 στα 10 του Αμερικάνικου. Δεν το πιάνω ρε Γιώργο, sorry. 9 στα 10 του Αμερικάνικου, τι μπιλιάρδο παίζεις. Φίλε καλησπέρα, το 2011 που έγιναν τα 9 ρίχτερ ήταν στη θάλασσα. Σήμερα τα 7 ήταν μέσα στη στεριά. Τεράστια διαφορά στην απορρόφηση της ενέργειας που προκλήθηκε, μου λέει ο Αλέκτοδος από Πειραιά. Ναι, αλλά γενικά έχουν σεισμούς. Πρώτος σεισμός είναι αυτός που γίνεται στην ξηρά. Αυτό μου κάνει εντύπωση.

0: Queen.
1: Και μέσα στο όλα, κυρίες και κύριοι, σας έχω κι άλλο νέο. Ρωσία και Βόρεια ως Κορέα ενώνονται ο δικός. Πάτα το κουμπί, Κιμ! Πολύ σίγουρος ήταν ο Κιμ τον τελευταίο χρόνο. Όχι ο χρόνο, από το Φλεβάρι και μετά. Γιατί η γέφυρα στον ποταμό Τούμεν τρομάζει τη Δύση, κυρίες και κύριοι. Έρευνα υποστηρίζει ότι η νέα σύνδεση θα διευκολύνει τις μεταφορές στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού, περιορίζοντας τη δορυφορική επιτήρηση της Βορείου Κορέας. Όλοι φοβόνται στη Δύση περαιτέρω εμβάμφθηση της στρατιωτικής συνεργασίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Μην ξεχνάτε ότι είχαν πάει Κορεάτες, Βορειοκορεάτες και είχαν σωματωθεί με το στρατό της Ρωσίας. Πρόκειται για την πρώτη οδική διάβαση μεταξύ των δύο κρατών, καθώς μέχρι σήμερα η μοναδική σύνδεση ήταν η σιδηροδρομική γέφυρα της φιλίας. Και υπάρχει υποψία η έντονη ότι πρόκειται για να γίνει στρατιωτική χρήση της γέφυρας αυτής. Απ' την άλλη πλευρά, Μόσχα και Πιονγκιάνγκ υποστηρίζουν ότι θα εξυπηρετήσει το εμπόριο, τον τουρισμό και τη διασυνοριακή συνεργασία. Και βγαίνουν οι Ουκρανοί, η Ουκρανική Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εκτιμά ότι ο πραγματικός ρόλος θα είναι κυρίως στρατιωτικός. Δεν τι γίνεται στον κόσμο, ρε. 40 πόλεμοι είναι για συμμαχίες αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Όχι μόνο οι δύο, στην Μέση Ανατολή και στην Ρωσία-Ουκρανία. 40 εστίες. Αρκετοί νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά το σεισμό στην Ιαπωνία. Έτσι, για να συμπληρώσω το θέμα που σας ανέφερα προηγουμένως. Φίλε μου, είναι οι ανάλογες πιθανότητες να πέσει εξάρι πάνω σε νησί του Αιγαίου. Ο Πάνος ο Τζι, ευχαριστώ. Μινά, ο Αμερικάνικος ήταν ο σταθμός της Αμερικάνικης βάσης. Α, και αποτελούσε το μέτρο σύγκριση για τους ερασιτέχνες. Δεν το ξέρω αυτό, αδελφού, λέει ο Πάνος, ο Γιώργος από το Παγκράτη. Δεν το ξέρω, αλλά πάμε καλά. 9 στα 10 του Αμερικάνικου. Μια χαρά, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Κώστας Εσπανός, Πέρσα Μπόλια, Κωνσταντίνα Βαρσά, Μελένη Μπουλιέρη και Αργυρό Γεμελιάρη και Σοφία Καλαβρού.

Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά η Κατερίνα Βράκου. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα, πρώτα Θεός. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 6.

0: Κάι 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Αγίος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο στον Σκάι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βόρειων ανέμων εντάσεως 6 και 7. Που πνέουν στην περιοχή, δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτήν την ώρα πλησίων της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Διευκρίνησε ότι η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη, αλλά έχει μεγάλη δυναμική. Ξεκίνησε από τον Χιτά και κινείται νότια, μακριά από τουριστικές περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ένα αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στο νησί μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Ένας νεκρός, πάνω από 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος σαν επίσημος απολογισμός που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ σε τουλάχιστον 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20 έως 30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους σε εργοστάσιο χαρτιού και για αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ Αντώνιο Κουντέρες. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσή του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ο ίδιος ωστόσο σημείωσε ότι η διαδικασία εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης τις εγκύτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν ρόλο. Μετά την σημερινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακολούθησε και κατηδίαν συνάντηση του κ. Κουντέρες με τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη για την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η έκρηξη φαίνεται ότι προκλήθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια των εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης που γίνονταν σε χώρο που υπήρχαν εξαμενές. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στο Λευκό Οίκο, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Μπένζαμιν Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτήν την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ζελένσκι αναμένεται να ζητήσει από τον Τραμπ να ολοκληρώσουν μια συμφωνία για την απόκτηση μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυράβλων αντιεροπορικής άμυνας. Δύο επίγουσες προκατακτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Σιθωνίας Χαλκιδικής και Βόλβης Θεσσαλονίκης παρήγγειλε με εντολή προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, μετά το 2-1 επί της Πάξη, στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τη ρεβάνς της Πέμπτης στο ΆΚΑ, όπου αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 20.000 οπαδοί του Τρεφιλιού. Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώνεται η παρουσία του Κινς Κάγκουα στην ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά, ο 27χρονος διεθνής από τη Ζάμπια, λίγο πριν φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τιμήθηκε από τον Ισραηλινό Σύλλογο, ο οποίος τον συμπεριέλαβε στο Hall of Fame του. Πηγές στην Πορτογαλία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός αναμένεται να κλείσει άμεσα τη μεταγραφή και του Γκουστάβο Σα από την Φαμαλκάο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Εβοϊκό και 7 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη προβλέπεται επίσης γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 7 και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Το μεσημέρι θα φτάσει στην περιοδικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, στους 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθριος. Το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά, μάλιστα, θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Αφού δεν το ακούσανε στην Πιερία, ας το ακούσουμε τουλάχιστον εδώ, ραδιοφωνικά. Ένα αριστούργημα από κάθε άποψη. Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης και ο Γιάννης Οφωνιάς, ένα από τα τραγούδια που αφήνει τεράστια περιθώρια στη φαντασία να πλάσει την εικόνα, να πλάσει την ιστορία. Αν όχι το καλύτερο, σίγουρα ένα από τα καλύτερα τραγούδια που είπε ποτέ ο Μανώλης Μητσιάς, και παρότι το ξέρετε νομίζω, είναι πια πράγμα σπάνιο να παίζουν αυτά τα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Συνήθως δηλαδή υπάρχει μια αιτιολόγηση, κάποια επέτειος στο ημερολόγιο ή κάτι άλλο. Σήμερα τίποτα από όλα αυτά, μόνο μια ισχυρή παρόρμηση να παίξει για αρχή αυτό το μεγάλο τραγούδι. Το τραγούδι που ο Μητσιάς δεν τραγούδησε την περασμένη Κυριακή το βράδυ στο Δίον, στην Πιερία, παρότι το κοινό το ανέμενε, όπως νομίζω όλοι θα το περιμέναμε. Τι συνέβη? Λίγο πριν ο Μητσιάς ανέβη στη σκηνή, ανακοινώθηκε από μικροφόνου ότι ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του Μάνου και διαχειριστής σήμερα του έργου του, δεν έδωσε την άδειά του. Εκ τούτου ο Μητσιάς δεν θα μπορούσε, κι ας ήθελε, παρότι το ήθελε, να τραγουδήσει στην συναυλία του τα σπουδαία τραγούδια από εκείνο το δίσκο, το δίσκο Αθανασία. Το κοινό δυσαρεστήθηκε, όλοι δυσαρεστήθηκαν, και ο Μητσιάς προσπάθησε να διασκεδάσει λιγάκι το θέμα, όσο όφιλε νομίζω. Έτσι, αντί για το τραγούδι που απαγορεύτηκε, απαγγελία. Είναι η πρώτη φορά, είπε εδώ και 50 χρόνια, που αντί να το τραγουδήσω θα το απαγγείλω. Το είπε κάπως απολογούμενος. Και τι φταίει ο Μητσιάς? Σαν πως δικό του δεν είναι το τραγούδι. Θέλω να πω, για εκείνον δεν γράφτηκε? Μπορεί να το πήγε κανένας άλλος έτσι όπως το λέει ο Μητσιάς? Είναι και δύσκολο τραγούδι. Είναι πολύ ταυτισμένο μαζί του. Όλα αυτά είναι όμως σήμερα λεπτομέρειες. Η απαγγελία τελικά συνέβη, δεν είχε καμία σχέση με το τραγούδι. Ήταν ένα πράγμα πολύ άβολο και κάπως στενάχωρο. Και πιο πολύ στενάχωρο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Δεν φτάνει που σήμερα η έννοια της δημιουργίας και των δημιουργών μοιάζει να απέχει πολύ από αυτό που θα ορίζαμε ως συλλογικά σπουδαίο. Δεν ξέρω βέβαια, σε 100 χρόνια από σήμερα μπορεί τα πράγματα να έχουν αλλάξει. Αλλά ακόμα και σε αυτά που πια έχουμε συμφωνήσει με τα χρόνια να τα βάζουμε στα διαχρονικά σπουδαία, βρίσκουμε τον τρόπο να διαφωνήσουμε. Και να μην μας πειράζει ακόμα κι αν η διαφωνία αυτή μοιάζει περισσότερο με καπρίτσιο. Άμα μπορείς, ούτε ο Γιάννης Οφωνιάς δεν σε σταματά.

0: Και από το ένα αριστούργημα στο άλλο, καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Τρίτης, 28 Ιουλίου, και έχω την αίσθηση πως από αύριο, βαριά μεθαύριο, θα ψάχνουμε τις ειδήσεις με το ζόρι. Και αυτό είναι το καλό σενάριο, νομίζω. Τέτοια εποχή ισχύει αυτό που λένε no news, good news. Και έτσι απρόσκοπτα ελπίζω να κυλήσει και το καλοκαίρι, διότι τα καλά είναι μπροστά μας. Μικ Τζάγκερ, 83 έγινε χθες, αϊθαλής ορισμός του κορακός γόητου. Η 39χρονη πρώην μπαλαρίνα αραβωνιαστικιά του ευχήθηκε περιπέτειες, γέλια, διασκέδαση. Ο χρόνος για κάποιους είναι μια έννοια απολύτως σχετική, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι δηλαδή για όλους μας, ας μην ξεχνιόμαστε. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τα του ήχου. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές. Διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. Για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο www.skyradio.gr. Πάνω δεξιά θα δείτε το κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Λέτε λοιπόν την άποψή σας ή ό,τι άλλο έχετε περιπτώσει να μας πείτε. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Να σας πω ότι η πολιτική επικαιρότητα έχει και αυτή αύρα θαλασσινή. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Αιγαίο, στα νησιά, στη Λέρο, στο Αγαθονήσι. Το πιο ωραίο όμως, το συζητούσαμε νωρίτερα και στο μαγκαζίνο με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, είναι αυτή η κουβέντα που είχε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρωταγωνιστή του φετινού καλοκαιριού, τον Κρίστοφερ Νόλαν, και την Οδύσσεια του που καλπάζει ολοταχώς για εισπράξεις κοντά στο 1 δις. Φανταστείτε. Και μάλιστα το διάβαζα σήμερα, το διάβαζα στον Ελεύθερο Τύπο. Κόντεψε να πέσει και το Twitter. Συγχωρέστε με, έχω μείνει στο Twitter. Δυσκολεύομαι να το πω έτσι όπως είναι. Στο X, διότι η ταινία ανέβηκε. Παράνομα εννοείται. Ολόκληρη, σε υψηλή ανάλυση, το περασμένο Σάββατο. Κάποιος λοιπόν ανέβασε την Οδύσσεια. Κάποιος αμέσως έκανε την ανάρτηση. Καλά, δεν το έχετε πάρει ακόμα είδηση ότι έχει ανέβει η Οδύσσεια. Η ανάρτηση αυτή από ένα λογαριασμό που προφανώς δεν υπάρχει πλέον, μέσα σε 2,5 ώρες ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια θεάσεις, 2 εκατομμύρια πρόβολες, και εξαφανίστηκε στη θέση της. Έβλεπαν ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Νομίζω όμως ότι η ζημιά έγινε. Αυτά σε ό,τι αφορά με την Οδύσσεια. Και πολύ σημαντικό και αυτό το οποίο επίσης είδα να γράφεται, η αύξηση που έχει προκαλέσει αυτό το τελείριο γύρω από την ταινία σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Στη Βρετανία η αύξηση αυτή ορίζεται σήμερα στο 550%. Δηλαδή ο μέσος Βρετανός πρέπει να γκουγκλάρει πώς θα μάθω ελληνικά. Αρχαία, ναι, δεν έχει καμία σημασία. Το αθάνατο ελληνικό πνεύμα βρίσκεται παντού. Η επίδραση της ταινίας απεκτείνεται και στις πωλήσεις του ομηρικού έπους. Κατά 70% κάθε εκδοτικός οίκος που σέβεται τον εαυτό του κάτι σερβίρει σε Οδύσσεια το φετινό καλοκαίρι. Εντάξει, δεν είναι κακό, είναι μια διαφήμιση που έρχεται και μάλιστα δωρεάν και σε ένα timing που και οι κλασικές σπουδές αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Όλοι ικανοποιημένοι και ο Νόλαν νομίζω περισσότερο. Λοιπόν, ελάτε τώρα να πιάσουμε μια ιστορία που λίγο πολύ μας αφορά όλους, διότι θα ξεκινήσουμε από το ειδικό, αλλά θα το προεκτείνουμε στην πορεία. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Ζαμπέλας, είναι ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ. Τον ευχαριστώ πολύ που θα τα πούμε αυτό το απόγευμα. Γεια σας, κύριε Ζαμπέλα, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Δράκο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι έχουμε θορυβηθεί. Από τη μία είναι αυτά τα κρούσματα σαλμονέλα, σαλμονέλωσης. Πάλι είχαμε χθες, εκτός από την ιστορία αυτή της Λαμίας, που ακόμα δεν ξέρω αν έχουμε βγάλει άκρη, στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, 9 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας λόγω σαλμονέλας. Σήμερα ήρθε αυτή η είδηση για τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής που κατέσχεσαν 6 τόνους ακατάλληλου κρέατος. Πρέπει να ανησυχούμε, πιστεύετε ότι αυτή είναι μια μεμονωμένη ιστορία ή γενικότερα γίνονται έλεγχοι, λειτουργεί η αγορά όπως θα έπρεπε, είναι μεμονωμένες περιπτώσεις ή πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί?
1: Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να προσέχουμε, ούτε να ανησυχούμε, αλλά ούτε και να είμαστε ό,τι είναι, αγοράζουμε ό,τι να είναι, πηγαίνουμε όπου νομίζουμε ότι είναι καλό, χωρίς κάποια στοιχειώδη προσοχή. Και βέβαια και το άλλο είναι ότι και στο σπίτι πρέπει να ξέρουμε πώς να χειριζόμαστε τα τρόφιμα, γιατί δεν είναι μόνο το εστιατόριο, η ψυχαριά ή το ξενοδοχείο, είναι και το σπίτι μέσα, τι βάζουμε στο σπίτι και πώς θα χειριζόμαστε, πώς θα αποθηκεύουμε, πώς θα μαγειρεύουμε. Είναι μια συνεχής, δεν μπορώ να πω επαγρύπνηση, αλλά μια στοιχειώδης προσοχή.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να γίνονται και έλεγχοι. Θέλω να πω, θεωρείτε ότι οι έλεγχοι είναι επαρκείς? Χρειάζεται να ενισχυθούν, ιδίως το καλοκαίρι που τα προϊόντα είναι και πιο ευπαθή?
1: Σωστά, έχετε δίκιο, το καλοκαίρι, και γι' αυτό βλέπουμε κάποια μικρή έξαρση τώρα στη σαλμονέλα, η οποία δεν παρατηρείται το χειμώνα. Δεν είναι μόνο ότι αυξάνει τη θερμοκρασία και επομένως τα μικρόβια μπορεί να πολλαπλασιαστούν πιο εύκολα, είναι ότι τρώμε και περισσότερο έξω, είναι ότι οι ψυσταριές και τα, επειδή έχουν και τα εστιατόρια, οποιοδήποτε τέτοια επιχείρηση μαζικής εστίασης, παίρνουν εποχιακό προσωπικό και δεν εκπαιδεύεται καλά, άρα ο χειρισμός τους μέσα μπορεί να μην είναι ο ενδειγμένος. Mm-hmm. Είναι ότι πηγαίνουμε για πικνίκ και παίρνουμε ένα κοτόπουλο, για παράδειγμα, το οποίο κάθεται για αρκετή ώρα στον ήλιο. Είναι όλα αυτά μαζί τα οποία μπορούν να αυξήσουν και το κίνδυνο. Και για να πω και κάτι άλλο, δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στο κοτόπουλο. Αν και το κοτόπουλο είναι για τη Λαμία, μάλλον αυτό είναι και το ενοχοποιητικό, για να είμαι ειλικρινής, πλέον από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Αλλά θα μπορούσε να είναι και μια σάλτσα, θα μπορούσε να είναι και ένα αυγό. Επομένως, χρειάζεται μια προσοχή, να το ξαναπώ. Mm. Και το μεγαλύτερο προσοχή είναι πρώτον στις επιχειρήσεις, πώς αυτοί που φτιάχνουν τα τρόφιμα ή αυτοί που μαγειρεύουν, πώς τα χειρίζονται, ότι οπωσδήποτ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││στο ψημένο, και το ίδιο και στο σπίτι, ότι δεν πρέπει να αφήνουμε πολλή ώρα φαγητό σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί αυτομάτως πολλαπλασιάζονται οι μικροοργανισμοί.
0: Δηλαδή τώρα το καλοκαίρι, αν μαγειρέψουμε κάτι το βράδυ, οπωσδήποτε ψυγείο κατά τη διάρκεια της νύχτας, κύριε Ζαμπέλα, ό,τι και αν είναι αυτό.
1: Δεν το συζητώ, βέβαια. 10 ώρες να μείνει στη θερμοκρασία. Αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να γίνεται και το χειμώνα.
0: Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Πολλή ώρα. Ναι. Σήμερα, μάλιστα, αν θέλει κάποιος να δει λίγο παραπάνω, αναρτήσαμε στο site μας, στο ΕΦΕΤ και στα κοινωνικά μας δίκτυα, κάποιες πληροφορίες υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων ως προς τη σαλμονέλα. Τι είναι η σαλμονέλα, πώς μπορούμε να πάθουμε ό,τι είναι να πάθει σαλμονέλωση, που το λέμε, ποια είναι τα συμπτώματα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής στο σπίτι του όταν πηγαίνει και αγοράζει, και επίσης και οι επιχειρήσεις τροφίμων, πώς θα πρέπει να τα χειρίζονται, ώστε προφανώς να μειωθεί ο κίνδυνος δημιουργίας σαλμονέλωσης.
0: Ναι. Ποια τρόφιμα θεωρούνται υψηλού κινδύνου εκτός από την σαλμονέλα? Τώρα μιλάμε για την σαλμονέλα, υπάρχουν φαντάζομαι όμως και άλλοι κίνδυνοι. Τι σας ανησυχεί εσάς περισσότερο?
1: Το πιο κοινό και περισσότερο σε αυτές τις περιόδους είναι η σαλμονέλα. Είναι και τρία-τέσσερα είναι τα κυριότερα βακτήρια, έτσι, που μπορούν να προκαλέσουν κάποιες λοιμώξεις τροφιμογενείς. Είναι η σαλμονέλα το ένα, είναι η λιστέρια το άλλο, και είναι και το καμπυλομπάκτερ το τρίτο, ή το, συγγνώμη, όχι το καμπυλομπάκτερ, το κολοβακτηρίδιο, το Escherichia coli που λέμε. Δύο επιχειρήσεις βρήκαμε από δειγματοληπτικούς ελέγχους που κάναμε, η μία είναι τυρί και η άλλη είναι πέστροφα, όπου υπήρχε ληστέρια, πήγαμε στις επιχειρήσεις, δεν ήταν τα συστήματά τους καλά, τις κλείσαμε. Έχουμε κλείσει επομένως δύο επιχειρήσεις, πρέπει... Δεν τις κλείσαμε για πάντα, απλά τους είπαμε ότι πρέπει να βελτιώσουν όλο το σύστημά τους, και μόνο όταν το βελτιώσουν θα πρέπει να μας καλέσουν να
0: τους ξαναελέγξουν,
1: για να μπορέσουν να ξανανοίξει.
0: Άρα οι κυρώσεις σε όσους διαθέτουν ακατάλληλα ή επικίνδυνα τρόφιμα είναι σημαντικές κυρώσεις. Είναι το λουκέτο, κύριε Ζαμπέλα.
1: Βεβαίως, μπορεί να φτάσει και στο λουκέτο. Ναι. Το λουκέτο είναι το πιο βαρύ. Και βέβαια, άμα υπάρχουν τρόφιμα τα οποία έχουμε βρει ότι έχουν κάποιο βακτήριο, τότε βγάζουμε και δελτίο τύπου, ώστε να ξέρει ο καταναλωτής ότι αυτά δεν πρέπει να τα καταναλώσει.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και δεν ξέρω αν υπάρχει και συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει κάποιος αν υποψιάζεται ότι, ας πούμε, υπέστη τροφική δηλητηρίαση από κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, είτε το αγόρασε και το μαγείρεψε στο σπίτι του, είτε βγήκε έξω.
1: Ναι. καλό θα ήταν να μας ενημερώνουν. Έχουμε τηλέφωνο, έχουμε email για τις καταγγελίες και τις αναφορές, γιατί για να είμαι ειλικρινής, τροφιμογενείς λοιμώξεις είναι λίγο περίεργο το πρόβλημα. Γιατί πολλές από αυτές είναι ήπιες. Οπότε ο καταναλωτής το περνάει με μια-δυο μέρες, μια διάρρεια, ένα λίγο πόνο στο στομάχι, κάποια δέκατα, δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο. Άρα αυτή η λίμωξη που μένει στο σπίτι και την περνάει έτσι, δεν καταγράφεται. Άρα αυτές που
0: πρέπει να είναι κάτι μαζικό,
1: είναι
0: λέτε,
1: πιο βαρύ, και επομένως τον αριθμό τον υποεκτιμάμε.
0: Ωραία, το κρατάμε αυτό. Είπατε λοιπόν ότι έχετε στο site σας χρηστικές πληροφορίες, ερωταπαντήσεις, έχετε mail. Κόσμο έχετε, κύριε Ζαμπέλα, να κάνει τους ελέγχους. Γιατί ξέρετε,
1: τώρα αυτό
0: κάποιος...
1: είναι μια πικρή ιστορία.
0: Κάποιος
1: γιατί...
0: θα πει, ωραία, κάνεις τον έλεγχο αφού έχει προηγηθεί το συμβάν. Εντάξει, δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Δεν γίνεται έτσι, αλλά... δεν ισχύει. Γιατί και έχουμε πρώτα απ' όλα έχουμε τους τακτικούς μας ελέγχους που είναι σχεδιασμένοι σε βάθος διετίας. Οι τακτικοί μας ελέγχοι έχουν να κάνουν και με την επικινδυνότητα των επιχειρήσεων. Δηλαδή, κάποιες πρέπει να τις βλέπουμε πιο συχνά, κάποιες πιο αραιά. Άρα, υπάρχει ένας σχεδιασμός κατά κάποιο τρόπο. Είναι και οι αναφορές, οι καταγγελίες, που αυτές είναι κάποιες τις οποίες έρχονται. Είναι αυτές τώρα η κατεξαίρεση που ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΙΟ. Οπότε και εκεί. Αυτές είναι κατασταλτικά προφανώς. Εκεί πάθει κάποιος κάτι. Τα άλλα που κάνουμε και σε συνεργασία βέβαια και με αρκετές περιφέρειες, γιατί. Δεν αρκεί ο αριθμός που έχουμε εμείς για να κάνουμε πλήρη εικόνα χώρας, και γι' αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε και με κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών, που έχουμε και γεωπόνους, το Γενικό Χημείο του Κράτους.
0: Γιατί κάτι πήρε τα αυτοί μου, υπήρξε μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, με τον κύριο Σχοινά, για ενίσχυση του φορέα.
1: Ναι, ήρθε στην κεντρική μας υπηρεσία και από ό,τι φαίνεται θα μας βοηθήσουν για να αυξήσουμε τον αριθμό του ΕΦΕΤ, που είναι και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Να εισακουστείτε, γιατί το λέτε πολλά χρόνια. Κύριε Ζαμπέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Ελπίζω να μην έχουμε κι άλλα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε θορυβηθεί φέτος το καλοκαίρι.
1: Έχουμε και τον Αύγουστο, είναι μπροστά μας.
0: Πρέπει
1: να προσέχουμε όλοι. Και
0: κάποιοι περιμένουν να ξεφορτωθούν το σκάρτο πράγμα. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε
1: να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Διαφημίσεις μας, στους τίτλους και επιστρέφουμε.
2: Sky 89,4. Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό Γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
8: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
9: Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
11: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
12: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο στον Σκάι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτήν την ώρα πλησίων της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις, ενώ στο νησί μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Ένας νεκρός, πάνω από 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20 έως 30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους σε εργοστάσιο χαρτιού και για αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην ώρα του σεισμού. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο. Διεμήνυσε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του 80χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως ο δράστης έφραξε τις αεροφόρους οδούς του άνδρα με ένα μαξιλάρι και στη συνέχεια τον στραγγάλισε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σκάι 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο παρέα. Σε λίγο θα συνδεθούμε είτε με τον δήμαρχο της Πάρου, είτε με κάποιον αξιωματούχο της πυροσβεστικής, να μας δώσει τα νεότερα αναφορικά με την Πάρο. Μια φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι. Από την πρώτη στιγμή μας ανησύχησε, διότι μιλάμε για μια φωτιά κοντά σε σπίτια, εκεί στην περιοχή Καμπή. Τώρα βλέπουμε ότι ενώ στην αρχή έσπευσαν δυνάμεις από την Πάρο, οι λίγες δυνάμεις που έχει το νησί, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήρθε συνδρομή από την Άξο. Τώρα μαθαίνω ότι φτάνουν ενισχύσεις και από την Πειραιά και από τη Σύρο και όλοι έχουν κινητοποιηθεί ώστε να τεθεί η φωτιά αυτή υπό έλεγχο γρήγορα και οπωσδήποτε πριν πέσει η νύχτα. Είναι 14 πια τα εναέρια, έχει σταλεί 112. 5 περιοχές να εκενωθούν. Καταλαβαίνετε τώρα, πολλοίς κόσμος, ένα νησί τουριστικά δημοφιλές, μεγάλη αναστάτωση. Θα ελπίζω ότι σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μπιζά, τον δήμαρχο της Πάρου, ο οποίος νωρίτερα μίλησε για μια φωτιά βασανιστική. Δεν πιάνεται εύκολα, δεν μπορεί να κυκλωθεί εύκολα η περιοχή, παρότι τι καίει, ξεκίνησε καίγοντας σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν και τα καλά νέα βεβαίως της ημέρας. Πάντα υπάρχουν τα καλά νέα σε μια μέρα, αρκεί να κοπιάσεις πολύ και να τα βρεις. Σήμερα δεν κοπιάσαμε ιδιαίτερα, το διάβασα σε πολλές εφημερίδες. Αναφέρομαι σε αυτή τη νέα υπουργική απόφαση με την οποία βελτιώνονται τα κριτήρια χορήγησης άδειας και επιδόματος μητρότητας. Ξέρετε, αυτό ίσχυε για μία κατηγορία μαμάδων. Υπήρχαν και κάποιες οι οποίες ήταν στην απέξω. Υπήρχαν αρκετές κατηγορίες οι οποίες ήταν αποκλεισμένες από αυτά τα δεδομένα. Είπαμε, δεν ήταν και δεδομένα. Πλέον λοιπόν έρχεται το Υπουργείο Εργασίας να διορθώσει και καθολικά θα μπορούν όλες οι μητέρες που αποκτούν ή που υιοθετούν παιδί και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, είτε είναι μισθωτές είτε είναι αυτοαπασχολούμενες, να έχουν αυτό το μέτρο της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας 9 μήνες με μισθό ίσο με τον εκάστοτε κατώτατο, που για φέτος ξέρουμε ότι είναι τα 920 ευρώ. Ήρθε λοιπόν αυτή η υπουργική απόφαση, 6 βελτιώσεις φέρνει. Η ειδική άδεια μητρότητας επεκτείνεται σε θετές μητέρες, προσμετράται η πρόσθετη απασχόληση για πλήρη επιδότηση, υπάρχει η τρίτη έτσι, ρύθμιση βελτιωτική επιδότηση σε περιπτώσεις ευνοϊκότερης πρακτικής του εργοδότη, η επιδότηση σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, επιδότηση μητέρων σε επιχειρήσεις με εποχική λειτουργία, και αυτό σημαντικό, και επιδότηση σε περίπτωση προηγούμενης ασφάλισης σε φορέα μισθωτών. Το λέω βεβαίως, νομίζω οι άμεσα ενδιαφερόμενες έχετε ήδη σπεύσει να ενημερωθείτε. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κύπρο. Εκεί λίγο πριν αποχαιρετήσει, λίγο πριν ολοκληρώσει την θητεία του, ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θέλει, επιχειρεί τουλάχιστον, να βάλει ξανά σε ράγες τις συνομιλίες για το Κυπριακό. Είναι εύκολο? Όχι, γιατί αν κανείς καθίσει και το μετρήσει, θα δει ότι έχουν επιχειρηθεί στο παρελθόν ούκο λίγες φορές συνομιλίες, γύρι συνομιλιών. Προσπαθεί με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης το κλίμα να διατηρηθεί έτσι σε ένα καλό επίπεδο. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι εφικτό να μιλάμε για επίλυση του Κυπριακού. Αυτή είναι μια ιστορία που δεν αφορά, εξάλλου αυτό νομίζω το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά, ούτε μόνο την ελληνοκυπριακή πλευρά, ούτε μόνο την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο κύριος Μάριος Εφημιόπουλος είναι μαζί μας, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, και γνωρίζει πολύ καλά και τα της Κύπρου. Επομένως, ελάτε να τον καλωσορίσουμε. Γεια σας, κύριε Εφημιόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Δράκου. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς τι λέτε, πώς. Πώς σας φαίνεται με αυτό το σχέδιο Γκουτέρες, λίγο πριν φύγει από την θέση να επισκεφθεί ο ίδιος προσωπικά, βρίσκεται εκεί αυτό προσώπος το νησί? Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε Γενικό Γραμματέα να φτάνει στην Κύπρο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι 16 χρόνια. 16
0: χρόνια.
1: Αλλά θα σας πω το εξής πριν αρχίσω οτιδήποτε. Για όσους δεν έχουν επισκεφθεί την Κύπρο, καλό θα είναι να την επισκεφτούν. Όχι μόνο τουριστικά, αλλά για να μάθουν και να καταλάβουν τις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με αυτά που μπορεί κάποιος να διαβάζει και να μην βλέπει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που σας λέω. Και τον απλό λόγο ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σύνθετα. Θα μου επιτρέψετε ότι για το κυπριακό το ζήτημα, επειδή το ζω και το ζω γιατί έχω οικογένεια η οποία κατάγεται τα κατεχόμενα. Θα σας πω το εξής. Κάθε φορά που βγαίνει οποιοδήποτε πολιτικός ηγέτης, είτε αυτός είναι υπουργός, είναι πρόεδρος, οτιδήποτε, και αναπτερώνει έτσι ακριβώς τα πράγματα όσο έχουν και λέει ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία, ο απλός ο κόσμος, ξέρετε τι λέει, να πιθανώς να έρθει λύση. Λοιπόν, λύση δεν θα υπάρξει. Ο στόχος ήταν πολύ συγκεκριμένο. Και δεν πρέπει να έχουμε ψηλά τον πύχη αυτή τη στιγμή για δύο λόγους. Πρώτον, η προσπάθεια του Γκουτέρες είναι η επανέναρξη των συνομιλιών στην πράξη του. Δηλαδή να μην χαθεί το momentum το οποίο δημιουργήθηκε για στη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχει ένας διάλογος, όπου όμως αμφισβητεί το ΟΗΕ κανονικότατα και στη Μέση Ανατολή στο σύνολό της, αλλά δημιουργήθηκε ένα momentum λίγο με τη Συρία, λίγο με τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση προκειμένου να διασυνδέσει το ταξίδι του που ήταν στη Συρία μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι δύο ιστορίες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι πιο πετυχημένες από τις άλλες σε σχέση με τη λειτουργία του ΟΗΕ. Μην ξεχνάτε ότι προσωπεύει ένα συνολικό οργανισμό, τον διεθνή οργανισμό. Άρα λοιπόν ο στόχος του είναι να πει ότι ξέρετε παιδιά, πρέπει κάποια στιγμή να έρθει μια λύση. Αυτό νομίζω ότι θα το δεχτούν όλοι. Και να πούνε πρέπει να υπάρχει ειρήνευση. Θα τους απαντήσουν όλοι ότι μα υπάρχει ειρήνευση. Εμείς από εδώ, οι άλλοι από εκεί. Και αυτό το πούνε και οι Τουρκοκύπροι.
0: Ναι. Επίσης, όσο προχωράς παρακάτω δυσκολεύει.
1: Ναι. Ακριβώς. Πρέπει να βάλει την εξίσωση ότι οι Τούρκοι το έχουν αφήσει στον χρόνο. Και αυτό είναι ένα παράπονο μου προς την πολιτική ηγεσία. Γενικότερα δεν το λένε. Δηλαδή βγάζουν φλούδες ελπίδες, οι οποίες ουσιαστικά δεν καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία το αφήνει στον χρόνο και το κάνει επίτηδες. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία, όσο υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει μαζική επένδυση στα κατεχόμενα τη μεριά της Τουρκίας. Αποτέλεσμα, τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, η απόφαση για σύνδεση ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, πετρέλαιο, αέριο, τα αμέσως αμφισβήτηση της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, προφανώς απάντηση για την ΑΟΣ μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι ενεργειακά η Κυπριακή Δημοκρατία θα αρχίσει να εξαγάγει αέριο και πετρέλαιο προς την Ευρώπη ή όπου αυτό αλλού χρειαστεί. Άρα γι' αυτό είναι πρόβλημα. Όπως επίσης προσπαθεί η Τουρκία να αποδείξει ότι αυτή είναι, παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή στη Μέση Ανατολή, ακόμη και με το Ισραήλ. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Επιπλέον με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και αυτούς τους Ρώσους που κυρίως οι κακοί Ρώσοι, ας πούμε, φύγανε, οι επιτοπλίστων φύγανε, πήγανε στα κατεχόμενα. Και υπάρχει εκεί πέρα και μάζοξη επίσης εγκληματική

0: Θα κάνει τίποτα, όπως επίσης και ο νέος Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής, γιατί ο προηγούμενος παραιτήθηκε, ο νέος Ευρωπαίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα ακόμα. Γενικότερα, ο ΙΕ, κοιτάξτε, η αμφισβήτηση του ΙΕ που ήρθε από τον Τραμπ δεν είναι εντελώς αβάσιμη. Όταν επίσης ήρθε η αμφισβήτηση για τον ΙΕ σε σχέση με διάφορα ζητήματα που έγινε με την Ούντρα, ούτε αυτή είναι εντελώς αβάσιμη. Όπως επίσης έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις ο ΙΕ, τις οποίες έχει κατηγορηθεί ευθέως για τη μη αποτελεσματικότητα. Βέβαια, δεν φταίει ο οργανισμός ως οργανισμός ή το νομικό πλαίσιο, αλλά το επιχειρησιακό στην πραγματικότητα. Δηλαδή το επιτόπιο, πώς διαλέγεις το προσωπικό, πώς λειτουργεί το προσωπικό και ούτω καθεξής. Αλλά η πραγματικότητα λέει αυτή τη στιγμή ότι ο ίδιος χρειάζεται κάτι να δείξει. Θα πάει στη σύνοδο του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο για να δείξει για τελευταία φορά τι ακριβώς. Ότι αυτή τη στιγμή ανανεώνεται η επιχείρηση του ΟΗΕ συνέχεια. Ο ίδιος θέλει να φέρει ένα μομέντο να του πει: παιδιά, είστε όριμοι και οι δύο πλευρές για να το κάνετε. Αλλά ξεχνάμε δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχει μία Κυπριακή Δημοκρατία του 1960. Το Σύνταγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Εδώ πάμε να καταργήσουμε το Σύνταγμα για να κάνουμε κάτι καινούριο. Δεύτερον, είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Η Κυπριακή Δημοκρατία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, έχει όλα τα επίπεδα ενός ανεπτυγμένου κράτους, το οποίο είναι ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ήδη υψηλά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υπό αμφισβήτηση. Όταν όμως έρχεσαι και αμφισβητείς την υπαρξιακή πραγματικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσπαθείς να ισοσκελίσεις τα κατεχόμενα ότι να πρέπει να τα βρείτε οι δύο κοινότητες. Ποιες είναι οι δύο κοινότητες? Εγώ ξέρω ότι οι Τουρκοκύπροι έχουν ίδιες ευθύνες, αλλά έχουν και ίσα δικαιώματα μαζί με τους υπόλοιπους Κύπριους πολίτες. Το εκμεταλλεύονται κανονικότατα όταν παίρνουν τα αεροπλάνα με το Κυπριακό διαβατήριο και ούτω καθεξής, το οποίο είναι βάση συντάγματος το δικαίωμά τους. Αλλά όταν έρχονται υπό ευθύνη, τραβιούνται προς τα πίσω. Και εγώ ερωτώ, πού είναι οι κόκκινες γραμμές οι δικές μας? Γιατί αν προσέξετε, όλες οι ανακοινώσεις οποιουδήποτε αξιωματούχου δικού μας λέει βάσει των συμφωνιών περί κοινοτικής κτλ. Ακριβώς το ίδιο τροπάρι. Το λέμε. Ωραία. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό το πράγμα για τους ανθρώπους που θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ναι, για τους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν?
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε. Και πολύ φοβάμαι ότι αν κάποια στιγμή το λύσουμε, θα το λύσουμε με τον τρόπο που λύνονται όλα αυτά οι γόρδιοι δεσμοί της διπλωματίας. Δηλαδή,
0: με πίεση.
1: Θα σταθούμε στις λέξεις. Δηλαδή, θα κερδίσουμε στις λέξεις.
0: Όχι, είναι με πίεση.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι με πίεση.
1: Στην πράξη.
0: Γίνεται μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στη Μέση Ανατολή, την οποία το λέω ξανά και ξανά, τουλάχιστον και στα επιστημονικά μου έργα και στην εντέξη μου κτλ., ότι χρειάζεται προσοχή. Έχουν διασυνδέσει αυτοί που δεν κατανοούν την γεωγραφική πραγματικότητα και αυτοί που δεν κατανοούν το τι γίνεται ακριβώς στην Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουν διασυνδέσει όλα τα ζητήματα μαζί και το Κυπριακό. Χρειάζεται προσοχή. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κατά την περίοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρχε ούτε μία συζήτηση για την Τουρκία, ενώ υποτίθεται ότι έπρεπε να γίνει και ένα συμβούλιο αρχηγών, ότι θα ερχόταν και η Τουρκία και πώς θα γινότανε και από πού θα ερχόταν και ούτω καθεξής. Και με το που τελειώνει η Ευρωπαϊκή Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχίζουν ξανά και συζητάνε για την Τουρκία, για το πόσο σημαντική είναι η Τουρκία κτλ. Διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και διάφοροι ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μήπως δεν έχουμε ακόμα κατανοήσει το πόσο σημαντική είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, όχι μόνο στο γεωγραφικό της πλάτος, αλλά στην ιστορικότητα του ελληνισμού στο σύνολο. Δηλαδή, ναι, να διαπραγματευτείς, αλλά πρέπει να έχεις όλα σου τα αρχεία και πρέπει να είσαι έτοιμος κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά. Και να σας πω κάτι, ζούμε σε μια περίοδο που αγοράζουν και εξαγοράζουν συνειδήσεις. Μήπως εμείς λοιπόν πρέπει να ισχυροποιήσουμε τις κοινωνίες μας και να μπορέσουμε να εξαγοράσουμε τις δικές τους συνειδήσεις για να κατανοήσουμε ότι κάνανε αυτή τη ζημιά στην Κυπριακή Δημοκρατία?
1: Μάλιστα. Άρα επί της ουσίας, έτσι, λίγο πριν σας αποδεσμεύσω.
0: Ήλθον είδον και απείλθον.
1: Α, μάλιστα. Αυτό.
0: Ήλθον είδον
1: δηλαδή,
0: και
1: άρα έχουμε μείνει πού, το σημείο, το...
0: Κοιτάξτε, θέλει να επαναρχίσει.
1: Πιο κοντά στη λύση ήταν τότε στην Ελβετία, στο Κράμον Ντανά το 2017, που όμως παρόλα αυτά εκείνο το ξημέρωμα...
0: Το κράτος Μοντανά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Στον αέρα?
0: Έχει ένα πρόβλημα πρακτικό. Οι χάρτες ασφαλείας. Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί από καμία πλευρά. Δεν υπάρχει περίπτωση η χάρτη ασφαλείας. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Να σου πω όμως το δεύτερο. ξέρετε, άμα κλείσω τα μάτια μου και σκεφτώ τώρα τον Κουτέρης, τι πρόκειται να δω, και απέφχομαι να το δω, ας πούμε, να πάνε να κάνουν το δείπνο, να είναι οι τρεις ηγέτες, ας πούμε, γιατί το λέμε και ηγέτη, ας πούμε, τον κατεχόμενο, από κοινότητα το έχουμε κάνει ηγέτης.

0: να πηγαίνει σε μια κατάσταση που να τους βάζει και τα χέρια ο ένας πάνω στον άλλον και να πει «Ιδού θα βρούμε την ειρήνη, θα το λύσει ο κόσμος και θα λυθούν οι γόρδιοι δεσμοί», κάπως έτσι. Δηλαδή κάπως το βλέπω λίγο κάπως ότι προφανώς εκμεταλλεύεται πολιτικά. Προφανώς τελειώνει η θητεία του και δεν ξέρουμε αν υπάρχει και μέλλον και ποιο είναι το μέλλον,
1: ναι,
0: ας πούμε, ή το δικό του ίδιο, ναι, το επόμενο. Και βεβαίως, ξέρετε, θέλει να λύσει. Εγώ δεν αμφισβητώ την, δηλαδή ότι, ξέρεις, ο στόχος μου είναι να λύνω αυτά τα ζητήματα, αλλά μάλλον δεν έχει κατανοήσει ποιος είναι το θύμα και ποιος, ναι, είναι ο θήτης.
1: Λοιπόν.
0: Οι οποίοι οι Τούρκοι παίζουν πολύ τελευταία στην Κύπρο και όχι μόνο, γενικότερα η Τουρκία στο σύνολό της, ότι αυτοί ήταν τα θύματα. Ότι στα κατεχόμενα είναι τα θύματα. Ότι οι άλλοι είναι οι θύτες. Άρα εμείς είμαστε οι θύτες. Δεν νομίζω ότι εμείς είμαστε οι θύτες, εκτός αν πλέον δεν διαβάζουμε ιστορία. Και δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο τόσο του υλικού όσο και του επιφανειακού.
1: Αμφιβάλλετε ότι έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλο, για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Δράκου. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλά πολύ.
1: Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον του Γκουτέρες. Γενικά, στο ευρύ πολιτικό σκηνικό, πάντως με τον ΟΗΕ έχει τελειώσει, γιατί αυτή είναι η δεύτερη και τελευταία θητεία του. Έτσι, τα καθήκοντά του τα ανέλαβε 1η Ιανουαρίου του 2017, επανεξελέγει το 2021 για τη δεύτερη θητεία και μας αποχαιρετά τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Λοιπόν, θα πάμε στις διαφημίσεις. Προηγουμένως, να σας πω δύο μηνύματα. Στην παραλιακή προς Λιφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, υπάρχει ένα κινητοποιημένο αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα και έχει κίνηση. Λάβετε τα μέτρα σας. Αναζητήστε, αν είναι εφικτό, εναλλακτικό δρομολόγιο. Επίσης, ακροατές μας λένε πως η Μητού Κεφρίνης, στο Παγκράτη, φαντάζομαι, εκεί στο κέντρο, έχουν χαλάσει τα φανάρια. Έχετε το και αυτό υπόψη σας. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε της πρώτης ώρας παρέας σας, πάμε να συνδεθούμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Πάρου, τον κύριο Χαράλαμπο Γιουρτζίδη, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτήν την ώρα εκεί στην περιοχή του Καμπί της Πάρου. Νωρίς το μεσημέρι ξεκίνησε αυτή η φωτιά και ακόμα νομίζω, κύριε Γιουρτζίδη, δεν έχετε φύγει από έλεγχο, έτσι. Καλησπέρα.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα λόφο επάνω. Έχει το ελικόπτερο που υπάρχει επιχειρεί. Το κανατέρ το ίδιο. Είναι σε ύφεση, μπορώ να πω. Έχει πέσει λίγο αέρας από που υπήρχε. Το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς έχει τεθεί σε έλεγχο. Παρ' όλα αυτά έχει μικροαιστείες μέσα στις χαράδρες, που όσο έχει ακόμα φως το ρίχνουμε νερό. Και όπως έχουν έρθει και πολλές επίγειες δυνάμεις.
0: Mm-hmm. Και ενισχύσεις.
1: Πολύ καλή.
0: Ναι, άμεσα οι δυνάμεις του νησιού και από γειτονικά νησιά, έτσι.
1: Ναι,
0: και
1: ό,τι δυνάμεις έχουμε στο νησί αμέσως.
0: Για τη Σύρο.
1: Ήμασταν, αλλά είχε πολύ δυνατό αέρα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελέγχεται αυτό το πράγμα. Λόγω και της ξηρότητας που είναι λόγω της εποχής. Δεν είχαμε προς το παρόν, δεν έχουμε καμία για σπίτια που να έχουν καεί, ζώα.
0: Αυτό ανησύχησε, ότι η φωτιά ήταν κοντά σε σπίτια.
1: Ήτανε, αλλά ξέρετε κάτι. Εν τέλει λειτουργεί το σύστημα, καθαρίζω το οικόπεδο μου.
0: Ναι, σωστό.
1: Ξέρετε, αυτή η οδηγία, καθαρίζω τα οικόπεδά σας γύρω-γύρω, νομίζω πιάνει τόπο.
0: Mm-hmm. Ωραία. Άρα λέτε ότι καταλαβαίνω έτσι, κύριε Γιουρτζίδη, ότι είστε αισιόδοξος πως πριν πέσει το βράδυ θα καταφέρουν να τη θέσουν υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά, τη βασανιστική φωτιά, όπως έλεγε νωρίτερα και ο δήμαρχος του νησιού. Έχει στα 112 πάντως. Ο κόσμος έχει φύγει έτσι κι αλλιώς από το
1: νησιού. Έχει στα 112. Εντάξει, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Όλοι θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους, αλλά
0: δεν φεύγουν.
1: Είναι λάθος. Συμβαίνει το αντίθετο. Η αστυνομία δούλεψε πολύ καλά, από γιατί δεν άφησε έργους και όποιος ήθελε να ανέβουν στα πάνω, με αποτέλεσμα δούλεψε το σύστημα να ανεποκατεβαίνουν οι υδροφόρες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και πολλά φορτηγά με χώμα, τα οποία τα ρίξαμε στο χιτά από όπου ξεκίνησε η φωτιά, για να προστατέψουμε το κύτταρο για να μην πάρει φωτιά και αλλήμονό μας.
0: Μάλιστα. Ναι, σωστά. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι πολύ γρήγορα να τελειώσει και αυτή η ιστορία που σας έπρεπε να
1: γίνει.
0: Το καταλαβαίνω τώρα. Δεν είναι για τέτοια. Η Πάρος έχει άλλες δουλειές τώρα, να φιλοξενήσει τις ορδές τουριστών. Είναι καλοκαίρι, έχει την τιμητική της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιουρτζίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις. Να σας πω ότι είναι το Kill μαζί μας. Σας υπόσχεται ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Είναι διακεκριμένο το Kill και στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 οι απόφοιτοί του σε περισσότερες από 160 χώρες του κόσμου. Σας παρέχει ένα ισότιμο πτυχίο με αυτό των διεθνών πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για να διαλέξετε: νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική, εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία, και 10 νέα προγράμματα σπουδών που ήδη έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην αρμόδια Εθνική Αρχή, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με έναρξη από τον Οκτώβριο. killgreece.gr αν θέλετε να το ψάξετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, δελτίο στις 7. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.
2: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Όλα σε θυμίζουν.
4: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βόρειων ανέμων εντάσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτή την ώρα πλησίων της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Διευκρίνησε ότι η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη, αλλά έχει μεγάλη δυναμική. Ξεκίνησε από τον Χιτά και κινείται νότια μακριά από τουριστικές περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στο νησί μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Πολύ υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Ένας νεκρός και πάνω από 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ σε τουλάχιστον 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20 έως 30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους σε εργοστάσιο χαρτιού και για αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ο ίδιος ωστόσο σημείωσε ότι η διαδικασία εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης τις εγκύτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν ρόλο. Μετά τη σημερινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακολούθησε και καταδίαν συνάντηση του κ. Κουντέρες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παρελάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με έναν νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η έκρηξη φαίνεται ότι προκλήθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια των εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης που γίνονταν σε χώρο που υπήρχαν δεξαμενές. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στο Λευκό Οίκο, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό, μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συνάντηση και με τον Ουκρανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο. Για μια καλή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την οποία συζήτησαν για τα συστήματα Patriot και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο χορήγησης άδειών για την παραγωγή αναχαιτιστικών πυράβλων για τα συστήματα Patriot, καθώς και ορισμένες ακόμη ιδέες που, όπως είπε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννούπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό και 7 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη προβλέπεται επίσης γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 7 και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Το μεσημέρι θα φτάσει στην περιοδικά του 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, στους 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθριος. Το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά, μάλιστα, θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας, δεύτερη ώρα παρέα σας αυτό το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου. Τον οργανίζουμε σιγά σιγά τον Ιούλιο και έρχεται ο Αύγουστος, αυτός ο μήνας στον οποίο έχουμε αποδώσει θεϊκές ιδιότητες, πρώτος και καλύτερος ο μεγάλος νομπελίστας ποιητής μας, και εμείς βεβαίως προσυκογράφουμε κάθε λέξη. Εδώ είμαστε, στην Πάρο ταλαιπωρούνται από μια φωτιά, είναι καλύτερη εικόνα ευτυχώς, μας είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Στη Μαγιόρκα πάλι διάβαζα σήμερα στις εφημερίδες, πέφτει ξύλο, κυριολεκτικά ξύλο, ξύλο, πολύ ξύλο για τον υπερτουρισμό. Έχουν και στο δρόμο διαδηλωτές, αστυνομία, 8 άνθρωποι έχουν καταλήξει από τα επεισόδια στα νοσοκομεία, οι 2 είναι σοβαρά. Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι η ζωή τους έχει γίνει αβίωτη, ο βίος έχει γίνει αβίωτος, κάτι με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, κάτι από το γεγονός ότι έχουν πλακώσει επενδυτές, έτσι λέμε τώρα τους ξένους αγοραστές που παίρνουν bit παρά τα ακίνητα. Όλα αυτά έχουν δημορφώσει ένα εκρηκτικό σκηνικό. Η μέση τιμή κατοικίας στις Βαλεαρίδες νήσους έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε 2 δεκαετίες. Και ο πληθυσμός μαζί. Ο πληθυσμός αυξήθηκε, βάλτε, 280.000 κατοίκους τώρα σε ένα νησί. Είναι δυνατόν το νησί να μείνει στη θέση του? Είναι φύση αδύνατο. Και βεβαίως δεν είναι η Μαγιόρκα. Η Μαγιόρκα είναι στην επικαιρότητα τώρα λόγω των επεισοδίων. Είναι γενικά αυτή η τάση που αφορά και εμάς. Δεν ξέρω σε τι βαθμό, δεν το εξετάζω τώρα. Αλλά σίγουρα είναι δεκάδες οι προορισμοί πια παντού που έχουν αλλοιωθεί. Και εμείς φεύγουμε και πιο μακριά και πιο μακριά και προσπαθούμε να περάσουμε διακοπές έτσι που να θυμίζουν κάτι από τα παλιά. Δεν είναι όμως και εύκολο στις μέρες μας. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Σοφία Καλαμπρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας σας απαντά στο 210-4800-170-174, σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη, και για τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Το μεσημέρι ο Νίκος Φιλιππίδης έλεγε στο κεντρικό μαγκαζίνο για αυτή την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η κυβέρνηση με στόχο να μειωθεί η ακρίβεια, να δούμε τον πληθωρισμό που παίρνει πάλι την ανιούσα κάπως να ανακόπτεται. Έλεγε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν σε αυτήν την εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο στόχος είναι από τις 31 Αυγούστου να δούμε μειώσεις, μειώσεις που θα ξεκινούν από το 5 έως το 20%, αλλά να το δούμε σε προϊόντα που πραγματικά είναι ήδη πρώτης ανάγκης, έτσι, σε βασικά αγαθά του σούπερ μάρκετ. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο, να κλείσουν τις κατηγορίες, να πετύχουν τις μειώσεις, και από εκεί και πέρα όποιες μελλοντικές προσφορές θα υπολογίζονται πάνω στη νέα μειωμένη τιμή. Λέω εγώ τώρα μήπως να ξεκινήσουμε από τα εύκολα αφού αυτό είναι δύσκολο, και το εύκολο είναι αυτό το οποίο κάνουν νομίζω σε άλλες χώρες με επιτυχία, δίνουν είτε φθηνότερα είτε και δωρεάν τρόφιμα τα οποία είναι κοντά στη λήξη τους. Έγινε μια συμφωνία μεταξύ της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Από Σεπτέμβρη θα δούμε πώς θα λειτουργεί. Τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να μετρήσουν τα αποθέματα των τροφίμων που πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης, και σε δεύτερο τρόπο να σκεφτούν και να προτείνουν και τους τρόπους με τους οποίους θα τα διαθέτουν αυτά, είτε στους καταναλωτές σε μειωμένη τιμή, είτε στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, φαντάζομαι δωρεάν. Για να γίνει βέβαια αυτό, το οποίο ακούγεται αυτονόητο, πρέπει να προχωρήσουν και άλλες διαδικασίες, νομικές διαδικασίες, γιατί εκεί σκαλώνει λιγάκι το πράγμα. Άκουα τον κύριο Πεταλά, τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, να λέει πως αν μια λυσίδα, ας πούμε, έχει προϊόντα που είναι κοντά στη λήξη τους, για να τα χαρίσει σε ένα φορέα για κοινοφελή σκοπό, να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί να φανεί και η επιχείρηση, έτσι, με βάση το νόμο πληρώνει ΦΠΑ. Αν τα πετάξει, δεν πληρώνει ΦΠΑ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπουργείων για να μπορέσει να διαμορφωθεί το πλαίσιο και πράγματι αυτή η πολιτική να αποδώσει. Γιατί γκρινιάζουμε για την ακρίβεια, γκρινιάζουμε για τον πληθωρισμό, για το σούπερ μάρκετ, για τη λίστα και πάει λέγοντας, αλλά το τι πετάμε δεν λέγεται. Όχι μόνο εμείς, αλλά αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, εμείς πετάμε περισσότερο από τους υπολείπους. Ετησίως η σπατάλη τροφίμων ξεπερνά υπολογίζεται σε περίπου, βάλτε το με το νου σας, 60 εκατομμύρια τόνοι, δηλαδή 132 κιλά το άτομο. Και όλα αυτά καταλήγουν στα σκουπίδια. Στη χώρα μας επίσης πετάμε πάρα πολύ και δεν τα αξιοποιούμε, ενώ ορίστε με τρία απλά βήματα θα μπορούσαμε να το πετύχουμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα να καλωσορίσω τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, γιατί χθες το μεσημέρι είχαμε ένα ακόμα δυστύχημα, εργατικό δυστύχημα. Κάποιοι σήμερα, και βλέπω γράφεται και έτσι στις εφημερίδες, ξύπνησαν οι μνήμες του εργοστασίου Βιολάντα. Είναι το τρίτο δυστύχημα σε χώρο εργασίας μέσα σε λίγους μήνες. Και παρότι το θέμα ήρθε στην επιφάνεια και τον χειμώνα που μας πέρασε και κάποιοι αμφισβήτησαν τον αριθμό των εργατικών δυστυχημάτων, φαίνεται ότι υπάρχει θέμα. Και η επικαιρότητα, όταν υπάρχει θέμα, βρίσκει πάντα τον τρόπο να το επαναφέρει μπροστά μας. Δυστυχώς, έτσι, γιατί εδώ μια οικογένεια θρυνεί τον πατέρα της, έναν άνθρωπο νέο 63 ετών. Κύριε Στοιμενίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι ο 92ος άνθρωπος που χάνει τη ζωή του στους χώρους εργασίας για το 2026. Γεγονός που όντως επιβεβαιώνει την εκτίμησή σας ότι υπάρχει θέμα συστημικής λειτουργίας της υγείας και ασφάλειας στην εργασία στη χώρα και της προτεραιοποίησής της. Αυτό το οποίο οφείλουμε επίσης να αναδείξουμε είναι ότι είναι άλλο ένα βιομηχανικό εργατικό δυστύχημα ύστερα από την Βιολάντα και τον Ασπρόπυργο. Έχουν μεσολαβήσει και άλλα εργατικά ατυχήματα με μεγάλες υλικές ζημιές σε βιομηχανίες αλλά χωρίς νεκρούς. Και αν δούμε τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συγκεκριμένο δυστύχημα, τότε πραγματικά θα καταλάβουμε ότι επικρατεί μια κατάσταση η οποία χρήζει άμεσης βελτίωσης και δεν νοείται να υπάρχει εργασία στη χώρα του 2026 υπό αυτές τις συνθήκες.
0: Κύριε Στοιμενίδη, να σας το ρωτήσω όσο πιο απλά γίνεται. Εσείς είστε επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, άρα εκ της θέσεώς σας ξέρετε πώς ρυθμίζουν το ίδιο θέμα και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς εδώ από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Πρέπει να τα ξεστήσουμε όλα και να στήσουμε από την αρχή και μηχανισμούς επιτήρησης και να συμφωνήσουμε πώς προσμετράτε το εργατικό δυστύχημα? Τα είχαμε ξαναπεί και μαζί το χειμώνα. Σας άκουγα να λέτε λοιπόν με έκπληξη, αν γίνει ένα εργατικό δυστύχημα στη θάλασσα δεν μετράει. Είναι αρμόδιος άλλος φορέας. Αν γίνει σε ένα λατομείο, επίσης δεν μετράει. Δηλαδή, ποιος αποφασίζει τι μετράει και τι δεν μετράει? Γιατί έφτασε το θέμα αυτό να γίνει και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Έγινε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και με βάλαν και μένα μέσα σε αυτό το πεδίο που δεν ήταν αυτή η στόχευσή μου. Δυστυχώς δεν βγήκε κάτι από αυτή την πολιτική αντιπαράθεση στη συνέχεια. Η υποκαταγραφή είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Μπορεί να αναφέρεται ότι χρησιμοποιούμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταγραφής, αλλά το Ευρωπαϊκό Σύστημα έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι ο φορέας ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών, που δεν υπάρχει στη χώρα μας. Και ο δεύτερος είναι ο νομικός ορισμός του εργατικού ατυχήματος, που και αυτός δεν υπάρχει στη χώρα μας. Υπάρχει μια απόφαση του Αρχιπάγου του 86 και εξελίσσεται η νομολογία με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Άρα υπάρχει ένα ισχυρό υπόβαθρο υποκαταγραφής των εργατικών δυστυχημάτων. Οι Γάλλοι λένε για μας, το Γαλλικό Ινστιτούτο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, ότι καταγράφεται το 6 έως 32% των εργατικών ατυχημάτων. Καταγράφεται στη χώρα, ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε μοναδική χώρα που δεν καταγράφονται οι επαγγελματικές ασθένειες μαζί με την Πορτογαλία. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σοβαρά θέματα και λειτουργούν ως πρόσχημα από την πλευρά της κυβέρνησης στο να μην αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Και εδώ έρχομαι απευθείας στο ερώτημά σας για να απαντήσω. Στην Ευρώπη έχουμε καλές πρακτικές, στρατηγικές, υπάρχουν πολιτικές. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το θέμα είναι πώς θα η πολιτική απόφαση η ιδεολογική τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα για να τα προτεραιοποιήσουμε. Τι γίνεται λοιπόν στην Ευρώπη, που δεν γίνεται εδώ, κυρία Δράκου? Στην Ευρώπη η βάση είναι ο τριμερής διάλογος ανάμεσα στους εργοδότες, στους εργαζόμενους και στις κυβερνήσεις. Εμείς στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό πολλές φορές συζητάμε 3 και 4 μήνες τα πολύ σοβαρά ζητήματα για τα οποία πρέπει να αποφασίσουμε, αλλά πάντα αποφασίζουμε ομόφωνα. Εδώ δυστυχώς με την ανισορροπία που υπάρχει στο εργατικό δίκαιο, είναι η εργοδοτική πλευρά σε σχέση ισχύως απέναντι στην εργατική, και τα περισσότερα συζητούνται άτυπα μεταξύ κυβέρνησης και εργοδοτών. Το δεύτερο είναι η μεγάλη αποδυνάμωση θεσμική και στελεχειακή της επιθεώρησης εργασίας. Καθώς το 2021 απομακρύνθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, χαρακτηρίστηκε ανεξαρτητοποίηση και μάλιστα καθορίστηκε η πλήρης αποκοπή από τον έλεγχο και τη συνεργασία από τους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους. Παγκόσμιο αντιπαράδειγμα λειτουργίας.
0: Και αν κάνω μεγάλο λάθος, κύριο Στοιμενίδη, αυτή τη στιγμή υπάρχει στην ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας, υπάρχει επικεφαλής? Νομίζω
1: δεν
0: όχι.
1: Δεν υπάρχει επικεφαλής, καθώς ο προηγούμενος έχει καταρριφθεί με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η τοποθέτησή του χαρακτηρίστηκε παράνομη και ασκεί καθήκοντα συνάδελφος, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής στην επιθεώρηση εργασίας. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Για το προχθεσινό περιστατικό θέλω να πω ότι και αξίζει λίγο να το δούμε και να το αναλύσουμε για να δούμε τι συμβαίνει στους χώρους εργασίας, που όλοι καταλαβαίνουμε, γιατί όταν συζητάμε στη χώρα μας για 13 ώρες εργασία την ημέρα, στην Ολλανδία συζητάμε για 30 ώρες την εβδομάδα. Όταν πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες για να κάνουμε μια δουλειά, βλέπουμε ότι κάποιοι πάντα απεργούν διεκδικώντας εδώ έχει ποινικοποιηθεί η απεργία ως καταχρηστική σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει παρεμπόδιση της λειτουργίας των συνδικάτων. Δεν έχουμε επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
0: Βέβαια, τώρα, επειδή νομίζω πρέπει να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου, κύριε Στοιμενίδη, ό,τι έρευνα γίνεται για τα συνδικάτα, δεν χαίρουν πια καμία εμπιστοσύνη. Θεωρούν ότι και τα συνδικάτα δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει πάντα ο τρόπος κάτω από το τραπέζι να τα βρίσκουν με την κυβέρνηση, με τους εργοδότες, και να μην κάνουν αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν, δηλαδή να προασπίζονται το δίκαιο του εργαζομένου. Λέω αυτό γιατί είναι πρόσφατο το έβριμα, έτσι.
1: Νομίζω ότι εντάξει, είναι ο χαρακτηρισμός αυτός αρκετά βαρύς, το να τα βρίσκουμε κάτω από το.
0: Πάντως δεν τους εμπιστευόμαστε. Είτε δεν κάνουν τη δουλειά τους, είτε δεν ξέρω. Βρίσκουν έτσι πλάγιους τρόπους.
1: Υπάρχει μια γενική.
0: Να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους.
1: Τις συλλογικότητες και σίγουρα όσον αφορά στα συνδικάτα, πρέπει να προσαρμόσουμε την δράση μας στο νέο περιβάλλον, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σημαντικές όπως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έγινε τελευταία, όπως αυτό που κάνουμε για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, και φωτίζουμε το τι πραγματικά γίνεται στους χώρους εργασίας και άλλες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυθούν για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη την κοινωνία που είναι προτεραιότητα.
0: Σας διέκοψε όμως, θέλατε να πάτε στο περιστατικό το χθεσινό, στα Εξαμήλια Κορινθίας, κάτι να πείτε.
1: Ακριβώς. Τι έγινε εκεί, κυρία Δράκου? Εκεί ένας εργαζόμενος, ο οποίος δεν γνωρίζουμε κιόλας αν είχε σχέση εργασίας με την επιχείρηση, πιθανότατα να ήταν ένας άνθρωπος για όλες τις δουλειές, αυτό λένε οι πληροφορίες μου, κλήθηκε να κάνει μια θερμή εργασία, μια συγκόληση στη βάση μιας δεξαμενής η οποία πιθανότατα περιείχε αλκοόλ, καθώς γινόταν και παστερίωση του ξυδιού στην επιχείρηση. Πιθανότατα αυτός ο άνθρωπος κλήθηκε να κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς να είναι αδιούχος συμπολίτης, πρώτο. Δεύτερον, δεν υπήρχε μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου η οποία θα εφαρμοζόταν σε τέτοιες περιπτώσεις και σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να απομακρυνθούν όλα τα πτυτικά εκρηκτικά αέρια ή τουλάχιστον να αποκατασταθεί μια τέτοια συγκέντρωση στην περιεκτικότητά τους ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος έκρηξης. Τρίτον, αυτός ο άνθρωπος μάλλον ήταν μόνος του. Δεν υπήρχε συνεργείο εκεί, δηλαδή, για να δει τι πρέπει να γίνει καλύτερα τι, και να βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή. Να πω τώρα ότι οι περιεκτικότητες στα αέρια, στον αέρα, καταμετρούνται από ειδικούς, με ειδικά όργανα. Εκεί τώρα πήγε ένας άνθρωπος να κάνει μια συγκόλληση σε μια δεξαμενή η οποία περιείχε αλκοόλ. Και πέσαμε και στην περίπτωση τώρα εκεί χωροταξικά, όπου υπήρχε ένα κτίριο και από την άλλη πλευρά υπήρχαν 4 δεξαμενές υγραερίου, οι οποίες παραλίγο να εκραγούν και αυτές και να γίνει μια τεράστια έκρηξη. Άρα εδώ περιγράφουμε ένα εφιαλτικό περιβάλλον εργασίας, μια χύμα κατάσταση, όπως είπε κάποιος συνάδελφός μου, η οποία είναι συστημική όμως και είναι ενδεικτική του μεγάλου ελλείμματος συνεργασίας ανάμεσα στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας για αντίστοιχες δραστηριότητες και των περιφερειών επίσης όσον αφορά στα ζητήματα αδειοδότησης. Δηλαδή, δώσανε στις περιφέρειες κάποιες αρμοδιότητες και οι περιφέρειες δεν έχουν προσωπικό για να ασχίσουν αυτές τις αρμοδιότητες. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε και το εξής. Σε ολόκληρο τον νομό Κορινθίας υπάρχει, δουλεύει, εργάζεται ένας τεχνικός επιθεωρητής της επιθεώρησης εργασίας.
0: Πού θα πρωτοπάει αυτός ο άνθρωπος, ναι.
1: Ένας άνθρωπος για 15.000 επιχειρήσεις, όταν στο νομό αυτό έχουμε τεράστια διελιστήρια και άλλες τεράστιες καινούριες βιομηχανικές μονάδες που απασχολούν 1.300 ανθρώπους. Καταλαβαίνετε τώρα ότι από όπου να το πιάσεις, όλο αυτό πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει πολύ γρήγορα. Εμείς βλέποντας τα κλιμάκωστα εργατικά δυστυχήματα, η οποία κορυφώθηκε πέρσι και φαίνεται να σταθεροποιείται φέτος στην κορύφωσή της, συνεχιζόμενα θεωρώ ότι κάνουμε δουλειά πάνω σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε υποβάλει 8 δομικές προτάσεις και δεκάδες ρυθμίσεις επιτέλους για να αλλάξει η κατάσταση στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και να σταματήσουμε να θρηνούμε αυτά τα θύματα τους εργαζόμενους.
0: Ναι. Ο δεύτερος θάνατος εργαζομένου από έκρηξη μέσα στον Ιούλιο, έτσι θυμίζω, και το δυστύχημα στον Ασπρόπυργο. Κύριε Στοιμενίδη, αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα και νομίζω έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω ότι αν έχετε επιχείρηση και θορυβήστε με αυτά που ακούτε, υπάρχει ο τρόπος για να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Δεν χρειάζεται να ξέρετε πολλά, γιατί ξέρει το Vodafone Business, που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, συμβουλευτικής υποστήριξης ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σας είναι ασφαλής. Εσείς βρίσκετε τη λύση online προστασίας που χρειάζεστε στο vodafone.gr/business.

0: φεύγουμε.
1: Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιάν να μετακινηθούν προς Σαλική. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές πηγές και αέριες δυνάμεις, ενώ στο νησί μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαυριανά, στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Ένας νεκρός, πάνω από 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία. 20 έως 30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους σε εργοστάσιο χαρτιού. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά και την έκρηξη με έναν νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίες ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία, απάτη σε βάρος της Κομισιόν άσκησε ο εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες στο Ηράκλειο. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Διεμήνησε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: έναν υφό. Ωραίο και το Latin. Ταιριάζει πολύ στον Ιούλιο. Ταιριάζει πολύ στο καλοκαίρι. Λοιπόν, η πιο έτσι γλυκιά, η πιο τρυφερή είδηση της ημέρας. Και ανάμνηση, φαντάζομαι, για αυτόν τον άνθρωπο που το βίωσε από κοντά. Ένας οδηγός ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Είδε μια έγκυο, η οποία του ζήτησε να την πάει στο μευτήριο να γεννήσει. Τελικά το μωράκι βιάστηκε και εκείνη γέννησε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Μίλησε ο άνθρωπος αυτός, τον εντόπισαν συνάδελφοι. Το μωρό και η μαμά είναι μια χαρά. Βρίσκονται αυτήν την ώρα στο μευτήριο Αλεξάνδρα. Και διηγήθηκε πώς ακριβώς συνέβησε ό,τι συνέβησε. Παρέλαβε με το ταξί του την εγκυμονούσα στα κάτω Πατήσια. Ήταν μαζί της και μια φίλη της και πηγαίνανε στο Αλεξάνδρα για να γεννήσει. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής στην Πατησίων με Αλεξάνδρας, ο άνθρωπος κατάλαβε ότι η ώρα του τοκετού πλησίαζε. Κάλεσε λοιπόν την αστυνομία, ζήτησε βοήθεια και μέσα πράγματι σε ελάχιστα λεπτά ένα περιπολικό, δύο μηχανές της ομάδας Δίας πλησίασαν το ταξί προκειμένου να φτάσει μια ώρα αρχίτερα στον προορισμό του, που ήταν το μευτήριο. Έλα που δεν πρόλαβαν, γιατί η γυναίκα είχε γεννήσει ήδη στο πίσω κάθισμα του ταξί. Εντάξει, υπάρχει και αγωνία και συγκίνηση και χαρά. Μια πολύ ωραία μίξη συναισθημάτων σε αυτές τις περιπτώσεις. Γέννησε πολύ εύκολα, εκείνος έπαθε σοκ. Νομίζω θα το θυμάται. Θα το θυμάται ως ένα από τα πιο, πώς να το πω, συγκινητικά περιστατικά που του συνέβη στην πορεία της διαδρομής του, μεταφορικά της διαδρομής, πολλές οι διαδρομές για τους οδηγούς ταξί, δύσκολο επάγγελμα και αυτό, και αυτοί κι αν έχουν ζήσει πράγματα. Λιονταράκι που λέτε το μωρό, σαν τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Γίνεται 52 χρονών και τα γιόρτασε με ομιλία, όπως ο ίδιος είπε. Είχε πολλά χρόνια να έχει και γενέθλια, να δίνει και ομιλία την ίδια μέρα. Θυμάμαι, είπε στους δημοσιογράφους, είχα πολλά χρόνια να έχω γενέθλια και την ίδια μέρα να έχω και ομιλία. Είχε ομιλία, μίλησε για την παρουσίαση, μάλλον το σχέδιο της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τα αυτοδιοικητικά, το σχέδιο Αριστοτέλης, όπως ευαυτίστη, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Φρόντισε βεβαίως τους εορτάζων να κεράσει και το κάτι της, υπήρχαν κουτιά. Όσοι λοιπόν έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση, κεράστηκαν κιόλας. Οι παρουσίες, οι απουσίες νομίζω συζητήθηκαν σήμερα σε αυτή την εκδήλωση περισσότερο από το περιεχόμενο των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι θα καταργήσει τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, αλλά κοιτούσαμε εμείς ποιοι πάνε, ποιοι δεν πάνε. Είπαμε, η μεταγραφική σεζόν είναι ακόμα ανοιχτή. Λοιπόν, να καλωσορίσω τώρα τον κύριο Ανδρέα Χίου, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, γιατί σήμερα είδα να γράφεται στον τύπο μια συνεργασία που κάνουν τα Airbnb, χρόνιες μισθώσεις, με το Υπουργείο Υγείας, ώστε επιτέλους να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που υπήρχε και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου. Γιατροί και νοσηλευτές να πηγαίνουν εκεί να εξυπηρετήσουν και να μην βρίσκουν διαμονή. Γεια σας κύριε Χίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, τι είναι αυτό? Εγώ διάβασα ότι πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θα έρχεται για να στηρίξει το υγειονομικό προσωπικό. Μάλιστα το οργάνωσε σε ένα βαθμό και ο κ. Γεωργιάδης. Το πήρε πάνω του, θέλω να πω, το Υπουργείο.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι από τον οργανισμό της Airbnb, airbnb.org. Είναι ένα foundation το οποίο έχει γίνει για να βοηθάει κόσμο που έχει ανάγκη από κατοικία σε όλο τον κόσμο. Το οποίο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, φωτιές για παράδειγμα. Τώρα στη Γαλλία δηλαδή είναι σε εξέλιξη ένα τέτοιο αντίστοιχο πρόγραμμα, στην Ισπανία. Γενικά δηλαδή Airbnb βοηθάει με ακίνητα όπου μπορεί και όπου υπάρχει πρόβλημα στέγασης. Τέθηκε το πρόβλημα από το Υπουργείο Υγείας για τους γιατρούς στα νησιά που δεν μπορούν να βρουν ακίνητα, και έτσι η Airbnb ανταποκρίθηκε και ξεκίνησε μια συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.
0: Και άρα αυτή τη στιγμή δηλαδή όσοι πηγαίνουν να καλύψουν σε νησιά και να στελεχώσουν το υγειονομικό προσωπικό, γιατροί και νοσηλευτές προκειμένου θα μένουν δωρεάν?
1: Ναι, κοιτάξτε πώς λειτουργεί. Οι γιατροί για παράδειγμα θα ψάχνουν κάποιο ακίνητο μέσα από την Airbnb και θα κλείνουν, θα κάνουν κράτηση κανονικά από την Airbnb, το airbnb.org,
0: mm-hmm.
1: θα κάνω την κράτηση. Από εκεί θα ενημερώνει ο οργανισμός τον εκάστοτε ιδιοκτήτη του ακινήτου και θα ξεκινάει η μίσθωση κανονικά για τον, για τον γιατρό. Τα έξοδα, όλο το κόστος το καλύπτει η Airbnb, ζητώντας βέβαια και από τον ιδιοκτήτη μια καλύτερη τιμή, μια έκπτωση δηλαδή για το ακινήτο.
0: Α, μάλιστα, έτσι λειτουργεί. Και λέτε, ναι. κύριε Χίου, αυτό έχει προφανώς υπάρχει μια ευαισθησία στην κεντρική διοίκηση και δείχνει τη δείχνει αυτή σε κάθε αφορμή. Και στη Γαλλία συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή, στο Βορειοκορντό, εκεί που ταλαιπωρείται ο κόσμος από αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές.
1: Και έχουν Γαλλία και Ισπανία. Και είναι και Ισπανία αυτή τη στιγμή. Έχουν δοθεί πάρα πολλά κινητά από την Airbnb. Πάντα δηλαδή φαίνεται αυτό το, έχει αυτή την ευαισθησία Airbnb. Σε αντίθεση θα έλεγα εδώ, να πετάξω και λίγο την σπόντα μου, σε αντίθεση στα ξενοδοχεία, τα οποία κοφεύουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρόλη την πίεση λοιπόν και την, θα έλεγα τον πόλεμο που δεχόμαστε εμείς όσοι ασχολούμαστε με την βραχυχρόνια μίσθωση και με τα ακίνητα στην Airbnb, είμαστε πάντα μπροστά και πάντα έχουμε, να σας θυμίσω και όλα, στην περίοδο της πανδημίας,
0: mm-hmm.
1: εκτός της Airbnb, δεν είχε τότε δημιουργηθεί η Airbnb, ο οργανισμός δηλαδή της Airbnb αυτός. Εμείς από μόνοι μας είχαμε τότε κάνει μεγάλη καμπάνια και δώσαμε χιλιάδες ακίνητα, σας έλεγα, για γιατρούς και νοσηλευτές που θέλανε μετά το νοσοκομείο να πάνε να κάνουν ένα ντουζ, να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν και να μην επιβαρύνουν τις οικογένειές τους με τυχόν τον ιό, την ασθένεια που τότε είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Για αυτή την πράξη μας που είχαμε πάρει και ένα μεγάλο, μας είχαν δώσει το Υπουργείο Τουρισμού, έτσι, μια αναγνώριση, ας πούμε, για το έργο που είχαμε κάνει, mm-hmm. εκτός της Airbnb, έτσι. Μιλάμε τώρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που είχαμε συσπηρωθεί μέσα από group στο Facebook.
0: Υπάρχουν και άλλα μέτωπα στα οποία σκοπεύετε, κύριε Χίου, να δείξετε έτσι ανάλογη ευαισθησία, γιατί δεν είναι μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτές, είναι και οι δάσκαλοι αύριο μεθαύριο που θα πρέπει να πάνε στα νησιά. Αν θέλω πω αυτούς, γιατί να τους εξαιρέσουμε, και αυτοί, ναι. το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν.
1: Κοιτάξτε, να σας πω ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι στα νησιά αυτά τα οποία δίνεται τώρα αυτή η προσφορά είναι για 2-3 μήνες. Είναι για την περίοδο τουριστική που είναι σε πολύ μεγάλη. Έχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Να πούμε και τα νησιά. Και καλά κάνετε και το λέτε. Είναι η Σαντορίνη, ναι. η Πάρος, η Ήος, η Ρόδος και η Τίνος.
1: Τίνος, mm-hmm. ακριβώς. Εκεί λοιπόν, επειδή υπάρχει μεγάλη τώρα ζήτηση λόγω των πολύ κόσμου που υπάρχει εκεί, έχουν ζητήσει τα νοσοκομεία, έχουν ανοίξει κάποιες θέσεις επιπλέον και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποιοι γιατροί και νοσηλευτές να πάνε για την περίοδο αυτή. Δηλαδή, μιλάμε για μια περίοδο 2-3-4 μηνών. Ο δάσκαλος δεν θα πάει για ένα χρόνο, δεν είναι, ή και περισσότερο, να σας πω. Οπότε, εκεί υπάρχει το άλλο πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε εμείς από μόνοι μας εδώ στην Ελλάδα. Είναι η διαλυματική μίσθωση. Τι είναι η διαλυματική μίσθωση? Δίνουμε σε δασκάλους κυρίως, δηλαδή σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο το ακίνητο,
0: mm-hmm.
1: και μετά τον Ιούνιο, μέσα Ιουνίου δηλαδή που τελειώνει,
0: ναι.
1: η περίοδος σχολείου, μέσα Ιουνίου με μέσα Σεπτεμβρίου, αρχές Σεπτεμβρίου, βγάζουμε τα πράγματα του καθηγητή, δάσκαλο, ανάλογα.
0: Και μπαίνει ο τουρίστας.
1: Σε μία παιδί και μπαίνει ο τουρίστας. Ναι.
0: Και μάλιστα αρχίζει. Κάποιοι σας έχουν ψέξει γι' αυτό. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά
0: αν υπάρχει συμφωνία, ναι, θέλω να πω, αν ο δάσκαλος συμφωνεί με αυτό, με αυτή την πρακτική, και οι δύο πλευρές ευχαριστημένες, εγώ δεν βρίσκω λόγο να τα χαλάσουμε. Το θέμα είναι ότι κάποιοι το έχουν καταγγείλει αυτό ως έτσι καταχρηστική πρακτική. Ότι με πετάει έξω τώρα για να οικονομήσει.
1: Ναι, κοιτάξτε, κύριε Δράκου, γιατί το πρόγραμμα αυτό πάει πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, ο δάσκαλος πάει σε ένα σπίτι το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Δεν χρειάζεται να αγοράσει τίποτα. Ακόμα και πυρούνια με καιροπύρουνα πιάτα κτλ. Έχει ψυγεία και τέτοια. Οπότε mm-hmm. έχει ένα όφελος ότι γλιτώνει όλο αυτόν τον εξοπλισμό. Δεύτερον, όταν πάει μόνο δηλαδή με τα ρούχα του, στην ουσία πάει με μια βαλίτσα. Οπότε η βαλίτσα αυτή με τα ρούχα του το δάσκαλο αποθηκεύεται στο ακίνητο. Δεν είναι ότι παίρνει τα πράγματά του και πρέπει να ψάχνει να βρει που να τα βάλει. Υπάρχει χώρος που προστατεύεται, που μένουν τα ρούχα του για παράδειγμα. Δεν έχει κάτι άλλο, τα ρούχα είναι μόνο. Τα υπόλοιπα είναι στο ακίνητο. Και επίσης γλιτώνει και 3 μήνες ενίκιο. Και έρχεται τον άλλο χρόνο και συνεχίζει πάλι μίσθωση.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
1: Ωραία. Είναι πολλά τα ωφέλη.
0: Εντάξει, όχι, καλά κάνετε και μας το λέτε, γιατί είπαμε, το έχουμε ακούσει ότι συμβαίνει. Αν λέτε ότι αυτό είναι ρυθμισμένο, μια χαρά. Κύριε Χίου, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έτσι στις δημοφιλείς περιοχές, αν ψάξω να βρω, να κάνω τις διακοπές μου, ένα κίνητο, θα βρω ή είναι όλα γεμάτα? Γίνεται χαμός?
1: Όχι, θα βρείτε. Τα βρείτε κινήτα, υπάρχουν ακόμα, γιατί δεν είναι και η τέλεια σεζόν φέτος.
0: Δεν είναι, λέτε.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: είναι
1: όχι, όχι, καθόλου.
0: Που το λέτε.
1: Καθόλου
0: υπάρχουν
1: δεν
0: θέματα.
1: Είναι και ναι, ναι, υπάρχουν πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα, τα οποία είχαμε πει από την αρχή της σεζόν, αλλά ελπίζαμε να έχει τελειώσει αυτός ο πόλεμος, γιατί αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι περιμένουν να δουν την εξέλιξή του για να κάνουν κράτηση. Αλλά όπως βλέπουμε συνεχίζεται και οι κρατήσεις έχουν μειωθεί κατά πολύ. Οπότε θα βρείτε ακίνητο, μη στεναχωριέστε, υπάρχουν ακίνητα ακόμα πάρα πολλά.
0: Και, οι τιμές
1: και σε καλή τιμή. Και σε καλή τιμή, γιατί δεν έχουν ανέβει από πέρυσι.
0: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο που δεν ξέρω αν θέλετε να έτσι τοποθετηθείτε, έχετε

0: κάποιος, ο πρώτος που θα πάει δηλαδή, θα το γράψει τα σχόλια και δεν θα ξαναπατήσει κανείς άλλος. Οπότε αυτορυθμίζεται η εξαγορά. Επίσης, να σας πω ότι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Airbnb, έχουμε τα καλύτερα κινητά, τα καλύτερα κινητά στον κόσμο για Airbnb. Είναι πλήρως εξοπλισμένα.
1: Στον κόσμο, μάλιστα.
0: Στον κόσμο, ναι, είναι πλήρως εξοπλισμένα, είναι διακοσμημένα πολύ ωραία, μοντέρνα. Είναι πάρα πολύ ωραία κινητά.
1: Υπό το φόβο της αξιολόγησης, λοιπόν, όλα στρώνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χίου. Αστειεύομαι έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και μακάρι να αλλάξει, γιατί πραγματικά άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό είναι δυσαρεστημένοι φέτος από το πώς έχει κυλήσει μέχρι τώρα η σεζόν. Ο κύριος Ανδρέας Χίου ήταν μαζί μας, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων. Και να σας πω ότι είναι μαζί μας και η Vodafone. Η Vodafone σας δίνει τα εργαλεία εκείνα που χρειάζεστε για να θωρακίσετε την επιχείρησή σας. Ή hacker, κακόβουλα λογισμικά, ό,τι και αν είναι αυτό, μπορείτε να κρατήσετε την επιχείρησή σας προστατευμένη με το Vodafone Business, που σας δίνει και τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Vodafone.gr κάθετος business, μαζί μας και το Πανεπιστήμιο Kiel, που σας υπόσχεται ισχυρό διεθνές πτυχίο, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας που φέρνει στην Αθήνα την ιστορία των 77 χρόνων και τις διακρίσεις του, διακρίσεις στην έρευνα, στην καινοτόμο διδασκαλία. Είναι 5 τα πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: νομική, ψυχολογία, βιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία, και έπεται και συνέχεια 10 νέα προγράμματα σπουδών έχουν καταδεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr, μπαίνετε και νομίζω θα βρείτε και θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Θα βρείτε τα πάντα και θα σας λυθούν και οι απορίες που μπορεί να έχετε σχετικά με το πανεπιστήμιο αυτό. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, επιστρέφουμε για το φινάλε μας. Θα είναι μαζί μας η κυρία Βένια Δημητρακοπούλου, η γνωστή γλυπτρία.
2: Φεύγουμε!
3: Τα πήρες όλα,
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: 10 λεπτά πριν από τις 8, έχω τη χαρά να φιλοξενώ τώρα την κυρία Βένια Δημητρακοπούλου. Είναι με γλύπτρια.

0: Νομίζω ότι πολλοί από εσάς έχετε δει τα έτσι, έργα της. Οι Προμαχώνες, για παράδειγμα, βρίσκονται στον κήπο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα. Όσοι ταξιδεύετε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο αεροδρόμιό μας, επίσης έχετε συναντηθεί μαζί της. Και στο Ναύπλιο, στην Εθνική Πινακοθήκη, στο παράρτημα για την ακρίβεια της Πινακοθήκης. Σας περιμένει ο έρωτάς της. Εμείς όμως σήμερα θα εστιάσουμε κυρίως σε δύο στοιχεία πολύ έτσι αγαπημένα, του Εθέρα και της Θάλασσας. Αυτός είναι ο τίτλος της νέας της έκθεσης. Να μην τα λέω εγώ, να τα πει εκείνη. Γεια σας, κυρία Δημητρακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, δύο αντίθετοι κόσμοι συμφέτουν ένα ταιριαστό σύμπαν όμως, αυτό της έκθεσης που σε λίγο καιρό εγκαινιάζεται, στο τέλος του μήνα.
1: Σωστά, εγκαινιάζεται την Παρασκευή που μας έρχεται, 31 Ιουλίου, στο Ιστορικό Αρχαίο Μουσείο Ύδρας, και θα κρατήσει έως την 14 Σεπτεμβρίου η έκθεση. Είναι συνδιοργάνωση της Γκαλερί Κούρτ και σε επιμέλεια της Ελένης Βαροπούλου. Είναι το Εθέρα και τη Θάλασσα ο τίτλος. Mm-hmm. Και είναι, ναι, αντίθετη. Τώρα δεν ξέρω πόσο αντίθετη είναι ο ένας μέσα στον άλλον. Δηλαδή είναι θάλασσα, ναι. Και ναι, θάλασσα, ο αέρας, ο ουρανός, είναι ένα σύμπαν, και ειδικά εμείς εδώ πέρα που ζούμε είναι κάτι που μας είναι πολύ οικείο, και κάπως έτσι ναι, διαμορφωθεί αυτή η έκθεση φέτος.
0: Οικείο μας είναι και το μάρμαρο, κυρία Δημητρακοπούλου. Είναι το βασικό έτσι υλικό
1: Ναι, είναι έργα σε μάρμαρο κυρίως και σε χαρτί. Πάλι αντίθετα μεν έτσι, αλλά που μπορούν και συνυπάρχουν το μάρμαρο και το χαρτί. Το ένα έτσι, που εφήμερο υλικό, ευαίσθητο, πολύ χειροποίητο το χαρτί. Το άλλο βέβαια ένα υλικό που αντέχει το χρόνο, όπως είναι το μάρμαρο. Και υπάρχει και ένα έργο σε μέταλλο που είναι έξω από το μουσείο. Αυτό στήθηκε τον Ιούνιο, πριν την έκθεση, λίγο σαν προάγγελος της έκθεσης, η αναδυωμένη. Yeah. Ξεκίνησε όλη η θεματική από μια επίσκεψή μου στο μουσείο. Το γνωρίζω το μουσείο, απλώς ήταν η επίσκεψη ένεκα της έκθεσης. Στάθηκε το βλέμμα μου σε ένα πέτρινο ομοίωμα μιας γοργόνας που έχει, που είναι στην είσοδο, από το οποίο έλειπε η ουρά. Και αυτό το κομμάτι που έλειπε ήταν η κινητήριος, ας πούμε, η αφορμή, ναι, για να ξεκινήσω μια σειρά από σχέδια, να φτιάξω ένα άλλο ανάγλυφο από μια γοργόνα με την ουρά της, να πάρω αυτό το σχήμα να το κάνω μετά την αναδυωμένη που είναι έξω. Και κάπως έτσι σιγά σιγά διαμορφώθηκαν τα έργα της έκθεσης. Mm-hmm.
0: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, μιας και μας είπατε ποια ήταν έτσι, πώς ξεκλείδωσε η έκθεση αυτή στο μυαλό σας, έτσι, η πρώτη φορά που πήρατε το έναυσμα. Σε ό,τι αφορά τα υλικά τώρα, το μάρμαρο, το χαρτί, διαφορετικά υλικά μεταξύ τους, αλλά πάντα ένας γλύπτης έχει να κάνει με ένα υλικό, και αναρωτιέμαι, είναι το υλικό που προσαρμόζεται στις ιδέες του γλύπτη, ή είναι οι ιδέες που εν τέλει θα έρθουν να προσαρμοστούν με την ποιότητα του υλικού?
1: Το υλικό να έρχεται και εκτελεί κάπως αυτό που, δηλαδή η αναζήτηση μπορεί να είναι ίδια και να αλλάζει το υλικό κάθε φορά. Το υλικό εξυπηρετεί λίγο, ας πούμε, σαν να εξυπηρετεί αυτό που κάθε φορά θέλει κάποιος, ή προσωπικά μιλώντας θέλω να πω. Δηλαδή μπορεί να τη μια στιγμή να είναι η πέτρα, το ηφαιστειακό πέτρωμα, mm-hmm, την άλλη. Και είναι και αναλόγως το που είμαι, δηλαδή στην Αίγινα, οι πέτρες αυτές που έχω ξεκινήσει με μια ενότητα μεγάλη της δουλειάς μου, τα ηφαιστειακά πετρώματα, που είναι πρόσωπα έτσι σμιλεμένα στην πέτρα, αυτά δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει αλλού. Δηλαδή δεν τα σκεφτόμουν ποτέ να τα κάνω. Προέκυψαν έναν τρόπο πολύ φυσικό, επειδή ζούσα σε αυτό το τοπίο, mm-hmm, που το βυθισμένο στην πέτρα που λέει και ο Σιφέρης. Και κάπως προέκυψαν εντελώς φυσικά, δηλαδή βγήκαν εκεί τώρα, σε ένα άλλο μέρος θα βγει ένα άλλο υλικό. Στην Μπλε Πολυκατοικία που κάνα μια έκθεση κάποτε βγήκαν άλλα έργα.
0: Ναι. Άρα το τοπίο, το φως,
1: είναι μια συνάντηση.
0: Οι συντεταγμένες επηρεάζουν.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι κάθε φορά, εξαρτάται από το πού, το πώς, είναι αυτό που λέμε τοποειδικά, και όχι ακριβώς, αλλά με κάποιο τρόπο, ναι, αυτό που σε περιβάλλει, αυτό που συμβαίνει, αυτό που είναι εκεί, ο τόπος που είσαι, όλο αυτό βγάζει κάπου αλλού κάθε φορά. Δεν είναι από πριν έτοιμο, να το πω έτσι. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία που μου αρέσει και πάρα πολύ, βέβαια.
0: Εδώ είναι η Ίδρα, εμπροκειμένως, ο τόπος της παρουσίασης αυτής της νέας δουλειάς. Γιατί η Ίδρα, κυρία Δημητρακοπούλου?
1: Γιατί με κάλεσαν και είναι εξαιρετικό και το μουσείο, είναι και η διευθύντριά του η Ντίνα Ιαδαμοπούλου, που έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία και κάθε φορά είναι και πολύ ωραίες όλες αυτές τις συναντήσεις σε κάθε τόπο που σε καλούν. Ξεκινάς μια περιπέτεια, μια δουλειά, μια έκθεση, συναντάς καινούριους ανθρώπους, συνδέεσαι, όλο αυτό το πράγμα είναι μέρος όλης αυτής που σας λέω της διαδικασίας που με γοητεύει πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ένα γλυπτό, τι πιστεύετε ότι έχει τη δύναμη να σταματήσει την καθημερινότητα? Δηλαδή περπατάς σε έναν δρόμο, να συζητήσαμε πρόσφατα για το, συζητήσαμε για το γλυπτό αυτό του ποιητή. Μας δίνει κάτι ή είμαστε όλοι πολύ απασχολημένοι για να ασχοληθούμε με την τέχνη?
1: Αυτό είναι και ένα μεγάλο στοίχημα, νομίζω, την ώρα που κάνει κάποιος ένα έργο. Αν αυτό θα μπορέσει να μετακινήσει, να μετατοπίσει κάτι έστω μικρό στον καθένα. Λέω πολλές φορές ακόμα και να θελήσει να το χαϊδέψει. Είναι κάτι. Δηλαδή κάτι να κάνει σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή σε ένα αεροδρόμιο που ο κόσμος πάει και έρχεται βιαστικά, εκεί κι αν είναι ένα στοίχημα μεγάλο, μπορεί ένα έργο να κάνει τον άλλο να σταθεί 2 λεπτά και να κάνει αυτή τη μικρή παρένθεση το βιαστικό της ζωής του.
0: Ναι, μακάρι να έχει η τέχνη ακόμα αυτή τη δύναμη, δηλαδή να μας κάνει να σταματήσουμε, γιατί
1: το κάνει
0: λειτουργούμε
1: τέχνη,
0: και από κεκτημένη ταχύτητα.
1: Το κάνει, δεν το κάνει η τέχνη
0: το
1: και
0: κάνει,
1: γι' αυτό
0: ναι.
1: Και μπορούμε και κάπως η ζωή μας είναι και πιο υποφερτή. Γιατί υπάρχει αυτό ακριβώς και το είδαμε και στην πανδημία πολύ όλοι που κλειστήκαμε κάπως και όλα τα γύρω γύρω σταματήσανε και έμεινε μια διέξοδος που ήταν αυτό, όλη η μουσική που διαβάζαμε, που το σπάνι κοινωνούσαμε, γράφαμε οι άνθρωποι.
0: Όλοι καλλιτεχνήσαμε σε κάποιο βαθμό. Ακόμα και φορνίζοντας.
1: Το είχαμε ανάγκη.
0: Έχετε δίκιο. Υπάρχει για έναν καλλιτέχνη, προκειμένου για μια γλύπτρια πετυχημένη, καταξιωμένη όπως είστε εσείς, όνειρο? Υπάρχει τέλος αυτή την πορεία? Δηλαδή θέλω να κλείσω την καριέρα μου με αυτό το έργο, σε αυτό το χώρο? Υπάρχει ταβάνι?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ταβάνι είναι το τέλος το φυσικό, νομίζω, μόνο το ταβάνι. Μόνο έτσι, γιατί και δεν υπάρχει και, δεν θα πω και καριέρα, γιατί δεν αισθάνομαι ότι κάνω ένα επάγγελμα που έχει, που την καριέρα κάπως την έχω κατατάξει σε άλλα επαγγέλματα. Είναι ένας τρόπος φυσικός να ζω, οπότε όσο ζω και όσο είμαι καλά, θα παράγονται πράγματα, θα συναντιέμαι με ανθρώπους, θα προκύπτουν πράγματα, συναντιέμαι με μέρη, θα προκύπτουν πράγματα και κάπως έτσι.
0: Αυτό είναι ίσως και το καλύτερο. Η ζωή ξέρει και πρέπει να την αφήνουμε να κάνει κουμάντο πολλές φορές. Κυρία Δημητρακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Του Εθέρα και της Θάλασσας, λοιπόν, την Παρασκευή, τα εγγένεια 31 Ιουλίου μέχρι και το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, 14 Σεπτεμβρίου.
0: Στο Μουσείο της Ίδρας, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, εύχομαι.
1: Λοιπόν,
0: κάπως έτσι πάμε στις επόμενες διαφημίσεις και τελευταίες για σήμερα, διότι αμέσως μετά ο Βασίλης Κουφόπουλος θα είναι μαζί σας για αρχή με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και μετά με την υπόλοιπη εκπομπή του. Εμείς αύριο, Τετάρτη αύριο, 30. Όχι, τι βιάζομαι. Πώς δεν. Φυσικά και βιάζομαι, αφού είναι η τελευταία εβδομάδα πριν την άδεια. Λοιπόν, αύριο, Τετάρτη 29 Ιουλίου, θα είμαστε μαζί με το μαγκαζίνο στην αρχή και αργότερα εδώ, στην εκπομπή. Στις ιστορίες μας πάντα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Μέχρι να τα ξαναπούμε. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026, 8 και 3 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι το μαγκαζίνο του Sky στις 8. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Γιώργαρη στην αρχισυνταξία. Στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης. Η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο 2-10-48-01-170-174. Ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, ως αυτή την ώρα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Νερατζιά να μετακινηθούν προς την Αλική. Το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς είναι σε ύφεση. Δήλωσε πριν από λίγο ώρα στον Sky ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Πάρου, Χαρίλας Γιουρτζίδης, υπογραμμίζοντας πως αυτή τη στιγμή καίει η φωτιά σε Χαράδρα. Τόνισε επίσης πως δεν υπάρχουν αναφορές για καταστροφές σε κατοικίες. Νωρίτερα, μιλώντας στο Sky, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός έκανε λόγο για μια δύσκολη πυρκαγιά λόγω των βορείων ανέμων εντάσσεως 6 και 7 μποφόρου πνέου στην περιοχή, δημιουργώντας κλειδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Διευκρίνησε ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον Χιτά στην Πάρο. Για την κατάσβεσή της επιχείρουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 9 αεροσκάφη καθώς και 5 ελικόπτερα. Στο νησί μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από τη γειτονική Νάξο, τη Σύρο και τον Πειραιά. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και προσοχή, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια της Κρήτης. Εκτός των ελληνικών συνόρων, μάχοι με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας της Γιρόντ αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Νωρίτερα, ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση. Παράλληλα, ντρόνς εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Αλακανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανταλουσία σε 9 Ιουλίου, υπέκυψε δυστυχώς σήμερα στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Τις τελευταίες ημέρες η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάνει στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς όμως άλλες ανθρώπινες απώλειες. Η χώρα της Ιβερικής ετοιμάζεται να βιώσει από αύριο ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενζαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίσει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Με τη διαστημική δύναμη που διαθέτουμε, τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης στον κόσμο, έχουμε την πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υποστήριξε ακόμη ότι οι Αμερικανικές υπηρεσίες γνωρίζουν πλήρως τι συμβαίνει σε αρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αναφέροντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά την περιοχή, η οποία θεωρείται πιθανή πυρηνική εγκατάσταση. Οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ως αποζημίωση για τα πλοία της που υπέστησαν ζημιές, δεν θα έχει το δικαίωμα να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, δήλωσε σήμερα η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του είχε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Λευκό Οίκο. Για μια καλή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ο Βλοντιμίρ Ντελένσκι, κατά την οποία συζήτησαν για τα συστήματα Patriot και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X πως συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο χορήγηση αδειών για την παραγωγή ανεχετιστικών πυράβλων για τα συστήματα Patriot, καθώς και ορισμένες ακόμα ιδέες που, όπως είπε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία. Και ξανά στην ελληνική επικαιρότητα. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Ολέρου. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβουμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται προς την κατεύθυνση, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Στην Κύπρο, μήνυμα στήριξη τη νέα προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση στη δέσμευσή του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ο ίδιος, ωστόσο, σημείωσε ότι η διαδικασία εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης εγγύητρες δυνάμεις που έχουν να παίξουν ρόλο. Μετά τη σημερινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακολούθησε κατευθείαν συνάντηση του κ. Γκουτέρες με τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη και Ερχιού Ορμάν, καθώς και συνέντευξη τύπου. Μετά το σεισμό, ένας νεκρός και πάνω 50 τραυματίες και κεταμένες υλικές ζημίες είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωση από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ σε τουλάχιστον 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20-30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημίες παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενο σε εργοστάσιο χαρτιού και αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Στην Ελλάδα τώρα. Προθεσμία να απολογηθούν έως την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίες ξυδιού στα Εξάμιλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της εταιρείας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η έκρηξη φαίνεται ότι προκλήθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια των κλασικών εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης που γίνονταν σε χώρο όπου υπήρχαν δεξαμενές. Ποινικές διώξεις για 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους 8 συλληφθέντες αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες στο Ηράκλειο. Μεταξύ άλλων, διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημίες, παράνομη πληροφορία και απάτη σε βάρος κομισιών. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του 80χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, προέκυψε πως ο δράστης έφραξε τους αεροφόρους οδούς του άνδρα με ένα μαξιλάρι και στη συνέχεια το στραγγάλισε. Δύο επίγουσες προκατακτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Σιδωνίας, Χαλκιδικής και Βόλφης Θεσσαλονίκης παρήγγειλε με εντολή προς αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός. Γενικά έθρες προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτήν την ώρα. Περνάμε πρώτο θέμα του Δελτίου, είναι η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Στη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο είναι στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας. Η συνάντηση δεν διήρκησε πολλή ώρα και ίσως αυτό να είναι ενδεικτικό της σχέσης των δύο ηγετών. Οι άλλοτε στενοί φίλοι και σύμμαχοι φαίνεται να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση, κυρίως λόγω των διαφωνιών για τον πόλεμο στο Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ακούμε το αναλυτικό ρεπορτάζ και επανερχόμαστε.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδέχεται στον Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι η 8η συνάντησή τους από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην Προεδρία, αλλά το πρώτο τους τετ-α-τετ από την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών επιχειρήσεων κατά του Ιράν και ίσως και το πιο δύσκολο. This is a
0: time, of course... Πρόκειται φυσικά για μια χρονική στιγμή κατά την οποία δύο άνδρες έχουν τις διαφορές τους, ιδίως σε ό,τι αφορά το Ιράν. Ο κύριος Νετανιάχου τόνισε ότι αυτό θα είναι το πρώτο και κύριο θέμα της συζήτησης. Είτε καταφέρει είτε όχι να επηρεάσει τον πρόεδρο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο όσον αφορά το Ιράν, δεν θα είναι ξεκάθαρο. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι πολύ καλός στο να κάνει σαφές το μήνυμά του και αυτό είναι κάτι που έχουμε δει και κατά το παρελθόν.
1: Οι σύμμαχοι φέρεται να έχουν πλέον αποκλίνονται στόχους. Ο Νετανιάχου, που αναζητεί σωσίβιο για την πολιτική του επιβίωση εν ώψη εθνικών εκλογών στο Ισραήλ, φέρεται να επιδιώκει τη συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης κατά της Τεχεράνης. Ο Τραμπ όμως, που βλέπει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να πλησιάζουν, φέρεται να αναζητεί στρατηγική εξόδου και λίγο πριν τη συνάντησή τους κατακρίνει τον στενό του σύμμαχο για τις ανησυχίες που εξέφρασε δημοσίως και για το πυρηνικό οχυρό του Ιράν στο όρο Σπίκαξ.
0: Δεν χρειάζεται τον Μπίμπι να μου πει γι' αυτό. Ο Μπίμπι μιλάει γι' αυτό γιατί θέλει να παραμείνω αναμειγμένος.
1: Γενικά μέσα, ο Νετανιάχου επεδίωκε εδώ και εβδομάδες συνάντηση με τον Τραμπ να εμφανίζεται αρχικά απρόθυμος και τους αναλυτές να υπογραμμίζουν πως οι διαφορές που χωρίζουν τους δύο ηγέτες δεν περιορίζονται μονάχα στο Ιράν. Εντοπίζονται επίσης και στην επιμονή της Ουάσιγκτον το Ισραήλ να αποσύρει δυνάμεις από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα και περιοχές της Συρίας.
0: Είστε στην ίδια σελίδα όσον αφορά το Ιράν, εσείς και ο Νετανιάχου? Έχουμε μικρές διαφορές, αλλά ναι, είμαστε αρκετά κοντά. Το Ιράν δέχτηκε σφυροκόπημα τις τελευταίες 14 ημέρες. Και μας ζήτησα με ευγενικό τρόπο, σας παρακαλώ, σταματήστε. Ας συναντηθούμε. Και εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, λέει τον Τραμπ.
1: Ο Τραμπ αναγνωρίζει πως διαφορές με τον Νετανιάχου υπάρχουν. Λέει ότι συνομιλεί με το Ιράν, το οποίο όμως απαντά πως δεν θα καθορίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το χρονοδιάγραμμα του πολέμου και της ειρήνης.
0: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ. Πριν ακόμη ανοίξουν οι πόρτες του Λευκού Οίκου, οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Μιχάλης Ιγνατίου αναλύει.
2: Πρέπει να πούμε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έφυγε χωρίς να παρεξηγηθώ και από την πίσω πόρτα. Έτσι, το βίντεο, το πραγματικό βίντεο που έχουμε είναι αυτός πίσω από τα κάγκελα του Λευκού Οίκου και φεύγει. Και η απόσταση από το Λευκό Οίκο, από το Blair House, είναι 2 λεπτά με τα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε η συνάντηση, όπως είπες, πριν από 15 λεπτά, παρακαλώ. Σύντομη, πολύ σύντομη για τα δεδομένα των δύο ανδρών.
3: Ότι το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία τους, έστειλε μία δήλωση εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στους διαπιστευμένους ανταποκριτές ότι οι συναντήσεις με τον Νετανιάχου και τον Ζελένσκι έληξαν με θετικό τρόπο και τίποτα άλλο. Δυστυχώς η ενημέρωση θα γίνει σε μισή ώρα. Θα δούμε αν προλάβουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης του πρόεδρου με τον Νετανιάχου, αλλά ξέρουμε την κατάσταση ξεκινά πριν από αυτό το τετατέτ. Στο οποίο έχουν ληφθεί αποφάσεις από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για το Ιράν αλλά και για τη στρατηγική σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, διότι υπάρχουν προβλήματα. Πριν από τη συνάντηση, ο κ. Τραμπ έκανε τις δημόσιες δηλώσεις που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ σας, οι οποίες θα έλεγα ότι έκοψαν τα φτερά και τα πόδια του Νετανιάχου. Και είχαμε και τις διαρροές από τον Λευκό Οίκο, από το περιβάλλον του Αντιπροέδρου, δεν ήταν καθόλου θετικές για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αλλά δεν είμαστε βέβαιοι για το κλίμα στη συνάντηση αυτή καθ' αυτή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κύριος Τραμπ και ο Μπίπι, όπως τον λέει συνέχεια, βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ξεπερνούν τα όποια προβλήματά τους, διότι οι διαφορές στις πολιτικές τους είναι ελάχιστες. Έχουν τον ίδιο στόχο για το Ιράν στο τέλος της ημέρας, εκτός ίσως της αλλαγής της ιρανικής ηγεσίας στη Κρήμα.
4: Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με πόλεμο ή με ειρηνικά μέσα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει μπερδέψει. Έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο. Σήμερα πάλι απειλήσε το Ιράν. Αν και μετά από λίγο μίλησε πάλι για συνομιλίες.
3: Απειλεί, μετά μιλά με αισιοδοξία για συνομιλίες. Σίγουρα έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο, όπως το είπε. Στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα όμως, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη του Ιράν. Και όσο και αν ο κύριος Τραμπ περιμένει μία ακόμα ειρηνευτική προσπάθεια, γνωρίζει ότι το ιρανικό πρόβλημα στο τέλος μπορεί να αναγκαστεί να το τελειώσει με πόλεμο. Τώρα, τούτη τη στιγμή, ο πρόεδρος επιθυμεί διπλωματική λύση. Πριν από 2 μέρες ήθελε στρατιωτική λύση. Ο Νετανιάχου όμως θέλει πάντα στρατιωτική. Έτσι δεν έχει αλλάξει τη θέση του. Και παρουσίασε, φαίνεται, στον κύριο Τραμπ σοβαρές πληροφορίες και ΣΜΟΣΑΤ ότι το Ιράν ανασυντάσσεται και αν δεν τον σταματήσουν θα αποτελεί ξανά απειλή για την περιοχή όπως πριν την 28η Φεβρουαρίου. Κλείνω ότι ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι σήμερα Τρίτη έγιναν κάποιες πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν. Αυτή την κουβέντα, Χριστίνα, την είπε εκατοντάδες φορές πια από τον περασμένο Απρίλιο. Δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
4: Γιατί το Ιράν λέει άλλα. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
3: Και να πούμε ξανά, διότι θα έχουμε την ενημέρωση σε μισή ώρα, με 45 λεπτά, και θα δούμε τι είπανε. Επαναλαμβάνω ξανά, πρόκειται να πάρουν αποφάσεις σήμερα. Και έχουμε, και πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, Χριστίνα. Πολλά κοινά συμφέροντα.
0: Ο Μιχάλης Ιγνατίου. Βασικό αγκάθι για κάθε διαπραγματευτική προσπάθεια στον πόλεμο ΙΗΠΑ είναι η διαχείριση των στενών του ορμούς. Η Τεχεράνη θέλει επισήμως πλέον να καρπώνεται οικονομικά ωφέλη από τον έλεγχο των στενών. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί επαναφορά της ελεύθερης διέλευσης όπως ίσχε πριν τον πόλεμο. Και εδώ έρχεται το Ομάν με μια συμβαστική πρόταση. Η Χρυσά Τσίχλη έχει τα τελευταία στοιχεία για το τι περιλαμβάνει η πρόταση αυτή.
5: Το Ομάν, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, προτείνει τη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Ο μηχανισμός αυτός θα προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των στενών και ότι τα πλοία που θα διέρχονται θα πληρώνουν εθελοντικά τέλη. Τα έσοδα από αυτά τα τέλη θα διατίθενται για τη χρηματοδότηση της ναυτιπλοείας, της επιχειρήσης έρευνας και διάσωσης και για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή. Η πρόταση αυτή φαίνεται να έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των κρατών του κόλπου. Το Ιράν δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως, ωστόσο ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ομάν παρουσίασε κάποιες νέες ιδέες για τα στενά, αλλά η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει ακόμα.
0: Η Χρύσα Τσίχλη. Στο μέτωπο Ισραήλ-Τουρκία, τώρα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε προσωπικά σήμερα σε αυστηρή γλώσσα τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν κατά της επέκτασης του στρατιωτικού ρόλου της Άγκυρας στη Συρία. Η Λουίζα Κριντήρη έχει τα στοιχεία.
6: Ο Κάτς προειδοποίησε τον Ερντογάν να μην οδηγήσει την Άγκυρα σε σύγκρουση με το Τελαβίβ, λέγοντάς του να μην διακινδυνεύει μια αντιπαράθεση παρόμοια με αυτή στο Ιράν. Ο Κάτς έκανε τις δηλώσεις αυτές στη συνέντευξή του στο συνέδριο ασφαλείας του Channel 14 εν μέσω ανησυχίας ότι οι τουρκικές βάσεις στα συστήματα αεράμινα στη Συρία θα μπορούσαν να περιορίσουν τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν. Δεν είμαστε η καταραίουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είπε χαρακτηριστικά ο Κάτς και συνέχισε. Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι το για πάντα μας. Η συμβουλή μου προς τον Ερντογάν είναι να μην τα βάζει μαζί μας και να μην βάζει τον εαυτό του στη θέση που έβαλε τον εαυτό του το Ιράν. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επικεντρωθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να προασπίζεται τα δικά του συμφέροντα.
0: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν μια συνάντηση μετά από πολλούς μήνες μεταξύ δύο ηγετών που κάποτε δηλώναν ισχυροί φίλοι και σύμμαχοι. Είναι μαζί μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Φίλης για να κάνει να επιχειρήσει μια πρώτη προσέγγιση της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται ανάμεσα στις δύο χώρες, Ισραήλ και Τουρκία.
7: Είναι μια συνάντηση, η Χριστίνα, η οποία φαίνεται να είναι περισσότερο εθιμοτυπική με αφορμή την κηδεία του Λίντσεϊ Γκρέχαμ, του γερουσιαστή και στενού φίλου του Τραμπ, ο οποίος επίσης ήταν υποστηρικτής και της Ουκρανίας και του Ισραήλ, εξού και η συνάντηση που προηγήθηκε μεταξύ Τραμπ Ζελένσκι. Και οι δύο συναντήσεις αυτές πιθανόν να έχουν ουσία, αλλά πάντως είναι αρκετά σύντομες και είναι μάλλον μια προσπάθεια των τριών ηγετών να δείξουν ότι είναι σε κοινή πορεία, σε διαφορετικά βέβαια μέτωπα, αυτό της Ουκρανίας και αυτό της Μέσης Ανατολής. Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να φτιασιδώσουν τις διαφορές τους ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Γιατί αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ χρεώνει στον Νετανιάχου τον πόλεμο στο Ιράν, τον αποτυχημένο μέχρι σήμερα πόλεμο στο Ιράν και το στρατηγικό αδιέξοδο το οποίο αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να σου πω ότι στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, υπάρχουν δύο σχολές σκέψη σήμερα. Αυτή του Λίντσεϊ Γκρέχαμ, του συγχωρεμένου, η οποία λέει ότι θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν στο πλευρό του Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί. Ναι. Υπάρχει όμως πλέον και το κίνημα MAGA, το οποίο είναι πολύ ισχυρό και είναι η βάση των ψηφοφόρων του Προέδρου Τραμπ.
4: Και σε αυτούς ελπίζει.
7: Σε αυτούς προφανώς ελπίζει και προσδοκά. Και μάλιστα θα το θίξουμε και αυτό στη συνέχεια, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι και για τον Νετανιάχου και για τον Τραμπ ότι έχουν εκλογές. Ο Τραμπ τις ενδιάμεσες εκλογές και ο Νετανιάχου εθνικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου. Είναι πολύ κοντά οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά βάζω ένα αστερίσκο εδώ για να επιστρέψω και να πω ότι σήμερα είναι διχασμένο, διαιρεμένο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και η βάση του MAGA που είναι οι ψηφοφόροι, οι μπετοναρισμένοι, ας το πούμε έτσι, του Τραμπ, σήμερα είναι απέναντι στο Ισραήλ. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, ενώ η μεγάλη ηλικία, υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόροι τάσσονται αναφανδών σε πολύ μεγάλο ποσοστά, άνω του 70% υπέρ του Ισραήλ, στις ηλικίες 18 με 45, το 57% των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικανών, άρα και του Τραμπ, είναι εναντίον του Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ δεν μπορεί να το παραγνωρίσει, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις που έχει ήδη και είναι πολύ εμφατικές, μπορεί κανείς να εντοπίσει μεταξύ των δύο ηγετών σε διάφορα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο σε σχέση με το Ιράν.
4: Πάντως η ατζέντα είναι κοινή πια ή έχει αλλάξει?
7: Ξεκίνησαν θέλοντας να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καταστρέψουν το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καθαιρέσουν την ηγεσία που τότε υπήρχε υπό τον πατέρα Χαμενεΐ.
4: Τώρα...
7: Σήμερα η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα θα επιστρέψει βέβαια στην επικαιρότητα, αλλά έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Για το βαλιστικό πρόγραμμα, ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι μα οι Ιρανοί θα πρέπει να έχουν κάποιους πυράβλους για να μπορούν να αμήνονται. Και το κυριότερο είναι το θέμα του Ορμούς. Να πω κάτι, Χριστίνα. Η ΙΤΑ δεν έχει πολλούς πατεράδες, η Νίκη έχει. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε αυτή τη στιγμή για μία ήττα και του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όπως τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί τους τελευταίους σχεδόν 5 μήνες των πολεμικών αναμετρήσεων αλλά και της εκεχηρίας, σήμερα ο Τραμπ αναζητεί υπευθύνους. Και ο πρώτος στον οποίο θα στραφεί δεν είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν τον υποστήριξαν όπως έχει απαιτήσει, δεν είναι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες δεν είχαν ενημερωθεί, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο κατά κάποιον τρόπο, η δική μου άποψη είναι εκφρασμένη από την αρχή, τον παρέσυρε σε αυτό τον πόλεμο.
4: Τελευταία ερώτηση, οι δηλώσεις πριν από λίγο τις ακούσαμε κάτι εναντίον του Ερντογάν, τυχαίες?
7: Σε καμία των περιπτώσεων. Θυμίζω ότι τη μέρα που ο Ερντογάν υποδεχόταν τον Τραμπ στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Νετανιάχου επέλεξε στο Fox News, που είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό κανάλι, αυτό στο οποίο, το οποίο παρακολουθεί μόνο ο πρόεδρος Τραμπ 24/24, να επιτεθεί στην Τουρκία. Είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μία διαίρεση. Και είναι επίσης απολύτως ξεκάθαρο, Χριστίνα, ότι δεν έχουν καταφέρει οι Αμερικανοί να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, και αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα μεταξύ άλλων πολλών για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή, γιατί μιλάμε για έναν εταίρο του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία, για ένα ηγέτη για τον οποίο μιλά με πάρα πολύ θερμά λόγια σχεδόν κάθε μέρα ο Τραμπ, και από την άλλη για τον πιστότερο φίλο, όχι εταίρο ούτε καν σύμμαχο, όπως είναι το Ισραήλ, από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα οι Αμερικανοί να προστασιοποιηθούν.
0: Ο Κωνσταντίνος Φίλης, μετά από χρόνια ακινησίας, ο ΙΕ επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στο Κυπριακό. Σήμερα, Αντώνιο Γκουντέρες από την Κύπρο ξεκίνησε τις διπλωματικές προσπάθειες με διαδοχικές επαφές με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, αναζητώντας ένα κοινό έδαφος μετά το ναυάγιο στο Κραντ Μοντανά. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
8: Στην Κύπρο, όπου έχει επαφές με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες που παγώσαν το 2017 μετά το ναυάγιο του Κραντ Μοντανά. Ο Αντώνιο Γκουτέρες ξεκίνησε τον κύκλο των συναντήσεών του από τη Λευκωσία, όπου έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
0: Έχουμε ανάγκη από καλές ειδήσεις στην Κύπρο, από καλές ειδήσεις στην περιοχή μας. Θέλουμε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στην υποστήριξη και στην κέρια δέσμευσή σας, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία. Από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική πορεία, δηλώνει ο Γκουντέρας.
8: Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετέβη στα κατεχόμενα, όπου είχε επαφές με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν.
0: Θεωρώ ότι γνωρίζετε καλά την ισχυρή βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για μια δίκαιη και διαρκή λύση. Είμαι επίσης ενήμερος ότι γνωρίζετε πως καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη και εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στον κοινό μας στόχο να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά μετά τις εμπειρίες του 2004 και του 2017. Δηλώνει ο τουρκοκύπριος ηγέτης.
9: To do something different this time after the experiences of 2004 and 2017.
0: Γνωρίζουμε ότι η επίλυση εξαρτάται από τις εγκύτριες και από τις εγκύτριες δυνάμεις. Είμαστε εξαιρετικά πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ευημερία και την ευμάρεια.
8: Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες και αμέσως μετά θα παραθέσει συνέντευξη τύπου.
0: Σταύρος Ιωαννίδης στο ρεπορτάζ. Το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα μηνύματα που θα εκπέμψουν δύο πλευρές. Η Μαρία Τσιλινίκου είναι στη Λευκοσία και παρακολουθεί τις εξελίξεις.
10: Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το δείπνο που παραθέτει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον ηγέτη του ψηφοκράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα είναι καλό. Μάλιστα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς έφευγε από το Προεδρικό Μέγαρο εδώ που βρισκόμαστε στη Λευκοσία για να παρευρεθεί στο συγκεκριμένο δείπνο, δήλωσε ότι ελπίζει η συζήτηση να είναι τόσο καλή όσο ήταν και στην πρωινή συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από την πλευρά του θέλει να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Και από τη Λευκοσία εστιάζουν στη δήλωση που έκανε μετά τις δύο ξεχωριστές συναντήσεις που είχε με τους δύο ηγέτες, όπου ουσιαστικά τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το βάρος πέφτει και στις δύο πλευρές, αλλά και στις εγγύητριες δυνάμεις. Με τη Λευκοσία να καλεί την Τουρκία να ευθυγραμμιστεί με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε πως πρέπει όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των αρχών και των αξιών. Θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου και τον κύριο Λετιμπιώτη να λέει πως οφείλουν όλοι αυτή τη στιγμή να ευθυγραμμιστούν με την προοπτική επίτευξη λύσης, όμως στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όλα τα φώτα πέφτουν όμως την αυριανή ημέρα, όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μετά τη συνάντηση που θα έχει με τους δύο ηγέτες, θα απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
4: Θα υπάρξει μια κοινή συνέντευξη τύπου.
0: Η Μαρία Τσιλνίκου μεταδίδωσε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις αντιδράσεις της Άγκυρας. Μεταφέρει ο Μανώλης Κωστίδης.
11: Λίγη ώρα πριν την ζωντανή μεταδοσή μας, μιλούσα με μια αξιόπιστη τουρκική πηγή. Βεβαίως στηρίζω τις συνομιλίες, το να γίνονται. Υπάρχει ένα καλό κλίμα, αλλά ελπίδες για την επίλυση του Κυπριακού, μου έλεγαν, με τους όρους που κάποιοι φαντάζονται, είναι λίγο δύσκολο, μας έλεγαν. Μάλιστα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με το Ανάν και το Γκραν Μοντανά. Αυτό είναι το κλίμα. Όμως, για να δώσουμε και την εικόνα του τι κάνει η Τουρκία. Και ο κύριος, γιατί έχει σημασία το τι κάνει η Τουρκία. Ο Τούφαν Έρχομαν σίγουρα έχει τις απόψεις του, αλλά ακόμη και ο μισθός του είναι από την Τουρκία, πληρώνεται από την Τουρκία. Άρα, ναι. Το τι κάνει η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη σημασία και η στάση της. Ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία πριν από περίπου μία μισή μέρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Μετά συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη, τον Μπάρακ, που βεβαίως συζήτησαν πολλά ζητήματα, αλλά σίγουρα και το Κυπριακό. Και αμέσως μετά είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκουλέρ. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία διαθέτει και δεκάδες χιλιάδες άντρες στην Κύπρο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα. Διότι αν συζητάμε για το Κυπριακό, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να συζητηθούν. Και αυτό βεβαίως το λαμβάνει υπόψη η Τουρκία. Ωστόσο, τα βήματα τώρα στην αρχή το κλίμα μπορεί να είναι καλό, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι πηγές μας.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε.
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: 8 και 32 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγαζίνο του σταθμού. Τραγωδία στην ιδιωτική Ιαπωνία. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε την κατάρρευση σπιτιών στο νησί Κιούσου και σοβαρές ζημίες σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Ήδη υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Στο ρεπορτάζ η Κορίνα Γεωργίου. Ανακοίνωσε προς τους επιβάτες μόλις έγινε σεισμός. Για τους λόγους αυτούς παραντοποιήθηκε και εκτεθεί στάση.
1: 6,8 ρίχτερ συγκλονίζουν το Κουμαμότο στο νησί Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στο εμπορικό κέντρο Aeon της πόλης την ώρα του σεισμού. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για έκρηξη με ένα μέρος του κτηρίου να καταραίει και πολλούς ανθρώπους να παγιδεύονται στα συντρίμια.
0: Έχουμε επίσης αναφορές από την Ιαπωνία ότι ο δεύτερος όροφος ενός εμπορικού κέντρου έχει πλήρως καταρρεύσει και μπορείτε να δείτε την έκθεση ζημιών εκεί από τις ενιαίες εικόνες που λαμβάνουμε, αναφέρει η παρουσιάστρια του BBC.
1: Η αστυνομία επιβεβαιώνει πως υπάρχουν νεκροί στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο. Πανικός επικρατεί και σε πολυκατάστημα με προϊόντα να πέφτουν από τα ράφια και να καταλήγουν στους πελάτες. Μια τεράστια γέφυρα καταραίει, δρόμοι γίνονται κομμάτια ενώ κάποια κτίρια τυλίγονται στις φλόγες.
0: Ο σεισμός 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έχει καταστρέψει διοκτησίες και προκαλέσει διακοπή ρεύματος για χιλιάδες νοικοκυριά.
1: Σειρμός τρένου εκτροχιάζεται και ανατρέπεται.
0: Η αρχική δόνηση διήρκησε νομίζω περίπου 2 λεπτά και ήταν αρκετά μεγάλη. Δεν έχω βιώσει τόσο μεγάλο σεισμό και έτσι δεν μπορούσα να σταθώ ακίνητος. Έπρεπε να κρατηθώ από κάπου.
1: Τμήμα του ιστορικού κάστρου του Κουμαμότο καταραίει εξαιτίας του σεισμού. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι μεταφέρονται σε νοσοκομεία ενώ τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους μετά την κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο του Κουμαμότο.
0: Προς όλους όσοι βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις ισχυρές δονήσεις, ο κίνδυνος κατάρρευσης κτηρίων και καταλυστήσεων έχει αυξηθεί. Παρακαλούμε, δώστε προτεραιότητα στην ασφάλειά σας, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Ιαπωνίας.
1: Ο ισχυρός σεισμός βυθίζει στο σκοτάδι πάνω από 40.000 νοικοκυριά και προκαλεί αναστολή των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για σεισμό 7,1 ρίχτερ, με τις αρχές να αναθεωρούν προς τα κάτω αργότερα. Αρχικά εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθε μετά από 2 ώρες.
0: Η Κορίνα Γεωργίου στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Και όσο περνούν οι ώρες, τόσο αυξάνεται η ανησυχία για τα θύματα. Η Χρύσα Τσίγλη με τις τελευταίες πληροφορίες.
2: Αυτή την ώρα τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς, χωρίς να αναφέρουν ακριβή αριθμό και χωρίς αυτή η είδηση να επιβεβαιώνεται επισήμως από τις Ιαπωνικές αρχές. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τουλάχιστον 10 άνθρωποι αγνοούνται στο εμπορικό κέντρο, ο δεύτερος όροφος του οποίου κατέρευσε έπειτα από έκρηξη. Νωρίτερα γινόταν λόγος για 20 με 30 αγνοούμενους εργαζόμενους. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράγεται από μεγάλα διεθνή μέσα, όπως βλέπουμε, φαίνεται η σφοδρότητα της έκρηξης που ακολούθησε το σεισμό των 6,8 ρίχτερ. Από την έκρηξη, η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου έχει διαλυθεί, διακρίνονται μάλιστα τα δοκάρια της οικοδομής, ενώ συντρίμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ. Το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο φιλοξενεί τουλάχιστον 200 καταστήματα και με το σεισμό να χτυπά το μεσημέρι, στο χώρο όπως αντιλαμβάνεστε βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα διαρροής αερίου. Επίσης, 9 άνθρωποι τώρα αγνοούνται στο εργοστάσιο της πόλης, όπου κατέρευσε μία από τις καμινάδες. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, Τακαΐτσι, οι αρχές εργάζονται ακόμη προκειμένου να συνεσχηματίσουν ολοκληρωμένη εικόνα της καταστροφής. Μάλιστα, οι Ιαπωνικές αρχές καλούν 300.000 ανθρώπους να σπεύσουν σε καταφύγια, γιατί είναι ισχυροί και οι μετασεισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε υποδομές που έχουν υποστεί κάποιες ζημιές, ενώ έχουν κοινοποιηθεί και μέλη του στρατού για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
0: Στο ρεπορτάζ Χρυσατσίγλη επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από αργά το μεσημέρι πυρκαγιά στην Πάρο, όπου οι άνομοι έως και 7 μποφόρο δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεση. Οι δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς, ενώ προληπτικά έχουν εκενωθεί 4 οικισμοί μετά από μήνυμα του 112. Στο ρεπορτάζ η Ελένη Χελβατζόγλου.
3: Καπνοί υψώνονται πάνω από την Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι και οι απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση σε μικρή απόσταση από διάσπαρτες κατοικίες. Φλόγες απλώνονται σε πλαγιά με ξερή βλάστηση, ενώ ο καπνός είναι ορατός από τη θάλασσα.
4: Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία δυστυχώς λόγω των πολύ ισχυρών ρηπαίων ανέμων της τάξης των 6 και 7 μποφόρ μας δημιουργεί προβλήματα λόγω των κυλιδών. Λόγω της χαμηλής βλάστησης η πυρκαγιά τρέχει ακόμη πιο γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση.
3: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς και δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο πριν απειληθούν σπίτια σε ένα δύσβατο σημείο που δυσκολεύει την πρόσβαση.
5: Είμαστε στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος Καμπή. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο φωτιάς. Επειδή υπάρχουν άνεμοι και κινείται προς τα νότια, ναι, μας ανησυχεί. Απλά τώρα γίνονται ρήψες. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουν τα εναέρια μέσα να αντιμετωπίσουν τη φωτιά.
3: Μηνύματα από το 112 καλούν σε προληπτικές εκενώσεις. Αρχικά από τους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζά. Και στη συνέχεια για την περιοχή Καμάρι με κατεύθυνση προς την Αλική. Την επιχείρηση ενισχύουν δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Ενώ στο νησί έχουν μεταβεί και ανώτατα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος για τον συντονισμό.
0: Έλα Χελβατζόγλου, στα αίτια της φωνικής έκρησης στο εργοστάσιο στα Εξάμιλια Κορινθίας επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε σε εγκατάσταση του προπανίου κατά διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης, ενώ για την υπόθεση έχουν γίνει 3 συλλήψεις. Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ.
6: Κάμερα ασφαλείας από επιχείρηση στα Εξαμήλια Κορινθίας καταγράφει την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού με ένα νεκρό. Μία δεύτερη αποτυπώνει τη στιγμή που το μαύρο πέπλο καπνού τυλίγει όλη την περιοχή. Η έκρηξη προκλήθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης σε χώρο που υπήρχαν δεξαμενές. Εκεί αποθηκεύονταν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης για επεξεργασία. Αυτό που εξετάζεται μετά την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι η έκρηξη να σημειώθηκε σε εγκατάσταση προπανίου με καυστήρα που υπήρχε στο χώρο για να θερμαίνεται το εσωτερικό της δεξαμενής.
7: Το γεγονός αυτό όμως έφερε την απώλεια ενός συμπολίτη μας, 67 ετών. Ο οποίος ήταν εκείνη την στιγμή μέσα στην συγκεκριμένη μονάδα, μια μικρομεσαία επιχείρηση.
6: Όπως διαπιστώθηκε, ο 67χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του εργαζόταν περιστασιακά στην επιχείρηση.
8: Ο νεκρός συνάδελφος δεν φαίνεται σαν εργαζόμενος της επιχείρησης. Προφανώς και η πληροφόρησή μας αυτό λέει ότι είχε κάποια εμπλοκή με την επιχείρηση περιστασιακά.
6: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του χώρου.
9: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οι τρεις συλληφθέντες έφτασαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
6: Την στιγμή της έκρηξης ο αδελφός του θύματος μιλούσε στο τηλέφωνο και είχε απομακρυνθεί από το σημείο.
10: Η επιχείρηση λειτουργούσε σαν οικογενειακή επιχείρηση, δεν είχε δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, ότι είχε δημιουργηθεί κάποιο άλλο θέμα με κάποια έκρηξη, κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, στη λειτουργία του.
6: Για τον θάνατο του 67χρονου ενημερώθηκαν τηλεφωνικά τα 3 του παιδιά που έφτασαν στην Ελλάδα από την Ολλανδία όπου και διαμένουν.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες. Πάμε στην Κόρινθο για να ακούσουμε τη Ματίνα Πολυχρόνου.
9: Λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα, οι τρεις άνδρες βγήκαν από εδώ, από το δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Κατά την έξοδό τους από τα δικαστήρια, δεν απάντησαν στα ερωτήματά τους, ενώ τους περίμενε και πλήθος συγγενών τους έξω από τα δικαστήρια για περισσότερο από 5 ώρες, αφού οι τρεις άνδρες έφτασαν εδώ για να οδηγηθούν στον εισαγγελέα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Αναμένεται λοιπόν να απολογηθούν την Παρασκευή και η υπερασπιστική τους γραμμή θα είναι πως στηρούνταν όλα τα μέτρα ασφαλείας και ότι η επιχείρηση, το εργοστάσιο λειτουργούσε με κάθε νόμιμο τρόπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον 67χρονο, ο οποίος έχασε την ζωή του, η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 11:30 το πρωί. Η οικογένειά του επιθυμεί να είναι σε στενό κύκλο, ενώ έχουν φτάσει στην Ελλάδα από την Ολλανδία και τα 3 παιδιά του Χριστίνα.
0: Θυμάται είναι πολυχρόνιο στο ρεπορτάζ. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, διότι το πολιτικό σκηνικό αποκτά όλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες στην περιφέρεια και στη Λέρο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύει την κοινοβουλευτική του ομάδα, καθώς εντάχθηκε ο Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε σήμερα το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλεκπάκη.
11: Μπορεί ο Πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία να βάζει φρένο στα σενάρια των πρόωρων εκλογών και να τοποθετεί τις κάλπες το 2027. Ωστόσο, στα κομματικά επιτελεία ο προγραμματισμός έχει προεκλογικό άρωμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες σήμερα από τη Λέρο και αύριο από το Αγαθονήσι.
12: Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Είναι κάτι που τα νησιά μας εδώ πέρα και οι ακρίτες μας το γνωρίζουν πολύ καλά. Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και δικιά μου ως Πρωθυπουργού είναι να κρατώ τη χώρα ασφαλή και χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των σύνορων μας.
11: Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη διεύρυνση με τα βλέμματα στραμμένα στις κάλπες, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Μιχάλη Χουρδάκη, που είχε εκλεγεί αρχικά με την πλεύση ελευθερίας, έκανε όμως μια στάση και από το κόμμα Κασελάκη. Πλέον το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει 33 έδρες στη Βουλή.
13: Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες.
11: Με προεκλογική χρειά και η παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Αριστοτέλης επιδιώκει περισσότεροι από 100 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.
14: Η πολιτική φθορά, η διαφθορά, η έκπτωση του κράτους δικαίου και η διάλυση της εμπιστοσύνης, και η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση.
11: Περιοδία στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιούν 7 υπουργοί της κυβέρνησης, με τον Αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη να ανακοινώνει επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης για την περιοχή.
15: 60% έως 10.000 νοικοκυριών στη Δυτική Μακεδονία, αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία και προνομιακά στη Δυτική Μακεδονία, νοικοκυριών που θέλουν να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και φωτοβολταϊκά στη στέγη.
11: Με φορείς της αγοράς συναντήθηκε η Μαρία Καριστιανού για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη. Στο ρεπορτάζ παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Τα διλήμματα που είναι πάνω από την κάλπη, όπως επανέλαβε, θα στηθεί την άνοιξη του 2027, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας νωρίτερα σε πολίτες στη Λέρο. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
16: Με αιχμή την ελληνική προεδρία του 2027, που η αυλαία της ανοίγει τον Ιούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε και κάλεσε τους πολίτες να απαντήσουν στην

0: για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
1: Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνος στο ρεπορτάζ. Σε νέο πεδίο της πολιτικής σύγκρουσης εξελίσσεται η ταγματική αναθεώρηση μετά την αποτυχία επίτευξη συνένεση στην πρώτη ψηφοφορία. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν ευθύνες για το διέξοδο, με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Πινελόπη Γκαλιού έχει το ρεπορτάζ.
2: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε η αποτυχία επίτευξη συνένεση στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του ναυαγίου. Πρωταγωνιστές στη διαμάχη, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
3: Εδώ το κλίμα είναι δηλητηριασμένο, τοξικό. Επικρατεί η μικροπολιτική έναντι κάποιων σημαντικών τομών. Να θυμίσω πόσες φιωριτούρες και πόσα φλικφλάκ έχει κάνει το Πασόκ στο παρελθόν με διατάξεις ή με συνταγματικές αναθεωρήσεις.
4: Τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
5: Δεν σας το ζητάμε.
4: Μία λευκή επιταγή. Κάνουν το Σύνταγμα φίλο και φτερό για να εξυπηρετήσουν δικές τους κομματικές επιδιώξεις.
2: Οι προτινόμενες διατάξεις για αναθεώρηση έλαβαν από 158 έως 161 θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και ορισμένους ανεξάρτητους, με εξαίρεση το άρθρο που προτείνει μία και εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο οποίο ψήφισε παρόν η Ντόρα Μπακογιάννη. Το Πασόκ δε σε όσα άρθρα συμφωνούσε ψήφισε παρόν, ενώ στα υπόλοιπα καταψήφισε.
6: Υπάρχει μία αδυναμία να συμφωνήσουμε σε θέματα ουσίας, υπάρχουν αντιφάσεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που ένα μέρος λέει ναι, ένα ναι ή όχι στις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς, και θεωρώ ότι είναι μια στήρα αντίδραση.
7: Θα υποχρεωθεί η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να έχουμε πλειοψηφία, αλλά δεν θα έχουμε προφανώς 180 βουλευτές.
8: Κανένας δεν πιστεύει ότι θα έχει 180 βουλευτές.
7: Ευρύτερες συνενέσεις και να έχουμε πράγματι αυτή την αναθεώρηση η οποία είναι απαραίτητη.
2: Τους πολιτικούς χειρισμούς στην αναθεώρηση του συντάγματος επικρίνουν και τα άλλα κόμματα.
9: Μπορεί στην ψηφοφορία να αποτυπώθηκε ότι δεν υπήρχαν συνενέσεις. Στην ουσία υπάρχουν συνενέσεις, αλλά δόθηκε το ραντεβού για την επόμενη Βουλή.
10: Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση για συνένεση.
11: Δεν θα ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω.
12: Οι αγώνες για ένα σύνταγμα που θα ελέγχει και θα περιορίζει την εξουσία είναι σύμφωτοι με την ιστορία της χώρας μας.
2: Η επόμενη ψηφοφορία για τα άρθρα που προτείνονται να αναθεωρηθούν θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου.
1: Η Πινελόπη Γκάλιου. Φόδρες αντιδράσεις προκάλεσε στη Βουλή νέες αναφορές του Δημήτρη Κυριαζίδη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα χρόνο μετά το περιστατικό που είχε οδηγήσει διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Στο ρεπορτάζ η Χρύσα Μπάτου.
13: Συκοφαντούμε. Γνωρίζετε γιατί? Δεν γνωρίζετε γιατί? Διότι προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή. Όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας καθυβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι.
14: Έναν χρόνο μετά τη σεξιστική επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, που τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Δημήτρης Κυριαζίδης επανέρχεται αμετανόητος, αυτή τη φορά με νέα πειρά προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας ότι μετατράπηκε σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης.
13: Ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηφηγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης.
14: Έντονες ήταν οι αντιδράσεις στα έδρανα της Βουλής, με το δραμήνο βουλευτή να μην υπαναχωρεί.
15: Δεν ζήτησα συγγνώμη.
14: Η παριστάμενη υπουργός πολιτισμού κατά την ομιλία του βουλευτή δράμας αποχώρησε προς στιγμή από την αίθουσα, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως αποδοκιμασία προς τον συναδελφό της, ενώ λίγο αργότερα μίλησε για σεξιστική αναφορά.
16: Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε ήταν ο κύριος Πολάκης προηγουμένως σε μένα, είναι περίπου το ίδιο. Αλλά ο τρόπος ο οποίος έγινε ήταν επίσης σεξιστικός. Ας σταματήσουμε εδώ και ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση.
14: Για νέα σεξιστική επίθεση τον κατηγόρησε εκ νέου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
17: Είναι ο καθρέφτης του κυρίου Μητσοτάκη
5: Είναι πολιτικά σκουπίδια όσοι προσπαθούν να βάλουν στο

0: το στόμα τους γυναίκες, όχι μόνο που δεν συνάδει με τον κοινοβουλευτισμό, συνάδει μόνο με χαμετυπίο.
1: Πραγματικά οφείλουμε τέτοιου είδους φαινόμενα να τα αποκλείουμε όλοι αν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένη κοινωνία.
2: Την διαγραφή του Δημήτρη Κυριαζίδη ζήτησαν η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης.
3: Η Χρυσαμπάτη στο ρεπορτάζ. Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο πολιτικό πεδίο. Το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει το ρεπορτάζ.
4: Στην πρώτη γραμμή στο Σεράφιο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Ασκούνης και άλλοι δήμαρχοι από τη χώρα, αλλά και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Βέβαια, στο παρόν έδωσαν και ο Κώστας Ζαχαριάδης, που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος της Αθήνας. Τώρα, ο Δήμαρχος της Αθήνας, που βγήκε πρώτος στο βήμα, σημείωσε ότι θα μιλά για το όραμά του για τους Δήμους σε κάθε ευκαιρία.
5: Προοδευτικοί δήμαρχοι μπορούν να δώσουν μάχες αλλαγής πολιτικής. Προσωπικά αυτή τη μάχη θα τη δίνω με κάθε τρόπο και από κάθε βήμα. Το κάνω ήδη με την παρουσία μου σε διεθνή δίκτυα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, στις συναντήσεις μου ευρωπαίους αξιωματούχους. Όμως το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω και από κάθε φιλόξενο βήμα και εντός Ελλάδας.
3: Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα, κυρίες και κύριοι, της επικαιρότητας. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την τραγωδία του Ντεμπόν. Η εισαγγελική πρόταση για πλημεληματικές κατηγορίες προκάλεσε την έντονη αγανάκτη αντίδραση των συγγενών των θυμάτων. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου. Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
6: Ένταση προκλήθηκε από τους συγγενείς κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την τραγωδία των Ντεμπόν. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν σήμερα η συνεδρίαση κατά τη διάρκεια που η εισαγγελέας διατύπωνε τις κατηγορίες για τους 36 ανθρώπους που κάθονται στο εδόλιο. Όταν αναφέρθηκε σε πλημελήματα, τότε οι συγγενείς αντέδρασαν, λέγοντας πως στην ουσία υπάρχει ενδεχόμενος δόλος.
7: Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Γιατί να μην είναι εδώ οι κατηγορούμενοι να ακούσουν τα ονόματά τους?
8: Η Hellenic Train είχε κινούμενα φέρετρα. Ζωντανά κάηκαν τα παιδιά μας. Θα πέσουν όλοι στα μαλακά.
9: Μόνο τα παιδιά μας δεν μπορούν να είναι διακοπές. Είναι οι κατηγορούμενοι.
10: Μόνο που ακούω τη λέξη πλημέλημα εξοργίζομαι. Ελπίζω να δούμε κάτι καλύτερο, να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε κακούργημα, έτσι ώστε να μπουν οι πραγματικοί υπαίτιοι στη φυλακή.
6: Κατά την απαγγελία του κατηγορητηρίου, η εισαγγελέας αναφερόταν στις ευθύνες των στελεχών της Εργοσέ και στις ελλείψεις του δικτύου. Τότε συγγενείς ξέσπασαν.
7: Πρόστιμο πλήρωσε κανένας για όλα αυτά? Υπάρχει πρόστιμο?
8: Και όλοι αυτοί που είναι ακόμη στις θέσεις τους, τι γίνεται?
11: Δεν προχωράει η διαδικασία. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα φτάσει ούτε η δικαστική χρονιά 2026-2027. Εάν συνεχίσουμε έτσι.
6: Το δικαστήριο στην απόφασή του απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης, το αίτημα για τη σύνταξη προδικαστικού αιτήματος, αλλά και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.
12: Σήμερα το δικαστήριο αδειάζει, οι έδρες θα σιωπήσουν, αλλά οι οικογένειες δεν παίρνουν ποτέ άδεια, ούτε φέτος, ούτε ποτέ. Η μνήμη δεν παίρνει άδεια.
6: Η διαδικασία διεκόπη για τις 7 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί με μαρτυρικές καταθέσεις.
3: Μετά τη σύλληψη του διαβόητου έντικ της Greek Mafia και του φερόμενου υπαρχηγού του στο Ντουμπάι, ξεκινά πλέον μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν ήδη σχετικό αίτημα, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά νομικά και διπλωματικά σημεία που κάνουν τη διαδικασία περίπλοκη. Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ.

0: χειροπέδες τον διαβόητο Έντικ, που φέρεται να έδωσε εντολή εκτέλεσης για 3 φερόμενα μέλη της Greek Mafia, πέρασαν αστυνομικοί στο Ντουμπάι. Μαζί του συνελήφθηκε ο φερόμενος υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας, γνωστός στις αρχές με το όνομα Λεωνίδας. Φαίνεται να ήταν εκείνος που είχε ενεργό συμμετοχή στις δολοφονίες των Γιάννης Καυτούρου στα Σκούρτα Βιωτίας, του επωνομαζόμενου Ράμπο Βασίλη Ρουμπέτη και του Νιόνιου Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Έντικ ήταν ο εντολέας και για την δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 στο Νέο Κόσμο. Άμεσα οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν αίτημα έκδοσης των δύο ατόμων στη χώρα μας, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο Έντικ αποτελεί ένα από τα πιο βαριά ονόματα στο χώρο του υποκόσμου, σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας της χώρας μας, καθώς εμπλέκεται σε δολοφονίες, εκβιασμούς, αρπαγές και σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα παραγωγής και διακίνησης λαθρέων τσιγάρων. Είχαν προηγηθεί 7 διαδοχικά εντάλματα σύλληψης των ελληνικών αρχών μέσω της Ιντερπόλ προς την αστυνομία του Ντουμπάι.
1: Ο Μιχάλης Τεζάρης και τώρα η αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Σταμάτελο.
2: Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της υδατοσφαίρισης γνωρίζουν την αποθέωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι κατακτητές της κορυφής με το χρυσό μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος και το χαμόγελο ικανοποίησης ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, χάνονται στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων.
3: Αυτό το χρυσό μετάλλιο μας έδειξε καταρχήν δρόμο, το πώς φτάνεις μέσα από τις αποτυχίες και μέσα από τις προσπάθειες να κατακτήσεις αυτό που θέλεις. Και τον τρόπο το καταφέραμε, το είδαμε. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι.
2: Ο κορυφαίος τερματοφύλακας του παγκοσμίου κυπέλλου Παναγιώτης Τζορτζάτος έδωσε το σύνθημα εν ώψη της συνέχειας.
4: Ήταν πρακτικά την πρωτόγνωρο για μας, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που πετύχαμε. Ελπίζω να είναι η αρχή για τα επόμενα, τα πιο μεγάλα, το μεγαλύτερο μας στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το σημαντικό είναι ότι έγινε.
2: Οι Έλληνες διεθνείς πλέον αφήνουν στην άκρη την κούραση και απολαμβάνουν την επιτυχία τους.
5: Είχαμε δώσει πολύ για να φτάσουμε εκεί όλες τις φορές στον τελικό, στους ημιτελικούς. Εκεί όπου χάναμε, οπότε το θέλαμε πάρα πολύ, ήρθε η στιγμή, είναι υπέροχο πράγμα να είσαι στην κορυφή και πλέον ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας από εκεί που τα αφήσαμε.
2: Ο σκόρερ του χρυσού γκολ του τελικού Στέλιος Αργυρόπουλος άφησε στην άκρη την προσωπική του επιτυχία και στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια.
6: Ήρθε ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης και με αγκάλιασε, αλλά κοιτάξαμε τον χρόνο, είχαμε μόνο, δηλαδή γιορτάσαμε για 3-4 δευτερόλεπτα. Μετά έπρεπε να συγκεντρωθούμε για να βγάλουμε αυτή την άμυνα. Οπότε δεν είχα πολύ χρόνο να το ευχαριστηθώ, τον γκολ μου. Αλλά ευχαριστήθηκα την νίκη πάνω απ' όλα και τον μπλοκ του μετά.
2: Το αποθυμένο της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου δεν υπάρχει πια για την εθνική ομάδα και άπαντες πιστεύουν ότι ακολουθούν ακόμη καλύτερες ημέρες.
6: Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι πάντα να είμαστε στα μετάλλια και δόξα τω Θεώ στις περισσότερες φορές το καταφέρνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε μέχρι τώρα και ακόμα πιο σκληρά.
2: Το σημαντικό βήμα για την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών προκειμένου να ταινίζει το μέλλον από την κορυφή έγινε και άπαντες ετοιμάζονται για τα επόμενα.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σε 9 το δελτίο ειδήσεων. Το Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά εκπομπή στιγμιότυπα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Η ώρα είναι 9.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε μια εξέλιξη που κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή και ενδέχεται να επηρεάσει την αυσιπλοεία σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους του κόσμου. Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας έχει ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο σε κάθε εχθρική ενέργεια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια και η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και συνέντευξη τύπου. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό, μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν», πρόσθεσε. Υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ. «Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ιράν δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυστηρή προειδοποίηση προς τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν απίφθινε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, καλώντας τον να μην τα βάζει με το Ισραήλ και δηλώνοντας ότι η Ιερουσαλήμ είναι δική μας για πάντα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Αγίος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπουγαδός και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς είναι σε ύφεση, δήλωσε στον Σκάι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Πάρου, Χαρίλαος Γιουρτζίδης, υπογραμμίζοντας πως έχει περιοριστεί σε χαράδρα. Επίσης, πως δεν υπάρχουν αναφορές για καταστροφές σε κατοικίες. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρητής. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, αρχές της περιφέρειας της Ζιρόντ αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. «Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σήμερα στα τραυματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από αύριο ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Διώξεις για συστάσεις συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία και απάτη σε βάρος της Κομισιόν άσκησε ο εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες στο Ηράκλειο και οι 8 ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Στη Βουλγαρία, η σύνοριο φυλακή ξεκίνησε το απόγευμα την εκένωση ενός κρουαζιερόπλοιου, το οποίο εξόπλισε στον Δούναβη λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού στον ποταμό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Εβοϊκό και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα στους 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά, μάλιστα, θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα στη στιγμιότυπα Sky 100,3, 3η 28 Ιουλίου 2026. Είναι τα στιγμιότυπα στα ραδιοφωνά του Δημήτρη Γιατζόγλου, απουσιάζει, απολαμβάνει θερινή του άδεια. Θα είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, εκτάκτους μέχρι και τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Με δύο ξεχωριστές θεματικές ενότητες η εκπομπή. Στην αρχή, σε δευτερόλεπτο, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, να δούμε τι γίνεται, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τη χρήση των social media από τους ανήλικους, διότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό κενό. Και μετά, για θέματα για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα ζητήματα της διαχείρισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης θα είναι σε δευτερόλεπτα μαζί μας. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Παπαστεργίου για να δούμε τι σχεδιάζει η κυβέρνηση. Καλησπέρα, κύριε Παπαστεργίου.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπαστεργίου.
0: Και ενώ περιμένουν οι συνάδελφοί σας από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης έναν χάρτη για τις ραδιοφωνικές συχνότητες και έναν ακόμη για τις τηλεοπτικές ενόψεις της έκδοσης των περιφερειακών αδειών.
1: Να τα δούμε λίγο με τη σειρά. Ο χάρτης για τα ραδιόφωνα είναι, νομίζω, ένα πολύ σημαντικό έργο και είναι πλέον μια προσέγγιση της πολιτείας για κάτι το οποίο τα τελευταία 40-45 χρόνια δεν είχε καταφέρει να κάνει. Αντί να ψάχνουμε να βρούμε σημεία εκπομπή στα οποία δεν θα επιτρέπουν στα ραδιόφωνα να βγαίνουν από τα όρια του νομού, να θυμίσω ότι οι άδειες όπως δοθήκαν και όποιες δοθήκαν, με όποιο τρόπο δοθήκαν, είτε είναι βεβαίωσης νομίμη λειτουργίας είτε κάποιες λίγες άδειες, αφορούσαν μόνο τα όρια των νομών. Κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε μετά από 45 χρόνια να γίνει. Άρα πάμε ρεαλιστικά να δούμε πλέον.
0: Με όσο εκπέμπουν, κύριε Παπαστεργίου.
1: Θα πρέπει να δούμε πλέον σε μια λογική εμβέλεια, μια λογική εμβέλεια από τα σημεία εκπομπή του και χωρίς βέβαια να διαταράξουμε την ασφάλεια των μεταφορών, των αερομεταφορών κυρίως, και βέβαια να δούμε και τις συχνότητες της ΕΤ παράλληλα με το ψηφιακό ραδιόφωνο, γιατί υπάρχει πλέον και το DAB, το οποίο θα πρέπει να εντάξουμε πλέον στη διαδικασία.
0: Θα το εντάξετε, γιατί το 2019 είχε ψηφιστεί αυτό, το αργότερα αναιρέθηκε από τη δική σας κυβέρνηση.
1: Στην ουσία υπάρχει μια πιλωτική εκπομπή σήμερα, κυρίως
0: μόνο της ΕΡΤ.
1: Μόνο της ΕΡΤ. Καλό είναι πλέον.
0: Αναθέμητο είναι αυτό όμως, δεν μπορούν οι ιδιώτες.
1: Είναι πιλωτική λειτουργία. Είναι, πάμε πλέον να ανοίξουμε τον DAB, το οποίο δεν έχει και τόσα όρια και μπορεί πλέον να καλύψει επαναλαβικότερη.
0: Επαναλαβική εμβέλεια. Είναι συχνά, διότι πας παρακάτω και ακούς τη Μάλτα από τα DAB.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτό όλα μπαίνουν σε μια πλέον δύσκολη εξίσωση. Δεν είναι τόσο απλή αυτή η εξίσωση, γιατί ειδικά στα ραδιόφωνα συντορισμού στιγμή από τα σύνορα, να δούμε τι
0: φυσικά
1: γίνεται
0: με τους
1: πόρους και ξανά των γειτονές μας, προκειμένου πλέον να έρθουμε προς τα μέσα και να λύσουμε αυτή την εξίσωση, η οποία προχωρά. Ήδη κάποιες περιφέρειες έχουν επιληθεί και η ίδια δουλειά πολύ πιο εύκολα γίνεται στις τηλεοράσεις που εκεί τα πράγματα.
0: Όταν μου φύγετε από το ραδιόφωνο, πότε θα είστε έτοιμος ο χάρτης συχνοτήτων?
1: Τέλη Αυγούστου θα είναι έτοιμος.
0: Τέλη Αυγούστου. Άρα να περιμένουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την παρουσίαση του σχεδίου νόμου για τις ραδιοφωνικές
1: άδειες. Είναι η πρωτοβουλία με τον Παύλο Μαρινάκη, προκειμένου πλέον να μπει μετά από τόσα χρόνια μια τάξη με στα ραδιόφωνα, και θα ξεφύγω, και στις τηλεοράσεις πλέον, γυρνώντας όλα τα τοπικά κανάλια που ήταν ένα πάγιο έτοιμά τους σε high definition και πλέον βέβαια πηγαίνοντας σε εκπομπή τα δύο.
0: Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Λοιπόν, πάγει υψηλή ευκρίνεια. Πρέπει να γίνει προκήρυξη, αλλά πρέπει να είναι από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοφωνικών. Η εκκρεμότητα όμως είναι σε εσάς, το Υπουργείο σας, για το χάρτη.
1: Για το χάρτη και στην ουσία για τον τεχνικό τρόπο για να μπορέσουν πλέον μέσω της πολυπλεξίας και του παρόχου να χωρέσουν όλα αυτά τα 80-90% περιφερειακά κανάλια στις υφιστάμενες υποδομές και συχνότητες.
0: Άρα ξεκινάτε με αδειοδότηση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε υψηλή ευκρίνεια, high definition, και σε ένα διάστημα πόσων μηνών σε DVB TAF 2?
1: DVB TAF 2 το 2027, παρόλα αυτά ήδη έχουν ξεκινήσει όλες οι μελέτες και οι διαδικασίες με τον πάροχο για να μπορέσουμε όντως το καλοκαίρι του 2027 τις πρώτες περιφέρειες να τις δώσουμε σε TAF 2.
0: Τώρα πάμε στην καθημερινότητα των ανθρώπων και κυρίως των γονέων. Οι ανήλικοι χρησιμοποιούν τις επίσημες πλατφόρμες και μπαίνουν παντού και το περιεχόμενο που μπορούν να δουν ξεπερνάει τα όρια τους. Τι σχεδιάζεται, υπάρχει και τα προβλήματα είναι αρκετά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό στο ζήτημα αυτό?
1: Προφανώς υπάρχει και σχεδιασμό και είναι νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση και ολοκληρώθηκε η διαβούλευση. Και πριν το νομοσχέδιο προηγήθηκε μια πολύ ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά δρόμενα για να κινηθεί και η Ευρώπη πλέον σε αυτό το επίπεδο, κάτι το οποίο
0: μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια συνεννόηση όμως σε αυτήν την κατεύθυνση.
1: Υπάρχει συνεννόηση, θα πρέπει να διευκρινίσουμε το πάνω από 13 που η Ευρώπη είπε, υπό όρους και προϋποθέσεις για κοινωνικά δίκτυα τα οποία δεν έχουν εθιστικά μοτίβα. Η αλήθεια είναι πως μέχρι σήμερα δυσκολεύομαι να βρω και να δώσω ή να προτείνω σε ένα παιδί πάνω από 13 κάποιο social media χωρίς εθιστικά μοτίβα. Συνεπώς εδώ πέρα πιθανώς θα πρέπει, όχι πιθανώς, σίγουρα θα πρέπει να πάμε σε μια προσέγγιση σαν για αυτή που σχεδιάσαμε για την έναρξη χρήσης των social media πάνω από τα 15, κάτι το οποίο ήδη ψήφισε και η Γαλλία.
0: Και επιμένει η κυβέρνηση στην άρση της ανωνυμίας.
1: Είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι βαθιά ζήτημα δημοκρατίας. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης, είναι θέμα Ευρώπης.
0: Πολλοί το έχουν προτείνει και υπάρχει και στην Ευρώπη αυτή η συζήτηση. Λέω αν επιμένει.
1: Πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση, διότι όλη αυτή η τοξικότητα που μεταφέρεται και νομίζω πως δυναμητίζει το πολιτικό κλίμα, θα πρέπει κάποια στιγμή κάπως να ξεκινήσει και σε αυτό το διάλογο. Η χώρα που γίνεται στη δημοκρατία δεν μπορεί να λείπει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Δημήτρης Παπαστηρίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, ο ραδιοθάλαμος πλέον βάφεται πράσινος. Ο κ. Λευτέρης Καρχημάκης είναι στο στούντιο, υπεύθυνος προγράμματος ΠΑΣΟΚ, λέκτορας ευρωπαϊκής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο, μην το πω λάθος, της Ολλανδίας.
2: Του Λάιντεν.
0: I beg your pardon.
2: Λάιντεν, Λάιντεν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Το Λάιντεν γράφεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά σημαίνει κλάμα.
0: Μάλιστα. Για να αποφύγουμε το λάθος, έχετε διακριθεί δύο φορές καλύτερος διδάσκων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής έως και το 2023. Οπότε κατεβήκατε υποψήφιο σε ευρωεκλογές. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι στο ραδιοθάλαμο, καλύπτει τα θέματα και του ΠΑΣΟΚ.
3: Και στην αλήθεια, δεν με αφήνεις να φύγω.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει ρεπορτάζ και οι άνθρωποι μπορούν να δώσουν πληροφορίες καλωσμένοι, ο λόγος περνάει στους ανθρώπους που έχουν ήδη εξειδίκευση.
3: Χαρά μου, χαρά μου.
0: Λοιπόν. Από πού να ξεκινήσουμε με τον κύριο Καρχημάκη?
3: Από τον κύριο Καρχημάκη, τον καλεσμένο.
0: Με ποια ερώτηση θα ξεκινήσουμε? Η πρώτη σου ερώτηση.
3: Κοίτα, είναι μια ερώτηση που του κάνουν συνήθως όλοι και καταλαβαίνω σε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι τέτοια η περίσταση με τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε και τις τελευταίες του Αυγούστου. Φαίνεται με έναν τρόπο να καθιερώνεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον η δημοσκοπική εικόνα αυτή. Είναι στην τρίτη θέση. Γυρνάει το παιχνίδι, κύριε Καρχημάκη?
2: Το ερώτημα είναι αν γυρνάει το παιχνίδι για τους πολίτες. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση που το 50% των ανθρώπων το συζητάτε, υποθέτω και με τους φίλους και τις φίλες σας, δεν θα πάει διακοπές. Έχουμε το 70% της γενιάς μου, των ανθρώπων 18-35, να μην μπορούν να ζήσουν μόνοι τους, να είναι ακόμα στο εφηβικό τους δωμάτιο, να ντύνονται ενήλικες το πρωί και να βάζουν τη φόρμα του εφήβου το απόγευμα. Έχουμε το 60% των ανθρώπων στην Ελλάδα να αμείβονται με κάτω από 1.000 ευρώ. Αναρωτιέμαι ακόμα και δικό σου σπίτι να έχεις. Ζεις με 1.000 ευρώ? Ερώτημα. Και έχουμε και μια κατάσταση στην οποία το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι πιο ακριβό από χώρες όπως η Ολλανδία ή η Γερμανία. Άρα το ερώτημα είναι, γυρνάει το παιχνίδι για τον κόσμο? Η απάντηση είναι πώς να γυρνάει. Το ερώτημα είναι το πώς γυρνάει. Γυρνάει με ένα πρόγραμμα το οποίο συγκρούεται με τις παθογένειες που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, υπηρετείται μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και βεβαίως με ένα κόμμα το οποίο έχει το πολιτικό προσωπικό να το εφαρμόσει. Υπάρχει άλλο κόμμα εκτός από το ΠΑΣΟΚ? Η απάντηση η οποία νομίζω ότι δίνεται, αν βάλουμε αυτά τα κριτήρια, από όλους, είναι όχι.
3: Πολλοί εκτιμούν ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ότι το ΠΑΣΟΚ είχε το χρόνο στη διάθεσή του. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αυτή η απόφαση του ελληνικού λαού με βάση την καταμέτρηση των τελευταίων εθνικών εκλογών. Βεβαίως όσα έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτά που οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ να λάβει τις θέσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είδαμε μια φορά να βλέπει την πλάτη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Φαίνεται να πέρασε αυτό το σκόπελο. Τώρα όμως βλέπει την πλάτη του Αλέξη Τσίπρα. Χάθηκε χρόνος, κύριε Καρχημάκη, έγιναν λάθη από την παραταξή σας?
2: Πάμε να δούμε το τι κάναμε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ως αξιωματική αντιπολίτευση. Βάλαμε θέματα στο δημόσιο διάλογο που ήταν ξεχασμένα, ήταν λες και δεν υπήρχαν. Το στεγαστικό πρώτα απ' όλα. Το ζήτημα της ακρίβειας με την οπτική της κατάχρησης της θέσης των πολυεθνικών. Το γεγονός ότι ένας συνταξιούχος, ο οποίος έχει δουλέψει μια ολόκληρη ζωή, μάλλον πρέπει να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια και αφού το συνταξιοδοτηθεί. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται μονάχα σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και θα πρέπει να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις και στην περιφέρεια και να έχουμε και αντίστοιχα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης και να τα κάνουμε με άξονα τις τοπικές ανάγκες και αυτά που μας λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Τι άλλο κάναμε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα? Αναδείξαμε τα προβλήματα στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, το πώς πήγαν σε λίγους και εκλεκτούς. Το πώς στην πραγματικότητα πάρα πολλά προγράμματα απεντάχθηκαν με τελευταίο το δυτικό προαστιακό. αναδείξαμε μεγάλα σκάνδαλα, όπως εκείνο του ΟΠΚΕΠΕ, όπου η Νέα Δημοκρατία μπλόκαρε, για παράδειγμα, την πρόταση του Πασόκ για προανακριτική. Οδηγήσαμε 7 υπουργούς σε παραίτηση. Οδηγήσαμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη λογοδοσία. Και αναδείξαμε μία πτυχή, και όλα αυτά δεν τα κάναμε με όρους, αν θέλετε, δικολαβικού λαϊκισμού, αλλά προτείναμε και τα μέτρα με τα οποία θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα κράτος το οποίο θα υπηρετεί τους πολίτες με δικαιοσύνη και διαφάνεια. Κορονίδα αυτής της προσπάθειας είναι η πρότασή μας για την αναθεώρηση του άρθρου 86, προκειμένου να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών, οι υπουργοί και όλοι οι υπόλοιποι.
3: Βασίλη, και επειδή παρακολουθώ αυτό το ρεπορτάζ, πράγματι όλα αυτά που απαριθμεί ο κύριος Καρχημάκης θα έχουμε να δείξει και εμείς τα ρεπορτάζ. Αυτό θέλω να ρωτήσω κι εγώ.
0: Πολύ ωραία, όπως τα λέω. Ωραία, ναι. Απολογισμό. Και... λύση στο πρόβλημα.
2: Στο ερώτημα του αν έχει χαθεί χρόνο ήταν αυτό. Πέρασαν στην κοινωνία. Η απάντηση είναι ότι θα το δείξει η Εθνική Κάλπη.
0: Καλά,
2: η προσωπική μου εκτίμηση.
0: Η αίσθηση τώρα, κύριε Χαρτιά.
2: Η προσωπική μου.
0: Αν περιμένουμε τις κάλπες.
2: Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι υπάρχει μία διάκριση μεταξύ του αν ο κόσμος το ακούει και λέει σωστό είναι, και το αν ο κόσμος το πιστεύει. Όχι μόνο για το Πασόκ. Για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν δούμε τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, για παράδειγμα, μετά την προηγούμενη διεθνή εκθέση της Θεσσαλονίκης, υπήρχε μια ερώτηση που έχει σταματήσει πλέον ερωτά τη δημοσκοπήσεις και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ποιο πρόγραμμα σας καλύπτει περισσότερο? Ποιο πρόγραμμα θεωρείτε καλύτερο? Σε εκείνες τις δημοσκοπήσεις, το πρόγραμμα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας χτυπιόταν στα ίσια. Και υπήρχε και μια δημοσκόπηση, νομίζω, της Μέτρων, αν δεν κάνω λάθος, που έδειχνε το πρόγραμμα του Πασόκ να έχει και μεγαλύτερη αποδοχή από εκείνο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δινόταν και μάχη του κέντρου. Αλλά τώρα δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι το Πασόκ με το κέντρο.
2: Θα σας απαντήσω και σε αυτό, να κλείσουμε το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Εκεί όμως υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Ο κόσμος εμπιστεύεται την πολιτική? Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου τα τελευταία 15 χρόνια η πολιτική στους πολίτες έχει δείξει ένα πρόσωπο αναξιοπιστίας. Είχε έρθει ο κύριος Τσίπρας και είχε πει: είναι τεράστιο πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός. Ήταν πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός και η εφαρμογή του στην Ελλάδα? Ναι. Λυνόταν με τον τρόπο με τον οποίο πρότεινε ο κύριος Τσίπρας, με ένα νόμο και ένα άρθρο? Όχι.
0: Έχω την εντύπωση, κύριε Καρφημάκη, ότι ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματα του προς αυτό. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος.
2: Ναι, απλώς.
0: Είμαστε Πασόκ. Μπορείτε να μας πείτε τι θα κάνετε?
2: Απλώς
0: είναι το πρόγραμμά σας.
2: Απλώς είναι ένα συνεχές. Νομίζω ότι ο κόσμος
0: είναι συνεχές.
2: Και σε αυτό το συνεχές των 15 ετών, σκεφτείτε ότι υπάρχουν. Εγώ είμαι η τελευταία γενιά που έχει αναμνήσεις του τι σημαίνει να διεκδικεί συλλογικά. Αναμνήσεις από τις αφηγήσεις των γονέων, όχι δικές μας.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
2: Να διεκδικεί συλλογικά και να βλέπεις αυτόν τον αγώνα να γίνεται πολιτική. Οργανώνομαι στο Πασόκ, υπάρχει το ΕΣΥ. Mm-hmm. Φτιάχνετε το ΕΣΥ. Οργανώνομαι στο Πασόκ, έχουμε υψηλού επίπεδου δημόσια πανεπιστήμια. Mm-hmm. Η γενιά μου και οι επόμενες δεν έχουν αναπαράσταση συλλογικής νίκης. Έχουν αναπαράσταση συλλογικής προδοσίας. Είτε αυτό αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτό αφορά. Με συγχωρείτε, όταν έρχεται ένας πολιτικός χώρος και λέει θα αντιμετωπίσουμε τον διεθνή νεοφιλελευθερισμό που είναι μεγάλο πρόβλημα και τελικά φέρνει χειρότερο νεοφιλελευθερισμό στη χώρα. Όταν έρχεται ένας πολιτικός χώρος όπως η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Ιάκος Μητσοτάκης και λέει θα φέρω την αξιοκρατία και φέρνει τον κ. Λεζαρίδη. Θα φέρνω ένα σύγχρονο κράτος.
0: Έχει τον κ. Πιερακά
2: και φέρνει τον ΟΠΚΕΠΕ. Και φέρνει τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Έχει και τον κύριο Πιερακάκη που ήταν Πασόκ.
2: Ξέρετε,
0: και έχει και την κυρία Μανδώνη επίσης που ήταν.
2: Η πολιτική διαδρομή.
0: Και τον κύριο Χρυσοχοίδη. Και...
2: η πολιτική διαδρομή του καθενός κρίνεται από τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει. Δεν είναι τίτλοι. Ναι. Δεν είναι μαρκίζες.
0: Εντάξει, αλλά σας πήρε. Έχει κάποια από τα κορυφαία στελέχη.
2: Είναι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει. Και ο καθένας επιλέγει πώς θα αξιοποιήσει τις δυνατότητές του.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν.
3: Όμως σας πήγε ο Βασίλης στη Νέα Δημοκρατία και στα πρόσωπα του Πασόκ που έχουν ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω στη συζήτηση που κάναμε για τον Αλέξη Τσίπρα, με δεδομένη τη δημοσκοπική εικόνα που έχουμε. Σήμερα υπήρχε η εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση που διοργάνωσε το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είδαμε μια σειρά πρωτοκλασσάτων προσώπων του Πασόκ να δίνουν το παρόν. Μάλιστα ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Ντούκας, έκανε και χαιρετισμό. Είχαμε τον κύριο Κουρέτα, τον οποίο επίσης είχε στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, και το Πασόκ στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές, να είναι εκεί. Και αρκετούς δημάρχους, μπορώ να σας πω, με καταβολές από την Πράσινη Παράταξη, να είναι εκεί. Βοηθάει αυτό?
2: Καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος Δούκας ήταν ο οικοδεσπότης, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Ήταν στο σεράφιο του Δήμου Αθηναίων.
3: Η εκδήλωση όμως ήταν του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ήταν ο οικοδεσπότης και ήθιστε πάντοτε ο οικοδεσπάτης να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Από εκεί και πέρα.
0: Πόσο φιλικό.
2: Από εκεί και πέρα. Οι δήμαρχοι και οι αυτοδιοικητικοί έχουν τη δυνατότητα θεσμικά για ένα θέμα το οποίο τους αφορά. Και θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο υπάρχει πάρα πολύ έντονα το ζήτημα της αυτοδιοίκησης. Η μισή δήμη της χώρας είναι χρεοκοπημένη.
0: Και καταγγέλνουν μάλιστα ότι δεν παίρνουν και πλέον τη χρηματοδότηση που τους αναλογεί.
2: Εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Ναι. Εδώ και χρόνια. Αν έχουν ανάγκες οι οποίες αφορούν το προσωπικό τους και μπορούν να τις καλύψουν, και υπάρχει αυτό το προσωπικό, δεν μπορούν να πάνε στο δικαστήριο να πούν παιδιά, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τους χρειαζόμαστε. Άρα, σε μια τέτοιου είδους συζήτηση και σε μια τέτοιου είδους έκτακτη ανάγκη, αντιλαμβάνομαι το πώς ένας αυτοδιοικητικός θέλει να ακούσει όλες τις απόψεις και τις προτάσεις.
0: Ωραία είναι όλα αυτά.
3: Μάλιστα.
0: To know what's better, εγώ καταλαβαίνω. Γιατί δεν είστε κοντά, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ιδρυτής παράταξη, είπε κάποια στιγμή Πασό και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Πόσο δύσκολο είναι να καθίστε σε ένα τραπέζι το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ αν υπάρχει, η Νέα Αριστερά, και να πείτε παιδιά εμείς εδώ θα κάνουμε την κεντροαριστερά, έτσι ώστε ο ψηφοφόρος της λεγόμενης δημοκρατικής παράδεξης να μην έχει επιλέξει ανάμεσα σε ένα από τα τέσσερα ψηφοδελτία, αλλά ένα απέναντι σε εκείνο της Νέας Δημοκρατίας ή σε εκείνο που, και εκείνο που ενδεχομένως έρθει ο Αντώνης Σαμαρά. Πόσο δύσκολο να βρεθείτε?
2: Πόσο συχνά έχουμε ένα πετυχημένο εγχείρημα συγκολήσεων κορυφή στον προοδευτικό χώρο? Δηλαδή,
0: είναι εγώ θέμα ηγεσιών, πολιτικών.
2: Εγώ έχω στο μυαλό μου τις πολιτικές συγκολήσεις τις πρόσφατες. Μην πάμε τώρα Λατινική Αμερική το 80. Πάμε στην ΟΥΠΕ, στη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Που σοσιαλιστές, αριστερά, πράσινοι και κομμουνιστές συνασπίστηκαν.
0: Ναι, ναι.
2: Κερδίσαν τις εκλογές. Δεν καταφέραν να δημιουργήσουν κυβέρνηση. Διασπάστηκαν
0: με το που μπήκαν. Μήπως αμειώνεται τους εγωισμούς.
2: Με το που μπήκαν στο κοινοβούλιο.
0: Δεν είναι
2: ζήτημα εγωισμού.
0: Αλλά οι σημερινές ηγεσίες απέχουν πολύ μακριά από τις προσωπικές.
2: Με παρέσει ρίδες να βλεπάκι που μου λέει θα σου κάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις.
0: Ναι.
2: Και πράγματι είναι η ίδια ερώτηση. Και εγώ λέω θα απαντήσω πιο χαλαρά. Συνήθως απαντάω ότι η κλισέ μου απάντηση είναι δεν είναι θέμα προσωπικών εγωισμών ή πολιτικού μικρομεγαλισμού. Και συνεχίζω λέγοντας. Και συνεχίζω δίνοντας το παράδειγμα της ΝΟΥΠΕ.
0: Στην ερώτηση που είναι εξής, στις επόμενες εκλογές, είτε το Σεπτέμβριο, είτε στην ώρα τους, που όπως λέει ο Πρωθυπουργός, ο ψηφοφόρος Δημοκρατικής Παράδειξης έχει επιλέξει ένα κόμμα ανάμεσα στα τέσσερα. Μην πούμε για τα άλλα, Κουκουέ, Ζωή Κωνσταντοπούλου και παραπέρα. Γιατί δεν κάνετε κάτι γι' αυτό?
2: Μα κάνουμε διάλογο στην κοινωνία. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Βλέπω έντονο.
0: Προσπαθώ να καταλάβω.
2: Ο ακροατής δεν μπορεί να δει την απόγνωση.
0: Κύριε Καρτιμάκη, είστε πολιτικός επιστήμονας. Πρακτικά.
3: Λαμβάνω μηνύματα πάντως από ακροατές. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον πρέπει να πηγαίνει καλά η συζήτηση.
2: Αυτό σημαίνει αυτό το οποίο κάναμε σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Όπου πήγαμε και καλέσαμε όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν στο μέλλον του τόπου τους. Όχι τους Πασόκους. Όχι απαραίτητα τους Πασόκους.
0: Και όχι βασικά τους Πασόκους. Δύο φορές κάνατε εκλογικές, εταιρικές εκλογικές διαδικασίες.
2: Ήταν
0: κόσμος η ροή. Και συζητήσατε και ξανασυζητήσατε. Και σας ξαναψήφισαν. Και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Όλοι το αποδέχτηκαν. Και σας είπαν, παιδιά, κάντε κάτι. Δεν θέλουμε αυτή την κυβέρνηση. Θέλουμε εσάς. Αλλά βρείτε ένα modus vivendi να πορευτείτε. Ως προς το αίτημα αυτού του κόσμου που σας τίμησε δύο φορές Κυριακές, κάνατε κάτι?
2: Προφανώς. Προφανώς πήγαμε σε κάθε περιφέρεια της χώρας και μιλήσαμε με τους ανθρώπους, με την κοινωνία. Μα αν επιδιώκουμε. Δύο λεπτά.
0: Τέσσερα ψηφοδέλτια. Η επιλογή στο
3: κόμμα. Ωραία, το Πασόκ σταθερά επιμένει στην αυτόνομη πορεία. Αυτό προκύπτει από το
2: ερώτημα. Εγώ να αντιστρέψω το ερώτημα. Να αντιστρέψω το ερώτημα. Διότι εδώ νιώθω ότι έχουμε μία λογική η οποία είναι λίγο ποδοσφαιρική. Μιλάμε με πολιτικούς όρους. Δεν μιλάμε για συγχώνευση ομάδων. Να πάρουμε να μαζέψουμε τον Εμπαπέ, τον Νεϊμάρ και άλλους δύο all-stars.
3: Εσείς άνοιγμα, ας πούμε, με τον Αλέξη Τσίπρα θα βλέπατε.
2: Στην Paris Saint-Germain. Δύο λεπτά.
0: Συγγνώμη, γιατί θα μας τρελάνετε. Αλλά
2: όχι, να απαντήσω.
0: Όταν είχαμε την κυβέρνηση Πασόκ Κώστα Σιμίτη, η ερώτηση ήταν η συνεργασία με τον συνασπισμό. Δηλαδή, έχουν αναλωθεί σελίδες επί σελίδων πώς θα συνεργαστεί το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη με τον συνασπισμό τότε που ήταν. Ποιος ήταν? Μαρία Δαμανάκη είχε χάσει και μετά ήταν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. ατελείωτα για την κεντροαριστερά. Εκεί καθιερώθηκε ο όρος ξανά.
2: Ωραία.
0: Τώρα είναι ανάποδα η συζήτηση και δεν μπορείτε να το κάνετε.
2: Ωραία. Και απαντώ.
0: Απαντάτε, παρακαλώ.
2: Εάν οι πολιτικοί χώροι οι οποίοι αναφέρεται,
0: ναι,
2: αποδέχονται το πρόγραμμα του Πασόκ.
0: Ναι.
2: Το αποδέχονται, δεν υπάρχουν διαφορές.
0: Ναι.
2: Γιατί είμαστε μόνοι που έχουμε ολοκληρωμένο.
0: Στο λιγότερο, ναι. Γιατί η Ελλάς δεν έχει.
2: Ναι. Είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος ο οποίος έχει ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα. Αποδέχονται ότι έχουμε ικανά πολιτικά στελέχη. Είμαστε ο μόνος χώρος που έχει αναφορά σε δήμους,
0: ναι,
2: σωματεία. Πολύ ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι, αντιστρέφοντας το ερώτημά σας, γιατί δεν βλέπουν την κοινωνική αναγκαιότητα και να έρθουν στον χώρο ποιος τα έχει αυτά.
0: Έλατε. Εδώ όμως συνεργαστήκατε με τη Νέα Δημοκρατία, με του Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι. Σε μια στιγμή.
0: Σε μια στιγμή και τα λοιπά. Για να μην φτάσουμε σε
2: κάποια στιγμή. Και η παραδοσιακή αριστερά της χώρας συνεργάστηκε με τα ακροδεξιά.
0: Ναι, ωραία.
2: Οι κρίσεις για να είναι τέρατα.
0: Πολύ ωραία. Για να μην ξαναέχουμε τέρατα.
3: Για να είναι τέρατα. Είπατε λοιπόν αυτή τη συνεργασία του Πασόκ με τη δεξιά ότι ήταν τερατογένεση.
2: Δεν ήταν φυσιολογικό. Ήταν ο ιστορικός αντίπαλος και ήταν μια ιστορική εξαίρεση για την υπεράσπιση της πατρίδας.
3: Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο καταλαβαίνω και στο συνέδριό σας ψηφίσατε όλοι μαζί ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, σε όποια συνθήκη.
2: Με συγχωρείτε, είναι η πολιτική δύναμη η οποία δημιούργησε τις μεγάλες ανισότητες που βιώνουμε σήμερα.
3: Αλλά για μετεκλογικές συνεργασίες με κόμματα άλλα της αριστεράς, μετεκλογικές όμως, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο.
2: Ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει μιλήσει ξεκάθαρα για αυτό το θέμα στην προηγούμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
3: Ακόμα και αν είναι το Πασόκ τρίτο.
2: Εφόσον είμαστε πρώτο κόμμα, θα βάλουμε το πρόγραμμά μας ως βασική προϋπόθεση οποιασδήποτε συνεργασίας, αποκλείοντας στη Νέα Δημοκρατία προφανώς, και θα δούμε ποιοι έχουν τόσο τη δυνατότητα να το εφαρμόσουν, όσο και το
3: πολιτικό. Αν είναι δεύτερο ή τρίτο, το Πασόκ.
2: Ο ρόλος τον οποίο θα του είχε αναθέσει ο λαός ήταν εκείνος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά νομίζω ότι θα είμαστε πρώτοι.
0: Λευτέρης Καρχημάκης, τίτλοι ειδήσεων, ΣΚΑ 100,3, Μαρία Γιώργα, συνεχίζουμε.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρέα Θάλασσα. Ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας έχει ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε εχθρική ενέργεια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημητρή Κυριαζίδη, στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική στο νησί. Μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από Σύρο και Πειραιά. Ταχύπλοιο σκάφος βυθίστηκε μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στη Μονεμβασιά. Καλά στην υγεία του είναι ένα άτομο που επέβαινε στο σκάφος καθώς κατάφερε να βγει στη στεριά. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Η Δέσποινα Βλεπάκη αποχώρησε με τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, κυρίες και κύριοι, στο ραδιοφθάλμο, υπεύθυνο του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για τα επόμενα 26 λεπτά. Κύριε Καρχημάκη, ο κόσμος περιμένει να ακούσει πολιτικές από εσάς. Πέρα από τις συνεργασίες, οι οποίες είναι ad hoc από ό,τι καταλαβαίνουμε, ανάλογα με το που φυσάει ο καιρός.
1: Όχι δε.
0: Είναι λίγο, αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι,
0: δεν είναι κακό αυτό τώρα.
1: Όχι.
0: Απλώς, αν είναι καλύτερο συνεργασίες να γίνονται μεταξύ κομμάτων που είναι κοντά παρά να είναι κομμάτων που είναι μακριά. Μπορεί η Ελλάς να είναι η Δημάρ, η αντίστοιχη Δημάρ ή η Ρημάδο, όπως έγινε μετά.
1: Οι συνεργασίες σε μια δημοκρατία κρίνονται με πολύ συγκεκριμένα, όταν είναι αποτελεσματικές, κρίνονται με βάση το προγραμματικό πλαίσιο.
0: Ωραία, το προγραμματικό πλαίσιο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ποια είναι.
1: Το προγραμματικό πλαίσιο δεν έχει ιδεολογικές αρχές.
0: Φυσικά και έχει, μην το κάνουμε αυτό το παιχνίδι.
1: Άρα δεν είναι όφα.
0: Η Ελλάς είναι. Συγγνώμη, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Όταν Ευάγγελο Βενεζέλο συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, Αντώνη Σαμαρά.
1: Σε μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη.
0: Για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Γιατί είναι πιθανό να φτάσουμε. Υπάρχουν.
1: Άρα η εκτίμησή σα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα χρεοκοπήσει τη χώρα όπως ο Κώστας Καραμαλής.
0: Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Πού το ξέρουμε. Πότε δεν ξέρουμε. Ο ένα επιρρύπτει την ευθύνη στον άλλο.
1: Όχι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι ο Κώστας Καραμαλής χρεοκόπησε τη χώρα.
0: Για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Συγγνώμη, αλλά θα πάμε λίγο πιο πίσω στην ισοτιμία ευρώ δραχμή.
1: Πάντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έβγαλε ένα πόρισμα, ρε παιδί μου.
0: Αλλά το ΠΑΣΟΚ.
1: Διαχρονικό.
0: Έχει την ευθύνη ως προς την ισοτιμία του ευρώ. Γιατί ξαφνικά, αν θυμάστε καλά, οι πληθωριστικές αξίες ανέβηκαν από τη μία μέρα στην άλλη. Στις τιμές των προϊόντων και μετά στους μισθούς. Μπιμπαμ, και μετά ακολούθησε το χρηματιστήριο.
1: Θα απαντήσω όλα.
0: Δεν εντάξει.
1: Πάμε στο μέλλον.
0: Θέλω να πω τώρα το σήμερα. Έχουμε ένα πρόβλημα λοιπόν που ο μισθός δεν φτάνει. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι δεν αντέχουν. Τι μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, αν μπορεί να κάνει στην περίπτωση που ψηφίσουν οι πολίτες για να γίνει κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση.
1: Ο μισθός δεν φτάνει για τίποτα. Γιατί από όλα θέλετε να συζητήσουμε.
0: Δεν φτάνει για την επιβίωση και τη διαβίωση.
1: Ναι,
0: δεν
1: αυτό σημαίνει σπίτι, ναι, αυτό σημαίνει σούπερ μάρκετ, αυτό σημαίνει ενέργεια, αυτό σημαίνει βενζίνη, αυτό σημαίνει υπηρεσίες. Γιατί από όλα θέλετε να συζητήσουμε. Για όλα έχουμε
0: για τα χρήματα, πώς με τα χρήματα που θα παίρνει ένας εργαζόμενος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση όπως διαμορφώνεται.
1: Άρα το πρώτο είναι να βελτιώσουμε την ισοδηματική κατάσταση ενός εργαζομένου ή ενός μικρομεσαίου επιχειρηματία.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Ξεκινάμε με τους εργαζομένους. Αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής παράδοξο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες απασχολούν και τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, να έχουν κέρδη τα οποία βρίσκονται στην τρίτη θέση της κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να είναι στον πάτο. Mm-hmm. Κυριολεκτικά στον πάτο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι δεν έχουμε ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, εμείς τι λέμε, ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Κάτι το οποίο δεν προβλέπει η Νέα Δημοκρατία. Θα φέρει αυτό αυξήσεις? Ξέρω ότι μετά από τόσα χρόνια κρίσης ακούγεται θεωρητικό. Να σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Όταν έσκασε μεγάλη κρίση του πληθωρισμού στην Ολλανδία, όπου τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε πει ότι αυτός είναι ένας πληθωρισμός απληστείας, δηλαδή κάποιοι θέλουν να βγάλουν γρήγορα μετά τον κορονοϊό, εγώ εκπροσωπούσα τους συναδέλφους μου στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, τους καθηγητές. Και λένε οι συνάδελφοί μου, πάμε να διεκδικήσουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Έλληνας γάρ, δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, δεν το θεωρώ πιθανό. Έλα μου όμως που εκεί, επειδή υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις, δεν το καταφέρανε μόνο οι καθηγητές, το καταφέρανε σε όλη την οικονομία. Πήραν αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Αυτό.
0: Πιάγεσαι, με ποια δεδί.
1: Αυτό. Όταν δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο το επιτρέπει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Άρα, εμείς τι λέμε? Μια θεσμική παρέμβαση προκειμένου οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τεράστια κέρδη, να μπορέσουν αυτό να μην στάζει προς τα κάτω, αν θέλει κάποιος, αλλά να πηγαίνει το μερίδιο το οποίο δικαιούνται οι εργαζόμενοι στους εργαζομένους.
0: Είναι κάποιος 8 ώρες στο λιοπύρι. Πηγαίνει με το μηχανάκι πάνω κάτω και μεταφέρει.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Μεταφέρει τα προϊόντα και κινδυνεύει η ζωή του. Πώς αυξηθεί
1: αυτό? Πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιατί αυτός είναι αυτοενοικιαζόμενος.
1: Αυτή την ακριβώς την κουβέντα είχα σήμερα, διότι συναντήθηκα με τους εργαζομένους στις πλατφόρμες. Ξέρετε, εκεί είναι μια διαφορετική κατάσταση.
0: Φυσικά, είναι άλλο.
1: Είναι τελείως άλλο πράγμα και έχουμε τριών ειδών διανομής. Έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία. Αυτοί μπορούν να διεκδικήσουν μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοαπασχολούμενοι και στην πραγματικότητα είναι εργαζόμενοι, διότι έχουν σχέση αποκλειστικότητας με την οποιαδήποτε πλατφόρμα, δηλαδή μπορούν να δουλεύουν σε πολλές πλατφόρμες.
0: Φυσικά.
1: Αλλά δεν τους αναγνωρίζονται οποιοδήποτε εργασιακό δικαίωμα. Και έχουμε και την χειρότερη, τους ήλωτες, όπου έρχεται κάποιος, μαζεύει 100 μηχανάκια και συνεργάζεται αυτός με την πλατφόρμα και τους υπενοικιάζει. Εδώ λοιπόν εμείς λέμε τρία απλά πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο το οποίο λέμε, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις αμοιβές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να πάρει μια κούρσα και η αμοιβή που θα πάρει να είναι μικρότερη από τη βενζίνη που θα χρησιμοποιήσει. Άρα, διαφάνεια και αναλογικότητες αμοιβές. Και βεβαίως να υπάρχει ένα ελάχιστο κατώτατο πλαίσιο αμοιβής ανά χιλιόμετρο. Λογικό, δεν είναι? Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να τελειώνουμε με τα μπόνους ταχύτητας. Διότι έχει,
0: είναι πολύ επικίνδυνο, όντως.
1: Έχει αποδειχθεί ότι τα μπόνους ταχύτητας οδηγούν σε παραβάσεις.
0: Πολλές και άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.
1: Και είχαμε πρόσφατα.
0: Στην Αγία Παρασκευή.
1: Ένα τέτοιο περιστατικό στην Αγία Παρασκευή. Το άλλο το οποίο λέμε είναι ότι εφόσον κάποιος είναι σε αυτή τη σχέση με το μεσάζοντα, εκεί ευθύνεται η εταιρεία σε ολόκληρον με το μεσάζοντα. Δεν θα παίζουν πινκ-πονγκ για τα χρήματα τα οποία δικαιούνται οι εργαζόμενοι. Και βεβαίως, αν γίνει κάποιο εργατικό ατύχημα.
0: Πρακτικά λοιπόν, πώς θα το κάνετε? Ας υποθέσουμε ότι είστε υπουργός
1: εργασίας. Το νομοθετούμε.
0: Έχουμε κυβέρνηση Πασόκ και είστε υπουργός εργασίας.
1: Το νομοθετούμε.
0: Απέναντί σας δύο πολυεθνικές, ή μία πολυεθνική και μία ελληνική εταιρεία και την διατετήμα των εργαζομένων. Τι θα νομοθετήσετε, πώς θα το νομοθετήσετε, πώς θα ορίσετε αυτή την εργασιακή σχέση? Συλλογική σύμβαση εργασίας.
1: Εκεί υπάρχουν, σα είπα, τρεις κατηγορίες εργαζομένων.
0: Ναι. Να μην υπάρχουν τρεις. Κάνετε μία.
1: Δεν μπορούμε να στερήσουμε αυτή τη δυνατότητα της ελευθερίας σε σχέση με την επιλογή του καθεστώτος του καθενός. Αυτό που θα κάνουμε όμως είναι και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα βάλουμε μια κατώτατη αμοιβή ένα χιλιόμετρο, βασικό.
0: Αυτό που είπατε πριν.
1: Θα καταργήσουμε τα μπόνους ταχύτητας, θα πούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, ξεκάθαρα. Και θα πούμε ότι τα μέσα τοπικής προστασίας πρέπει να χρεώνονται στην εταιρεία, ότι η βενζίνη θα πρέπει να αφορολόγηται για αυτούς τους ανθρώπους, διότι χρησιμοποιούν για τη δουλειά τους, ότι τα μέσα τοπικής προστασίας, εφόσον τα αγοράζουν οι ίδιοι, θα πρέπει να αφαιρούνται από τη φορολογία τους. Είναι προφανές αυτό, είναι μέσα για τη δουλειά τους, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, και ότι δεν θα μπορούν να έχουν μια σχέση στην πραγματικότητα ύλωτα με την εταιρεία. Και ότι τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ασφάλειά τους και την ασφάλισή τους θα άπτονται τις εταιρείες, όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Είδαμε ένα κλάδο εργαζομένων που έχει όμως ιδιαίτερη ανάπτυξη στους υπόλοιπους τομείς της εργασίας. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Δηλαδή, ποιες θα είναι οι αποδοχές των εργαζομένων? Το κάνουμε δηλαδή να είναι κατανοητό.
1: Για
0: να είναι κατανοητό. Τώρα, ένας άνθρωπος, ένα οχτάρο, μπορεί να πάρει 750-800 ευρώ βία. Δεν φτάνουν για τίποτα.
1: Πραγματικά. Δεν φτάνουν για τίποτα. Άρα, και υπάρχει το περιθώριο.
0: Πάντα 1500.
1: Δεν είναι υπόφαση της κυβέρνησης αυτό. Δεν θα έπρεπε να αποφασίσει η κυβέρνηση αυτό. Διότι εκεί παίζει το ρόλο του μπαμπάκα. Εμείς δεν παίζουμε αυτό το ρόλο. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή παρατηρούμε.
0: Για να πάνε να σας ψηφίσουν. Πρέπει να ακούσουν κάτι. Ψάχνουν αυτή την απάντηση.
1: Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν υπερκέρδη. Τα τρίτα ψηλότερα. Εσείς πληρώνεστε με ψίχουλα.
0: Πώς θα τσακωθείτε,
1: εάν πάμε στη λογική των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με τον τρόπο που ορίζει το ΠΑΣΟΚ, αυτές οι εταιρείες θα αναγκαστούν να αυξήσουν τους μισθούς. Τελεία παράγραφος. Έτσι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι κάτι. Καταλαβαίνω γιατί είναι δύσκολο κάποιος να το πιστέψει. Το έχω δει να συμβαίνει. Το έχω κάνει. Mm-hmm. Ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Άρα δουλεύει. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν δουλεύει. Και οι γενιές πριν από μένα, που είμαι 30 χρονών, το έχουν ζήσει. Το έχουν καταφέρει.
0: Σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές.
1: Προφανώς.
0: Διαφορετικά. Δεδομένα. Άλλη η οχταετία του ΠΑΣΟΚ είχε και πρόγραμμα λιτότητας με 85, άλλη εξαετία 96-2004.
1: Το έχουν καταφέρει. Όταν οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν αυτού του είδους τη δυνατότητα, πιέζονταν τους εργαζομένους και δεν δίνανε μπόνους στα Golden Boys, ήταν λίγο μικρότερα μπόνους στα Golden Boys. Δίνανε.
0: Καλά, οι ώρες Golden Boys τώρα είναι ανάλογα με ποιο ΠΑΣΟΚ μιλάμε κάθε φορά. Διότι και το ΠΑΣΟΚ είχε τέτοια στελέχη.
1: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε αποδείξει την πορεία του ότι σαν πρώτο μέλημα είχε και έχει το συμφέρον της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι, για παράδειγμα, τη στιγμή που κάποιος δεν έχει, που μπορεί να ανοίγουμε σήμερα το λογαριασμό του ρεύματος, λες και ανοίγουμε βόμβα, να δίνουν 400% αύξηση στα στελέχη
0: του
1: δοσού της ΔΕΗ.
0: Τι θα κάνετε λοιπόν? Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό χρηματιστήριο που λένε με την ενέργεια.
1: Ενδιαφέρον αυτό.
0: Τι θα κάνετε πλέον λοιπόν, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, όπου δεν υπάρχει επιτυχία, υπάρχει ολιγοπωλιακή κατάσταση και προεπιλεγμένα τιμολόγια.
1: Ωραία.
0: Πώς εσείς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, γιατί επηρεάζει όλη την οικονομία.
1: Πραγματικά, κάθετα. Και με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι, ναι.
1: Και με διαφορετικό τρόπο. Το πρώτο το οποίο θα κάνουμε είναι να πάμε κατά βάση σε συμβόλαια διμερή. Mm-hmm. B2B. Αυτό θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό το ρεύμα το οποίο παίζεται στο χρηματιστήριο ενέργειας και άρα τις τιμές. Το δεύτερο.
0: Διμερή συμβόλαια μεταξύ ποιών, τι εννοείται.
1: Μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών.
0: Ναι.
1: Πρώτο και κύρια, και μεταξύ παραγωγών και εταιριών. Ωραία.
0: Okay.
1: Εκεί λοιπόν πέφτει κάθετα η τιμή. Το δεύτερο το οποίο θα κάνουμε είναι να μεταφέρουμε μαζικά χιλιάδες τιμολόγια από τα κειμενόμενα στα φθηνά σταθερά. Αυτό το δεσμευόμαστε. Το τρίτο το οποίο θα κάνουμε, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες, είναι να πούμε ότι το 20%, κάθε 20, κάθε σπιθαμή νέου ενεργειακού χώρου που υπάρχει, το 20% θα πηγαίνει σε ενεργειακές κοινότητες.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, όντως.
1: 20% πηγαίνει σε ενεργειακές κοινότητες και με τη δυνατότητα να έχουν αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση.
0: Άρα θα θεσπίσετε με νόμο την δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων αναδήμο.
1: Αναδήμο. Θα υπάρχει δυνατότητα προφανώς κάθε αγροτικός συνεταιρισμός ή επιχείρηση να έχει προτεραιότητα σε αυτή τη διασύνδεση και αν θέλετε. Και εκεί πέρα που είναι και ιδιαίτερα κρίσιμο.
0: Γιατί αυτό δεν έχει εμφανιστεί. Δεν έχει, στην Ελλάδα είναι μόνο από τις λίγες χώρες που έχει όλες τις προϋποθέσεις, αλλά δεν έχει εφαρμόσει.
1: Δεν το έχει εφαρμόσει. Και είναι ένας τρόπος με τον οποίο ρίχνεις κάθετα με την αυτοπαραγωγή και την αυτοκατανάλωση, ρίχνεις κάθετα το κόστος σου.
0: Και όταν θα έρθουν επιχειρηματίες και θα σας πούνε, εντάξει, δεν γίνεται αυτό που λέτε. Γιατί εμείς εδώ έχουμε κάνει επενδύσεις και είναι θέσεις εργασίας και άμα το κάνετε αυτό θα απολυθούν τόσοι.
1: Δεν υπάρχει αυτή η οικονομοτεχνική μελέτη. Δεν ισχύει αυτό.
0: Θα σας δείξουν και μελέτες, θα το πούνε ότι θα εφαρμοστεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα πρέπει να σταθμίσετε.
1: Η απάντηση σε αυτό, με συγχωρείτε, είναι ότι σε αυτή την χώρα κουμάντο κάνει η πολιτεία και η ανάγκη της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Διότι αυτό μου ακούγεται λίγο εκβιαστικό αν δεν υπάρχει κάποια οικονομοτεχνική μελέτη.
0: Ναι.
1: Και μάλλον φεδρό επιχείρημα. Ειδικά δε τη στιγμή που τα περιθώρια κέρδους φαίνεται ότι έχουν εκτοξευτεί.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, το ερώτημα είναι, θέλουμε μια οικονομία η οποία θα είναι παραγωγική, διότι η απάντηση σε αυτό είναι ότι με πιο φθηνό ρεύμα θα μπορέσω να έχω περισσότερες βιοτεχνίες που είναι παραγωγικές. Θα μπορέσω να έχω περισσότερες startup οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες. Θα μπορέσω να έχω μεγαλύτερη αγροτική παραγωγή και πιο αξιόπιστη, άρα περισσότερες θέσεις εργασίας. Θα μπορέσω να έχω μια ανάπτυξη η οποία θα αφορά τους πολλούς.

0: Εκεί κι αν είμαστε βέβαιοι ότι εφαρμόζονται. Όταν μιλάμε για μέτρα τα οποία είναι δίκαια, έχουν εφαρμοστεί στην υπόλοιπη Ευρώπη και βοηθάνε τους πολίτες, λέμε αν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται. Το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και μια ηγεμονία στο δημόσιο διάλογο.
1: Δηλαδή, η τελευταία φορά που εφάρμοσε.
0: Δηλαδή, το τι είναι μόνιμα. Στο τι είναι το there is no alternative.
1: Η τελευταία φορά που εφάρμοσε μέτρα το Πασόκ ήταν εναντίον σε βάρος των πολλών. Σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, εφαρμόζοντας και εκείνη μνημόνια.
0: Οπότε, την τελευταία
1: αυτό θυμόμαστε.
0: Την τελευταία φορά.
1: Δεν ξέρω αν τα καλέσει ή όχι, αλλά ήταν περικοπές.
0: Την τελευταία φορά.
1: Να δούμε αν θα μπορέσει το Πασόκ.
0: Την τελευταία φορά που το Πασόκ κυβέρνησε, που ήταν πράγματι την περίοδο της κρίσης, κληρονόμησε μια τεράστια κρίση και μια δυστοκία. Γιατί να σα το πω και αυτό. Διότι ακούω αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, και από στελέχη του κυρίου Τσίπρα, να λένε ότι για τη χρεοκοπία της χώρας ευθύνεται ο Κώστας Καραμαλής. Αληθές. Mm-hmm. Αν τότε ο κύριος Τσίπρας είχε πει τόσο στο εσωτερικό όσο και στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, εδώ πέρα έχουμε μια βελτηρία του συστήματος, mm-hmm. μας έριξε στα βράχια η δεξιά παράταξη και βάζουμε πλάτη για να μπορέσουμε να σωθεί η χώρα, πιστεύετε ότι θα ήταν η ίδια η ιστορία? Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες.
1: Δεν ξέρω, πάλι αν είμαστε.
0: Έχω πολλές αμφιβολίες.
1: Να επιστρέψουμε στο Πασόκ της εφαρμοσμένης πολιτικής. Το πρόβλημα του πληθωρισμού, οι ακριβές τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ και των υπόλοιπων καταστημάτων. Πώς αυτό μπορεί να μειωθούν? Ανταγωνισμός δεν υπάρχει, υπάρχει ολιγοπόλιο σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Τούτων δοθέντων.
1: Ναι.
0: Τρία βασικά εργαλεία. Εργαλείο νούμερο ένα, το οποίο δεν το λέει κανένας δυστυχώς. Το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, αλλά, για πείτε, ναι. Να το ακούσουμε. Και...
0: Να βάλουμε ένα φρένο σε ενδομηλικές συναλλαγές.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Επιχείρησαν κι άλλοι, δεν το κατάφεραν.
0: Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω γι' αυτό. Δηλαδή, στέλνει ο Πρωθυπουργός μια επιστολή στην Ουρσούλα Φον ντερ Λάιεν, το 22 νομίζω, ναι, ή το 23, που λέει: Ούρσουλα, πολύ κακές οι πολυεθνικές, ανεβάζουν τις τιμές. Απαντάει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι και από την πολιτική οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι σοσιαλίστρια, δεξιά είναι η γυναίκα. Πράγματι, πολύ κακές οι πολυεθνικές, αλλά το να ρυθμίσει σε ενδομηλικές συναλλαγές είναι εθνικό σου ζήτημα. Από τότε ξεχάσαμε. Δεν ξανακούσαμε τις πολυεθνικές στο δημόσιο διάλογο. Ακούσαμε για συμφωνίες κυρίων, ακούσαμε για διάφορα.
1: Δεν έχει εφαρμογή, πράγματι.
0: Ναι. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι αυτό πρέπει να τελειώσει. Είμαστε η 27η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελευταία που δεν έχει βάλει κανόνες. Ουσιαστικούς κανόνες, σύγχρονους κανόνες. Έχουμε μείνει με ένα πλαίσιο του 96. Αυτό είναι πρόβλημα. Και το βλέπουμε το πρόβλημα. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Γνωστή μάρκα καφέ, επειδή έχω το προνόμιο ή την ατυχία, όπως το θέλει το παίρνει κανείς, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και στην Ελλάδα και στην Ολλανδία, η ίδια μάρκα καφέ, τα ίδια γραμμάρια, κάνω στην Ελλάδα 12,80, στην Ολλανδία 8,20, στη Γερμανία 7,80, με μισθούς Ελλάδας, Ολλανδίας και Γερμανίας αντίστοιχα. Αυτό, αν σκεφτούμε πόσα τέτοιου είδους προϊόντα έχουμε στο σούπερ μάρκετ και χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, αντιλαμβάνεστε ότι θα ρίξει τις τιμές σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Η δική μας εκτίμηση είναι από 15-20%.
1: Πώς.
0: Όταν σταματήσει να υπερκοστολογεί η πολυεθνική, ο καφές από 12-80.
1: Στην πράξη, πώς θα μπείτε,
0: θα βάλετε
1: Επιτροπή Ανταγωνισμού.
0: Όχι. Θα νομοθετήσουμε.
1: Θα νομοθετήσουμε.
0: Θα βάλουμε και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι άλλο κεφάλαιο.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι. Θα νομοθετήσουμε και να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Ενώ για την Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχουμε δει και πολλές παρεμβάσεις ουσιαστικές. Ναι.
0: Δεν έχουμε δει, γιατί αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν κάνει αυτό που πρέπει, κάνει αυτό που μπορεί με βάση την κειμένη νομοθεσία. Θέλετε να ανοίξουμε το κεφάλαιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού?
1: Όχι, θέλω να συμπράξει πώς θα κάνει.
0: Είναι ένα πολύ
1: τιμή του καφέ.
0: Είναι ένα πολύ τεχνικό ζήτημα. Ναι. Πολύ τεχνικό ζήτημα. Θα σας δώσω το πιο χοντρό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το πιο χοντρό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όταν μια μαμά εταιρεία θέλει να δανείσει τη θηγατρική της, λέει: Εντάξει, ρε παιδί μου, να τη δανείσεις, αλλά με ένα επιτόκιο το οποίο είναι λογικό και εφόσον έχεις τεκμηριώσει, όταν τους χρειάζεται το δάνειο. Στην Ελλάδα αυτό δεν το έχουμε. Mm-hmm. Άρα οι πολυεθνικές δίνουν δάνειο με επιτόκια 15-20%. Και η θηγατρική λέει: Μα ρε παιδιά, δεν κερδοσκοπώ. Δεν βγάζω υπερκέρδη. Ξεπληρώνω τη μαμά μου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η τιμή αυξάνεται. Φυσικά. Από τη μία τσέπη μπαίνει, από την άλλη τσέπη βγαίνει.
1: Δημιουργούνται τζίρι κτλ.
0: Δεν φορολογείται με τη φορολογία που θα έπρεπε στην Ελλάδα. Άρα χάνουμε φόρο που φεύγουν, γιατί δεν φοροδιαφεύγουν, φόρο που φεύγουν, είναι νόμιμο. Και φορολογείται κάπου το κέρδος από τους τόκους, κάπου στο Λουξεμβούργο συνήθως, με 5%. Αυτό τελείωσε. Τι να κάνουμε. Δεν θα τελειώσει. Έχει τελειώσει όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς έχουμε μείνει. Μάλλον πρέπει να το κάνουμε. Επιτροπή Ανταγωνισμού.

0: ενδιαφέρον κεφάλαιο. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, το ξαναλέω, δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Κάνει αυτό το οποίο μπορεί με βάση την κείμενη νομοθεσία. Εμείς, σαν Πασόκ, έχουμε πει κάτι πολύ απλό. Ότι πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο, να πάμε στο αγγλοσαξονικό ή το ιταλικό μοντέλο.
1: Στο αγγλοσαξονικό, ενδιαφέρον.
0: Το οποίο μπορεί και παρεμβαίνει στην αγορά, βάζει πρόστιμα, διοικητικά μέτρα και μπορεί πράγματι να σπάσει τα καρτέλ. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα μιας γενναίας απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπό την τότε ηγεσία του κ. Λιανού σε σχέση με τα διελιστήρια. Εκεί υπήρχε το ζήτημα της καρτελοποίησης, υπήρχε το ζήτημα των μεγάλων κερδών, των υπερκερδών από την διείληση, αλλά ήταν μια περίπτωση λίγο σαν τον Αλ Καπόνε. Δεν τον πιάσανε για τα εγκλήματα, τον πιάσανε για τη φοροδιαφυγή. Και εκεί δεν τους πιάσανε για το γεγονός ότι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο τα κέρδη διείλησης αναβαρέλι είναι 10 δολάρια και όχι 40 ή 50 που φαίνεται να είναι στην Ελλάδα. Τους πιάσανε για τον τρόπο αποθήκευσης στα νησιά. Άρα εκεί υπήρξε μια πραγματική παρέμβαση, πέσανε πρόσκαιρα οι τιμές, αλλά δεν ήταν στη ρίζα του προβλήματος και ως εκ τούτου δεν αντιμετωπίστηκε.
1: Μια και είμαστε σε αυτόν τον τομέα που παρουσιάσετε, θα κάνετε ένα διαγωνισμό, ας πούμε, για ένα τρίτο διελιστήριο, για να υπάρξει ανταγωνισμό στην αγορά?
0: Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε επεξεργαστεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι στις επεξεργασίες μας και δεν ξέρω αν υπάρχει και ο χώρος αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως που σίγουρα θα κάναμε θα ήταν θα αξιοποιούσαμε το πλαίσιο το ευρωπαϊκό και τις ευρωπαϊκές, αν θέλετε, προτροπές για φορολόγηση των υπερκερδών ή των ουρανοκατέβατων κερδών.
1: Έχει γίνει, δεν είχαμε αποτέλεσμα. Έχει γίνει πολλές φορές.
0: Δεν είχαμε και φορολόγηση. Με τον υψηλότερο συντελεστή.
1: Παρεμπιπτόντως, streaming υπηρεσίες θα τις φορολογήσετε? Λέει ο Τραμπ ότι αν πάτε προς την Ευρώπη και στην Ελλάδα, ότι αν πάτε να πειράξετε τις αμερικάνικες εταιρείες που είναι εδώ, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Αυτό είναι μια ευρωπαϊκή συζήτηση. Δεν είναι μια εθνική συζήτηση.
1: Σε άλλες χώρες έχει γίνει, στην Ελλάδα
0: είναι,
1: δεν έχει γίνει.
0: Είναι μια ευρωπαϊκή συζήτηση για το πώς θα μπορέσεις να βάλεις αυτούς τους κανόνες. Ως Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές έχουμε ταχθεί υπέρ αυτού του είδους της πολιτικής. Και όχι μόνο υπέρ αυτού του είδους της πολιτικής και πολλών άλλων προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά νομίζω ότι εκεί μπαίνει, πρέπει να δούμε το κατά πόσο αυτό μπαίνει σε μια λογική ευρωατλαντικού ανταγωνισμού. Και άρα μπορεί να έχει και κοντά ποδάρια με μια αλλαγή ηγεσίας, ναι, ή αν μπαίνει σε μια λογική πράγματι πολιτικής αναδιανομής προς την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τη μεγάλη ευρωπαϊκή κοινωνική
1: Γιατί
0: πλειοψηφία.
1: Γιατί οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στον τομέα της επικοινωνίας δρούν πάλι ανεξέλεγκτα.
0: Ναι, και όποτε, προσπάθησε η Ευρώπη να βάλει κανόνες, απάντησαν. Για παράδειγμα, απαγορεύεται πολιτική διαφήμιση πια.
1: Ναι.
0: Στα social media ως απάντηση της Facebook στους Ευρωπαίους πολιτικούς. Της Meta.
1: Της Meta,
0: γιατί είναι μόνο η Facebook. Άρα, πράγματι, υπάρχει αυτή η δίλκιν στίνδα. Το ερώτημα είναι το κατά πόσο αυτό θα μακροημερεύσει και πράγματι θα είναι μια γνήσια προσπάθεια αναδιανομής από τα πάνω προς τα κάτω, το οποίο υποστηρίζουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και το ΠΑΣΟΚ, ή αν είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί σε έναν ευρωατλαντικό ανταγωνισμό.
1: Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας πείτε ποια είναι η θέση σας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα ονομαζόμενα μη κρατικά. Θυμίζω για όσους δεν το θυμούνται, το 1989 η ιδιωτική τηλεόραση για να περάσει ονομάστηκε μη κρατική. Δεν ξέρω πώς είχαν γεννηθεί, αλλά αυτό ήταν το γεγονός. Ήταν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού τότε.
0: Λοιπόν, η θέση του Πασόκ.
1: Να την καταλάβουμε όμως.
0: Ναι. Μην ανησυχείτε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ και να σας πω, είναι και ανταγωνιστική εφημερίδα. Αφήστε το.
1: Δεν πειράζει, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά να την καταλάβουμε τη θέση. Είστε υπέρ κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων?
0: Είμαστε υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλουμε ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Την αναθεώρηση του άρθρου 16, που έτσι ώστε παράλληλα με το δημόσιο πανεπιστήμιο να επιτρέπονται τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, και είμαστε αναφανδόν κατά των ιδιωτικών κερδοσκοπικών. Είμαστε υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, είμαστε κατά των κερδοσκοπικών. Γιατί είμαστε κατά των κερδοσκοπικών? Όχι από ιδεολειψία. Η απάντηση είναι απλή. Όπου λειτουργήσαν, και έχουμε παραδείγματα από ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Βραζιλία και Γερμανία, περίεργο. Όταν τα περιθώρια κέρδους των επενδυτών μειώθηκαν, αυτά κλείσανε. Άρα είχαμε μια φουρνιά αποφύτων που ήταν χρεωμένη μέχρι τα μπούνια και το πτυχίο τους έκανε για να τυλιγούν σουβλάκια. Και είχαμε και φοιτητές οι οποίοι μείνανε στον αέρα. Και είχαν ήδη πληρώσει, είχαν ήδη πάρει δάνεια.
1: Σοβαρό πρόβλημα. Πολύ.
0: Άρα, εμείς τι λέμε, αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Τελεία παραγράφος. Όπως επίσης, δεν γίνεται να υπάρχει η λογική ότι κάποιοι θα βγάζουν κέρδη και θα έρχουν δίδακτρο 20 και 25.000 ευρώ, τα οποία καμία μέση οικογένεια δεν μπορεί να καλύψει. Ούτε αυτό θα γίνει. Επίσης, λέμε ότι δεν γίνεται να έχουμε πανεπιστήμια του 1,5 ορόφου. Η πανεπιστήμια χωρίς έρευνα.
1: Αυτά είναι τώρα.
0: Η πανεπιστήμια χωρίς.
1: Είναι μετεξελιγμένα ΚΕΚ.
0: Ναι, η πανεπιστήμια χωρίς έρευνα.
1: Ναι, αλλά,
0: αυτό λοιπόν τελείωσε.
1: Ο νόμος λέει τι είναι, ότι θα κλείσουνε.
0: Όχι. Αυτό το οποίο λέει ο νόμος, ο δικός μας νόμος που θα φέρουμε, θα λέει ότι θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδο στην οποία θα μπορούν να προσαρμοστούν. Και βεβαίως, εφόσον δεν προσαρμοστούν, θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως κολέγια. Άρα θα δίνουν επαγγελματικά, αλλά όχι ακαδημαϊκά δικαιώματα.
1: Ως κολέγια.
0: Όπως λειτουργούν και σήμερα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Πάντως,
0: όχι ως πανεπιστήμια.
1: Για τον πολίτη, είναι χρήσιμη η εξήγηση που δίνεται, αλλά ο πολίτης σήμερα, που το παιδί του θα πάει σε ένα από αυτά τα πανεπιστήμια, πληρώνει τα δίδακτρα. Είτε λέγονται μη κερδοσκοπικά, είτε είναι στην πράξη ιδιωτικά.
0: Βέβαια, μπαίνει και το ερώτημα το τι παιδί και το τι εκπαίδευση και το τι πτυχίο παίρνει. Δηλαδή, στο μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό του Central European University, mm-hmm. παίρνει ένα πτυχίο το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο και όσο σε επίπεδο αγοράς εργασίας, μια πάρα πολύ καλή θέση. Το ίδιο να αναπαφητήσει από το μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό Harvard ή Stanford.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Είναι σε θέση με τη γοητεία και με την επιρροή που ασκεί.
0: Δεν είμαι βέβαιος ότι ισχύει το ίδιο για το Φουφούτος University.
1: Ναι, ο Πετράλωνα. Όπως έχει διαμορφωθεί εγώ, να αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά στον πολίτη...
0: Και επειδή οι πολίτες... Ναι, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, στον πολίτη που τώρα πληρώνει για το παιδί του, για να είναι σε αυτά τα πάνε, όπως τα έκανε, όπως ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Τι λέτε? Θα συνεχίσει το παιδί του να υπάρχει, να πηγαίνει σε αυτή την...
0: Θα συνεχίσει.
1: Θα συνεχίσει.
0: Θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει και εφόσον...
1: Με τις νομοθετικές παρεμβάσεις θα έχει κάποια αξία.
0: Θα έχει επαγγελματικά δικαιώματα εφόσον δεν προσαρμοστεί το κολέγιο σε πανεπιστημιακά κριτήρια, από, αν προσαρμοστεί θα έχει και ακαδημαϊκό τίτλο. Mm-hmm. Αλλιώς θα έχει επαγγελματικά δικαιώματα όπως έχει και σήμερα.
1: Πότε πιστεύετε θα γίνουν εκλογές, κύριε Καρχημάκη?
0: Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού, ελπίζω σύντομα για να κερδίσουμε.
1: Πόσο σύντομα, λέτε, το Σεπτέμβριο, θέλετε μετά τη ΔΕΘ?
0: Αν γίνουν μετά τη ΔΕΘ, θα είναι τέτοια η προγραμματική μας υπεροπλία που θα είναι και μια προνομιακή.
1: Τι σας κάνει να πιστεύετε θα κερδίσετε τις εκλογές, κύριε Καρχημάκη? Γιατί το λένε τα...
0: Παραλλάσσοντας τη γνωστή φράση,
1: ναι.
0: Η ανάγκη είναι η μαμή της ιστορίας. Και αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από ένα διαφορετικό πλαίσιο διακυβέρνησης. Το οποίο θα υπηρετεί όχι τους φίλους και την αυλή του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά πραγματικά τους ανθρώπους.
1: Από το Πασόκ, ποιο είναι το πρόσωπο που πάντα θυμάστε? Το παλιό Πασόκ.
0: Αυτό είναι εύκολη ερώτηση. Εννοούμε εξαιρουμένο του Αντρέα.
1: Καλά, ναι. Το λαμβάνεται ο πρόεδρος και η διευθυντή. Αυτό είναι αυτονόητο. Εκτός κι αν είστε από τους αντιπάλους. Μυθολογικά, αν είστε με την εξυγχρονιστική πλευρά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν τον Αντρέα.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί οι εξυγχρονιστές τον αναγνωρίζουν.
1: Α, είναι άλλη στάξη. Ένα πρόσωπο λοιπόν από την ιστορία του Πασόκ που σε συγκινεί για κάποιο λόγο. Άνδρας ή γυναίκα. Πέραν του άνδρα.
0: Δυσκολεύομαι. Ο γεννηματάς είναι ένα πρόσωπο.
1: Είδατε.
0: Ο γεννηματάς είναι ένα πρόσωπο.
1: Ο κοινωνικό Πασόκ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Λευτέρης Καρχημάκης, υπεύθυνος πρόεδρος του Πασόκ. Δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, με μικρή καθυστέρηση στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη και συνεχίζουμε.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης νωρίτερα. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας έχει ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε εχθρική ενέργεια. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και αυτήν την ώρα επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 οχήματα και εθελοντές. Στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς άλλοι 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα από Πειραιά και Σύρο, προκειμένου να ενταχθούν στις επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπουγαδός και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια και η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα στήριξη στις νέες προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και συνέντευξη τύπου. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από την συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό, μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν, πρόσθεσε. Υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ. Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυστηρή προειδοποίηση προς τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν, απίφθινε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, καλώντας τον να μην τα βάζει με το Ισραήλ και δηλώνοντας ότι η Ιερουσαλήμ είναι δική μας για πάντα. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής παραπέμπεται για αντιδεολογική συμπεριφορά. Ταχυπλό σκάφος βυθίστηκε μετά την εκδήλωση πυρκαγιά στη Μονεμβασιά. Καλά στην υγεία του είναι ένα άτομο που επέβαινε στο σκάφος καθώς κατάφερε να βγει στη στεριά. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία οι αρχές της περιφέρειας της Ιρόντ αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από αύριο ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Πρόθεσμια να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας. διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη πληροφορία και απάντηση σε βάρος της Κομισιόν άσκησε ο εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες στο Ηράκλειο. Και οι 8 ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στο Νεβοϊκό και 7 από Φόρο. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 7 και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα στους 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-00-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, στο σελίδα, Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει τη θερινή του άδεια, μαζί είμαστε κυρίες και κύριοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Απόψε κυρίες και κύριοι έχουμε πολιτική διάσταση στους διαλόγους, η πρώτη ώρα ήταν ώρα Πασόκ, όπως αντιληφθήκατε, με την παρουσία του Δημήτρη Παπαστεργίου στην αρχή, ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις για τη χρήση των social media στη Γαλλία. Απαγορεύεται κάτω των 15 ετών πλέον. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, επιστρέφουμε στην ιστορία. Διότι με σχετικά μικρή καθυστέρηση πληροφορηθήκαμε ότι κυκλοφόρησε ένας τόμος με τίτλο «Η μετάβαση στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία» από το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής και τις εκδόσεις Πατάκη. Σε πρόλογο του Αχιλέα Καραμαλή και επιμέλεια από τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον κύριο Ιωάννη Χάλκο. Κύριος Ιωάννης Χάλκος, ο οποίος διδάσκει ιστορία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι υπεύθυνος ιστορικού αρχείου στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε την καλοσύνη να έρθει απόψε στο ραδιοθάλαμο.
1: Κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με χαρά να μιλήσουμε για το βιβλίο αλλά και για την ιστορία και ό,τι άλλο.
0: Είναι κρίσιμη ιστορία. Είναι το 1974, είναι ένα. Μια βαριά χρονιά.
1: Είναι η σημαντική τομή για τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που λέμε και στο βιβλίο.
0: Βαλάει ένα τραύμα.
1: Έχει το τραύμα.
0: Πολύ μεγάλο του.
1: Που λέει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, το καταγωγικό τραύμα, ναι, της μεταπολίτευσης.
0: Αν θέλετε λίγο πιο κοντά στο.
1: Ναι, μόνο. Αλλά ταυτόχρονα είναι η αρχή μιας νέας εποχής για την Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η πεντηκονταετία, αυτό που προσπαθούμε να αναδείξουμε και εμείς στο βιβλίο, είναι το σημαντικό είναι το εξής. Ότι βάζει τέλος σε έναν ιστορικό κύκλο αναταραχής, κινημάτων, πραξικοπημάτων, εμφυλίων συγκρούσεων και έχουμε το πιο ανοιχτό, το πιο συμπεριληπτικό πολίτευμα που είχαμε ποτέ στην ιστορία, την πολιτική ιστορία του ελληνικού κράτους, το οποίο κρατάει μέχρι σήμερα και έχει αντέξει σε βαθμό που ίσως δεν περίμενε κανείς, ειδικά ξένος παρατηρητής, έτσι, έχει αντέξει πάρα πολύ σημαντικούς κραδασμούς. Με πιο πρόσφατο τη μεγάλη οικονομική κρίση. Mm-hmm. Το σύστημα ουσιαστικά είναι το ίδιο.
0: Αν θέλετε, 74 σήμερα έχουμε ομαλό δημοκρατικό βίο. Υπό την έννοια ότι δεν έχουμε παρεμβάσεις τρίτων του στρατού, δεν ψηφίζουν τα δέντρα, δεν έχουμε αμφισβητήσει το εκλογικό αποτελέσματος.
1: Ακριβώς.
0: Και απολαμβάνουμε σημαντικές ελευθερίες στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην οποία παραμείναμε.
1: Ακριβώς. Έχουμε επίσης ένα σημαντικό κονσένσους και αυτό που είπατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος αυτού του ευρύτερου κονσένσους, mm-hmm, το οποίο χτίζεται τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, αν την πούμε σαν εποχή μεταπολίτευση. Ουσιαστικά έχουμε τη μετάβαση στη δημοκρατία 1974-1975 και μετά ξεκινάει αυτή η περίοδος στην οποία εμείς λέμε είτε τρίτη ελληνική δημοκρατία, αν θέλουμε να είμαστε πολιτικά ακριβείς με έναν όρο πιο ιστορικό, είτε έχει επικρατήσει να τη λέμε μεταπολίτευση. Και υπάρχει αυτή η κουβέντα, αν θέλετε να την κάνουμε αργότερα, πότε τελειώνει αυτή η μεταπολίτευση, τι είναι, πόσο κράτησε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Αυτό λοιπόν μας λέει ότι αυτή η συγκεκριμένη περίοδος έχει δικά της χαρακτηριστικά και αυτό το κονσένσους ουσιαστικά, οι βάσεις που χτίζονται το 1974-1975 ενισχύονται πρακτικά με την αλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, δηλαδή ουσιαστικά το Πασόκ το 1981, που είναι η πρώτη φορά ένα αριστερό ριζοσπαστικό κόμμα στην εξουσία. Και εκεί ουσιαστικά έχουμε μια συμφωνία μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, που τότε σε μια περίοδο δικοματισμού έχουν πάνω από το 80%. Των ψήφων του εκλογικού σώματος, ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη. Η κύρια απειλή για την ελληνική ανεξαρτησία έρχεται από την Τουρκία, έτσι, στο οποίο πριν 1974 είχαμε κυρίως τον κίνδυνο από το Βορρά, να θυμίσω στους ακροατές μας. Έτσι, ήταν η Σοβιετική Ένωση, ήταν η Βουλγαρία, ήταν μια μίξη γεωπολιτικής και ιδεολογικής απειλής, κομμουνιστικής απειλής δηλαδή. Αυτό το 1974 τελειώνει με την Κύπρο ουσιαστικά και τις αξιώσεις, τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Δηλαδή έχουμε αυτά τα δύο σημαντικά. Έτσι, δηλαδή,
0: η Ελλάδα παραμένει χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Ενώ το Πασόκ προεκλογικά είχε πει ότι θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ και υπήρχε βεβαίως και απόφαση Καραμαλή όπου η χώρα είχε βρεθεί εκτός της συμμαχίας και συνέχεια έκανε αίτημα για να επανέλθει.
1: Η ειρωνία της ιστορίας ότι ο πιο φιλοδυτικός πολιτικός της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας είναι ο άνθρωπος που βγάζει την Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλο του ΝΑΤΟ, ναι, ως απάντηση ας πούμε στην αδράνεια των δυτικών στην Κυπριακή κρίση του 1974.
0: Εισβολή και κατοχή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Κρίση όχι. Για την έννοια της δυτικής συμμαχίας.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ...
0: Άλλη το πρόβλημα ως και σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω ότι αδιαφορία μέχρι τέλους.
1: Ουσιαστικά μια παγωμένη σύγκρουση. Και ο Καραμαλής έχει πολλούς λόγους εκείνη τη στιγμή που βγάζει την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ 1974. Τώρα πηγαίνουμε το ένα θέμα στο άλλο λίγο,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αυτό είναι και το ενδιαφέρον ίσως της συζήτησης. Πρέπει να πούμε ότι η μετάβαση στη δημοκρατία, αυτό το επίτευγμα, το πολιτικό που κάνει ο Καραμαλής το 1974, γίνεται ταυτόχρονα μια εθνική κρίση στην Κύπρο. Έτσι το λέω αυτό εισαγωγικά. Αυτό σημαίνει ότι ταυτόχρονα δημιουργεί μια εθνική ενότητα γύρω από τον κίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύει πάρα πολύ τη διαδικασία της μετάβασης. Γιατί ουσιαστικά ο στρατός μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτος, ο στρατός και τα υπολείμματα της Χούντας και κυρίως οι Ιωαννιδικοί που λέμε, έτσι, αυτοί που ήταν πιστοί στον δικτάτορα Ιωαννίδη, υπάρχουν ακόμα στο στράτευμα και απειλούν τη μετάβαση για μήνες.
0: Επιχειρούν να καταλάβουν την εξουσία.
1: Επιχειρούν.
0: Με διαφόρους τρόπους.
1: Προλαβαίνουν αρκετές φορές, ακριβώς. Αλλά...
0: Ακριβόταν και ο Καραμαλής.
1: Ναι, ναι. Τις πρώτους μήνες πήγαινε σε κότερα, άλλαζε σπίτια. Ένα άλλο πράγμα επίσης το οποίο αναδεικνύεται από αυτόν τον τόμο είναι το εξής, ότι η διαδικασία της μετάβασης στη δημοκρατία δεν είναι μια γραμμική διαδικασία. Πολλοί το έχουμε στο μυαλό μας, εντάξει, αφού έπεσε η Χούντα, ότι ουσιαστικά έχασε κάθε ίχνος νομιμοποίησης ή ισχύος που μπορεί να είχε λόγω της Κύπρου, ότι ουσιαστικά τέλειωσαν τα πράγματα και ανέλαβε ο Καραμαλής και όλα ήταν απλά. Δεν ήταν καθόλου απλά, μέχρι, θα έλεγα, ένα χρόνο τουλάχιστον, μέχρι να γίνει και το νέο Σύνταγμα, μέχρι να γίνουν και οι δίκες της Χούντας και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να φτάσουμε σε αυτό που λέμε μια συμφωνία στο σύστημα και ότι όλοι παίζουν με τους κανόνες, by the rules, ας πούμε, ότι είναι ένα αρκετά επικίνδυνο. Διάστημα και για τη δημοκρατία και για τη χώρα και την σταθερότητά της.
0: Και έχουμε και μία από τις πρώτες κινήσεις νομιμοποίησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Το οποίο βρίσκεται από τη δική μου τουλάχιστον έρευνα, χωρίς να είμαι ειδικός στο θέμα, σε αρκετά σημαντική αμηχανία από το 2014 και μετά. Γιατί από τη μία δεν πηγαίνει στις ακρότητες, ας πούμε, του πρώιμου Πασόκ, η αλλαγή νατοικής φρουράς που είπε ο Παπανδρέου για την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Καραμαλή κλπ. Αλλά ταυτόχρονα εκτιμάει το γεγονός ότι πια θεσμικά είναι νόμιμο. Έτσι, ο Καραμαλής, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το Σεπτέμβριο του 1974 νομιμοποιεί το ΚΚΕ, το οποίο ήταν παράνομο το 1947 λόγω του εμφυλίου. Μια κίνηση η οποία είχε και κινδύνους γιατί μπορούσε να προκαλέσει την αντίδραση του στρατού. Έτσι, δηλαδή είναι μια σημαντική κίνηση η οποία οδηγεί ακριβώς στην εξομάλυνση της πολιτικής κατάστασης. Και πολλοί, να πούμε, δεν, στο στράτευμα ή υπερσυντηρητική, ας πούμε, δεν το ήθελαν. Περιμέναν να γίνει πιο σταδιακά. Και αυτό, επιτρέψτε μου μια πρόταση ακόμα, μου δίνει την πάσα να πω το εξής, ότι ουσιαστικά όταν έρχεται το Καραμαλής το 1974, πιστεύουν πολλοί ότι θα είναι μια συνέχεια του status quo ante.
0: Ναι, ακριβώς. Ότι θα είναι ο παλιός Καραμαλής, η παλιά δεξιά, όπως την ξέραμε. Όπου θα έχουμε το πάνω χέρι SAE.
1: Το πριν το 67, στο οποίο ο Καραμαλής προσπάθησε να αντιδράσει και ειδικά στις εξωθεσμικές και εξωκοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του στέματος, ας πούμε, προσπάθησε να αντιδράσει το 63 και έπεσε με τη βαθύ ατομή μια προσπάθεια αναθεώρησης συντάγματος που θα έδινε περισσότερη εξουσία ουσιαστικά στην εκτελεστική κυβέρνηση. Το 1974 όμως έρχεται έτοιμος να τα αλλάξει όλα ουσιαστικά και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ότι δημιουργεί από την αρχή ένα νέο πολίτευμα και έχει δύο στόχους. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Να ξεπεράσει τις δύο βασικές διαχωριστικές γραμμές της ελληνικής πολιτικής ιστορίας του 20ου αιώνα. Τι είναι αυτό, ο εθνικός διχασμός και ο εμφύλιος. Και αυτό είναι το πραγματικό επίτευγμα που καταφέρνει. Δηλαδή, με γνώμονα ουσιαστικά την εθνική ενότητα, κινείται για να λύσει όχι τα προβλήματα μόνο της Χούντας. Το Κυπριακό, το πρόβλημα στο στρατό, την κοινωνία, αλλά όλα τα προβλήματα της κρίσης νομιμοποίησης του 20ου αιώνα.
0: Ναι, ναι, γιατί είχαν συσσωρευτεί και είχαν δημιουργήσει πολλαπλά διέξοδα και νέες κρίσεις. Δηλαδή, από τον εθνικό διχασμό φτάσαμε με τον άλλο τρόπο στον εμφύλιο.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά από τον εμφύλιο περάσαμε στη Χούντα.
1: Με αρκετή, ας πούμε, αστάθεια. Πλην της περίοδου, να πούμε πάλι, που ήταν ο Καραμαλής το 55-63, ότι η οκταετία αυτή ήταν μια περίοδος σταθερότητας, όπου, όπως είπαμε και πριν, βέβαια δεν έλειπαν παρεμβάσεις, στις οποίες ο Καραμαλής ήταν αντίθετος, έτσι όπως από το στέμμα και πολιτικές κρίσεις.
0: Ο όρος τότε ήταν το παλάτι.
1: Το παλάτι,
0: ναι,
1: ακριβώς. Τα ανάκτορα επίσης λέγανε, ναι.
0: Τα ανάκτορα και το παλάτι.
1: Και ναι, να φτάσουμε σε αυτό και στο πολιτιακό. Δηλαδή, λέγοντας ότι λύνει όλες τις κρίσεις νομιμοποίησης. Δηλαδή, σκεφτείτε.
0: Στο δημοψήφισμα.
1: Ακριβώς. Έχουμε εκλογές τον Νοέμβριο του 1974, δηλαδή 3-4 μήνες μετά από όλη αυτή τη μεγάλη ιστορία που γίνεται το 1974, πόλεμο στην Κύπρο, πτώση της Χούντας, Καραμαλής, έρχεται μόνος του, ορκίζεται. Πράγμα πρωτοφανές. Έτσι, ορκίζεται, συγκροτεί κυβέρνηση μόνος του ένας άνθρωπος. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε το βάρος στους ώμους που έχει εκείνη τη στιγμή. Και 4 μήνες μετά, δηλαδή, επειδή έχει τύχει λόγω δουλειά και έχω μελετήσει και τα δυτικά αρχεία, αμερικάνικα, ναι, βρετανικά, γαλλικά, ναι, εκπλήσονται όλοι ότι οι εκλογές αυτές του 1974 γίνονται τόσο ομαλά, mm-hmm, και τόσο χωρίς προβλήματα, και υπάρχει αυτό το στριπτικό 54% της νεοσύστατης τότε Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο τι σημαίνει, ότι ξαφνικά το 54% γίνανε καραμαλικοί? Όχι, απαραίτητος, ότι ψηφίζει ο κόσμος ενότητα. Έτσι, γι' αυτό και βλέπουμε στις εκλογές του 1977 πέφτουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ναι, η οποία όμως κρατάει ένα 45% ως βάση μεταπολιτευτικά, ας πούμε.
0: Ναι, είναι πολύ βασικό. Καταρχήν αποκτά νομοποίηση με τις εκλογές του Νοέμβριου του 1974, γιατί όλα τα γεγονότα είναι πρόσφατα, ζεστά και θα μπορούσε να κατηγορηθεί για σφετερισμό της εξουσίας. Δεν είναι πολύ λεπτή γραμμή κάθε φορά. Και μετά έρχεται το δημοψήφισμα.
1: Για το πολιτιακό, ακριβώς.
0: Το
1: πολιτιακό, το οποίο ουσιαστικά ταλανίζει την ελληνική πολιτική ζωή από το 1915. Ναι. Από τη σύγκρουση Βενιζέλου Κωνσταντίνου, του βασιλιά, μέχρι το 1974 δεν έχει λυθεί.
0: Σημείο καμπής και αυτό, γιατί ο κόσμος συμμετείχε πολύ ενεργά. Δεν ήταν. Μου διαφεύγει τώρα η ημερομηνία. Δεν μπορώ να τη θυμηθώ.
1: Του δημοψηφίσματος. Είναι 8 Δεκεμβρίου του 1974.
0: 8 Δεκεμβρίου είναι μετά τις εκλογές. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Ένα μήνα μετά τις εκλογές.
0: Όπου υπάρχει πολύ ενεργό ενδιαφέρον. Δηλαδή έχουν γίνει εκλογές και ο κόσμος παραμένει στους δρόμους,
1: ναι,
0: για το πολιτιακό, ζητώντας μια λύση.
1: Μα αυτό είναι το περίεργο και το παράξενο και εκπληκτικό ταυτόχρονα. Τα κάνει συνεχόμενο κράμα. Δηλαδή, με το που βγαίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών και γίνονται σωστά, χωρίς παρεμβάσεις κλπ., βγαίνει ότι σε 40 μέρες θα βγει το δημοψήφισμα όπως είχε προαναγγείλει. Mm-hmm. Γίνεται το δημοψήφισμα, μετά πηγαίνει κατευθείαν στην ψήφιση του συντάγματος. Mm-hmm. Πιο προοδευτικού και συμπεριληπτικού συντάγματος που είχε ψηφιστεί μέχρι τότε στην ελληνική ιστορία. Εκτός αν κάποιος θέλει να βάλει μέσα και τα συντάγματα του 21, ωραία, για την εποχή.
0: Στον τόμο, λοιπόν, μετάβαση τη ελληνική δημοκρατία γράφουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Πράγματι, είναι ένας πολυσυλλεκτικός, πολυφωνικός τόμος, ο οποίος θα ήθελα να πω ότι έχει έναν στόχο διπλό. Δηλαδή, αφενός θέλαμε με τον κύριο Λουβανιτόπουλο και εκπροσωπώντας βέβαια το Ίδρυμα να αναδείξουμε τη σημασία και τα κρίσιμα γεγονότα της μετάβασης στη δημοκρατία, τα οποία ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να ανασημασιοδοτήσουμε, να επανεξετάσουμε μέσα από πηγές, μέσα από τη βιβλιογραφία κλπ. Και ταυτόχρονα να συμμετάσχουμε στον δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο που έλαβε χώρα από το 2024 και συνεχίζει μέχρι σήμερα, της ευρύτερης συζήτησης για την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Mm-hmm. Δηλαδή έχει το χαρακτήρα τομείς ουσιαστικά ερευνητική στο βιβλίο για τη μετάβαση στη δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα έχει μια ευρύτερη αποτίμηση με αφετηρία τη μετάβαση το 1974 για το μέχρι σήμερα την ελληνική δημοκρατία μέχρι σήμερα. Που φτάσαμε, εξετάζουμε μέσα πολύ σημαντικοί και καθηγητές, πολιτικοί επιστήμονες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί και με το χώρο της πολιτικής, όπως θα δείτε στα ονόματα. Έτσι,
0: αναφέρω μερικά.
1: Βεβαίως.
0: Άγγελος, ξεκινώντας αλφαβητικά, Άγγελος Αγγέλου, Γιώργος Αλογοσκούφης, Όθωνας Αναστασάκης, Κωνσταντίνος Ορβανιτόπουλος, Γιάννης Βαλινάκης, Ερίκα Μπένερ, Σπύρος Βλαχόπουλος, Σοφία Γαλάνη, ο Φέδερστον, Κέβιν Φέδερστον, Λουίς Γκούτμαν, Τζούλια Ελιοπούλου Στράγκα, Νέδα Κανελοπούλου, Πασχάλης Κετρομιλίδης, Αντώνης Κλάψ, Μαριλένα Κοπά, Κωστής Κορνέτης, Κώστας Λάβδα, Στέλλα Λαδί και πολλοί άλλοι. Από ό,τι βλέπω, είναι πολύ Κωνσταντίνα Μπότσιου, φυσικά.
1: Και από πίσω.
0: Αντώνης Μακρυδίνου, Προκόπης Παλούπης, τέλος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, και είναι και άλλοι καθηγητές. Λουκάς Τσούκαλης, Κώστας Φαντής, Θεόδωρος Φορτσάκης, Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Σωτήρης Ζιζάς. Υπάρχει πλουραλισμός, αλλά γέρνει λίγο προς την συντηρητική παράταξη.
1: Κοιτάξτε, είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται και με τα κάθε, ναι, ζητήματα. Έτσι, δηλαδή, δείτε και ανάλογα πώς πράγματι τα ενδιαφέροντα. Ναι. Εμείς, κοιτάξτε, ο στόχος είναι να κάνουμε ένα πολυφωνικό τόμο, ναι, και νομίζω το έχουμε καταφέρει.
0: Γιατί επιλέχθηκε, γιατί ανέλαβε τις τύχες χώρας Ξαντίου Καραμαλής και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος εν τέλει, από την έρευνα, τι προκύπτει.
1: Κοιτάξτε,
0: από τα αρχεία και τις ζητήσεις που έχουν.
1: Αυτό,
0: όχι προσωπική γνώμη, εννοώ.
1: Όχι, αυτό που μπορούμε να δούμε, γιατί αρχεία, έτσι, έχουν κυρίως αποτυπώνουν αυτά τα ζητήματα που μπορούν να αποτυπωθούν σε χαρτί. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε χαρτί, οπότε μένουν σε επίπεδο εικασιών. Εκεί όντως είναι κρίσιμο ο ρόλος του Αβέροφ. Και είναι και κρίσιμο το πολιτικό κεφάλαιο του Καραμαλή. Ο Καραμαλής συσπήρωνε και είχε χαρακτηριστικά που καλώς ή κακώς δεν συσπήρωναν οι άλλοι ηγέτες του πολιτικού συστήματος εκείνη την εποχή, τα οποία ήταν μια ευρεία νομιμοποίηση και αποδοχή από στρώματα στην κοινωνία, τα οποία έφταναν, ας πούμε, από τη δεξιά, την παραδοσιακή δεξιά, μέχρι και το κέντρο.
0: Ναι. Και όταν λέμε παραδοσιακή δεξιά, εννοούμε τους δημοκράτες, έτσι πάντα.
1: Εννοώ τη συντηρητική δεξιά.
0: Τη συντηρητική δεξιά.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
0: Πάντως εκείνους όλους πιστεύουν στο δημοκρατικό πολίτευμα.
1: Σαφώς, σαφώς. Οι άλλοι, κοιτάξτε, εδώ η Χούντα κάνει μια, αυτό που λέμε, ξεχωρίζει ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή ουσιαστικά όσοι μπορεί, εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση, όσοι βρίσκονταν εντός του κοινοβουλευτικού πλαισίου αλλά δεν πίστευαν σε αυτό, αυτοί με έναν τον άλλο τρόπο ταυτίστηκαν με τη Χούντα. Και από το 1974, ίσως και από την επόμενη μέρα, στο πολιτικό κομμάτι, έτσι, άμα, για την αποχοντοποίηση άλλα σημεία, μπορούμε να συζητήσουμε, εξοβελίστηκαν. Ουσιαστικά, με τη στάση της η ΕΡΕ και ο Καραμαλής δημιούργησαν απόσταση από οτιδήποτε είχε ταυτιστεί με τη Χούντα. Και γι' αυτό είχαν την νομιμοποίηση να γυρίσουν και να πάρουν στις εκλογές, στις πρώτες εκλογές, 54%. Αλλιώς δεν συνέβαινε αυτό. Το κόμμα που ήταν φιλικά προσκύμενο στη Χούντα, ας πούμε, του Γαρουφαλιά, το οποίο λαμβάνει, και αυτό είναι μια ξεχασμένη λεπτομέρεια των εκλογών του 1974, λαμβάνει 1%.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι αστείο ποσοστό, έτσι.
0: Ναι. Άρα ο Καραμαλής, δηλαδή, ξέπεμπε μια, είχε ένα κύρος σε ένα μεγαλύτερο, μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού φάσματος.
1: Ναι, και να πούμε ότι ουσιαστικά παρέμενε ο ηγέτης της δεξιάς και αυτό ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο ένα από τα ζητήματα που είχε να διαχειριστεί ο Κανελόπουλος ως αρχηγός της ΕΡΕ, ουσιαστικά, ότι ο Καραμαλής υπήρχε. Ναι. Δεν έχασε, δεν πέθανε, οτιδήποτε, υπήρχε και είναι χαρακτηριστικό όλης της...
0: Δεν είχε τόσο, ο λόγος του δεν είχε τόσο μεγάλη απήχηση, δεν είναι τόσο δυναμικός όσο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Έχει τη δυσκολία ο Κανελόπουλος ότι έχει και μια πολύ ισχυρή, έναν ισχυρό αντίπαλο. Έτσι. Έχει τον Γιώργο Παπανδρέου, έχει την Ένωση Κέντρου, η οποία έχει λαϊκή δυναμική από το 1963 και μετά.
0: Φυσικά, ναι.
1: Οπότε διαφέρουν οι συνθήκες από τον Καραμαλή. Και από, σε επίπεδο, ας πούμε, ηγετικών χαρακτηριστικών, ο Καραμαλής εξέπεπε πάντα μια πιο στιβαρή εικόνα. Ήταν συνυφασμένος με την ανάπτυξη της οκταετίας του 1955-1963, τη σταθερότητα, το δυτικό προσανατολισμό. Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος έλυσε το Κυπριακό με τη Ζηρίχη Λονδίνο. Αυτό
0: εδώ
1: μπορούμε να το συζητήσει ο καθένας και να έχει την άποψή του, σαφώς. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφερε λύση με τη σύμφωνη γνώμη και όλων των εμπλεκομένων. Επίσης, μέχρι σήμερα η Ζηρίχη Λονδίνο, σαφώς υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχει συζήτηση. Ναι. Αλλά το είσαι.
0: Και έρχεται λοιπόν ο Αβέροφ και λέει: θα είναι ο Καραμαλής.
1: Ναι, ο Αβέροφ ουσιαστικά μένει με τους στρατιωτικούς, ενώ έχει φύγει ο Μαύρος και ο Κανελόπουλος για να διαβουλευτούν πώς θα κάνουν κυβέρνηση, και εκεί ήταν, αν θέλετε, το τακτικό τους λαθάκι, γιατί σε μια τέτοια περίσταση, στην οποία έχει εθνικό κίνδυνο, έχει κάνει την κυβέρνηση χθες, να το πω έτσι. Ο Καραμαλής, ξαναλέω, ορκίστηκε μόνος του και έκανε την κυβέρνηση την επόμενη μέρα Εθνικής Ενότητας, με τη συμμετοχή του Γεωργίου Μαύρου, ο οποίος ήταν ο διάδοχος του σχηματισμού της Ένωσης Κέντρου. Έτσι. Και ο Παπανδρέου έρχεται αργότερα, έρχεται τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Και μετά, όταν επιτρέπονται τα κόμματα, σχηματίζει και το Πασόκ, όπως ξέρουμε, 3 Σεπτεμβρίου.
0: Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν δει κανείς το ημερολόγιο εκείνη, γιατί είναι καθοριστικό, είναι στην πραγματικότητα ένα θρίλερ.
1: Ναι.
0: Με όρους σημερινούς. Γιατί δεν ήταν κάθε μέρα, δεν ήταν σίγουρο κανείς για το πώς θα ξημερώνει η χώρα.
1: Και ακριβώς το θρίλερ ήταν και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι και φαίνεται, εγώ σαν ιστορικός πάντα είμαι επιφυλακτικός με τα πρόσωπα και τον ηγέτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπουμε τις δομές, βλέπουμε την ευρύτερη
0: Σωστά.
1: κατάσταση.
0: Στα δυτικά κράτη που υπάρχουν θεσμοί. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στο νότο έχουμε τρεις χούντες.
1: Ναι.
0: Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Χούντες όμως οι οποίοι ήταν 40 χρόνια και έχουν θεσμούς. Εδώ η Χούντα δεν αφήνει θεσμούς.
0: Δεν αφήνει τίποτα. Δεν έχει στρατό, δεν
1: έχει νομιμοποίηση. Δεν έχει θεσμούς. Ο στρατός είναι πολιτικοποιημένος, άρα αποδιοργανωμένος. Δεν μπορεί να δράσει ουσιαστικά και δεν υπάρχει και πειθαρχία μέσα στο στρατό.
0: Ούτε όπλα δεν έχουν, ούτε σφαίρες.
1: Ναι.
0: Έχουν διαλύσει το σύμπαν.
1: Και εκεί είναι ακριβώς η απώλεια κάθε ίχνους νομιμοποίησης της Χούντας, η αποτυχημένη επιστράτευση του Ιουλίου του 1974.
0: Η διακοπή, κυρίες και κύριοι, τίτλοι των ειδήσεων από τον Sky 100,3 και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Ιωάννη Χαλκό.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπέλου. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλες τις σποράδες. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε κάθε εχθρική ενέργεια. Συνεχίζεται η μάχη με τις φρολόγες στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δυνάμεις πυρόσβεσης από Πειραιά και Σύρο. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στην Πάρο που έχει ξεσπάσει μια φωτιά από το μεσημέρι. Ο Γιώργος Χατζόγλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Γεια σας από μένα. Είναι μια φωτιά η οποία εξακολουθεί να καίει ανεξέλεκτα εδώ και πάρα πολλές ώρες. Με τις προσπάθειες τώρα να κάνουν οι επίγειες δυνάμεις, έχουν μεταφερθεί δασοκομάντος και από τον Πειραιά, επίσης και πάρα πολλές δυνάμεις από τη Σύρο, την Άξο και επίσης και δυνάμεις πολιτικής προστασίας από τα γύρω νησιά. Όμως δεν μπορεί να περιοριστεί εύκολα αυτή η πυρκαγιά, γιατί πρώτον είναι σε μια δύσκολη, δύσβατη χαράδρα κάτω από την περιοχή Άγιοι Πάντες. Είναι εκεί σε αυτό το λόφο που είναι πλησίων της Κομματερής από όπου ξεκίνησε και η πυρκαγιά. Όμως οι πολύ ισχυροί άνεμοι που είχαμε από νωρίς το μεσημέρι έως και μάλιστα και μέχρι και τώρα, από ό,τι με ενημερώνουν από την πολιτική προστασία των Δήμων, έχουμε ισχυρούς ανέμους εκεί στο νησί. Δεν μπορεί να περιοριστεί εύκολα αυτή η πυρκαγιά. Είναι δύσβατο το σημείο. Έχουν μεταφερθεί και μηχανήματα έργου τόσο από την Πάρο, τη Σύρο, την Άξο και από τον Πειραιά, και δηλαδή και από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αλλά και πάρα πολλές περιοχές με μηχανήματα έργου προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Όμως τα σημεία είναι δύσβατα, δεν μπορούν να επιχειρήσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις. Δηλαδή να φανταστείς Βασίλη μου, οι καπνοί τον αναφέρουν οι κάτοικοι από τη Μύο, τη Σύφνο, τη Σέριφο. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε. Αυτό είναι η δυστυχία, δυστυχώς, στα νησιά. Αυτά είναι, δεν υπάρχουν υποδομές.
1: Παρά
0: το γεγονός ότι η Πάρος έχει ξαναχτυπηθεί από φωτιά πριν από 2 χρόνια, νομίζω. Ήταν το πρώτο μήνυμα.
1: Τώρα... Έτσι. Και μάλιστα ήταν περίπου στο ίδιο σημείο.
0: Λίγο
1: βορειότερα.
0: Θυμάμαι την ιστορία. Ναι, και πάλι εδώ έχουμε την περίπτωση της Χωματερής. Άλλη σχρότητα.
1: Είναι, προσέξτε. Είναι η παλιά Χωματερή της Πάρου.
0: Η παλιά, μάλιστα, καλά το θυμάμαι.
1: Η οποία βαφτίστηκε χιτά, και μάλιστα και για αυτή τη Χωματερή της Πάρου έχει καταδικαστεί η χώρα μας για ανεξέλεκτη διαχείριση των αποβλήτων. Αλλά παρόλα αυτά δεν έγινε καμιά διαχείριση ούτως ώστε να αποκατασταθεί αυτή η Χωματερή. Μην ξεχνάμε ότι τα σκουπίδια σε αυτές τις περιπτώσεις αυταναφλέγονται, δηλαδή σε ακραίες καιρικές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια,
0: ναι,
1: δηλαδή έντονη ηλιακή ακτινοβολία και ανέμους, τα σκουπίδια παίρνουν από μόνο τους φωτιά.
0: Δεν θέλει πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος έχει πάει στα νησιά και έχει δει αυτές τις Χωματερές καταλαβαίνει την εσχρότητα του τι έχει συμβεί, το βιασμό του τοπίου και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλάω σκληρά, αλλά το έχω δει με τα μάτια μου.
1: Δεν είναι σκληρά, είναι η αλήθεια.
0: Δεν μπορούν να χωροθετούν ξενοδοχεία σούπερ με καμιά πενταριά πισίνες και να μην έχεις λύσει το σύνθημα της Χωματερής πια. Έλεος. Να μην έχει νερό ο τόπος. Να μην έχει νερό. Να μην έχει νερό. Να έχουν Χωματερή βαφτισμένη χιτά και να ξεπληκτούν πυρκά. Οι φωτιές είναι εξίσωση, είναι μαθηματικά αυτά.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχουν καταλάβει εκεί οι δήμαρχοι ότι κοστίζει πολύ ακριβά η μεταφορά των αποβλήτων σε άλλη περιοχή και σου λέει δεν ανοίγω κι εγώ μια Χωματερή στο νησί μου που να μη φαίνεται, γιατί αλλιώς μου κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Είναι το σενάριο το οποίο το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Θέλουμε βίλες, πισίνες, τουρισμό, πολλά λεφτά, αλλά καμία υποδομή, κανένα δρόμο, καμία υποστήριξη των υπηρεσιών. Αυτά τα γνωστά, τα κλασικά τέλος.
1: Λοιπόν, πάντως χρειάζεται προσοχή αυτή η πυρκαγιά, γιατί συναντά στο δρόμο της πάρα πολύ χαμηλή βλάστηση, η οποία και μάλιστα περιοχές οι οποίες σχεδόν δεν είχαν καθαριστεί ποτέ, και επίσης μαζί με ένα συνδυασμό με σκουπίδια, πεταμένα λάστιχα, πεταμένα μπάζα, βρίσκει στο δρόμο της ό,τι μπορείτε να φανταστείτε αυτή η πυρκαγιά. Επίσης είναι κάτω ακριβώς από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας του νησιού. Αυτό προσπαθούν λοιπόν εκεί. Εκεί υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος που προσπαθούν οι επίγειες δυνάμεις τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να δημιουργήσουν μια αντιπυρική ζώνη, και δημιουργούν και αντιπυρικές ζώνες και από τα νότια της πυρκαγιάς, δηλαδή προς την Αλική, ούτως ώστε να μην μπορέσει να φτάσει η πυρκαγιά σε οικισμούς και κινδυνεύουν πλέον και ανθρώπινες ζωές και κατοικίες και όλα.
0: Και για να ολοκληρώσουμε για το σεισμό, ποια είναι τα δεδομένα?
1: Είχαμε πριν από λίγο μια σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ. Πριν από λίγα λεπτά είναι θαλάσσιος χώρος περίπου 11 χιλιόμετρα βόρεια Σκοπέλου, αισθητός σε σποράδες. Δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, είναι θαλάσσια περιοχή, βέβαια έγινε αισθητός, αλλά δεν έχουμε κάποιες άλλες επιπτώσεις από αυτή τη σεισμική δόνηση που έγινε ακριβώς πριν από λίγα λεπτά. Εστιακό βάθος 14,2 χιλιόμετρα μας το δίνει τώρα το αστροσκοπείο Αθηνών.
0: Ο Γιώργος Χαραμιτζόγλου, 10:38 πρώτα λεπτά, επιστροφή συζήτηση στο Ραδιοθάλαμο, ο κύριος Ιωάννης Χάλκος, ιστορικός εκ των επιμελητών του τόμου «Η μετάβαση στην τρίτη ελληνική δημοκρατία», που κυκλοφορεί από το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Καραμαλής και τη εκδόση Πατάκη, είναι μαζί μας. Στο εξώφυλλο, μια παρατήρηση και κύριε Χάλκο, στο εξώφυλλο βλέπουμε μόνο άνδρες. Είναι δύο άνδρες που αγκαλιάζουν την ελληνική σημαία στο κέντρο, την σημαία με το Σταυρό. Και δίπλα του στο βάθος υπάρχουν άνδρες των σωμάτων ασφαλείας και πλήθος συγκεντρωμένων. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην κλασική φωτογραφία, επιστροφή με το αεροσκάφος του. Δεν υπάρχουν γυναίκες.
2: Κοιτάξτε, φαντάζομαι στο πλήθος θα υπάρχουν γυναίκες. Ναι. Άμα το δούμε δηλαδή.
0: Στον τόμο έχετε εξετάσει όπως ότι υπάρχουν τα δικαιώματα, φαντάζομαι. Έχουν μπει συζήτηση για τα δικαιώματα. Πώς εξασφαλίζονται τα πολιτικά και τα υπόλοιπα δικαιώματα.
2: Για τα συνταγματικά, βεβαίως. Υπάρχει συζήτηση από κορυφαίους συνταγματολόγους.
0: Γιατί είναι πολύ βασικό αυτό.
2: Ναι,
0: γιατί έχουν, όλο το προηγούμενο διάστημα δεν υπήρχαν δικαιώματα.
2: Σαφώς.
0: Υπήρχαν βασανιστήρια.
2: Αυτή είναι η ουσία του καινούργιου συντάγματος του 1975, έτσι, το οποίο είναι ουσιαστικά οι σκέψεις που έχει σχηματίσει ο Καραμαλής με την εμπειρία του με τα καλά της, με τα κακά της στο τιμόνι της χώρας, μαζί με δύο πολύ σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής και πολιτικής, αλλά και του πνεύματος για τον Τσάτσο κυρίως, είναι ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και ο Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου. Ουσιαστικά το Σύνταγμα υπάρχει αυτή η τριανδρία η οποία το διαμορφώνει και βλέπει τι ουσιαστικά. Λένε και οι ίδιοι ότι φτιάχνουμε ένα ελληνικό σύνταγμα.
0: Πολύ βασικό αυτό.
2: Δεν προσπαθεί να μιμηθεί. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπει, άμα το εξετάσει κανείς, ότι όντως εμπνέεται από το τι πήγε στραβά στο παρελθόν, πώς οδηγηθήκαμε στο διχασμό, πώς οδηγηθήκαμε στον εμφύλιο, πώς δεν υπήρχε έλεγχος ή αυτό που λέμε checks and balances, πούμε, δηλαδή να ελέγχεται. Ναι, φαντάζομαι δεν το λέγει έτσι ο Τσάτσος. Αλλά ο Τσάτσος, να σας πω την αλήθεια, έχει γράψει βιβλίο για την Αμερικανική Δημοκρατία. Όταν είχε επισκεφθεί την Αμερική. Οποίο, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το αναφέρει κιόλας. Δηλαδή έχουν μια σύγχρονη ματιά και της δημιουργίας του συντάγματος, αλλά και του κόσμου γύρω τους, διαμορφώνοντας αυτό το σύνταγμα. Επιτρέψτε μου λίγο να επανέλθω σε ένα ζήτημα που συζητήσαμε πριν, αλλά ήθελα να το. Επειδή είναι ένα από τα βασικά ζητήματα, νομίζω, της μετάβασης στη δημοκρατία ιστορικά. Έλεγα ότι οι ιστορικοί είμαστε πάντα έτσι επιφυλακτικοί απέναντι στον ηγέτη. Ότι, και πολλοί που κάνουν κριτική για την ιστορία λένε ότι φτιάχνετε μια ιστορία των μεγάλων ανδρών κλπ. Αλλά βλέπεις, αν εξετάσει κανείς καλά την ελληνική περίπτωση, ότι όντως οι συνθήκες που δημιουργούνται τονίζουν τον ρόλο της ηγεσίας. Ποιες είναι αυτές? Αυτό που είπαμε, το κενό εξουσίας ουσιαστικά. Ότι η Χούντα καταραίει χωρίς θεσμούς, όπως στην Πορτογαλία, στην Ισπανία που υπήρχαν θεσμοί. Έτσι, και γι' αυτό ίσως οι μεταβάσεις στην Ισπανία έγιναν πιο ομαλά, στην Πορτογαλία πιο ανώμαλα, αν το πούμε έτσι. Οπότε έχουμε αυτό το αιώνιο δίλημα agency εναντίον structure, δηλαδή το άτομο εναντίον της δομής. Και νομίζω ότι αυτή η στιγμή το 1974 είναι μια από τις στιγμές που αναδεικνύει το άτομο.
0: Φυσικά.
2: Που ο Καραμαλής...
0: Άλλο έλεγαν Καραμαλής, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Καραμαλής δημοκρατία, δεν υπήρχε κάποια άλλη έννοια και αίσθηση και μπορούσαν να διαβάσουν όποια εφημερίδα ήθελαν στο σπίτι επίσης.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ήταν πολύ βασικό το να μην κρύψουν την εφημερίδα τους.
2: Σαφώς, σαφώς. Αυτό πάει να υπάρχει κατευθείαν.
0: Όχι, ότι δεν υποχώρησε η πρακτική των σωμάτων ασφαλείας, ότι αυτομάτως λύθηκαν τα πράγματα, ότι η ΚΥΠ δεν εξακολουθούσε να έχει ρόλο στα πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει.
2: Για την αποκοντοποίηση υπάρχουν κάποια πράγματα.
0: Ήταν πολύ βασικό. Υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες και ήταν μικρότερο το αποτέλεσμα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα κομμάτι της βασικής στρατηγικής για την αποχοντοποίηση που κυρίως έπρεπε να γίνει στο στρατό, εκεί ήταν το άμεσο που έπρεπε να γίνει, και εκεί υπήρχε ένα δίλημα. Και συνεχίζω αυτό που έλεγα πριν, το οποίο μας βοηθάει εδώ. Ο Καραμαλής κάνει μια κίνηση ισορροπίας, έναν ακροβατισμό με μια έννοια. Ουσιαστικά ακροβατεί απέναντι στο λαϊκό αίτημα του άμεσου εκδημοκρατισμού, της τιμωρίας των προτετίων της Χούντας και όσων συμμετείχαν στη Χούντα, και από την άλλη ακροβατεία απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο έχει άμυνες, έχει αντιστάσεις, έχει κάποια ερίσματα στο στράτευμα και στις δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε μια κίνηση η οποία θα είναι υπερβολικά, ας πούμε, άμεσα φιλελεύθερη, θα φέρει την παρέμβαση του στρατού. Μια κίνηση αντίθετη θα φέρει ίσως αναταραχή, λαϊκή αναταραχή, στην οποία φανταστείτε τώρα η νέα κυβέρνηση, ας πούμε, η δημοκρατική, να έβγαλε αστυνομία στους δρόμους και να γίνονται επεισόδια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω να πω ότι χρειαζόταν δεξιοτεχνία πολιτική πραγματική. Και, ήτανε...
0: και άρα άφηνε τα πράγματα για τις επόμενες κυβερνήσεις. Ήξερε ότι έπρεπε
2: όχι,
0: να γίνουν
2: όχι.
0: Και τα άφηνε για μετά αυτά τα δύσκολα ή δεν τα άγγιζε καθόλου. Τα
2: όχι,
0: για το
2: τα άγγιξε στο βαθμό που γινότανε, και άμα δει κανείς, έχουν γραφτεί ξεχωριστές μελέτες που ίσως μπορεί να ανατρέξει κάποιος και μπορεί να τις κοιτάξουμε, για το πώς προχωράει η εχοντοποίηση σε μια σειρά από διάφορους τομείς, οι οποίοι είναι τα πανεπιστήμια, πέρα από το στρατό, όπου οι καθηγητές οι οποίοι είχαν συνεργαστεί όντως αποπέμφθηκαν στην ρητική πλειοψηφία, από όσο γνωρίζω κι εγώ. Είναι η δημόσια διοίκηση, είναι πολλά τα οποία γίνονται. Αλλά τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, που αντιμετωπίζει εθνικό κίνδυνο και θέλει ο στρατό μάχημο, όσο γίνεται εκείνη τη στιγμή, δεν μπορεί να κάνει μαζικές αποτάξεις στο στράτευμα. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν πρακτικά ζητήματα τα οποία εμείς σήμερα δεν τα σκεφτόμαστε, ίσως. Γιατί φανταστείτε το ηθικό καταρακωμένο και ξαφνικά να βγάλεις και.
0: Και πάντα με την απειλή της Τουρκίας.
2: Ακριβώς. Η οποία Τουρκία.
0: Και η Ελλάδα, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, όπως και η Τουρκία.
2: Ναι, ακριβώς. Η οποία Τουρκία δεν στέκεται μόνο στην Κύπρο το 1974. Πολύ γρήγορα και από πριν, μάλιστα, έχει τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Έχουμε μια πάλι ξεχασμένη κρίση επί Χούντας, μάλιστα, στο Αιγαίο για ζητήματα της υφαλοκρηπίδας κλπ. Με ένα πλοίο που βγαίνει έτσι παραδοσιακά, όπως κάνουν οι Τούρκοι, το Τσανταρλί τότε. Το Μάιο, νομίζω τέλη Μαΐου του 1974. Και μετά έχουμε το χαρακτηριστικό μοτίβο, ξέρετε, χώρα 76, 87, 90. Και πάμε όπως γνωρίζουμε.
0: Άρα είναι και μια πάγια πολιτική η οποία είχε ένα όριο. Τώρα δεν ξέρουμε τον Ερντογάν γιατί είναι ο σταθερός.
2: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά είναι ο σταθερός ηγέτης και βλέπουμε ότι υπάρχει πέρα από αυξομοιώσεις μια ενιαία πολιτική.
2: Ναι, πρέπει να εξετάζεται νομίζω ξεχωριστά η εποχή Ερντογάν.
0: Η Ερντογάν είναι ειδικό κεφάλαιο η εποχή Ερντογάν.
2: Ακριβώς. Πάντως νομίζω ότι και αυτό που αναδεικνύουμε επίσης είναι ότι ταυτόχρονα γίνεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην εξωτερική πολιτική.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το 1974 μέχρι το 1976 πρακτικά έχει η Ελλάδα ανοιχτά μέτωπα. Έχει την Κύπρο, έχει τις τουρκικές προκλήσεις, έχει την Ευρώπη που θέλει ο Καραμαλής να κάνει όσο πιο γρήγορα την ένταξη στην Ευρώπη.
0: Φυσικά, πολύ μεγάλο εγχείρημα.
2: Και έχει και τη σχέση με τις ΗΠΑ. Να θυμηθούμε ότι είναι το πικ του αντιαμερικανισμού η εποχή αυτή. Έτσι. Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι στο Πολυτεχνείο απ' έξω που γράφει έξω το ΝΑΤΟ, έξω Ευάση, έξω Αμερικανοί.
0: Και είναι και θέση του Πασόκ αυτή.
2: Ακριβώς. Το οποίο Πασόκ, βέβαια, τότε, να το πούμε, δεν είναι. Είναι του 13%. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, στις εκλογές του 1974 παίρνει 13%.
0: Ναι, αλλά είναι μια δήλωση, είναι μια πολιτική δήλωση, μια πολιτική θέση, την οποία θα φροντίσει στη συνέχεια η κυβέρνηση να την αναιρέσει, να την προσαρμόσει και να πει ότι φεύγουν οι βάσεις που μένουν, όπως είπε και ο Χάρη Κλίν.
2: Ναι.
0: Για να το εξηγήσει, χωρίς πολλά.
2: Κάνει στροφή το Πασόκ στο κέντρο από το 1977 και μετά, σαφώς, και είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που έχουμε και την ομαλή μετάβαση και σταθεροποιείται το πολίτευμα.
0: Ναι. Υπάρχουν δύο πρωταγωνιστές, Καραμαλής και Παπαδρέου.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ασχέτως των θέσεων, δηλαδή. Που βρίσκεται ο καθένας.
2: Όταν κερδίζει τις εκλογές στο Πασόκ το 1981, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό, απειλεί η ηγεσία του στρατεύματος ότι θα παραιτηθεί ουσιαστικά. Ναι. Και, πάνε στον Καραμαλή. Και του λένε: εφόσον έρχεται το Πασόκ, θα παραιτηθούμε κλπ. Και του λέει: ο Καραμαλής δεν θα κουνηθείτε, δεν θα παραιτηθεί κανείς, θα γίνει ομαλά η μετάβαση στο νέο κόμμα, προς την αριστερά ουσιαστικά, την κέντρο αριστερά, και μετά θα αποφασιστούν οι ορισμοί νομότυπα και σωστά όπως πρέπει να γίνει. Δηλαδή,
0: άρα προχωράει, είναι κράτος, δηλαδή χώρα από. Από τη δικτατορία και από μια εθνική τραγωδία όπως είναι το Κυπριακό, αποκτά κάποιες δομές κρατικές.
2: Ήταν το crash test αυτό.
0: Ναι,
2: η μετάβαση σε μια άλλη κυβέρνηση. Ναι. Η εναλλαγή στην εξουσία. Και αυτό το λέγανε και οι δυτικοί πρεσβείες και οι Αμερικανοί, ότι ουσιαστικά είναι το τέλος με έναν τρόπο της μεταπολίτευσης. Ότι μπορεί το ελληνικό σύστημα να αντέξει, που δεν μπορούσε παλιά να αντέξει. Άμα σκεφτούμε την ιστορία την ελληνική, όταν κάποιος κέρδισε τις εκλογές, δεν μας άρεσε, κάναμε ένα κίνημα, ερχόντουσαν κάτι στρατιωτικοί, παρεμβαίνανε, ειδικά στο Μεσοπόλεμο. Έτσι.
0: Οι σύμμαχοί μας σε αυτή τη μετάβαση ποιοι είναι,

0: Κοιτάξτε, αυτό όμως πρέπει να το βάλουμε στο ευρύτερο πλαίσιο. Yeah. Δηλαδή, εμείς ως ιστορικοί προσπαθούμε να κατανοήσουμε γιατί ο Κίσιγκερ δρά έτσι, γιατί η Ελλάδα αντιδρά έτσι, είτε με τη Χούντα είτε αργότερα με τον Καραμαλή. Ουσιαστικά, η Γαλλία πάει να παίξει το ρόλο του συμπαραστάτη, να βοηθήσει τον εκδημοκρατισμό, γιατί πιστεύει ότι οι Αμερικανοί με τις τάσεις τους πρακτικά δεν βοηθάνε τον εκδημοκρατισμό, αλλά δεν βοηθάνε τον ευρύτερο σκοπό της Δύσης, που είναι τι, να γυρίσει η Ελλάδα στο δημοκρατικό πολίτευμα, να παραμείνει στη Δύση στρατιωτικά, γιατί αυτό το θέλουν όλοι, έτσι, και να αποφύγει έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο, ο οποίος τι θα συνέμενε για τη Δύση, θα σήμαινε την καταστροφή της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Άρα της άμυνας απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.
1: Και η Κρήτη, η οποία βλέπει όλο το κάτω μέρος του Μεσογείου, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή.
0: Και τα πάντα όλα. Είναι πολλοί οι λόγοι, η στρατηγική, η γεωπολιτική που πρέπει να είναι.
1: Και οι Γάλλοι πάντα έχουν ένα ρόλο στη Μεσόγειο.
0: Ακριβώς. Και αυτό λένε, το έχω δει και στα γαλλικά έγγραφα από προσωπική έρευνα, ότι η σχέση μας με την Ελλάδα τονίζει το ρόλο αυτό που θέλουμε να παίξουμε στη Μεσόγειο. Και τονίζει και το ρόλο αυτό που θέλουμε να παίξουμε με βάση τις αξίες ευρωπαϊκές και τις γαλλικές του εκδημοκρατισμού. Ουσιαστικά δημιουργείται και μια στενή προσωπική σχέση με τον Ζεσκάρ, μεταξύ Καραμαλή και Ζεσκάρ Ντεστέν, και γίνεται και αυτή η συμφωνία το Σεπτέμβριο του 1975, όταν έρχεται εδώ ο Ζεσκάρ Ντεστέν, ο οποίος καλωσορίζεται. Να θυμίσουμε ότι ο Καραμαλής έρχεται από τη φωτογραφία αυτή, την κλασική, στο αεροπλάνο. Έρχεται με το αεροσκάφος της Γαλλικής Προεδρίας. Και η Γαλλία είναι αυτή που κινεί τα νήματα να επιστρέψει η Ελλάδα στην σύνδεση με τις ευρωπαϊκές κοινότητες τότε. Βοηθάει και παίρνει το μέρος στον ΟΗΕ, στο Κυπριακό, στα ελληνοτουρκικά. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Οι Γερμανοί βλέπουν την γεωπολιτική σημασία αυτό που κάνει η Γαλλία, αλλά παραμένουν πιο αποστασιοποιημένοι, γιατί δεν θέλουν να αποξενώσουν την Τουρκία. Και οι Βρετανοί το ίδιο. Οπότε οι Γάλλοι έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο. Σε αυτή τη σχέση, λοιπόν, Ζεσκάρ Καραμαλή, έχει έρθει ο Ζεσκάρ την επίσκεψη του Σεπτέμβριου του 1975 και του λέει ο Καραμαλής, τι θα κάνετε αν επιτεθεί όντως η Τουρκία κάποια στιγμή. Και έτσι έγινε αυτή η μυστική τότε συμφωνία να δοθούν άμεσα στην Ελλάδα, νομίζω πάνω από 20 γαλλικά αεροσκάφη έτοιμα μάχημα, ώστε να αποκτήσει η Ελλάδα ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν θα γνώριζε η Τουρκία σε περίπτωση σύγκρουσης. Το οποίο είναι τεράστιο για την περίοδο αυτήν που προσπαθεί ο Καραμαλής.
1: Όπου δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει άμυνα.
0: Ακριβώς. Και ο Καραμαλής είναι το βασικό αυτό, ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο αντιμετώπισης τουρκικής απειλής, το οποίο νομίζω ακολουθούμε μέχρι σήμερα. Μελετώντας τα ελληνοτουρκικά σε βάθος χρόνου, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε το εξής: ότι έχουμε από τη μία την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Δηλαδή το στράτευμα, να ξαναγίνει στράτευμα, να προμηθευτεί νέα όπλα, τα μοιράζ που παίρνουμε τότε, έτσι, ό,τι παίρναμε και από τον ΝΑΤΟ, από τους Αμερικανούς, να συνεχίσει να ρέει, αλλά ταυτόχρονα να μην εξαρτώμεθα μόνο από τις ΗΠΑ, το οποίο είναι ένα από τα πλαίσια που είναι σημαντικό που φέρνει και η μετά 74 εποχή. Μετά είναι το διπλωματικό. Ουσιαστικά προσπαθεί να ανασχέσει πολιτικά την Τουρκία, αυτές οι κυβερνήσεις Καραμαλή 1974-1980, μέσω των Βρυξελών, δηλαδή να μπει η Ελλάδα στην ΕΟΚ και να φέρει όσο μπορεί και τους Ευρωπαίους κοντά στις θέσεις τους, αλλά γνωρίζοντας ότι αυτό είναι μακροπρόθεσμο, δηλαδή βλέπουμε ότι μέχρι σήμερα παλεύουμε να το πετύχουμε, αλλά αυτή είναι η γενική ιδέα από τότε. Τα σύνορα δηλαδή της Ευρώπης να είναι τα σύνορα της Ελλάδας. Έτσι. Και ταυτόχρονα το διεθνές δίκαιο και η διεθνής διαιτησία. Έτσι, δηλαδή ο Καραμαλής ήδη από το Γενάρη του 1975 κάνει την πρόταση στην Τουρκία να πάμε το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο. Mm. Αυτά τα τρία σημαντικά στοιχεία, συγγνώμη και τελειώνω, είναι το πλαίσιο αυτό αντιμετώπισης τουρκικής απειλής, το οποίο νομίζω ακολουθεί η χώρα μέχρι και σήμερα και έχει αποδεχθεί, νομίζω, εν τέλει επιτυχημένο με έναν τρόπο.
1: Ναι, και έχει σημασία να θυμίζουμε πώς φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, μέσα από μια πολύ μεγάλη τραγωδία του κυπριακού ελληνισμού και μια χούντα 7 ετών, όπου υπήρχε η τελευταία δήλωση του Γιώργου Σοφέρη στο BBC, έβλεπε αυτό που θα ερχόταν. Άρα η τραγωδία και η επαναφορά του δημοκρατικού πολιτεύματος και η θέσπιση αρχών και αξιών, που είναι πολύ βασικό, κουβαλάει μέσα της αυτό το βαρύ τραύμα και το φρικτό, και παρόλα αυτά η Ελλάδα επανέρχεται στους διεθνείς θεσμούς.
0: Ακριβώς. Με μεγάλο όχημα την Ευρωπαϊκή Ένταξη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι η κορονίδα.
1: Και εν μέσω ψυχρού πολέμου. Δεν έχει τελειώσει. Η αντιπαράθεση υπάρχει ανάμεσα στις ΗΠΑ, στη Σοβιετική Ένωση. Το κίνημα αδεσμεύτων πρέπει να έρχεται λίγο αργότερα, δεν θυμάμαι πια.
0: Υπήρχε. Ο ψυχρός πόλεμος λειτουργεί υπέρ μας με έναν τρόπο αυτή την περίοδο.
1: Ναι, λειτουργεί υπέρ μας. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι η απειλή.
0: Η Ελλάδα μετράει όσο μετράει για τους δυτικούς, έτσι στον βαθμό που εξυπηρετεί και τους ευρύτερους στόχους. Και ένα από τα πράγματα που γίνεται τότε στις πρώτες μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, δηλαδή ολοκληρώνοντας τη μεταρρύθμιση αυτή που κάνει στην εξωτερική πολιτική, είναι το εξής, ότι η σχέση με τις ΗΠΑ, και είναι και από τα κομμάτια του κονσένσου.

0: που είπα πριν του μεταπολιτευτικού, ότι δεν είναι μια σχέση μονομερής όπως είναι πριν το 1974, πριν το 67, είναι μια σχέση ουσιαστικά Δούνη και Λαβίν. Τι κάνει, δηλαδή, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνει η Ελλάδα από το 1974 και μετά είναι το 7:10.
1: Ναι, φυσικά, ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό.
1: Το περίφημο 7:10.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακροματές μας. Οι μεγάλοι αυτό το θυμούνται.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ίσως.
1: Ναι, ναι, αυτό με την...
0: ναι. Το οποίο τηρούνταν κατά γράμμα. Δηλαδή, στο ελάχιστο μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 90. Μετά αλλάζουν οι ισορροπίες. Να θυμίσουμε ότι αυτό είναι η αναλογία για την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Τουρκία. Το 7 για την Ελλάδα, το 10 για την Τουρκία, γιατί μεγαλύτερη χώρα, άλλες στρατιωτικές ανάγκες κλπ. Και αυτό τι διασφαλίζει για την Ελλάδα, την ισορροπία ισχύει στο Αιγαίο. Ότι η Τουρκία δεν θα μπορεί να διανοηθεί να αμφισβητήσει έμπρακτα την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο, στη Θράκη κλπ. Έτσι. Το οποίο είναι βάση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ότι πρέπει με το, είτε με διπλωματικά μέσα, είτε στρατιωτικά, είτε με τους συμμάχους μας, να διασφαλίζουμε την ισορροπία ισχύως στο Αιγαίο και να μην βρεθούμε ποτέ σε κάποια στιγμή στην οποία θα είμαστε ευάλωτοι.
1: Ναι. Απέναντι στην τουρκική απειλή, η οποία ήταν, είχε ήδη μια εντός, είχε ήδη πετύχει τους στόχους του κατά πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο, βέβαια.
1: Άρα θα μπορούσε να βάλει ένα επόμενο βήμα το Αιγαίο, ας πούμε, όρος διχοτόμησης του Αιγαίου που χρησιμοποιήθηκε το 1980 μετά κατά κόρον. Ξεκινάει αμέσως μετά.
0: Μα αυτό είναι. Αν δει κανείς τις διεκδικήσεις πρακτικά που κάνει η Τουρκία και θέτει στο τραπέζι από το 1974 και μετά, θέλει μια στρατηγική. Στην αρχή δεν είναι θέμα κυριαρχίας, μέχρι δηλαδή να αμφισβητηθεί η κυριαρχία των νησιών, μέχρι τα έμια που έρχονται οι γκρίζες ζώνες και όλα αυτά τα νησιά που ανήκουν κατά την Τουρκία, είναι η στρατηγική αμφισβήτηση της, ναι, του Αιγαίου. Είναι θέμα στρατηγικού ελέγχου του Αιγαίου.
1: Τον τομέα του πολιτισμού τον έχετε εξετάσει.
0: Για τον τομέα του πολιτισμού δεν θα πω πάρα πολλά, γιατί έρχεται κάτι άλλο από το Ίδρυμα και θα το αφήσουμε να το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο.
1: Γιατί είναι ο Οδυσσέας Ελίτης στην ΕΡΤ. Μόνος ο Χατζηδάκης.
0: Ναι, είναι ο Χόρν.
1: Είναι όλες οι αλλαγές που γίνει στο θέατρο, στη μουσική, η δυνατότητα της, δηλαδή, της ελεύθερης έκφρασης, η σταδιακή μετάδοση, η αλλαγή των προγραμμάτων στην τηλεόραση, που είναι πολύ βασικό.
0: Ακριβώς.
1: Οι εφημερίδες που κυκλοφορούν, πάνε και δηλαδή καθημερινή, σημερινή.
0: Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι τον πολιτισμό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δει κανείς λίγο πιο μακροσκοπικά. Δηλαδή να το δει από το 1955 και μετά, που γίνονται και μεγάλες παρεμβάσεις και στον τουρισμό. Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα μουσείων. Ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 60, στα τέλη του
1: 50. Άρα το επόμενο βιβλίο είναι για τον πολιτισμό μετά το 1974 ή το είναι διαφορετικό.
0: Συνολικά, αλλά δεν θα πω παραπάνω για να κρατήσουμε σε αγωνία.
1: Εντάξει, κατηγορία.
0: Αλλά όσο γίνεται.
1: Να έχουμε μία. Α, επίσης, ο Καραμανλής δεν ακολουθούσε έναν δρόμο λαϊκισμού.
0: Όχι, αντιθέτως. Ήταν από τους ηγέτες.
1: Ότι...
0: που θα πήγαιναν κόντρα.
1: Ότι πήγαινε με... που δεν ήταν και χαρακτηριστικό της Νέας Δημοκρατίας αυτό.
0: Όχι, είναι χαρακτηριστικό του Καραμανλή.
1: Δεν ήταν χαρακτηριστικό. Δηλαδή και η άλλη παρακέ, η συντηρητική παράταξη. Η δεξιά, δεν ξέρω. Ποιος είναι πιο δόκιμος όρος.
0: Γιατί είναι ρε.
1: Για αυτό το χώρο.
0: Η δεξιά, η συντηρητική παράδοξη, όλα αποδεκτά. Ιστοριογραφικά, ναι.
1: Εντάξει, έχει συνδυαστεί όμως με το λαϊκισμό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα πολιτικού.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρει και στο κέντρο.
1: Φυσικά, μη
0: λαϊκιστές, θέλω να πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι και στους τρεις χώρους.
0: Νομίζω ότι είναι πιο πολύ. Κοιτάξτε, εδώ πέρα, όταν ο ηγέτης χαράζει πολιτική. Έτσι, αυτό που περιμένει το κόμμα του είναι από τον ηγέτη ουσιαστικά.
1: Τώρα, σαν τη διαστολή σήμερα, βλέπουμε καραγκιουζιλίκια. Δηλαδή, οι διάλογοι στο κοινοβούλιο είναι σχροί. Στην περίοδο εκείνη ήταν υψηλού επίπεδου, με πολιτικά επιχειρήματα, σκληρά πολιτικά επιχειρήματα. Χωρίς ύβρις.
0: Και έβλεπε έναν πολιτικό πολιτισμό από όλα τα μέρη,
1: ναι, ναι,
0: του κοινοβουλίου.
1: Όχι, γιατί ήξεραν το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, τι έφερε η προηγούμενη υψηλή ρητορική.
0: Ακριβώς.
1: Γιάννο Καραμαλής εκεί θα μπορούσε εύκολα να επενδύσει στο λαϊκισμό, δεν το έκανε.
0: Ακριβώς. Και έχει συνέστηση, κοιτάξτε, έχουν συνέστηση όλα τα κόμματα,
1: ναι,
0: από το 1974 και μετά. Με κάποια καθυστέρηση, ίσως κάποια κλπ. Αλλά έχουν όλη συνέστηση της δραματικής υφής των συνθήκων και όλοι θεσμικά παίζουν με τους κανόνες. η αλήθεια είναι ότι το Πασόκ του Παπανδρέου προφανώς πληροδοτεί σε λαϊκισμό και χαρακτηρίζεται ως η επιτομή του λαϊκίστικου φαινομένου από την πολιτική επιστήμη. Έτσι, το χρησιμοποιώ όχι υποτιμητικά τον όρο, το χρησιμοποιώ ως όρο δόκιμο στην πολιτική επιστήμη. Ο Καραμαλής από την προηγούμενη διακυβέρνησή του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει με έναν τρόπο. Αυτοί οι ηγέτες για πολλούς λόγους σήμερα νομίζω ότι δεν υπάρχουν και δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν και αποδεκτοί από ένα μέρος της κοινωνίας, δηλαδή θα το βλέπαν πιο πολύ σαν αντίδραση, ότι ήταν από τους ηγέτες που ήθελαν να καθοδηγήσουν το έθνος. Και πήγαινε αντίθετα.
1: Δηλαδή, τις του,
0: ξέρουμε ότι στο Κυπριακό του 55-59, που είναι άλλη μια περίοδος κρίσης για το Κυπριακό, υπάρχουν τα αιτήματα να φύγει η χώρα από το ΝΑΤΟ, να φύγει από τη Δύση κλπ. Οποιοσδήποτε ίσως ήθελε να πλειοδοτήσει λαϊκισμό τότε, δηλαδή είχε πάρα πολλές ευκαιρίες ο Καραμαλής να το κάνει, θα το έκανε. Ο Καραμαλής στεκόταν ουσιαστικά κόντρα στο
1: έχει
0: ρεύμα.
1: Έχει επικριθεί όμως και για την στάση του, για την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, έχει επικριθεί γιατί η Τουρκία από ένα σημείο και μετά αναλαμβάνει κάποιους, προσπαθεί να αναλάβει βασικά κάποιους κρίσιμους ρόλους εντός του ΝΑΤΟ και να παραγωνεί στην Ελλάδα
1: επιχειρησιακά.
0: Και έχουμε και το ζήτημα των επιχειρησιακών ορίων στο ΝΑΤΟ. Ναι, κοιτάξτε, εδώ αυτό έλεγα πριν, ότι είναι πολύ σήμαντη η αποχώρηση. Γιατί είναι ένα μέρος οργανικό της μετάβασης στη δημοκρατία, δηλαδή τι κάνει, λειτουργεί σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης. Ο κόσμος, ο οποίος είναι έντονα αντιαμερικανικό το αίσθημα, έντονα αντιδυτικό το αίσθημα και πρέπει να δείξει και ο ίδιος ο Καραμαλής ότι αντιδράει σε αυτό που συμβαίνει. Επίσης έχει σκοπό να ενισχύσει τους συμμάχους, γιατί οι σύμμαχοι ανησυχούσαν κατά βάση με γεωπολιτικό επιχείρημα.
1: Να πει ότι εδώ παιδιά έχουμε πρόβλημα, δεν το καταλάβατε με το Κυπριακό, θα γίνει χειρότερο.
0: Ακριβώς, και προφανώς και έχει σκοπό να αναλάβει ξανά η χώρα την διοίκηση, τον εθνικό έλεγχο των ένοπλων δυνάμεών της.
1: Πολύ
0: που δεν ήταν, που ήταν στο ΝΑΤΟ.
1: Γιατί είχαμε στρατηγία εδώ οι φρεγάτες σας.
0: Παλαιότερα.
1: Ναι, αλλά υπήρχε.
0: Ακριβώς. Αλλά ήταν πολλαπλή η στόχευση. Και λειτουργήσε επίσης με ένα άλλο τρόπο. Και επιτρέψτε μου από αυτό.
1: Να ολοκληρώσουμε.
0: Πολύ γρήγορα να το πω. Λοιπόν, η έξοδος από το ΝΑΤΟ ουσιαστικά δημιουργεί ένα συναγερμό ο οποίος παίζει πολύ θετικό ρόλο στη σχέση μας με τους δυτικούς για την ένταξη στην ΕΟΚ.
1: Ναι.
0: Οπότε μακροπρόθεσμα και τακτικά λειτουργεί με έναν τρόπο.
1: Ο ιστορικός Ιωάννης Χάλκος, κυρίες και κύριοι, για το βιβλίο «Η μετάβαση στην τρίτη ελληνική δημοκρατία». Έχει επιμεληθεί τον τόμο μαζί με τον Κωνσταντίνο Ραβανιτόπουλο. Κυκλοφορεί από το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής και τις εκδόσεις Πατά και ο πρόλογος είναι από τον Αχιλλέα Καραμαλή. Πάμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο ειδήσεων το Sky 100,3 στις 11 με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
4: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Σπάρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα και εθελοντές. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πολιτική προστασία Σύρου που βρίσκεται στην Πάρο, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα σε μια μεγάλη χαράδρα και δύσβατο σημείο αυτή την ώρα κάτω από την περιοχή Άγιοι Πάντες. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά που να μετακινηθούν προς Αλική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε κάθε εχθρική ενέργεια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ζωές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στη Ριλέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια και η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη και συνέντευξη τύπου. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κάνο Λάι Λέβιτ, μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από την συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν», πρόσθεσε. Υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ. «Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αύστηρη προειδοποίηση προς τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν απίθυνε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, καλώντας τον να μην τα βάζει με το Ισραήλ και δηλώνοντας ότι η Ιερουσαλήμ είναι δική μας για πάντα. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικητάς Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής παραπέμπεται για αντιδιοντολογική συμπεριφορά. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας Ζιρόντ αποφάσισαν την απομάκρυση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. «Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από αύριο ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Δύο Λένδοι με 93 μετανάστες εντοπίστηκαν και οι μετανάστες διασώθηκαν από το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. διώξεις για σύσταση συμμορίας, για κεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία και απάτη σε βάρος της Κομισιόν, άσκησε ο εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες στο Ηράκλειο και οι 8 ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό και 7 από φόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη προβλέπεται επίσης γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 7 και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Το μεσημέρι θα φτάσει υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα στους 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθριος. Το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: νεότερα από την πυρκαγιά στην Πάρο, ο δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας. Κύριε δήμαρχε, ποιε? Έπεσε η γραμμή, ξανά προσπαθήσουμε. 11 και 10 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμή, ο τυπά 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, στο σελίδα θερινό πρόγραμμα. Πάμε να δούμε, έχουμε τον δήμαρχο δεύτερη προσπάθεια, Κωνσταντίνος Μπιζάς, δήμαρχος Πάρου. Ποια είναι η κατάσταση, κύριε δήμαρχε, τώρα με την πυρκαγιά?
1: Καλησπέρα σας, στους ακροατές του Sky. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Τούτη στιγμή, μάλιστα, ήρθανε με το πλοίο από Πειραιά 7 πυροσβεστικά οχήματα, ναι, με 14 πυροσβέστες. Έχουν έρθει και άλλα οχήματα από άλλα νησιά. Μαζί με τα δικά μας θα επιχειρήσουν να περιορίσουν τη φωτιά στο βαθμό που μπορούν. Και αναμένουμε και το πρωί πάλι να αρχίσουν να επιχειρούν τα ενάέρια μέσα. Ήταν γύρω στα 10 με 12 ενάέρια μέσα που αεροπλάνα και ελικόπτερα που επιχειρούσαν από το μεσημέρι μέχρι τις 9 η ώρα περίπου το βράδυ. Γιατί υπάρχουν δύο μέτωπα τώρα. Το ένα είναι προς νότια Πάρο, προς Αλική Αγκεριά, και ένα άλλο είναι προς Λέρκες, προς το κέντρο του νησιού. Και τούτη τη στιγμή έχει κάπως η άνεμη είναι πεσμένη, αλλά επειδή από αύριο οι προβλέψεις λένε για δυνατούς ανέμους, ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα επιχειρήσουν όλοι άμεσα για να μπορέσουν να σβηστούν τα μέτωπα που υπάρχουν.
0: Πόσο μεγάλα είναι αυτά τα δύο μέτωπα?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Το ένα είναι κατά μήκος προς νότια Πάρο, είναι περίπου 3 χιλιόμετρα, κατά μήκος της πλαγιάς. Και το άλλο πιάνει μια. Ναι, ναι. Και το άλλο είναι πάλι στο υψηλότερο βουνό της Πάρου, Άγιοι Πάντες. Λέγεται, είναι πίσω από εκεί που είναι οι κεραίες και όλα του νησιού.
0: Ναι. Εκεί πόσο κοντά είναι στις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας?
1: Εκεί έχει μια απόσταση, πρέπει να είναι γύρω στα 500 μέτρα.
0: Α, 500 μέτρα.
1: Υπάρχει απόσταση. Ναι, υπάρχει απόσταση ασφαλείας, αλλά τώρα θα μοιραστούν και τα νέα μέσα, τα πυροσβεστικά οχήματα που ήρθαν.
0: Μπορούν να φτάσουν μέχρι τα σημεία εκεί και να
1: είναι. Ναι, βέβαια, πάνω στι κεραίε πάει.
0: Υπάρχει ο δρόμο.
1: Ναι, βέβαια. Μέχρι πάνω την κορυφή. Είναι ο υπαρχηγός του πυροσβεστικής Ελλάδος στο νησί μας. Είναι ο περιφερειακός διευθυντής πυροσβεστικής επίσης και συμπλονίζουν τώρα τις προσπάθειες ήδη από το μεσημέρι.
0: Τα οχήματα αυτά ήρθαν από τον Πειραιά.
1: Από τον Πειραιά ήρθαν τώρα, μόλις πριν ένα τέταρτο. Μόλις πήραν δίδα, ήρθαν 7 μεγάλα οχήματα, πυροσβεστικά οχήματα.
0: Με γρήγορο πλοίο ή το βάλαμε μετά σου?
1: Όχι, με το 5,5 που φεύγει. Με το 5,5, ναι, το μεγάλο, γιατί είναι συμβατικά πλοία. Ναι. Δεν μπορούν να πούνε τα οχήματα σε ταχύπλα.
0: Ναι, είναι μεγάλα, είναι αγκώδη οχήματα.
1: Έτσι. Οπότε υπάρχουν και πολλοί, έχει και μια ειδική ομάδα δασοπυρόσβεσης ήδη από το απόγευμα αεροπορικό, 18 άτομα περίπου.
0: Η άλλη φωτιά που είχε στην περιοχή στο νησί ήταν πριν από 2 χρόνια.
1: Ήταν πριν το 22 ή το 23, ήταν στο κέντρο του νησιού προς Κυρόλα, Καμάρπισα και τα λοιπά. Τώρα αυτή είναι προς την δυτική νότια περιοχή, αυτή είναι σε άλλη περιοχή.
0: Και ξεκίνησε από το Χιτά.
1: Ξεκίνησε από την περιοχή του Χιτά αυτές τις πληροφορίες μας, αλλά επεκτάθηκε μετά.
0: Ναι. Φαντάζομαι η περιοχή αυτή είναι, λέει, ανεξέλεγκτη, δεν έχει φύλαξη.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και τα λοιπά που θάβουν τα, που έτσι γίνει επιγωμάτιση των απορριμμάτων και τα λοιπά. Προφανώς τώρα υψηλές θερμοκρασίες, κάποια κοινοβολία, κάτι και τα λοιπά, δεν θέλει και πολύ.
0: Δυστυχώς. Άρα συνεπώς περιμένετε αύριο με το ξημέρωμα.
1: Περιμένουμε και αύριο, ναι, με το ξημέρωμα να έρθουν ξανά
0: τα ενέργεια. Να προλάβουν τα ενέργεια τους ανέμους.
1: Έτσι ακριβώς, σας το είπατε.
0: Μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά.
0: Κωνσταντίνος Μπιζάς, δήμαρχος Πάρου, 210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, στο σελίδα. Στα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, για τις προηγούμενες ώρες είναι αρκετά. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης, η μεγάλη επιτυχία του Καραμαλή από το 1974 και μετά ήταν διεύρυνε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προς τον κεντρό χώρο και απέκτησε προοδευτικό κοινό, κάτι πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη. Οριστικά έβαλε ταμπέλα. Έβγαλε οριστικά την ταμπέλα της κλειστής δεξιάς, όπως ήταν η αιρέα της δεκαετίας του 50, είχε πιο προοδευτικές καινοτόμες ιδέες. Σεισμός πριν από λίγη ώρα, 4,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Γνωρίζουμε την περιοχή, να δούμε για το σεισμό. Για να μάθουμε σε λίγο. Βραδιά με γεγονότα, κυρίες και κύριοι, και απόψε έχουν ενισχυθεί λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί της Πάρου. Έφτασαν τα οχήματα που ξεκίνησαν με το πλοίο, με το συμβατικό πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά. Αύριο Τετάρτη προβλέπεται για τις κλάδες ενίσχυση των ανέμων και ψηλός κίνδυνος ύλος πυρκαγιάς κατηγορία 3. Οπότε πρέπει να δοθεί αγώνας εξ αρχής. Στα προγραμματισμένα ραντεβού για την τρίτη ώρα της εκπομπής είχαμε σταθεί, σε λίγο θα επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τζανιδάκη, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας για 2 του βιβλία, Κατά Πράσινα Το τελευταίο λέγεται «Παγώνει το Άμστερνταμ» και έχουμε και τους «Ημίθεους», ένα βιβλίο που έχει αγαπηθεί ήδη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να το να σας δώσουμε ορισμένες από τις πολύ ωραίες πτυχές των δύο αυτών εκδόσεων. Όμως επιχειρούμε αυτήν την ώρα να προσεγγίσουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, να δούμε περισσότερα στοιχεία για την σεισμική δόνηση. Και αν έχετε εσείς, γνωρίζετε και εσείς, αν έχετε ακούσει κάτι για το σεισμό, αν το νιώσατε, εδώ είμαστε, 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, η skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Λοιπόν, είναι δύο τα βιβλία για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον κύριο Κωνσταντίνο Τζανιδάκη. Είναι «Οι μύθοι δεν λυγίζουν», αφιέρωμα στη ζώνη 84-85, και «Παγώνει το Άμστερνταμ». Όλα αυτά σε δευτερόλεπτα. Ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο σεισμός ήταν στα Γιάννενα, κύριε Λέκα.
1: Ναι, 4,5 βόρεια των Ιωαννίνων.
0: Ναι.
1: Μικρό μέγεθος, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας σεισμός ο οποίος έγινε τόσο στη γύρω περιοχή, αλλά χωρίς να έχουμε ακόμα κάποιες πληροφορίες για κάποιες επιπτώσεις.
0: Δεν υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη μέχρι στιγμή.
1: Δεν νομίζω. Θα δούμε και την εξέλιξη.
0: Δυνατός μας είναι οι άνθρωποι που τον ένιωσαν πάντως.
1: Ναι, εντάξει, όσοι είναι κοντά είναι επόμενο ότι τον αντιλήφθηκαν πάρα πολύ.
0: Πριν από 15-20 μέρες είχαμε ένα γερό δυνατό σεισμό στην, στην Κρήτη.
1: Στην
0: Ίσαμο. Δεν έχουμε, αυτούς θυμάμαι, όμως, έχουμε άλλους σεισμούς στο ενδιάμεσο.
1: Όχι, ένας πολύ μικρός σήμερα στο Νάθο πάνω, στο Αγιώδος. Χωρίς και αυτό να σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά είμαστε σε χαμηλά επίπεδο, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε και τον Γιώργο από τα Γιάννενα για που μας ενημέρωσε για τον σεισμό. Ώρα, κυρίες και κύριοι, να θυμηθούμε στιγμές ηρωικές σε άλλα χρόνια πολύ ωραία, πράσινα και ευρωπαϊκά. Οι μύθοι δεν λυγίζουν, είναι σε αναφέρεται βιβλίο σεζόν 84-85 με την υπογραφή του Κώστα Τζενιδάκη, και μετά έρχεται η άλλη θριαμβευτική πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τον Άγιαξ στα ημιτελικά του Champions League τη σεζόν 95-96. Η φράση ιστορική «Παγώνει το Άμστερνταμ» είναι η φράση του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, καθηγητή της μετάδοσης του αγώνα Άγιαξ Παναθηναϊκός 0-1, και ο κύριος Οδόνης κάνει την κούρσα και ο Βαζέχας σκοράρει. Κώστας Τζανιδάκης, ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας αυτών των πολύ ωραίων δύο βιβλίων, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τζανιδάκη.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε στην πάντα φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Από την Belle Epoque εκδοτική και τα δύο βιβλία. Επίσης, μια εκδοτική εταιρεία με παναθηναϊκή ταυτότητα.
2: Βεβαίως.
0: Που αναφέρεται στο σύνολο της δραστηριότητας του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το «Παγώνει το Άμστερνταμ».
2: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε με το «Παγώνει το Άμστερνταμ», το οποίο θα έλεγα νομοτελειακά πήρε τη σκητάλη από το προηγούμενο βιβλίο, «Οι μύθοι δεν λυγίζουν», διότι, να σας πω την αλήθεια, για το Wembley, που είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας σε συλλογικό επίπεδο, δεν υπήρχε κάποια καταγραφή σε βιβλίο για τις δύο επόμενες μεγάλες επιτυχίες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, που δεν ήταν άλλες από τη σεζόν 84-85 μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και τη σεζόν 95-96 μέχρι τα ημιτελικά του Champions League. Πίστευα και πιστεύω ότι οι μεγάλες τιμές του Παναθηναϊκού αποτελούν κομμάτι της αθλητικής και γενικότερα της κοινωνικής ιστορίας της χώρας μας. Και δεν έπρεπε να μείνουν μόνο στις αναμνήσεις όσων τις έζησαν. Mm. Έτσι λοιπόν, μετά τους ημίθεους το 85, τη σκητάλη πήρε το «Παγώνει το Άμστερνταμ» το 96, διότι ήταν μια ανεπανάληπτη επιτυχία, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός βρέθηκε όχι ένα βήμα, μισό βήμα από το τελικό του Champions League, αν μπορούμε να το διανοηθούμε σήμερα, γιατί ακριβώς μιλάμε, κερδίζοντας τον πρωταθλητή Ευρώπης και πρωταθλητή κόσμου μέσα στην έδρα του.
0: Τρομερό.
2: Τρομερό και πραγματικά ανεπανάληπτο, η μεγαλύτερη νίκη που έχει πετύχει ποτέ η ελληνική ομάδα μακράν, ειδικά εκτός έδρας. Έτσι λοιπόν, αυτό που ήθελα να πετύχω είναι να διασωθούν με σεβασμό πάνω απ' όλα αλλά και όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη πιστότητα όλες αυτές οι μεγάλες στιγμές. Mm-hmm. Και του 85 και του 96, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ιστορικές μνήμες είναι η ταυτότητά μας. Και νομίζω ότι πρέπει να μένουν ζωντανές. Η ιστορία, ξέρετε, έχει μία μαγική ικανότητα να αναφέρεται στο παρελθόν, αλλά μέσα από αυτό κατανοούμε καλύτερα το παρόν. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα και τη σημασία των γεγονότων που συνέβησαν τότε.
0: Φυσικά.
2: Οπότε αυτές οι δύο μεγάλες στιγμές που νομίζω ότι έχουν μείνει ανεξίτηλα γραμμένες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, συνεχίζουν να γοητεύουν και να εμπνέουν μέχρι και σήμερα, και θα το κάνουν για πολλά χρόνια ακόμα.
0: Στην μνήμη βέβαια παίζει ρόλο και η τηλεοπτική καταγραφή, οπότε είναι πιο κοντά η πρόσφατη σεζόν των 95-96, αλλά όχι ότι μένει πίσω και εκείνος ο φοβερός πρώτος ημιτελικός με τη Λίβερπουλ, για παράδειγμα.
2: Βεβαίως, όπου είχαμε το γκολ του Χουάν Ραμόν Ρόσα, του προπονητή της ομάδας του 96, ναι. Που αν γινόταν το 1-0 στο Άνφιλντ, ναι, μεν η Λίβερπουλ ήταν η κορυφαία ομάδα του πλανήτη εκείνη την περίοδο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις έναν ποδοσφαιρικό αγώνα πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί. Ναι. Αλλά ο Κάιζερ δυστυχώς είχε διαφορετική άποψη από τη δική μου.
0: Ναι, και καθιερώθηκε και ως αρνητική μορφή διαιτησίας.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Καταρχήν βλέπουμε και μια ωραία φωτογραφία του Στέφαν Κοτσόλη, τεχνικού διευθυντή, με το βιβλίο σας στο παγόνι το Άμστερνταμ. Με εκείνο το τριφύλι. Είναι... Γιατί ο Στέφανος Κοτσόλης είναι ένα παιδί ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Χουάν Ραμόν Ρόσα, πέρασε τον πήγε με το παντελόνι, όπως λέει ο ίδιος, τα λοιπά. Το ρώτησαν τι θέση παίζεις, μπροστά λέει, αλλά παίζει λίγο τέρμα. Τελικά τον έβαλαν πέξει τον ματοφύλακας και μετά πήγε στον Παναθηναϊκό και είναι Παναθηναϊκός για πάντα.
2: Βεβαίως, έτσι όπως τα λέτε, και εκείνη την περίοδο, το 1995-96, ήταν στους νέους.
0: Στους νέους
2: του Παναθηναϊκού. Ήταν στους νέους. Και φαίνεται ότι η ΠΑΕ θα είναι κοντά μας, θα μας στηρίξει, και η χαρά μου είναι διπλή, διότι το βιβλίο κυκλοφορεί υπό την αιγίδα του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, και τι σημαντικότερο θα μπορούσα να περιμένω από αυτό.
0: Ναι. Τώρα, σε αυτή την πορεία το Άμστερνταμ, ποιο είναι το σημείο κλειδί με βάση την εμπειρία, όχι η φάση, το σημείο κλειδί, πόσο ο άνθρωπος καταφέρνει και κάνει αυτή τη διαδρομή, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ομάδας?
2: Το χαρακτηριστικό της ομάδας για μένα όλα ξεκινάνε από τον Χουάν Ραμόν Ρότσα που προανέφερα λίγο πριν. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι ο Ρότσα έχει φτιάξει μια ομάδα με επίκεντρο τον ποδοσφαιριστή. Δεν ήταν ο προπονητής που θα έτρεμαν οι παίχτες από δυτήρια, δεν ήταν ο άνθρωπος που ο μπαμπούλας που λέμε πολλές φορές. Θα περνούσε ώρες μαζί τους, θα έκαναν το καλαμπούρι τους. Όλο αυτό όμως είχε αντίκτυπο και στο αγωνιστικό κομμάτι. Κατάφερε να τους απελευθερώσει, να πιστέψουν στις δυνατότητές τους. Μην ξεχνάμε, όπως είπαμε και λίγο πριν, ότι ο Ρότσα είχε ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές με τον Παναθηναϊκό. Τους πέρασε λοιπόν όλη αυτή την αυτοπεποίθηση, χωρίς όμως να τους αγχώσει ούτε δευτερόλεπτο. Όσο και αυτό αν ακούγεται περίεργο. Δίπλα του είχε το Μάικ Γαλάκο, από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Και αρχικά ερυθρόλευκος και μετά συνέχεια.
2: Και μετά πράσινος. Και επίσης τον σπουδαίο, τον πρωταθλητή Ευρώπης στα εμπόδια, στα 400 μέτρα μετεμποδίων, τον Γιώργο Βαμβακά, ο οποίος είχε φτιάξει μια καταπληκτική φυσική κατάσταση.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά,
0: ο Παναθηναϊκός παίζει ένα ποδόσφαιρο πολύ διαφορετικό. Δηλαδή δείχνει δείγματα διαγραφής της νέας εποχής, αυτό που βιώνουμε τώρα. Στα μάτια μας, κάποια πρώτα δείγματα λέμε ότι είναι.
2: Κάποια πρώτα δείγματα, πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο, με ποδοσφαιριστές που ήξεραν ο καθένας το ρόλο του μέσα.
0: Το ρόλο του, κυρίως αυτό. Τι κάνει
2: την ομάδα,
0: στο γήπεδο.
2: Αυτό ακριβώς. Ομοιογένεια καταπληκτική, φοβερή, και το χαρακτηριστικό του οικογενειακού κλίματος που υπήρχε. Mm-hmm. Γιατί παίζει και αυτό το σημαντικό του ρόλο, ίσως και το σημαντικότερο, είναι ότι οι ποδοσφαιριστές πήγαιναν στην προπόνηση μία και δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη. Αν το σκεφτούμε αυτό, φαντάζει εξωπραγματικό.
0: Φυσικά.
2: Γιατί περνούσαν ωραία και διασκέδαζαν. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική, σε υψηλό επίπεδο, και αν θέλετε, για μένα το κλειδί ήταν πολύ νωρίς. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι θα πάμε στο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, στο προκριματικό με τη Χάιντουκ. Και για δύο λόγους.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
2: Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο έγινε και κλεισμένο των θυρών. Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, ότι η ρεβάνς έγινε στη Ριέκα και όχι στη φυσική έδρα της Χάιντουκ. που είναι το Split, διότι υπήρχε μια εμπόλεμη κατάσταση στην πρώην Ενωμένη Γιουγκοσλαβία. Υπήρχε ουσιαστικά αμφίλειος πόλεμος. Ο Παναθηναϊκός, η αποστολή του Παναθηναϊκού βίωσε όλη αυτή την κατάσταση και την ημέρα του αγώνα επίσης γνώρισε ένα πάρα πολύ εχθρικό κλίμα. Υπήρχε με πολύ μεγάλος φανατισμός, τον οποίο βίωσαν και οι ποδοσφαιριστές και οι δημοσιογράφοι. Και θα σας πω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δύο πούλμαν με φιλάθλους του Παναθηναϊκού αψήφισαν όλα αυτά και κατάφεραν να φτάσουν. Το ένα όμως γύρισε πίσω από τον κατηχισμό αντικειμένων που δέχτηκε, δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το γήπεδο. Το δεύτερο κατάφερε να το κάνει και οι φιλάθλοι μπήκαν λίγο πριν την ισοφάριση του Μπορέλη.
0: Α, ναι, όντως.
2: Θεωρώ ότι ήταν μία από τις ηρωικότερες προκρίσεις που έχει πετύχει ποτέ η ελληνική ομάδα στα κύπελλα Ευρώπης. Και φυσικά το δεύτερο κλειδί ήταν η μεγάλη νίκη στον Τασάντας επί της Πόρτο του Μπράιαν Ρόμσον με βοηθό προπονητή τον Μουρίνιο.
0: Ο οποίος είναι μέχρι και σήμερα και διαπρέπει. Και σύντομα έρχομαι και ένα ντοκιμαντέρ για τον σπουδαίο αυτό προπονητή στο Netflix.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Όπου μιλάνε για την πορεία του όλοι οι κορυφαίοι. Άρα δεν είναι λίγο το επίτευγμα του Παναθηναϊκού την εποχή εκείνη. Και ας έχουν περάσει 20 χρόνια.
2: Ναι, έχουν περάσει 30 χρόνια.
0: 30, ναι, συγγνώμη.
2: Φαίνεται απίστευτο.
0: Τόσο κοντά και μακριά.
2: Και πού να πάμε στο 85 που έχουν περάσει 40 χρόνια.
0: Ναι. Δηλαδή, ευρωπαϊκές επιτυχίες στο κύπελο των κυπέλων, έτσι. Όχι σε κάτι απλό.
2: Στο κύπελο των κυπέλων, όπου συμμετείχαν και στη μία περίπτωση και στην άλλη, όπως και στο Wembley εξάλλου, οι πρωταθλήτριες ομάδες από την κάθε χώρα. Έτσι, ήταν η ευρωπαϊκή ελίτ. Και κακά τα ψέματα, όταν έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες ομάδες και φτάνει τόσο ψηλά δύο φορές, και μία βέβαια έχει φτάσει μέχρι τον τελικό, πραγματικά μπορείς να νιώθεις υπερήφανος.
0: Ναι. Και μια αναφορά για τους ημίθεους.
2: Για τους ημίθεους, οι ημίθεοι το 1984-85 απέκλεισαν σπουδαίες ομάδες της εποχής, όπως ήταν η Φέγενορτ, η οποία μετρούσε μέχρι τότε ένα κύπελο πρωταθλητριών, ένα κύπελο UEFA και ένα διεπιρωτικό κύπελο. Απέκλεισε την Γκέτεμπορκ, η οποία λίγο πριν είχε κερδίσει το κύπελο UEFA απέναντι στο Αμβούργο. Με τη Λίνφιλτ τα βρήκε λίγο μπαστούνια που όλοι θεωρούσαν μικρή ομάδα, αλλά δεν ήταν. Ο Παναθηναϊκός ήταν επική ανατροπή από 3-0 που βρέθηκε πίσω στο Μπέλφαστ να το γυρίσει 3-3.
0: Σκοράρει τον Σαραβάκο, θυμίστε μας.
2: Είχε σκοράρει ο Σαραβάκο, είχε σκοράρει ο Ρότσα και είχε σκοράρει και ο Αντωνίου.
0: Και Αντωνίου. Ο οποίος Σαραβάκος έκλεισε τα 65 του.
2: Ναι, όσο και να φαίνεται απίστευτο, είχε προχθές νομίζω τα γενέθλιά του.
0: Ναι, δεν έχει μεγαλώσει. Αυτό είναι λίγο, μήπως δεν ισχύει αυτό. Αυτή η πληροφορία ότι έκλεισε τα 65 του.
2: Ναι, παραπληροφόρηση θα είναι.
0: Ναι, γιατί δεν φαίνεται να έχει μεγαλώσει.
2: Έτσι όπως το λέτε είναι.
0: Αυτό το ξέσπασμά του δεν το έχουμε συναντήσει ακόμη έως και σήμερα, όταν έπαιρνε την μπάλα.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι μοναδικό, δεν ξέρω. Δεν το έχουμε συναντήσει πραγματικά, όχι μόνο σε ελληνικούς συλλόγους. Yeah. Ο Δημήτρης Σαραβάκος ήταν φαινόμενο. Μπορούσε να παίξει σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα τότε, όπως εξάλλου και ο Ρότσα και ο Ζάιτς και ο Γιάννης Κυράστας και άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, τότε θυμίζουμε δεν ήταν εύκολες μεταγραφές. Δεν ίσχυε τίποτα από όλα όσα είναι σήμερα, είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Ήταν όλα άλλα.
2: Πολύ διαφορετικά και οι παίκτες ήταν ουσιαστικά δεσμευμένοι κατά μία έννοια στις ομάδες.
0: Όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και με διασύμβολο οικονομικά
2: και πρακτικά. Έτσι,
0: και
2: ναι,
0: πρακτικά,
2: ναι.
0: Πρακτικά ήταν, ναι, πολύ δύσκολο να αποδεσμευτούν. Οπότε και το μέλλον πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τζανιδάκη, για να ολοκληρώσουμε.
2: Θέλω να το αντιμετωπίζω με αισιοδοξία. Ήδη το Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο του βήμα με την Πάξη, η οποία ναι, μεν δεν είναι κάποιο μεγαθύριο, αλλά δεν είναι αμεληταία ποσότητα όπως θέλουν να πουν κάποιοι. Πιστεύω να ολοκληρώσει το βήμα της πρόκρισης μεθαύριο Πέμπτη και σιγά σιγά η ομάδα να βρει την ταυτότητά της και στον ελληνικό χώρο και στην Ευρώπη. Έχουν γίνει αρκετά βήματα. Διότι κακά τα ψέματα το DNA του Παναθηναϊκού έχει άμεση σχέση με την Ευρώπη. Δεν μπορεί να διαχωριστούν αυτά τα δύο. Παναθηναϊκός και Ευρώπη πάνε μαζί και πιστεύω ότι σύντομα θα ξαναβρούμε τη θέση που μας αξίζει και που μας αρμόζει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την απόψινη σας παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky, για αυτές, για την υπενθύμηση αυτών των δύο πολύ ωραίων ιστοριών της πορείας του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Καλώς βράδυ.
2: Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριος Κωνσταντζανιδάκης, στα βιβλία του «Οι μύθοι δεν λυγίζουν» για τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 84-85 και το δεύτερο, Παναθηναϊκός παγώνει το Άμστερνταμ, σεζόν 95-96. Επιστροφή στο 2026 και στην επικαιρότητα τρίτων ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, οι επιγείες. Πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 11 κοντά στα Ιωάννινα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στα Γιάννενα και άλλες γειτονικές περιοχές. Σε πρώτη επικοινωνία με την περιοχή δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Νωρίτερα, σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 10.30 στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπέλου. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε εχθρική ενέργεια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στο κείμενο του Πασκά 100,3 2 10 48 0 0 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, στο σελίδα ορισμένα από τα μηνύματά σας. Ο Λάκης Τρολάκης, ο Γιώργος Τρένο Δόνης, για την κρούσα του Γιώργου Δόνη στο Άμστερνταμ, στο παγωμένο Άμστερνταμ. Ο Γιώργος Τρεφιλάρα, αν θυμάμαι καλά, λίγο μετά ο Μέγας Ρότσα αποπέφθηκε, τι η κακή προετοιμασία λόγω χαλαρότητας σχέση προπονητής που έχουν κάνει λάθος, δεν τα θυμόμαστε. Μην ψάχνετε μόνο το αρνητικό ή μόνο κάτι που μπορεί να πήγε λάθος, δείτε και το ωραίο, τη χαρά, γιατί το ποδόσφαιρο δίνει και στις στιγμές ευτυχίας. Είναι μια στιγμή, είναι οι πολλές, για να έρθουμε λίγο ψηλότερα. Τα τελευταία χρόνια όμως, λόγω της αρρώστιας που επικρατεί, της νίκης με κάθε τρόπο, με στημένες διαιτησίες και με οργανωμένη βία, έχει εξελιχθεί, έχει πάρει μια πολύ αρνητική μορφή και τα κρούσματα οπαδικής βίας είναι διαδοχικά και δυστυχώς προκαλούνται και δολοφονίες νέων παιδιών. Η δολοφονία 19χρονου Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη την 1η Φεβρουαρίου του 2022 προκάλεσε άλλο ένα σοκ στη χώρα, αλλά δεν έφερε δυστυχώς όλες τις απαντήσεις που θα έπρεπε, διότι το φαινόμενο δεν έχει αντιμετωπιστεί στο σύνολό του. Υπάρχει όμως ένα βιβλίο, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα του κυρίου Τάσου Παπαναστασίου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι και ο Παπαναστασίου είναι δάσκαλος με το βάθμια εκπαίδευση, έχει γράψει και άλλα βιβλία και είναι μαζί μας γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να δούμε τι έχει γίνει ύστερα από την δολοφονία Καμπανού και τι πραγματεύεται το βιβλίο. Καλησπέρα κύριε Παναστασίου, ευχαριστούμε πολύ και για την υπομονή σας.
1: Καλησπέρα κύριε Χρυσόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον το βιβλίο σας, γιατί προσεγγίζεται ένα φαινόμενο που είναι εν εξελίξη και είναι πολύ βαρύ για τους νέους ανθρώπους και υπάρχει απώλειες ανθρωπίνων ζωών.
1: Ναι, πραγματικά είναι, με κάποιον τρόπο είναι συνεχώς στην επικαιρότητα δυστυχώς το βιβλίο, γιατί πραγματεύεται αυτά που συνέβησαν με την δολοφονία του Καμπανού, εμπνευσμένο από εκεί είναι, δεν περιγράφει την ίδια την δολοφονία, περιγράφει όμως όλο το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί και όπως σωστά είπατε, μετά τη δολοφονία, αν και πάρθηκαν πολύ αυστηρά μέτρα, τα πράγματα συνεχίζονται να είναι έτσι άσχημα και σκληρά.
0: Μα τα μέτρα είναι εντός γηπέδων και καμιά φορά είναι και εναντίον των ομάδων που δεν ευθύνονται. Δεν έχουν διασύνδεση με αυτό που συμβαίνει έξω, με τη ρίζα του προβλήματος.
1: Έχετε δίκιο. Και ξέρετε, τα μέτρα που πάρθηκαν με το ηλεκτρονικό εισιτήριο και όλα αυτά, έβγαλαν τη βία από τα γήπεδα.
0: Ήταν επιβεβλημένα τα μέτρα. Πρέπει να είχαν γίνει 20 χρόνια πριν. Δεν έχει σχέση με το φαινόμενο. Το φαινόμενο είναι εξελίξη και είναι βαρύ κοινωνικό.
1: Είναι κοινωνικό όπως το λέτε. Τα μέτρα μετέφεραν την βία έξω από τα γήπεδα. Ναι. Σπάνια βλέπουμε τώρα στις κερκίδες πράγματα. Περισσότεροι ποδοσφαιριστές συγκρούνται μεταξύ τους ίσως κάποιες φορές.
0: Ναι, η δολοφονία Λιγκερίδη ενός αστυνομικού είναι έξω και μάλιστα στο Βόλι, έξω από κλειστό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν σχετίζεται με το. Άρα είναι κάτι άλλο το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς.
1: Δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Πρόσφατα, πριν κανένα μήνα, είχαμε την εξάρθρωση, ας το πούμε έτσι, μιας εγκληματικής οργάνωσης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους είναι και αυτός που κατηγορείται για τη δολοφονία του νεαρού κλεωμένη του οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά. Και δυστυχώς όλο αυτό που περιέγραψαν τα μέσα για αυτήν εδώ την σύλληψη, την εξάρθρωση, επιβεβαιώνει αυτό που φοβόμαστε όλοι, ότι έχουν γίνει οργανώσεις ουσιαστικά που διεκδικούν κομμάτι της πίτας και συγκρούνται και μεταξύ τους μάλιστα.
0: Κομμάτι της πίτας. Άρα υπάρχουν χρήματα. Από κάπου προκύπτουν αυτά τα χρήματα.
1: Ναι, βέβαια. Πολλά χρήματα. Διακινούνται ναρκωτικά, ακόμα και μέσα στα γήπεδα, από ό,τι λέει η ιδιοσιογραφία για αυτήν τη σύλληψη που σας είπα, την εξάρθρωση. Ακόμα, ξέρετε, ίσως το έχουμε ξαναπεί, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα, και οι μπύρες που κυκλοφορούν στις κερκίδες, αλλά και οι καντίνες έξω από τα γήπεδα, με κάποιον τρόπο ελέγχονται από αυτές τις ομάδες οπαδών. Και έτσι διακινούνται πολλά χρήματα και νέα παιδιά μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι, ας το πω έτσι, ας πω επιτραπεί έκταση, του εύκολου κέρδους, της αίσθησης της βίας και της δύναμης, της ομάδας, του ανήκειν κάπου, και το πράγμα γίνεται τυφλό μετά.
0: Ναι. Όταν κυκλοφορήσε το βιβλίο, υπήρξαν αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη?
1: Κοιτάξτε, επίσημες αντιδράσεις δεν υπήρξαν, όχι, αλλά μίλησα μετά με πολλούς ανθρώπους και περισσότερο γονείς παιδιών που έχουν κατηγορηθεί για τέτοια ή έχουν καταδικαστεί, και επιβεβαιώθηκε πικρά αυτό που διαπιστώνει κανείς και διαβάζοντας και το βιβλίο, ότι κάπως θέμε και εμείς οι ενήλικες όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και όταν δεν είμαστε καλά πρότυπα, ισχυρά πρότυπα, ή όταν δεν τα εκπαιδεύει σωστά η εκπαίδευση, το ελληνικό σύστημα πάσχει, το εκπαιδευτικό. Ίσως και παγκόσμια υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Η βία είναι ένα εγγενές πλέον φαινόμενο στην κοινωνία μας, όχι μόνο η οπαδική. Κάπως την έχουμε συνηθίσει.
0: Την έχουμε συνηθίσει. Τρομερό αυτό.
1: Ναι, αν θυμάστε, είχαμε ξαναμιλήσει όταν δολοφονήθηκε ο νεαρός Κλεωμένης και είχαμε πει θα το ξεχάσουμε. Και έτσι δεν έγινε. Είναι τόσα πολλά τα κύματα των ειδήσεων που δεχόμαστε, τα περισσότερα δύσκολα και άσχημες ειδήσεις ακούμε. Οπότε αυτό φεύγει πίσω μας. Είναι, αφού γλιτώσαμε εμείς, ας το πω έτσι σχηματικά, είμαστε εντάξει τώρα. Μέχρι την επόμενη φορά βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό, αν μου επιτρέπετε, όταν εξαρθρώθηκε αυτή η οργάνωση εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Μύκονο και στη Χαλκιδική για να συλλήψεις, υπήρξαν 46 περιστατικά οπαδικής βίας που δεν είχαν καταγγελθεί στις αρχές.
0: Άλλα 46.
1: 46 από αυτή την εγκληματική οργάνωση που δεν είχαν καταγγελθεί στις αρχές. Γι' αυτό έδωσα και το «Δεν θέλω να περιαυτολογήσω», αλλά ο τίτλος «Κρυφό αίμα» αυτό θέλει να αποδώσει, ότι αυτό γίνεται συνεχώς και δεν καταγγέλλονται αυτά τα πράγματα, έχουν και μια ομερτά περίεργη μεταξύ τους. Οι συγκεκριμένοι μάλιστα είχαν και συγκρούσεις μέσα στο ίδιο τους το σωματείο, μεταξύ άλλης ομάδας οπαδών, πάλι στην Καλαμαριά. Όταν γίναν έρευνες στα σπίτια τους, βρέθηκε πιστόλι, βρέθηκαν μαχαίρια, βρέθηκαν πυρσή ναυτική, 1,5 κιλό κάναβι, ποσότητες ηρωίνης, απίστευτα πράγματα ας πούμε, που ναρκωτικά δυσκεία βέβαια πάρα πολλά. Τα διακινούν, βγάζουν πολλά χρήματα. Έτσι είναι.
0: Και πώς κατορθώνουν, κύριε Παναστασίου, να μην είναι στα ραντάρ των αρχών?
1: Κοιτάξτε,
0: υπάρχει υπόλογια διασύνδεση.
1: Είναι στα ραντάρ των αρχών, αλλά δεν καταγγέλλονται όλα και οι αρχές δεν μπορούν να τα παρακολουθούν και όλα. Βέβαια, υπάρχει και ένα κομμάτι, ας πούμε, να το πούμε έτσι λίγο σχηματικά, πολλοί υπεύθυνοι ασφαλείας των ΠΑΕ είναι συνταξιοδοτημένοι αστυνομικοί. Με ό,τι μπορεί να
0: σημαίνει αυτό. Καλά, αυτό είναι δεν σημαίνει από αυτομάτως και κάτι αρνητικό.
1: Όχι αυτομάτως και κάτι, δεν αλλά είναι υποδικεί κάτι.
0: Ναι, ναι. Αν κλείνει τα μάτια του ή όχι, στην παρανομία είναι το ζήτημα. Ή αν την οργανώνει ή την επιχειρεί όταν συμβαίνει να την εξαφανίσει από τα αρχεία των αστυνομικών αρχών, να μην υπάρξει παρέμβαση.
1: Ακριβώς αυτό. Ίσως απαντάει και στο αν βρίσκονται στην ευέλεια των αρχών αυτά τα παιδιά. Κοιτάξτε, κινούνται υπόγεια. Κινούνται με την δικιά τους ομερτά, κινούνται δηλαδή με έναν τρόπο στο να μην καρφώνει ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν έγινε η δολοφονία του Κλεωμένη, κάποιος φαίνεται να τον υπέθαλψε αυτόν, να τον έκρυψε αυτόν, τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία, που τελικά κατηγορείται και για αυτήν τη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Είναι κάτι που είναι πολύ βαθύ, πάρα πολύ βαθύ, και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, νομίζω, στο σημείο που φτάσαμε, όσο η περιραίωσα ατμόσφαιρα, η πόλεμη, η επίδειξη ισχύως των ηγετών, η αδιαφορία της κοινωνίας, η απορρόφησή μας από τα κοινωνικά δίκτυα, όσο γίνονται αυτά, πολύ δύσκολα μπορείς να παρέμβεις ουσιαστικά.
0: Και η απόδειξη της ισχύως μέσα από τα βίντεο, δηλαδή όταν κάνουν επιθέσεις, τις κινηματογραφούν και μετά όταν εντοπίζουν τις αρχές, οι ίδιοι έχουν δείξει τι έχουν κάνει. Δεν χρειάζεται κάποιος να τα μαρτυρήσει, τα έχουν αποθηκεύσει και τα επιδεικνύουν, είναι τρόπαια.
1: Ακριβώς. Ξέρετε και οι αρχές, γιατί γνώρισα πολλούς αστυνομικούς στη διάρκεια της έρευνας που έχουν εμπλοκή σε τέτοια πράγματα, στη διάρκεια της έρευνας για το βιβλίο εννοώ, για τη συγγραφή του βιβλίου, παρακολουθούν πολλά από αυτά, αλλά προφανώς ψάχνουν να δέσουν και το κατηγορητήριο.
0: Ναι, πάντα αυτό είναι.
1: Πάντα είναι αυτό το πρόβλημα. Πόσο καλά θα τεθεί αυτό.
0: Η Θεσσαλονίκη λοιπόν, γιατί υπάρχει στη Θεσσαλονίκη τέτοιο μίσος ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων του ΠΑΟΚ και του ΑΡΗ και ειδικά όταν ήταν παιδιά? Ποιος το
1: Κοιτάξτε, γενικά έχει μια παράδοση πολιτικής βίας στη Θεσσαλονίκη, έχουν γραφτεί σπουδαία βιβλία γι' αυτό. Ίσως προσπαθώντας να το αποδώσω κάπως, δεν είμαι ειδικός, όπως σωστά είπατε, είμαι δάσκαλος.
0: Αλλά έχετε επαφή με τα νέα παιδιά.
1: Έχω επαφή, ναι, βέβαια.
0: Αυτό είναι και
1: σημαντικό. Με τους γονείς τους, ναι. Φαίνεται γιατί είναι μικρή η πόλη και πιο εύκολη η επαφή. Δεν είναι το χάος της Αθήνας, δεν θέλω να υποτιμήσω, αλλά πιο εύκολη επαφή, πιο γρήγορες οι μετακινήσεις. Φαίνεται ότι αυτό πιο εύκολα φτάνουμε σε συγκρούσεις ή σε χτυπήματα που δεν καταγγέλλονται καν, ας πούμε. Ναι.
0: Ακόμη και σε παιδιά που δεν έχουν καμία σχέση, δεν σχετίζονται με τίποτα με όλα αυτά, φοράνε μια φανέλα.
1: Ναι, είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγινε με τον Άλκη, τι ομάδα είσαι ρε, και με είπε το παιδί άρεσε και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι, κοινωνικά μπορούμε να παρατηρήσουμε το εξής. 30 χρόνια πριν, η μισή Ελλάδα ήταν ΠΑΟΚ και η μισή ομάδα ήταν Άρης λόγω του μπάσκετ.
1: Ακριβώς,
0: και ήταν θέμα υπερηφάνειας.
1: Έτσι ακριβώς. Και χαράς και θυμάμαι εγώ.
0: Και χαράς και συμμετοχή σταματούσαν όλα. Τον έπαιζε ο Άρης την Πέμπτη τα απογεύματα.
1: Έτσι.
0: Η χώρα ήταν off.
1: Εγώ αστειευόμενο, κύριε Κουφόπουλε, με τους φίλους μου λέω από τις μεγάλες ομάδες είμαι Άρης και από τις μικρές Ολυμπιακός, αλλά προφανώς αστειεύομαι. και δεν έχει σχέση αυτό, αλλά θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στο παλέ, όταν έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ, ότι υπήρχαν οπαδοί και του Άρη και του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, το έχω.
1: Ναι, ήταν πολύ, πολύ έντονο το κλίμα βέβαια, αλλά δεν συνέβαιναν πράγματα που έχουμε φτάσει σε αυτό, στο σημείο που έχουμε φτάσει τώρα. Ίσως είναι γιατί αυτό που είπα στην αρχή έχει φύγει τελείως. Ξέρετε, παρακολουθούσα σελίδες ούλτρας ευρωπαϊκά.
0: Των φανατικών, ναι.
1: Ναι, που δίνουν ραντεβού για να συγκρουστούν και να δουν ποιος θα νικήσει, και όταν πέσουν όλοι κάτω, μια από τις δύο ομάδες, τα μέλη της πέσουν κάτω, τότε σταματάει και ο αγώνας. Αυτό ακόμα δεν καταγράφεται πολύ στην Ελλάδα.
0: Η βία για τη βία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό υπάρχει και όσον αφορά στο μεθυστόριο εργοστάσιο ποδοσφαίρου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ότι δεν υπάρχει, δεν το κάνουμε. Δεν καταλαβαίνει, είμαστε καταπιεσμένοι όλη τη βδομάδα.
1: Έτσι.
0: Δουλεύουμε σαν τρελή.
1: Έτσι.
0: Είναι η μοναδική μας στιγμή που θα κάνουμε αυτό που γουστάρουμε. Λέει περίπου το βιβλίο, δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά είναι το νόημά του.
1: Αυτό είναι. Και αν το προεκτείνουμε λίγο αυτό που είπατε, έτσι δεν είναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για λίγα χρήματα, δουλεύουν απίστευτες ώρες ή δεν δουλεύουν κιόλας.
0: Ναι.
1: Πιθανώς να υπάρχουν και οικογενειακά θέματα και τα λοιπά, και ψάχνουν να βρουν κάπου διέξοδο.
0: Ναι. Αλλά εδώ έρχονται λοιπόν κάποιοι από τις ομάδες και αυτά τα παιδιά τα βάζουν σε ένα πλαίσιο, σε ένα στρατό, τους δίνουν οδηγίες, τις αποδέχονται. Δεν είναι μόνοι τους.
1: Ναι. Και μάλιστα, ξέρετε, για να γίνεις μέλος μιας της ομάδας περνάς και μια δοκιμασία. Χτυπάς κάποιον άσχετο, διακινείς ναρκωτικά. Δεν γίνεται ο καθένας εύκολα μέλος μιας τέτοιας ομάδας που.
0: Αυτά τα βρήκατε μπροστά στην έρευνά σας, κύριε Παπαναστή?
1: Ναι.
0: Διαβάζοντάς τα βρήκατε και σε μαρτυρίες, συζητήσεις?
1: Στις συζητήσεις περισσότερο. Διαβάζοντάς τα. Εντάξει, δεν δημοσιεύονται όλα αυτά.
0: Δεν δημοσιεύονται. Αυτό είναι η αλήθεια, ότι δεν δημοσιεύονται όλα αυτά.
1: Δεν δημοσιεύονται.
0: Άρα σας εκμυστηρεύτηκαν την πραγματικότητα αυτή.
1: Μυστηρεύτηκαν άνθρωποι που έχουν σταματήσει, άνθρωποι που είναι ενεργοί, αλλά και αστυνομικοί που παρακολουθούν τέτοια θέματα. Που είναι πολύ δραστήριοι, ας πούμε, και έτσι ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. Πολλά στοιχεία από αυτά που υπάρχουν στο βιβλίο είναι πολύ πραγματικά. Δεν αποδίδουν, ξαναλέω, αυτό που έγινε με τον Άλκη. Δεν ήθελα καθόλου να βάλω το οπαδικό. Και
0: δεν κάνετε ντοκουμέντα, δεν έχετε ντοκουμέντα.
1: Είναι... Καθόλου. Διαβάζοντας το βιβλίο δεν αναφέρεται καθόλου ούτε ομάδες ούτε τίποτα. Και μάλιστα είχα βάλει τον πυρήνα μιας ομάδας σε μια συγκεκριμένη οδό από τη συνήθεια χρόνων. Και όταν φίλος αστυνομικός το διάβασε πριν εκδοθεί, μου λέει: πρόσεχε. Το χαρακτηρίζεις. Και μετακίνησα την οδό στη Θεσσαλονίκη από κάπου αλλού, την έβαλα έτσι ώστε να είναι ουδέτερο. Βρήκα όμως, διαβάζοντας και μιλώντας με ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτά τα κυκλώματα, αυτό το πράγμα, το πώς μπορείς να γίνεις μέλος αυτού του κυκλώματος, ότι πρέπει να περάσεις δοκιμασίες, πώς γίνονται προληπτικά μέτρα 6-7 ώρες πριν από τα μεγάλα μάτς που κάποιοι που είναι κατηγορούμενοι έχουν αποτυπωθεί τα ονόματά τους σε αρχεία του συγκεντρώνουν στο υπόγειο του αστυνομικού μεγάρου Θεσσαλονίκης και τους κρατούν εκεί μέχρι να, για αυτό που λένε, να αναγνώριση στοιχείων μέχρι να τελειώσει ο αγώνας. Γίνεται ένας υπόγειος πόλεμος ουσιαστικά, ο οποίος πολλές φορές έχει θύματα, δυστυχώς.
0: Ναι, αλλά κάπως πώς τροφόδοτο είναι οι άνθρωποι? Δηλαδή, είναι αυτό το οικονομικά το σύστημα ή κάποιος χορηγεί λεφτά? κάποιος βάζει
1: κοιτάξτε,
0: και δίνει τις δουλειές.
1: Ακούγονται πολλά και μου είπαν πολλά περί των σχέσεων των ΠΑΕ με τους όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακούστηκαν πολλά για το και μου είπαν πολλά που δεν μπορούν να αποδειχθούν βέβαια των σχέσεων μελών της αστυνομίας με τέτοιους ανθρώπους. Ακούστηκαν πολλά για διακινητές ναρκωτικών που δεν έχουν σχέση με το οπαδικό αλλά που πλησιάζουν.
0: Μπαίνουν μέσα, παρισφέρουν.
1: Μπαίνουν μέσα.

0: κάτι είναι χαζά, παιδιά, μήπως και γλιτώσουμε κανένα. Γι' αυτό και στο βιβλίο, παρακινούμενος από αυτήν την προτροπή της μητέρας, κάποιο παιδί προσπαθεί να σωθεί και ο ήρωας αστυνόμος μου προσπαθεί να το σώσει από αυτό το κυκλωμά. Αλλά κύριε Γουφόπουλε, μπορεί, είναι και νύχτα τώρα, βράδυ, προχωρημένη ώρα, δεν είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή, πολύ σύντομα ίσως χρειαστεί να τα ξαναπούμε.
1: Ναι, γιατί...
0: εμείς τα λέμε, θα ξαναγίνει. Δεν είναι...
1: Ναι, φαίνεται, δηλαδή στο διαδίκτυο, όποιος το παρατηρεί,
0: ναι, έτσι ακριβώς,
1: βλέπει κανείς την οργή η οποία είναι υποβόσκουσα.
0: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, διαβάζει για μια μεταγραφή μιας μεγάλης ομάδας στα κοινωνικά δίκτυα και από κάτω βλέπεις μια απίστευτη σύγκρουση και αυτή η γλώσσα, ξέρετε, της βίας, της έντασης και της υποτίμησης, όχι το πείραγμα που είχαμε εμείς οι παλαιότεροι να αστειευτούμε με τους φίλους μας, να τους πειράξουμε, ας πούμε, γιατί έχασε η ομάδα τους κτλ. Υπάρχει πολύ έντονο πράγμα, ναι.
1: Ωραία. Να κλείσουμε ενθυμούμενος ενδεχομένως κάποιες ωραίες στιγμές από την ομάδα σας.
0: Κοιτάξτε, εγώ λόγω ηλικίας είμαι από τους ανθρώπους, τους φιλάθλους του Άρη που έχουμε δει τίτλο. Ήμουν 6 χρονών όταν το 1970 η ομάδα κατέκτησε το κύπελο. Γιατί ξέρετε τι καζούρα, συγγνώμη για τη φράση, τρώμε εμείς οι Αριανοί ότι δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ τίτλο στο ποδόσφαιρο. Είμαι λοιπόν από αυτούς που έχουμε δει τίτλο στο ποδόσφαιρο.
1: Αλλά έχετε κατακτήσει στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, ναι. Ξημεροβραδιαζόμουν στο παλέ και τώρα, όπως φαίνονται τα πράγματα, μάλλον θα χρειαστεί πάλι να το κάνουμε και έχουμε έτσι μια αισιοδοξία.
1: Ναι, γιατί το μπάσκετ είναι ο αθλητισμός είναι χαρά, δηλαδή.
0: Φυσικά. Φυσικά. Σας άκουγα πριν που μιλούσατε με τον. Αχ, δεν θυμάμαι το όνομά
1: του. Κύριο Τζανιδάκη.
0: Ναι, που είπατε ότι το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Ο Αλμπέρ Καμί, ένας φιλόσοφος, ναι, σπουδαίος, θα το γνωρίζετε, φυσικά, ήταν κάποτε τερματοφύλακας αυτός.
1: Ναι, βέβαια. Όσο έμαθα για την ηθική.
0: Ακριβώς.
1: Έμαθα μέσα από το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς αυτό. Για πόσα πράγματα μπορεί να μας διδάξει ο αθλητισμός, ας πούμε, που θα μπορούμε να τα πάρουμε και οι ενήλικες και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Και να βγάλει κάποια παιδιά από αυτό τον κύκλο που δεν τελειώνει ποτέ. Που δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ναι. Πώς όμως, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει ένα πρόγραμμα, τι.
0: Θα κάτι... μπορούσε να υπάρξουν προγράμματα, θα μπορούσε να υπάρξει μια.
1: Να κάνεις τι με τις ομάδες, δηλαδή πώς να αλλάξει, να άρεις αυτή τη σχέση.
0: Κοιτάξτε, να το πω ανάποδα. Ουσιαστικά για να αλλάξει μια κοινωνία πρέπει να γίνει μεγάλη επένδυση στην εκπαίδευση και δεν εννοώ μόνο οικονομική. Και να περιμένουμε μια γενιά, πράγμα σχεδόν αδύνατον. Δηλαδή, ξέρετε, οι συνειδήσεις των ανθρώπων
1: είναι πολύ μακριά,
0: δεν αλλάζουν εύκολα. Αλλά πρέπει να επιμένουμε και να ξαναεπιμένουμε στα σχολεία, εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι δημοσιογράφοι, εσείς να αναδεικνύετε το θετικό πρόσωπο όσο γίνεται. Ξέρω ότι η καθημερινότητα σας είναι πολύ δύσκολη γιατί βλέπετε πράγματα ακραία, ας πούμε. Και να προσπαθούμε να αναδείξουμε τα θετικά.
1: Ναι, πάντως αγαπήσαμε τον αθλητισμό εξαιτίας των μεγάλων στιγμών του, επιτυχιών ή αποτυχιών.
0: Έτσι.
1: Τα σπασίματα του γκάλι στον αέρα, όχι τα σπασίματα των κεφαλιών.
0: Τώρα μια που.
1: Το τριπλό σπάσιμο είναι με την αγώνα της Εθνικής, βέβαια, νομίζω.
0: Ναι, εκείνο το μυστικό. Εγώ θυμάμαι κάτι τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο και πιάσαμε.
1: Να το πούμε.
0: Να το πούμε. 1976, ετών 12 ή 78. Στο παλέ παίζει η Εθνική,
1: ναι,
0: και ο Καστρινάκης, τον θυμάστε,
1: ναι.
0: Χάνει ένα σουτ το τελευταίο δευτερόλεπτο κάτω από το καλάθι. Πιτσιρικάδες εμείς και χάνουμε. Πιτσιρικάδες εμείς κατεβαίνουμε στο παλέ από κάτω που υπήρχε τότε κάτι σαν καφετερία και είναι ο Καστρινάκης, πίνει μια λεμονάδα και κλαίει. Αυτό που λέτε από τις μεγάλες αποτυχίες παίρνουμε μαθήματα. Όταν έπαιζα μπάσκετ, εγώ έπαιζα μέχρι τα 35 μου περίπου ερασιτεχνικά. Αντέγραφα τις κινήσεις του Καστρινάκη. Από εκείνη τη στιγμή που τον είδα να κλαίει, ας πούμε, ένα θηρίο άνθρωπο που για μένα ήταν ίνδαλμα. Ναι.
1: Ναι, τρομερό. Θυμόμαστε και τα φάουλ του Ντίνου Κούι.
0: Στην Εθνική Συνδανία.
1: Ναι.
0: Εκείνο το ξερό σουτ.
1: Το βέβαια. Ξερό, το πω. Ναι. Τι είδα. Λοιπόν.
0: Θυμόμαστε πολλά. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Φούχτε. Yes. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Τάσου Παναστασίου, δάσκαλος, συγγραφέας του βιβλίου «Κρυφό αίμα», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μετέχμε». Τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα αξιομνημόνευτο περιστατικό. Υπήρξε εξώδικο για να μην τραγουδήσει ο Μητσιάς το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη ο Γιάννης Σοφωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς, από τον

0: γιο του Πάνου Χατζηδάκη. Δεν θυμόμαστε κάτι τέτοιο να έχει γίνει τα τελευταία έτη. Οπότε έχουμε εδώ το ηχητικό απόσπασμα, την αγαθή Δημητρούκα ενώπιον του κοινού που περιμένει να ακούσει τραγούδι, να εξηγεί τι συμβαίνει, και τον Γιάννη Μητσιά να απαγγέλει τους στίχους του τραγουδιού, τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου, αλλά χωρίς τη μουσική. Εμείς θα τα ακούσουμε το τραγούδι συνέχεια.
1: Το όνομά μου το έχει πει ο Μανώλης τόσες φορές. Λοιπόν, είμαι συγγραφέας, στιχουργός και μεταφράστρια και σας μιλώ τώρα με την ιδιότητα της διαχειρίστριας του έργου του Νίκου Γκάτσου και της επιμελήτριας προγράμματος της Αποψινής Συναυλίας. Στο πρόγραμμα αυτό δεν έχω συμπεριλάβει τραγούδια σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη κατόπιν του παρακάτω ηλεκτρονικού μηνύματος που έλαβα στις 3 Ιουλίου από τον εκπρόσωπο του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Αγαπητή κυρία Δημητρούκα, έχει ήδη εξηγηθεί από πλευράς μας τόσο σε εσάς προσωπικά σε παλαιότερες επικοινωνίες μας, όσο και πρόσφατα στην κυρία Παυλοπούλου, σε ποιο ακριβώς πλαίσιο και για ποιους ακριβώς λόγους
2: δεν χορηγείται από τον κύριο Γιώργο Χατζηδάκη η άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Επιγραμματικά σας επαναλαμβάνουμε ότι οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος στο Μάνο Χατζηδάκη και ότι στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Η απόφαση αυτή του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στάση και τις θέσεις του Μάνου Χατζηδάκη ως προς τη χρήση και παρουσίαση του έργου του, αποκλειστικός θεματοφύλακας των οποίων είναι σύμφωνα με τον νόμο ο γιος του κύριος Γιώργος Χατζηδάκης, και συνεπώς δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα καταχρηστικότητας. Συνεπώς, οφείλεται τόσο εσείς όσο και η εταιρεία Θέαμα Production και η εκπρόσωπός της κυρία Παυλοπούλου, με την οποία έχουμε ήδη επικοινωνήσει σχετικά, να σεβαστείτε τη βούληση του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη και να απέχετε από οποιαδήποτε δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη χωρίς την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια, όπως ήδη σας έχει ζητηθεί εγγράφως. Αναμένουμε γραπτή επιβεβαίωσή σας το αργότερο έως τη συμπλήρωση της αυριανής ημέρας, Σάββατο 4 Εβδόμου, σχετικά με τη μη πραγματοποίηση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων ή την τροποποίησή τους με την αφαίρεση του επίμαχου ρεπερτορίου. Σε αντίθετη περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι θα λάβουμε όλα τα νόμιμα προληπτικά μέτρα για την απαγόρευση δημόσιας εκτέλεσης του μη αδειοδοτημένου ρεπερτορίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3: Και με πρώτη φορά, μετά από 1997, που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Κάστρα και τον Μάνο Χατζηδάκη, που δεν το τραγουδάω, εγώ το απαγγέλω. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός Μεσολογγίτη, προχθές την Κυριακή, μετά τη φυλακή, επέρασε στο σπίτι. Του βγάλανε γλυκό, του βγάλανε και εμένα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μονάχα το φροσί, με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα, του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα.

Για να προλάβουμε. Και το τραγούδι είναι κάτι σαν το Δι Ευχών, όπως το ακούσαμε στην απαγγελία του. Και ώστε τι μπορούμε να το ακούσουμε, να το κρατήσουμε. Ο Γιώργος Βραχνός ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Εργυρό Γεμελιάρη, τηλεφωνικό κέντρο. Θανάση Καραγιάννη στην υποστήριξη, μουσιογραφική. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με την Αθηνά Μαράκη τα μεσάνυχτα. Και μετά τραγούδια από την δισκοθήκη του Sky.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλά.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει 28 Ιούλιος, το σωτήριον έτος 2026, το Ταραχώδες διανύουμε. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας πρώτα ο Θεός μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης. Ρύθμιση ήχου, ράδιο σκηνοθεσία, πότισμα χωραφιών. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος. Σήμερα γιορτάζει Κόσμος και Κοσμάκης. Για δώστε προσοχή γιατί μπορεί να γιορτάζει κάποιος γνωστός σας. Γιορτάζουν λοιπόν ο Χρυσοβαλάντης, ο Ακάκιος, τα γνωστά μακαρόνια, η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, γιορτάζει η Ειρήνη που γιορτάζει της Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, μεγάλη χάρη της, ο Δρόσος, η Δροσούλα, ο Αυξέντιος και ο Τίμων. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, να έχετε πάντα πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα τα βρίσκετε και είναι και παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας, σύντροφε, κατά της υπατήτιδας. Εμβόλιο έχεις κάνει, εμβόλιο υπατήτιδας έχεις κάνει. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου μέσα στη ζέστη, σίδερο στη μέση σας και ατσάλι στο στομάχι.
3: Καρύκλες, τραπέζια, καρύκλες, τραπέζια για παππού, παγκάλια, μαντεμίνια, καρύκλες, τραπέζια.
0: Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρυθο, το Λουτράκι. Καλημέρα στην Ετωλοακαρνανία, σε όλα τα χωριά του νομού μας. Καλημέρα στο Μεσολόγιο και στο Αγρίνιο, μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς. Εκεί στο Πανετόλιο, όποιος πηγαίνει στο Αγρίνιο ή ερχόταν από το Αγρίνιο, έβλεπε το καπνούς από τα φουγάρα την εποχή του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο πρέπει να έχει πάθει τεράστιες ζημιές. Όλη νύχτα σβήναν τη φωτιά. Να δούμε τι συνέβη εκεί. Είχαμε και το εργοστάσιο στην Κόρινθο με τον ένα νεκρό. Κάτι συμβαίνει. Το φεγγάρι είναι. Το φεγγάρι που λέει και οι αστρολόγοι, το φεγγάρι. Πανσέλινος. Ο ανάδρομος Ερμής. Εδώ μέσα συμβαίνουν διάφορα, όταν ο Γκύρης είναι ανάδρομος.
4: Ωραία, τι πάθαμε!
0: Καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές, τους φίλους μου, στον Περισσό. Έχω κάτι ράματα για τη γούνα των συντρόφων σας, τον Τρόλ. Ρε παιδί μου, με αυτό με την Άφακτο. Ρε, με βρίζει ο άλλος από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από την Αργυρούπολη, που δεν έχει πατήσει την Πάτρα. Γέλιο πολύ. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, 261-0205-205 το τηλέφωνο που ακούει, φυσικά ακούει και στο 18300 το πενταψήφιο και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως μας, όλους τους οδηγούς ταξί της πόλεως μας, ιδιαίτερη καλημέρα στους οδηγούς του 18300, για όλους καλά δρομολόγια είναι η ευχή και καλά τιμόνια. Οι οδηγοί υπόλοιποι, το νου μας, έχουμε θέμα κυρίες και κύριοι, δεν προσέχουμε στους δρόμους, σαν αλαλιασμένοι τρέχουμε. Η πιο επικίνδυνη ώρα κατά την άποψή μου είναι η απογευματινή, εκεί που στο Σούρουπο λίγο πριν, λίγο μετά αρχίζουν και έρχονται από τις παραλίες προς την Πάτρα και πλημμυρίζουν τους δρόμους της βόρειας και νότιας πλευράς, μπαϊλτισμένοι, μισοπιωμένοι για να μην πω τίποτα άλλο, τσακωμένοι, πάνε να διασκεδάσουν και γυρίζουν χάλια και την πληρώνουμε στον δρόμο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Υπομονή. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο μπρος πίσω και κράνη οι αναβάτες. Και βεβαίως η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας είναι να πάτε Βίας 250. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Είναι δεξιά, θα το δείτε καμιά 30-40 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Εκεί βάζετε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες και δεν περιέχουν περίεργα λογισμικά που βάζουν χέρι στην τσέπη μας. Ξέρετε τι συμβαίνει, τα βλέπετε κάθε μέρα στα ρεπορτάζ. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δική μας.
4: Λοιπόν, ο παπάς πήγε, λέει, να μας φέρει τρόφιμα. Τότε, καλά, πετρέλαιο θα έφερνε ο Τσίπρας. Τρόφιμα από τα άδεια σούπερ μάρκετ της Βενεζουέλας, όπου του είπε ο Μαδούρο ότι εμείς τρώγαμε ζωοτροφές.
2: Σε λίγο θα το σούπερ μάρκετ της Ελλάδας.
4: Τρώγαμε, λέει,
2: σε λίγο με την κυβέρνησή σας δεν ψηφίσατε το σούπερ μάρκετ της Ελλάδας.
4: Είπε ο Μαδούρο, τρώγαμε ζωοτροφές, είπε στον Τσίπρα. Αλλά διώξαμε το δουνουτού. Δεν είναι να τρώω ζωοτροφές για να διώξω τον πλουτό.
5: Θα κλείσουν τη φωνή, θα αλλάξει.
4: Παιδί μου, καταλαβαίνεις, είναι τρελή.
0: Έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει. Έχει σιγά σιγά αποσυρθεί ο Άδωνης, ο οποίος κάνει το μεγάλο ταβαντούρι σε τηλεοράση, βουλή και τα λοιπά, και έχει αναλάβει το λεπό του Άδωνη για το καλοκαίρι. Είναι πως είναι στην τηλεοράση. Η βούλτευση. Φεύγουν οι κεντρικοί παρουσιαστές και πάνε ο πάγκος, πάνε οι αναπληρωματικοί, ας το πούμε έτσι, έτσι. Και η βούλτευση προσπαθεί τώρα να φανεί η σάξια του Άδωνη, γιατί ο Άδωνης έχει ανεβάσει την πύχη ψηλά. Και έχουμε φουλ της βούλτευση το τελευταίο, φουλ της σοφίας το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, γεύμα, δείπνο, φαγητό, απλό, ένα ποτήρι κρασί σε έναν ιδιαίτερο χώρο, ήρεμα, δροσερά. Πολύ ωραία, με γευστικές δημιουργίες και με αγνά φρέσκα υλικά που μαγειρεύονται με μεράκι. Θα το βρείτε στις τέσσερις εποχές. Somerset 65 στο Ρίο, παιδιά, και το καλοκαίρι. Φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση, κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα. 2610-910-950 το τηλέφωνο για να κανονίσετε.
6: Είμαστε πανέτοιμοι.
7: Θα είστε έτοιμοι γι' αυτό.
6: Όποτε τολμήσει να κάνει τις εκλογές, είμαστε πανέτοιμοι.
7: Στελέχη έχετε σε όλη την Ελλάδα.
6: Στελέχη έχουμε και συνεχώς αποκτούμε καινούριους ανθρώπους.
8: Γεια, Καριστιανού.
6: Όχι, Συνόδο εγώ κορυφής. Την Εσχάτη, Εσχάτη προδοσία την πρώτη τέμπι. Φορά. Την έχω καταθέσει τα... στη Βουλή μας. Είναι 32 βουλευτές την έχουν υπογράψει, άρα δεν είναι κάτι... δικό μου, έτσι, έχει βάση, πήγε στη Βουλή και στην οποία βέβαια έμεινε, δεν, ούτε καν συζητήθηκε.
0: Κοιτάξεις, όσο μιλάει καταραίει στις δημοσκοπήσεις. Στην Κάρνα, για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία, η Κάρνα, έχει ένα κατάστημα σίγουρα κοντά μας. Δημοκρατία 73 στην Ουρία, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
4: Οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν γιατί έφτιαξε ένα οικιστικό πρόγραμμα ο Τσάβες, έκτισε τις κοινωνικές κατοικίες.
5: Κάτι θέλει να πει, τον ακούω.
9: Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κύριε Βούλτεψη, εντάξει, τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
4: Γιατί δεν κατάλαβα, μόνο Free Palestine εκεί δεν είναι άνθρωποι.
9: Εντάξει, κάνετε λαϊκισμό, το ξέρουμε, είναι το
4: Free Palestine.
9: Παρακαλώ τώρα.
4: Εντάξει, γιατί πέστε κάτι.
9: Πέστε
4: κάτι για τη Βενεζουέλα.
0: Δεν στο παρέ. Η Βούλτεψη έχει πάρει τη θέση του Άδωνη καλοκαιρινή σεζόν. Έχω την αίσθηση πάντως, επειδή την ακούω τώρα τελευταία καμιά εβδομάδα, ότι έχει κάνει μεταπτυχιακό στη Βενεζουέλα. Έχει μια αιμονή με τη Βενεζουέλα. Οπτικά Καραμούζης. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου είναι στη διάθεσή σας για να προστατεύσετε τα μάτια σας με αυθεντικούς φακούς και σκελετούς από την υπεριόδια ακτινοβολία. Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light και άλλοι σε απίστευτα σχέδια, καλές τιμές και εκτός της υπόθεσης τώρα. Με ζώνος 92 στην Πάτρα, ο Καραμούζης ο Γιάννης είναι εκεί απέναντι από την πλατεία Γεωργίου για τα μάτια μας μόνο.
10: Κυρία Κωνσταντοπούλου,
11: όχι διακοπές.
10: Κοιτάξτε λίγο. Πιστεύετε ότι ο πόλεμος ο δικός σας, αυτό το κακοπαιγμένο θέατρο που στήσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζεται εντός της Βουλής? Κάντε λάθος. Έχετε ξεμείνει στην αίθουσα αυτή, γιατί το έργο το οποίο παίζατε τόσο καιρό, αυτό το δακρύβρεστο έργο, δεν κόβει πια εισιτήρια. Αυτοί που σας αποδεκατίζουν, Αυτοί που σας αποδεκατίζουν εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά βρίσκονται έξω από την αίθουσα αυτή. Δεν είναι στο Κοινοβούλιο. Εδώ το έργο δεν κόβει εισιτήρια το δικό σας. Λοιπόν, ό,τι είπατε, είπατε ακολουθώντας τη μεγάλη ευρηματικότητα του κυρίου Βελόπουλου για τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια και τους χαμένους. Λοιπόν, ακολουθήσατε τον Βελόπουλο, γίνατε παρακολούθημα του κυρίου Βελόπουλου, αλλά αυτοί που τώρα σας εξαφανίζουν κυριολεκτικά από το χάρτη είναι έξω από τη Βουλή. Δεν...
0: Λοιπόν, είχαμε επιχείρηση του ελληνικού FBI τη νύχτα στην Οβριά και συνελήφθη ένας 30χρονος γνωστός άνθρωπος της νύχτας που εμπλέκεται σε διάφορα επεισόδια και στο Σούλι και μετά ακολούθησαν και κάτι εμπρισμοί δεξιά-αριστερά σε κάτι μηχανάκια, σε κάτι αυτοκίνητα που την πλήρωσαν άνθρωποι που δεν φταίνε, κάηκαν και τα δικά τους που ήταν δίπλα. Οι πληροφορίες λένε δεν έφερε καμία, δεν είχε καμία αντίδραση, δεν τον πιάσανε. Έχει υπάρχει ένταλμα φυσικά για τα περαιτέρω. Φαίνεται πως η ελληνική αστυνομία και το ελληνικό FBI έχουν βάλει στο μάτι την Πάτρα και τη νύχτα της και προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν πράγματα και να περάσουν τα δικά τους μηνύματα οψόμεθα. Έχουμε οριακή επιβάρυνση σήμερα από αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα. Για καλό και για κακό, οι ηλικιωμένοι, οι ευαίσθητοι άνθρωποι, αυτοί που έχουν κάποιο πρόβλημα αναπνευστικό, να είναι σε επιφυλακή και να προσέχουν. Επειδή θα κάνει σχετική ζέστα και από αύριο και έχουμε 3-4 μέρες, σύντροφε κύριοι, που βλέπω στο κυνηγετικό εδώ μετεωρολογικό site που έχω, θα έχει ζέστα όμως το μεσημέρι. Και θα έχει και βοριάδες, 6-7 μποφόρ λιπή. Οπότε θα είμαστε στο κόκκινο για φωτιές. Να έχουμε το νου μας όλοι. Είναι κρίμα και άδικο. Επίσης θέλω να πω ότι κάθε μέρα, πληροφορήθηκα χθες από αστυνομικούς με τους οποίους συνομίλησα για διάφορα θέματα, μου είπαν πες κάτι, και το λέμε βέβαια κάθε μέρα, ανεξαρτήτως ότι δεν δημοσιοποιείται ως είδηση, υπάρχει μία απάτη σε ηλικιωμένο στην Πάτρα με το γνωστό στυλάκι ΔΕΗ, θεία, είμαστε από το ΔΕΔΙΕ, άνοιξε το γνωστό και το λογιστή, από το λογιστή του είμαστε, μάλιστα πήρανε μία χείρα, παιδιά, πήρανε μία γυναίκα που ήταν χείρα 10 χρόνια και της λένε είμαστε ο λογιστής του άντρα σας είμαστε. Αυτή ήταν μιλημένη η γιαγιά, ήξερε. Τους διαολόστηλε κανονικά, την καθίβρισαν βέβαια. Γενικώς υπάρχουν κάθε μέρα περιστατικά απάτης, χρυσαφικά και χρήματα που τυλίγονται σε χαρτιά, χρυσόχαρτα, αλουμινόχαρτα, μαξιλαροθήκες. Η άλλη το πέταξε από τον έκτο όροφο κάτω και το πιάσε ο άλλος. Σε βαθμό που η αστυνομία ασχολείται στην ουσία μόνο με αυτό. Η ασφάλεια της Πάτρας αυτή την ώρα τη δραστηριότητά της κατά 60-70% ίσως και περισσότερο την εξαντλεί στο να πηγαίνει σε σπίτια όπου οι ηλικιωμένοι έχουν πέσει θύματα απάτης. Έχω πει πάρα πολλές φορές από τούτα εδώ τα μικρόφωνα. Ενημερώστε τους γονείς σας, τους ηλικιωμένους που έχετε υπό την προστασία σας, που έχετε στο σπίτι, που έχετε στη φροντίδα σας ή που μένουν στο δικό τους σπίτι και καλά κάνουν μόνοι τους, θέλουν την ηρεμία τους, ενημερώστε τους. Συνεχώς και καθημερινά να το χωνέψουν, δύσκολο. Να είναι καχύποπτοι. Να μην εμπιστεύονται τον οποιονδήποτε τους χτυπάει το τηλέφωνο, το κουδούνι ή τους παίρνει τηλέφωνο. Και το κυριότερο κατά την άποψή μου είναι να μην έχουν μέσα στο σπίτι πράγματα πολύτιμα που μπορεί, κοιμήλια, χρυσαφικά που μπορεί να τα χάσουν και χρήματα πολλά που μπορεί να χαθούν. Είστε από πάνω τους που λέμε, είστε δίπλα τους. Ό,τι χρειάζεται ο ενηλικιωμένος πατέρας σας, η μητέρα σας, η γιαγιά σας, σίγουρα θα του το δώσετε. Δεν είναι ανάγκη να έχει μέσα στο σπίτι λεφτά. Δεν πρέπει να έχει. Πρέπει να το δείτε και μόνοι σας, γιατί μπορεί και να μην το ξέρετε. Έχω πέσει σε περιπτώσεις που οι ηλικιωμένοι έχουν κάνει την ανάληψη, τα έχουν βάλει στα στρώματα και δεν είχε ιδέα το παιδί. Γενικώς να μην έχουν κάτι να χάσουν. Το νου σας. Κάθε μέρα γίνεται και μία απάτη. Τώρα έχουμε απάτη και με κρυπτονομίσματα στην Πάτρα. Όλα καλά, όλα καλά. Πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο, να δούμε πώς ξυπνήσαμε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η Αγία των Πατρών πόλη σήμερα ξύπνησε αρκετά καλά, θα έλεγα. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο μεριές-μεριές αντιμετωπίζουμε κάποια θεματάκια. Η αρχή δημαίων όθωνος αμαλίας καθαρές. Η Γούναρη στο ύψος Αθανασίου Διάκου παρατηρείται εκεί μια αυξημένη κίνηση. Στα Καπάθανα λόγω Λαϊκής και εκεί η Γερμανού και λίγο η Τρίτου Αριβατικού παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση. Η Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα, κανένα πρόβλημα. Αγίου Ιάννου Μπράτσικα και Ελευθερίου Βενιζέλου προς τα έξω γίνονται έργα. Εκεί δυσκολεύει λίγο η κατάσταση.
0: Ναι.
8: Εκεί. Κατά τα άλλα, τα διπλοπαρκαρισμένα, εντάξει, είναι το πάγιο που έχουμε κάθε μέρα.
0: Ναι, αυτό είναι το πόσιμο πια, ναι.
8: Εντάξει. Και να βιάσει η Πάτρα, πάντα θα υπάρχουν αυτά. Κατά τα άλλα, καλά.
0: Κατά τα άλλα, καλά. Αφού δεν έχουμε πεθάνει σήμερα, καλά είμαστε. Λοιπόν, εντάξει. Σας ευχαριστούμε
8: καλά.
0: Πολύ. Καλή βάρδια. Καλή βάρδια.
8: Γεια σας, επίσης.
0: Εντάξει, τα διπλοπαρκαρισμένα είναι σήμα κατά τεθέν της πόλης. Προτείνω πως άλλαξε το σήμα του πολιτιστικού φορέα εκεί το φεστιβάλ, πως άλλαξε το σήμα. Και έγινε και κουβέντα τώρα γιατί άλλαξε το σήμα. Το σήμα μας μάρανε, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Να αλλάξει και το σήμα της Πάτρας, να φτιαχτεί μια φωτογραφία με διπλοπαρκαρισμένα. Έτσι, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Λοιπόν, λέγαμε για τις απάτες. Ακούστε τώρα τι έγινε στην Άρτα, παιδιά. Το ρεπορτάζ είναι από το πρώτο θέμα. Ακούστε.
11: Έπεσαν ηλικιωμένοι στην Άρτα ότι καταργείται το ευρώ και της πήραν 32.000 ευρώ. Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα που επιτίδιους που την έπεσαν ότι καταργείται το ευρώ και της απέσπισαν 32.000 ευρώ. Άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιούμενος υπάλληλο τράπεζας την έπεισε να παραδώσει τις οικονομίες της, ισχυριζόμενος ότι το ευρώ πρόκειται να καταργηθεί και τα χρήματα έπρεπε να μετατραπούν σε νέο νόμισμα. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρέδωσε σε συνεργό του το ποσό των 32.000 ευρώ. Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Άρτας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, ταυτοποιήθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων. Εις βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε στις 14 Ιουλίου. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών.
0: Δηλαδή, η γιαγιά είχε 32 χιλιάρικα στο σπίτι. Είχε η γιαγιά 32 χιλιάρικα στο σπίτι. Καλά, δεν είχε παιδιά, εγγόνια, κάτι να την προστατεύσουν. Τι δουλειά έχουν τα χιλιάρικα αυτά, τα 32 οικονομίες μια ζωή, μη χρειαστεί μια νοσοκόμα αύριο, ένα γιατρό, κάτι μέσα στο σπίτι. Και παρέδωσε 32 χιλιάρικα. Το νέο θέμα της απάτης τώρα είναι από το προχθές που βγήκε η είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζει την αλλαγή των χαρτονομισμάτων. Και έχει βγάλει και διαγωνισμό πανευρωπαϊκό για το ποιο θα είναι το design αυτών των χαρτονομισμάτων στο 50 ευρώ, στο 20 ευρώ, στο 10 ευρώ, σε όλα τα χαρτονομίσματα και τα οποία θέλει να τα κυκλοφορήσει από 1η-1η-27 το νωρίτερο. Από τότε λοιπόν, από προχθές λοιπόν που βγήκε η είδηση και έπαιξε σε πανελλήνιο επίπεδο, έχει ξεκινήσει τώρα μέσα από τα τσαντήρια, γιατί εκεί γίνεται το έργο, είναι αποδεδειγμένο από τις έρευνες και τις συλλήψεις που έχει κάνει η αστυνομία. Μέσα από τα τσαντήρια λοιπόν, τα οποία έχουν γίνει high-tech τσαντήρια. Άμα μπει σε τσαντήρι, μου λέει αστυνομικός χθες, σε περιοχή εδώ στην Κορινθία που έγιναν συλλήψεις, μοιάζει με το ΑΤΑΔ στη Λάρισα. Από τους υπολογιστές. Είναι κέντρο επιχειρήσεων. Έχουν και βάρδιες τηλεφωνικές, τηλεφωνήτρες, τηλεφωνητές. Έχουν και βάρδιες. Σε λίγο θα πάρουν και AI μέσα και τότε θα μπλέξουμε χειρότερα. Λοιπόν, το νέο θέμα λοιπόν της απάτης, και να είστε προσεκτικοί, είναι να πάρουν την ηλικιωμένη γιαγιά, τον παππού και να του πούνε: Παππού, καταργείται το ευρώ. Πρέπει να τα πάρουμε πίσω, να σου φέρουμε το καινούριο νόμισμα. Και να πει ο παππούς: Ναι, πάρτε. Όπως είπε η γιαγιά, πάρτε 32 χιλιάρικα. Ελάτε, τα έδωσε. Έψαχνε οι αστυνομικοί, ψάχνουν τις κάμερες γύρω-γύρω, βλέπουν αυτοκίνητα, έχουν κάνει και βιβλιοθήκη με στοιχεία οι αστυνομικοί και ταιριάζουν τα αυτοκίνητα, έχουν αρχίσει και σε λίγο θα ξέρουν και ποιοι είναι. Αλλά εντάξει, και τον άλλον του πήρανε το 45 με τα κινητικά προβλήματα του Χριστιανού μέσα από το χρηματοκιβώτιο, του πήραν όλο το χρηματοκιβώτιο, εκείνος δεν το είχε βιδωμένο, ήταν περιφερόμενο το χρηματοκιβώτιο, τους βρήκανε στα βραχναϊκά, μπα και πήρε τα λεφτά και τα χρυσαφικά πίσω, νομίζετε, δεν βρήκαν τίποτα, κάτι λίγα ευρώ. Μην περιμένετε δηλαδή, είναι το θέμα να μην γίνει. Οπότε το ξαναλέω, δεν θα κουραστώ να το λέω. Ενημερώστε, πείστε τους ηλικιωμένους, μην τους αφήνετε λεφτά, μην τους αφήνετε κοσμήματα, να μην έχουν τίποτα να δώσουν. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός μαζί μας. Το έγκλημα έχει αλλάξει πίστα. Είναι ντεμοντέ πια να πηγαίνεις και να ληστεύεις με πιστόλια και με μαχαίρια. Είναι ντεμοντέ. Έχει γίνει ηλεκτρονικό. Έχει τελειώσει το έργο. Πάμε σε διαφημίσεις, σύντροφε, πάμε σε διαφημίσεις.
12: Τρία πράγματα έχουμε στην Ελλάδα. Φωτιές το καλοκαίρι, πλημμύρες το χειμώνα και μαλάκες όλο το χρόνο.
13: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Sky 89,4.
15: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
17: Κατάστημα!
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
19: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
20: Απέργε!
19: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
20: Κόζα.
19: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
20: Και κάβολο.
19: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
21: Έξοδος 33.
19: Και στο relos.gr.
22: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
14: Sky 89,4.
13: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
24: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι στην αριστερά. Παραδεχτείτε το. Όλα για την καρέκλα είναι. Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες απίστευτης ανούσιας φλιαρίας.
0: Λοιπόν, έχω στο τηλέφωνο και τον καλημερίζω τον ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300, επαγγελματία οδηγό, τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο. Και το ερώτημα είναι απλό και θέλω να μου τα περιγράψει τα πράγματα όπως τα ζει καθημερινά εδώ και χρόνια, που κάνει απεριόριστα χιλιόμετρα κάθε μέρα στους δρόμους και στους κεντρικούς και όχι μόνο και στους περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως της Πάτρας. Ποιοι δρόμοι είναι καρμανιόλα? Καλημέρα σας, κύριε Βασιλόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Ξανάλατε. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ποιοι δρόμοι είναι καρμανιόλα, κύριε Βασιλόπουλε? Ποιοι δρόμοι στην Πάτρα είναι καρμανιόλα?
1: Θεωρώ μας συμφέρει να πούμε ποιοι δεν είναι καρμανιόλα.
0: Α, είναι λιγότερο.
1: Σίγουρα είναι λιγότερο. Αν κάτσουμε και τους μετρήσουμε έναν έναν, σίγουρα είναι λιγότερο. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά θρυνούμε ένα νέο συνάνθρωπό μας να πέφτει θύμα ενός τροχαίου. Πάρα πολλοί δρόμοι στην πόλη είναι καρμανιόλα, αναλόγως τις ώρες. Το νούμερο είναι η ακτή Δημαίων και φαίνεται από μόνη της, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ ποιος είναι. Και ο δεύτερος είναι η Πατρόνα Αθηνών, ο καινούριος δρόμος, ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ επικίνδυνος, όλο το 24ωρο. Αυτοί οι δύο δρόμοι λοιπόν, για μένα είναι οι χειρότεροι δρόμοι μέσα στην πόλη, όλες 24 ώρες το 24ωρο.
0: Για ποιο λόγο τους κατατάσσετε στους πρώτους χειρότερους δρόμους της πόλεως?
1: Καταρχήν, η ακτή Δημαίων είναι μεγάλος δρόμος, ανοιχτός, αναπτύσσουν όλοι οι ταχύτητες μεγάλες, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι μηχανάκια, είτε είναι και ταχύ. Δεν είναι κακή ποιότητα του δρόμου, πολύ κακή ποιότητα του δρόμου σε όλο το μήκος της ακτή Δημαίων.
0: Ο ασφαλτοτάπητας δηλαδή είναι χάλια.
1: Ναι, έχουμε πολύ κακή ποιότητα. Και όλα αυτά, όλοι όσοι κινούνται αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Παρόλο ότι το όριο είναι πολύ χαμηλό, είναι στα 50 χιλιόμετρα σε κάποιο σημείο. Όλοι αναπτύσσονται, κανείς δεν πάει με 50. Μα κανείς. Και η Πατρόνα Αθηνών, η νέα εθνική οδός που λένε, που πιάνουν προς τα έξω, ειδικά και το πρωί και το βράδυ, υπάρχει αυτό το παρκάρισμα, το παράνομο παρκάρισμα. Δεν δίνεται δηλαδή σε αυτόν τον δρόμο να σταματάνε αυτοκίνητα είτε για να πάρουν καφέ είτε για να εξυπηρετήσουν.
0: Μιλάτε για ένα συγκεκριμένο κομμάτι που δραστηριοποιούνται πολλά μαγαζιά, το ένα δίπλα στο άλλο σχεδόν. Take away.
1: Ναι, take away, και πλέον έχει γίνει όλος ο δρόμος έτσι. Δηλαδή, ειδικά το ρεύμα πηγαίνοντας προς Αθήνα είναι όλο παρκαρισμένο μόνιμο.
0: Και δεν σταματάνε εκεί, έχετε απόλυτο δίκιο και δεν το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν σταματάνε εκεί μόνο γιοταχή, σταματάνε και τεράστιες δαλίκες.
1: Σταματάνε τα πάντα. Ναι, εννοείται. Σταματάνε και φορτηγά, γιατί πρέπει να τροφοδοτήσουν τα μαγαζιά. Υπάρχουν κάποια πάρκινγκ στα καταστήματα, τα οποία είναι ελάχιστα. Δηλαδή, δεν φτάνουν για τον κόσμο που εξυπηρετούν τα καταστήματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι ακόμα, μπορούμε να πούμε. Η Κανελοπούλου είναι και αυτή ένας δρόμος, ο οποίος είναι μεγάλος δρόμος και είναι δύναται για να αναπτύξει ταχύτητα, γιατί είναι ανοιχτός δρόμος και στο κατέβασμα και στο ανέβασμα. Και πολλά αυτοκίνητα αναπτύσσουν ταχύτητα και μηχανάκια, ειδικά είναι αρές ηλικίες. Το κακό είναι ότι πολλούς παράδρομους, πολλούς παράπλευρους δρόμους κάθετους μπορεί να σπεταχτεί οποιοδήποτε και να γίνει το οτιδήποτε.
0: Εκεί η περιβόητη στροφή που είχε στο παρελθόν επισκευαστεί κάποια στιγμή, βελτιωθεί, υποτίθεται κτλ.
1: Εντάξει, έχει βελτιωθεί. Αν δεν την ξέρεις όμως και πας με αρκετά χιλιόμετρα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Όπως και η άλλη στροφή από κάτω στο φανάρι της Πλάς, όταν όπως κατεβαίνεις και πας να στρίψεις αριστερά για Πάτρα, αν δεν το ξέρεις και πας με πολλά χιλιόμετρα για να προλάβεις το φανάρι, αρκετά αυτοκίνητα έχουν φύγει και έχουν πάει στο πεζοδρόμιο επάνω ή έχουν καβαλήσει στο πεζοδρόμιο και έχουν πάει προς τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τύχει περιστατικό, δηλαδή μπροστά στα μάτια μου είμαι σταματημένος να πάω για την Πλάς και έρχεται τα μάξι από Κανελοπούλου, κατεβαίνει, στρίβει αριστερά να πάει προς τα μέσα και έχει φύγει και έχει σκάσει πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Ένας ακόμα δρόμος καρμανιόλα. Επίσης εκεί στην Κανελοπούλου έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχω γίνει μάρτυρας δεκάδες φορές, αυτοκίνητα και μεγάλα οχήματα να θέλουν όπως ανεβαίνουν προς Εθνική Οδό να στρίψουν αριστερά στο βενζινάδικο. Εκεί υπάρχει ζέμπρα κάτω, υπάρχει διαγράμμιση που σημαίνει ότι εκεί μπορούσε να ήταν κάλλιστα νησίδα. Αυτό σημαίνει, δεν την πατάμε. Και κάνουν αριστερά για να μπουν στο βενζινάδικο ή βγαίνουν από το βενζινάδικο και κάνουν αριστερά πάλι για να ανέβουν προς την Εθνική Οδό. Απίστευτα πράγματα, πολύ επικίνδυνα. Παρά το γεγονός ότι η περιφέρεια έφτιαξε και στένεψε το δρόμο στην είσοδο και έξοδο της Κανελοπούλου για να μειωθούν οι ταχύτητες υποχρεωτικά, αυτό ήταν το στοίχημα εκεί, και μειώθηκαν οι ταχύτητες. Μόλις βγαίνεις από το φανάρι της Αυστραλίας, πλακώνεσαι στα γκάζια και πέφτεις στις στροφές. Από εκεί και πέρα ο Θεός να βοηθήσει.
1: Και μετά έχουμε και άλλους δρόμους σε αυτά που λέτε πολύ το δίκιο. Και η μήνυ περιμετρική έχει προβλήματα.
0: Μήνυ περιμετρική, ήθελα να το ακούσω αυτό. Για πέστε μου για τη μήνυ περιμετρική. Το πάμε από την πρώτη στιγμή. Στροφή και τούνελ. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Η στροφή και εκεί στο τούνελ και στα δύο τούνελ που υπάρχουν είναι και οι δύο επικίνδυνες. Δηλαδή, αν δεν γνωρίζεις τον δρόμο και είσαι κάποιος καινούριος και αναπτύσσεις ταχύτητα, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο δρόμος να σε πετάξει και, και πηγαίνοντας προς το Ρίο και έρχοντας προς το κέντρο της Πάτρας. Και τα δύο τούνελ έχουν πρόβλημα.
0: Εγώ όμως. Ναι, πέστε μου, πέστε μου.
1: Και όταν περνάμε το τούνελ που κατεβαίνουμε για να μπούμε εκεί, Αγίας Σοφίας και Κορίνθου, να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Αν έχουμε αναπτυγμένες ταχύτητες. Όλα αυτά βέβαια είναι όταν μιλάμε. Όταν οδηγάμε εκτός ορίων, όταν οδηγάμε εκτός ορίων και στα όρια, στα πλαίσια, τα normal, οι δρόμοι, εντάξει, αλλάζει μορφή ο δρόμος.
0: Απλά λέμε για δρόμους οι οποίοι κατά ένα βαθμό προκαλούν, κατά ένα βαθμό, διότι πρώτη και κύρια αιτία είναι ο οδηγός, δεν το συζητάμε αυτό, πρώτη και κύρια αιτία είναι ο οδηγός. Κατά ένα βαθμό όμως διευκολύνουν το ατύχημα, δεν σε προστατεύουν, δεν σε κρατάνε. Η ακτή Δημαίων έχει ένα ασφαλτοτάπητα ο οποίος είναι γυαλί, έτσι δεν το συζητάμε αυτό, είναι γυαλί. Είτε βρέχει είτε δεν βρέχει, γλιστράει. Έχουμε θέματα τέτοια. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βασιλόπουλε.
1: Η ποιότητα των δρόμων της Πάτρας δεν είναι καλή. Και κάποιοι δρόμοι φτιάχτηκαν τα τελευταία χρόνια, έχουν φτιαχτεί αρκετοί δρόμοι. Αλλά τώρα με τα έργα που γίνονται, οι δρόμοι αυτοί πάλι ξαναχαλάνε. Δηλαδή, αν πάτε το βράδυ την Πατρών Κλάους από τον Αγιώνητο Λάγκουρα, μάλλον από το Παπαδελοπονησιακό, να το πάρουμε από το κόβο του ΤΕΗ και δείτε μέχρι το νοσοκομείο των Αγιατρέα, αν χτίσει το βράδυ, ο οποίος ο δρόμος είναι ελεύθερος και έρχεται ένας νεαρός ηλικία οδηγός, εγώ δεν σου λέω για κάποιον, ένας νεαρός ηλικία οδηγός, το οποίο έχει την όρεξη και τρέχει, γιατί όλοι έχουμε περάσει από αυτά τα χρόνια που τρέχουμε, αναπτύσσουμε ταχύτητα το βράδυ, βάζουμε μουσική με τους φίλους. Υπάρχουν σαμάρια, έχει κάτσει ο δρόμος σε πολλά σημεία, δηλαδή μπορεί να σε πετάξει ο ίδιος ο δρόμος στον αέρα χωρίς να το πάρει είδηση. Πόσο αν είσαι με μηχανάκι έτσι, να σε σκοτώσει επί τόπου.
0: Ναι. Ήθελα να πω προηγουμένως ότι πολλές φορές λέτε, λέτε και λέω, ότι άμα δεν ξέρεις τον δρόμο. Καταρχήν αυτό, εντάξει, είναι μια φράση η οποία τη συνηθίζουμε όλοι μας και τη λέμε, γιατί τον δρόμο τον βλέπεις, τον περπατάς και ανάλογα με τον δρόμο πρέπει να ορίζεις και την ταχύτητα του αυτοκινήτου για πάνε ενδεχόμενο, για να αντιδράσεις με ασφάλεια σε πάνε ενδεχόμενο, κάτι το οποίο δεν το κάνει κανένας. Απ' την άλλη, επειδή ξέρουμε τον δρόμο και λέμε εντάξει, την ξέρω τη στροφή μου, ρε, την έχω ξαναπάρει πολλές φορές. Εάν τσιμπήσει λίγο παραπάνω και δεν μπορέσουμε το αυτοκίνητο για κάποιο λόγο να το μαζέψουμε όταν πάει να φύγει, έχουμε πεθάνει, έχουμε σκοτωθεί. Ας το ξέραμε τον δρόμο. Συμφωνείτε ή όχι?
1: Συμφωνώ απόλυτα και δεν είναι μόνο αυτό να τσιμπήσουμε το πόδι. Είναι και αν μιλάμε στο τηλέφωνο, αν εκεί
0: πέρα. Βέβαια, καλά αυτά. Δεν το συζητάμε.
1: Με τη γυναίκα μας δίπλα. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους, έτσι, και σε νέους και σε επαγγελματίες οδηγούς, στον οποιοδήποτε. Από τη στιγμή που όταν οδηγάμε, ειδικά στο δρόμο και δεν έχουμε το νόμο στον δρόμο και έχουμε 1000 πράγματα στο μυαλό μας, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να πάθουμε ατύχημα και να φταίμε εμείς δυστυχώς. Θες γιατί θα σκύψω να πιάσω το τηλέφωνο, θες γιατί θα μιλάω στο τηλέφωνο, θες γιατί θα τσακώνομαι. Θα υπάρξει. Εδώ και να φτερνιστείς μπορείς να τρακάρεις.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Αποδεδειγμένα έτσι και να φτερνιστείς μπορείς να τρακάρεις.
0: Η ουσία είναι ότι οι δρόμοι της Πάτρας είναι επικίνδυνοι και αυτό πρέπει να το χωνέψουμε όλοι. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Μας αναφέρατε τις Καρμανιόλες. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δρόμοι βεβαίως, είναι και τα στενά, είναι η έλλειψη ορατότητας, είναι τα διπλοπαρκαρισμένα, είναι 1000 μύρια τα οποία μας προκαλούν προβλήματα στην οδήγηση. Και επειδή η οδήγηση τι είναι, είναι λήψη χιλιάδων μηνυμάτων ανά λεπτό, όταν οδηγείς, δέχεσαι σαν εγκέφαλος χιλιάδες μηνύματα, εκεί είναι το ζήτημα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Ας ξεκινήσουμε να βελτιωνόμαστε ως οδηγοί και θα δούμε για τα υπόλοιπα, δυστυχώς.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω ήταν ότι πέρα από τους δρόμους που όντως είναι καρμανιόλες και η ποιότητά τους δεν είναι καλή, δεν έχουμε και τη σωστή, μάλλον δεν εφαρμόζουμε τη σωστή οδηγική παιδεία. Δεν έχουμε την παιδεία που πρέπει να έχουμε σαν οδηγοί για να προστατέψουμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας και μετά όλους τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν στον δρόμο.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλόπουλε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλά δρομολόγια, καλούς δρόμους. Γεια σας.

0: Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει, με σφραγίδες στις αντλίες, ελεγμένες, πιστοποιημένες, για να βάλουμε καύσιμο στην καλύτερη τιμή και με εγγύηση ανώτερης ποιότητας και χωρίς το φόβο να υπάρχει μέσα λογισμικό περίεργο που κλέβει την τσέπη μας. Στην Κάρνα πάμε. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού υπάρχει κατάστημα της μεγάλης πατρινής εταιρείας εμπορίας κρέατος και προϊόντων του για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Ιδιαίτερος χώρος για γεύμα, δείπνο, να πιείτε ένα κρασί, να ησυχάσετε, να ησυχάσετε το κεφάλι σας μέσα στην ηρεμία και στην δροσιά είναι οι τέσσερις εποχές στο Ρίο, Somerset 65. Φρέσκα κρέατα, προσεγμένες επιλογές, αγνά υλικά στο τραπέζι, μοναδική απόλαυση και γευστική εμπειρία. Δίνω το τηλέφωνο 2610-910-950. Και τα οπτικά Καραμούζης στην πλατεία Γεωργίου. Παιδιά, ο Γιάννης ο Καραμούζης με ζώνος 92 μας περιμένει για να προφυλάξουμε τα μάτια μας από τη ζημιά που κάνουν οι περιόδεις ακτίνες. Εκπληκτικές τιμές σε όλα τα γυαλιά, τα αυθεντικά Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford και άλλα, επίστευτα σχέδια και φοβερή φακή αυτή που πρέπει για να απορροφούν την ακτίνα, την υπεριόδη, την ακτινοβολία. Με ζώνος 92 στην Πάτρα και καλές τιμές εκεί εκτός τώρα. Με ζώνος 92 στην Πάτρα για τα μάτια σας μόνο. Λοιπόν, καλά, δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω τώρα, θα τα πω όμως κάποια στιγμή γιατί οι εκπομπές τελειώνουν την Παρασκευή. Αλλά έχει γίνει πολύ κουβέντα, να το πιάσω από το πιο παλιό, αν η Ναύπακτος έχει καθαρά νερά ή όχι. Διάφορες ιστοσελίδες και διάφοροι οι οποίοι έχουν προφίλ στα social media και ανακατεύονται με τα κοινά της Ναύπακτου έχουν βγει και έχουν κατηγορήσει τον Δήμαρχο ότι δεν λέει κουβέντα, ότι τα νερά της Ναύπακτου είναι βρώμικα, ότι διάφορα πράγματα. Να ακούσω τον Δήμαρχο, να ξεκινήσω από εκεί, τον κύριο Βασίλη Γκίζα, ο οποίος είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και τους κύριους ακροατές σας.
0: Είναι βρώμικα τα νερά?
1: Δεν νομίζω
0: τα θαλασσινά νερά
1: τέτοια.
0: Εννοώ, έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει, επειδή άκουσα την εισαγωγή σας, δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή, επίσημη και εν πάση περιπτώσει αρθρωμένη τέτοια διατύπωση περί των νερών της Ναυπάκτου, η οποία κατακινεί ομολογία και φυσικά με μετρήσεις οι οποίες γίνονται θεσμικά και από τους προβλεπόμενους φορείς, είναι από πολύ καλής ποιότητας έως και εξαιρετικής ποιότητας. Μιλάω τώρα για τα νερά της Ναύπακτου. Βέβαια, η Ναύπακτος και ο Δήμος Ναυπακτίας δεν είναι μόνο η Ναύπακτος, είναι το παραλιακό μέτωπο από την Ναύπακτο μέχρι και μέχρι και το Γαλατά, μέχρι και το Κρυονέρι. Ναι. Σε όλο αυτό το εύρος γίνονται μετρήσεις. Η ποιότητα των νερών είναι πολύ καλή ως άριστη, άριστη στις περισσότερες φορές. Και πολύ καλή ως άριστη μέσα στην Ναύπακτο, στο Γρίβομπο και στην Ψανή. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Οι μετρήσεις δεν γίνονται τυχαία. Είναι μετρήσεις που γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, το τμήμα ιατρικής, το εργαστήριο υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, και αφορά μικροβιολογικούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου είναι τακτικοί έλεγχοι σε όλες τις παραλίες, και στο Γρίβομπο και στην Ψανή. Και φυσικά δεν είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών και η ΔΕΙΑΝ που κάνει συνεργασία μαζί του, είναι η Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας, η οποία και αυτή έρχεται σε τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήματα χωρίς ενημέρωση του Δήμου Ναυπακτίας και λαμβάνει δείγματα και βάσει των οποίων βγάζει και τα αποτελέσματα περί καταλληλότητας στις ακτές όλης της περιοχής και της Ναυπακτίας εν προκειμένου. Και φυσικά το Υπουργείο, όπου υπάρχουν ή δεν υπάρχουν γαλάζιες σημαίες, και εκεί κάνει τακτικούς ελέγχους. Και έχουμε και τη ΔΕΙΑΝ, η οποία από μόνη της ως υπηρεσία έχει δικό της μικρό εργαστήριο, που όταν χρειάζεται κάνει για λόγους καθαρά έτσι, εσωτερικούς και αυτοί ελέγχους.
0: Άρα, ωραία, για πέστε μου κάτι. Έχετε σε πλήρη λειτουργία το βιολογικό? Είναι συνδεδεμένο όλος ο κεντρικός ιστός της Ναυπάκτου?
1: Βεβαίως, και όχι μόνο σε πλήρη λειτουργία ο βιολογικός καθαρισμός της Ναυπάκτου. Και εδώ είναι το θέμα και το παραπονό μου, διότι δεν υπάρχουν πολλές πόλεις στο παραθαλάσσιο μέτωπο και στον Κορινθιακό, εγώ θα σας έλεγα.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση.
1: Που να έχουν τέτοιο βιολογικό καθαρισμό.
0: Ναι, όχι, θέλω να το ρωτήσω αλλιώς εγώ. Θέλω να το ρωτήσω αλλιώς, επιτρέψτε μου. Από το Μεσολόγγι μέχρι το Γαλαξίδι, ποιος άλλος έχει βιολογικό?
1: Εγώ δεν θέλω να κάνω συγκριτικές έτσι διαπιστώσεις.
0: Όχι, δεν κάνει συγκριτικές. Λέμε ποιος άλλος έχει βιολογικό, ρε παιδιά.
1: Ο βιολογικός καθαρισμός της ναυπάκτου είναι απολύτως λειτουργικός, είναι πλήρως αναβαθμισμένος με σοβαρό έργο που έγινε τα προηγούμενα χρόνια και λειτουργεί με πολύ πολύ ικανοποιητικό και καλό τρόπο. Και δεν έχουμε και ατυχήματα. Δεν έχουν εμφανιστεί από το βιολογικό ατυχήματα τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια που είμαι εγώ ως δήμαρχος της πόλης αυτής. Το δε δίκτυο είναι αναβαθμισμένο και αναβαθμίζεται έτσι περαιτέρω με δύο σοβαρά έργα που γίνονται, δίκτυο και αντλιοστάσια, και άρα μιλάμε για μια περιοχή όπου είναι προστατευμένη και θωρακισμένη. Ξέρετε, το πρόβλημα παρουσιάζεται και κατά τη γνώμη μου γίνεται κακώς αυτή η κουβέντα στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Χωρίς να σημαίνει αυτό να μην σημαίνει ότι και στη δική μας περιοχή και στη δική μας περίπτωση μπορεί να έχουμε κάποια φορά κάποιο ατύχημα από μια πολύ μεγάλη βροχή η οποία υπερφορτώνει το δίκτυο ή ενδεχομένως από κάποιο ατύχημα να σπάσει κάποιος αγωγός.
0: Εδώ στην Πάτρα είχε σπάσει ο κεντρικός αγωγός μέσα στο Γλαύκο.
1: Αυτά είναι ατυχήματα που συμβαίνουν αραιά μεν, αλλά επεμβαίνουμε, τα διορθώνουμε. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, και αυτό το πιστοποιεί φυσικά ο κόσμος ο οποίος κάνει μπάνιο και στο Γρίβομπο και στην Ψανή και αλλού και σε όλες τις παραλίες και επιλέγει την ναύπακτο για μπάνιο. Υπάρχουν φυσικά και αυτοί οι οποίοι όχι σε επίπεδο θεσμικό, αλλά επιλέγουν να δημιουργούν θέματα για άλλους λόγους. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Είναι για άλλους λόγους να δημιουργούνται πρόβλημα και συζήτηση. Όμως αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, και το ξέρει ο κόσμος πολύ καλά, είναι ότι με μετρήσεις από τους θεσμικούς φορείς τα νερά είναι από καλά, πολύ καλά έως και άριστα. Τις περισσότερες φορές άριστα.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπήρξε και μία κουβέντα, την οποία εγώ την αισθάνθηκα και στο προφίλ μου στο Facebook, ότι πλέον η ναύπακτος είναι προορισμός και για κότερα. Μικρά, μεγάλα, τώρα είδαμε και ένα τεράστιο σούπερ γιότ από τα ακριβότερα. Είναι καλό αυτό για την πόλη, δεν το συζητάμε. Είναι ωραίος ο προορισμός της ναυπάκτου και απ' έξω η εικόνα της είναι ιδηλιακή, φοβερή, τρομερή, με το κάστρο και το λιμάνι και όλα αυτά. Ότι αυτά, λέει, λένε, αφήνουν τα λίμματά τους στην περιοχή. Εγώ θέλω να προσθέσω πριν μου απαντήσετε ότι αυτοί που το λένε αυτό και το ξεχωρίζουν σε πλούσιους και φτωχούς, υπάρχουν καράβια από τότε που άνοιξε ο ισθμός της Κορίνθου, έχει κλείσει 2-3 φορές και έχει ανοίξει ανάλογες, όπου περνάνε από τα φορτηγά πετρελαιοφόρα, βοξίτες, αέρια, πετρέλαια, πίσες, ό,τι μπορεί να φανταστείς, φορτηγά, πλοία, τα οποία εργάζονται εκεί μέσα κάποιοι άνθρωποι ναυτικοί, να είναι καλά οι άνθρωποι, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς είναι και συγγενείς ιδεολογικά με αυτούς που γράφουν αυτά για τα κότερα. Και εκείνα θεωρούν ότι δεν μολύνουν, δεν αδειάζουν τις τουαλέτες τους μέσα στα ρεύματα που έχει ο Κορινθιακός και ο Πατραϊκός, γιατί αυτό σημαίνει. Αυτά εσείς τα έχετε δει και μάλιστα σας κατηγορούν ότι δεν επεμβαίνετε με το λιμενικό, δεν λέτε στους λιμενικούς, πήγαινε κανέναν έλεγχο να δεις αυτός τι κάνει που είναι έξω από την πόλη μου. Τι λέτε γι' αυτά?
1: Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα πολύ μεγάλα και σκάφη αναψυχής ή θαλαμυγή, κατά κανόνα, πάντα κάθε κανόνας έχει εξαίρεση, κατά κανόνα τηρούν την νομοθεσία, δεν έχουν λόγο να μην τηρήσουν την νομοθεσία και να την εφαρμόσουν. Εκεί που ενδεχομένως υπάρχουν θέματα είναι στα μικρότερα σκάφη, στα μικρότερα ερασιτεχνικά ή και επαγγελματικά σκάφη, τα οποία βέβαια έχουν μικρούς βόθρους και ενδεχομένως κάποια από αυτά, όχι μόνο στην ναύπακτο, αυτό συμβαίνει παντού. Ας σκεφτούμε τι γίνεται σε πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερη κλίμακα στο Ιόνιο, όπου εκεί τα σκάφη είναι εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, και που και το Ιόνιο είναι μια επιβαρημένη θάλασσα από αυτό. Δεν μπορεί αυτό να εξασφαλίσει κάποιος εδώ ότι δεν συμβαίνει. Μπορεί να συμβαίνει σε ένα μικρό βαθμό. Θεωρώ ότι στην ναύπακτο συμβαίνει στο μικρότερο βαθμό, γιατί ο αριθμός των σκαφών σε σχέση με άλλες περιοχές
0: δεν
1: είναι τέτοιος. Δηλαδή μπορεί να προσαράξουν, να αράξουν στην ανοιχτά την ναύπακτο 15-20 σκάφη. Παραπάνω δεν αράζουν, μικρά ιστιοπλοϊκά. Και από αυτά δεν θα ρίξουν, τα περισσότερα δεν θα ρίξουν, γιατί πλέον είναι υποχρεωτική η ύπαρξη βόθρου μέσα στα σκάφη ακόμα και στα μικρά, και αυτό ελέγχεται. Και οι παροτρήσεις μας προς το λιμεναρχείο είναι να γίνονται έλεγχοι σε κάθε επίπεδο. Σας επαναλαμβάνω όμως και σας λέω...
0: Γίνονται, σας ακούνε, γίνονται.
1: Ακούστε να δείτε. Πρακτικά, όταν το λιμεναρχείο διαθέτει τα σχετικά, το σχετικό μέσο, το πλωτό, το κάνει. Δεν το έχει πάντοτε. Αυτή την περίοδο δεν το έχει. Αλλά σας επαλαμβάνω και σας λέω, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό από ό,τι γίνεται σε όλες τις περιοχές όπου παρουσιάζεται συγκέντρωση σκαφών. Είτε αυτό αφορά τα νησιά μας, είτε αυτό αφορά το Ιόνιο, είτε αυτό αφορά τις μαρίνες, είτε αυτό αφορά τα λιμάνια. Η Ναύπακτος έχει από τις μικρότερες συγκεντρώσεις σκαφών στην ευρύτερη εδώ περιοχή. Δεν υφίσταται πρόβλημα από αυτό, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί μεμονωμένα να υπάρξουν και εδώ κάποια ατυχήματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κανείς δεν το εγγυάται, σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε.
1: Κανείς δεν το εγγυάται αυτό το πράγμα.
0: Κανείς δεν το εγγυάται. Να σας πω εγώ, εμπειρία δικιά μου. Δηλαδή, σε απάτητη παραλία της Αιγιαλίας, που δεν υπάρχει δραστηριότητα ούτε οικιστική ούτε μαγαζιά, απάτητη. Υπάρχουν 2-3-4 παραλίες οι οποίες είναι απάτητες, εξαιρετικές, με πεντακάθαρα νερά, δεν το συζητάμε. Και ξαφνικά μια μεγάλη λαδιά γνωστή για το ποιόν της εμφανίστηκε στο πουθενά. Από τη στιγμή που άνοιξε η διόρυγα της Κορίνθου, τα πλοία που περνάνε κατά μεσή στο κανάλι, εκμεταλλευόμενα τα ρεύματα, κάθε είδους πλοίο, το τονίζω αυτό, από εκεί που δουλεύουν και οι φτωχοί, κόλλοι, για να το πω έτσι όπως μου το γράψανε, και όχι πλούσιοι μόνο, έτσι, μπορεί να κάνει την κακή κίνηση, την απαράδεκτη, να αδειάσει, και στην απάντητη παραλία, ανάλογα με τα ρεύματα και τον αέρα, εμφανίστηκε η λαδιά. Τι σημαίνει
1: ακριβώς
0: αυτό δηλαδή,
1: αυτό,
0: ότι
1: κύριε,
0: η παραλία είναι άχρηστη, ότι είναι ευρωπαϊκή.
1: Αυτό που λέτε μπορεί να συμβεί ανοιχτή.

0: Δεν θα το κάνουν λοιπόν. Πάντως η λογική λέει ότι δεν το κάνουν εκεί που αγκυροβολούν, γιατί φαίνεται
1: έτσι,
0: και επεμβαίνει
1: έτσι,
0: το ακριβώς, λιμενικό, φαίνεται ακριβώς, η λαδιά και την έχουν κάτσει τη βάρκα.
1: Ακριβώς όπου και οι ίδιοι εκεί θα κολυμπήσουν. Γιατί οι περισσότεροι που επιλέγουν να αγκυροβολήσουν και να μην μπουν σε ένα λιμάνι είναι γιατί το επιλέγουν ως σημείο να κάνουν το μπάνιο τους, να κάνουν την αθλητική τους δραστηριότητα. Κατά κανόνα δεν είναι αυτός που θα το ρίξει εκεί, όπου θα το γευτεί ο ίδιος την μια μέρα που θα πάει να μείνει.
0: Πρώτο. Και όπως μου έλεγε και ο κύριος Βανταράκης ο καθηγητής, παίρνουμε δείγματα σήμερα, τα βλέπουμε επιβαρημένα, την άλλη μέρα στο ίδιο σημείο δεν είναι, διότι η θάλασσα
1: ακριβώς
0: τα διαλύει όλα.
1: Και, δυστυχώς, να πω και κάτι άλλο. Το μεγάλο πρόβλημα για τις ακτές μας δεν είναι οι περιοχές σαν την Άφρακτο που έχουν βιολογικό καθαρισμό και λειτουργεί απόλυτα και που ενδεχομένως μία στα τρία χρόνια μπορεί να υπάρξει και ένα μικρό ατύχημα. Το πρόβλημα είναι η απορροφητική μη στεγανή βόθρη των χωριών και των μεγάλων οικισμών που άπτονται τη θάλασσα. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Τέλος.
1: Από εκεί δημιουργούνται σταθερά και μόνιμα προβλήματα και όχι από τις περιοχές που έχουν τα απαιτούμενα μέτρα να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και το κάνουν μάλιστα με τρόπο συστηματικό και αναβαθμισμένο, επαναλαμβάνω. Άρα να τελειώνει εδώ η κουβέντα. Όποιος την κάνει μόνο με κακό σκοπό και θεωρώ ότι η Άφρακτος είναι πραγματικά ένας προορισμός τον οποίο μπορεί να απολαύσει και ο φτωχός και ο πλούσιος. Διάβασα κάτι προημερών και χάρηκα πολύ, ένα θετικό σχόλιο που και αυτό εκλήφθηκε αρνητικά από κάποιους, ότι έχει τη δυνατότητα, ξέρετε, πολλά παραθαλάσσια μέρη να μπορεί κάποιος να πάει να απολαύσει χωρίς να πληρώσει την ξαπλώστα την οποία διαθέτει διαθέτει το κατάστημα ή την ομπρέλα την οποία διαθέτει ο Δήμος σε όλο το παραλιακό μέτωπο και χωρίς να πληρώσει ένα ευρώ, εκτός αν θέλει να καθίσει στο κατάστημα και να χρησιμοποιήσει την ξαπλώστρα παίρνοντας ένα καφέ σε μια λογική τιμή, να περάσει μια ολόκληρη μέρα στην παραλία. Και να απολαύσει και τη θάλασσα και να απολαύσει και τον ήλιο και να απολαύσει και τον
0: ουρανό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Στελάρας, ηλιοβασίλεμα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Πρώτο Θεός αύριο την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμπή στον αέρα.

Ξεκινώ με το θέμα των ουρών πάλι και σήμερα. Μέχρι 2 Αυγούστου θα έχουμε ουρές εκεί στην οδό Γούναρη, διότι ως γνωστόν μετά τις 3 Αυγούστου δεν μπορεί κάποιος να εκδώσει διαβατήριο με την μπλε ταυτότητα, την παλιά δηλαδή, θα θέλει την καινούργια. Οπότε αυτοί, για να μην βγάλουν, μην πάρουν την καινούργια ταυτότητα, γιατί είναι 666, είναι, τι άλλο είναι ρε κύριε, το ξεχνάω τι είναι, είναι Βελζεβούλ, είναι κλπ. Πάνε με την παλιά την μπλε και βγάζουν τώρα διαβατήριο και έχουν ουρές και στέκονται εκεί από το πρωί τις 5.30 μέχρι τη νύχτα, μέχρι το μεσημέρι μάλλον, που κλείνει η υπηρεσία. Τετάρτη θα είναι 2 με 10, 2 με 8, 2 με 10 θυμάμαι. Είναι απογευματινή βαρδιά πάντως, οπότε και εκεί θα έχουμε πολλές ουρές την Τετάρτη, το μεσημέρι, αύριο δηλαδή.

Τώρα τι γίνεται με το θέμα, τι να σας πω, δεν ξέρω. Ο καθένας κάνει αυτό που γουστάρει, κάνει τι θέλει. Και αν πιστεύει ότι ταυτότητα καινούργια είναι 666 και σε παρακολουθούν μέσω αυτής κλπ. Δεν θα του βάλω εγώ μυαλό, ούτε θα μπλέξω μαζί του. Είναι σαν να έλεγες το 1500 τότε με το Γαλιλαίο στους ρωμαιοκαθολικούς του Βατικανού ότι η γη είναι στρογγυλή. Δηλαδή δεν θα μπορούσε κάποιος να σε πιστέψει από αυτούς, ό,τι και να του έλεγες, ό,τι απόδειξη και να του φέρνες, ό,τι και να του κάνες και επιστημονικό κλπ. Κλπ, θα σε έκαιγε στην πυρά, γιατί το μυαλό του είναι σδούβια, ήταν σδούβιανο και έλεγε η γη είναι επίπεδη. Είναι πολύ απλό. Όπως λοιπόν δεν μπορούσες τότε να βγάλεις μάλλον από το μυαλό του καθολικού, του πάπα, του παπικού ή οτιδήποτε άλλου και άλλων πιθανών και μουσουλμάνων και ορθοδόξων κλπ. Ότι η γη είναι στρογγυλή, έτσι και τώρα άι να πεις τώρα αυτούς ότι η ταυτότητα δεν έχει 666 ούτε έχει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο μέσα διαβολικό, βελζεβούλικο. Δεν τους πείθεις. Οπότε επειδή δεν τους πείθεις, δεν ασχολείσαι μαζί τους. Δεν θα σπάσει τα νεύρα σου δηλαδή. Δηλαδή αν του λες από το αλλού, ας πούμε, ότι ξέρεις, ρε φιλαράκι, το κινητό που έχει στο smartphone είναι η πρώτη πηγή παρακολούθησης. Ή ξέρω εγώ και το διαβατήριο που παίρνεις τώρα είναι βιομετρικό, άρα λοιπόν σε παρακολουθούν και από αυτό αν ισχύει αυτή η παρακολούθηση. Δεν του αλλάζει τα μυαλά, τέλος. Του είχε πει και ο παπάς, ο Ταλιμπανέζος ο παπάς, ο Ορθόδοξος, δεν είναι όλοι Ταλιμπανέζοι, είναι 5-6 στην πάτα, ξέρουμε ποιοι είναι, ότι είναι διαβολική η ταυτότητα. Και πάει εκεί, τέλος. Δεν τον πείθεις. Θα έπαιθες ποτέ τον Πάπα Πίο στη Ρώμη το 1500 ότι η γη είναι στρογγυλή? Θα σου έλεγε, είναι δυνατόν? Επίπεδη είναι η γη. Περπατάμε και πάμε ευθεία. Εδώ έγινε μια μέτρηση στην Ελλάδα, κύριε κύριε. Με ακούς, κύριε κύριε? Όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο. Έγινε ένα γκάλωπ στον κόσμο. Ήταν μια πανελλήνια έρευνα, μια συγγνώμη παγκόσμια έρευνα από μια εταιρεία, και ρώτησαν αντιπροσωπευτικά από όλες τις χώρες αν η γη είναι επίπεδη. Λοιπόν, σας πληροφορώ, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε ποιοι ψηφίζουν σε αυτή την κοινωνία, δεν λέω μόνο τη χώρα μας, λέω γενικά, ότι το 17% των ερωτηθέντων, δηλαδή οι 5 στους 20 σχεδόν, στους 100, 20%, σχεδόν 17%, απάντησε ότι ναι, μπορεί να είναι και γη επίπεδη. Δεν είπε ότι είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί και να είναι. Δηλαδή δεν είπανε, όχι ρε παιδιά, μας μουρλάνετε, δεν είναι επίπεδη, είναι στρογγυλή. Όχι. Το 17% για να καταλάβετε ποιοι ψηφίζουν. Δηλαδή ποιοι γράφουν στα Facebook σχόλια. Το 17% είναι τεράστιο ποσοστό. Το 17%. Είναι σαν να ρωτήσω τώρα στο Αφγανιστάν, ας πούμε για παράδειγμα, και να ρωτήσω στο Αφγανιστάν αν υπάρχει ο Αλλάχ. Δηλαδή θα σου πούνε, ναι, εδώ πάνω ο Αλλάχ πάνω από το κεφάλι μας. Αν του πεις δεν το έχω δει, δεν έχω δει ποτέ Αλλάχ πάνω από το κεφάλι μου, θα σε σφάξει. Θα σκόψει το κεφάλι. Αυτή είναι η νοοτροπία. Στην αρχαία Αίγυπτο για παράδειγμα πίστευαν στο Θεό Ρα, τον ήλιο. Εμείς πιστεύαμε, οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύαμε στο δωδεκάθιο του Ολύμπου. Τώρα υπάρχουν και μερικοί Έλληνες παγανιστές που πιστεύουν και αυτοί στον Όλυμπο. Βέβαια δεν ξέρω πού μένουν τώρα οι θεοί, γιατί έχουμε πάει στον Όλυμπο, δεν έχουμε δει κανένα δία εκεί, αλλά υπάρχουν περίπου, ακούστε, 15.000 Έλληνες. Είναι μεγάλο το νούμερο. 15.000 άνθρωποι που πιστεύουν στο Δία. Στην Αφροδίτη, τη θεά του σεξ, στη Δήμητρα, τη θεά του της Γεωργίας κλπ. Δηλαδή, άμα δεν πάει καλά το καρπούζι, βρίζουν τη Δήμητρα. Κύριε Κυριακούς, λένε γαμώ τη Δήμητρα. Καταλαβες, άμα δεν πάει καλά το καρπούζι. Άμα ρίξει κανένα κεραγνό, λένε γαμώ το Δία. Τι να πω.

πραγματικά τι να πω. Αυτοί τώρα λοιπόν οι άνθρωποι εκεί πέρα πάνε και στείνονται στην, πώς τη λένε, στην ουρά, για να βγάλουν ταυτότητα με τη διαβατήριο, μάλλον με την παλιά ταυτότητα.

0: Αυτό να μου λέει ένας φίλος μου να πω για την τζαγιέρα του Ράσελ. Okay, είναι ένα πείραμα αυτό, ένα πείραμα, ένα, αν θέλετε, ένας ισχυρισμός του Ράσελ, ο οποίος πήρε μια κινέζικη τσαγέρα από μια πορσελάνη και την έβαλε σε μια ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο, μεταξύ, έξω από τη γη δηλαδή, και η τσαγέρα ήταν τόσο μικρή που κανένα τηλεσκόπιο δεν θα μπορούσε να την εντοπίσει. Εφόσον λοιπόν η τσαγέρα δεν μπορεί να παρατηρηθεί, είναι αδύνατο για οποιονδήποτε να αποδείξει εμπειρικά ότι δεν υπάρχει. Κάπως έτσι είναι. Και είναι και άλλα τέτοια, ακόμα και στην κυβαντική φυσική που έχω διδαχθεί και ξέρω καλά, ήξερα τώρα, δεν θυμάμαι και πολύ καλά, δεν θυμάμαι που ήξερα, υπάρχουν τέτοια πειράματα και αποδεικνύονται με πράξη και με τύπους. Ας πούμε η συστολή του χρόνου, δηλαδή ότι ο χρόνος δεν είναι σταθερός και είναι και συστέλλεται, είναι κάτι το οποίο ισχύει. Και υπάρχει και τύπος, δηλαδή είναι το ΔΤ τόνος ίσο με ΔΤ επί ρίζα του ένα μείον β διασέ και όλο το τετράγωνο. Δεν σας καίω αυτή τη στιγμή, αλλά σας λέω τον τύπο που φαίνεται ότι ο χρόνος δεν είναι σταθερός. Ο χρόνος μικραίνει. Εξού και το παράδοξο των διδήμων του Αϊνστάιν. Δεν σπάω, ας αφήσουμε τη φυσική. Πάμε τώρα στην αστυνομία, γιατί εδώ έχουμε θέμα στην Πάτρα. Και απορώ πώς οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει τόσες επιτυχίες τελευταία, πραγματικά μεγάλες επιτυχίες, χτύπημα σε ναρκωτικά, χτύπημα σε μπράβους. Έχουν πραγματικά υπερβάλει αυτόν με τόσο μικρή δύναμη. Αυτό δείχνει ότι η αστυνομία, μάλλον η αστυνομική της Πάτρας, πραγματικά υπερβάλλουν αυτόν με αντίξωες συνθήκες και χωρίς τα απαραίτητα μέσα. Προχθές είχαμε την καταδίωξη, ας πούμε. Κινδύνευσαν αστυνομικοί. Συνδέομαι με τον κύριο Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο. Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φλαμή, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πραγματικά λοιπόν υπερβάλλεται αυτόν με τόσες επιτυχίες που έχετε καταγράψει τις τελευταίες ημέρες. Δεν προλαβαίνουμε να γράφουμε τα επιτεύγματα της αστυνομίας σε επίπεδο χτυπημάτων εγκληματικότητας αλλά και διακίνηση ναρκωτικών κλπ. Και όμως με πενιχρά μέσα και χωρίς προσωπικό, έτσι, το οποίο το θίγεται και στην τελευταία ανακοίνωσή σας.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Φλαμή, οι επιτυχίες είναι αρκετές. Πρόσφατα είχαμε και την καταδίωξη ενός ατόμου στη γέφυρα του Αρείου Αντιρρήτου, το οποίο έφυγε από Αθήνα που είχε διακάψει κλοπή στα ΣΕΑ. Και εντοπίστηκε από σταθμούς συστοχής αυτοκινητοδρόμων Αχαΐας. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά. Οι συνάδελφοι έδρασαν με απόλυτο επαγγελματισμό στο εν λόγω περιστατικό, όπως και σε όλα τα προηγούμενα, με τα ναρκωτικά, με ληστείες, με απάτες. Από ό,τι βλέπετε, οι αστυνομικοί, παρόλο που είναι λίγοι, συσταγωγικά το λίγοι, γιατί έχουμε πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι αποσπασμένα και έχουμε έλλειψη δύναμης, έχουμε μη οργανικών θέσεων, δεν έχουμε μέσα. Υπάρχουν περιπολικά που έχουν 500.000 χιλιόμετρα, τα οποία τα πάμε ανά βδομάδα συνεργείο. Δυστυχώς, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την ασφάλεια των πολιτών προς το καλύτερο, για να νιώθει ο κόσμος ασφαλής, το κάνουμε από την πλευρά.
0: Ναι, εδώ όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο θίγω εγώ, δεν ξέρω αν έχετε θίξει κι εσείς, αλλά θίγω εγώ. Όταν τώρα δύο αστυνομικοί είναι σε ένα περιπολικό με 500.000 χιλιόμετρα, κινδυνεύει η ζωή τους, αν κάνουν καταδίωξη.
1: Φυσικά και κινδυνεύει η ζωή τους. Σκεφτείτε ότι τα περιπολικά της Ολυμπίας Οδού, που τα δωρίζει μετά στην αστυνομία, πάνε στην άμεση δράση για να μπορέσει και αυτή να έχει περιπολικά καινούρια. Πιο καινούρια δηλαδή. Η τελευταία μεγάλη παραγγελία που έγινε από την ελληνική αστυνομία ήταν πριν την Ολυμπιάδα, τόσο σε όχρωμα περιπολικά και μηχανές, όσο και σε συμβατικά. Από εκεί και πέρα όμως, μόνο μέσω ΕΣΠΑ παίρνουν κάποιες υπηρεσίες που ασκούν τροχιά, αστυνόμευση ή υπηρεσίες τροχίας. Αυτές, περιορισμένα οχήματα, δεν μπαίνουν όλες οι υπηρεσίες. Δηλαδή, η άμεση δράση περιμένει να πάρει από κάποια ανακατανομή, από προηγούμενο έστω κάποια προηγούμενα αμάξια της τροχίας. Εμείς έχουμε προτείνει λύση για αυτό το πράγμα, να σπάει η υπηρεσία να κινηθεί και στην υπόθεση leasing που έχει ακουστεί πάρα πολλά χρόνια πίσω, να μπαίνουν συνεργεία, να παίρνουν από εταιρείες και να μπορούμε να είναι συνέχεια καινούρια. Δεν μπορούμε τώρα να φτιάχνουμε ένα αμάξι επειδή πετάει το πετρέλαιο, τα νερά στον κινητήρα του πετρελαίου, να έχει πάει 6-7 φορές το συγκεκριμένο αμάξι για το ίδιο πρόβλημα, να φτιάχνεται και μετά από μια εβδομάδα να ξαναφτιάχνεται.
0: Μάλιστα. Το ίδιο είναι και στις μηχανές ή μόνο στα αυτοκίνητα?
1: Και οι μηχανές είναι παλαιωμένες. Εκτός από τις μηχανές τροχίας, οι οποίες και αυτές μέσω ΕΣΠΑ έχουν αλλαχθεί και κάποιοι γερανοί. Από το προηγούμενο ΕΣΠΑ κάποιες μηχανές πήρε η ομάδα Δίας. Και άμα δείτε, υπάρχουν και ακόμα μηχανές παλιές, όπως είναι η Suzuki, οι οποίες είναι πάνω από 25-30 χρόνια.
0: Μάλιστα. Εγώ απορώ πραγματικά πώς δουλεύουν. και ειδικά οι Δίας τώρα που τρέχουν πάνω κάτω δεξιά αριστερά όλη μέρα, δηλαδή απορώ πραγματικά πώς δουλεύετε. Πώς δουλεύετε.
1: Κύριε Φανή, θα σας πω κάτι χωρίς να υπερβάλλω καθόλου. Οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν στην άμεση δράση από τον πενιχρό βολό τους δίνουν κάθε μήνα ποσό στη γραμματεία για να μπορούν να συντηρούν τα οχήματα και να φτιάχνονται πιο γρήγορα.
0: Από την τσέπη τους.
1: Από την τσέπη τους. Κάθε μήνα δίνουν όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν, γιατί έγινε μια μικρή ζημιά. Θα πάμε να τη φτιάξουμε για να μην βγάλει κάποια άλλα. Γιατί η υπηρεσία κόλληση ευγή, πάει πρώτα το αυτοκίνητο ή τη μηχανή να γίνει μια προκοστολόγηση, περιμένει την έγκριση της προκοστολόγησης όποτε θα έρθει από τα κεντρικά του αρχηγείου, και όταν έρθει αυτή η προκοστολόγηση θα πάει να το φτιάξει. Δηλαδή μια διαδικασία που θα κάνει 4, 5, 6 μήνες. Φανταστείτε ένα όχημα ή μια μηχανή να κινητοποιηθεί για 6 μήνες. Εκεί που έχει ακινητοποιηθεί για ένα απλό πρόβλημα, παραδείγματος χάρη για μια μπαταρία, θα βγουν και κολάρα, θα βγουν και δυναμό, θα βγουν και όλα. Γιατί όταν μείνει ένα όχημα σε αχρηστία 6 μήνες, το ένα φέρνει το άλλο μετά.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, δηλαδή εννοείται για να μην ξεμείνει, ας πούμε, η μηχανή και είναι συνεργείο κανένα εξάμηνο, κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Δίνουν οι συνάδελφοι όλοι.
0: Βάζει δηλαδή ο αστυνομικός χρήματα από την τσέπη του.
1: Ναι, για να έχουν ένα ταμείο, ώστε κάποιες μικρές ζημίες οι οποίες δεν φτιάχνονται άμεσα να φτιάχνονται από αυτούς.
0: Τι να πω τώρα, πραγματικά. Τι να πω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δηλαδή λες και 5 εκατομμύρια, ας πούμε, αστυνομικοί. Τι να πω. Πραγματικά.
1: Είναι κατάδια, κύριε Φαμή, αυτή. Δυστυχώς το κράτος κολυσιεργεί πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε εάν θέλει ασφάλεια, τι είδους ασφάλεια θέλει για τους πολίτες και τι κάνει. Για να σας πούμε και για το δικό μας. Εμείς, σαν συνδικαλιστικό όργανο, τι ζητάμε, θα μας ενισχύσει για να μπορέσουμε να καλύψουμε και να προστατέψουμε τον πολίτη. Θέλεις να μου δώσεις ένα τέζερ, θες να μου δώσεις ένα περιπολικό καλύτερο, θες να μου δώσεις καρφιά για να βάλω στην ηθική όταν κάνω μια καταδίωξη. Όλα αυτά, σκεφτείτε ακόμα και οι body cameras, οι οποίες εγκριθήκαν με προεδρικό διάταγμα, είπαν, κάναν διαγωνισμό να πάρουν 2.000 κάμερες. Ο διαγωνισμός τελείωσε σε μία εβδομάδα. Και από τότε έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχουν έρθει ακόμα οι body cameras.
0: Μάλιστα. Είναι πραγματικά τραγικά αυτά που ακούω και δεν ξέρω πραγματικά. Και στην Αθήνα τα διασυμβαίνουν, ή στην Αθήνα έχουν καλύτερη συμπεριφορά έναντι των αστυνομικών σε επίπεδο εξοπλισμού?
1: Ο εξοπλισμός αυτός είναι στην Αθήνα λίγο πιο σύγχρονος. Η περιοχή της άμεσης δράσης, στην ομάδα Δίας, η δίκαιη αστυνόμευση και στα περιπολικά, καθότι υπάρχουν χορηγίες από εφοπλιστές, από επιχειρηματίες, από μεγάλες εταιρείες όπως είναι η ΔΕΗ, οι οποίες δίνουν οχήματα σε κεντρικό επίπεδο και τα παίρνει πρώτα απ' όλα η πρωτεύουσα.
0: Στην Πάτα δεν έχουμε χορηγίες.
1: Χορηγίες για υλικοτεχνικό εξοπλισμό παλεύει η Ένωση μέσω των κάποιων γνωριμιών. Ήδη έχουμε μπει σε μια διαδικασία να βρούμε στολές για τους συναδέλφους μας. Ναι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η ΑΕΓΙΟ, Ακαλάβρητα, Ερήμανθος, Δυτική Αχαΐα, Κλειτορία έχουν εξοπλιστεί με καινούριες στολές. Τώρα παίρνει το τρίτο. Με κάποιες προσωπικές γνωριμίες που έχουμε ως Προεδρείο, πηγαίνουμε στους ανθρώπους, όπως είναι ο κύριος Παμής, που λέμε χρειαζόμαστε αυτό. Πληρώνει ο άνθρωπος απευθείας στον άνθρωπο που έχουμε παραγγείλει και πάμε και εξοπλίζουμε σιγά σιγά το αστυνομικό προσωπικό.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε όμως χορηγίες μηχανών, για παράδειγμα, ή περιπολικών.
1: Όχι, σε αυτό το επίπεδο δεν έχουμε φτάσει.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, τριαντάρια που λέμε και σαραντάρια, δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι, όχι, όχι ακόμα.
0: Έτσι, απλά έχετε, δηλαδή σε εξοπλισμό έχετε στολές και τέτοια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, αυτό που μπορούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας εμείς, από την πλευρά μας.
0: Ναι. Και αυτό δηλαδή κατόπιν γνωριμιών της ενώσεως. Δηλαδή, έχετε κάποιους γνωστούς επιχειρηματίες και λέτε, αν θες βοήθεια, ξέρω, χορήγησε αυτό, αυτό για παράδειγμα. Αυτό, αυτή είναι η ανάγκη μας.
1: Αυτό. Όπως ακριβώς είπατε.
0: Έχετε πάει καθόλου στον Υπουργό, έχετε θέσει τα ζητήματα του εξοπλισμού κυρίως?
1: Τα ζητήματα του εξοπλισμού έχουν τεθεί εδώ και πολύ καιρό και στην ηγεσία και στη φυσική ηγεσία και στην πολιτική ηγεσία. Και περιμένουμε εξελίξεις, γιατί μας λένε ότι τρέχουν διαγωνισμοί. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το λεωφορεία, τα μεγάλα αυτά που είναι τα μεταγωγικά και τη δημιουργία, είναι 25 χρόνια λεωφορεία με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Μας λένε ότι ο διαγωνισμός θα γίνει εντός του 27 ή πιθανότατα θα προμηθευτούμε εντός του 28. Και περιμένουμε να πάρουμε κάποιο καινούριο ρεπορτάζ.
0: Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Εγώ και δηλαδή που ζω το ρεπορτάζ κάθε μέρα, κύριε Πρόεδρε, και βλέπω τι κάνει η άμεση δράση, η οποία είναι και η πρώτη δύναμη, ας πούμε, αν θέλετε, στην αντιμετώπιση την άμεση των περιστατικών. Πραγματικά τρελαίνομαι. Δηλαδή απορώ πώς καταφέρνετε. Αλήθεια σας λέω τώρα. Απορώ. Δηλαδή βλέπω τα σήματα που λαμβάνουν και τα περιστατικά που έχουμε κάθε μέρα στην Πάτρα και δεν ξέρω πώς φτάνετε εκεί και πώς προλαβαίνετε. Δηλαδή αυτή η ομάδα Δίας, για παράδειγμα, πρέπει να την κάνουν να την τιμήσουν φόρο ζωής. Κάθε χρόνο να την τιμάνε. Αλήθεια σας λέω τώρα. Είναι τρομερή.
1: Με φιλότιμο και επαγγελματισμό, κύριε Φλαμή. Ο αστυνομικός προσπαθεί όσο μπορεί και όσο είναι δυνατόν να είναι κοντά στον πολίτη. Θα κάνει λίγο και τα στραβά μάτια να δουλέψει μια ώρα παραπάνω, να βγάλει ένα σήμα. Μπορεί να καθυστερήσει κάποιο άλλο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει δύναμη. Εμείς τα ζητάμε όλα αυτά. Υπάρχουν μεγάλο κύμα φυγής λόγω του ασφαλιστικού, το οποίο πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας στο 27 ή το 28. Γιατί από το πρώτο μνημόνιο, όπως γνωρίζετε, έχει υπογραφεί ότι πρέπει να αλλάξει το ασφαλιστικό το 27. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι είναι στα πρόθυρα της φυλαξιοδότησης.
0: Ναι.
1: Τα επόμενα χρόνια, αν δεν έρθουν άτομα, θα έχουμε τεράστιο θέμα. Σκεφτείτε ότι αν δεν πηγαίνουν.
0: Ναι, και προημερών είχαμε μια καταδίωξη εκεί, η οποία οργανώθηκε πολύ καλά και σε συνεργασία με την άμεση δράση και το κέντρο επιχειρήσεων, το 100 δηλαδή στην Ερμού, και μαζί με την κρατική ασφάλεια κλπ. Και τελικά κινητοποιήθηκε ο κακοποιός, ο οποίος ξέφευγε από μπλόκα κλπ. Και πραγματικά λέω, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα με τόση ελάχιστη δύναμη.
1: Να κάνουμε. Πρέπει να
0: θυμάστε ποιο λέω, έτσι πριν από μια εβδομάδα περίπου.
1: Ναι, το θυμάμαι. Κάνουμε αυτό που έχουμε οργιστεί να κάνουμε όταν μπήκαμε στην αστυνομία, να προστατέψουμε τους πολίτες και να είμαστε ασφαλείς και αυτοί και εμείς για να πάμε στα σπίτια μας.
0: Εντάξει. Εγώ τι να πω, ελπίζω ότι οι πολίτες της Πάτας να καταλαβαίνουν τι κάνει, τι κάνουν στην άμεση δράση, τι κάνετε εσείς, όλοι οι αστυνομικοί και οι τροχονόμοι και όλοι τέλος πάντων, και με τόσα πανιχρά μέσα που έχετε και τόσο ελάχιστη δύναμη, γιατί πραγματικά όταν η μεγαλύτερη δύναμη είναι στην Αθήνα και μάλιστα κατά 65% έχει φτάσει τώρα, κάπου εκεί είναι.
1: Αυτά δηλώνει ο κύριος Υπουργός, ότι το 70% ναι, της εγκληματικότητας είναι στην Αθήνα και το 30% είναι στην επαρχία. Και υπηρετεί, λέει, το 70% της δύναμης στην επαρχία και το 30% λέει στην Αθήνα. Αυτά όμως
0: δεν ισχύει
1: είναι...
0: αυτό.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Θα βάλουν δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Στην Αθήνα υπηρετούν πάνω από 22.000, πάνω από το 50% της δύναμης.
0: Άρα λοιπόν εκεί είναι, εντάξει. Εγώ δεν λέω να έχει η Αθήνα δύναμη, αλλά δεν μπορεί να παίρνουν από την Πάτα για να έχει Αθήνα. Αυτό λέω. Έτσι. Όταν ας πούμε χρειάζονται άτομα για την πλήρη κάλυψη, και όταν μάλιστα είχατε επισημάνει κιόλας ότι έχετε και γερασμένο προσωπικό, έτσι.
1: Είχαμε στείλει, κύριε Φλαμή, ένα πρόσφατο έγγραφο και στους βουλευτές του νομού για να πάρουν και αυτοί την πραγματική εικόνα, για να κάνουν τις ανάλογες υπηρετήσεις στη Βουλή. Ότι το προσωπικό είναι γερασμένο, πάνω από το 50%, 55% είναι πάνω από 45 χρονών. Όταν ο άνθρωπος μπαίνει 18 χρονών και είναι 45, καταλαβαίνετε ότι έχει περάσει ήδη 27 χρόνια. Έχουν περάσει τα μισά, ναι, χρόνια που μπορεί να προσφέρει. Αυτά όλα είναι επίσημα στοιχεία. Τα έχουμε παραθέσει τα πάντα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλημέρα. Ναι, αυτά είναι τα νούμερα και πραγματικά, δηλαδή. Πάλι μας τρώει η Αθήνα, κύριε Γκύρη. Και εδώ μιλάμε για εστίες που υπάρχουν στην Πάτρα που απαιτούν αστυνόμευση. Να πω το Ριγανόκαμπο, πρώτο και καλύτερο για παράδειγμα. Όπου εκεί γίνεται χαμός κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχουμε κάτι. Κάθε μέρα. Δεν περνάει μια μέρα που να μην ακούσει ο Ριγανόκαμπος. Κάθε μέρα υπάρχει και ένα συμβάν. Είτε λέγεται φωτιά, είτε λέγεται διάρρηξη, είτε λέγεται κλοπή. Μπορεί και παραπάνω από ένα συμβάν. Όχι, το ένα που λέω είναι. Έτσι για χάρη του ρεπορτάζ, μπορεί να είναι και 2 και 3 κάθε μέρα, σε καθημερινή βάση. Δεν ξέρω, κύριε, έχετε καμιά άποψη επ' αυτού ή δεν είναι τουλάχιστον ένα? Είναι περισσότερα, μου λες, έτσι? Είναι τουλάχιστον 3 για παράδειγμα κάθε μέρα. Τουλάχιστον 3. Αν βάλεις και τις φωτιές, είναι τουλάχιστον 3 κάθε μέρα. Εντάξει. Δηλαδή όταν τώρα έχουμε 3 περιστατικά μόνο στο Ριγανόκαμπο, βάλτε τώρα κάτω όλα τα υπόλοιπα. Τροχαία ατυχήματα. Και δεν μιλώ μόνο για θανατηφόρα ή σοβαρά, και τα απλά τροχαία. Πόσα γίνονται κάθε μέρα τροχαία στην Πάτρα? Βάλτε πόσες διαρρήξεις έχουμε. Να σας πω απλά ότι έχουμε πάνω από 5-6 διαρρήξεις την ημέρα. Έχουμε πάνω από 5 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κάθε μέρα. Αυτά που σας λέω κάθε μέρα τώρα. Συν όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή. Παρενοχλήσεις στο δρόμο, επεισοδιάκια στο δρόμο, πώς το λένε, περιπολίες τροχέας, κλήσεις στο Νατάλο, δικαστήρια. Εχθές πήγανε κάποιοι στα δικαστήρια, πετάγομαι έξω από το μπαλκόνι μου, κύριε Γκύρη, γιατί ακούω πολλές φωνές. Και ήτανε κάποιοι Ρωμά, κάποιες γυναίκες Ρωμά, και φωνάζανε Μιλάμε για φωνή τώρα, γιατί προφυλάξαν κάποιους κλπ. Λέω τι κάνανε εκεί. Πήγα σε μία εκεί, τι κάνανε, μου λέει κλέψανε. Και λέω γιατί κλέψανε. Μου λέει τι να κάνουμε, πώς θα φάμε, μου λέει. Και τώρα γιατί κλέψει, λέω. Μου λέει γιατί τον βάλανε μέσα. Ορίστε. Τι να πω κι εγώ τώρα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Sky 89,4.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
9: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
8: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
9: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο.
9: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
10: Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη, μίλησε εμάς.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: τηλέφωνο σε εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και λέγαμε και χθες για το θέμα με την κυρία Μόσχιαλου, την πρώην περιφερειάρχη μέχρι το 1996, ήταν η κυρία Μόσχιαλου η βασιλική, επί Πασόκ τότε, η οποία είχε φτιάξει το δρόμο, όχι αυτή, είχε φτιάξει ο εργολάβος το δρόμο, την οδό Κανελοπούλου. Η Κανελοπούλου αρχικά, αν θυμάστε, δεν ήταν έτσι, είχε πιο απότομη στροφή εκεί προς τα κάτω που γίνονται τα τροχαία ατυχήματα, επί Μόσχιαλου δηλαδή, και τελικά έγινε ένα διορθωτικό πάλι επί της βασιλικής Μόσχιαλου και έγινε η Κανελοπούλου όπως είναι σήμερα. Όχι ότι σήμερα έχει λύσει το θέμα, γιατί πάλι γίνονται τροχαία ατυχήματα εκεί κλπ. Αλλά τουλάχιστον κάπως έχει βελτιωθεί. Εκεί λοιπόν έχει γίνει παρέμβαση από χθες από το Σύλλογο της Αγιάς με αφορμή το θανατηφόρο που είχαμε προχθές με τον άδικο χαμό του συμπολίτη, του 50χρονου, του Γιώργου Αβραμόπουλου. Έγινε λοιπόν παρέμβαση και ζητούνται μέτρα εκεί στην Κανελοπούλου, όπως κατ' επανάληψη έχουν ζητήσει κάτοικοι της περιοχής, και εγώ λέω ότι εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Και όπως έχουν φτιάξει ένα διαχωριστικό στο πάνω μέρος προς τα φανάρια, δηλαδή προς την Εθνική Οδό, δεν ξέρω τι, δεν είμαι τεχνικός, δεν είμαι εργολάβος, αλλά μηχανικός, αλλά κάτι πρέπει να κάνουν και εκεί. Να φτιάξουν ένα διάδρομα στη μέση, να βάλουν κάποιους κόνους, δεν ξέρω, κάποιους... δεν το ξέρω καλά αυτό, αλλά κάνουν ό,τι θέλουν και ό,τι πρέπει. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Αλλά επειδή δεν είναι όλοι προσεκτικοί, και εκείνο είναι το θέμα, δηλαδή δεν μπορείς να αφήσεις ένα θέμα και μια κλίση τέτοια στην τύχη της. Και το λέω αυτό γιατί θα μου πεις, δηλαδή δεν είναι η λύση το να λέει κάποιος δεν προσέχουνε, τρέχουνε. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος που δεν προσέχει και τρέχει και που του φεύγει το αμάξι στη στροφή και πέφτει πάνω σε έναν άλλον που κατεβαίνει την οδό, την Κανελοπούλου, ή πάνω σε ένα μηχανάκι, ακόμα χειρότερο. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να προβλέψουμε και να πούμε με τα βεβαιότητα αν θα είναι βεβαιότητας, αν θα είναι όλοι προσεκτικοί οδηγοί και αν όλοι θα τηρούν το κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το σήμα της τροχίας που λέει και ξέρω εγώ μέχρι 30 χιλιόμετρα ή μέχρι 40, πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι φταίει τώρα ο Αβραμόπουλος, ο Γιώργος που σκοτώθηκε και τώρα είναι η κηδεία του 12 το πρωί, το μεσημέρι, που ένας νεαρός έκανε αυτό που έκανε Κυριακή απόγευμα ώρα 5 και τον σκότωσε επί τόπου. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι οδηγούμε και έχουμε κάνει παραβάσεις, αλλά κάποιες φορές αυτές τις παραβάσεις που κάνουμε οδηγούν σε μοιραία τροχαία και σε θανάτους. Θα πάω στον κύριο Μαντά, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Καλημέρα κύριε Μαντά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σήμερα θύμισα ότι επί Μόσχιαλου είχε κατασκευαστεί αυτός ο δρόμος.
1: Μάλιστα.
0: Αρχικά με πιο μεγάλο λάθος από ότι το σημερινό. Έγινε μια διορθωσούλα εκεί, αν θυμάστε, λίγο αργότερα. Αλλά και αυτή η διορθωσούλα που έγινε δεν έλυσε το θέμα, απλά το βελτίωσε κάπως. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Για πέστε μας.
1: Κοιτάξτε, λάθος από την αρχή λοιπόν η Κανελοπούλου, η χάραξή της, οι στροφές της, τα επικίνδυνα σημεία. Προσπάθησε να γίνει μια διόρθωση τώρα τελευταία από την περιφέρεια πάνω από τις γραμμές να υπάρξει μια διαχωριστική νησίδα.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να απομονώνει τα δύο ρεύματα. Κάτω από τις γραμμές όμως δεν συνεχίστηκε το έργο. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα θέμα και συγκοινωνιολόγων. Δεν μου επιτρέπετε να πω εγώ τι θα πρέπει να γίνει. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς σαν σύλλογος, επειδή δεν έχουμε διέξοδο προς τη θάλασσα καθόλου και αναγκάζονται όλοι οι πολίτες που μένουν στην Αγιά, την έξω Αγιά, να περνάνε μέσα από το οδόστρωμα για να κατέβουν στο έλος της Αγιάς και στο κάπινγκ και στην πλάση τώρα το καλοκαίρι, μιλάμε για εκατοντάδες κόσμοι, παιδάκια μικρά, μέσα στο οδόστρωμα. Θα έχετε περάσει κι εσείς, δεν μπορεί να μην έχουν περάσει κάποιος πατενός και να μην χειρίσει το οδόστρωμα, να περπατάνε κόσμο στην Γιανελοπούλο. Ενζητήσαμε λοιπόν το αυτονόητο πεζοδρόμιο. Και δεν μιλάμε, κύριε Φλαμή, για μεγάλο έργο. Μιλάμε για 150 μέτρα πεζοδρόμιο. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Και ναι, θα το δούμε, σε ποια μελέτη θα το εντάξουμε, πού θα βρούμε τα λεφτά. Τέτοια πράγματα αντιμετωπίζαμε. Ξανά επάγγελσαν από το 23 το 24. Πάλι τα ίδια. Και ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Ναι. Δεν έγινε τίποτα και συνεχίζεται αυτό το.
0: Ναι, εγώ λέω όμως και το άλλο, επειδή δεν είναι μόνο η πεζή. Είναι και τα μηχανάκια, είναι και τα αυτοκίνητα. Εκεί πρέπει να γίνει ένα έργο ολοκληρωμένο που να λύνει όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή και των πεζών και των δικυκλιστών και οδηγών γιοταχή.
1: Σωστά, σωστά. Τουλάχιστον πρέπει να συνεχιστεί το έργο παρακάτω. Σε συνδυασμό και με τα έργα του τρένου, δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει στην Κανελοπούλου, έχουν ακουστεί ένα σωρό πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να φύγει μέσα στο σχέδιο πόλης τον μεγαλύτερο δρόμο, μεγαλύτερο από την παραλιακή, παρακάτω από την Εθνική Οδό, η Κανελοπούλου υπάρχει. Η παραλιακή είναι δύο λωρίδες, μία έτσι, μία αλλιώς. Εμείς αναπτύσσονται κάθε βράδυ, δεν μπορεί να κινηθείς. Τεράστιες ταχύτητες από μηχανές ιδίως, οι οποίες μετά τις γραμμές αναπτύσσουν λιγιώδεις ταχύτητες και κατεβαίνουν κάτω στη θάλασσα. Λοιπόν, αυτά τα βλέπουμε καθημερινώς και γι' αυτό και εμείς κινητοποιηθήκαμε και ζητήσαμε αυτά τα πράγματα που περιφέρει.
0: Ναι. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα βρεθεί η λύση τώρα, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πίεση και προς την περιφέρεια, γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει καν εργολαβία ή αν υπάρχει μελέτη, δεν το ξέρω καν αυτό, δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς αυτό.
1: Όχι, τίποτα δεν υπάρχει, δυστυχώς.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τίποτα δεν
0: και
1: υπάρχει.
0: Γιατί προτίμησαν να φτιάξουν το πάνω μέρος και όχι το κάτω, δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: είναι ένα.
0: Το επικίνδυνο ήταν το κάτω, δεν ήταν το πάνω.
1: Ξέρετε κάτι, ήταν τα σχολεία εκεί, τα δύο σχολεία, το ΕΠΑΛ και το Λύκειο, τώρα το 1ο και το 13ο γυμνάσιο. Ήταν συμβεί επανειλημμένως με τα παιδιά ατυχήματα, διότι θυμίζω εκεί υπήρχε μια ξύλινη αερογέφυρα. Ναι. Η οποία αυτή φθάρηκε από το χρόνο και.
0: Και η οποία δεν χρησιμοποιείται και στο κιόλας, δηλαδή οι πιο πολλοί δεν ανέβαιναν πάνω.
1: Αφαιρέθηκε αυτή λοιπόν και προτίμησαν να φτιάξουν τον κόμβο αυτό καλύτερο, δηλαδή προσθέτοντας μια λωρίδα για τις δεξιά και αριστερά στροφές. Τέλος πάντων αυτό βελτιώθηκε. Αλλά από εκεί και κάτω είναι ανεξέλεκτα τα πράγματα.
0: Ναι. Ναι, και όχι μόνο ανεξέλεκτα, αλλά είναι και το βενζινάδικο. Κάποιοι βγαίνουν το βενζινάδικο, μπορεί και εκεί να γίνει ατροχαίο.
1: Και ξέρετε κάτι, έχουμε αποκλειστεί και εμείς σαν σύλλογος. Θα πω το παραπονό μου τώρα ενώπιον των ακροατών σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε δρόμο, πρέπει να πάμε στην Αγίου Κωνσταντίνου, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν μπορούμε να κατέβουμε στη θάλασσα. Ζητάμε να διανοηθούν οι δρόμοι, δεν διανοίγονται. Ζητάμε να υπάρξει κάτω να διανοηθεί ο παράδρομος, ο οποίος θα συνέχισε την εισίδα του ποδηλατόδρομου και του πεζόδρομου. Δεν το κάνουν. Πέρσι είχε υποτυπωθεί σε ένα κρέιτερ, μία ώρα κάθισε, μία ώρα και 10 λεπτά με το ρολόι. Έξισε εκεί τα καλάμια, με αποτέλεσμα μέσα σε 4-5 μήνες τα καλάμια να με έχουν ξεπεράσει. Και τώρα, μα πάτε, δεν περνάει κανένας. Δηλαδή, αντιμετωπίζουν τη γειτονιά αυτή, η οποία είναι αναπτυσσόμενη και γεμάτη με οικογένειες, που έχει γραφεία και επιχειρήσεις. Σαν να μην υπάρχει.
0: Ναι.
1: Σαν να μην υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πιστεύουν ότι δεν θα συμβεί κάτι και εύχομαι ποτέ να μην συμβεί, αλλά να που έγινε αυτό το πράγμα. Αν υπήρχε λοιπόν μια νησίδα στη μέση, δεν θα γινόταν αυτό το ατύχημα.
0: Ναι. Καλά, 100%.
1: Βέβαια, και μιλάμε τώρα μέσα.
0: Εκεί χωράει να υπάρξει νησίδα, υπάρχει χώρος. Υπάρχει που δεν υπάρχει χώρος.
1: Υπάρχει, να επεκταθεί και ο δρόμος. Όλα μπορούν να γίνουν. Από την κάτω πλευρά έχει άπλετο χώρο και από την πάνω πλευρά θα το φέρουν τις στροφές, οι κοινωνιολόγοι και τα λοιπά με τέτοιο τρόπο να μην είναι επικίνδυνος και να επεκταθεί. Υπάρχει χώρος. Υπάρχει, ναι. Το λέω κατασταματικά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν θα μπορεί να γίνει δηλαδή κάποιο έργο εκεί σαν την πάνω πλευρά του δρόμου. Αυτό λέτε δηλαδή.
1: Δεν γίνει και πρέπει να γίνει από ό,τι φάνηκε για να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα. Ήταν κρίμα αυτό. Πάρα πολύ κρίμα.
0: Ναι. Ναι. Και δεν είναι το μοναδικό. Δεν είναι μόνο τα θύματα. Έχουμε και πολλά τροχαία εκεί. Εκεί έχουμε και τροχιά και παρασύρσεις δικύκλων που εντάξει είναι ελαφρύς τραυματισμοί, αλλά καταγράφονται ως τροχαία. Δεν πάμε να τροχαία. Τροχαία.
1: έχει επιβαρυνθεί Κανελοπούλου και με την πλάση το καλοκαίρι. Το λέω με καλή έννοια, όχι με κακή. Δηλαδή, ναι, με την υποδρόμηση του δρόμου από κάτω, που δεν μπορούν τα αυτοκίνητα να γυρίσουν πάλι να γυρίσουν πίσω στην παραλιακή, οδηγούνται μέσω του στενού αυτού του δρόμου δίπλα από τις γραμμές. Και βγαίνουν λοιπόν από την Κανελοπούλου ουρά αυτοκινήτων το βράδυ, αν πάτε 7-8-9 ώρα που φεύγουν όλοι. Είναι τουλάχιστον 20-25 αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο και προσπαθούν να βγουν στην Κανελοπούλου. Τι να κοιτάξουν απέναντι την Αθηνών που πάλι κίνηση από κάτω την Κανελοπούλου, από πάνω την Κανελοπούλου. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που πούζει εκεί. Το συζητάμε συνέχεια πώς ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Και φοβάμαι ότι αν αφαιθούν όλα τα πράγματα αυτά με τόση κίνηση, φτιάξαμε ένα έργο. Το έλεος της Αγίας. Η Πλάζ. Την επισκέπτονται τόσοι πατρινοί. Μα δεν μπορεί έτσι με τις δομές, με τις υποδομές 60 χρόνων πίσω, με εκείνο το στενό δρομάκι, να γίνεται η επίσκεψη της Πλάζ για τα μπάνια του κόσμου. Δεν γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουν. Αυτό ζητάμε και θα το ζητήσουμε και πάλι τώρα. Ετοιμαζόμαστε με τα έγγραφά μας και τα λοιπά, να ζητήσουμε επιτακτικά να γίνει κάτι τέλος πάντων. Άμεσα. Δεν είναι τόσα τα χρήματα πια. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θα συναντήσετε τον Περιφερειάρχη ή κάποιον άλλον εντός κοντά τώρα, δεν ξέρω.
1: Τώρα βέβαια μέσα στον Αύγουστο, ήδη έχουμε κάνει τις ενεργείες μας, έχουμε συγκεντρώσει και τα έγγραφα τα οποία έχουμε στείλει, θα τα έχουμε πάλι στη διάθεσή τους, τα γνωρίζουν πιστεύω, να δούμε τι προθέσεις, να δούμε τι προθέσεις θα έχουν.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να τα καταφέρετε, γιατί πραγματικά είναι ένα έργο το οποίο δεν θα σώσει μόνο τη δική σας περιοχή, την Αγιά, αλλά νομίζω και όλη την Πάτρα.
1: Μα όλη την Πάτρα
0: χρησιμοποιεί την Κανελοπούλου. Έτσι, είναι ένα έργο που φορά όλη την Πάτρα.
1: Φαντάζομαι και εσείς βλέπετε και εγώ τη χρησιμοποιώ πολλές φορές μέσα από το δόστρωμα περνάω. Πώς θα περάσω. Ο στενός δρόμος με τα αυτοκίνητα τώρα το καλοκαίρι δεν χωράει και πεζούς και αυτοκίνητα που βγαίνουν από την Πλάζ και έρχονται προς Κανελοπούλου. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσουν την Κανελοπούλου η πεζή μέσα στο δόστρωμα. Εύκολο να φύγει το τιμόνι σε κάποιον και να πέσει επάνω ή να γίνει ένα ατύχημα και τα οχήματα να πέσουν δεξιά-αριστερά να σκοτώσουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Μαντά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μαντά από το Σύλλογο της Αγίας για το μεγάλο αυτό θέμα της Κανελοπούλου. Επαναλαμβάνω, η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνά και να φροντίζει ώστε να προλαμβάνονται τέτοια θέματα και ατυχήματα, έστω και αν η ευθύνη είναι κάποιου οδηγού. Γιατί ναι μεν μπορεί να φταίει ένας οδηγός, αλλά ο άλλος που κινείται στον δρόμο δεν φταίει και που σκοτώνεται. Αλλά θα πρέπει η πολιτεία να λαμβάνει μέτρα για να προστατεύσει τον άλλο, τον καλό οδηγό, τον συνεπή οδηγό, ο οποίος χάνει τη ζωή του γιατί ένας άλλος οδηγός πήγαινε με 100 και του έφυγε το αυτοκίνητο στροφή ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί.

Ακούτε τους Paradox Obscure και την υπέροχη φωνή της Άννας, είναι Ελληνίδα η κοπέλα που ακούτε τώρα στο τραγούδι αυτό. Η Paradox Obscure είναι ένα ελληνικό συγκρότημα στην Dark Wave μουσική που αυτή την περίοδο κάνουν περιοδίες στο εξωτερικό και πάνε πάρα πολύ καλά σε όλη την Ευρώπη. Μου λέει ένας εδώ τι είναι, μου λέει, το παράδοξο των διδήμων που είπες πριν. Να το πω έτσι να κλείσω, κύριε Γκύρη. Κύριε Γκύρη, θα κάνουμε ένα μάθημα τώρα λίγο φυσικής, δεν πειράζει. Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν για το χρόνο και ότι δεν υπάρχει απόλυτος χρόνος, τώρα αυτά θα σας τα κάνω λαϊκά για να τα καταλάβετε. Δεν θα μιλήσω για κβαντική δηλαδή, ούτε για θεωρία της σχετικότητας, αλλά θα σας το κάνω απλά να το καταλάβετε. Πέστε ότι εγώ και ο Γκύρης είμαστε δύο δίδυμα αδέλφια και λεγόμαστε και οι δύο Κωνσταντίνος Γκύρης και Γιώργος Γκύρης π.χ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Γκύρης μένει εδώ στην Πάτρα και εξακολουθεί και δουλεύει στο Sky ως ηχολήπτης. Άρα είναι πάνω στον πλανήτη Γη και δουλεύει. Εγώ, ο άλλος Γκύρης, μπαίνω σε ένα διαστημόπλιο και τρέχω με μια πολύ μεγάλη ταχύτητα που αγγίζει το 0,999959 της ταχύτητας του φωτός. Αν υπάρχει τέτοιο διαστημόπλιο, αλλά θεωρητικά κάποτε μπορεί να υπάρξει. Κάποτε. Και κάποτε τρέχαμε με 20 και τώρα πάμε με 800 και 1000. Ή πάμε με, ξέρω εγώ, με 2000 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, και εγώ ταξιδεύω στο σύμπαν και λείπω από τη Γη δύο χρονάκια. Ένα που πάω έξω, κύριε Γκύρη, και ένα που έρχομαι. Άρα θα έχω καλύψει μια ταχύτητα, θα έχω καλύψει με ταχύτητα αυτή περίπου απόσταση ενός έτους φωτός. Άρα γυρνάω πίσω, άρα θα έχω καλύψει απόσταση 2 ετών φωτός και σκάω μύτη στη Γη. Εγώ λοιπόν που είμαι, ξέρω εγώ, 30 χρονών, γυρνάω 32. Κύριε Γκύρη, 32. Στη Γη, που θεωρείται με βάση ταχύτητα που τρέχω εγώ ακίνητο σύστημα αναφοράς, θα έχουν περάσει περίπου 25 εκατομμύρια χρόνια. Και αυτό που σας λέω δεν είναι, είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται και είναι αλήθεια, δεν είναι φαντασία. Αν κάποιος μπορέσει και φύγει λοιπόν με τόσο μεγάλη ταχύτητα στο διάστημα, όταν γυρίσει πίσω θα δει τη Γη μετά από 25 εκατομμύρια χρόνια. Αν τρέξει με λίγο πιο μικρή ταχύτητα, θα δει τη Γη μετά από 1 εκατομμύριο χρόνια. Αν τρέξει ακόμα πιο μικρή ταχύτητα, αλλά πάντα κοντά στη ταχύτητα του φωτός, θα δει τη Γη μετά από 5.000 χρόνια. Πάντως δεν θα βρει τίποτα ζωντανό από αυτό που ξέρει. Ούτε τα

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, έως και αύριο θα είμαστε κοντά σας για αυτή τη σεζόν, την τέταρτη σεζόν που ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες, μάλλον σε λίγα 24 ώρα. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντί μου ο Γιάννης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Σε περίπτωση που θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας κατά το γνωστό τρόπο μέσω Messenger στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Γερογιάννης στο Facebook με ελληνικά και τόνους, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Πρώτη προπόνηση για την Παναχαϊκή χθες μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού. Πρώτη προπόνηση για τον Πανεγιάλιο. Συνεχίζει τις μεταγραφές ο Ατρόμητος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, αλλά σίγουρα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και κατά κάποιο τρόπο δείχνει και τους στόχους της ομάδας φέτος είναι η πρώτη της Παναχαϊκής, η οποία συνοδεύτηκε από πολύ μεγάλη αισιοδοξία, θα έλεγα, από κόσμο στο γήπεδο. Ήταν περίπου 200 άτομα στο γήπεδο της Παναχαϊκής χτες, οι οποίοι αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, τα καινούργια αποκτήματα, αλλά και τους ποδοσφαιριστές που ανανέωσαν τη συνεργασία τους με την Παναχαϊκή. Ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μάλιστα, παρόντες ήταν όλα τα μέλη που απαρτίζουν το group το οποίο είχε αναλάβει το management της Παναχαϊκής φέτος. Ακόμα και ο Ισταν Γιούν, ταξίδεψε από την Τουρκία, ήταν παρόν στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Ο Θανάσης Λεμονής, ο Βασίλης Αποστολίδης, ο γνωστός δικηγόρος. Φυσικά ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος επέλεξε για συγκεκριμένους λόγους να μην καθίσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να πάρει μια θέση στα επίσημα της ομάδας και να παρακολουθήσει την πρώτη προπόνηση από εκεί. Ο λόγος είναι προφανώς ότι ο άνθρωπος έχει εξηγήσει ότι δεν πρέπει να φαίνεται, παρότι είναι ο ίδιος που κινεί όλα τα νήματα επί της ουσίας διοικητικά στην Παναχαϊκή, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που έκανε πολύ μεγαλύτερη εντύπωση δεν ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος, αλλά ο κύριος που κάθισε δίπλα του κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Παναχαϊκής, και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Τόμας Φαν Βέρτ. Πρόκειται για τον έμπειρο Ολλανδό επιθετικό, αρκετά έμπειρο θα έλεγα, 36 ετών έχει φτάσει ο Φαν Βέρτ. Τα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Super League με τον Ατρόμητο, νωρίτερα με την ΑΕΚ και νωρίτερα με τον Βόλο. Έχει μια συνεχόμενη παρουσία τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα της Super League, ξεχώρισε φυσικά με την φανέλα του Βόλου και γι' αυτό έκανε και τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Εκεί δεν κατάφερε να καθιερωθεί και να κερδίσει θέση βασικού, παρότι έδωσε λύσεις όσες φορές χρησιμοποιήθηκε. Αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο, πολύ καλό την πρώτη χρονιά. Φέτος έπαιξε 14 παιχνίδια. Ήταν μέσα στο rotation της ομάδας του Περιστερίου. Είναι ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο ακούγεται ότι θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή της Παναχαϊκής. Σας είπαμε και χθες ότι οι επόμενες μεταγραφές που θα ανακοινώσει η Παναχαϊκή θα ταρακνήσουν πολύ κόσμο, και σίγουρα αν μία από αυτές είναι ο Τόμας Φαν Βέρτ, θα πρόκειται για μία πολύ μεγάλη μεταγραφική επιτυχία. Μουσική. Άλλωστε ο Τόμας Φανβέρτ επί της ουσίας συνεργάζεται με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Για την ακρίβεια είναι πελάτης του Τάσου Παπαδόπουλου, ανήκει στην γνωστή εταιρεία manager της ΕΚ, την οποία εκπροσωπεί ο Παπαδόπουλος και στην Ελλάδα. Όλα δείχνουν ότι η παρουσία του στο γήπεδο της Παναχαϊκής δεν ήταν τυχαία. Ασφαλώς για να ολοκληρωθεί μια τέτοια προσθήκη ενδεχομένως να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα, αλλά είναι προφανές ότι η Παναχαϊκή θέλει να πάει για τον μπαμ του καλοκαιριού, τουλάχιστον σε επίπεδο τρίτης εθνικής. Θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Μια μεταγραφή που αν τελικά ολοκληρωθεί δείχνει και κάτι άλλο, σηματοδοτεί και άλλα πράγματα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να δείξουν ότι ο στόχος είναι η άνοδος και δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Και από όσο είμαστε θέσεις να γνωρίζουμε, ο Φανφέρτ δεν θα είναι η τελευταία μεταγραφή της Παναχαϊκής. Κοιτάζει και άλλους ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή στο ρόστερ βρίσκονται 22-23 παίχτες. Σίγουρα θα γίνουν άλλες τρεις μεταγραφές. Το είπε και ο προπονητής Παναχαϊκής Σπύρος Αντωνόπουλος χθες στις δηλώσεις του. Τώρα για το πότε, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί είναι κάποιες περιπτώσεις στις οποίες εξετάζει η Παναχαϊκή, που και οι ίδιοι παίχτες περιμένουν κάποιες προτάσεις από τη Super League 2, αλλά νομίζω ότι πολλά θα δείξει και το πρώτο μέρος της προετοιμασίας, αλλά και τα πρώτα φιλικά που θα δώσει η Παναχαϊκή, γιατί και εκεί θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Εμέσως πλην σαφώς υπόθηκε και χθες από το τεχνικό επιτελείο ότι θα δούμε τι γίνεται, θα περάσουν το μικροσκόπιο οι παίχτες, θα δούμε αν έχουμε κάποιες ελλείψεις όσον αφορά συγκεκριμένες θέσεις και ανάλογα θα πράξουμε στο μεταγραφικό κομμάτι. Ένας από αυτούς που έκανε χθες δηλώσεις στο κατά τη διάρκεια της πρώτης προπόνησης της Παναχαϊκής ήταν ο Βασίλης Αποστολίδης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει φανεί πολύ μέχρι τώρα, αλλά είναι ένας από αυτούς που ασχολούνται πάρα πολύ με την Παναχαϊκή και γενικότερα με τα θέματα της ομάδας. Άλλωστε είναι πολύ καλός φίλος του Τάσου Παπαδόπουλου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει να ασχοληθεί πολύ ενεργά με την Παναχαϊκή και έχει και ο ίδιος ένα μεγάλο όραμα για την ομάδα. Φαίνεται ότι μπαίνει ακόμα περισσότερο στα βαθιά. Χθες λοιπόν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στους εκπροσώπους του τύπου που βρέθηκαν στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Που είναι σήμερα εδώ στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Είναι ένα νέο ξεκίνημα. Έχουμε δουλέψει πολύ και θα δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά. Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό φέτος και τα επόμενα χρόνια. Δεν θέλουμε να πούμε μεγάλα λόγια. Θα αποδείξουμε στο γήπεδο τη δουλειά μας και η διοίκηση θα είναι δίπλα στους παίχτες. Και θεωρώ ότι τα παιδιά θα προσπαθήσουν και θα βάλουν το καλύτερο τους σε αυτό καθημερινά και στους αγώνες. Είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν με πολλούς αγώνες. Θα ανταποκριθούμε και θεωρούμε ότι και ευελπιστούμε ότι η πόλη της πάντα θα μας αγκαλιάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα.
0: Τόσο ο ίδιος ο κύριος Αποστολίδης όσο και ο κύριος Λεμονής είχαν για πολλή ώρα συζήτηση με τον κύριο Ισταγιούν για θέματα της ομάδας. Απέφυγαν να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο, επέλεξαν να καθίσουν στο μπάγκο καθ' όλη τη διάρκεια της προπόνησης. Παρόν ήταν και ο κ. Παπασταμάτης, ο οποίος ανέλαβε σύμβουλος διοίκησης στην Παναχαϊκή και ο οποίος ζήτησε την στήριξη όλων προκειμένου η ομάδα να πετύχει το στόχο της. Η Παναχαϊκή θα συνεχίσει την προετοιμασία της εντατικά το επόμενο διάστημα, έτσι και αλλιώς μέχρι το πρώτο φιλικό υπάρχει αρκετός χρόνος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, το πρώτο φιλικό είναι στις 22 του μηνός εντός έδρας με τον Πύργο, ένα πολύ δυνατό φιλικό για την Παναχαϊκή. Επόμενος στις 29 του μηνός με την Άθενς Καλυθέα εκτός έδρας, και το Σεπτέμβριο στις 5 Σεπτεμβρίου με το Εγάλεο, πάλι εντός έδρας, μια πολύ δυνατή ομάδα η οποία θα συμμετέχει και αυτή στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, και στις 19 με τον Εθνικό Πειραιώς εκτός έδρας, και αυτή μια πολύ δυνατή ομάδα της κατηγορίας. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα τεστ ή κάποιες διαφοροποιήσεις στο αρχικό πρόγραμμα, όμως είναι αυτό που έχει ανακοινώσει η Παναχαϊκή. Προς το παρόν ισχύει, ασφαλώς όμως θα πρέπει να περάσουν οι 2-3 επόμενες εβδομάδες του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, για να δουν και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής πού περίπου βρίσκονται, τι χρειάζονται και τι μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα στο μεταγραφικό κομμάτι.

0: Σε λίγο, αν πάνε καλά τα πράγματα, θα έχουμε κοντά μας τον προπονητή της Παναχαϊκής, τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο, για να τον ρωτήσουμε πολλά και διάφορα σε σχέση με την φετινή σεζόν. Άλλωστε, και στο κινητό μου έχω πολλές ερωτήσεις και από εσάς, από πολλούς ακροατές. Κύριε Αντωνόπουλε, καλό απόγευμα από το Sky.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Η τελευταία φορά που τα είχαμε πει ραδιοφωνικά, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά σε σχέση με το σκηνικό στην Παναχαϊκή. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε μέχρι σήμερα. Πώς βιώσατε εσείς προσωπικά όλες αυτές τις αλλαγές από τη στιγμή που τελείωσε η σεζόν μέχρι σήμερα?
1: Νομίζω ότι και χθες στην πρώτη μου τοποθέτηση είπα ότι είναι μια χρονιά τελείως διαφορετική από την προηγούμενη. Αυτό φαίνεται. Έχει γίνει μεγάλη προεργασία βέβαια όλο αυτό το διάστημα. Εγώ γνώριζα πάρα πολύ νωρίς τον ενδιαφέρον των ανθρώπων που ανέλαβαν την Παναχαϊκή. Από ακόμη όταν είμαστε σε αγωνιστική περίοδο, οι άνθρωποι αυτοί ασχολήθηκαν πολύ μεθοδικά. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, προφανώς για τους δικούς τους λόγους θέλουν να έχουν πολλές πληροφορίες. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που δεν ήμασταν σε αυτές τις διαδικασίες, είμαστε στην άκρη. Και η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας τώρα στο γήπεδο και συγκρίνοντας την τελευταία μέρα με την πρώτη τη χθεσινή, είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι συνθήκες και οι καταστάσεις. Και το καλό όλο αυτό είναι για την ίδια την Παναχαϊκή και μετέπειτα για αυτούς που συμμετέχουν.
0: Σας γεμίζει περισσότερο άγχος, ενδεχομένως και περισσότερες ευθύνες όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Παναχαϊκή? Γιατί, όπως και να το κάνουμε, οι μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής η ομάδα δηλώνουν ξεκάθαρα πως η πρόθεση των ανθρώπων της Παναχαϊκής είναι η άνοχος. Έτσι δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Είναι μια πρόκληση και για εσάς σε μια εντελώς διαφορετική χρονιά και με εντελώς διαφορετικούς στόχους?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αν ένα project σαν αυτό που τρέχει τώρα στην Παναχαϊκή δεν πετύχει, δεν θα είναι το πρώτο που δεν θα έχει πετύχει. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές να βλέπουμε ομάδες να έχουν κάνει σημαντικές προσθήκες, σημαντικές μεταγραφές, να έχουν καλή δομή, καλή λειτουργία, καλή οργάνωση. Αλλά στο τέλος, για κάποιους λόγους, να μην πετυχαίνουν το στόχο τους. Αν αποθέσουμε ότι για εμάς ο στόχος είναι η άνοδο στην επόμενη κατηγορία, νομίζω και ότι από τη δική σας εμπειρία δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί το έχουμε δει το έργο πάρα πολλές φορές. Είναι και
0: το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αγγίθει.
1: Είναι
0: το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αγγίθει τίποτα.
1: Ναι. Θα σας πω λοιπόν όμως ότι η περσινή χρονιά, εάν η Παναχαϊκή έπεφτε στο τοπικό, θα ήταν η πρώτη της φορά. Ναι. Από εκεί πέρα, βάζοντας αυτές τις δύο παραμέτρους, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μεγαλύτερη πίεση τίποτε όχι. Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που ήταν πέρυσι με την Παναχαϊκή, ανεξαρτήτως το ρόλο που είχαν και την ιδιότητα, ότι όταν έχεις σημαντικές πιθανότητες να πέσει η ομάδα η Παναχαϊκή στο τοπικό, η πίεση που έρχεται αυτομάτως είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Η φετινή χρονιά έχει άλλη πίεση, είναι τελείως διαφορετική, έχει το δικό της το πρέσ στην καθημερινότητα, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Αυτό που θα επιμένω εγώ να λέω και θα το λέω συνέχεια είναι ότι εμείς οφείλουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, όλοι μας, και εμείς που είμαστε οι προπονητές και τα παιδιά και όσοι είναι στο υποστηρικτικό κομμάτι, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να πετύχει αυτή η ομάδα. Από εκεί και πέρα, έχουμε δει πάρα πολλές φορές τέτοιες δουλειές να μην πετυχαίνουν τον αρχικό του στόχο, γιατί το ποδόσφαιρο, δοκάρι και out, όλα κρεμίζονται, δοκάρι και μέσα όλα είναι επιτυχημένα. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κρατάμε όλοι είναι ότι όσοι συμμετέχουμε θα πρέπει να δουλεύουμε με τον καλύτερο τρόπο για να μεγαλώσουμε τις πιθανότητες αυτή η δουλειά να έχει επιτυχία.
0: Συμμερίζεστε την άποψη που ακούγεται από πολλούς γνώστες και μη γνώστες της κατηγορίας, ότι πρώτον η Παναχαϊκή έχει τοποθετηθεί σε έναν όμιλο αρκετά βατό, και δεύτερον ότι η Παναχαϊκή μαζί με τον Πανεγιάλιο είναι τα μεγάλα φαβορή για να κατακτήσουν την πρώτη θέση στον όμιλο?
1: Θεωρητικά αυτά και τα δύο ισχύουν. Όμως πολλές φορές στην πράξη έχουμε δει να μην συμβαίνουν. Να σας θυμίσω ότι ο Πανεγιάλιος πέρυσι στην ουσία έχασε την άνοδό του με ένα άτυχο αποτέλεσμα που είχε στο Κιάτο, που είναι μια ομάδα που δεν ήταν από τα μπραντ του ομίλου. ο Παναγιάννης είναι ένα από τα μπραντ το οποίο με όμιλο να συμμετέχει. Αυτό το λέω γιατί επί της ουσίας δεν ξέρουμε τι θα βρούμε από τις άλλες ομάδες. Εγώ ένα ποσοστό των ομάδων το γνωρίζω γιατί την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ήμουν στη Ζάγκυνθο που παίζαμε σε όμιλο που είχε 6-7 ομάδες από αυτές. Mm-hmm. Έχω μία άποψη πώς κινούνται σαν ομάδες κάθε χρόνο. Είναι κάποιες ομάδες που παρότι δεν είναι πολύ γνωστές, έχουν μια συνεχή περιρροή στη γάμα εθνική και έχουν δική τους δυναμική. Μιλάμε για γήπεδα τα οποία είναι πλαστικά, μιλάμε για γήπεδα που είναι μικρά. Έχει ιδιαιτερότητες άλλες. Τώρα, ότι η Παναχαϊκή είναι το μεγάλο όνομα της, του ομίλου, αυτό είναι δεδομένο. Ακόμη και πέρσι που η δυναμική μας ήταν πολύ μικρή, το μεγάλο όνομα της ομίλου ήταν η Παναχαϊκή. Στο δεύτερο ερώτημά σας, ο Πανεγιάλιος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει κρατήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό παιχτών από πέρυσι και αυτό τους δίνει μια... Ξεκινάνε από ένα... Έχουν ένα στάδιο πιο μεγαλύτερης εντυμότητας από εμάς, που εμείς είμαστε μια ολοκένουργια ομάδα. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόλις τα ποδοσφαιριστές έχουν μείνει από το περσινό ρόστερ. Σίγουρα αρχικά δείχνει ότι οι δύο ομάδες με τη μεγαλύτερη δυναμική είμαστε εμείς και ο Πανεγιάλιος, αλλά αυτό απομνέμει να αποδειχτεί και στο χορτάρι, που εκεί είναι η ουσία
0: του πράγματος. Ο κριτής είναι το χορτάρι, ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Με βάση τους ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί μέχρι τώρα, γιατί φαντάζομαι, είμαι σίγουρος σχεδόν ότι θα αποκτηθούν κι άλλοι, ποια θα είναι, ποια περιμένουμε και περιμένετε και θα θέλατε να είναι τα χαρακτηριστικά της ομάδας φέτος, σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο δηλαδή, τι θέλετε να παρουσιάσετε φέτος στον κόσμο, πέρα από μια ομάδα η οποία μέσα στο γήπεδο θα κερδίζει?
1: Εντάξει, είναι οι ομάδες που έχουν ένα ρόστερ καλά οργανωμένο και ποιοτικό. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν μεγάλους χρόνους του παιχνιδιού, την μπάλα στα πόδια τους. Είναι ομάδες που καθορίζουν τον τρόπο και τη ροή και την ένταση του παιχνιδιού. Ομάδες που έχουν καθαρά επιθετικό προσανατολισμό. Δημιουργούν ένα πολύ δυνατό pressing στο πρώτο αμυντικό του αντιπάλου. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας που θέλει να διεκδικεί κάθε Κυριακή, κάθε παιχνίδι για να κερδίζει, να παραμένει ψηλά. Αυτό είναι ο προσανατολισμός, αυτό λέει η λογική του ποδοσφαίρου, ότι πρέπει να φτιάξουμε μια ομάδα που να έχει την πρωτοβουλία μέσα στο γήπεδο, να έχει επιθετική λειτουργία σημαντική και να μπορεί να δημιουργεί καταστάσεις ακόμα και σε δύσκολες άμυνες. Αλλά επιμένω ότι η αμυντική λειτουργία σε μια ποδοσφαιρική ομάδα είναι η αρχή για να μπορεί να διεκδικήσει την νίκη.
0: Mm-hmm. Είπατε και χθες, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα γίνουν τουλάχιστον άλλες τρεις μεταγραφές ακόμα στην Παναχαϊκή. Μία από αυτές θα είναι ο Τόμας Φανβέρτ.
1: Λοιπόν, να διορθώσω, δεν είπα θα γίνουν, μπορεί να γίνουν έως και τρεις.
0: Ωραία, ωραία.
1: Προσανατολιζόμαστε να γίνουν δύο σίγουρα και την τρίτη θα δούμε, με την τρίτη προσθήκη θα την κρίνουμε με βάση της... Θα κάνουμε μια αξιολόγηση μετά από κάποιες μέρες, να δούμε αν κάτι δεν μας αρέσει και πόσο υπάρχει και η δυναμική. Θα κοιτάξουμε να το διορθώσουμε. Τώρα, η περίπτωση του Μανφέρτ είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Mm-hmm. Μεταγραφικά δεν έχει έρθει στο τραπέζι όνομα Μανφέρτ. Άνθρωπος ήταν στο γήπεδο χθες, δεν γνωρίζω τους λόγους, δεν μπορώ να ξέρω. Τώρα, αν ανοίξει μια τέτοια κουβέντα αύριο ή μεθαύριο ή σήμερα το βράδυ, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κουβέντα για τον Μπέρκεφερ.
0: Επειδή για κάποιους λόγους, αν θέλετε μας λέτε, αν θέλετε όχι, δεν πραγματοποιήθηκε η μεταγραφή του Μιγγέλ Μεγιάδο στην Παναχαϊκή, υπάρχει περίπτωση να κοιτάξετε ποδοσφαιριστή ξένο ή Έλληνα συγκεκριμένη θέση του αμυντικού μέσου, εννοώ?
1: Ναι. Μεγιάδο, η προσθήκη δεν έγινε για κάποιους λόγους που εγώ αξιολόγησα. Με στους δύο παίκτες που σίγουρα θα ενισχυθεί η ομάδα ακόμη, οι δύο παίκτες είναι σίγουροι, πιθανόν ο ένας να είναι ξένος. Πιθανόν. Ο άλλος δεν μπορεί να είναι ξένος, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος ήταν 2008. Mm-hmm. Είναι λίγο δύσκολο να φέρεις από το εξωτερικό ένα παιδί 17 χρονών. Τώρα εδώ 18 είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα μιλάμε για Έλληνα. Και η άλλη θέση που ψάχνουμε μπορεί και να είναι ξένος. Αν και αυτή τη στιγμή πιο κοντά σε Έλληνα είμαστε, αλλά εντάξει, δεν έχει κάτι οριστικοποιηθεί. Η πιθανότητα, γιατί έχουμε δύο επιλογές, δύο Έλληνες και ένα ξένο, μπορεί να προκύψει το ξένο και όχι των Ελλήνων.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν η ερώτηση θα ταιριάζει σε σχέση με τον Βαλβέρτ, αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το τραπέζι του Βαλβέρτ δεν υπάρχει το όνομα και δεν μπορώ να ξέρω και τους λόγους που βρίσκεται στο γήπεδο, αλλά ένα ξέρω δεν είναι, είναι κάτι που αφορά εμένα τη δουλειά μου.
0: Είναι σαφές αυτό που λέτε. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχετε έρθει σε πολλές επαφές, σε πολλές συζητήσεις και στο παρελθόν αλλά και μέχρι τώρα, νομίζω συζητάτε συνέχεια και με τον κύριο Παπαδόπουλο και με τα άλλα μέλη του επενδυτικού γκρουπ. Η δική σας η αίσθηση ποια είναι? Εμείς βλέπουμε απ' έξω κάποιους ανθρώπους που έχουν πολύ όρεξη, που έχουν πολύ ενθουσιασμό να κάνουν πράγματα στην Παναχαϊκή και το βλέπουν και μακροχρόνια. Τουλάχιστον αυτό λένε και σε εμάς, αυτό λένε και προς τα έξω. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, ποιος είναι ο τρόπος που δουλεύουν, τι είναι αυτό που θέλουν να πετύχουν, από πού προκύπτει αυτός ο ενθουσιασμός για την ενασχόλησή τους στην ομάδα?
1: Λοιπόν, είχα πει στο τελείωμα της περασμένης σεζόν ότι αυτή η ομάδα χρειάζεται ένα νοικοκύρι. Και θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη λέξη, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να δομήσει κάτι. Είτε αυτό είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα, είτε μια επιχείρηση, είτε και το ίδιο στην οικογένεια, πρέπει να είσαι νοικοκύρι. Τα δείγματα των ανθρώπων αυτών είναι ότι κινούνται σε αυτή τη βάση, ότι είναι νοικοκύρι, δεν είναι πάρα πολύ οργανωτικοί. Έχουν έναν full τεχνοκρατικό τρόπο λειτουργίας στο εσωτερικό, δηλαδή πώς δουλεύουμε όλοι μαζί, γιατί υπάρχει τεχνογνωσία από τους ανθρώπους. Και αυτό βοηθάει στο να είμαστε πιο καλά λειτουργικά και να καταφέρουμε και πράγματα που πολλές φορές το ποδόσφαιρο δεν τα καταφέρνει. Δείχνουν σε όλους εμάς ότι έχουν διάθεση. Εμείς δεν τους έχουμε βρει κάπου απέναντί μας. Τους βλέπουμε συνεχώς δίπλα μας. Κοιτάνε να βελτιώσουν τις συνθήκες της δουλειάς μας. Ακόμη και το να έρθει παίχτης και να έρθουν αυτοί οι παίχτες που έχουν έρθει, βοηθούν στην ουσία τη λειτουργία της δουλειάς μας. Αυτή τη στιγμή δίνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο εσωτερικό των αποθητηρίων, γενικώ των χώρων εκεί, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάνε καθημερινά να λύνουν προβλήματα. Έχουν διάθεση. Δεν μπορώ να γνωρίζω στο μυαλό του καθενό για ποιο λόγο θέλει να πετύχει κάτι. Εγώ κρατάω ότι βλέπω ανθρώπου οι οποίοι αντιμετωπίζουν την διοικητική του παρουσία στην Παναχαϊκή με πολύ σοβαρότητα. Έχουν σχέδιο, έχουν πλάνο, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Και δεν είναι και τυχαίο ότι μπορεί και να έχουμε αγγίξει σχεδόν το 100% των πρώτων μας επιλογών στις μεταγραφές. Δηλαδή τα παιδιά που θέλαμε πραγματικά να πάρουμε, νομίζω ότι στο 90% αποκτήσαμε τα παιδιά αυτά. Και αυτό για να γίνει, που συνήθως δεν γίνεται εύκολα, σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν δουλέψει πολύ οργανωμένα, πολύ μεθοδικά, πολλές ώρες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλέψει πάρα πολλές ώρες. Και γενικώς τα δείγματα που δείχνουν ως διοίκηση είναι σοβαρά και είναι τύχη για την Παναχαϊκή που αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με την ομάδα.
0: Ναι. Παίρνω έτσι αφορμή από κάτι που είπατε για τα αποδητηρία, γιατί υπάρχουν αρκετοί φίλοι που ρωτούν τι θα γίνει με το γηπεδικό. Για το γηπεδικό είναι ένα θέμα. Σε πρώτη φάση η Παναχαϊκή σε ποια γήπεδα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της?
1: Σήμερα θα προπονηθούμε κανονικά στην Αγιά. Αύριο θα πραγματοποιήσουμε τα εργομετρικά μας αύριο το πρωί στην Αγιά. Και αμέσως τις επόμενες ημέρες, με βάση την πληροφόρηση που έχω από τη διοίκηση, είναι ότι η ομάδα θα πάει στο γήπεδο του Πανεπιστημίου, όπου εκεί θα γίνει και όλη η προετοιμασία σχεδόν της ομάδας. Αυτή είναι η πληροφορία έχω και παράλληλα θα γίνει όποιες παρεμβάσεις χρειάζονται στον αγωνιστικό χώρο της Αγγλίας.
0: Κλείνοντας, για να μην σας κουράζουμε άλλο, θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα στους φιλάθλους της Παναχαϊκής. Είδατε κι εσείς χθες ένα πολύ μικρό δείγμα από τον ενθουσιασμό που υπάρχει, από τον ενθουσιασμό που έχει επιστρέψει πλέον στους φιλάθλους. Νομίζω θα δείτε πολύ μεγαλύτερο δείγμα το επόμενο διάστημα, ειδικά όταν συνδυάζεται και με αποτελέσματα. Τι θα θέλατε να πείτε στους φίλους της Παναχαϊκής?
1: Αρχήν να εγώ προσωπικά να τους ευχαριστήσω, γιατί δίνουν άλλη αίσθηση στον ποδοσφαιριστή και γενικώς στους ανθρώπους που εργάζονται για μια ομάδα, όταν τους βλέπουν να έχουν τόση διάθεση και τόση διαπαρουσία την πρώτη προπόνηση. Δεν νοείται να υπάρχει ομάδα χωρίς να συνδέεται με την κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει ομάδα που δεν έχει σύνδεση με την κοινωνία, όσο πιο πολύ συνδέεται η Παναχαϊκή με την κοινωνία, με την Πάτρα, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώνει. Εγώ, παρότι περάσαμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές πέρσι, τουρμένου των αλλαγιών ο κόσμος της ομάδος ήταν κοντά και προσπάθησε πολύ δύσκολες στιγμές να στηρίξει. Εύχομαι αυτό που ανέφθηκαν πέρσι εισαγωγικά, αγωνιστικά, να τους το επιστρέψει η φετινή χρονιά. Αυτό το λέω ως άνθρωπος, πρωτίστως και μετά ως προπονητής. Οι προπονητές άλλωστε είμαστε εργαζόμενοι, οι σχέσεις εργασιακές καλάνε πάρα πολύ εύκολα. Εγώ αυτό που τους εύχομαι πραγματικά είναι στο τέλος της χρονιάς να αποζημιωθούν για ό,τι τράβηξαν πέρσι. Στο λέω μέσα την ψυχή μου ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου και όχι ως προπονητής, γιατί είδα πολλές φορές ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να υπαναχαϊκή να δυσκολεύεται να κερδίσει ένα παιχνίδι και να φεύγουν από το γήπεδο με κατεβασμένο κεφάλι. Έρχομαι σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι πραγματικά αγνίτη, δηλαδή και δεν έχουν καμία ιδιοτέλεια για να φοράνε το κασκόλ της Παναχαϊκής. Το κάνουν πραγματικά γιατί πιστεύουν και αγαπούν την ομάδα. Έρχομαι η φετινή χρονιά να τους ανταποδώσει την υπομονή και ό,τι δέχτηκαν την περσινή δύσκολη χρονιά. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα ανταμειχθούν για αυτό που έχουν ήδη περάσει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο φιλόδοξος της Παναχαϊκής έχει μια μακρά διάρκεια που βρίσκεται σε συνεχείς αρνητικές εξελίξεις για την ομάδα.
0: Αρκετά μακρά, θα λέγαω.
1: Δεν είναι εύκολο να πιστεί. Αυτό που συμβαίνει τώρα μπορεί να το ξαναδεί και πριν 5 χρόνια, πριν 10, και μετά να είδε ότι αυτό δεν περπάτησε.
0: Ναι.
1: Δεν αδικείς και τον κόσμο που το βλέπει λίγο διαφορετικά, γιατί έχει ένα κακό προηγούμενο. Ούτε εγώ ως προπονητής μπορώ να διασφαλίσω κανέναν ότι θα δούμε κάτι άλλο. Εγώ αυτό που μπορώ να διασφαλίσω ως προπονητής στον άνθρωπο είναι ότι βλέπω ανθρώπους που τρέχουν με πολύ μεράκι αυτό που κάνουν, με πολύ νοικοκυριό και πραγματικά, επειδή βλέπω και το προφίλ τους ως ανθρώπους, θέλουν να πετύχουν. Και μέσα από αυτό θα πετύχει και η Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας και σίγουρα το επόμενο διάστημα θα τα πούμε ξανά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτός ήταν ο προπονητής της Παναχαϊκής, ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Νομίζω μίλησε ειλικρινά, όπως συνηθίζει να μιλάει ειλικρινά και δεν μασάει γενικότερα τα λόγια του. Θα δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Μεταξύ άλλων, έστειλε και το μήνυμά του στους φίλους της Παναχαϊκής. Είπε ότι εύχεται στο τέλος της σεζόν να ανταποδώσει η ομάδα αυτό που τράβηξαν πέρσι με τη δύσκολη χρονιά της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και την παραμονή της στο φινάλε της σεζόν. Η συνομιλία μαζί του θα είναι διαθέσιμη, αν θέλετε να την ακούσετε, στην ομάδα μας στο Facebook λίγη ώρα μετά το τέλος της εκπομπής, όπου μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά τι είπε ο προπονητής Παναχαϊκής. Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 027 05 51 26 10. Τι 26 0 είπα, 26 10 27 05 51. Πάμε σε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και επιστροφή ξανά μαζί σας.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
2: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky Πάντας 89,4, δεύτερο κουτσουρεμένο μέρος της εκπομπής, αλλά υπήρχε σοβαρός λόγος, καθώς είχαμε μια σημαντική συνομιλία με τον προπονητή της Παναχαϊκής, τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε στην φετινή σεζόν, σε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Μπορείτε αναλυτικά να την ακούσετε και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα λίγη ώρα μετά το τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι μία ακόμα μεταγραφή Έλληνα στο εξωτερικό, σημαντική μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Dortmund, μετά από αυτή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Ο Καρέτσας πωλήθηκε στην Dortmund από την Genk έναντι 33 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο κόστισε η μεταγραφή του Καρέτσα, και μάλιστα είναι όχι δεν είναι ακριβότερη, αλλά είναι η πέμπτη πιο ακριβή μεταγραφή, πώληση μάλλον, στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Στο νούμερο 1 είναι πάλι Έλληνας, είναι ο Χρήστο Τζόλης, ο οποίος από την Μπριζ μετακινήθηκε στην Άρσεναλ πριν από λίγες μέρες έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερη, Σάρλς Ντεκέτελαρ, 37,5 εκατομμύρια ευρώ στη Μίλαν. Άρντον Τζασάρι, 36 εκατομμύρια ευρώ στη Μίλαν επίσης. Ίγκορ Τιάγκο, 33 εκατομμύρια ευρώ στη Μπρέτφορντ το 24-25. Και Κωνσταντίνος Καρέτσας, 33 εκατομμύρια ευρώ συν κάποια μπόνους στη Ντόρτμουντ από την Γκένκ.

0: διαπρέπουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Βλέπουμε πολλά παιδιά φεύγουν από την Ελλάδα για το εξωτερικό και αποδεικνύεται πως καλά κάνουν τελικά, γιατί εδώ ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα, κυρίως με τα παιδιά που φεύγουν από ομάδες Super League, όπως για παράδειγμα η ιστορία αυτή με τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, το Ατρομή του Πατρών. Είναι ένα παιδί, το Ατρομή του Πατρών, μακάρι να πεις το Ατρομή του Πατρών, το Ατρομή του Περιστερίου, ο οποίος πήρε μεταγραφή για την Μπάγκερ και δεν έχει παίξει ποτέ σε καμία εθνική ομάδα. Μιας και ανέφερα όμως τον Ατρόμητο τον Πατρό, για να μην τον αδικήσουμε, σήμερα ολοκλήρωσε μία ακόμα μεταγραφή, αυτή του Μάριου Καραμπούλα, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος ξεχώρισε την περσινή σεζόν με τις εμφανίσεις του. 24χρονος μέσος, ξεκίνησε από τον Δαβρουλή, έπαιξε Πανεγιάλιο, Διαγόρα και Άρη Πατρών, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες παρά το νεαρό της ηλικίας του, και τώρα του δίνεται η δυνατότητα να αγωνιστεί σε μια ομάδα τρίτης εθνικής. Και μιας και πιάσαμε το τοπικό ποδόσφαιρο, κάτι φαίνεται σιγά σιγά να κινείται. Άλλωστε έχουμε φτάσει στο τέλος Ιουλίου. Σιγά σιγά και ο Άρης Πατρών αρχίζει να κάνει κάποιες κινήσεις για την επόμενη σεζόν, σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους πάντως σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ φαβορεί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας είναι ο Σπύρος Αθανασόπουλος, συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αναλάβει προπονητής στον Άρη. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι επαφές. Επίσης ο Γιάννης Ριγόπουλος αναμένεται να αναλάβει την οργάνωση και τη λειτουργία των ακαδημιών του συλλόγου, σε μια κίνηση που δείχνει πως η κύρια πρόθεση των ανθρώπων του Άρη είναι να δώσουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των τμήματων υποδομής. Υποτονικά πολύ τα πράγματα στο τοπικό ποδόσφαιρο και στην πρώτη κατηγορία. Επί της ουσίας δύο είναι οι ομάδες που δείχνουν να κινούνται περισσότερο αυτή την περίοδο. Είναι η Αχαϊκή κυρίως, είναι η Θύελλα που προσπαθεί να κρατήσει τον βασικό της κορμό, αν και θα φύγουν και από εκεί παίκτες όπως ο Κουτσαντώνης, ο οποίος επίσης ετοιμάζεται για τον Ατρόμητο Πατρών. Γίνεται μια νοικοκυρεμένη προσπάθεια στον κεραυνό Αγίου Βασιλείου. Οι άνθρωποι του Πάτρε κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν τον βασικό κορμό και να πλαισιωθούν από 2-3 παίχτες ακόμα. Η Δόξανη Φορέικον ενισχύεται. Η Γύρα Κράτα το ίδιο στην Γιάλια. Η Νίκη Προαστίου είναι μια σταθερή ομάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά μέχρι εκεί και μένει να δούμε τελικά αν θα υπάρξουν και ποιες θα είναι αυτές οι ομάδες που δεν θα καταφέρουν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα, γιατί όλα δείχνουν ότι εκεί θα πάμε φέτος. Ενδεχομένως να έχουμε 2-3 ομάδες που δεν θα καταφέρουν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα, παρότι στο παρασκήνιο γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ώστε έστω και την τελευταία στιγμή να αποφευθεί αυτό το ενδεχόμενο. Μοιάζει δύσκολο μέχρι αυτή την ώρα, αλλά περισσότερα θα δούμε στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Και ξαφνικά όλοι θυμήθηκαν ξανά την Εθνική Πόλο, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World League, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Νομίζω κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο κύριος Μαρινάκης μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και βλέπω ότι ο κύριος Αλαφούζος, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αποφάσισε να επιβραβεύσει την τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας, προσφέροντας πριν 200.000 ευρώ στους παίχτες της και στο προπονητικό team της Εθνικής. Είναι μια είδηση που τώρα έγινε γνωστή. Νωρίτερα το η αποστολή της Εθνικής, επέστρεψε στην Αθήνα και μάλιστα γνώρισε την αποθέωση από αρκετό κόσμο που βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το έχουμε ξαναπεί, η Εθνική Ομάδα Πόλο είναι η Εθνική με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τις περισσότερες επιτυχίες, με αθλητές οι οποίοι δεν βρίσκουν καμία δικαιολογία ποτέ για να λείψουν. Είναι πάντα εκεί, είναι πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις και όχι μόνο πάντα είναι εκεί, φαίνουν σημαντικές διακρίσεις για τη χώρα μας. Η αλήθεια είναι, για να μην αδικούμε όλους τους πολιτικούς, γιατί εδώ στην εκπομπή είμαστε και λίγο προκατηλημένοι γενικότερα, αλλά πολλές φορές και ο κύριος Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, έχει αναφερθεί στον υγρό στίβο. Μάλιστα αύξησε κατά πολύ την επιχορήγηση προς την Ομοσπονδία και για τις εθνικές ομάδες πόλο. Θυμίζω αυτό που είπαμε πριν με τον κύριο Μαρινάκη, είχε προσφέρει και ο ίδιος 200.000 ευρώ στις εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και ανδρών πέρσι τέτοια εποχή, τον Αύγουστο του 25, τότε παγκόσμιες πρωταθλήτριες οι εθνικές ομάδες. Τότε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης πρόσφερε 200.000 ευρώ, 100.000 σε κάθε εθνική ομάδα. Στα χνάρια του λοιπόν και ο κύριος Αλαφούζος. Εμείς ελπίζουμε ότι οι αθλητές όλων των αθλημάτων, αλλά και κυρίως του υγρού στίβου που φέρουν διακρίσεις στην Ελλάδα, να αποκτήσουν επιτέλους σύγχρονες εγκαταστάσεις για να μπορούν να προπονούνται όπως πρέπει. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε τώρα μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην οδό Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta36.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Σας θυμίζω ότι σε λίγη ώρα θα ανέβει στην ομάδα μας στο Facebook η συνομιλία μας με τον προπονητή της Παναχαϊκής, τον Σπύρο Αντωνόπουλο, ο οποίος είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Σας θυμίζω τηλεοπτικά Κοσμοτέ Sport 1 στις 8, φιλικός αγώνας Καμπούρ Βόλος, και επίσης στις 7 Κοσμοτέ Sport 1 ΑΕΚ Σάψουν Sport, όχι αύριο είναι το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Καμπούρ λοιπόν Βόλος στις 8, Κοσμοτέ Sport 2. Λοιπόν, κάπου εδώ μαζεύουμε τα μπουκαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντί μου ήταν ο Γιάννης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Από εμάς ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.